φτάσουμε μέχρι την Άγκυρα. Και τώρα οι Τούρκοι να καθαρίζανε παρμπρίζ στα φανάρια, για παράδειγμα. Ο κύριος Άγγελος λέει, γυμνοί, ανυπόδητοι, χωρίς τρόφιμα και πολεμοφόδια, πώς θα έφταναν στην Άγκυρα. Η στρατιωτική ηγεσία έφταιγε, ας μην παραποιούμε την αλήθεια. Μόνο η Αρμενία, η Σουηδία και η Ολλανδία έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ελλήνων από τους Τούρκους. Και εμείς την έχουμε αναγνωρίσει, αλλά τι σημαίνει αυτό? Το ότι υπάρχουν λαοί που δεν την έχουν αναγνωρίσει, την κάνει να μην υπάρχει δηλαδή, την γενοκτονία. Άλλο μήνυμα. Ο κύριος Γιώργος από Σίγγεν είχε στείλει νωρίτερα ένα «για χαρά» και του είπα με ένα μήνυμα που του στείλα και εγώ, πάρτε να σας ακούσουμε αφού είστε εκεί που είστε, μακριά από την Ελλάδα, και μου λέει, άγρυπνε, δεν μπορώ να πάρω, πρώτον δεν επιτρέπεται και δεύτερον στη βιομηχανία που εργάζομαι έχει πολύ θόρυβο, δεν θα με ακούτε ούτε για πλάκα. Δεν πειράζει, εμένα μου φτάνει που ακούω ελληνικά και ας μη με ακούν οι άλλοι. Θα μιλήσουν κάποια στιγμή τα παλικάρια μου για την ελληνική ζωή στη Γερμανία, για τα ελληνικά σχολεία που δεν υπάρχουν πια, για τις επιχορηγήσεις που κάποιοι τις τρώνε. Επενδύω στα παιδιά μου για τη στιγμή που όταν γυρίσουν να μιλήσουν και αν μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Η ελπίδα και ο πόνος, ο υπέρμαχος και απέραντος ελληνισμός δεν σβήνει ποτέ, ούτε ο πόντος. Ο κύριος Άγγελος επανέρχεται με άλλο μήνυμα, λέει, μήπως η προσέγγιση Ελλάδος-Τουρκίας συμφέρει και τους δύο? Δεν είναι προτιμότερο τα εξοπλιστικά προγράμματα αμφωτέρων να αντικατασταθούν από προγράμματα ενίσχυσης της υγείας, της παιδείας και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών? Πόσο βοηθάνε σε αυτά οι παρόμοιες επέτη? Πριν λίγο καιρό οι Τούρκοι είχαν αναφέρει τη σφαγή της Τρίπολης. Αγαπητέ, μόνο ένα πράγμα να σου πω, το ξέρεις? Εγώ το ξέρω από μαρτυρία, δεν το έχω δει. Ότι όταν είναι η επέτειος της Μύρνης και της γενοκτονίας που έγινε στην προκυμαία της Μύρνης, που η κυρία Ρεπούση έβλεπε συνωστισμό εκεί, οι Τούρκοι κόβουνε 500.000 καρπούζια στη μέση και τα πετάνε μέσα στη θάλασσα ώστε να δείξουνε πόσοι αποκεφαλισμένοι είχαν βρεθεί μες στο νερό. Αυτό να ξέρεις. Και έπειτα, τι στην ευχή προσέγγιση Ελλάδος-Τουρκιάς από τη στιγμή που συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται, βάζουν βέτο να αποστρατικοποιήσουμε τα νησιά? Και να σου πω και κάτι άλλο, πες ότι εμείς μπαίνουμε σε μια τέτοια προσπάθεια να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών αντικαθιστώντας τα προγράμματα ενίσχυσης του στρατού με ενίσχυση της υγείας και της παιδείας. Θα κάνουν το ίδιο και οι Τούρκοι? Ποιος θα τους το επιβάλλει? Ενώ τώρα τουλάχιστον, έχοντας ένα πολύ καλό στόλο αεροπλάνων και τα λοιπά, έχουμε την πιθανότητα να νιώθουν οι τουρκαλάδες δύσκολα.

0: Υπενθυμίζω ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο. Χαιρετώ και την Άννα από το Χαλάνδρη, που έχουμε πολύ καιρό να την ακούσουμε και εύχομαι να είναι καλά και ακμαία, και αν μας ακούει να πάρει τηλέφωνο. Και πάμε στο Σικάγο σε έναν εξαιρετικό φίλο και πολύ καλό ομιλητή, τον κύριο Στάθη. Γεια σου Στάθη.
1: Τα αμοιβαία τα αισθήματα.
0: Καλώς.
1: Και εμένα είσαστε η παρέα μου και εκλεκτή παρέα. Άκουσα προσεκτικά, είπατε μόνο η Ελλάδα και κάποια άλλα 2-3 κράτη είχε έναν ορίσιο.
0: Όχι, δεν το είπα εγώ, το λέει ένας φίλος ακροατής με ένα μήνυμα που έστειλε.
1: Δεν υπάρχει, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
0: χαίρομαι.
1: Οι ίδιοι Έλληνες είναι διχασμένοι σε αυτό το πράγμα. Πριν από 7 χρόνια, ο σημερινός κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο Δημήτρης Κερίδης, σε μάθημα που έκανε στο Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, δίδασκε τους φοιτητές του ότι η γενοκτονία είναι ένας μύθος, ότι αν το ανακαλύψαμε, λέει, κάποιοι πολιτικοί στη δεκαετία του 80.
0: Μάλιστα.
1: Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι το 2019, στις αρχές του 2019 στην Ευρωβουλή, ο Ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς έφερε για ψήφισμα που να αναγνωρίζει η γενοκτονία των Αρμενίων.
0: Ναι.
1: Δεν ψηφίστηκε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του Ποταμιού και του Κινάλ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ακολούθησαν τις γραμμές του Λαϊκού Κόμματος και του Σοσιαλιστικού, δηλαδή ήταν κάτω από την ομπρέλα των Ευρωπαϊκών Κομμάτων, ας πούμε, και πήγανε κόντρα στα εθνικά μας συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Και είναι η ίδια η μικραστική καταστροφή μας. Αν υπάρχει ένα κάτι που μας δίδαξε, είναι να βάζουμε πάνω από όλα το εθνικό συμφέρον και όχι το κομματικό, το παραδοξιακό ή το ιδεολογικό.
0: Σωστό.
1: Αλλά φαίνεται αυτό, δεν μάθαμε από ούτε από τις καμένες πατρίδες ούτε από τις καταστροφές. Δεν μαθαίνουμε, δεν μας δίδαξε τίποτα αυτή η οδυνηρή εμπειρία.
0: Ναι.
1: Βεβαίως και υπάρχει οι ευθύνες στους στρατιωτικούς. Η κύρια ευθύνη γι' αυτό καταδικάστηκε σε θάνατο, άσχετα αν τον γλιτώσαν, ήταν του πρίγκιπα Ανδρέα.
0: Ναι.
1: Που σαν επιτελάρη, σαν επικεφαλής μεραρχίας, άφησε τη θέση του στη μάχη του Σαγκάριου και υποκλήθηκε ρήγμα, δεν ακολούθησε τις διαταγές. Και τι είναι το ερώτημα, πώς μπορούμε να βάζουμε, για ποιο λόγο, ας πούμε, άφησαν εμπειροπόλεμους και βάλαν ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με αυτά τα πράγματα.
0: Έλατε.
1: Και φυσικά αργότερα, ας πούμε, υπήρχε και βγάζανε και μια πίκρα οι απόγονοί του, ότι η Ελλάδα είχε καταδικάσει ο γιος του, ότι η Ελλάδα είχε καταδικάσει τον πατέρα του σε θάνατο, αλλά δεν λέει για ποιο λόγο τον καταδίκωσε. Τον καταδίκασε για σκάτη προδοσία, για αυτό που είχε κάνει.
0: Ναι,
1: και αν δεν ήταν ικανός, για ποιο λόγο να ηγηθεί σε ένα τόσο, σε μια τέτοια τόσο σοβαρή
0: εκστρατεία. Ναι.
1: Ναι, και που χάσαμε πολύ μεγάλα πράγματα, ας πούμε, πολύ μεγάλα εθνικά συμφέροντα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχω κάτι άλλο να πω, αλλά αυτό που άκουσα είναι ότι ακόμα και σήμερα είμαστε διχασμένοι στο και βάζουμε, ας πούμε, το κομματικό συμφέρον πάνω και από την εντιμότητα.
0: Μα το κάνουμε.
1: Το κομματικό συμφέρον.
0: Δεν το κάνουμε. Είναι,
1: βεβαίως και το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ, δηλαδή, για μένα, ας πούμε, το κομματικό συμφέρον είναι υποδεόστερο από ότι και η ιδεολογία έρχονται σε δεύτερη μοίρα μπροστά από τη, και κάτω από τη εντιμότητα.
0: Ναι.
1: Και το μόνο πράγμα που μπορεί να συγχωρέσω σε κάποιον έντιμο πολιτικό είναι το εθνικό συμφέρον. Αν το κάνει για λόγους εθνικού συμφέροντος, τότε συγχωρείται. Ο λόγος όμως που η Ελλάδα είναι σε αυτή την κατάσταση είναι ότι έχουν ακριβώς τις αντίστροφες προτεραιότητες. Δηλαδή, η πρώτη προτεραιότητα το προσωπικό, το κομματικό, το ιδεολογικό, η εντιμότητα και το εθνικό συμφέρον είναι τελευταία επιλογή, τελευταία προτεραιότητα.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Να είστε όλοι καλά.
0: Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Εσείς, ας πούμε, που έχετε μία ματιά που απλώνεται σε διάφορα σημεία της πραγματικότητας εκεί στην Αμερική που ζείτε, μπορείτε να μου πείτε πώς αντιμετωπίζουν οι ντόπιοι που γνωρίζετε την ύπαρξη του Τραμπ στην ανώτατη αρχή.
1: Εντάξει, είναι, κοιτάξτε, ο Τραμπ έχει ψηφιστεί από κάποιες πολιτείες. Οι πολιτείες αυτές είναι, ας το πούμε, η πλέμπα. Δηλαδή στερούν και σε μόρφωση.
0: Α, ναι.
1: Και σε πάρα πολλά πράγματα, ειδικά ο Νότος, ας πούμε, και στην οικονομία και στη δημόσια υγεία και ακόμα και στο μέσο όρο ζωής. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές, υπάρχει αντιπαλότητα και είναι πολύ εύκολο, είναι πιο εύκολο να κοροϊδέψεις κάποιον. Δηλαδή στις ελίτ πολιτείες, στη Καλιφόρνια, στο Ρινόι, στη Νέα Υόρκη, στη Βοστόνη,
0: ναι,
1: στην Ουάσιγκτον, δεν πήρε, δεν ψηφίστηκε.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν πάλι πρόεδρος πριν από... και είχε πάει πάλι άσχημα, 8-3 εκατομμύρια ανέβασε το χρέος. Ναι. Δεν έκανε τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτή τη στιγμή όλα είναι πάνω, δηλαδή σε βάρος των καταναλωτών. Ένα πόλεμο που δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και εντάξει, έχουν απομείνει κάποιοι που τον υποστηρίζουν ακόμη, αλλά κάποιους άλλους τους έκανε, ας πούμε, η εμπειρία τους αυτή, δηλαδή αυτά τα 2-3 εκατοστάρικα το μήνα που τους κοστίζει παραπάνω, ναι, επειδή δεν ανεβήκαν οι τιμές μόνο το καυσίμων, αλλά και όλων των μεταφερόμενων αγαθών.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, και αρχίζουν να βλέπουν, να τους ανοίγουν σε κάποιους τα μάτια. Σε κάποιους άλλους δεν είναι, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι η πολιτική αντανακλούν, είναι καθηκόνα και ομοίωσή μας.
0: Ναι.
1: Πολλοί, ας πούμε, κρυβόμαστε πίσω από ένα πόπλο καθοσπρεπισμού, αυτό, αλλά στην ουσία φοράνε μια μάσκα. Δηλαδή, όταν πας και ψηφίζεις κάποιον απατεώνα, είναι γιατί μέσα σου μπορεί να είσαι και ο ίδιος απατεώνας, απλώς δεν είχες τα προσόντα. Ή φοβόσουνα να κάνεις καλό στα παιδιά από φόβο. Καταλάβατε τι θέλω να πω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είσαι, η αρετή σου είναι αποτέλεσμα του φόβου σου ή της δειλίας σου. Δεν είσαι πραγματικά καλός άνθρωπος. Αλλιώς πώς ψηφίζεις έναν πατεώνα. Έναν άνθρωπο που, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Και αυτό συμβαίνει παντού. Δηλαδή δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν ήξερα, δεν έβλεπα, είχε ξανακυβεργήσει. Και είχε πάει πάρα πολύ άσχημα για μένα, όπως το είδα εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Το αποτέλεσμά του. Το είχαμε δει. Πώς είχε συμπεριφερθεί όταν η Βουλή έστειλε ψήφισμα να υπογράψει για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Το επέστρεψε.
0: Ναι.
1: Ο Μπάιντεν αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Αναλαμβάνει μετά ο Τραμπ και την ακυρώνει την απόφαση για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Δηλαδή κάποια πράγματα φαίνονται. Ό,τι και ό,τι θέλει ας πει ο καθένας. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες πάντως. Κάπου... πολλοί κόσμος παρασύρεται από τα θέλω του, από το γούστο του, όχι από την πραγματικότητα. Κάποιοι είναι διατεθειμένοι να πιστέψουν το παραμικρό, το πιο απίθανο πράγμα, μόνο επειδή θα θέλαν να είναι αληθινό, όχι επειδή είναι ρεαλιστικό.
0: Και αν αυτή τη στιγμή γίνονταν εκλογές, που λέει ο λόγος,
1: ναι,
0: τι θα γινόταν, θα το ψηφίζανε και πάλι το Τραμπ?
1: Δεν πιστεύω ότι θα το ψηφίζανε.
0: Mm.
1: Αλλά υπάρχει και ένας περίεργος νόμος, όπως είχε συμβεί το στις εκλογές του 16, είχε πάρει 3 ή 4 εκατομμύρια ψήφους λιγότερους, αλλά με το σύστημα των εκλεκτόρων είχε εκλεγεί. Δεν πιστεύω ότι θα το... δεν έχουν κανένα λόγο. Δηλαδή τους κορόιδευσε εξόφθαλμα. Είπε ότι εγώ είμαι κατά των πολέμων
0: και
1: έχω σταματήσει τον πολέμο.
0: Και ετοιμάζεται να κάνει παγκόσμιο.
1: Όχι, έχει κάνει ήδη 2-3.
0: Ναι, καλά, όχι,
1: κατάφερε,
0: λέω...
1: Κατάφερε να τους κάνει όλους τους εχθρούς, δηλαδή κατάφερε να κάνει το Καναδά και το Μεξικό που είναι γείτονές μας, να βάλει εχθρούς πίσω από την αυλή του. Δεν είναι, δηλαδή, δεν βλέπω, ας πούμε, νομίζω ότι αυτό που κάνει τώρα με τους... δεν είχε κανένα λόγο να κάνει πόλεμο με το Ιράν.
0: Ναι.
1: Το υπήρχε από τον Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή... είναι προς το συμφέρον του Νετανιάχου. Απ' την άλλη δεν μπορώ να παραβλέψω αυτό που είπε, ότι προσβλέπει σε μια Γάζα που θα ισοπεδωθεί και θα την κάνει...
0: Ριβιέρα.
1: Ναι, θα την κάνει, ναι, τόπο αναψυχής.
0: Ναι.
1: τα απαντήσει ο ίδιος. Δηλαδή αυτό κάτι σημαίνει. Δηλαδή σαν να υπάρχει ένα παρεδώσε. Μου δίνει, σου δίνω. Δηλαδή αυτό το πράγμα ότι πάμε πέρσι τον Ιόνιο, βομβαρδίστηκε το Ιράν και είπανε καταφέραμε να καταστρέψουμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το είπε. Δηλαδή τότε μας έλεγε ψέματα. Γιατί τώρα μας λέει ότι θέλει να απαλλαγούμε από αυτό το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Άρα τότε μας είπε ψέματα.
0: Ε, βέβαια μας είπε.
1: Και αν τότε μας είπε ψέματα, τι τον επαδίνει να μας λέει και τώρα.
0: Τίποτα, απολύτως.
1: Μια φορά ψεύτης για πάντα ψεύτη.
0: Εννοείται.
1: Δεν είναι. Καταλάβατε.
0: Απολύτως.
1: Αφού είπε πέρσι τον Ιούνιο ότι τους βομβαρδίσαμε και απαλλαγήκαμε από το πρόγραμμά τους. Και αν είναι αυτός ο λόγος, γιατί δεν βομβαρδίζει για την Κορέα. Και αυτή είναι η πυρηνικό πρόγραμμα. Γιατί δεν βομβαρδίζει το Πακιστάν. Γιατί δεν βομβαρδίζει και το Ισραήλ που έχει ατομικά όπλα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, γιατί θα πρέπει να έχει το Ισραήλ ατομικά όπλα και να μην έχουν οι άλλοι.
0: Έλατε.
1: Δηλαδή είναι σαν να λέει ότι το Ισραήλ θέλει να είναι σίγουρο ότι δεν έχει ο άλλος ατομικά όπλα και να του ρίξει ατομικά όπλα και να μην έχει, να μην του επιστραφούνε. Να μην υπάρχει αντίδραση.
0: Mm.
1: Σαν να θέλουμε να κάνουμε εύκολο το έργο. Δεν το βλέπω αυτό το πράγμα έντιμο. Και δεν υπάρχει ποτέ τίποτα καλό που να προέρχεται από ανέντιμες πρακτικές.
0: Σωστό.
1: Ο ίδιος ο Warren Buffett έχει πει «You can never have a good deal by a bad person». Δεν μπορείς να έχεις ποτέ
0: καλό deal, ναι.
1: Ναι. Με... από έναν ανέτοιμο άνθρωπο.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Το πιστεύω που είναι, το θεωρώ και εγώ σωστό. Αυτό. Και δεν πιστεύω. Εγώ, ας πούμε, έχω στη ζωή μου, επέλεξα έναν δρόμο και είπα «Δεν ανήκω». Στους απατεώνες, δεν ανήκω στους πλεύστες, δεν ανήκω σε αυτού. Δεν μπορώ να πάω στην ίδια παράταξη που είναι άνθρωποι ανέτοιμοι. Δεν πιστεύω στην ανετοιμότητα, δεν πιστεύω ότι κάτι καλό μπορεί να... Άλλοι άνθρωποι τι παραβλέπουν. Γιατί τι παραβλέπουν, γιατί μέσα τους υποβόσκει αυτό το πράγμα. Mm. Τους αρέσει αυτός ο τσαμπουκάς. Αλλά απλώς δεν μπορούν να το δείξουν γιατί είναι δειλοί.
0: Κότες.
1: Και φοράνε τη μάσκα τους. Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω, ας πούμε, δηλαδή ανάμεσα, θεωρώ τον εαυτό μου χορτάτο. Αλλά ανάμεσα στον αχόρταγο και στο πεινασμένο, θα προτιμήσω το πεινασμένο. Όχι μόνο για ηθικούς λόγους, αλλά για πρακτικούς και για οικονομικούς λόγους. Όταν δίνεις λεφτά, ας πούμε, σε έναν πεινασμένο, αυτός θα πάει, θα τα καταναλώσει, το χρήμα θα γυρίσει πίσω και θα επιστρέψει το μορφή διαφόρων πόρων στο κράτος. Όταν δώσεις τον αχόρταγο, τι θα τα κάνει ο χόρταγος, θα πάει να πάρει παπούτσα. Τι θα τα κάνει, έχει τα πάντα. Θα τα απαντήσει σε κάποιο άλλο κράτος. Θα τα κάνει οτιδήποτε, αλλά δεν υπάρχει τίποτα να επιστραφεί. Αλλά και λόγοι ηθικοί επιβάλλουν να είμαστε με αυτούς που υποφέρουν, όχι με αυτούς που δεν χορταίουν. Αυτοί που ό,τι η πηγή όλων των κακών είναι
0: η φαταούλιδες,
1: η απιστία και η ματαιοδοξία.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αμαρτία, δεν υπάρχει κακό που να μην έχει, αν πάστε του, αυτά τα δύο στοιχεία.
0: Mm-hmm.
1: Και είμαι κατά της απιστίας.
0: Σωστό.
1: Δεν πιστεύω ότι είμαι κατά των αχόρταγων. Να είστε όλοι καλά.
0: Και εσύ, αγαπητέ μου.
1: Γεια και χαρά σας.
0: Στο καλό να πας, για χαρά.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Άννα.
1: Καλημέρα.
0: Τι μας άκουσες που...
1: Νόμιζες ότι δεν ακούω, άμα ακούω.
0: Όχι, όχι, θέλω να μάθω αν είσαι καλά.
1: Ναι, και το ξέρω και ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινεί το ενδιαφέρον.
0: Να είσαι καλά, καλή μου.
1: Και πάντα αγαπώ την εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
1: Αγαπώ τους ανθρώπους της εκπομπής καταρχήν.
0: Ναι.
1: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν την εκπομπή.
0: Σωστό.
1: Και από εκεί και πέρα υπάρχουν τον τελευταίο καιρό πάρα πολλά προβλήματα.
0: Και στη ζωή σου.
1: Σε μένα και στους διπλανούς μου και απαντού και γίνεται ένα κακό συνοθήλευμα. Ναι. Και είμαστε επίποδο στην ώρα που έλεγες. 3 και 2, εκείνη την ώρα έμπαινα στο δωμάτιό μου για να ξαπλώσω, όχι για να κοιμηθώ, για να ριλαξάρω, για να παρακολουθήσω την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φαντάζεσαι όλη την άλλη ώρα να είσαι επιποδός και να μην ξέρεις που κρατάει σκούφια σου που λένε.
0: Μα είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
1: Σχετικό,
0: η δική
1: είναι.
0: Σου,
1: σχετικό είναι αυτό. Εγώ έχω 100.000 προβλήματα μαζί με ένα. Αλλά τα παλεύω και τα έχω συνηθίσει. Δεν με βάζουν κάτω εμένα. Σήμερα μπορεί να πονάω εκεί, αύριο μπορεί να πονάω κάπου αλλού. Τέλος πάντων, είναι διάφορα τα οποία τα ελέγχω κατά κάποιο τρόπο.
0: Και αυτά τα παυσίπονα που είναι ισχυρά, ας πούμε, σαν τον τεπών το αναβράζουν και τέτοια κάνουν τίποτα.
1: Όχι, γιατί καταρχήν. Μου το έχει πει και ο αλλεργιολόγος. Επειδή εγώ έχω αλλεργία στα φάρμακα.
0: Ναι.
1: Γενικώς. Και μου λέει, μην τολμήσετε να νομίζετε ότι είναι το αθώο, το ντεπών είναι τόσο αθώο και παίρνει αράδα ο κόσμος ντεπών.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καθόλου αθώο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μου έχει εφιστεί στην προσοχή. Γενικώς δεν μπορούμε να κάνουμε πειράματα. Εγώ τελικά δεν μπορώ να κάνω πειράματα και έχω καταλήξει σε ορισμένα συγκεκριμένα. Πέραν αυτών δεν μπορώ να πάρω τίποτε άλλο.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί έχω και μια τρομερή αλλεργία τον τελευταίο καιρό. Φοβερή, δεν μπορώ να αναπνεύσω.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι με τη σκόνη. Η σκόνη με έχει τρελάνει. Λοιπόν,
0: αυτή η αηδία από την Αφρική.
1: Αυτή η αφρικανική σκόνη είναι κάτι φοβερό. Αφού βλέπω τα πατζούρια, βλέπω τη βράτα και λέω Παναγία μου, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Γίνεται,
1: κοκκινόχωμα.
0: Ναι.
1: Κοκκινόχωμα.
0: Κοκκινόχωμα, ναι.
1: Είναι τραγικό δηλαδή αυτό. Προχθές έφερε έναν άνθρωπο με το λάστιχο να κάνει γύρω-γύρω. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά κάθε μέρα. Δεν μπορείς να το κάνεις κάθε μέρα. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι γενικώς έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς, δεν γυαλίζει το μάτι των όλων. Δηλαδή δεν τολμάς να κοιτάξεις παραπέρα και ακούς φασαρίες από εδώ, φασαρίες από εκεί. Τι να πω.
0: Πού οφείλονται.
1: Δεν ξέρω, πολύ εκνευρισμός. Πάρα πολλά νεύρα.
0: Ναι.
1: Μπορώ να καταλάβω, δεν ήταν έτσι πρώτο ο κόσμος. Δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν αυτό το πράγμα. Τώρα όλοι πιάνονται με το παραμικρό. Και λέω, τι έχουν πάθει, μωρέ, η ζωή είναι τόσο μικρή.
0: Ναι.
1: Μα τόσο μικρή, αντί να διασκεδάσουν όσο μπορούν την κατάσταση, να προσφέρουν κάτι στον άλλον όταν έχει ανάγκη, να δώσουν κάτι, να δώσουν λίγη αγάπη, λίγη κατανόηση, λίγο τίποτα. Το χαβά τους αυτοί, σακωμός. Για τα λεφτά. Μόνο για τα λεφτά γίνονται. Πιστεύω εγώ.
0: Πώς λέγει εκείνο το σκυλάδικο, για τα λεφτά τα κάνεις όλα.
1: Τα κάνεις όλα, βέβαια. Έχουν και κάποια δόση αλήθεια σε όλα αυτά. Τέλος πάντων, άκουσα εχθές ότι ετοιμάζεις κάτι πολύ ωραίο.
0: Ναι, που το αποκάλυψε ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει κάτι καινούργια τραγούδια.
1: Τι να είναι αυτό, τι να είναι αυτό.
0: Και τραγούδια.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Πώς να τα περιμένουμε τώρα, πότε θα τα περιμένουμε.
0: Τώρα όπου να είναι θα μπουν στα στούντιο και θα τα φτιάξουν.
1: Κατάλαβα.
0: Τα έχω εγώ, αλλά είναι σε demo ακόμα.
1: Σε demo, μάλιστα, ναι. Κατάλαβα. Οπότε δεν μπορούν να βγουν.
0: Δεν έχει νόημα, ναι.
1: Όχι, καλύτερα να είναι τελειοποιημένα.
0: Βέβαια.
1: Εκπλήξεις, ωραίο πράγμα. τουλάχιστον έχουμε και κάτι ευχάριστο να ακούμε.
0: Και έλεγα εχθές σε ένα φίλο, τον κύριο Σπύρο, που με ρώτησε τι πρέπει να κάνει κανείς με βάση τη δική μου την εμπειρία δηλαδή, για να ολοκληρώσει ένα βιβλίο που έχει ξεκινήσει πριν από πολλά χρόνια αλλά δεν καταφέρει να το... και του είπα, του είπα ότι μόνο εάν σε κυριεύσει το πράγμα μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Κατάλαβες τι λέω?
1: Ναι.
0: Εγώ ας πούμε φτιάνω ένα τραγούδι κάθε δύο μέρες. Αλήθεια. Και λέω τι γίνεται, δηλαδή το πρώτο τραγούδι το έγραψα το 81. Έχουμε 2026, είναι πολλά χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Ναι, και οι συνθέτες με τους οποίους επικοινωνώ είναι ένας και ένας, δεν είναι...
1: το ξέρω.
0: Κατάλαβες.
1: Το ξέρω.
0: Ναι.
1: Αυτά και... έχουν συγμένα τα τραγούδια τα δικά σου, δεν είναι...
0: Ναι, όχι, ερωτικός. Πέρα από αυτό, λέω ότι αισθάνομαι ενοχή εάν περάσει ένα διήμερο και δεν έχω γράψει ένα τραγούδι.
1: Ένας συγγραφέας αστυνομικών θρίλερ.
0: Τρελαίνομαι, μ' αρέσουν.
1: Εγώ να δεις, έχω τρία τώρα.
0: Ναι.
1: Και έχω και το σύλλημα το βιβλίο το οποίο ακόμα δεν το έχω ανοίξει. Γιατί δεν έχει πάρει σειρά.
0: Να διαβάσεις του Μάρκαρη η εξέγερση των Καριάτιδων.
1: Α, δεν το έχω.
0: Ναι, να το πάρεις.
1: Είναι τρία στη σειρά τώρα.
0: Ποια είναι αυτά?
1: Είναι ένα του... Φίτζεκ.
0: Ναι, α, ναι.
1: Ναι, είναι ένα του Φίτζεκ. Ένα άλλο είναι δύο Αμερικανών.
0: Καλά, εντάξει, αν δεν θυμάσαι τα ονόματα, μην το ψάχνεις έτσι. Ναι, okay.
1: Το οποίο αυτό που διαβάζω τώρα καταγίνεται με τη τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί έχει κάτι να κάνει και έχει κάποιο ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει.
0: Τέλεια.
1: Και το άλλο, το μυστικό των μυστικών που ήταν το. Αυτό είδα και έπαθα να το τελειώσω. Του Dan Brown.
0: Ναι.
1: Που είναι το τελευταίο του.
0: Δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσιάζει.
1: Δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε το τελευταίο.
0: Ναι, δεν το διάβασα το τελευταίο, αλλά.
1: Δεν.
0: Είχα διαβάσει ένα προηγούμενο και άλλο ένα τον καιρό που έγινε και ταινία. Αλλά δεν μπορώ να πω. Ο τρόπος με τον οποίο ανακατεύει την τεχνολογία με την λογοτεχνία μου σπάει τα νεύρα.
1: Έχει ορισμένα ένα-δύο βιβλία τα οποία είναι πάρα πολύ καλά.
0: Όπως πες μου ένα να πας πάρα.
1: Τα έχω όλα. Αλλά να θυμηθώ να τα
0: καλά, άστο,
1: γιατί
0: άστο,
1: δεν
0: άστο.
1: Είναι και εύκολο να τα θυμάσαι όλα
0: εντάξει.
1: Απ' έξω. Είναι τόσα πολλά που έχω.
0: Πόσο καιρό σου παίρνει να διαβάσεις ένα βιβλίο?
1: Α, του Dan Brown.
0: Όχι του Dan Brown, ένα βιβλίο.
1: Πρώτα που δεν είχα τόσο πολύ ασχολία. Τώρα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι πολύ με τα ζώα. Θέλω με το ζόρι, άμα δεν μου αρέσει πολύ, το τραβολογάω εκεί.
0: Εγώ το κλείνω και το πετάω στην ανακύκλωση.
1: Εγώ το κλείνω τη μια μέρα, το ανοίγω την επόμενη, διαβάζω καμιά πενταριά σελίδες, προχωράω παρακάτω και τελικά κάποια στιγμή και αυτό του Dan Brown το τελευταίο που δεν μου άρεσε πολύ, είδα και έπαθα να το τελειώσω, αλλά το τελείωσα ευτυχώς.
0: Εάν ένα βιβλίο στις 10 πρώτες σελίδες δεν σε έχει βάλει στο κόλπο του, δεν είναι για να το διαβάσεις, είναι για να το πετάξεις.
1: Συνήθως όμως οι πρώτες σελίδες δεν δείχνουν, δεν
0: όχι,
1: λένε πολλά.
0: Όχι, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Η πρώτη σελίδα δείχνει τι μυαλά κουβαλάει ο συγγραφέας. Ποια είναι η τεχνική του.
1: Ναι, εκείνος που σας είπα και δεν το τελείωσα. Ο Νορβηγός, ο...
0: Φίτζεκ.
1: Όχι ο Φίτζεκ, ένας άλλος που θα τον θυμηθώ τώρα. Που έχει βγάλει που έχει γράψει το στον άνθρωπο, έχει γίνει και ταινία.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, που έχει πάρα πολλά. Γράφει, λέει, το λέει μόνος του, ένα βιβλίο κάθε μήνα.
0: Ναι, μα και ο Αύγουστος... Όχι, μην το λες αυτό κακά. Ο Αύγουστος Κορτό, που θεωρώ ότι είναι ένας πολύ μεγάλος συγγραφέας.
1: Βέβαια.
0: Ναι, γράφει 4-5 βιβλία το χρόνο.
1: Το χρόνο.
0: Ναι, αλλά κάνει μόνο αυτό.
1: Κάνει μόνο αυτό.
0: Έτσι, δηλαδή ζει από τα δικαιώματα των βιβλίων του.
1: Βέβαια.
0: Εγώ Διάβασα τώρα ένα που λέγεται Σταυραετός και Κούκος. Είναι υποδειγματικό ανάγνωσμα, δηλαδή τελειώνει δε με ένα πολύ λαμπρό τρόπο, γιατί οι περισσότεροι Έλληνες συγγραφείς φτάνουν μέχρι τη μέση και από εκεί και πέρα δεν ξέρουν τι να κάνουν, να ξεμπλέξουν το μπλέξιμο που...
1: Σταματάνε
0: και εκεί σταματάω και εγώ την ανάγνωση.
1: Βραχυκύκλωμα.
0: Ναι, μα εγώ δεν φταίω.
1: Ναι, σωστά.
0: Ας πάνε στον ηλεκτρολόγο να του αλλάξει τα πόρτα.
1: Σωστά. Είναι ορισμένοι από την Σκανδιναβή, οι οποίοι έχουν γράψει εξαιρετικά αστυνομικά θρύλα.
0: Ναι, μα είναι η δουλειά τους αυτή.
1: Ναι, ένα φεγγάρι.
0: Και έχουν και πάρα πολύ ωραία σύριαλ.
1: Ξημερωνόμουνα μέχρι να τελειώσω 500 σελίδες.
0: Ναι.
1: Αλλά μιλάμε, κάθε μέρα ήθελα, πήγαινα στον Ευρυπίδη και μάζευα με τις σακούλες τα βιβλία. Αλλά τα έλεγχα. Έβλεπα, ήξερα.
0: Και... Ναι, διαβάζει καμιά κριτική, ξέρεις.
1: Βέβαια τα διαβάζω όλα αυτά. Μου στέλνουν και από το ψυχογείο, από εδώ, από εκεί, εκδοτική εκεί. Τα είχα ανακατέψει. Έκανα όμως καλή δουλειά. Δηλαδή είχα, ήμουνα μόνη μου τότε. Δεν ήταν η κόρη μου εδώ πέρα, από τον καιρό που ήρθε και εκείνη εδώ. Έχουν αλλάξει μερικά πράγματα. Δεν έχω την ευχέρεια που... του χρόνου. Την ευχέρεια του χρόνου. Διότι τώρα, αυτή την ώρα που ήρθα εγώ για να ξαπλώσω, να ρελαξάρω, θέλω να ακούσω την εκπομπή. Δεν θα κάτσω να διαβάσω.
0: Η κόρη γιατί ήρθε κοντά?
1: Η κόρη μου ήρθε τότε με τον κορονοϊό.
0: Ναι.
1: Διότι γινόταν της τρελής στην Αγγλία.
0: Τζον Έσμπο λέγεται ο χιονάνθρωπος.
1: Ορίστε.
0: Τζον Έσμπο.
1: Α, ναι, ο Τζον Έσμπο. Μπράβο. Ο Τζον Έσμπο.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Ναι, αυτός λοιπόν είναι τρομερός. Τρομερός. Έχει ένα μόνιμο πρωταγωνιστή.
0: Ναι, και ο...
1: Το Χάρι Χόλε.
0: Και ο Μάρκαρης, το Κώστα Χαρίτο.
1: Ναι, το Χάρι Χόλε. Ο οποίος έχει γυρίσει όλη τη πηγή, έχει τρομερό, είναι καλός, πολύ καλός.
0: Ναι, είναι.
1: Και ένας άλλος ο οποίος είναι μακαρίτης τώρα και προσπαθώ να θυμηθώ το όνομά του, που είχε γράψει 4-5 εξαιρετικά βιβλία, αλλά δυστυχώς πέθανε πολύ νέος. Πρόσφατα, αλλά πολύ νέος. Και αξίζει τον κόπο κανείς να τα διαβάσει. Νομίζω ότι ήταν αυτός που έλεγε, είχε γράψει το...
0: Κοίτα, δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό.
1: Τέλος πάντων, πιέζω τώρα γιατί είναι πολλά τα... Ναι. Αυτά είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά, τέλος πάντων.
0: Επίσης, πάρα πολύ ωραίος είναι ο Ιταλός Ανδρέα Καμιλιέρη. Καμιλιέρη.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ γνωστό, πολύ. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ποια είναι η πλάκα με τον Καμιλιέρη. Ο ήρωάς του, αστυνομικός, ας πούμε, τρώει πάντοτε γόνο καλαμαριού. Και η Δαμανάκη του έστειλε ένα σημείωμα και του είπε: σας εκτιμώ πάρα πολύ, αλλά ο γόνος καλαμαριού δεν πρέπει να τρώγεται, γιατί πρέπει να μεγαλώσουν. Λοιπόν, και άλλαξε το μενού. Και τώρα δεν τρώει πλέον γόνο καλαμαριού. Τρώει κάτι άλλο, ναι.
1: Το έχω ακούσει αυτό.
0: Ο Σάλβο Μονταλμπάνο λέγεται ο επιθεωρητής.
1: Ναι, καμιά φορά προσπαθώ να θυμηθώ, αλλά είναι τόσα πολλά που έχω διαβάσει.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για άπειρα βιβλία. Αλλά τώρα του Ηλία το βιβλίο, οπότε θα πάρει σειρά, δεν ξέρω.
0: Θα
1: πάρει τη σειρά του.
0: Έτσι.
1: Ο σκοπός είναι το έχω στα χέρια μου.
0: Σωστά.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση να αναφέρεται σε μουσική και να μην το πάρω.
0: Μάλιστα.
1: Θα το έπαιρνα ούτως ή αλλιώς.
0: Σου είπα ποτέ καμιά... από την οικογένεια που είχε καταγωγή από τον Πόντο καμιά ιστορία που της είπανε η δική της?
1: Όχι. Από τον Πόντο δεν έχω τίποτα. Απλώς αυτά που έχω διαβάσει, τα φοβερά πράγματα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει τα λένε οι άλλοι που έχουν ιστορίες πραγματικές. Και αυτά που έχω διαβάσει οχριούν μπροστά στην πραγματικότητα, βέβαια. Από αυτά που έχουν ζήσει οι άνθρωποι, τις φοβερές μέρες που έχουν ζήσει και τη γενοκτονία αυτή που έχει γίνει.
0: Τώρα που το θυμήθηκα, σημείωσα και το όνομα ενός άλλου Ιταλού,
1: ναι,
0: που γράφει αστυνομικά, λέγεται Κάρλο Λουκαρέλι.
1: Λουκαρέλι.
0: Ναι.
1: Λουκαρέλη. Εγώ όταν πήγαινα
0: και
1: στο...
0: Και Αουγκούστο Ντε Άντζελις.
1: Α, εντάξει, θα πάρω.
0: Πάρα πολύ ωραία, δηλαδή μιλάμε γοητευτική, όπως είναι και ο, ο Μάρκαρης, ο Πέτρος, γράφει καταπληκτικά. Ο Κώστας Χαρίτος είναι εξαιρετικός μπάτσος.
1: Τα ψάχνω πάντως, τα ψάχνω πολύ και βλέπω και το, το, τον όγκο του, των σελίδων. Κοιτάω και τον όγκο των σελίδων.
0: Ε, και τι σε πειράζει άμα είναι μεγάλο?
1: Δεν μ' αρέσει να είναι μια σταλίτσα.
0: Α, μια σταλίτσα ούτε εμένα μ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ, δεν θέλω να το διαβάσω.
0: Μα έτσι για αλλιώς οι εκδότες, δηλαδή ο Καστανιώτης έχει έναν, δεν θυμάμαι από ποια χώρα είναι, το οποίο κάθε ένα βιβλίο είναι 850 σελίδες.
1: Μπράβο, αυτό είναι.
0: Κατάλαβες δηλαδή.
1: 1000 σελίδες ναι. Μάλλον, 950.
0: Ναι,
1: αυτά
0: ναι.
1: Κυνηγάω κι εγώ πάρα πολύ, αλλά...
0: Άμα είναι βαρετό
1: περίεχο,
0: βέβαια, το...
1: όχι,
0: 800 σελίδες έχεις τα... τη λίγη ψάρια.
1: Και... Όχι, να έχουν και περιεχόμενα, άμα δεν έχουν περιεχόμενα δεν έχει νόημα εδώ που τα λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ το μόνο που μπορώ να πω, γιατί νομίζω ότι έχεις κάποιο άλλο θέμα απόψε.
0: Ναι, μια απόφαση που πήρες και άλλαξε τη ζωή σου.
1: Α, αν ήταν, αν την άλλαξε. Αν την άλλαξε.
0: Ναι.
1: Βέβαια την άλλαξε.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Την απόφαση που πήρα, την ολέθρια απόφαση. Μία πήρα. Μία απόφαση η οποία απεδείχθη ολέθρια. Και...
0: Ποια ήταν αυτή?
1: Ήτανε... Ήτανε η...
0: Η...
1: Η... Η απόφαση που πήρα...
0: Ήτανε η...
1: Για το γάμο μου.
0: Δηλαδή...
1: Η συγκατάθεση που έδωσα για ένα γάμο ο οποίος δεν μου άξιζε.
0: Mm.
1: Και για να μην αθετήσω το λόγο μου, χάλασα τη ζωή μου.
0: Μα γιατί, άμα διαπίστωσες...
1: Τι
0: πάει να πει αθετήσω το λόγο μου?
1: Δηλαδή...
0: 100 φορές θα τον αθετήσω.
1: Έλατε.
0: Προκειμένου να διαθετήσω, θα αθετήσω.
1: Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα.
0: Ναι, μα εκείνη την ώρα αφού ήξερες ότι δεν είναι κατάλληλο πρόσωπο για σένα.
1: Δεν ήξερα μετά.
0: Μα είπες, έδωσα τη συγκατάθεσή μου.
1: Ναι, αλλά μετά, πριν βέβαια γίνει η τελετή,
0: το
1: είδα πράγματα, είδα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και ποια είχα εκτεθεί, δηλαδή είχα εκτεθεί στο περιβάλλον.
0: Να σου πω κάτι.
1: Και αυτό με φάγε.
0: Κοίτα να δεις, αυτό που λες έκθεση στο περιβάλλον. Έχω μια συγγένισσα η οποία είναι 42 χρονών, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, την έχω ακούσει με τα αυτιά μου σε συνάντηση όπου ήταν όλες οι κουτσομπόλες γραίες της οικογένειας γύρω γύρω και τις λένε κάποια στιγμή, δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερη κουβέντα προς μια γυναίκα. Της λένε, εσύ, ξέρω εγώ, τάδε, πότε σκοπεύεις να παντρευτείς? Και ξέρεις τι απάντησε? Λέει, ακούστε, επειδή σας αγαπάω πολύ και επειδή είμαι ερωτευμένη με έναν Νιγηριανό φύλαρχο που είναι κατάμαυρος, κατράμι, και επειδή θα στενοχωρηθείτε που θα τον παντρευτώ, περιμένω να πεθάνετε όλες και θα τον παντρευτώ ύστερα.
1: Απίστευτη.
0: Και δεν την ξαναρώτησε καμία.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Απίστευτη.
0: Ναι.
1: Είχε την ετοιμότητα εκείνη τη στιγμή.
0: Το είχε σκεφτεί, παιδί μου. Εγώ σηκώθηκα όρθιος. Δηλαδή, παραλίγο να τη χειροκροτήσω κιόλας. Ανέβηκε στην εκτίμησή μου. Μα, σκέψου τι είπε, Νιγηριανό φύλαρχο.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, ήταν και ετοιμόλογοι.
0: Είναι, δεν ήταν. Ναι,
1: είναι, βέβαια, θα είναι ζωή η γυναίκα.
0: Ναι.
1: Είναι ετοιμόλογη. Για να απαντήσει κατά αυτόν τον τρόπο, αυτό σημαίνει εξυπνάδα πάνω απ' όλα.
0: Η γάτα θύμωσε που μιλάς, ε.
1: Είναι ένας γάτος, ο οποίος είναι ο ωραίος της γειτονιάς. Και κυνηγάει τους πάντες και τα πάντα.
0: Κατάλαβα.
1: Βέβαια, βέβαια, κάνει τον ωραίο και δεν ανέχεται κανένα.
0: Έτσι είναι ωραίοι, οι ωραίοι έχουν
1: χρέη. Οι ωραίοι έχουν χρέη ακριβώς και είναι όντως ωραίος. Αν δεις με τι τρόπο κάθεται στο και βάζει τα πόδια του πάνω στο κάγκελο και κοιτάει αφιψηλού.
0: Είναι και κουτσομπόλης δηλαδή.
1: Α, βέβαια, το έχουμε αυτό γιατί δεν αφήνει μίγα να περάσει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τρομερός. Εν πάση περιπτώσει αυτά είναι τα δυσάρεστα όταν κανείς δεν δεν κάνει, δεν κοιτάει τον διπλανό του, το περιβάλλον του, και δεν κοιτάει τον εαυτό του. Να που κάτι που πρέπει, να κάποια φορά που πρέπει να θέτεις το λόγο σου.
0: Μάλιστα.
1: Η μόνη φορά για να σώσεις το μέλλον και τη ζωή σου.
0: Εδώ βάζουμε μια τελεία, σε αποχαιρετώ και σε περιμένω πάλι.
1: Εύχομαι καλή επιτυχία στις,
0: να είσαι καλά.
1: Στις,
0: θα τα μάθεις όταν έρθει η ώρα.
1: Και ελπίζω να σύντομα να τα μάθουμε.
0: Άντε, γεια.
1: Χαιρετίσματα σε όλους.

0: 2-11-10-80-8-8-0, είναι παρά 6 λεπτά. Κύριε Χρήστο, καλώς τον.
1: Ημέρα σας κύριε Μάνο της καρδιάς μας.
0: Γεια σου φίλε Χρήστο.
1: Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Σταυρούλα που δεν την καλημέρα, που δεν την καλημέρισα, ξεχάστηκα.
0: Δεν πειράζει αγόρι μου. Τι είπες, είμαι?
1: Είμαι αμαία. Άτομο με αναπηρία.
0: Κατάλαβα. Να είσαι καλά, θέλω.
1: Είχαμε συζητήσει και τότε με την ημέρα, η μέρα της μάνας.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά και τη φωνή σου και όλα.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντως μια χαρά σε ακούω.
1: Καλά, η μάνα ξεχάστηκα και επειδή έχω πάρει τα φαρμακά μου, γι' αυτό ξεχάστηκα.
0: Δεν πειράζει αγόρι μου, δεν σε παρεξηγεί η Σταυρούλα.
1: Το ξέρω, είναι πολύ καλή.
0: Είναι αρχόντισσα η Σταυρούλα.
1: Το ξέρω, κύριε Μάν.
0: Λέγε, σ' ακούω.
1: Καταρχήν και εγώ έπαιζα μπουζουκάκι 4-5 χρόνια. Με τη βία με προσέβαλα, με bullying. Και το σταμάτησα.
0: Δεν κατάλαβα, με.
1: Με bullying.
0: Τι θα πει bullying στο μπουζούκι?
1: Με κορόιδεψαν. Ότι είναι πεσημιστικό.
0: Βρε αγόρι μου, άκουσε. Άμα θέλει κανείς πάρα πολύ κάτι, δεν πάει να του λένε ό,τι βλακεία θέλουν οι άλλοι. Αυτό στο βιολί του, το μπουζούκι του στην προκειμένη περίπτωση.
1: Και ο γεννήτης αριστορεί αυτό. Οι συγγενείς μου με έδωσε για αυτό το παλιό μπουζούκο που το έχω.
0: Συντροφιά μου.
1: Συντροφιά μου.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Κάποιοι με παίρνουν από την ταβέρνα κάθε Τετάρτη και αφήνω ανοιχτό το μικρόφωνο και ακόμα ρεμπέτικα.
0: Ναι.
1: Αλλά ήθελα να πω και κάτι άλλα πράγματα.
0: Ναι, για πες να το ακούσω.
1: Για το θέμα των ποντίων.
0: Ότι
1: κάποτε θα αποδίδουμε η δικαιοσύνη με ένα άσπρο ή ένα γεσεμί, σαν ένα τραγούδι που όταν νυχτώνει παίρνει το μέρος του φτωχών, τάσο στην κεβάδη της.
0: Ναι, να σου πω, θα τα λες λίγο πιο αργά ό,τι έχεις να πει.
1: Μπορώ να τα ξαναπώ.
0: Μπορείς, αλλά πιο αργά.
1: Ναι, για το θέμα των ποντίων.
0: Ναι.
1: Κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άσπρο ή ένα γεσεμί, σαν ένα τραγούδι που όταν νυχτώνει παίρνει το μέρος των φτωχών, τάσος στην κεβάδη της.
0: Πολύ ωραίο.
1: Και δεν λέω ποτέ με τα όπλα.
0: Ποτέ. Δίκιο έχεις.
1: Ως προς το θέμα της βίας που λέγατε για τις παπάδες.
0: Ναι.
1: Εγώ η γνώμη μου είναι η πρώτη μας επαφή με το bullying, βία, τη δεχόμαστε στο βάφτισμα. Δεν είναι λίγο αντιπαιδαγωγικό?
0: Όχι, μια χαρά το βρίσκω. Εγώ έχω δει παιδάκια να βαφτίζονται και να γελάνε. Δεν τα βλέπω μόνο να κλαίνουν.
1: Και ανεψιά μου, και ανεψιά μου.
0: Λοιπόν, όλα χρειάζονται τον τρόπο τους. Και εντάξει, τώρα δεν είναι το θέμα μας αυτό, αγαπητέ μου Χρήστο. Όποιος θέλει να βαφτίσει το παιδί, το βαφτίζει. Εγώ θα το βάφτιζα. Έτσι όπως...
1: Έχετε δει όμως συνήθως, σας φαχτάρει και κλαίνε.
0: Πώς?
1: Σας φαχτάρει αυτά που σφάζουν. Κλαίνε όταν...
0: Λοιπόν, αγαπητέ μου Χρήστο, έχεις κάτι άλλο να μου πεις?
1: Όχι,
0: δεν θα κάνω τέτοια κουβέντα. Άντε, γεια σας.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε ήσυχο, παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε, πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ φταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
5: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Πέμπτη ώρα της εκπομπής, 4:02. Και επιστρέφουμε για λίγο ακόμα στην κουβέντα μας με τον Βλάση Αχτζίδη, με αφορμή τη χθεσινή επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων.
1: Νομίζω είναι χαοτική κατάσταση, εμπλέκονται μυστικές υπηρεσίες, υπάρχει η Τουρκία η οποία για ένα διάστημα έπαιξε πολύ με το ισλαμιστικό, με το ακραίο ισλαμιστικό κίνημα. Το ακραίο ισλαμιστικό κίνημα ενισχύθηκε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ισραήλ, όπως φαίνεται, σε πολύ μεγάλο βαθμό αρχικά. Και εδώ έτσι ας θυμηθούμε πως το Ισλάμ, ξαφνικά μέσα στο Ισλάμ ξεπηδάει ο τζιχαντισμός. Ξεπηδάει γιατί ακριβώς πολύ συνειδητά το αξιοποίησαν οι Αμερικανοί στην περίοδο της Σοβιετοαμερικανικής σύγκρουσης στο Αφγανιστάν. Δηλαδή για να αποτρέψουν την Σοβιετική κυριαρχία στο Αφγανιστάν, ουσιαστικά τι έκαναν, έπαιξαν με τον Ισλαμοφασισμό. Δηλαδή ανέδειξαν τον τζιχαντισμό ως το αντίπαλο δέος προς τους Σοβιετικούς. Αυτό όμως ήταν ένα τέρας το οποίο όπως φαίνεται ανδρώθηκε. Φαίνεται επίσης ότι και το ISIS, αυτό ο Αλ-Μπαγδάτη και όλοι αυτοί που φτιάξαν αυτό το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ και στη Συρία, καταρχάς πρέπει να ήταν ένα γέννημα ενός σχεδίου ευρύτερου, πρώτον διάλυσης της Συρίας και δεύτερον διαμόρφωση συνθήκων τέτοιων που θα επέτρεπε την αμερικανική κυριαρχία στους δρόμους του πετρελαίου, του αερίου κλπ. Δεν ξέρω αν τους βγήκε ή δεν τους βγήκε. Μετά από πολλά χρόνια θα μπορέσουμε να έχουμε την πλήρη εικόνα. Πάντως το σίγουρο είναι ότι σε όλο αυτό το σχέδιο έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο οι Τούρκοι και οι Σαουδάραβες. Οι Σαουδάραβες είναι ό,τι πιο αντιδραστικό και μεσαιωνικό υπάρχει. Είναι οι Ουαχαμπίτες. Τους βλέπουμε. Είναι ένα κράτος το οποίο λες και έχει προέλθει από το βαθύ μεσαίωνα. Και απ' την άλλη στην Τουρκία αυτή τη στιγμή η ισλαμιστική τάση έχει πάρει, το πολιτικό Ισλάμ έχει πάρει την εξουσία και το όνειρο, το όραμα το νεοοθωμανικό του Ερντογάν και του Νταβούτογλου ήταν να μπορέσουν στην πραγματικότητα να επανασυστήσουν το παλιό χαλιφάτο που κατήργησε ο Μουσταφά Κεμάλ Πασά το 1925. Και μέσα από αυτό, δηλαδή από την ξανά εκ νέου κυριαρχία των Τούρκων μέσω του χαλιφάτου στο σουνιτικό κόσμο, που ο σουνιτισμός είναι η πλειοψηφία στον ισλαμικό κόσμο, να μπει η νέα Τουρκία στο διεθνή καταμερισμό εξουσίας με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ως η χώρα η οποία κυριαρχεί επί ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων. Αυτό ήταν το όνειρό τους και μάλλον παίξαν έτσι με όλα αυτά στη Μέση Ανατολή και βεβαίως το θύμα ήταν ο λαός κυρίως της Συρίας, ο οποίος είδαμε τι έγινε, δηλαδή αποφάσισαν ακριβώς για τα δικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα, οι δυτικές δυνάμεις μαζί με Τουρκία και Σαουδική Αραβία να διαλύσουν ένα κράτος που έως τότε εφημερούσε. Υπό απολυταρχική κυριαρχία του Άσαντ σαφέστατα, αλλά η κυριαρχία του Άσαντ ήταν μια κυριαρχία κοσμική. Δεν έχει καμιά σχέση με ότι θα έβγαινε την επόμενη μέρα, που είναι αδύνατο να μην το κατανοούσαν και μην το ήξεραν όλα αυτά τα πολύ προχωρημένα think tank, τα εβραϊκά είτε των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι δεδομένο ότι έγινε αυτό και ότι όλο αυτό μεθοδεύτηκε πολύ πολύ συνειδητά. Με αποτέλεσμα να διαλύσουν τη Συρία, κάποιοι θα είναι πολύ κερδισμένοι, κάποιοι θα είναι χαμένοι και ο μεγάλος χαμένος βεβαίως είναι ο Συριακός λαός, ότι αυτή η τελευταία, μια από τις τελευταίες περιοχές του παλιού κόσμου που παρέμενε αλόβητη, όπου συγκατοικούσαν ειρηνικά εθνότητες, θρησκευτικές ομάδες, φυλές, διαλύεται σήμερα με ένα τέτοιο βάρβαρο και βίαιο τρόπο.

0: Να σας πω έτσι, μελετώντας αυτά τα μικρασιατικά, έπεσα σε ένα φυλάδιο του 1923. Στην Ελλάδα έχουν έρθει πρόσφυγες, όπου είναι ένα εκπληκτικό. Μόλις το είδα, δεν πίστευα στα μάτια μου και θα δείτε γιατί. Ήταν μια ολοσέλιδη ζωγραφιά σκίτσο, όπου είχε δύο φιγούρες γυναικείες. Είχε την Ιωνία, έτσι γραμμένη Ιωνία, να κάθεται σε ένα σπασμένο κοιονόκρανο, περίλυπη, καταξεσκισμένα τα φορέματα, και όρθια, με καλοντημένη και με ένα υπεροπτικό ύφος, η Συρία. Και συνομιλεί τώρα η Ιωνία με τη Συρία. Το 1923, προσέξτε να δείτε πόσο αυτά τα πράγματα ήταν τότε κοινή γνώση. Σήμερα προσπαθούμε να την ανακαλύψουμε. Και λέει η Ιωνία, λέει μάλλον η Συρία, έτσι περήφανα και υπεροπτικά, και αυτό αποτυπώνεται και στις εκφράσεις αυτής της φιγούρας. Εγώ, λέει, δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν θα πάθω ποτέ αυτό που έπαθες εσύ. Εγώ έχω πολύ ισχυρούς φίλους οι οποίοι με προστατεύουν. Και λέει η λυπημένη Ιωνία, μην το πιστεύεις, και εγώ κάποτε είχα πολύ ισχυρούς φίλους, αλλά με εγκατέλειψαν. Είναι ένα τρομερό σκίτσο, το οποίο σημαίνει από μόνο του, δείχνει τη συνάφεια αυτών των δύο ιστορικών διαδικασιών, της δικιάς μας μικρασιατικής καταστροφής και της καταστροφής της Συρίας σήμερα, μέσα από την επέμβαση σχετικά των ίδιων δυνάμεων.
1: Όπως λέει και ο Ελίτης στο Άξιον Εστί, ήρθαν ντυμένοι φίλοι χιλιάδες φορές οι εχθροί μου.
0: Ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς αυτό, και αυτό το υπέστη και ο μικρασιατικός ελληνισμός και ο ποντιακός φυσικά, και σήμερα ο Συριακός λαός, είτε είναι Σουνίτες, είτε Σιίτες, είτε Χριστιανοί, είτε Καθολικοί, είτε Ορθόδοξοι.

0: κυρία Σπασία λέει ότι έχει καιρό να μας ακούσει, μας βρήκε τυχαία ακούγοντας τον Status FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη και ότι χάρηκε που μας άκουσε και ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή Σαρόκ συγκρότημα. Δεν το έχω το τραγούδι αυτό μαζί μου, καλή μου, και δεν μπορώ να βάλω από το YouTube γιατί πετάγονται διαφημίσεις και αυτό το απαγορεύει ο σταθμός. Οπότε θα κάνεις υπομονή, ένα άλλο βράδυ, ίσως αύριο, ελπίζω να το θυμηθώ, θα το σημειώσω τώρα. Έτσι κι αλλιώς πάντοτε αυτή είναι η μέθοδος, δηλαδή βρίσκω το τραγούδι, το επεξεργάζομαι, ώστε, γιατί καμιά φορά τα τραγούδια έχουν μεγάλο κενό στην αρχή και στο τέλος, οπότε πρέπει να τα φέρει σε μια ισορροπία για να μην ταραχτεί ο ηχολήπτης πρώτα απ' όλα. Χώρια που μου έχουν εμπιστοσύνη και δεν ούτε καν κοιτάνε αν είναι εντάξει τα πράγματα που τους έστειλα ή οτιδήποτε άλλο. Ξέρουν ότι κάνω αυτή τη δουλειά χρόνια και ότι δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Μην περιαυτολογείς άγρυπνε, λέει, θα έλεγε ο Θανάσης Αθανασόπουλος, αλλά δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Και πάμε στο επόμενο κομμάτι της συνέντευξης με τον ιστορικό Βλάση Αγτζίδη.
1: Οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται εδώ και δεν καταφέρουν να πάνε στον τόπο που θέλουν, η μισή τους οικογένεια είναι στο Βέλγιο, είναι στην Ολλανδία, είναι σε τέτοια μέρη. Τι θα γίνει με αυτούς όλους τους ανθρώπους, δηλαδή θα επιστρέψουν στον τόπο τους, θα μείνουν στην Ελλάδα, τι θα γίνει νομίζετε?
2: Τώρα μπορούμε να υποθέσουμε, έτσι.
0: Ασφαλώς.
2: Σαφώς με βάση τη συμφωνία η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη αυτούς τους 50.000 να τους εγκαταστήσει στην Ελλάδα. Όπως φαίνεται θα είναι 50, θα είναι πολύ περισσότεροι. Οι οποίοι βεβαίως δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουν και άλλη επιλογή. Από αυτούς τους 50-100.000, σίγουρα ένας μεγάλος αριθμός δεν είναι πρόσφυγες πολέμου. Είναι οικονομικοί μετανάστες από το Πακιστάν, από τον Μπαγκλαντές, από το Μαρόκο. Αυτοί πιστεύω ότι έτσι όπως έχει ακουστεί από τα χείλη της κυβερνήσεως θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους και λογικό είναι αυτό γιατί το βασικό αντικείμενο περίθαλψης και ευαισθησίας που θα πρέπει να δείξουμε είναι οι πρόσφυγες πολέμου. Αυτοί ορίζονται με μεγάλη σαφήνεια και αυτοί πρέπει να έχουν την προτεραιότητα των πάντων. Νομίζω ότι οι οικογένειες που είναι διαμοιρασμένες σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, όταν λίγο ηρεμήσει αυτή η κατάσταση και σταθεροποιηθεί, εκεί θα υπάρξουν διαδικασίες επανένωσης των οικογενειών. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Δηλαδή, αυτοί που εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα, αλλά είχαν συγγενείς σε μια από τις ευρωπαϊκές χώρες, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα τους επιτραπεί να ταξιδέψουν στις χώρες αυτές. Αλλά όλα αυτά θα δείξει. Είμαστε σε μια, αυτή τη στιγμή είμαστε εκεί που διαμορφώνονται οι νέες ισορροπίες. Άρα είμαστε στο σημείο της μεγάλης αναταραχής.
1: Όταν αποφασίσουν, ας πούμε, να στείλουν πίσω άτομα στο Πακιστάν ή σε κάποια άλλη χώρα από όπου προέρχονται, οικονομικούς μετανάστες, οι χώρες αυτές θα τους δεχτούν, ναι?
2: Τώρα αυτό η άρνηση ας πούμε για το Πακιστάν, να δεχτεί τους Πακιστανούς, οι οποίοι λαθρέως έχουν πάει σε μια άλλη χώρα, δείχνει ακριβώς και την ποιότητα του κράτους και της ευαισθησίας τους. Που σημαίνει ότι το Πακιστάν και οι πακιστανικές ελίτ, οι οποίες και αυτές νομίζω λίγο πολύ κάτι από το μαφιόζικο θα έχουν, όπως πάρα πολλές ελίτ του τρίτου κόσμου, σκέφτονται πάρα πολύ πονηρά ότι ο κάθε μετανάστης, παράνομος μετανάστης όπως θέλετε πέστε τον, που φεύγει από το Πακιστάν ή από τον Μπαγκλαντές, είναι φορέας αποστολής εφασμάτων πίσω. Άρα το βλέπουν τελείως κοινικά. Και αυτοί εκμεταλλεύονται αυτούς που φεύγουν από τις πατρίδες τους. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι αδιανόητο όταν απελάβουν Πακιστανούς από οπουδήποτε να μην τους αποδέχεται το Πακιστάν. Δηλαδή είναι ηθικό ζήτημα καταρχάς.
1: Μεγάλο.
2: Συνέβη όπως μάθαμε με την τελευταία αποστολή. Αρκετούς δεν τους αποδέχθηκε. Είναι ένα παράξενο γεγονός το οποίο δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουν διπλωματικά οι ελληνικές ή οι ευρωπαϊκές αρχές, αλλά σαφώς είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.

0: Στην Τουρκία δεν θα πάτε?
1: Στην Τουρκία δεν θα πάω. Ο λόγος είναι ότι η πρόσκληση έγινε πολύ αργά, γιατί ήδη 9 Απριλίου στην Κατερίνη παρουσιάζω το τελευταίο μου βιβλίο, αυτό το «Μικρά Ασία», και είναι μια μεγάλη εκδήλωση σε συνεργασία όλων των ποντιακών συλλόγων της Κατερίνης μαζί με το Μικρασιατικό Σύλλογο Πιερίας. Και στις 10 την επόμενη μέρα, την Κυριακή, γίνεται μια πολύ συγκινητική τελετή στο χωριό Ολυμπιάδα της Ελασσόνας. Είναι ένα ποντιακό χωριό Ελλήνων του Καυκάσου που εγκαθίστανται εκεί πριν από 90 χρόνια. Έχει πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία το χωριό αυτό, είτε όταν ήταν στον Κάυκασο, είτε κατά την εγκατάσταση στην Ελλάδα, είτε κατά την πορεία κατά τις επόμενες δεκαετίες και ειδικά τη δεκαετία του 40, κατοχή και εμφύλιος. Και είχε προγραμματιστεί να κάνουμε μια έτσι επαιτειακή μεγάλη εκδήλωση. Οπότε και 9 και 10 εγώ θα βρίσκομαι στη Βόρειο Ελλάδα, 9 στην Κατερίνη και 10 στην Ελασσόνα.
0: Και είναι εκδηλώσεις στις οποίες μπορεί να έρθει και κοινό?
1: Ναι, ναι, είναι ανοιχτές εκδηλώσεις και νομίζω όλοι θα κερδίσουν κάτι από αυτό, γιατί θα γίνει μια προσπάθεια μέσα από μια παλιά ιστορία, που είναι η ιστορία των ποντίων, των μικρασιατών, να προσεγγίσουμε τα σύγχρονα δρόμενα. Είναι δηλαδή να δούμε πώς αυτή η ιστορία δεν είναι μια απλή ιστορία που για ηθικούς λόγους την προσεγγίζουμε, τη μαθαίνουμε, τη μελετάμε, αλλά είναι μια ιστορία εργαλείο για να κατανοήσουμε το σήμερα. Εγώ έτσι βλέπω αυτή την παλιά ιστορία και νομίζω εμένα σε προσωπικό επίπεδο με έχει αποζημιώσει, γιατί όντως μου έχει δώσει εργαλεία κατανόησης. Να σκεφτείτε αυτή την, εκείνη το εκπληκτικό σκίτσο που σας είπα, η συνομιλία Ιωνία Συρίας. Ποιος να το φανταζόταν ότι είναι τόσο συμβατά αυτά τα δύο ιστορικά γεγονότα? Και όμως το 23 το ήξεραν. Σήμερα για να το κατανοήσουμε πρέπει να το ψάξουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.

πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το φινάλε, θα σας διαβάσω ένα κείμενο της κυρίας Αλεξίας Λιακουνάκου, που είναι κοινωνική ανθρωπολόγος, και το συγκεκριμένο κείμενο έχει τον τίτλο που ταιριάζει και απόλυτα στα όσα είπαμε απόψε, «Η αυτοκαταστροφικότητα της βίας». Η βία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που δυστυχώς είναι πανταχού παρόν. Εμφανίζεται με διαφορετικές μορφές παντού. Μεταμφιεσμένη ή χωρίς μάσκα, κρυφή ή φανερή, δολοπλόκα ή απονήρευτη, εμβρασμό και εμψυχρό, ατομική ή συλλογική, ενήλικη και ανήλικη, με λόγια και με πράξεις. Είναι ένα δεδομένο ανθρώπινο στοιχείο. Υπάρχουν όμως αυτά τα σημεία, τα σκοτεινά σημεία της ιστορίας, που η βία αποκτά τέτοια ισχύ που θερίζει τα πάντα. Δεν αναφέρομαι μόνο στις γενοκτονίες, το έσχατο παράδειγμα συλλογικής και οργανωμένης βίας, αλλά και μικρότερες πανούκλες που ξεπηδούν εν καιρό αναταράξεων και έχουν τη δύναμη να δηλητηριάσουν πιο ύπουλα, πιο σιγά, αλλά εξίσου έντονα. Βρισκόμαστε σε μια τέτοια κρίσιμη καμπή στην ιστορία μας. Είμαστε θεατές και εμπλεκόμενοι, κάποιοι είτε ως θύματα είτε ως θύτες, σε μια ιστορική στιγμή που εξετάζει το τι τελικά είμαστε. Χρόνια ειδονιζόμαστε με την ιδέα ότι ενώ οικονομικά και εμπορικά δεν είμαστε πρωτοπόροι, έχουμε πάμπολες αρετές, φιλοξενία, τιμιότητα, αγάπη στον συνάνθρωπο, προοδευτικότητα, ανεκτικότητα, σεβασμό στην οικογένεια και το καλό. Και τώρα που ήρθε η ώρα να εξεταστούμε στις αρετές αυτές, αποδεικνύουμε το σκοτεινό μας πρόσωπο. Να θυμίσω στον αγχωμένο, πεινασμένο, φοβισμένο λαό μας ότι ιστορικά μιλώντας, η οικονομία και η ευημερία κάνουν κύκλους. Τίποτα δεν παραμένει στάσιμο. Η Ελλάδα έχει γνωρίσει κι άλλες χειρότερες στιγμές που δεν θέλει να θυμάται. Οι πόλεμοι που θέρισαν την Ευρώπη τον 20ο αιώνα, αναρωτιέμαι, δεν μας έμαθαν τίποτα? Οι μέρες της γερμανοϊταλικής πολιορκίας, ο εμφύλιος, ο λοιμός της Αθήνας το 41, τίποτα? Συγκρίνουμε τους εαυτούς μας όχι με μια γενικότερη, μεγαλύτερη ελληνική πραγματικότητα με ιστορική συνέχεια, αλλά με μια στιγμή, τη στιγμή που είχαμε χρήματα να κάνουμε το κέφι μας εις βάρος ενός πιο σημαντικού αγαθού που λέγεται σύνεση, τιμιότητα, συλλογικότητα, παιδεία, υγεία και κοινωνία. Η φτώχεια έρχεται και φεύγει, η βία όμως παραμένει, χαράζει βαθιές πληγές στην κοινωνία και μπορεί να καταστήσει το έσχατο στάδιο πριν την αποσύνθεση. Το μίσος, ο εξευτελισμός και η ταπείνωση δεν είναι σαν την οικονομία που έχει καμπανεβάσματα. Έχει δική της ζωή και δεν σταματά εκεί που η οικονομία ανακάμπτει. Έχει τη δύναμη να διονγκωθεί και να καταπιεί ό,τι καλό και όμορφο υπάρχει στο διάβα της και εν ρηπεί οφθαλμού να ισοπεδώσει τις αξίες που χρόνια ολόκληρα χτίζονταν εδώ, στη μεταπολεμική Ελλάδα. Η βία είναι μεγαλύτερη και καταστροφικότερη της ανεργίας και τα προσωπικά προβλήματα του καθενός, διότι δεν επιφέρει καμία ουσιαστική λύση. Είναι ευκολότερη από την προσπάθεια για αναπροσαρμογή και περισσότερο εκφράζει αδυναμία παρά δύναμη. Το μίσος ως ανθρώπινο συνέστημα έχει την τάση να θολώνει και να βρίσκει διεξόδους καταστροφής εκεί που θα μπορούσε να δημιουργήσει. Έτσι, αντί να γίνει κινητήριος δύναμη που θα γεννήσει κάτι καλύτερο, επιφέρει ένα βίαιο κρεσέντο κατά το οποίο ο δημιουργός έχει την ψευδή αίσθηση ότι λύνει ένα πρόβλημα χωρίς να καταλαβαίνει ότι γεννά ένα καινούριο πρόβλημα. Για το λόγο αυτό η βία είναι αυτοκαταστροφική. Κάποιοι, πολύ λανθασμένα, υποστηρίζουν ότι είναι οι σωματοφύλακες της εθνικής ενότητας και της ταυτότητάς μας, θεωρώντας έτσι ότι προστατεύουν τη χώρα και τους ανθρώπους της. Ίσως το μπερδεμένο και φοβισμένο τους μυαλό, το θολωμένο, θεωρεί ότι είναι επαναστάτες ενάντια μιας νέας επέλασης βαρβάρων από την Ανατολή. Στα μάτια ενός μετανάστη βλέπουν ίσως τον Ξέρξη ή τον Αλή Πασά
και χτυπώντας αυτό το ξένο πρόσωπο που τους απειλεί, θεωρούν ότι δίνουν μια οριστική λύση στο πρόβλημά μας, χωρίς να σκέφτονται ότι πιθανότητα το πρόβλημα δεν βρίσκεται εκεί, αλλά βαθύτερα. Πρέπει να υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας ότι δεν ζούμε σε μια χώρα με 5 ή 6 μετανάστες. Υπάρχουν κοινότητες, οικογένειες, κοινωνικά σύνολα χτισμένα από μετανάστες, και πολλοί πρώην μετανάστες είναι νυν παραγωγικοί και ενσωματωμένοι Έλληνες. Το να θέλουμε να μην βλέπουμε αυτή την αλήθεια, ότι δηλαδή η Ελλάδα ανήκει στον παγκόσμιο χάρτη και δεν είναι ένα μοναχικό μεμονωμένο νησί, είναι άρνηση και τύφλωση. Είναι λογικό όταν καθημερινά ακούμε για κρούσματα βίας, κλοπές, μαχαιρώματα και φόνους και επηρεαζόμαστε. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν το διπλό ρόλο του πληροφοριοδότη και του δαίμονα, και γι' αυτό καλό θα ήταν να απορροφούμε τις πληροφορίες που λουζόμαστε με κάποια εγκράτεια και να φιλτράρουμε τα όσα βλέπουμε. Η Ελλάδα, όπως το κάθε πράγμα σε αυτή τη γη, αλλάζει. Η αλλαγή είναι ένα αέναο και μόνιμο χαρακτηριστικό κομμάτι της ανθρώπινης ζωής, και δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε ως προς αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση αυτή της κρίσης θα έπρεπε να μας ανακουφίζει, διότι μόνο με αλλαγή και χρόνο μπορεί να επέλθει ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Εστιάζουμε, αισθάνομαι, στην οικονομία και δεν αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο που κρύβει η μονομερής απασχόλησή μας με την οικονομική ευμάρεια. Το κοινωνικό μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή, άμεσα συνδεδεμένο με την οικονομία βέβαια, είναι μεγαλύτερο από το οικονομικό μας χρέος και απαιτεί, σε αντίθεση με την πολιτική και την οικονομία, τη δική μας προσοχή, διότι η Ευρώπη και όλοι όσοι εμπλέκονται στις οικονομικές μας αποφάσεις δεν θα ασχοληθούν ποτέ με την αντιμετώπιση προβλημάτων στις κοινωνικές δομές μας, στην παιδεία, στους ναρκωμανείς, στους άστεγους, στις κλοπές, στις αυτοκτονίες, στους θανάτους και στην ανεξέλεγκτη βία μας. Απλά θα παραμείνουν θεατές μιας χώρας που καταραίει περισσότερο μέρα με τη μέρα. Εμείς είμαστε αυτοί που θα πρέπει να ξαναχτίσουμε μια χώρα λειτουργική, και αυτό δεν θα γίνει ούτε με το θυμό ούτε με τη βία. Υπογραφή Αλεξία Λιακουνάκου, κοινωνική ανθρωπολόγος.

Ο φίλος μου ο Νεκτάριος που εξακολουθεί να μας ακούει αλλά ποτέ δεν έχουμε ακούσει τη φωνή του εμείς, μου έστειλε από την Αίγινα ένα κείμενο που κάπου το ψάρεψε και μου λέει: «Άγρυπνε, άμα θέλεις το διαβάζεις. Είναι από τα πιο συγκινητικά πράγματα που διάβασα τον τελευταίο καιρό». Τίτλος του κειμένου: 1000 ευρώ και λίγα κέρματα. Χείρα, ετών 87. Φύρα για το κράτος. Ντρέπεται γιατί ξεπέρασε το προσδόκιμο. Και είναι βάρος για όλους, λέει. Σύνταξη 894 ευρώ. Άλλοι, λέει, δεν παίρνουν ούτε 400. Μερικοί ούτε καν σύνταξη. Ορισμένοι δεν έχουν καν δουλειά. Κάποιες μέρες ούτε γάλα για το παιδί παίρνουν. Την κάνα να ντρέπεται και γι' αυτό. Επειδή το βάλατε γυνάτη να ζείτε εσείς και να ζείτε με 800 ευρώ, εσείς που ανάγκες δεν έχετε, δεν περισσεύει τίποτα για τους νέους. Ένα βαρύδι είστε. Στα νίκια επί αιώνες. Όλα πέφτουν. Τα νίκια είναι σκληρά καρύδια. Αντέχουν ακόμα. Έφυγε μετά από 25 χρόνια από το προηγούμενο σπίτι γιατί ούτε ένα εικοσάρικο σκόντο δεν δέχτηκαν να τις κάνουν να πληρώνει τουλάχιστον τη συμμετοχή της για τα χάπια της πίεσης. Μετακόμιση στα 86. Νέα ζωή αρχίζει ξανά. Για 2 μήνες ήταν σαν χαμένη στο νέο κουτί. Αλλού πατούσε, αλλού βρισκόταν. Ήθελε το βράδυ να πάει στο μπάνιο και έμπαινε στην ντουλάπα. Ήθελε να πατήσει το διακόπτη και πιάνε πόμολο. Πήγαινε να ανοίξει τη βρύση στην κουζίνα και άνοιγε το ψυγείο. 3 φορές λάθεψε και στο κρεβάτι. Ευτυχώς είχε τοίχο δίπλα και την κράτησε όρθια. Το 2011 πλήρωσε 3.500 σε νίκια. Μπορούσε βέβαια να πάει να ζήσει σε 30 τετραγωνικά στον πρώτο ή σε κανένα δώμα, αντί να ζητάει Βερσαλίες στον τρίτο με 65 τετραγωνικά. Και σε γεροκομείο μπορούσε, βασίλισσα θα ήταν, αν δεν ντρεπόμασταν εμείς. Το σύνδρομο της Βίκης τις στήχιωσε όλες όμως, νέες και γριές, σταλούσα και στη χλίδα, και γι' αυτό ντρέπεται. Πληρώνει ρεύμα, νερά, τηλέφωνο και όχι κοινόχρηστα. Επιμένει να έχει ηλεκτρικό, τρεχούμενο νερό και να μιλάει μία στις τόσες με την κόρη της και την αδερφή της. Να μιλάει για να νιώθει ότι δεν είναι φάντασμα. Δεν θα το πιστέψει, αλλά τρώει κιόλας. Έχει το σοληψίες με το φούρναρι, με το μανάβι. Μια μέρα είδα να της κάνει delivery και ο μπακάλις της γειτονιάς. Τυρί, γάλα, ρύζι, αλεύρι και ένα πελτέ ντομάτες. Ένα. Μακαρόνια νούμερο 10, πιπέρι, ζάχαρη. 2 κουτάκια μπύρες. Για τα εγγόνια που θα ερχόταν να τη δουν. Εκείνη πίνει ελληνικό μέτριο. Αν ξεχάσει να πει στον μπακαλόπεδο να φέρει καφέ, πίνει νερό σκέτο. Από τη βρύση και το ψυγείο, μισό-μισό. Α, ναι, έχει και ψυγείο. Ένα Kelvinator 40 ετών. Δεν το αλλάζει. Κανείς δεν της είπε ότι εδώ δεν είναι αρχαία Αίγυπτος να θάβουν τους ανθρώπους με τα ηλεκτρικά τους μαζί. Αφού δουλεύει, παιδάκι μου, τι με πειράζει που του κάνω απόψυξη. Τα πόδια τσακισμένα, η μέση τσακισμένη, δεν βγαίνει πια έξω. Μόνο στο μπαλκόνι για να ρίξει λίγο νερό στις 5 γλάστρες. Στις μεγάλες ζέστες πλένει και το μπαλκόνι ξυπόλυτη. Τότε μόνο τη βλέπω να ανατριχιάζει από ευχαρίστηση. Τότε που θυμάται τις παλιές μέρες που έπλαινε τη σκάλα στη μονοκατοικία όταν ο ήλιος έκαιγε και μετά έστρωνε τις κουρελούδες για να καθίσει με τις φίλες της. Καρπούζι γλυκό, κρύο νερό, γέλια. Της είπα 1000 φορές, απαγορεύεται να θυμάσαι, δεν σου κάνει καλό. Το είπα και στην κόρη της. Μίλαξε, εσένα σ' ακούει. Δεν μ' ακούει καμιά τους. Επιμένει να μην ξεχνάει. Αδιόρθωτη. Δεν τρεπέται να θυμάται, λέει. Στις 26 του μήνα της έχουν περισσέψει 40 άντε 50 ευρώ μέχρι να ξαναπληρωθεί. Από τις 20 και μετά δεν χρειάζεται τίποτα από ψώνια. Όχι, παιδάκι μου, απ' όλα έχω. Γιατί ξέρει πως λεφτά δεν θα τις πάρουμε για ένα ψωρορίζι, λίγα μακαρόνια, μισό κιλό κιμά και 3 φρούτα, και ντρέπεται. Και άμα τις γεμίσουμε κρυφά, τώρα που μπορούμε κι εμείς, ντουλάπι ή ψυγείο, κλαίει.
και κοιτάει το πάτωμα, εμάς όχι. Ούτε το ταβάνι μπορεί να κοιτάξει. Το αυγενικό τη γονατίζει κάθε δεύτερη μέρα. Δεν έχει πια κόκαλα, μια στήλη από άλατα είναι. Η γυναίκα του Λότ θα έσκαγε από τη ζήλια της. Χτες της είπαμε ότι πρέπει να πληρώσει τετραψήφιο στην εφορία. 1000 ευρώ και λίγα κέρματα. Πώς είναι όταν ο γιατρός σου λέει «Δεν έχω καλά νέα». Έτσι και τώρα. Πρώτα της είπαμε να καθίσει, δεν κατάλαβα. «Γιατί», ρώτησε, «δεν έχω ζάλι σήμερα, αφού έπλυνα και τα στόρια, καλά είμαι». Τώρα θα ντραπεί για τα καλά. Αυτή που δεν χρώσταγε ποτέ, ούτε ώρα σε άλλους, ούτε φλιτζάνι ζάχαρη, ούτε σπυρί από ρύζι, όχι λεφτά. Θα ντραπεί, όσο και ο άλλος που ανατριχιάζει και μόνο στην ιδέα ότι θα ξεφτυλιστεί αν μετακινείται με τραμ, με κτέλ και τρένα, μαζί με όσους παίρνουν 300, 400, 500, 700 ή 100 ευρώ. Γι' αυτό φροντίζουν να ξεφτυλίσουν πρώτα όλους τους άλλους, έναν έναν, μέρα με τη μέρα, να τους βάλουν να τρώγονται μεταξύ τους, να ξεφτυλίζονται σαν τις πουτάνες που τρώγονται για τον πελάτη. Θα ρίσκει και δεν ξέρουν πως είτε τον πάρουν είτε όχι, πάλι οι ίδιες θα είναι. 900 ευρώ σύνταξη και ένα στόμα και μιλάς. Εμείς που είμαστε δύο με 500, τι να πούμε δηλαδή. Γι' αυτό μας ξεφτυλίζουν έναν έναν όλους, μέχρι τον τελευταίο, για να είναι η δική τους ξεφτύλα μικρότερη. Η πρώτη και μοναδική φορά που ζητάνε κάτι λιγότερο, κάτι μικρότερο, κάτι ευτελέστερο. Ξεφτυλισμένοι ναι, αλλά εσείς περισσότερο. Είτε το θέλετε μαλάκες είτε όχι, εμείς πάντα θα είμαστε από πάνω, πάντα. Επειδή εσείς μας βάλατε από πάνω. Ξεφτυλισμένοι μία εμείς, χίλιες εσείς.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
5: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι, της κάθε νύχτα σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητος και εμείς θα τα πούμε όπως πάντα, πρώτο Θεός, τα μεσάνυχτα. Εύχομαι να είστε πάντα καλά, ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Και καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
3: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι μου φίλοι. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε, γλυκιά και όμορφη τεταρτούλα, παιδιά.

ψέματα ιδέα στα καλά, λέει ο Πασχάλης Τερζής. Τα έχει πει και ο Στέλιος Καρατζίδης πριν από αυτόν. Και επειδή το ψέμα το αηδιάσαμε και εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή λέμε πάντα και μόνο αλήθειες, ελάτε να στείλουμε τα μηνύματα, να στείλετε τα μηνύματά σας, να διαβάσω τα μηνύματά σας, να ανέβουμε λίγο ψυχολογικά. Σήμερα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Άντε, πάει και ο Μάιος.

Στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για τις δικές σας όμορφες καλημέρες. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και αυτά τα πολύ πολύ όμορφα τραγούδια τα βάζει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Και ξαφνικά χθες άρχισε να βρέχει, έτσι ποτίστηκε η βροχούλα, εκεί που λέγαμε τι ωραία καλοκαιρινή διάθεση, κοντομάνικο, με αυξημένη θερμοκρασία, ξαφνικά ήρθε η βροχούλα, η ποτιστική, ήταν πολύ καλή ευκαιρία, στην γειτονιά γινόταν χαμός. Βγαίναν όλοι με τα λάστιχα και πλένανε μπαλκόνια και τέντες. Και ξαφνικά εκεί που περπατούσες έβλεπες και κάτι σαπουνάδες να φεύγουν. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Βάιο που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα πρωινή φίλε, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά τεταρτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

Νάτος και ο Παύλος, ο Παυλάρας, ο αρτοποιός από τη Νέα Σμύρνη. Έρη, καλημέρα, καλή τεταρτούλα σε όλη την παρέα. Με μεγάλο φρέσκο χαμόγελο ετοιμάζω σοκολατόπιτα με σοκολάτα υγείας. Εξαιρετικά. Καλημέρα και στη Λίντια μας. Καλημέρα Λιντιακή από την Πρέβεζα. Καλημέρα και στον Κώστα από τα Τρίκαλα. Χαρούμενη, όμορφη τεταρτούλα. Καλημέρα και στον Δημήτρη, κλασικά απτόητος, φύγε και πάλι για περπάτημα. Γεια σου ρε Δημήτρη.

Την καλημέρα στο φίλο του Βασίλη που είναι οδηγός ταξί. Τα λαμπάκια απορίας να δουλεύουν σε οχήματα και μηχανές. Δεν φαίνεστε, παιδιά, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Σωστό, σωστή παρατήρηση. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα μας. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κάρολο που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα, ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Μας χρειάζεται χαμόγελο, γιατί μας έχουν τρελάνει. Πες μας, λέει, το μυστικό σου. Την αγάπη μου, υγεία για σένα και την οικογένειά σου. Αγαπημένε μου Κάρολε. Το μυστικό νομίζω είναι μια πηγαία αισιοδοξία. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχω κάνει μια στροφή, πώς λένε, έχω κάνει μια στροφή προς την ποιότητα και τα λοιπά. Λοιπόν, θα σας πω, αυτό είναι γιατί θεωρώ ότι τα σημαντικά είναι η υγεία. Είναι το νούμερο ένα. Γι' αυτό και όλοι αυτό ευχόμαστε για όλους. Έτσι, υγεία. Υγεία για όλους, για εσάς, τις οικογένειές σας. Να είστε γεροί, να ξυπνάτε κάθε μέρα και να αντιμετωπίσετε τα πράγματα με αισιοδοξία. Σε όλα τα πράγματα ο άνθρωπος μπορεί να παρέμβει. Δηλαδή, όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά στη ζωή του, στη δουλειά του κτλ., μπορεί να παρέμβει με κάθε τρόπο, με κόστος, ναι, αλλά μπορεί να παρέμβει. Σε θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, δυστυχώς δεν μπορείς να παρέμβεις. Ποιο να πάρεις τηλέφωνο από τον Θεό, για να του πεις σε παρακαλώ. Σημαίνει αυτό μόνο να προσευχηθείς μπορείς. Έτσι, να ζητήσεις τη βοήθεια του Θεού. Όταν λοιπόν έχουμε την υγεία μας, πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε την αξία της ζωής. Να μάθουμε να το εκτιμούμε αυτό. Αυτή είναι η δική μου κοσμοθεωρία, αγαπημένα μου Κάρολε. Έχω μάθει να εκτιμώ πράγματα που δεν μπορώ να κάνω με τα χέρια μου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι με τα χέρια μου, με το μυαλό μου. Το μόνο μπορώ να κάνω είναι να αναπαλεύω, όπως παλεύετε κι εσείς, για την καθημερινότητα και να βλέπω το μέλλον με αισιοδοξία, γιατί πάντα θέλω να πιστεύω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά. Και τα καλύτερα είναι μπροστά ανεξαρτήτως ηλικίας. Δηλαδή εσείς που μας ακούτε και είστε έτσι μεγαλύτερης ηλικίας, δεν είναι σωστό να σκεφτόμαστε ότι α, μεγάλωσα τώρα και τα λοιπά. Η κάθε ηλικία θεωρώ ότι έχει τη δική της ομορφιά. Και εμένα παλιά μου λέγανε ότι όταν ήμασταν νέοι, ρε παιδί μου, ρε Θανάση, δεν λέγαμε, ξέρω εγώ, πω είναι 40 χρονών αυτός, μεγάλωσε. 50, μεγάλο. Μια χαρά είναι αυτές οι ηλικίες, ωραιότατες μπορώ να σου πω. Και ίσως είναι και πιο ώριμες. Είναι πιο ώριμες σε κάθε περίπτωση, είναι και η εμπειρία που συσσωρεύεται, είναι και το μυαλό που λίγο πίζει καλύτερα, σκέφτεσαι περισσότερο αυτά που βγάζει το στόμα σου, τα εξερχόμενα δηλαδή είναι λίγο πιο συγκρατημένα. Επομένως λοιπόν η κάθε ηλικία έχει την ομορφιά της και έχει μια εμπειρία, ενώ στα νεότερα χρόνια μπορεί να έχεις τη δύναμη να περπατήσεις όπως ο φίλος εδώ ο Δημήτρης που φεύγει τώρα από την Πάτρα και πάει μέχρι τα Βραχνέικα με τα πόδια κάθε μέρα, και πάει κόντρα δηλαδή σε αυτό που λέμε για τους νέους. Μπορεί λοιπόν στα νιάτα σου να έχεις, ας πούμε, αυτή τη δύναμη να κάνεις πράγματα και να αντέχεις και τα λοιπά, αλλά δεν έχεις την εμπειρία. Στα λίγο περισσότερα, λίγο μεγαλύτερα χρόνια η εμπειρία είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Καλημέρα Ερούλα, καλημέρα γλυκιά μας παρεούλα, ήρθε η Τεταρτούλα, πάει η βδομαδούλα. Ελενίτσα μου αγαπημένη, από την όμορφη Ηγουμενίτσα. Ωραία τραγούδια έχει βάλει σήμερα ο Κρυμπάς. Αυτό εν τω μεταξύ είναι ένα τραγούδι τύπου «Είμαστε στο κρουαζιερόπλοιο». Έχω βγει για ένα κοκτέιλ στο κατάστρωμα. Λοιπόν, από την χθεσινή ημέρα και από την χθεσινή νεροποντή, εγώ θα κρατήσω μια εικόνα. Μια εικόνα περηφάνειας. Υποκαταρακτώδη βροχή στο Σύνταγμα, η Προεδρική Φρουρά, με ντυμένους τους εύζωνες με τη φορεσιά του Πόντιο Αντάρτη. Μια πολύ συγκινητική στιγμή εκεί με το χορό, τον ποντιακό χορό, υπό το καταρακτώδη βροχή. Πάρα πολλοί κόσμος είχε μαζευτεί και η Ομοσπονδία Ελλάδος, η Ποντιακή Ομοσπονδία, πραγματοποιεί κάθε χρόνο εκεί εκδηλώσει το Σύνταγμα. Παρά λοιπόν την καταρακτώδη βροχή, ο κόσμος εκεί συγκεντρώθηκε, εκπρόσωποι όλων των ποντιακών σωματείων, με παραδοσιακές φορεσιές. Μια πολύ συγκινητική αλλαγή της Προεδρικής Φρουράς. Οι εύζωνες ντυμένες με την φορεσιά του Πόντιου Αντάρτη. Μάλιστα η κάμερα εστίασε και σε έναν εύζωνα που φορούσε τη στολή, όπου δάκρυσε το παλικάρι αυτό, παρότι όπως ξέρετε πολύ καλά είναι απολύτως εκπαιδευμένοι, έτσι,
για όλες τις συνθήκες, οι ευζωνές μας. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή να βλέπεις το παλικάρι αυτό να δακρύζει. Και μπράβο στον κόσμο που πήγε, παρότι έβρεχε, μπράβο στον κόσμο που πήγε και φυσικά στα παλικάρια, όλα αυτά τα παλικάρια που φιλούν Θερμοπύλες, που μας κάνουν νιώθουμε περήφανος και φυσικά την αγάπη μας, την εκτίμησή μας στον ποντιακό ελληνισμό. Όλοι έχουμε κάποιον δικό μας άνθρωπο που έχει καταγωγή. Πάρα πολλές εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη χώρα, παντού και σωστά, για ένα λαό ο οποίος σφαγιάστηκε, προσπάθησε να γίνει εξόντωσή του, να καταστραφεί η ιστορία του, αλλά αντιστάθηκαν, τα κατάφεραν και ακόμη και σήμερα είναι πολύ έντονα τα σημάδια, έτσι. Αρκεί κάποιος να συναναστραφεί με Πόντιους, να ζήσει τη σπιρτάδα της ψυχής τους, τη δύναμή τους, το χορό τους, τα τραγούδια τους, τις παραδόσεις τους, όλα, τα πάντα. Λοιπόν, αυτό κρατάω από χθες, είναι η Νεροποντή και βεβαίως αυτή την οσμή. Τι έγινε με την οσμή, ρε παιδιά, με αυτή την οσμή που ξαφνικά μύρισε παντού? Τι ήταν αυτό το πράγμα? Εδώ μεταξύ μπλέχτηκαν δήμοι, μπλέχτηκαν μερικές αρχές, μπλέχτηκαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι πυροσβεστικοί πρωτίστως κτλ. Τελικά δεν μάθαμε τι ήταν αυτό. Λοιπόν, για σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια στην αρχή της μέρας. Άστατος καιρός στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Άνοδος στις θερμοκρασίες στη δυτική χώρα. Ισχυρή άνεμη βορειοδυτικών διευθύνσεων στα πελάγη. Και βεβαίως για να πάμε να δούμε τι θα έχουμε εδώ στην Αττική. Λοιπόν, στην Αττική, στην αρχή της μέρας ενδέχεται να εκδηλώνονται κάποιες τοπικές βροχές, αργότερα όμως θα σταματήσουν. Θα επικρατήσουν απλά κάποιες νεφώσεις στην Αττική και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, στην όμορφη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πλέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη που μας ακούει μέσω του Status FM 107,7 που φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.

Λοιπόν, θα πάμε έτσι μουσικά μέχρι το πρώτο μας διάλειμμα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και φυσικά να επανέλθουμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πολλές ειδήσεις έχουν προκύψει. Κάποιες από αυτές είναι και ευχάριστες. Αφορούν ανθρώπους που εργάζονται στο τομέα της υγείας, σε μια σημαντική νομοθετική ρύθμιση που έρχεται. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά.

0: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον κύριο Σπύρο από τη Χίο, στη Ζωή από την Κοκκινιά, στην Ασημίνα που μας πήρε τηλέφωνο από το κέντρο της Αθήνας, στον Νίκο το Χαλκίδη, τον καλό συνάδελφο που εργάζεται στις διανομές των εφημερίδων και μας έχει στείλει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι με ένα όμορφο σκυλάκι που είναι η μασκότ του πρακτορείου Αργούς εκεί. Να είστε καλά παιδιά, να έχετε μια όμορφη καλημέρα, ένα όμορφο ξημέρωμα.

Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι φίλοι, εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 9 πρώτα λεπτά. Θα δεις στις 8 και 33 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει η Λιδία. Ωραίο όνομα. Χρόνια πολλά, Λιδιάκη, να χαίρεσαι την εγγονούλα σου. Λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα της Μέλισσας. Είναι η είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή μέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια μέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας. Λοιπόν, χθες λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, μια έντονη δυσάρεστη οσμή άρχισε να γίνεται αισθητή σε πάρα πολλές περιοχές της Αττικής, προκάλεσε έτσι πολύ μεγάλη αναστάτωση. Το Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης Κρίσεων δέχθηκε πάρα πολλές κλήσεις για μυρωδιά που έμοιαζε περισσότερο με υγραέριο. Έτσι, σε αρκετές όμως περιοχές του λεκανοπεδίου. Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις πυροσβεστικής. Βρε που μυρίζει, βρε που μυρίζει, εδώ μυρίζει, εκεί μυρίζει. Άρχισαν να πραγματοποιούνται έλεγχοι σε διάφορα σημεία. Αρχικά, αλλά στη συνέχεια βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν εντοπίστηκε ποτέ η πηγή του φαινομένου αυτού. Ήταν αισθητή σε μια πολύ μεγάλη περιοχή, δηλαδή από το Λαγονίσι έως την Δραμπετσόνα, από τη Γλυφάδα, Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, Νέα Σμύρνη, Καλυθά, Άγιο Δημήτριο. Μάλιστα υπήρξαν αναφορές και για περιοχές πιο βόρεια του λεκανοπεδίου. Τώρα οι Δήμοι προχώρησαν σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και σε εκένωση των δημαρχείων, σε εκένωση σχολείων, σε εκένωση επιχειρήσεων κάποιες επιχειρήσεις. Συνέστησαν αρκετοί Δήμοι στους πολίτες να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα μέχρι να υπάρξει σαφής εικόνα για την προέλευση της οσμής. Εμείς ήμασταν εδώ στα Παραπολιτικά, ετοιμάζαμε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού, όταν ξαφνικά ανοίξαμε το παράθυρο και ήρθε η μυρωδιά. Αρχίσαν τα γνωστά πειράγματα, ξέρετε πως γίνεται όταν έρθει μια άσχημη μυρωδιά. Έλαμε όμως που δυνάμωνε και πραγματικά ξαφνικά είδαμε ότι έχουμε πολλά περιστατικά, πολλές κλήσεις στην πυροσβεστική και το λιμενικό όμως τέθηκε σε επιφυλακή, έτσι, σε κατάσταση εξουσιωμένης επιφυλακής, διότι άρχισαν οι περιπολίες στο Σαρονικό, μήπως υπάρχουν, έχετε κάτι από μεταφερόμενα πλοία κτλ. Μήπως γίνεται κάτι από την θάλασσα, έρχεται κάτι από τη θάλασσα. Τελικά δεν υπήρξε ποτέ καμία επίσημη ενημέρωση για το τι συνέβη. Μείναμε με την απορία δηλαδή, με τη μυρωδιά και με την απορία.

0: Πάντως το λες και λίγο πρωτόγνωρο. Όλη η Αττική να ασχολείται με το τι ακριβώς συμβαίνει με μια έντονη μυρωδιά και ποτέ και κανένας δεν μας έδωσε ποτέ καμία εξήγηση με αυτού. Θα δούμε σήμερα λοιπόν αν θα έχουμε κάτι νεότερο. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος.
1: Μυρίσαμε γκάζι και μας είπανε να φύγουμε. Απλά χτύπησε το κουδόνι 10 λεπτά νωρίτερα και φύγαμε. Μας έδιωξαν γιατί μύριζε πολύ έντονα.
2: Και στο Δημαρχείο διαπιστώσαμε ότι αυτή η μυρωδιά όλο και πήγαινε, με αποτέλεσμα να γίνει τόσο έντονη και δυσάρεστη, προκειμένου να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος για την ασφάλεια των υπαλλήλων μας, αποφασίσαμε να εκενώσουμε.
3: Μύριζε και τρόμαξα μέσα. Βγήκα έξω, ήθελα να φωνάξω τον από κάτω να δω αν πράγματι είναι στο δικός, αλλά δεν πήγα. Υπάρχει από το πρωί, είναι κάτι σαν. Εγώ και σαν ασετών, σαν πετρέλαιο, αριθμιάσεις, κάτι τέτοιο είναι παρά. Πάντως, εντάξει, μας ειδοποίησαν για τα σχολεία.
4: Ήτανε σαν πίσα, ας το πούμε, λες και είχε πίσα γύρω-γύρω από το σπίτι μας.
5: Κάτι μυρίζει, κάτι καίγεται, τίποτα. Τίποτα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι ήταν, πάντως ήταν έντονα. Μύριζε, ναι, αυτή είχε κάτι ψιλοζαλάδες.
6: 26 χρόνια που παρακολουθώ το λεκανοπέδιο της Αττικής, δεν μπορώ να. Δεν θυμάμαι κάποια τέτοιο αντίστοιχο περιστατικό. Αλλά μπορώ να σας πω ότι το πιο πιθανό είναι να έχουμε κάποια έτσι, μεγάλη εκτόνωση βιομηχανικό ρήπου από κάποια εγκατάσταση η οποία μεταφέρθηκε. Και τώρα επειδή είναι και οι μετεωρολογικές συνθήκες δεδομένες, βοήθησαν να πάει στα νότια προάστια.
0: Λοιπόν, μείναμε με την απορία. Να στείλουμε λοιπόν την καλημέρα μας στον Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου στην Εθέλ. Καλημέρα, καλή Τεταρτούλα με υγεία. Να σε καλά, Μάκη μου. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου και στον φίλο το Θωμά. Καλή εκπομπή με καλές ειδήσεις. Χρόνια πολλά λέει για αύριο. Για τους απανταχού εορτάζοντες Κωνσταντίνο και Ελένη. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας αύριο. Αύριο θα τα λέμε από νωρίς τα χρόνια πολλά σε Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνα, Ελένη, όλους όσους γιορτάζουν, όσους έχουν έτσι ανθρώπους που εφέρουν τα ονόματα αυτά, αγαπημένο όνομα το Κωνσταντίνος και το Κωνσταντίνα βεβαίως έτσι και το Ελένη.

0: πριν πάμε στα πιο βαθιά της επικαιρότητας, θέλω να ευαισθήσω λίγο την προσοχή σε εσάς που μας ακούτε, διότι οι απάτες στο διαδίκτυο δίνουν και παίρνουν. Έχουν φτάσει μάλιστα σε τέτοιο σημείο ότι χακεράδες, άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τους σκοτεινούς τρόπους να παρεμβαίνουν, να έχουν δημιουργήσει ένα κλόνο του gov.gr. Δηλαδή μία εφαρμογή που μοιάζει πάρα πολύ με τον gov.gr και που υποτίθεται ότι σου στέλνει κάποιες τροχονομικές παραβάσεις. Θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Οτιδήποτε είναι προτιμότερο να μην απαντήσετε σε καμία περίπτωση, αλλά είναι προτιμότερο να επικοινωνήσετε με κάποιον δικό σας άνθρωπο, δηλαδή με κάποιο λογιστή, οτιδήποτε κτλ. Ή κάποιο νεότερο μέλος της οικογένειας, για να μην πέσετε στην παγίδα. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει πια. Τα παλαιότερα χρόνια έμπαιναν στα σπίτια και γίνονταν κλοπές. Είχαμε πάρα πολλά περιστατικά με κλοπές. Τώρα όλα αυτά γίνονται μέσω διαδικτύου. Γνωρίζουν ότι ο κόσμος χρησιμοποιεί περισσότερο το ψηφιακό κομμάτι στα χρήματά του, ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν μετρητά, ελάχιστοι είναι αυτοί που κινούνται με μετρητά, όλα γίνονται πλέον με τη χρήση καρτών κτλ. Και έχουν βγει κάποιες εγκληματικές τώρα οργανώσεις, κάποια ολόκληρα κυκλώματα επί της ουσίας. Θυμάστε, τα προηγούμενα χρόνια ήταν με το τηλέφωνο και ισχύει ακόμα. Συνεχίζονται αυτές οι απάτες με τα τηλέφωνα, το παιδί σου χτύπησε, είμαι ο λογιστής, είμαι ο από ΔΔΕ κτλ. Τώρα έχουν μπει σε αυτό το κομμάτι. Οτιδήποτε βγαίνει, είτε αυτό είναι επίδομα, είτε είναι παραβάσεις, οτιδήποτε γίνεται ηλεκτρονικά, πατάνε πάνω στην επικαιρότητα, έτσι, σε αυτό που απασχολεί τον κόσμο, δημιουργούν μια τέτοια ψεύτικη πλατφόρμα και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Οτιδήποτε σας στέλνουν και σας φανεί περίεργο, είναι προτιμότερο να κάνετε ένα τηλέφωνο σε κάποιο δικό σας άνθρωπο, στο λογιστή σας, άνθρωπο που σας κάνει τη φορολογική σας δήλωση κτλ. Ή σε κάποιο νεότερο μέλος της οικογένειας που γνωρίζει πιο καλά την τεχνολογία, παρά να μπείτε στη διαδικασία να απαντήσετε, να δώσετε τα στοιχεία του TaxisNet και όλα αυτά, ή τραπεζικούς λογαριασμούς. Προς Θεού, ποτέ για κανένα λόγο, ούτε PIN, ούτε κάρτες, ούτε τίποτα κτλ. Διότι θα έχετε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο κόσμος από αυτού.
1: Μία πολύ καλωστημένη απάτη, γιατί ακριβώς χρησιμοποιούν το SMS και τη λογική του SMS spoofing για να μπουν στην κυριολεξία στο κινητό μας σε ένα νήμα μηνυμάτων το οποίο εμείς εμπιστευόμαστε.
2: Έχω μια στενή συγγενή, πρώτη ξαδέρφη, η οποία έτσι την έπαθε αυτό, σαν να βγάλανε 1000 ευρώ και της τα πήρανε.
1: Πάρα πολύ εύκολο να οργανωθεί μια μαζική αποστολή SMS. Έρχεται στο κινητό μου αυτό το μήνυμα, αυτό το SMS, το κινητό μου σαν έξυπνη υποτίθεται συσκευή διαβάζει το όνομα και τον αριθμό και πιστεύει ότι πρέπει να κατηγοριοποιήσει το SMS μέσα στο ίδιο νήμα όπου έχω λάβει όντως τα επίσημα μηνύματα του κράτους.
3: Μου στείλαν αντίστοιχο μήνυμα για αυτό το λόγο. Είναι phishing λέγεται αυτό που λέτε.
1: Οι απατεώνες θα πάρουν τα χρήματα τα οποία μας ζητάνε επί τούτου, αλλά πιθανότητα θα έχουν δημιουργήσει μια σύνδεση ας πούμε με την τράπεζα και θα μπορούν να απομυζούν περισσότερα χρήματα από το λογαριασμό μας.
3: Εντάξει, εκείνη τη στιγμή αν έχεις το μυαλό σου ας πούμε κάπου αλλού και τέτοια, βλέπεις αυτό, αγχώνεσαι και το κάνεις γιατί πιστεύεις ότι όπα τι έγινε, με γράψανε.
1: Πρέπει να το δούμε λίγο σαν άγρια δύση. Από τη στιγμή που μπορεί να γίνει από έναν σκάμερ, μπορεί να γίνει από πολλούς και θα πρότεινα απλά οι χρήστες να προσπαθούν να έχουν

Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στον παππού Δημήτρη που μας πήρε τηλέφωνο από την όμορφη Δράμα. Την αγάπη μας παντού και φυσικά στην Αυστραλία, στη μακρινή Αυστραλία. Εκεί που το πρόγραμμά μας αναμεταδίδεται από σταθμούς, στην Αδελαϊδα, στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε στην καρδιά μας, στη σκέψη μας και καταλαβαίνουμε ότι εμείς εδώ τώρα που ζούμε στην Ελλάδα. Πολλές φορές δεν εκτιμάμε αυτό που ζούμε, την πατρίδα μας, την όμορφη και λέμε διάφορα, έτσι, γαλλικά. Ενώ εσείς εκεί νιώθετε, ζείτε με την νοσταλγία της πατρίδας και περιμένετε πώς και πώς να επιστρέψετε, να έρθετε το καλοκαίρι, να κάνετε τις διακοπές σας, να βρεθείτε με τους δικούς σας ανθρώπους. Είναι δύσκολη η ζωή για κάποιον ο οποίος είναι μετανάστης. Πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί είναι δύσκολο το συναισθηματικό κομμάτι. Ακόμα και αν οικονομικά, που οι περισσότεροι γι' αυτό το λόγο μετανάστευσαν, ακόμα και αν λοιπόν το οικονομικό έχει λυθεί ή τέλος πάντων έχει μπει σε μια σειρά, το συναισθηματικό κομμάτι δεν καλύπτεται εύκολα. Οπότε σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Οι περισσότερες ελληνικές οικογένειες έχουν κάποιον ο οποίος είναι στο εξωτερικό, ζει μακριά και απουσιάζει από τα όμορφα αυτά οικογενειακά τραπέζια, από τις γιορτές, από όλα αυτά που μας κάνουν να χαιρόμαστε, τις μικρές χαρές. Όμως σημασία έχει να είμαστε υγιείς, να είμαστε γεροί και να προσδοκούμε ότι κάποια στιγμή και πάλι θα ανταμώσουμε. Λοιπόν, 5 και 37 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι. Προτείνω να πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που μας έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και να επανέλθουμε με τα υπόλοιπα θέματα. Έχουμε εξελίξεις και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τον Ντόναλντ Τραμπ που έκανε πάλι δηλώσεις για τη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλές ειδήσεις που αφορούν πολλούς από εσάς.

Καλημέρα μου, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, την εκτίμησή μου στη Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη, και στην Ολυμπία. Στην Ολυμπία από τα Πετράλωνα, η οποία Ολυμπία μας έφερε κέρασμα. Άνω Πετράλωνα. Ναι, από τη γειτονιά μου. Μας έφερε κέρασμα, να είστε καλά. Χρυσοχέρα Ολυμπία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και μόνο για την σκέψη σας να μας κεράσετε εδώ όλους τους εργαζόμενους εδώ του σταθμού. Πού είμαστε όλοι εδώ στο νυχτοκάματο. Την αγάπη μας, να είστε καλά, να είστε γεροί. Όλοι, όλοι, να έχετε υγεία.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Πάμε να πούμε λοιπόν μια είδηση που αφορά πάρα πολύ κόσμο που εργάζεται στον κλάδο της υγείας. Σε ένα πολύ σκληρά εργαζόμενο κλάδο, μιλάμε για τους νοσηλευτές, μιλάμε για τους αδιασώστες του ΕΚΑΒ, μιλάμε για τους βοηθούς, για τους ανθρώπους που δουλεύουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, την ώρα που εμείς παλεύουμε για τη ζωή μας και αυτοί παλεύουν να μας σώσουν. Είναι σίγουρα όλοι έχετε μια εικόνα, με τον ένα με τον άλλο τρόπο έχουμε βρεθεί σε νοσοκομείο και έχουμε δει πόσο δύσκολα είναι αυτό. Εμείς πηγαίνουμε για κάποιες μέρες, κάποιες ώρες, είτε ως επισκέπτες είτε ως ασθενείς, και λέμε πότε να φύγουμε. Πότε να φύγουμε, να πάμε σπίτι μας, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι όμως είναι εκεί, παρόντες, περιμένουν τον επόμενο, να τον βοηθήσουν, να τον κάνουν καλά. Έρχεται λοιπόν μια είδηση, ένα πάγιο αίτημα των ανθρώπων του κλάδου υγείας, που αφορά την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγίνα. Χθες λοιπόν η κυρία Κεραμέως μίλησε στο Open και είπε ότι είναι, πλέον έρχεται αυτή η ρύθμιση, θα ενταχθούν οι άνθρωποι που εργάζονται στον κλάδο της υγείας στα βαρέα και ανθυγινά. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε και με τον κύριο Γιαννάκο για το θέμα αυτό, για το πώς υποδέχθηκαν οι άνθρωποι του κλάδου της υγείας αυτή την σημαντική είδηση. Αυτό όπως καταλαβαίνετε φέρνει πολύ μεγάλες αλλαγές στο καθεστώς των νοσοκόμων, των βοηθών, των οδηγών ασθενοφόρων, των διασωστών του ΕΚΑΒ. Μιλάμε για 130.000 επαγγελματίες. Τι δείχνει αυτό? Όταν θα μπουν πλέον στη ρύθμιση, η ρύθμιση θα εφαρμοστεί για βαρέα και ανθυγινά, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί θα βγαίνουν πιο γρήγορα στη σύνταξη. Ένα πάγιο αίτημα για ανθρώπους που δουλεύουν, όπως είπαμε, σκληρά, πάρα πολύ σκληρά, και που αναγκάζονταν να δουλεύουν μέχρι τα όρια ηλικίας, αυτά που ήταν για τους περισσότερους. Τώρα αυτή η αλλαγή φέρνει πολύ σημαντική διαφορά στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Πάμε να ακούσουμε πώς το είπε η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως.
1: Ετοιμάζουμε μία διάταξη για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά νοσηλευτών, διασωστών, ΕΚΑΒ, ΕΣΥ του Δημοσίου. Να ενισχύσουμε έναν πολύ δύσκολο και απαιτητικό κλάδο, μια σημαντική ρύθμιση για να τους ενισχύσουμε έτη περαιτέρω.
2: Πότε?
1: Πολύ άμεσα. Πολύ άμεσα. Άρα αυτό είναι μια σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει έναν κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος, είναι δύσκολο επάγγελμα και θέλουμε να ενισχύσουμε. Ακούσατε τον Πρωθυπουργό της προάλλης, ο οποίος είπε ότι θα φέρουμε ένα πλέγμα ρυθμίσεων συνολικά για τους νοσηλευτές, και αυτό είναι μια ρύθμιση η οποία έρχεται να ενισχύσει ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο επάγγελμα, το οποίο οφείλουμε να το ενισχύσουμε.
0: Άλλη μια σημαντική είδηση που πρέπει να πούμε, πέρα από το κομμάτι αυτό των βαρέων και ανθυγινών, που σας είπα και στην επόμενη ώρα της εκπομπής θα το συζητήσουμε και πάλι με τον κύριο Γιαννάκο. Άλλη μια σημαντική είδηση είναι αυτό που αφορά τις συντάξεις χειρίας. Τι συμβαίνει τώρα? Έχει βγει μια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία τι λέει? Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποια λαμβάνει δική του σύνταξη και θα λάμβανε και την σύνταξη του θανόντα σύζυγου κατά 70%, έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει όπα, δεν γίνεται, εθνική σύνταξη μόνο μία από τις δύο. Άρα αντί για το 70% του θανόντα σύζυγου, το 30%. Αυτό ήταν το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι της απόφασης λέει ότι μετά την πάροδο της τριετίας, γνωρίζετε εσείς οι περισσότεροι, ότι υπήρχε μια περικοπή, θα γινόταν μια περικοπή στις συντάξεις χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Και επειδή ήδη σε κάποιους έχει παρέλθει η τριετία και δεν έχουν γίνει ακόμα οι περικοπές, θα ζητούνταν αναδρομικά τα ποσά αυτά. Αυτές τώρα οι δύο περιπτώσεις αφορούν 200.000 συντάξεις χειρίας. Έτσι, από τις 400 που δίδονται, οι 200 θα επηρεάζονταν από αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ξαναλέω. Προχθές λοιπόν ο κύριος Μητρόπουλος, ο καθηγητής, ο εργατολόγος, έθιξε το θέμα αυτό στο μαγκαζίνο εδώ, στο σταθμό μας. Είπε ότι πρέπει να παρέμβει η κυβέρνηση με νόμο για να μπορέσει να το αλλάξει αυτό και να μην γίνουν οι περικοπές, να μην ζητηθούν τα αναδρομικά. Εχθές λοιπόν στο σταθμό μας μίλησε ο υπουργός, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης. Τον ρώτησα σχετικά με το θέμα αυτό, ο οποίος μας διαβεβαίωσε εδώ στο σταθμό ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή στις συντάξεις του ναντίον. Δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή, οπότε όσοι λαμβάνετε συντάξεις χειρίας και είστε σε μια αναστάτωση, μας είπαν ότι θα πρέπει να καθησυχάσουμε τον κόσμο. Να ακούσουμε τι μας είπε ο Υφυπουργός.
2: Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν υπό μία έννοια, αν εφαρμοζόταν αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπήρχε η λεγόμενη σώρευση συντάξεων. Θα έπρεπε λοιπόν να πληρώνεται μία εθνική σύνταξη. Εμείς λοιπόν έχουμε πει ότι αυτό δεν θα εφαρμοστεί, όπως τέλος πάντων πηγάζει από τον νόμο Κατρούγκαλου και βεβαίως προφανώς και το Συμβούλιο της Επικρατείας πήγε σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης του νόμου Κατρούγκαλου. Εμείς, αν χρειαστεί, που πιθανότητα να χρειαστεί, το είπε και ο Υπουργός, θα νομοθετήσουμε ώστε να μην ισχύει στην ουσία αυτή η διάταξη έτσι όπως είχε τότε ρυθμιστεί από τον νόμο Κατρούγκαλου και όπως βεβαίως αξιολογήθηκε έτσι τώρα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η βούληση λοιπόν είναι να μην κοπεί καμία σύνταξη, εντάξει καμία περικοπή και για τις συντάξεις της κυρίας, ώστε να λύσουμε συνολικά το ζήτημα αυτό. Προφανώς θα καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και από εκεί και πέρα θα αξιολογηθεί από τις υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ και από το Υπουργείο Εργασίας και θα προχωρήσουμε άμεσα εφόσον απαιτηθεί την νομοθέτηση στην διάταξη αυτή που θα χρειαστεί να γίνει.
0: Λοιπόν, γελάω με το μήνυμα του Στέφανο. Στέφανος, καλημέρα Έρη. Η κυρία Κεραμέως δεν είπε ότι έρχεται η ρύθμιση. Είπε ότι έρχεται εκλογές. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Και γεωφύρια θα σας κάνουμε. Μα δεν έχουμε ποτάμια. Ο φίλος ο Στέφανος, καλή συνέχεια από το Ούλμεν. Να σε καλά, Στέφανε. Τώρα να σου πω, Στέφανο, ότι έχεις και άδικο. Θα σου απαντήσω με ό,τι πάρουμε, καλό είναι.

0: Λοιπόν, θυμάστε χθες που σας έλεγα ότι εκεί στη Θεσσαλονίκη, σε διάφορες περιοχές, κάποιοι τώρα πετάνε διάφορα απόλυτα, διάφορα σκουπίδια κτλ. Από φέρετρα μέχρι λεκάνες, μέχρι στέφανα, μέχρι οτιδήποτε κτλ. Λοιπόν, έχει γίνει ένας χαμός στο TikTok, μου το στείλαν ακροατές στο κινητό. Έχει γίνει ένας χαμός στο TikTok με μια ηλικιωμένη κυρία, η οποία σφάζεται με έναν πλανόδιο για κάτι κεφαλάρια. Τα κεφαλάρια ξέρετε τι είναι, τα κεφαλάρια αυτά στο κρεβάτι, τα προσκέφαλα που λέμε. Τι έγινε λοιπόν? Αυτή κατέβασε στο πεζοδρόμιο τα κεφαλάρια από το κρεβάτι της. Μάλιστα ο κύριος Μανώλης λέει τα κατέβασε, αλλά τα έχουμε αφήσει εδώ λέει για να τα πάρει ο Δήμος. Πέρασε λοιπόν κάποιος πλανόδιος, πήρε τα κεφαλάρια, αυτή τον εντοπίζει, κατεβαίνει κάτω, του στείνει μπλόκο, μαζεύονται η γειτονιά και η συνέχεια θα την ακούσετε.
1: Από εδώ μην ξαναπεράσεις, θα σου στήσω καρτέρι.
2: Και τι θα το κάνεις?
1: Δεν σε νοιάζει εσένα, δικηγόρο δεν χρειάζομαι.
2: Αλλά είσαι σε ιστερία μας, πρέπει να ερεμήσεις.
1: Ρε είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ, φτού σου.
2: Πρέπει να ερεμήσεις.
1: Φτού σου.
2: Με ματιάζεις.
1: Ναι.
2: Τι είπα να
1: ματιάζεις.
2: Είναι συμπεριφορά αυτή?
1: Εσένα είναι συμπεριφορά?
2: Εγώ σου μιλάω ήρεμα. Έχεις τον άνθρωπο διώσει και τον βασανίζεις.
1: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
2: Τα κεφαλάρια που ήτανε?
1: Εκεί ήτανε.
2: Πεταμένα?
1: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
2: Ποιος τα πέταξε εκεί?
1: Ο κύριος Μανώλης τα βάλε χθες.
2: Ποιανού είναι?
1: Δικά μου που τα πήρε ο κύριος Μανώλης.
2: Και του πες να πάει τα πετάξει στο πεζοδρόμιο, αυτό απαγορεύεται.
1: Δεν το πας στο πεζοδρόμιο,
2: πού του πες, όπου βρεις.
1: Τα πάρει ο Δήμος.
3: Αφήστε τον κύριο να πει.
1: Εσείς τι είστε, δικηγόρος? Φέρτε τα κεφαλάρια για να φύγει.
3: Το που κάνει είναι παράνομο.
1: Να μου φέρει τα κεφαλάρια και για να φύγει.
3: Δεν έχει τα κεφαλάρια όμως.
1: Δεν έχει, που το ξέρεις εσύ. Εσύ είσαι δικηγόρος.
4: Άντε τώρα στον άνθρωπο να πει.
1: Δικηγόρος είσαι, κυρία μου.
4: Άντε τώρα που
1: ρε, άντε πνίξου. Άντε πνίξου. Κυρία Άντα. Κυρία Κατίνα.
4: Ναι, κυρία.
1: Φέρε τα κεφαλάρια για να φύγεις.
4: Δεν
1: θα ξαναπλησιάσεις.
2: Ευτυχώς. Ευτυχώς που σε έχω πάρει βίντεο όλη την ώρα που βρίζεις όλο τον κόσμο.
1: Πάρε και βίντεο, πάρε και ταινία, πάρε και ό,τι θέλεις.
2: Δεν είναι συμπεριφορά αυτή όμως.
1: Συμπεριφορά είναι δική σου? Φτού σου ρε, είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ.
2: Έχεις βγάλει αφρού στο στόμα, το καταλαβαίνεις. Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
5: Να μην τραυματίσει η κυρία και με
1: δίνει. Πάμε, κατέβασε τα κεφαλάρια.
0: Χαμός με τα κεφαλάρια. Έχει γίνει στο TikTok. Έχουν μετά από αυτό το βίντεο, διότι όπως καταλαβαίνετε μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος και υπήρχε πλάνο από όλες τις γωνίες. Από αριστερά, από δεξιά, μπροστά, πίσω, παντού. Έγινε μετά viral στο διαδίκτυο. Μόλις πιτσιρικάδες να φτιάχνουν βίντεο και τα λοιπά, ποιος πήρε τα κεφαλάρια, τι γίνεται με τα κεφαλάρια. Λοιπόν, έτσι για να ευθυμίσουμε λίγο, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και να επανέλθουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια της εκπομπής.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Διαβάστε στην απογευματινή, βαρέα και ανθυγιεινά σε όλο το ΕΣΥ. Τι κερδίζουν 100.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Το τέλος του δικοματισμού. Για πρώτη φορά το αίτημα για πολιτική αλλαγή δεν έχει συγκεκριμένο πρόσωπο. Καθώς Ανδρουλάκης, Τσίπρας και Καριστιανού αδυνατούν να συγκροτήσουν πλειοψηφικό ρεύμα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον ιό Έμπολα. Ταξιδιωτική οδηγία από τον ΕΟΔΗ. Απογευματινή, κάθε μέρα. Γεγονότα, όχι τίτλοι.
2: Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Υπάρχει λοιπόν ένα δημοσίευμα στην γαλλική εφημερίδα Le Monde που επικαλείται γαλλική νομοθεσία και που αυτή επιτρέπει την επιστροφή θραυσμάτων του Παρθενώνα από το Λούβρο, παρακαλώ. Δεν είναι μόνο η Μεγάλη Βρετανία που έχει τα αγάλματα του Παρθενώνα, είναι και στο Λούβρο υπάρχουν έτσι κομμάτια από αυτό το σύμβολό μας. Σε άρθρο της η δικηγόρος Κατερίνα Τιτή αναφέρει ότι η Γαλλία θα μπορούσε να επιλέξει μια επιστροφή εμπνεούμενη από τα παραδείγματα του Βατικανού, της Ιταλίας και του Πανεπιστημίου της Χαϊδενβέργης. Είναι μια νέα γαλλική νομοθεσία που υιοθετήθηκε στις 7 του Μάη και με βάση αυτή, όπως αναφέρει η δικηγόρος και ερευνήτρια, η κυρία Τιτή, πληρούνται οι προϋποθέσεις για να επιστρέψουν ορισμένα τουλάχιστον από τα θραύσματα του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λούβρο. Στο άρθρο της λοιπόν, στην εφημερίδα Le Monde, αναφέρει ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και μια υπόσχεση που έχει δώσει και ο ίδιος ο Μακρόν το 2017 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς στην υποσαχάρη Αφρική για κάποιες ελεηλατημένες αρχαιότητες, είτε πρόκειται για αιγυπτιακές, είτε ελληνικές, είτε ρωμαϊκές. Έτσι λοιπόν έρχεται μια ρύθμιση τέτοια, νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει να γίνει η επιστροφή, αυτό επισημαίνει και υπογραμμίζει η Ελληνίδα ερευνήτρια. Πρέπει όμως να δουν πολύ καλά το νέο αυτό νόμο, ο οποίος έχει κάποιους περιορισμούς, υπάρχουν χρονικά περιθώρια. Σε κάθε περίπτωση είναι μια χαραμάδα αισιοδοξίας ή τουλάχιστον μας δίνει μια ελπίδα ότι μπορεί να επιστρέψουν ορισμένα από αυτά.

0: τα θράψματα του Παρθενώνα, ορισμένοι θησαυροί της ιστορίας μας. Τώρα θα μου πείτε εσείς πώς βρέθηκαν τα θράψματα του Παρθενώνα στο Λούβρο. Οι λαιλασίες έδιναν και έπαιρναν. Δύο από αυτά τα θράψματα ανακαλύφθηκαν το 1788 και 1789 από τον Λουί Φρανσουά Σεμπαστιά Οφοβέλ, ζωγράφο, διπλωμάτη και αρχαιολόγο, ο οποίος τότε εργαζόταν, λέει, για τον πρέσβη της Γαλλίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Φοβέλ, όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο, είχε λάβει σαφείς οδηγίες από τον εργοδότη του, τα λόγια του οποίου έχουν μείνει στην ιστορία: πάρτε ό,τι μπορείτε, χρησιμοποιήστε κάθε δυνατό τρόπο για να λαιλατίσετε στην Αθήνα και στην επικράτειά της οτιδήποτε μπορεί να λαιλατηθεί, μην λυπηθείτε ούτε νεκρούς ούτε ζωντανούς. Και κάπως έτσι πάρθηκαν αυτά τα σημαντικά κομμάτια της ιστορίας από τον Παρθενώνα. Δεν είναι μόνο εκεί το Βρετανικό Μουσείο που έχει τα μάρμαρά μας, τους μεγάλους μας θησαυρούς, τα αγάλματά μας, είναι και σε άλλες χώρες συμβαίνει αυτό, όπως και από άλλες χώρες έχουν επίσης λαιλατηθεί στοιχεία των πολιτισμών τους. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε να ακούσουμε την ώρα, να ακούσουμε όμορφη μουσική και να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλώς ήρθατε εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Σημερώνει σιγά σιγά σε 4 λεπτά. Αν και είναι λίγο συννεφιά, είναι συννεφιασμένος ο καιρός. Δεν τον βλέπουμε ακόμα τον ήλιο καθαρό, αλλά η θερμοκρασία είναι σε καλά επίπεδα. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην Αττική δείχνει 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Και στην υπόλοιπη χώρα όμως η θερμοκρασία δεν έχει πέσει πολύ, παρά ότι είχαμε έτσι αυτές τις την βροχούλα που έπεσε χθες. 16 βαθμοί αυτή την ώρα και στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη. Στα Ιόνια νησιά από 14 έως 17 βαθμούς αυτή την ώρα. Στα νησιά του Αιγαίου εκεί πιο αυξημένη θερμοκρασία, 17-18 βαθμούς. Βλέπω και στα νότια της χώρας 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Παλιόχωρα Χανίων. Καλά, εκεί είναι άλλος θεός. Και στα Χανιά, για να δούμε στα Χανιά πόσο έχει. 17 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στα Χανιά. Και στο Ηράκλειο επίσης 17 βαθμούς. Εντάξει, η θερμοκρασία είναι καλή. Είχαμε αυτή τη βροχούλα χθες. Δρόσησε λίγο. Ξεπλήθηκαν και λίγο οι δρόμοι. Είχαμε και αυτή την οσμή που μας ταλαιπώρησε χθες εδώ στην Αττική, τουλάχιστον σε αρκετές περιοχές, που ακόμα δεν ξέρουμε την πηγή προέλευσης, τι ακριβώς συνέβη δηλαδή. Μια μυστηριώδη μυρωδιά πλημμύρισε την Αθήνα σε αρκετές περιοχές, από την παραλία, από το Λαγονίσι μέχρι το Φάλιρο, από το Φάλιρο μέχρι την Νέα Σμύρνη, από την Νέα Σμύρνη μέχρι την Καλυθέα. Γενικά οι αρχές λένε ότι δεν υπήρχε κάποια διαρροή, δεν υπήρχε κάποια βλάβη στο σύστημα. Καθησυχάζουν, ολοκληρώθηκαν και οι έρευνες πυροσβεστικής για την οσμή αυτή στην Αττική, αλλά η αιτία παραμένει άγνωστη. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Η εφημερίδα απογευματινή έχει στο πρωτοσέλιδό της την είδηση που σας λέγαμε νωρίτερα. Στα βαρέα και ανθυγινά, όλο το ΕΣΥ, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Γρίφος, η έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αττικής, δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Έμπολα, συναγερμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αφρική, καθησυχάζουν ειδικοί του ΕΟΔΗ σε έκτακτη ανάγκη για τον ιό, τουλάχιστον 131 νεκροί, τρομάζει η ταχύτητα μετάδοσης. Ρεκόρ διακρίσεων για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα κορυφαία 100. Υποποίηση ο Πούτιν στο Πεκίνο, διήμερη επίσκεψη, στο επίκεντρο της συνάντησης με τον Σι Τζιπινγκ, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο αγωγός Power of Siberia. Και τα μπρος πίσω από τον Ντόναλντ Τραμπ, σκληρή γραμμή του Ιράν. Η εφημερίδα Τα Νέα, ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο ντρόουν. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού, αποκάλυψη της εφημερίδας, σχετικά με το από πού ήρθε, σχετικά με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα, σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής, το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής κατασκευής. Τα δύο πιθανά σενάρια, τι προκάλεσε την οσμή μυστήριο, ο παράγων ψητάλια και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Τι αποκάλυψε το κτηματολόγιο, ποια κύματα θεωρούνται αυθαίρετα στους Αιγιαλούς. Βουλή, ο εισαγγελέας και η άρνηση να καταθέσει, τι συνιστά το όχι Τζαβέλα στην κλίση από την αρμόδια επιτροπή για τις υποκλοπές. Γεωπολιτική, γιατί ο Τραμπ και ο Πούτιν βρίσκονται στα πρόθυρα μιας νευρικής κρίσης.

Εφημερίδα Καθημερινή. Ως μία γνώση του προελεύσεως. Τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Νοσηλευτές και διασώστες στα βαρέα ένσημα, προωθείται ρύθμιση. Τροπολογία, αντίδραση, Κοβέση, διευκρινήσεις, Φλωρίδη. Τροπολογία επιτάχυνσης της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες εις βάρος τους, αναφέρει σε επιστολή που απέστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η Λάουρα Κοβέση. Μέσω νομοτεχνικής βελτίωσης που κατέθεσε στο νομοσχέδιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, επανεπιβεβαιώνεται ότι τα ανακριτικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν μεταβάλλονται. Στα βορίζια της Κρήτης από το 2022 υπήρχαν 107 καταγγελίες για τους κτηνοτρόφους. Καταγγελίες από τους κτηνοτρόφους στους δήμους Αμαρίου και Φεστού είχαν συντάξει και κοινοποιήσει αναφορά από το 22 στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τη δράση των τριών κτηνοτρόφων από τα βορίζια, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε μόλις προ δεκαημέρου δικογραφία για εκβίαση, φθορές και πλαστογραφία. Παρθενώνας, άρθρο στη Le Monde, υποστηρίζει ότι ένας νέος γαλλικός νόμος ίσως ανοίγει το δρόμο για την επιστροφή θρασμάτων του Παρθενώνα από το Λούβρο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω, πρώτα για τα κλειστά ακίνητα και μετά για τα ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο αντί για το Μάιο, επιδοτήσεις έως 90% και μέχρι ποσού 36.000 ευρώ για επισκευές. Ποιες θα είναι οι επιλέξιμες εργασίες? Αφορά σπίτια έως 120 τετραγωνικά που έχουν χτιστεί μέχρι το 1990. Ποια θα είναι τα εισοδηματικά κριτήρια? Στις 45.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά. Αναστάτωσε όλη την Αττική δυσάρεστη οσμή, αλλά θερμαϊκό στον Σαρονικό, ο ρόλος των αποβλήτων στη θάλασσα και ο νοτιάς. Σύνταξη ακόμη και 5 χρόνια νωρίτερα στα βαρέα οι νοσηλευτές και το προσωπικό του ΕΚΑΒ. Αντιπολίτευση στα πρόθυρα νευρικής κρίσης με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση, αγωνία στο επιτελείο του Τσίπρα, σφαγή στον ΣΥΡΙΖΑ, μηνύσεις από Καριστιανού, πρόταση μορφής σκέφτεται ο Ανδρουλάκης. Χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό κουίζ οικονομίας, η Σοφία Μαρία Τριβιζά και η Ουρανία Τετζηρίδου κατέκτησαν την πρώτη θέση απέναντι σε 100.000 μαθητές από 30 χώρες. Στην εφημερίδα των συντακτών, νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών επιταχύνουν το κουκούλωμα. Σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση που θεωρεί ότι παρακάμπτεται η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η εμπλοκή εθνικού εφέτη ανακριτή. Στα κακουργήματα καταγγέλλεται ως ευνοϊκή μεταχείριση των ελεγχόμενων, η νομοτεχνική βελτίωση και η σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή, το σκάνδαλο του ΠΚΠ και τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Και Hellenic Train απολογείται αύριο για τα έφλεκτα καθίσματα. Αριστερά, σε συνθήκες ρευστότητας, ΣΥΡΙΖΑ, η επιστολή παρέτησης Καλπάκη και οι βολές Φάμελου κατά Πολάκη. Νέα αριστερά, βουλευτές φεύγουν, οικολόγοι έρχονται. Εφημερίδα Δημοκρατία. Ελίτ δίκες για πολιτικούς. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου του ΟΠΚΕΠΕ. Με αντισυνταγματική τροπολογία Φλωρίδη θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track, καθιερώνοντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαστικής εξουσίας, ο υποχρεωτικός ορισμός ειδικού εφέτη ανακριτή για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Άλλων νυχτερινές αλλαγές στην τροπολογία μετά την οργισμένη αντίδραση της Κοβέση. Κατώτερος των περιστάσεων, ποιος διέπραξε την ποντιακή γενοκτονία, κύριε Πρωθυπουργέ? Μήπως η εξωγήινη δεν τόλμησε να εξτομίσει τη λέξη Τουρκία στο μήνυμά του? Την ίδια ώρα η γενοκτόνος Τουρκία προσέβαλε βάναυσα τους νεκρούς μας, παραποιώντας τα ιστορικά γεγονότα. Καμπανάκι πυροσβεστικής, παγίδες θανάτου παραμένουν πολύ παιδικοί σταθμοί στη χώρα. Κανένα μέτρο δεν έχει λάβει το κράτος, παρά τα στοιχεία σοκ που αποκάλυψε η Δημοκρατία εδώ και ένα μήνα.
Εφιάλτης ακρίβειας στα καύσιμα με ευθύνη του κράτους, εσχροκέρδια μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ακραίο σενάριο για βενζίνη στα 3 ευρώ. Αποδρασύνθηκε η Άγκυρα από την Εθνική Επιζήμια Απομάκρυνση των Πάτριων και από Κάρπαθο και Διδημότυχο. Η εφημερίδα Κόντρα, δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων, 3 μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Συσπηρώνει ψηφοφόρους από τον χώρο της αριστεράς, της κέντρο-αριστεράς και του κέντρου. Ανήμπορο το κράτος να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για την περίεργη οσμή, κυρίως στα νότια προάστια. Τροπολογία Φλωρίδη, οργισμένη επιστολή της Κοβές, υποφορά στις ποινικές ευθύνες των βουλευτών. Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αρνείται τη γενοκτονία των ποντίων και καταγγέλει την Ελλάδα για φρικαλαιότητες. Διρεκτίβα της Κομισιόν, αποσύρονται από την κυκλοφορία τα παλιά οχήματα πετρελαίου. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, παγίδες θανάτου, η χώρη δουλειά στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα κερανέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας.

Και ένα ακόμη θέμα από τον τύπο Θεσσαλονίκης. Πρόταση Αγγελούδη για πάρκο μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άναψη στην πλατεία Αγία Σοφία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η φλόγα της μνήμης.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Bandu App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και αμέσως μετά ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και πετά πάλι εδώ.

0: Ξύπνα!
1: Τι?
0: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
9: Διαβάστε στην απογευματινή, βαρέα και ανθυγιεινά σε όλο το ΕΣΥ. Τι κερδίζουν 100.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Το τέλος του δικοματισμού. Για πρώτη φορά το αίτημα για πολιτική αλλαγή δεν έχει συγκεκριμένο πρόσωπο. Καθώς Ανδρουλάκης, Τσίπρας και Καριστιανού αδυνατούν να συγκροτήσουν πλειοψηφικό ρεύμα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον ιό Έμπολα. Ταξιδιωτική οδηγία από τον ΕΟΔΗ. Απογευματινή, κάθε μέρα. Γεγονότα, όχι τίτλοι.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Έρυπαν άκου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου στον ήχο. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες στο 211-10-80-8-80. Και εγώ περιμένω τα δικά σας mail στο radio@parapolitika.gr. Λοιπόν, και ακούσαμε αυτή την πολύ σημαντική είδηση από, από το στόμα της κυρίας Κεραμέως, της Υπουργού Εργασίας, που αφορά στους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τους σκληρά εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που σύμφωνα με τις δηλώσεις της κυρίας Υπουργού εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά. Γι' αυτό λοιπόν έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Να τον καλημερίσω. Γεια σας κύριε Γιαννάκο, τι κάνετε?
12: Καλημέρα κυρία Πανάγου, καλημέρα και στους ακροατές.
11: Λοιπόν, πώς υποδεχθήκατε αυτή την εξαγγελία, την προαναγγελία της Υπουργού?
12: Γνωρίζετε ότι η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα των υγειονομικών είναι ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα του κλάδου μας.
11: Ναι.
12: Και ασφαλώς δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι ένα θετικό μέτρο. Θέλω όμως να πω το εξής, ότι την περίοδο της πανδημίας έγινε μια επιτροπή στο Υπουργείο Εργασίας υπό τον κύριο Μπεχράκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας, η οποία επιτροπή αποφάσισε την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα των υγειονομικών με βάση τον κανονισμό βαρέων του ΙΚΑ. Δηλαδή όσα επαγγέλματα ο κανονισμός βαρέων του ΙΚΑ τα θεωρεί βαρέα και ανθυγιεινά, θα πρέπει να ενταχθούν. Και ακούστε τώρα τι γίνεται. Σε εμάς, στους υγειονομικούς, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όσοι προσλαμβάνονται μετά το 2011 και γενικότερα και είναι σε επαγγέλματα που ο κανονισμός του ΙΚΑ ορίζει ως βαρέα και ανθυγιεινά, έχουν βαριά και ανθυγιεινά, εντάσσονται κανονικά.
11: Ναι.
12: Όλο το υπηκουρικό, το συμβασιούχο προσωπικό που είναι 30.000, όταν δουλεύει σε επαγγέλματα που ο κανονισμός του ΙΚΑ είναι βαρέα και ανθυγιεινά, έχουν βαριά και ανθυγιεινά. Για το ασφαλιστικό μιλάμε, δεν μιλάμε για το επίδομα,
11: ναι,
12: το οποίο είναι ξεχωριστή.
11: Δώστε μας ένα παράδειγμα, κύριε Γιαννάκο, για να το καταλάβουμε.
12: Δηλαδή, ένας υπάλληλος, ο οποίος είναι συμβασιούχος και είναι νοσηλευτής, είναι τεχνολόγος, είναι καθαρίστρια, mm-hmm, και άλλα επαγγέλματα, είναι ενταγμένος στα βαρέα και ανθυγιεινά. ένας υπάλληλος μόνιμος που θα έρθει σήμερα και θα είναι τεχνολόγος, νοσηλευτής, μόνιμος υπάλληλος, θα ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγενά. Όσοι είμαστε πρόσληψη πριν το 2011 και με βάση τον κανονισμό του ΙΚΑ θα έπρεπε να είμαστε ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγενά επαγγέλματα, δεν είμαστε. Και τώρα δεν υπάρχει ασφάλεια πρώην δημόσιο, δηλαδή δημόσιο ΙΚΑ, είμαστε όλοι από το 2016 σε έναν ασφαλιστικό οργανισμό τον ΕΦΚΑ. Και υπάρχει αυτή η αδικία. Οι εργαζόμενοι δηλαδή που είναι παλαιοί, πριν το 2011, παρότι με τον κανονισμό του ΙΚΑ θα έπρεπε να είναι σπανθυγενά, δεν είναι. Ασφαλιστικά μιλάω.
11: Άρα, άρα μας λέτε ότι αυτή η ρύθμιση αφορά μόνο αυτούς που είναι από το 2011 και μετά και όχι τους παλαιότερους.
12: Όχι, όχι. Αφορά τους 2011 και πριν,
11: ναι,
12: αλλά μόνο το νοσηλευτικό, τους οδηγούς, διασώστες. Αυτό εξήγηλε. Που είναι θετικό, επαναλαμβάνω, αλλά δεν αφορά όμως όλα τα επαγγέλματα υγείας που ο κανονισμός του ΙΚΑ ορίζει ως βαριά και ανθυγενά. Δηλαδή τι θα γίνεται τώρα. Ο παλιός νοσηλευτής, πολύ σωστά, επαναλαμβάνω, θα μπει στα βαριά και ανθυγενά που έχει προσληφθεί πριν το 2011, ο τεχνολόγος όμως δεν θα μπει. Ο τεχνολόγος όμως ο καινούριος που έρχεται μετά το 2011 είναι επικουρικός, είναι στα βαριά και ανθυγενά.
11: Εσείς σκοπεύετε να έχετε κάποια συνάντηση με το Υπουργείο να...
12: Και το δεύτερο που θέλω,
11: ναι,
12: να πω,
11: ναι, βεβαίως,
12: το δεύτερο που πρέπει να ξεκαθαρίσει είναι ο τρόπος, οι όροι ένταξης. Για παράδειγμα, εάν ενταχθούμε τώρα και για να κάνεις χρήση των βαρέων και ανθυγινών, πρέπει να έχεις 12 χρόνια συμμετοχή στα βαριά και ανθυγενά. Αν λοιπόν μας πούν ότι πρέπει να πληρώσουμε υπασφάλιστρο νοσηλευτές που θέλουμε 2 και 3 χρόνια να βγούμε σε σύνταξη για 12 χρόνια, σε πολλούς από εμάς δεν θα συμφέρει.
11: Εσείς σκοπεύετε να έρθετε σε επαφή με το Υπουργείο για να λύσετε αυτά τα σημαντικά κομμάτια που μας λέτε, έτσι ώστε να είναι, ας πούμε, αυτή η θετική είδηση,
12: πρέπει,
11: θετική
12: λοιπόν,
11: για όλους.
12: Πρέπει λοιπόν και διάλογος να γίνει, αλλά και να μας ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τους τρόπους ένταξης. Γιατί αντιλαμβάνεστε, όταν ένας νοσηλευτής θέλει 2-3 χρόνια να βγει σε σύνταξη, αν του πούν να πληρώσει υπασφάλιστρο 12 χρόνια, δηλαδή πάνω από 7.000, μπορεί να του συμφέρει να πληρώσει. Δεν λέω ότι θα πει όχι χωρίς σκέψη, αλλά πάντα όμως χρειάζεται να μας ξεκαθαρίσουν για να δούμε αν στους παλιούς συμφέρει. Σίγουρα όμως για τους νοσηλευτές οι οποίοι προσλήφθηκαν πριν το 2011 και είναι στην ηλικία των 50 χρονών, 55, συμφέρει πάρα πολύ και είναι μια θετική ρύθμιση. Εμείς δεν θέλουμε να μηδενίζουμε τίποτα, απλώς λέμε ξεκαθαρίζουμε ότι υπάρχουν σημεία τα οποία είναι γκρίζα που πρέπει να διευκρινιστούν.
11: Ναι. Έχετε σκοπό λοιπόν να έρθετε σε επαφή με το Υπουργείο να ξεκαθαρίσετε αυτά τα θολά σημεία?
12: Ναι, και πρέπει να οπωσδήποτε να έρθουμε σε επαφή με το Υπουργείο Εργασίας. Διότι το Υπουργείο Υγείας δεν χειρίζεται αυτό το ζήτημα. Το χειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας. Εκεί είχε γίνει και η επιτροπή με τον κύριο Μπεχράκη και είχε αποφασίσει πριν από 4 χρόνια την ένταξή μας. Και το πόρισμα αυτής της επιτροπής είναι 4 χρόνια στα σιρτάρια του Υπουργείου Εργασίας.
11: Τώρα, πόσο κόσμο αφορά αυτή η νομοθετική ρύθμιση και πιστεύω ότι πόσος κόσμος θα βγει σε σύνταξη κάνοντας χρήση αυτής της νομοθετικής ρύθμισης?
12: Όταν με τα βαριά και ανθυγενά η σύνταξη είναι 5 χρόνια νωρίτερα. Δηλαδή αντί για τα 67 είναι στα 62 η σύνταξη. Και όσοι έχουν θεμελιώσει μέχρι το 2010 15 ετία μπορούν να βγουν ακόμη νωρίτερα, 60 οι άντρες, 55 οι γυναίκες. Αυτό όμως πρέπει να ξεκαθαρίσει αν μπορούμε να κάνουμε αναδρομική χρήση. Είναι θολά σημεία που πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Σίγουρα πάντως θα βγαίνουν νωρίτερα οι νοσηλευτές στη σύνταξη και αυτό είναι ένα θετικό μέτρο. Εγώ δεν θέλω να μηδενίζω,
11: ναι,
12: τα πάντα. Απλώς...
11: Μα καταρχάς είναι ένα δικό σας πάγιο αίτημα, ένα πάγιο αίτημα του κλάδου και πραγματικά οι περισσότεροι ακούγοντας χθες τις δηλώσεις της κυρίας Κεραμέως αντιδράσαμε θετικά, διότι ξέραμε πολύ καλά ότι είναι ένα δικό σας πάγιο αίτημα και είναι γνωστό ναι. πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες.
12: Εμείς θέλουμε να μπούμε με αναδρομική ισχύ χωρίς να πληρώσουμε υπασφάλειες του. Αν αυτό συμβεί, θα είναι ένα πολύ πολύ θετικό μέτρο. Εάν πούμε ότι πρέπει να πληρώσουμε υπασφάλιστρο, δηλαδή τη διαφορά του μεικτού ενσύμου με το ανθυγινό, που είναι 3,7% επί του συντάξιμου μισθού, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό για να ενταχθούμε θα έχει μεγάλη οικονομική επιβάρυνση. Σίγουρα όμως αυτοί που έχουν 12 χρόνια να βγουν στη σύνταξη, δεν θα χρειαστεί αυτή η επιβάρυνση και θα είναι ένα πολύ θετικό μέτρο.
11: Ναι.
12: Όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν, απλώς τα λέω. Ότι είναι θολά σημεία.
11: Κύριε Γιαννάκο, τώρα υπουργός είπε ότι αυτή η νομοθετική ρύθμιση θα έρθει πολύ σύντομα. Εσείς τι πληροφορίες έχετε, θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία τώρα άμεσα?
12: Κοιτάξτε, οι πληροφορίες και μας λένε ότι εντός του 2026 αυτό θα έχει τελειώσει. Αυτό όμως που θέλω να πω στην κυρία Κεραμέως είναι, όταν έχουμε ένα κανονισμό του ΙΚΑ, ο οποίος ορίζει συγκεκριμένα επαγγέλματα σε όλο το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως ανθυγινά, θα πρέπει να τηρηθεί αυτό. Δηλαδή δεν πρέπει να αφορά μόνο το νοσηλευτικό, γιατί θα πρέπει να αφορά όλα τα επαγγέλματα που ορίζει ο κανονισμός.
11: Μάλιστα.
12: Δηλαδή τι θα γίνει πάλι, θα μπουν οι νοσηλευτές, οι τεχνολόγοι και άλλα επαγγέλματα, όσοι έρχονται μετά το 11 θα είναι στα ανθυγινά, όσοι είναι επικουρικοί θα είναι, οι υπόλοιποι που είναι πριν το 11 δεν θα είναι. Δεν θα είναι και για αυτούς μια αδικία.
11: Εσείς ζητάτε λοιπόν να εφαρμοστεί οριζόντια, να αφορά όλο το προσωπικό των νοσοκομείων, είτε πρόκειται για νοσηλευτές, διασώστες κτλ., είτε πρόκειται για το τεχνικό κομμάτι. Οι καθαριστές είναι μέσα σε αυτό?
12: Οι καθαριστές με βάση τον κανονισμό του ΙΚΑ είναι.
11: Ναι.
12: Δηλαδή αν ένας είναι επικουρικός, συμβασιούχος, έχει βαρύ και ανθυγινό σήμερα στο δημόσιο,
11: ναι.
12: στο νοσοκομείο. Με βάση την εξαγγελία όμως θα είναι αυτοί που είναι πριν το 11.
11: Μάλιστα.
12: Αν και είναι λίγοι οι καθαριστές στα νοσοκομεία, κυρίως έχουμε συμβασιούχο, έχουν συνταξιοδοτηθεί μόνιμοι, έχουμε κυρίως συμβασιούχος και έχουν βάλει εργολάβους που εμείς διαφωνούμε, το ξέρετε αυτό.
11: Σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε.
12: Παρακαλώ.
11: Για αυτή την επικοινωνία, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, για την απόφαση αυτή, την νομοθετική ρύθμιση που έρχεται από το Υπουργείο Εργασίας που αφορά τα βαρά και ανθυγινά των εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Εσείς στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitica.gr και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, μήνυμα για τον Βασίλη τον Γκριμπά. Λέει ο Κώστας από τα Χανιά. Καλημέρα, τον Βασίλη τον Γκριμπά τον αφήνετε να πάει σπίτι του ή κοιμάται εκεί στο στούντιο σε κανένα διβανάκι? Αλέρτη 24 ώρο.

0: Λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Είχαμε αυτή την περίεργη οσμή λοιπόν χθες το πρωί μέχρι το μεσημέρι, που δημιούργησε έτσι μια ανησυχία, μια αναστάτωση σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Πάμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, με τον κύριο Ανδρέα Κονδύλη. Είναι Δήμαρχος Σαλήμου. Καλημέρα σας κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλά, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα τόσο νωρίς. Λοιπόν, τι γνωρίζετε τώρα εσείς γι' αυτό? Καταρχάς, πόσο έντονη ήταν η οσμή εκεί στη δική σας περιοχή?
1: Ήταν πολύ έντονη και σε διάφορα σημεία της πόλης εξαιρετικά δυσάρεστη και σε σημείο που προκάλεσε και μεγάλη ανησυχία στους ανθρώπους. Δηλαδή είχαμε περιπτώσεις επιχειρήσεων, ας πούμε, που εκένωσαν, πήραν πρωτοβουλία να εκενώσουν τα κτίρια γιατί δεν ξέρανε πού οφείλεται. Ήταν κάτι το οποίο δημιούργησε, ειδικά μέχρι το μεσημέρι όπως είπατε, πολύ πολύ μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία σε πάρα πολύ κόσμο για το γεγονός ότι, ξέρετε, δεν καταλαβαίνανε οι άνθρωποι και από πού προέρχεται. Δηλαδή ήταν μέσα από την εγκατάστασή τους, είχε διαρροή, ήταν απ' έξω. Ήταν κάτι πάρα πολύ έντονο, και όταν ο κόσμος δεν έχει ενημέρωση, δεν ξέρει ότι αυτό είναι σε ολόκληρη την περιοχή, δημιούργησε, ξέρετε, μία... Πώς να σου το πω, είχαμε τηλέφωνο στο Δημαρχείο, ήταν δηλαδή κάτι που έφερε τα πάνω κάτω.
0: Εσάς τι σας είπανε, κύριε Δήμαρχε, από την πυροσβεστική, από τις αρχές?
1: Μιλήσαμε με πάρα πολλές υπηρεσίες. Εγώ μίλησα με υπουργούς, μιλήσανε με την πυροσβεστική, με την πολιτική προστασία, υπηρεσίες. Δηλαδή υπήρξε σε πολλά επίπεδα επικοινωνία. Δυστυχώς δεν ξέραν να μας πούν και δεν έχουμε μάθει ακόμα πού οφείλεται αυτό. Δηλαδή, σταδιακά μαθαίναμε ότι απέκλεισαν ότι είναι από τη Δέσφα, από το φυσικό αέριο. Ακούσαμε ότι μπορεί να είναι από τη Ρεβιθούσα, μετά μας το απέκλεισαν. Σταδιακά λοιπόν είχαμε κάποιες, ας το πούμε, ενημερώσεις ότι αποκλείεται να είναι από διάφορες εγκαταστάσεις κλπ. Δεν έχουμε μάθει όμως πού οφείλεται αυτό. Ξέρετε, και αυτό, ειδικά εχθές που μας εξέλιξε το φαινόμενο, επέτεινε την ανησυχία. Γιατί όταν έχεις πληροφόρηση, μπορείς να τη μεταφέρεις στον κόσμο, να τους εξηγήσεις, να καθησυχάσεις ή να διαχειριστείς.
0: Υπάρχουν κάποια επικρατέστερα σενάρια? Δηλαδή, εχθές επικοινωνώντας με τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, ακούστηκε ένα σενάριο, μας είπε ένα σενάριο ο Δήμαρχος, ότι πιθανότατα μπορεί, έτσι, ενδεχομένως να έρχεται από την Ψιτάλια λόγω και του Νοτιά, λόγω των καιρικών συνθήκων κτλ.
1: Όχι, αποκλείστηκε και αυτό.
0: Αποκλείστηκε
1: αυτό, ναι. Μα αυτό είναι το ζήτημα, ότι όσο περνούσε η ώρα, μας απέκλειαν διάφορα ενδεχόμενα, αλλά μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχουμε μάθει πού οφείλεται, από πού προήλθε τελικά. Και αυτό, ξέρετε, δεν βοηθάει, γιατί αν έχουμε ξανά αντίστοιχο φαινόμενο, πάλι δεν θα έχουμε, πώς να σας πω, την εμπειρία και το προηγούμενο για να γίνει διαχείριση την επόμενη φορά.
0: Εσείς προχωρήσατε σε εκενώσεις εκεί κάποιων σχολικών κτηρίων ή στο Δημαρχείο?
1: Όχι, γιατί αντιληφθήκαμε, επειδή είχαμε ταυτόχρονα πολλά τηλεφωνήματα από διάφορα σημεία της πόλης, αντιληφθήκαμε ότι αυτό είναι κάτι που...
0: αφορά όλο το λεκανοπέδιο.
1: Που αφορά, ναι, τουλάχιστον ολόκληρη την πόλη, και στη συνέχεια μάθαμε ότι αφορά και άλλες πόλεις. Συνεπώς εκτιμήσαμε ότι δεν υπάρχει λόγος να εκενώσουμε κτίρια, γιατί δεν είναι κάτι που δημιουργεί κίνδυνο στο ίδιο το κτίριο, δηλαδή δεν είναι μια διαρροή σε ένα κτίριο, οπότε αυτό το εκενώσουμε. Εξάλλου, όταν και τα σχολεία και οι υπηρεσίες, όταν έχουν την μυρωδιά αυτή, το πρόβλημα αυτό, και να φύγουμε από εκεί και να πάμε στο σπίτι, πάλι θα το έχουμε στο σπίτι. Αυτό που καταλάβαμε βέβαια, και αμέσως μετά το μάθαμε και από την πολιτική προστασία, ότι είναι όντως σωστός τρόπος διαχείρισης, είναι πως είναι προτιμότερο να μείνουμε σε εσωτερικό χώρο και να έχουμε κλιματισμό ή κάποια συσκευή καθαρισμού αέρα, αν υπάρχει, ώστε να αποφύγουμε την εισπνοή αυτής της ουσίας, της χημικής ουσίας, όποια και αν είναι αυτή. Γιατί καταλαβαίναμε, φαινότανε ότι είναι μια χημική ουσία. Δηλαδή, μπορούσες να καταλάβεις ότι δεν είναι απλώς μια δυσάρεστη μυρωδιά ή... φαινόταν ότι είναι κάτι χημικό.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, δήμαρχος του όμορφου Αλίμου. Λοιπόν, ο φίλος ο Αλέξης στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα. Εσείς λέει το λέτε ως μη. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη λέει το λέμε βαρδάρι. Λέει ο φίλος ο Αλέξης. Να είσαι καλά, Αλέξη μου. Καλημέρα, καλημέρα και στο φίλο τον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού, που είναι ήδη στο δρόμο για το δρομολόγιο. Καλημέρα στο φίλο το Μάνο. Στο φίλο το Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας. Καλημέρα και στο φίλο τον Δημήτρη τον Κορόγια που έστειλε και αυτό στο μήνυμά του την καλημέρα του. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο

0: Καλημέρα και στο φίλο τον Δημήτρη που μας έστειλε το μήνυμά του από την Χαμολιά. Τελικά, έτσι, η απορία θα μείνουμε με την απορία για το πώς προήρθε αυτή η οσμία, κατά πώς φαίνονται τα πράγματα. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά. Και περίμενα και συνέχισα να περιμένω και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής της Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Την καλημέρα μας στο φίλο το Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 9 βαθμούς και χωρίς μυρωδιές, λέει ο Γιάννης. Να είσαι καλά Γιάννη μου, την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Πάμε σε διαφημίσεις να ακούσουμε και πολύ όμορφη μουσική εδώ από τον Βασίλη τον Κρυμπά που το έχουμε βάλει τον τιβανάκι εδώ δίπλα και επαναργόμαστε.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου.

0: τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
4: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
5: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
4: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Ε, αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
5: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
4: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Με την κίνηση να έχει ξεκινήσει για τα καλά. 7 παρα 10 δείχνει το ρολόι και βεβαίως υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση σε αρκετά σημεία, στο Λεκανοπέδιο και στο ποτάμι, στην Αθηνών Λαμίας, από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και αρκετά πιο πάνω, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, εκεί στο Παλατάκι Χαϊδαρίου προς το Σκαραμαγκά και στη Λεωφόρο Σκιστού. Έχουμε αρκετή μεγάλη ροή οχημάτων, πυκνή ροή οχημάτων σε αρκετούς δρόμους, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας και στον Καρέα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και βεβαίως κάτι τέτοιο υπάρχει καθημερινά, πάντα, κάθε μέρα διαπιστώνονται προβλήματα στην κίνηση, με αρκετή κίνηση να ταλαιπωρεί τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο μαξοστάσιο των Σεπολίων. Εκεί λοιπόν στις 7 το βράδυ θα παρουσιάσει όλο το σχέδιο για το νέο χάρτη συγκοινωνιών με 15 νέους σταθμούς μετρό και επίσης πάνω από 1000 λεωφορεία. Ένα φιλόδοξο σχέδιο λοιπόν της κυβέρνησης που αφορά την καθημερινότητα των πολιτών. Αντιλαμβανόμενοι λοιπόν ότι τα μέσα μεταφοράς αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν όλο αυτόν τον όγκο των πολιτών. Πάνω από 4 εκατομμύρια είμαστε εδώ στην Αθήνα. Επίσης είναι και οι τουρίστες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Έτσι λοιπόν ο κόσμος που πρέπει να χρησιμοποιεί τα μέσα όλο ένα και αυξάνεται. Επ' αυτού λοιπόν φτιάχνεται μια νέα γραμμή του μετρό, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ του Κώστα Παπαχλημίτζου στο παραπολιτικά.gr. Μια γραμμή, η γραμμή 4 λοιπόν, όπου εκεί θα είναι έτοιμη μέχρι το 2032, θα έχει 15 σταθμούς και στους 15 αυτούς σταθμούς θα υπάρχουν και 13 χιλιόμετρα υπόγεια σύραγγας. Θα συνδέονται μάλιστα και με τη γραμμή 2 και με τη γραμμή 3 στην Ακαδημία και στον Ευαγγελισμό, και όπως καταλαβαίνετε αυτή η γραμμή θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο με 15 σταθμούς. Επίσης θα επεκταθεί η γραμμή 2 προς το Ήλιον και προς τα νότια προάστια, με περισσότερους σταθμούς, με ακόμη 4 χιλιόμετρα και 3 νέους σταθμούς, και βεβαίως με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Και στον προαστιακό θα δοθεί μια λύση, μια επέκταση που θα αφορά την Δυτική Αττική, με 7 νέες στάσεις από τα Άνω Λιώσια στα Μέγαρα, ενώ ο Πρωθυπουργός το απόγευμα θα παρουσιάσει και όλο το σχέδιο που θα αφορά τα νέα λεωφορεία και τις 24 ώρες συγκοινωνίες στην Αττική.

Η αιχμή του δόρατος είναι να αυξηθούν τα λεωφορεία που υπάρχουν και κυκλοφορούν και στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Ο στόλος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια να αυξηθεί ο στόλος και να έρθουν καινούργια λεωφορεία. Κάτι τέτοιο βέβαια που είναι, κρίνεται ακόμη περισσότερο αναγκαίο και για την τουριστική περίοδο. Όπως καταλαβαίνετε, κυρίως ο κόσμος μετακινείται και με το μετρό, αλλά και τα λεωφορεία θα πρέπει να έχουν ανταπόκριση. Αυτό που λέμε, φτάνεις, χρησιμοποιείς το μετρό, όταν μετά βγαίνεις από εκεί, να υπάρχει ένα σχέδιο για το τελευταίο μίλι. Έτσι το αναφέρουν οι ειδικοί. Τι σημαίνει αυτό? Να μπορεί κάποιος που χρησιμοποιεί το μετρό, κατά την άφηξή του, να υπάρχει συγκεκριμένη, συγχρονισμένη λεωφορειακή σύνδεση για τον επόμενο προορισμό και να μην περιμένει 20 λεπτά στη στάση αφού βγει από το μετρό για να πάρει το λεωφορείο, και αυτό να αυξάνει το χρόνο παραμονής του στα μέσα και το χρόνο που δαπανά μέχρι να φτάσει στον προορισμό του. Επίσης, ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στην καθημερινότητα των πολιτών, στο πόσο δύσκολο είναι η κίνηση στους δρόμους, το κυκλοφοριακό πρόβλημα που πραγματικά μας απασχολεί όλους. Μια λύση και για το πάρκινγκ μόνο να βρεθεί, διότι όπως λέγαμε και χθες, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, αλλά αν φτάσουμε στο σημείο να έχουμε συγκοινωνία που μας αξίζει, παρόμοια και family με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τότε είναι πραγματικά ο κόσμος θα σταματήσει να παίρνει το αυτοκίνητό του. Αυτοί που παίρνουν κυρίως το αυτοκίνητό τους είναι άνθρωποι είτε που κάνουν πολλά χιλιόμετρα και δεν υπάρχει κατάλληλη συγκοινωνιακή σύνδεση, είτε άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δυσκολεύονται με λεωφορεία που δεν φτάνουν στην ώρα τους, με συνθήκες δύσκολες, έτσι ακόμα και στο τρένο, στο μετρό, ασφυκτικά τα βαγόνια καθημερινά, όταν τα βαγόνια στα τρένα, όταν το τρένο καθυστερεί έστω 2-3 λεπτά, αυτά τα 2-3 λεπτά συσσωρεύεται κόσμος στις πλατφόρμες, κλείνουν οι πόρτες με ασφυκτικά γεμάτο τον κόσμο, είναι πάρα πολύ δύσκολο.

δεν το λες και βήμα μπροστά αυτό απολύτως. Με την Αθήνα να βαράει το λιοπύρι 40 βαθμοί Κελσίου, θα έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητάμε, το λέμε, το ξαναλέμε και εντάξει, είναι και για τους τουρίστες. Αυτό δεν μας κάνει καλό αυτή η εικόνα, αλλά εντάξει, πέρα από τον τουρισμό που τον έχουμε ανάγκη, ζούμε από τον τουρισμό, είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, είναι και η καθημερινότητα των πολιτών. Δηλαδή, καλοκαίρι πάλι με το 40 και το τρένο να έχει θερμοκρασία μέσα 50 και να είναι ασφυκτικά γεμάτο, εντάξει. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1, στο ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις. Και βεβαίως θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι εμείς στις 2 στο μαγκαζίνο του σταθμού. Να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε το τηλέφωνο και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, για την ανταπόκρισή σας, τα μηνύματά σας, τα όμορφα. Το Βασίλη τον Κρυμπά που έβαλε τις όμορφες μουσικές του. Τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή που φρόντισαν την εκπομπή, την πρωινή αφετηρία. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Τα λέμε τα ξημερώματα αύριο στις 5.

0: σήμερα είναι 7. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Νωρίτερα είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Αμερικανικές δυνάμεις να πλήξουν ξανά το Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι το Brent στα 109 δολάρια το αμερικανικό αργό. Νέα πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών προκαλεί απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην εμφανιστεί στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Σε επιστολή του επικαλείται λόγω συνταγματικής τάξης και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Την κλίση Τζαβέλα ζητούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την πρόσφατη απόφαση του να μην ανασύρει από το αρχείο της εισαγγελίας τη δικογραφία για τις υποκλοπές. Στην ίδια επιτροπή έχει προγραμματιστεί η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην απόρριψή της, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας, οπότε απαιτούνται 151 ψήφοι, τις οποίες δεν διαθέτει η αντιπολίτευση. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Ο Υπουργός προχώρησε σε προσθήκη ώστε, όπως είπε, να μην μείνει καμία αμφιβολία ότι οι ανακριτικές αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Αγγλίας δεν υφίστανται καμία απολύτως αλλαγή. Τη ρύθμιση καταψήφισε η αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσεχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων ήρθε η ασυλία λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΚΠΕ. Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών ΕΣΥ και ΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έκανε λόγο για σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει έναν κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος. Σε ισοκομματική δίνη ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία αποτυπώνει τη δυσφορία στο κόμμα για την απροθυμία του Σωκράτη Φάμελου να ανοίξει άμεσα τη συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα και να ξεκαθαρίσει το τοπίο εν ώψη των πολιτικών εξελίξεων. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι επικρίσεις ότι ο πρόεδρος του κόμματος λειτουργεί απομονωμένος με στενό κύκλο συνεργατών και χωρίς ουσιαστική επικοινωνία με τα υπόλοιπα στελέχη. Σε εξονυχιστικό έλεγχο θα υποβληθούν 700 ελεύθεροι επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα όπως αυτό προσδιορίστηκε από την εφορία. Θα ελεγχθούν κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, καταναλωτικές και άλλες δαπάνες, η περιουσιακή τους κατάσταση. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 31 τραυματίες και ηλικές ζημιές από το σεισμό των 6,1 Ρίχτερ σε παράκτιο τομέα του Νότιου Περού. Στα αθλητικά, την κατάκτηξη του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της και πρώτου μετά το 2004 πανηγυρίζει η Άρσεναλ. Ο Κάρλος Αλκαράθ επιβεβαίωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στο φετινό Γουίμπλετον τον επόμενο μήνα, αφού συνεχίζει την αποθεραπεία του για τον τραυματισμό στον καρπό. Παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλια ως το ύψος της Νέας Ιωνίας και στη λεωφόρο Αθηνών από Παλατάκι ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη ως τη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Πολιτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 20, είναι Μάης, το έτος είναι 2026. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, το πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Έξω ο ουρανός παλεύει για να είναι καθαρός, αλλά έρχονται κάτι συννεφάκια. Θα συνεχίσουν οι αστάθειες και σήμερα, οπότε πάρτε μια ομπρέλα χθες, από το πουθενά που λέει, το είχαν πει οι μετεωρολόγοι, αλλά τέλος πάντων από το πουθενά σχέση με τον καιρό. Έσκασε μια ωραία βροχούλα, έντονη, πολύ ωραία, τη φάγαμε στο κεφάλι μας. Ήταν η ώρα που φεύγαμε από το κανάλι και τη φάγαμε όλη την βροχή. Τα διάβροχα καλά είναι, αλλά είναι να είσαι και προετοιμασμένος. Δεν, ψυχολογικά δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για να φάμε τέτοια βροχή. Πέρασα το μεταξύ την ώρα, πέρναγα Βιβλιοθήκη Συντάγματος στις 8 που γινόταν η δεύτερη αλλαγή της φρουράς με τους εύζωνες να φοράνε ποντιακές στολές. Και παρά την έντονη βροχόπτωση, ο κόσμος ήταν εκεί μαζεμένος και τα σωματεία χόρευαν ποντιακούς χορούς μπροστά στο μνημείο του Άγνου Στρατιώτη, σαν να μην ρίχνει στάλα βροχή. Κατά τα λοιπά, ζούμε στον... στη φάση του δεν είναι αυτό που νομίζεις, με αφορμή την έντονη οσμή που όλοι ψάχνουν να δούμε γιατί μύριζε έτσι, μύριζαν έτσι τα νότια προάστια. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Τι είναι, δεν ξέρω τι είναι, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δηλαδή έχει περάσει σχεδόν ένα 24ωρο από εκείνη την ώρα. Όχι, αντε, μην κλέβω, 19 ώρες έχουν περάσει από τότε που όλη η Νότια Αθήνα μύριζε αυτή την έντονη οσμή. Πώς να σας το περιγράψω για όσους δεν ήσασταν στα Νότια και δεν το μυρίσατε. Πώς είναι όταν περνάτε από τα δηληστήρια εκεί ερχόμενοι από Κόρινθο ή πηγαίνοντας προς Κόρινθο. Αυτό δεν είναι ενότητα το δηληστήρι, αλλά αυτή η μυρωδιά ήταν, αυτή η έντονη μυρωδιά που υπάρχει όταν περνάτε από τα δηληστήρια. Κάπως έτσι ήταν η οσμή, για όσους δεν είχατε την τύχη να το μυρίσετε. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί ήταν αρκετά έντονο, ήταν ενοχλητικό, σε ενοχλούσε και στο λαιμό. Γενικά υπήρξε ένας πανικός, υπήρξε δυσφορία. Εμείς εκεί στο τέλος της συγκρού, στο γραφείο του Μέγκα, βλέπαμε κόσμο απ' έξω στη συγκρού να έχει φύγει, να έχει βγει από τα γραφεία του και να έχει κατέβει στον δρόμο, φοβόμενοι ότι μπορεί η διαρροή να είναι από τους ίδιους. Γιατί η πρώτη σκέψη όλων ήταν ότι υπάρχει κάπου μια διαρροή. Να μπει το δίκτυο, είναι δύσκολο να έχει διαρροή και να μυρίζει και τόσο έντονα όσο μύριζε το συγκεκριμένο πράγμα. Ξεκινήσαμε όλα τα τηλέφωνα να δούμε τι είναι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Ενέργειας, την Πολιτική Προστασία, τις περιφέρειες, τους Δήμους. Κανείς δεν ήξερε τι γίνεται, όλοι ψάχναν να δουν τι είναι. Τα σενάρια είναι πολλά, μπορεί να είναι από την Ψιτάλια, μπορεί να είναι από την Ρεβιθούσα, μπορεί να είναι από κάποια βιομηχανία που ξεμπούκωσε, που λένε, και μας έπνιξε με το τοξικό αυτό νέφος, αλλά δεν λέει, δεν βγάζει κουβέντα ότι εγώ το έκανα, παιδιά μην ανησυχείτε, γιατί θα παίξει και πρόστιμο μετά, αλλά σου λέει άστο, δεν πειράζει, άστο να πάει. Να είναι το πλακτόν από τη θάλασσα και να μυρίζει έτσι, να γύρισε το αεράκι και να μας έπνιξε με αυτή την υπέροχη μυρωδιά. Ό,τι και να είναι, πρέπει να το μάθουμε. Σήμερα λέει μάλλον θα έχουμε ένα πρώτο πόρισμα για το τι ακριβώς ήταν αυτό που ήταν. Το επικίνδυνο της όλης υπόθεσης είναι ότι για πάρα πολλές ώρες υπήρχε μια ανησυχία. Και δεν υπήρχε κάποιος να βγει επίσημα και να πει, παιδιά, αυτό ή δεν είναι αυτό, αλλά αυτό θα κάνουμε. Δηλαδή ψάχνουμε να δούμε τι είναι, αλλά να κάνουμε αυτό. Κάποια σχολεία κοινώθηκαν, κάποια σχολεία συνέχισαν να κάνουν κανονικά μάθημα. Έμαθα ότι ένα δημαρχιακό μέγαρο εκεί στα Νότια Προάστια το άδειασαν, το εκένωσαν. Τα υπόλοιπα, στους υπόλοιπους δήμους δούλευαν κανονικά. Σε ένα σταθμό του μετρό υπήρξε έντονη κινητικότητα, σ' άλλους δεν υπήρξε. Γενικά δεν υπήρχε ένα κεντρικό σχέδιο αντίδρασης. Δηλαδή, παιδιά, μυρίζει αυτό, κάνουμε αυτό. Λειτουργούμε έτσι, κάνουμε αυτό. Αυτό θα γίνει με τα σχολεία, αυτό θα γίνει με τα νοσοκομεία, αυτό θα γίνει με τα δημαρχεία, αυτό θα γίνει με τις υπηρεσίες. Τίποτα. Ο καθένας ας κάνει ό,τι νομίζει. Δηλαδή,
ξέρω εγώ, η γλυφάδα να λειτουργήσει σαν να είναι διαρροή αερίου και η βούλα να λειτουργήσει σαν να είναι τοξικό απόβλητο ή τοξικό αέριο αυτό που μυρίζουμε. Και το καλαμάκι να λειτουργήσει, ξέρω εγώ, σαν να μας την έπεσαν εξωγήινοι. Δεν υπήρξε μια κεντρική απόφαση από κάποιον, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει ένα σχέδιο αντίδρασης σε αυτά τα πράγματα. Ελπίζουμε πως σήμερα θα μάθουμε τι είναι. Θα μιλήσουμε και εμείς στη συνέχεια με ειδικό για να δούμε τι μπορεί να είναι και τι μπορεί να σημαίνει και αν υπάρχει λόγος ανησυχίας για όλους εμάς. Γιατί αυτή ήταν η μεγαλύτερη ζήτηση. Το καλό είναι ότι από την εταιρεία διαχείρισης του δικτύου για το αέριο διαβεβαιώνω ότι δεν ήταν σίγουρα δικό τους και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, γιατί ξέρεις, σκεφτήκαμε αυτό ότι αν είναι τέτοιου διαρροή και μυρίζει τόσο πολύ, είναι αυτός ο πρώτος που θα ανάψει το τσιγάρο για να δει τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ, και θα ανάψει το τσιγάρο για να απολαύσει το χαμό. Σαν τις ταινίες που τεινάζεται όλη η πόλη γιατί κάποιος με ένα ζύπο άναψε ένα τσιγάρο για να δει τι γίνεται και έχω... Μακριά από εμάς όλα αυτά. Ξαναλέω, το μεγαλύτερο ζήτημα που εγώ εντόπισα εχθές, γιατί αυτά συμβαίνουν, τι να κάνεις. Να, από την Θεσσαλονίκη, ας πούμε, λένε διάφορα ότι παιδιά, εμείς τέτοια μυρωδιά την έχουμε πάρα πολύ συχνά και τα λοιπά. Εμείς όμως, επειδή δεν την έχουμε αυτή την μυρωδιά και δεν τα ξέρουμε, καλό είναι κάποιος να μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Η άλλη σοβαρή είδηση που έρχεται από την εσωτερική επικαιρότητα είναι ότι θα εισαχθούν στα βαρέα και ανθυγινά όλο το ΕΣΥ, 13.000 νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγία ασθενοφόρων, διασώστη του ΕΚΑΒ και τα λοιπά. Ένα πάγιο αίτημα που το έχουμε συζητήσει και εδώ τις προηγούμενες ημέρες και για τους νοσηλευτές και για το ΕΚΑΒ. Να δούμε ακριβώς ποιοι θα μπουν. 5 χρόνια πριν νωρίτερα στην σύνταξη επίσης θα βγουν λόγω των βαρέων, θα αυξηθεί και ο μισθός. Ένα αίτημα που έχει γίνει γνωστό, έχει κατατεθεί από τους αρμόδιους φορείς των νοσηλευτών και των διασωστών εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ ένα έχω να πω, παιδιά, άμα είναι έτσι, να έχουμε εκλογές κάθε μέρα για να λύνουμε τα ζητήματα που υπάρχουν και είναι ανοιχτά, γιατί τώρα εγώ όλα αυτά δεν μπορώ να τα αποσυνδέσω από τις εκλογές, έτσι, γιατί θυμάμαι το προηγούμενο διάστημα να λένε ότι δημοσιονομικά δεν μπορούμε και αυτά και τα λεφτά και δεν έχουμε και δεν κάνουμε και δεν άλλουμε. Τώρα μπορέσαμε. Γι' αυτό λέω, να έχουμε εκλογές κάθε Κυριακή, να λύνουμε τα ζητήματά μας. Όπως για παράδειγμα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Συντάξης της Χειρίας, όπου οι πληροφορίες από το Υπουργείο Εργασίας λένε ότι δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα, δηλαδή κανείς δεν πρόκειται να χάσει τη σύνταξη χειρίας του, διότι το Συμβούλιο της Επικρατείας τη λέει, δεν μπορεί κάποιος να λαμβάνει δύο εθνικές συντάξεις, δηλαδή αν λαμβάνεις την εθνική σύνταξη δεν μπορείς να λαμβάνεις και σύνταξη χειρίας. Έρχεται το Υπουργείο να πει ότι δεν θα ισχύσει αυτό για τη σύνταξη χειρίας. Όποιος λαμβάνει εθνική σύνταξη θα μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει και τη σύνταξη χειρίας. Άρα δεν θα επιστρέψει αναδρομικά, δεν θα του κοπεί σύνταξη, όλα αυτά πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης από τη μία. Βέβαια να θυμίσω ότι σε αντίστοιχες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας οι κυβερνήσεις και η σημερινή κυβέρνηση με το δημοσιονομικό μανδύα θεωρητικά λέγανε «Α, παιδιά, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το λύσουμε», τώρα το λύνουνε. Ξαναλέω, μακάρι να έχουμε εκλογές κάθε Κυριακή για να λύνουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Αυτό που εγώ έχω να σημειώσω είναι ότι αυτή είναι μια πρόληψη του νόμου Κατρούγκαλου από το 2016. Έχουμε 2026. Η κυβέρνηση δεν τον έχει αλλάξει τον νόμο Κατρούγκαλου. Βέβαια, ό,τι στραβό γίνεται, θυμάται ότι ο νόμος Κατρούγκαλου και κακός νόμος που ήταν, αδικούμε και τον κύριο Κατρούγκαλο, γιατί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο νόμος, αλλά τέλος πάντων, επειδή έχουμε συνηθίσει και το λέμε έτσι, ο νόμος Κατρούγκαλο και τι κακός που ήταν και πόσο έκοψε τις συντάξεις και περικοπές και όλα αυτά, 10 χρόνια μετά, όχι μόνο δεν έχει αλλάξει ο νόμος στα κακά του, γιατί έχει και πολλά καλά ο νόμος, όχι μόνο δεν έχει αλλάξει ο νόμος, και αυτό τώρα έρχεται μια ρύθμιση. Δεν αλλάζει τον νόμο, έρχεται μια ρύθμιση. Δηλαδή το κρατάμε ζωντανό το κομμάτι που λέει για τις πολλές εθνικές συντάξεις. Άρα κάποια στιγμή μπορούμε να το εφαρμόσουμε, δεν το αλλάζουμε. Το λέω γιατί το συζητάμε πάρα πολύ συχνά. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που τα άλλαξε και τα λοιπά, 10 χρόνια μετά
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 11 και 7 χρόνια μετά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα έπρεπε θεωρητικά αυτά να έχουν αλλάξει. Πώς, για παράδειγμα, όλο αυτό που έγινε για την επιτάχυνση της διαδικασίας για να πάνε στη δικαιοσύνη οι βουλευτές και οι υπουργοί, ένα έτσι ειδικό καθεστώς, να πηγαίνουν να εκδικάζονται υποθέσεις πιο γρήγορα, για elite δίκες για πολιτικούς, όπως κατηγορούν κάποιοι την κυβέρνηση, και αντιδρά και η κυρία Κοβέση. Και αυτό, η κυβέρνηση είπε ότι υπήρχε αυτή η ρύθμιση, λέει, μέχρι το 2019, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε το ποινικό κώδικα. Από το 2019 μέχρι το 2026 έχουν περάσει 7 χρόνια. Γιατί δεν το αλλάξαμε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, αφού ήταν κακός ο νόμος, και αποφασίσαμε τώρα που έχουμε τις ανοιχτές υποθέσεις, τα σκάνδαλα, το ΠΚΠ, μοιάζει να έρχονται και άλλες υποθέσεις να ανοίγουν και υποκλοπές και όλα αυτά. Γιατί αποφασίσαμε τώρα να κάνουμε αυτές τις δίκες, πώς να το πω, πολύ γρήγορα, ή τέλος πάντων fast track, για να πηγαίνουν οι διαδικασίες σε έναν εφέτη ανακριτή και όχι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αντέδρασε η κυρία Κοβέση σε αυτό. Τα μάζεψε ο κύριος Φλωρίδης, έφερε μια νυχτερινή αλλαγή στην τροπολογία μετά την αντίδραση της Κοβέση, για να αποδείξει ότι όχι, δεν θέλουμε να παρακάμψουμε την εισαγγελία. Αλλά ξέρετε τώρα, επειδή είναι και κάνα μήνα τώρα που τα συζητάμε όλα αυτά, πως η κυβέρνηση δεν του αρέσει καθόλου η εισαγγελία, και έρχονται και αυτές οι αλλαγές και λες, ρε παιδί μου, μήπως τελικά δεν ήταν τυχαίο, μήπως δεν έτυχε αλλά πέτυχε. Κατά τα λοιπά, τα βλέμματα όλης της ανθρωπότητας είναι στραμμένα στο ραντεβού του Πούτιν με τον Σι, του Σι με τον Πούτιν, του Κινέζου Πρόεδρου με τον Ρώσο Πρόεδρο. Εντάξει, είναι συνηθισμένο ραντεβού, οι δυο τους συναντιούνται πάρα πολύ συχνά, απλά τώρα τα πράγματα είναι υποπίεση λόγω της Μέσης Ανατολής, λόγω της παρατεταμένου πολέμου στην Ουκρανία. Πιέζεται ο Πούτιν, τον πιέζουν και γύρω γύρω να λήξει αυτή την υπόθεση, να λήξει τον πόλεμο, μετά από τόσα χρόνια, μετά από 4 χρόνια που τρέχει αυτή η διαδικασία. Προφανώς ο Πούτιν ψάχνει και αυτό να βρει ένα ξέφωτο ώστε να βγει χωρίς απώλειες, έτσι και ως κερδισμένος νιώθει από όλο αυτό. Είναι και το πετρέλαιο που η Αμερική επέτρεψε, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επέτρεψαν στις χώρες να προμηθεύονται ρωσικό πετρέλαιο, άρα κερδίζει ακόμα περισσότερα χρήματα και μπορεί να χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό το ραντεβού των δύο, εάν θα καταλήξει σε αποφάσεις, σε συμφωνίες που θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να αλλάξουν τις ισορροπίες στις γεωπολιτικές ισορροπίες κατά κύριο λόγο.

Είναι αλήθεια ότι ο στρατός της Ουκρανίας και ο στρατός των ΗΠΑ λέει όχι, όχι, μπερδευόμαστε, μην έχουμε άλλα, μην μπλέξουμε περισσότερο, και της Ρωσίας είναι στα όρια τους μετά από 4 χρόνια πολέμου, και οικονομικά είναι στα όρια τους, όσο και αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Την Ουκρανία την χρηματοδοτούμε εμείς. Εδώ βλέπουμε μια στροφή το τελευταίο διάστημα στην Ευρώπη σε σχέση με την Ουκρανία και μια στροφή σε σχέση με τη Ρωσία, διότι η γεωπολιτική κρίση και η ενεργειακή κρίση έχει αναγκάσει πάρα πολλούς να ξαναβλέπουν το ζήτημα του αποκλεισμού της ρωσικής ενέργειας από τις ευρωπαϊκές προμήθειες. Τώρα, στο μέτωπο Τραμπ. Το μέτωπο Τραμπ, τα γνωστά. Το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα τελειώσουμε τον πόλεμο πάρα πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, πηγαίνουμε για μια πάρα πολύ καλή συμφωνία, είμαστε πολύ γρήγορα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το τέλος του πολέμου. Θυμίζω ότι χθες, λίγο νωρίτερα το πρωί, έλεγε ότι ήταν με το δάχτυλο στο κουμπί για να ξεκινήσει τη νέα επίθεση στο Ιράν, αλλά τον σταμάτησαν οι χώρες του Περσικού κόλπου. Αυτά, του Τραμπ. Το πρωί έκανε πόλεμο, το βράδυ μια σπουδαία συμφωνία έρχεται. Ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν, ότι η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία. Μακάρι να το δούμε, διότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά και αυτό σημαίνει μεγάλη ζημιά για την παγκόσμια οικονομία και κυρίως για το κόστος της ενέργειας. Ήδη το ΝΑΤΟ σκέφτεται μήπως παρέμβει ώστε να βοηθήσει στον απεγκλωβισμό καραβιών από τα στενά του Ορμούς, προκειμένου να αρχίσει να διοχετεύεται και πάλι η ενέργεια από τον Περσικό κόλπο στην παγκόσμια αγορά και να αποκατασταθούν και τα αποθέματα που μειώνονται σημαντικά, αλλά και η ροή της ενέργειας, μήπως και καταφέρουμε να μειώσουμε το κόστος, διότι αυτή τη στιγμή μπορεί το πετρέλαιο να είναι σταθερά εκεί γύρω στα $110 το βαρέλι, 111,49 αυτή την ώρα το Brent, στα 104 το αμερικανικό αργό, στα 51,8 έκλεισε ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στην Ολλανδία. Όλο αυτό σημαίνει ότι μπροστά έχουμε την κρίση. Γι' αυτό κιόλας η Ευρώπη έχει ξεκινήσει και ξανασυζητά το ενδεχόμενο λήψης κοινών μέτρων, το ενδεχόμενο μιας μικρής ελάφρυνσης δημοσιονομικής ή μιας ρήτρας διαφυγής για τα μέτρα που θα αφορούν την ενεργειακή κρίση, δηλαδή να μην μετρηθεί στο έλλειμμα, να μην μετρηθεί στο δημοσιονομικό ταβάνι που έχει μπει. Και ο κ. Σπυρακάκης είπε ότι πρέπει να δούμε τις κινήσεις που θα βοηθήσουν τους λαούς της Ευρώπης. Όλοι ανησυχούν, με εξαίρεση του Τραμπ που μάλλον παίζει ένα παιχνίδι λίγο διαφορετικό από τους υπόλοιπους. Πάντως πέρασαν 3 κινέζικα πλοία, να ξέρετε, από τα στενά του Ορμούς. 2-3 κινέζικα πλοία περνούν. Κινέζικα πλοία περνούν, γενικά πλοία, είτε με ανοιχτούς πομπούς είτε με κλειστούς τους πομπούς, ανάλογα με το αν επιτρέπει το Ιράν, διότι έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα, τον απόλυτο έλεγχο των στενών το έχει το Ιράν, κάτι που δεν το είχε πριν από τον πόλεμο. Ο πόλεμος, σε αυτό που σίγουρα έχει οδηγήσει, είναι να έχει αποκτήσει το Ιράν τον απόλυτο έλεγχο των στενών. Έχουμε και ανατροπή με τον drone. Διαβάζω στα νέα ότι το θαλάσσιο ντρόν, το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν, μοιάζει να ήρθε από την νότια Ιταλία, να χάλασε το σύστημα και να το έφεραν τα ρεύματα. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Περιμένουμε ένα πόρισμα. Μάλλον, όχι περιμένουμε, το πόρισμα υπάρχει. Περιμένουμε να δούμε αν όλα αυτά ισχύουν. Περιμένουμε να δούμε με βάση το πόρισμα και με βάση τις υπόλοιπες πληροφορίες που έχουμε σιγά σιγά πώς θα το διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής, την όλη υπόθεση, και γιατί θεωρείται ότι είναι βέβαιο ότι είναι ουκρανικής κατασκευής, εάν θα υπάρξουν περαιτέρω αντιδράσεις και περαιτέρω κινήσεις από την ελληνική πλευρά.

Πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να πω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το IGF είναι το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET City Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας την διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία εχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και σε πολύ λίγο πάλι εδώ να δούμε τι γίνεται με την ένταση με την Τουρκία και με την επιστροφή των Patriot από την Κάρπαθο, αλλά και των μαχητικών από την Κύπρο.

0: και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες, ρε Μπούμπι,
4: σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
12: Λοιπόν, πάμε να στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή? Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια. Ωραία, ωραία. Κάτσε να αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
13: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
15: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς.

Parking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr/σπίτι25.

0: Αυτή είναι η Ντίνα Μαζάνη στην θάλασσα τραγουδάει. Πρώτη εκτέλεση εδωσία Τσάτσου. Αλλά εδώ μαζί με τον Παπαζό στο μπαλκόνι του πειράζουν λίγο το τραγούδι. Το κάνουν λίγο διαφορετικό. Τραγούδια για τη θάλασσα σήμερα κατά κύριο λόγο. Γιατί είναι Ευρωπαϊκή Μέρα για τη Θάλασσα. Για να την σεβόμαστε, για να την κρατάμε καθαρή, για να τη φροντίζουμε. Και επειδή χθες πολλοί λένε ότι αυτό το ωραίο πράγμα που μυρίσαμε ήρθε από την θάλασσα για να ξορκίσουμε το κακό. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών αυτή την Τετάρτη 20 του Μάη 2026 στο 211-1088-80 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα είναι ήδη πολλά, θα τα δούμε ένα-ένα σε πολύ λίγο από τώρα. Αλλιώς αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τα μηνύματά σας, είπαμε ηλεκτρονικά. Έχει κίνηση εξ αυτού, κοίταγα τώρα, γι' αυτό κόλλησα. Όχι πάρα πολύ, αλλά αρκετή για τέτοια ώρα, ήδη στην άνοδο του Κηφισού και στην έξοδο της Αθηνών. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια. Και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους να έρχονται καθάροι. Στην τηλεφωνική γραμμή ο καθηγητής, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντιού Πανεπιστημίου, για να δούμε αν αλλάζει και πώς μπορεί να αλλάξει το κλίμα με την Τουρκία εξαιτίας αυτού του περίφημου νομοσχεδίου που έρχεται τις επόμενες μέρες και έχει ανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση. Καλημέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Να εξηγήσουμε πρώτα απ' όλα τι είναι αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται, ποια είναι η ισχύ του, και τι περιλαμβάνει.
1: Τα δύο από τα τρία δεν μπορούμε ακόμα να τα πούμε. Εκτός αν θεωρήσουμε τις διαρροές ή αυτά που δημοσιεύονται σε διάφορα μέσα και διεθνή, είναι αξιόπιστα.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα είναι αυτό λοιπόν. Δηλαδή δεν έχουμε ακριβή πληροφόρηση.
0: Ναι, περιμένουμε θεωρητικά μέχρι τέλος της εβδομάδας, ίσως να το δούμε. Αλλά η κουβέντα είναι ότι μάλλον προσπαθεί...
1: Αλλά είναι σίγουρα αυτό το οποίο μάλλον είμαστε 100% σίγουροι, είναι ότι πρόκειται ένα νόμο ο οποίος θα προσπαθεί να ρυθμίσει των θαλασσίων, εν πάση περιπτώσει, εντός ή εκτός εισαγωγικών δικαιωμάτων της Τουρκίας. Η Τουρκία, τον μόνο νόμο που έχει για αυτά τα ζητήματα είναι ο νόμος που προβλέπει τα χωρικά της ύδατα στα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και στα 12 στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς δεν χρειαζόμαστε, αν θέλετε, οι άλλες χώρες που έχουν υπογράψει και έχουν κυρώσει το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία δεν έχει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα. Ενδεχομένως η δικαιολογία ή η αιτιολογία από την Άγκυρα να είναι ότι κλείνει, εν πάση περιπτώσει, γεμίζει ένα κενό το οποίο είχε στην νομοθεσία. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι πρώτον, γιατί τώρα. Αυτό θα πρέπει να δούμε, για ποιο λόγο γίνεται αυτή η επιλογή τώρα σε μία φάση και γιατί ευνηδιάζεται η Ελλάδα. Υποτίθεται ότι υπάρχει μία άτυπη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών ώστε η μία να μην ευνηδιάζει την άλλη, όχι να παίρνει η μία την άδεια της άλλης, αλλά να μην ευνηδιάζει, να ενημερώνει για το τι πρόκειται να κάνει, όπως κάναμε εμείς επισήμως πριν ανακοινωθεί ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ο ευρωπαϊκός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Αν όμως ισχύουν αυτά τα οποία διαβάζουμε δεξιά και αριστερά και επαναλαμβάνω κυρίως σε διεθνή ύδατα, σε διεθνή μέσα, τότε πολύ φοβάμαι ότι η πιθανότητα να επιστρέψουμε σε συνθήκες έντασης, δεν θέλω να μιλήσω ακόμα για κρίση, αλλά σε συνθήκες έντασης είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η πιθανότητα.
0: Πώς μπορούμε να επιστρέψουμε σε συνθήκες έντασης όταν μιλάμε για εθνικό δίκαιο που, όπως εσείς που γνωρίζετε, λέτε ότι δεν μπορεί να υπερισχύσει του διεθνούς δικαίου, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως τελειωμένη υπόθεση κάτι που αποφασίζει μια βουλή ή ένα κράτος από μόνο του.
1: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν παράγει κανένα διεθνές αποτέλεσμα από τη στιγμή που η Τουρκία βεβαίως λέει ότι εγώ δεν αναγνωρίζω το δίκαιο της θάλασσας, παρά το γεγονός ότι, όπως θα σας πούνε οι νομικοί συνάδελφοί μου, έχει καταστεί εθιμικό δίκαιο, άρα τη δεσμεύει είτε το έχει υπογράψει είτε δεν το έχει υπογράψει. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση, μια νομική συζήτηση που διεξάγεται εδώ και δεκαετίες μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, άρα δεν είναι κάτι καινούριο. Κοιτάξτε, η Τουρκία ψάχνει απεγνωσμένα σχεδόν έστω και μια ψευδονομιμοποίηση για τις θέσεις της. Οι θέσεις της δεν αλλάζουν, ούτε αυτός ο νόμος θα τις αλλάξει. Αυτό το οποίο όμως μπορεί να συμβαίνει είναι το εξής, για να πούμε ένα παράδειγμα. Έτσι, εάν αυτός ο νόμος προβλέπει ή ένας νόμος που θα προκύψει, έτσι, ένα προεδρικό διάταγμα που θα προκύψει από αυτό το νόμο προβλέπει κάτι πολύ συγκεκριμένο, η Τουρκία χάνει, πάλι εντός εισαγωγικών η λέξη, την ευελιξία να κάνει ή να μην κάνει κάτι. Δηλαδή, αν τυχόν προβλέπεται ότι σε αυτά τα νερά έτσι, δεν μπορεί να απλωθεί καλώδιο, αυτό και αυτό καθίσταται νόμος του τουρκικού κράτους, διεθνώς δεν παράγει αποτελέσματα, αλλά αν έχεις έναν πλοίαρχο μιας φρεγάτας, τότε αυτός δεν έχει την ευελιξία να κάνει, να μην κάνει κάτι, ούτε καν ο υπουργός δεν θα έχει την ευελιξία να μην κάνει κάτι, να παρεμποδίσει δηλαδή ένα πλοίο το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά, ένα εμπορικό πλοίο. Γιατί θα λέει ότι αν δεν το κάνω, παραβιάζω τον νόμο.
0: Ναι.
1: Δίνω ένα παράδειγμα. Επαναλαμβάνω, δεν παράγει κανένα διεθνές αποτέλεσμα, αλλά ξέρετε, αυτό είναι μια νομική κουβέντα. Mm-hmm. Στο πεδίο θα φανεί αν θα αλλάξει η συμπεριφορά της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Ναι, αν θα αλλάξει η συμπεριφορά της Τουρκίας προς το χειρότερο. Mm-hmm. Όχι ότι τώρα ήταν καλή.
0: Ναι. Αλλά... ζούμε το τέλος της περίοδου των ήρεμων νερών που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα περίπου 3 χρόνια.
1: Θα δούμε τώρα τι. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να κάνω τέτοιου είδους προβλέψεις, αλλά όπως είπα και νωρίτερα, το ενδεχόμενο πια να επιστρέφουμε σε συνθήκες έντασης, σε συνθήκες ελεγχόμενης έντασης και ενδεχομένως να στείνεται και ένα σκηνικό κρίσης είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αν επαναλαμβάνω, επιβεβαιωθούν όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε, mm-hmm. δεξιά και αριστερά.
0: Μπορεί να κλείνει αυτό το νομοσχέδιο, αυτή η νομοθέτηση, ενός χάρτη που θα ορίζει τις γκρίζες ζώνες όπως θέλει η Τουρκία, που θα ορίζει το πώς θα πρέπει να κινούνται τα πράγματα στο Αιγαίο, να κλείνει τις διόδους για οποιαδήποτε συνεννόηση ή επαφή μεταξύ των δύο πλευρών.
1: Βέβαια. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια τα οποία δεν μπορούμε τώρα να τα συζητήσουμε. Ένα σενάριο είναι αυτό να είναι ένας νόμος πλαίσιο.
0: Mm-hmm.
1: Ο οποίος να μην περιλαμβάνει ούτε χάρτες ούτε τίποτα.
0: Ναι.
1: Και να προβλέπει απλώς πολύ συγκεκριμένα και να εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να διαχειριστεί όλα αυτά τα ζητήματα. Έτσι. Υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρχουν χάρτες. Αν υπάρχουν χάρτες, οι οποίοι στη συνέχεια θα πρέπει να κατατεθούν στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, γιατί αλλιώς δεν έχουν καμία απολύτως ισχύ, ούτε απέναντι σε μια διμερή διαπραγμάτευση, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Είναι ένα ποιοτικό άλμα που εν πάση περιπτώσει συνοδεύει τις πάγιες θέσεις και διεκδικήσεις της Τουρκίας.
0: Ναι. Κάποιοι λένε ότι η απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο, η επιστροφή των F-16 από την Κύπρο μπορεί να σχετίζεται με αυτό, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης από την ελληνική πλευρά με την Τουρκία.
1: Θέλω να πω ότι δεν υπήρχε κλιμάκωση. Mm-hmm. Ήταν τέτοια η συγκρία που η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε για τα μάτια του κόσμου.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, πάλι εγώ θα είμαι επιφυλακτικός. Βλέπω, διαβάζω τις αντιδράσεις, βλέπω τη συζήτηση. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω ότι το πιθανότερο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι ότι είναι μια εισήγηση των ενόπλων δυνάμεων.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Μπορούμε να συζητήσουμε για ποιο λόγο
0: Επιχειρησιακά το αποφάσισε αυτό.
1: Ναι, σε τακτικό επίπεδο. Ναι. Δεν κάνει επιχειρησιακό, σε τακτικό επίπεδο. Mm-hmm. Έτσι, η Patriot δεν είναι ένα σύστημα που το βάζει να προστατεύει νησιά. Mm-hmm. Έτσι, το, έχει άλλο και δεν το βάζει κάπου που να είναι εκτεθειμένο στους αντιπάλους. Έτσι, mm-hmm. Το βάζει να προστατεύει κρίσιμες υποδομές. Όπως είναι η Patriot που τοποθετήσαμε στο Δημότυχο για να προστατεύουν, υποτίθεται, τα βουλγαρικά δηληστήρια. Ή το σύστημα που έχουμε στείλει στη Σαουδική Αραβία να κάνει ακριβώς το ίδιο. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση υπήρχε ο φόβος των πυραυλικών υποθέσεων. Πήγαν οι Patriot εκεί να είναι κοντά και στην... δεν χρειάζονται λεπτομέρειες. Λοιπόν, εάν, επαναλαμβάνω, είναι η εισήγηση που εγώ έτσι νομίζω των ενόπλων δυνάμεων, τότε κακό συζητάμε το οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Η αποστολή των Μοιράζ, βεβαίως, αυτό είναι μια πολιτική απόφαση. Mm-hmm. Ακριβώς για να,
0: για να
1: μην θεωρηθεί ότι η Ελλάδα αναδιπλώνεται.
0: Ναι, ναι. Ωραία, εμείς όλο αυτό το συζητάμε τη στρατηγική, την τακτική, την απόφαση της Τουρκίας να κάνει μια τέτοιου είδους κίνηση, και από την άλλη ακούμε τη Γερμανία, για παράδειγμα, να λέει ότι θα στείλει στην Τουρκία πυράβλους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ μεν, αλλά πυράβλους που θα προστατεύουν την περιοχή και θα ενισχύσουν την άμυνα. Δεν είναι σαν να βλέπουμε δύο διαφορετικά έργα να παίζονται μπροστά μας? Από τη μία η Τουρκία να είναι προκλητική στο Αιγαίο, και από την άλλη η Ευρώπη να είναι ενισχυτική στην Τουρκία.
1: Η γερμανική πύραυλη, ή ό,τι εν πάση περιπτώσει πάει στην Τουρκία, δεν πρόκειται να προστατεύει την Τουρκία στην περίπτωση που η Τουρκία επιτεθεί στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έτσι, σε αυτό το εφιαλτικό σενάριο, δηλαδή, που να έχουμε μια στρατιωτική εμπλοκή μεταξύ των πλευρών, οι γερμανικοί πύραυλοι δεν πρόκειται να ενεργοποιηθούν σε καμία περίπτωση. Θα ενεργοποιηθούν αν η Τουρκία δεχθεί επιθέσεις από κάπου αλλού, δηλαδή από το Ιράν, παραδείγματος χάρη, σαν αυτό που έγινε το προηγούμενο διάστημα. Άρα και εδώ η κουβέντα, νομίζω, είναι η συμμαχική αλληλεγγύη της Γερμανίας προς την Τουρκία, δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να αυτομαστιγωνόμαστε και να βλέπουμε πίσω από κάθε κίνηση, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι κάτι που γίνεται αυτομάτως δίνει στην Τουρκία ένα πλεονέκτημα. Mm-hmm. Έτσι, αλλιώς τότε θα έπρεπε να διαμαρτυρόμαστε γιατί υπάρχουν οι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Τουρκία. Δεν επρόκειτο ποτέ να αλλάξει αυτό την ισορροπία ισχύως μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.
0: Mm-hmm. Κρατώ, κύριε καθηγητά, να περιμένουμε να δούμε.
1: Δηλαδή... νομίζω ναι. Εν τω μεταξύ αυτό αφορά εμάς. Έτσι,
0: ναι.
1: Η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, πρέπει από τώρα να κάνει κινήσεις.
0: Καλά, ναι.
1: Εννοείται.
0: Προφανώς. Εννοούσα ως δημόσιοι σχολιαστές να περιμένουμε να δούμε.
1: Εγώ τουλάχιστον.
0: Ναι. Πριν πάρουμε απόφαση ότι έχει έρθει το τέλος του κόσμου ή ότι πρέπει να ντυθούμε στα χακί και να περιμένουμε νέο πόλεμο.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Κλείνοντας, ένα σχόλιο για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής.
1: Κοιτάξτε, ό,τι και να συμβαίνει πια, δηλαδή οτιδήποτε και να ανακοινώνει ο πρόεδρος Τραμπ, δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση, γιατί ζούμε όλο το τελευταίο διάστημα έτσι ένα σκοτσέζικο ντους, μία κρύο, μία ζεστό. Νομίζω λοιπόν ότι ό,τι κάνει ή ό,τι λέει ο πρόεδρος Τραμπ είναι μέρος μιας διαπραγμάτευσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα δεν γκρέμονται σε μία κλωστή, έτσι, αλλά τουλάχιστον το παρήγορο είναι ότι εδώ και 1,5 μήνα ο πόλεμος έχει σταματήσει. Δεν λέω ότι έχει τελειώσει, αλλά έχει σταματήσει.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι οι απειλές αυτές που εκτοξεύει ο πρόεδρος Τραμπ, είτε γιατί λέει κάτι είτε γιατί εμφανίζει ένα γραφικό της αποτεχνητή νοημοσύνη να πατάει κουμπιά και να καταστρέφει το Ιράν, νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Καλά.
0: Καλή σας μέρα. Κώστας Φαντής, καθηγητής και πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, για τα πολλά ανοιχτά μέτωπα που έχουμε στον κόσμο και εδώ, στη γειτονιά μας.

20 Μαΐου του 1998 έγινε η κηδεία του μεγάλου Φρανκ Σινάτρα και αυτό το τραγούδι ακούστηκε στην κηδεία που είχε μαζευτεί, όπως καταλαβαίνετε, η Αφρόκρεμα, Τόνι Μπένετ, Λίζα Μινέλη, Σοφία Λόρεν, Τζακ Νίκολσον, Μία Φάρο, η πρώην σύζυγος του Σινάτρα και όλα τα μεγάλα ονόματα της εποχής για να αποχαιρετήσουν την φωνή. Ξενάντρα, θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τα δικά σας μηνύματα. Πριν φύγω, απλά να πω στον Δημήτρη, γιατί το στείλε τελευταία στιγμή χθες. Δημήτρη μου, το καταλάβα από χθες ότι έκανες χιούμορ ζητώντας τα ελαφρολαϊκά, τι είχες ζητήσει και εγώ σου βάλα ACDC. Κάναμε χιούμορ στον αέρα, ανταλλαγή χιούμορ.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
8: Jumbo.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή έναν νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από

0: together weekend.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

Ο Μόρισον ήταν το πρόσωπο, ήταν η ψυχή, ήταν η δύναμη των Doors, αλλά ο Ρέι Μάνζαρεκ, ο πιανίστας των Doors, μάλλον ήταν η μουσική δύναμη των Doors. Αν δεν υπήρχε Μάνζαρεκ, νομίζω ότι οι Doors θα είχαν εντελώς διαφορετικό ήχο. Αυτό λένε όλοι όσοι ξέρουν πάρα πολύ καλά, που ψάχνουν να δουν την Doors. Οι Doors ήταν η απάντηση στην ερώτηση Rolling Stones ή Beatles. Κάποιοι λέγαν Doors, για να αλλάξει το παιχνίδι.

Σκέψου ποια άλλη εισαγωγή με πιάνο είναι πιο γνωστή στον κόσμο εκτός από αυτό το Light My Fire, όταν ξεκίνησε το πιανιστικό ριφ που άνοιξε το τραγούδι και συνοδεύει το κομμάτι στο τέλος. Πιο διακριτό και πιο επιβλητικό ίσως σε όλη την μουσική, και έχει τη ρίζα του σε ένα άλλο τραγούδι του Sebastian, όχι τραγούδι, σε ένα άλλο έργο του Sebastian Bach, το 2 and 3 parts inversion, το inversion συμφωνίας, το οποίο είχε γράψει για διδακτικούς λόγους και το άρεσε πολύ του Manzarek, μελέτησε διεξοδικά και αυτό το έφερε μέσα στη μουσική των Beatles. Αυτά για να θυμόμαστε τους γεννήτωρες της rock μουσικής, και όχι μόνο τους frontman, γιατί αυτή είναι η μεγάλη αδικία. Θυμόμαστε τους frontman, αυτούς που είναι μπροστά, που τραγουδάει, που αγόρια και κορίτσια τον λατρεύουν, και οι άλλοι από πίσω που κάνουν όλη την δουλειά στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές, περνάνε στα ψηλά. Έρχεται Βασίλης Ντέτσικας, ο frontman, που είναι όμως και η μπάντα που παίζει τα πάντα. Κατάλαβες, γιατί αυτή είναι η μεγάλη διαφορά εδώ για τον Βασίλη Ντέτσικα, ότι μεγαλουργεί μόνος του. Έρχεται με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Εμείς αμέσως μετά τις 8 και πάλι εδώ στα Παραπολιτικά 1,1 και στο Πρώτο Πρωινό, μη λείψει κανείς.

0: είναι 8. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως Πέτρου Ράλη και στην άνοδο από Λένορμαν ως μεταμόρφωση. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι ως το Σκαραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείων. Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην άνοδο της Συγκρού, στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Νέου Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνου ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με το ΔΕΣΦΑ δεν διαπιστώθηκε μέχρι στιγμής διαρροή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Σε τροχιά ανόδου, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα και τη διαβεβαίωση ότι η Τεχεράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 109 δολάρια το αμερικανικό αργό. Εισηγήσεις για την επιστροφή του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου δέχεται ο Πρωθυπουργός, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως κάποιοι προτρέπουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσει αλλαγή του κυβερνητικού σχήματος από τη στιγμή που έχει αποφασίσει να εξαντλήσει και αυτή την κυβερνητική θητεία οδηγώντας τη χώρα σε εκλογές το 2027. Πολιτική θύελα με φόντο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών προκαλεί απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην εμφανιστεί στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Σε επιστολή του επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Την κλίση Τζαβέλα ζητούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την πρόσφατη απόφασή του να μην ανασύρει από το αρχείο της εισαγγελίας της δικογραφίας για τις υποκλοπές. Στην ίδια επιτροπή έχει προγραμματιστεί η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ στο Κλειδεμύρι. Την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην απόρριψή της επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας, οπότε απαιτούνται 151 ψήφοι, τις οποίες δεν διαθέτει η αντιπολίτευση. Υπό την έντονη διαφωνία σύσσωμης της αντιπολίτευσης, εγκρίθηκε από την κυβερνώσα πλειοψηφία η τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Ο Γιώργος Φλωρίδης προχώρησε σε προσθήκη, σύμφωνα με την οποία δεν υφίσταται καμία αλλαγή στα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε εσωκομματική δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία αποτυπώνει τη δυσφορία στο κόμμα για την απροθυμία Φάμελου να ανοίξει άμεσα τη συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα και να ξεκαθαρίσει το τοπίο εν ώψη των πολιτικών εξελίξεων. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι επικρίσεις ότι ο πρόεδρος του κόμματος λειτουργεί απομονωμένος με στενό κύκλο συνεργατών και χωρίς ουσιαστική επικοινωνία με τα υπόλοιπα στελέχη. Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σεισμική δόνηση 3,4 ρίχτερ σημειώθηκε 5 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της Ίδρας και σε εστιακό βάθος 14,8 χιλιόμετρων. Στη διεθνή ενημέρωση, 19 νεκροί από αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα για τον Europa League, Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά του διπλού του τουρνουά τένις της Γενέβης.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρα.
3: Η δράση ξεκινάει.
4: City in Action 2026, powered by Day.
5: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
4: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
3: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

20 ο Μάης, κυρίες και κύριοι, κιόλας. Τι νομίζετε, του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης αύριο? Καλή σας μέρα. Τετάρτη μισοβδόμαδα, πάει και ο Μάης. Σε μια εβδομάδα και κάτι μπαίνει ο Ιούνιος. Έρχεται και επί του ημερολογίου το καλοκαίρι. Και φαίνεται ότι έρχεται λαού-λαού, που έλεγε και ο Φωτόπουλος στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Και μάλιστα διαψεύδηκε τους μετεωρολόγους, οι οποίοι έλεγαν ότι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μάη θα είναι πιη φωτιά. Τι φωτιά? Μια χαρά είναι. Που σημαίνει ότι πάμε ομαλά να προσγειωθούμε προς το καλοκαίρι. Θυμίζω έτσι ήταν ο Μάης και πέρυσι, λίγο πιο ζεστός όμως, για να είμαι θα ειλικρινής.

Ο διάσημος άσος της Μπαρτσελόνα, ο Λαμίν Γιαμάλ, κάνει διακοπές, λέει, στη Ζάκυνθο. Αλλά το νησί της Αγίθου που πήγε τα γυμνιάσε με την Μπαρτσελόνα. Λοιπόν, είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, της Κασίλαζας τώρα εσάς, που είναι ο Λαμίν Γιαμάλ πρωί-πρωί. Εμείς έχουμε άλλα θεματάκια εδώ να ασχοληθούμε. Έχω Αθανασία Ροδίτη βιζαβί και απέναντία. Στο γνωστό μαλλί το έχει ανεβάσει επάνω σήμερα. Είναι απίστευτη. Ραμόνα. Και βεβαίως έχουμε διαλέξει το πρώτο τραγούδι να ξυπνήσουμε. Έχουμε θεματάκια δύσκολα σήμερα. Υπάρχει ένα ευχάριστο όμως. Πάρα πολύ ευχάριστο, το οποίο αφορά το χώρο της υγείας. Αλλά πρώτα απ' όλα θα πάμε στην Κάρνα, διότι χρονιάρα μέρα αύριο γιορτάζουν οι Κώστιδες και οι Ελένες. Και για να φανταστείτε πόσο πολλοί είναι οι Κωνσταντίνοι και οι Ελένες, δηλαδή τα συνηθισμένα ονόματα αυτά, τα κοινά δηλαδή, Κώστας, Γιώργος, Γιάννης, Νίκος, αυτά τα τέσσερα κοινότατα ονόματα, τα πολύ γνωστά σε πολύ κόσμο και πολύ συχνά να τα απαντούμε, που σε συγκεκριμένο γραφείου του χώρου της πολιτικής ερώτησα πόσους Κώστιδες και Ελένες έχετε και μου απάντησαν το εξής κουφό: 4.000. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή τι γίνεται. Λοιπόν, Κάρνα 6 καταστήματα, ποιοτικά, οικονομικά, φρέσκο και λαχταριστό κρεατάκι. Αύριο το Αγίου Κωνσταντίνου να πάρετε ένα ωραίο κομμάτι μεγάλο μοσχαράκι, ελιά με κόκαλο, σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα, και να κάνετε ένα ωραίο γιουβετσάκι με κρυθαράκινα, το θαραπαούν και οι καλεσμένοι που λένε και στα Εφτάνησα, και ό,τι κρεατικό και να πάρετε από την Κάρνα, οι τιμές είναι εξαιρετικές στο κρέας λαχταριστό και δεν έχεις να φοβάσαι ανατιμήσεις και όλα αυτά που σε πανικοβάλλουν με τις ειδήσεις τους καθημερινά μέσα από την τηλεόραση για το κρέας. Οι καλοί και καλοπληρωμένοι αγαπητοί συνάδελφοι των Αθηνών και περιχώρων. 6 Κάρνα λοιπόν, ένα απ' όλα είναι κοντά σας. Για την πρόσκαιρη μακροχρόνια οικονομική σας δυσκολία, όλα εκείνα τα ντρουμ, τα βραχίλια της Βροντούν που έχετε στο σπίτι, μπορείτε να τα πάτε να τα κάνετε ενέχειρο, να τα τοποθετήσετε ενέχειρο δηλαδή, να τα εγχειρίζετε, να τα εγχειριάσετε, να τα κάνετε όπως θέλετε. Όπως θέλετε, πείτε το αυτό. Θυμάμαι τη γιαγιά μου την αγαθή που έλεγε εγχειρίστηκε ο τάδε και έλεγε εγχειριάστηκε. Λες και τον είχαν βάλει ενέχειρο το χριστιανό. Λοιπόν, 6-9-44-21-21-50 το τηλέφωνο στους Golden Traders, παίρνουν και λίρες. Μωρέ, εκείνοι παίρνουν, εμείς έχουμε να τους δώσουμε. Όσοι έχετε, πάτε και απολαμβάνετε τιμή της Τράπεζας της Ελλάδος. Λοιπόν, στην αντιπροσωπεία Veneris Motors, καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι, σας περιμένει το καινούριο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Και μπορεί να μοιάζει σχήμα οξύμορο το καινούριο μεταχειρισμένο, αλλά μέσα σε αυτό το σχήμα είναι όλη η ουσία της πώλησης των αυτοκινήτων και της φροντίδας από τον Νίκο και τον Γιάννη Βενέρη από τη Veneris Motors. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί ασχολούνται μέχρι σε σχάτης λεπτομερίας στην επιλογή των αυτοκινήτων. Είναι σχεδόν ολοκένουργια τα μεταχειρισμένα τους και γι' αυτό θα πάρετε αυτοκίνητο για πολλά χρόνια. Άσε δε που από τη φροντίδα και τον τρόπο που σας περιβάλλουν να σας κάνουν ανταλλαγή το παλιό, να σας κάνουν χρηματοδότηση, δεν θα ξεκολλάτε από εκεί. 26, 10, 70, 70, 60... Ακροτηρίου και Βενιζέλου η Veneris Motors. Τώρα μαθαίνω, πάτε και λέτε τα άκουσα στον Κοντογιάννη και μένα μου λέτε το είδα στο γέλο σου, πήγα, καλά κάνετε, έτσι σας θέλω, θα σας κάνω κουκλιά το καλοκαίρι, να πάτε τα υπνεμά του που λέει η κοινώνα μου η Μαρία στην εκκλησία με καινούριο παπούτσι και να είσαστε αστέρια γέλο σου. Όλα είναι διαφορετικά. Όλα είναι πόνιμα, ολαμό, δάτα σε φοβερές τιμές στη Βότση 31. Και για τους άντρες, αλλά και για τις γυναίκες, βιζαβί, ακριβώς απέναντι. Και εκεί υπάρχει επώνυμη γυναικεία μόδα, τα καλύτερα παπούτσια της αγοράς. Διαλέγεις, παίρνεις αυτό που θες και μετά πετάς. Όλος ο κόσμος ασχολείται με τα πόδια σου. Είναι στάνταρ αυτό, αν πας στο γελό σου στη Βότση 31.
Έχω κρέμα, έχω ριζόγαλο, έχω κρεμούλες με πολλές γεύσεις. Έχω γιαουρτάκια, έχω και τι δεν έχω στο Τζίφρι. Φρέσκα γαλακτογουμικά προϊόντα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας με πρώτη ύλη το γάλα. Και για σας που αλλάζετε τα κουφώματα και κάνετε τώρα τη μεγάλη αλλαγή με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και θέλετε να αλλάξετε τα κουφώματά σας ενεργειακά και τις πόρτες, τα κάγκελα, τις πέργολες και άλλα πολλά, Εξάλκο, αυτό είναι το όνομα της εγγύησης, ολοκληρωμένες λύσεις αλουμινίου από ενεργειακά κουφώματα και πόρτες μέχρι κάγκελα και πέργολες. Βρείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Εξάλκο και μετά από την εμπειρία των 50 χρόνων θα έχετε κουφώματα αλουμινίου για μια ζωή. 8 και τι λέει, καλά και 16 να το βρω. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Για πάμε, γιατί μετά θέλω λίγο να γκρινιάξω. Για πάμε.

Έχω κάνα δύο χρόνια τώρα, τρία, ίσως τρία, που με διακριτικό τρόπο και χωρίς να χαρακτηριστώ από διάφορους εναλλακτική σκέψη συμπολίτες ως ρατσιστής, να προσπαθώ να αφυπνίσω την τοπική κοινωνία, να ασχοληθεί σοβαρά οι θεσμοί της, δηλαδή τα θεσμοθετημένα της όργανα, με το αντικείμενο που λέγεται έξαρση της παραβατικής συμπεριφοράς ορισμένων Ρωμά στην πόλη της Πάτρας και στην ευρύτερη περιοχή. Δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Φωνή βόντος εν τη ερήμο είναι η φωνή μου το πρωί που το λέω. Και θέλω να εξηγήσω γιατί το λέω. Γιατί κλιμακώνεται προς το χειρότερο σταδιακά αυτή η παραβατική συμπεριφορά. Δεν είναι η γνωστή που αφορά συγκεκριμένα πράγματα που ξέρουμε χρόνια, η παραπλάνηση με τη μέθοδο της συζήτησης των ηλικιωμένων στην πλατεία Γεωργίου, πάνε πάνω κάτω από μικρές κοπελίτσες τσιγκανοπούλες Ρωμά για να τους πάρουν το πορτοφόλι, ούτε άλλα πολλά τέτοια που αφορούν και σεξουαλικές προκλήσεις και διάφορα στους παππούδες, στα παππούδια, ούτε και κάποια επεισοδιάκια τα οποία αφορούσαν μικροκλοπές σε αυλές, σε εργαλεία, σε αντικείμενα και. Εδώ μιλάμε ότι φτάσαμε στο σημείο να έχουμε δολοφονική επίθεση. Αυτό που συνέβη στην γνωστή πατρινή πρώην πρωταθλήτρια Στίβου, την Αντριάννα Φωτακοπούλου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν είμαι δικαστής ή εισαγγελέας, το περιεχόμενο της αυτής της επίθεσης περιγράφεται ως δολοφονική. Της πέταξαν πέτρα να της σπάσουν το τζάμι του αυτοκίνητο. Αν η πέτρα την πετύχαινε στο κεφάλι, δεν αντισκότωνε. Την έριξαν κάτω, τη χτύπαγαν τη γυναίκα να τη ληστέψουν. 12χρονα παιδιά. Καταλαβαίνουμε τι ακούμε. Συνειδητοποιούμε τι είναι αυτό που περιγράφεται. Καταλαβαίνουμε σε τι επίπεδο έχει εξελιχθεί η παραβατικότητα ορισμένων, ξαναλέω, Ρωμά, όχι όλων. Δεν έχετε παρά να περάσετε μια βόλτα τη Γούναρη από τα δικαστήρια. Κάθε μέρα είναι 20-30 άτομα απ' έξω, μιλάνε στο υπόγειο και στα κρατητήρια των δικών τους. Γίνεται η Γιούρια, μπαίνουν μέσα, τους δικάζουν δικαστές, παίρνουν αναβολές, τους αφήνουν ελεύθερους. Όταν φτάσει στη δικαιοσύνη ή οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη σε τέτοιο ρυθμό όπως αυτές που γίνονται από τους Ρωμά, σημαίνει ότι έχει αποτύχει η πρόληψη. Γιατί εδώ μιλάμε ότι αντιμετωπίζονται κατασταλτικά οι παραβατικοί Ρωμά στην πόλη μας. Είναι δεδομένο. Αφού παραλίγο να τη σκοτώσουν τη γυναίκα που γύριζε από το νεκροταφείο και επειδή είχε συγκινηθεί που πήγε στον τάφο των γονιών, τη στάθηκε δύο λεπτά να πάρει αέρα και τις επιτέθηκαν με κοτρόνα να τη σπάσουν το τζάμι, να τη πάρουν την τσάντα, να τη ληστέψουν. Αυτά όταν μεγαλώσουν άνετα θα σκοτώσουν. Δεν είναι υπερβολή, δεν είναι ρατσισμός. Είναι πράγματα που κάνουμε πως δεν τα βλέπουμε και δεν τα ακούμε. Και μετά από όλο αυτό επήγε εκεί η αστυνομία να κάνει ένα ντου στον καταβλισμό, να κάνει έλεγχο και σιγά μην είχαν αφήκει τα πιτσιρίκια εκεί. Τα έχουν στείλει τώρα αυτά από Σαγέικα και κάτω. Λοιπόν, άρα, συμπέρασμα. Δεν είμαστε στο επίπεδο της αντιμετώπισης της παραβατικότητας των Ρωμά με εκ των υστέρων καταστολή. Αλλά έχουμε φτάσει στο επίπεδο ανάγκης συγκροτημένου σχεδίου πρόληψης. Και αυτό αφορά και τις αυτοδιοικητικές αρχές και την αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές, τις δικαστικές αρχές και γενικότερα όλους όσους ασχολούνται με αυτές τις ειδικές κοινωνικές ομάδες. Διότι ό,τι είναι να κάνουν οι κοινωνικοί φορείς της αυτοδιοίκησης το κάνουν και πλησιάζουν και τους πάνε και τρόφιμα και φροντίζουν και για την υγιεινή τους και τους κάνουν και εμβόλια και τους κάνουν και ενέσεις διάφορες για φάρμακα και τέτοια. Αυτό γίνεται. Δεν αρκεί αυτό. Χρειάζονται άλλα πράγματα.
Γέμισε καταβλισμούς η Πάτρα γύρω-γύρω. Σας βεβαιώνω απόλυτα, από τις 5-6 μεγάλες πόλεις της χώρας στην ελληνική περιφέρεια, με πλήρη επίγνωση του τι σας λέω, είμαστε οι μόνοι που περπατάμε στο κέντρο της πόλης και σκοντάφτουμε σε παραβατικούς Ρωμά. Η εικόνα δε έξω από το κεντρικό δημοτικό θέατρο, από το δημοτικό θέατρο στην κεντρική πλατεία, εδώ πάει το επίθετο κεντρικός, με τη δημιουργία, έτοιμος είναι, φτιάχνεται, καταβλισμού Ρωμά στην πλατεία Γεωργίου μπροστά από το δημοτικό θέατρο πρόχειρου, τα λέει όλα η εικόνα αυτή. Η ζωή τους, το έχω πει, η μουσικότητά τους, ο ερωτισμός τους, η κουλτούρα τους μ' αρέσει πάρα πολύ, εγώ τους συμπαθώ, δεν έχω πρόβλημα. Το πρόβλημά μου είναι ότι σε μια κοινωνία που δεν έχει εκείνο που είχε παλιά, το περίσευμα που το πέταγε, που το κατέβαζε στους κάδους δίπλα, που το άφηνε και έλεγε άστο να το πάρουν οι... Το λέγαμε, πώς το λέγαμε, θυμάστε? Άστο μωρέ, αυτή μπορεί να πέρασει κανένας γύφτος να το πάρει, έτσι λέγαμε. Δεν το βγάζουμε τώρα, διότι μετά τα μνημόνια και τη γενικότερη εξέλιξη της φτωχοποίησης, που είναι βαριά λέξη αλλά εν μέρη ισχύει, το περίσευμά μας δεν το πετάμε πλέον και διεκδικούν να μας το κλέψουν, να μας το πάρουν. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό, που έπρεπε να υπάρχει μια κεντρική κατεύθυνση υποστήριξης σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισαν όλες οι βαλκανικές χώρες που έχουν Ρωμά, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, που πέρασε από εκεί το Δνουτού και τα σάρωσε όλα. Υπήρξε συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης μετά το Δνουτού για τους Ρωμά, ακριβώς για αυτό που σας είπα πριν, διότι έχουν συνηθίσει να ζουν από το περίσευμά μας, και όταν εμείς το περίσευμά μας δεν το δίνουμε απλόχερα, έρχονται να μας το κλέψουν. Αυτή είναι η διαφορά, αυτό είναι που άλλαξε και αύξησε την παραβατικότητα στους Ρωμά μετά τα μνημόνια, και έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο. Λέω λοιπόν ότι εδώ στην Πάτρα δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο, και γενικότερα ίσως και σε όλη τη χώρα δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο. Δεν ξέρω ποιος πρέπει να αναλάβει ευθύνη και πρωτοβουλία, αλλά η κατάσταση παράγεινε. Και ξαναλέω, δεν είναι ζήτημα καταστολής, να πηγαίνει η αστυνομία, να ψάχνει, να τους συλλαμβάνει, να περνάνε από τα δικαστήρια, να παίρνουν 2-3 αναβολές, να προφυλακίζονται, να πει στο τέλος να θωώνονται και ξανά, και οι άλλοι που μένουν πίσω να κάνουν τα χειρότερα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Χρειάζεται κάποιο άλλου είδους αντιμετώπιση και πρόληψη αυτή η ιστορία. Μπορούμε να συμβιώσουμε άνετα δίπλα τους και αυτοί μαζί μας, σαν άνθρωποι. Σε πολλές κοινωνίες της Ελλάδας συμβαίνει αυτό. Συμβιώνουν άψογα κοινωνίες Ρωμά και Μπαλαμί, για να το πω έτσι και λίγο. Γιατί εδώ στην Πάτρα δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε? Έχω μία απάντηση σε αυτό. Γιατί υπάρχει μία γενικότερη εναλλακτικού τύπου αντίληψη όλων αυτών των ζητημάτων, μέχρι να φάει και ο τελευταίος εναλλακτικός την πετριά στην κεφάλα. Και τότε θα αλλάξει η νοοτροπία. Λοιπόν, αυτά. Και έτσι, για του λόγου του αληθές, ας βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι να θυμηθούμε την Ερατό και τον Γκλέτσο που περπάταγε, γιατί δεν είχε που να βάλει τα χέρια του. Θυμάστε πως έπαιζε ο Αποστόλης ο Γκλέτσος με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους? Τι ωραίο τραγούδι. Και έβγαινε η Μελίνα Μποτέλη και έλεγε στην Παλτσαβιά, τα νήματα, «Μάνα, τι βλέπεις το φλετζάνι?»

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Να το πω λίγο, Λιανά, η φετινή ποδηλατάδα που εντάσσεται στο City in Action έρχεται το διήμερο 4 με 6 Ιουνίου. Είναι το City in Action powered by DEI. Επιστρέφει δυναμικά και γεμίζει την πόλη με δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων είναι το Σάββατο 6 Ιουνίου. Παρασκευή την Πέμπτη είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Γιορτάζουμε εμείς που έχουμε τα γενέθλιά μας μαζί με τα ζαρζαβαντικά. 6 Ιουνίου η μεγάλη ποδηλατάδα που τελειώνει στο πάρκινγκ του ΝΟΠ, εκεί που θα ξεκινήσει, εκεί θα τελειώσει, και εκεί στο πάρκινγκ του ΝΟΠ, του κολυμβητηρίου, απέναντι από τη ΔΕΗ, δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Ο Κατερινιός αυτός, νεαρός τραγουδιστής, ο οποίος λέει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Και μπείτε και εσείς στο City in Action, δηλώστε συμμετοχή. Οι εγγραφές άνοιξαν και σας περιμένουμε όλους, που λένε και στα Επτάνησα. Λοιπόν, θέλω να σας πάω στο ευχάριστο τώρα, και το ευχάριστο έρχεται από το Υπουργείο Εργασίας, κυρίες και κύριοι, διότι πινίγηκα, θα με μελετάει κεραμέως φαίνεται. Όχι, διότι σας θυμίζω την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η Παγκόσμια ημέρα του νοσηλευτή. Εκεί λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβγαλε έτσι, πήγε σε ένα νοσοκομείο και μετά μίλησε λίγο, έβγαλε ένα μικρό έτσι, βιντεάκι στους νοσηλευτές, το οποίο το παρουσίασε και είπε ότι υπόσχομαι πως έρχονται ευχάριστες ειδήσεις σε λίγο για όλους. Και πράγματι, κυρίες και κύριοι, στο σχέδιο νόμου που κατατίθεται στο Υπουργείο Εργασίας, 130.000 εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας, νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές και όλοι όσοι διεκδικούσαν αυτό που χρόνια ήθελαν, δηλαδή να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγινά, που σημαίνει μεγαλύτερος μισθός και γρηγορότερα σύνταξη, γίνεται πράξη με το σχέδιο νόμου που έρχεται στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα, με εισηγήτρια την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, και πραγματικά είναι κάτι που το περίμεναν και το ζήταγαν χρόνια, πολλά χρόνια, οι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας, και είναι 130.000 άτομα αυτά που εργάζονται στο χώρο της υγείας και ζητούν επισταμένως αυτή την ιστορία, αυτή την τη διευκόλυνση, αυτή τη διεκδίκηση, και τους αξίζει πράγματι, γιατί από αυτούς κρατιέται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν κατατίθεται στη Βουλή και γίνεται νόμος του κράτους. Προβλέπω ο Κυριάκος να κάνει κανένα μηνύματάκι τις νοσηλεύθερες και τους νοσηλευτές. Θα το εντός της ημέρας ίσως, ή όταν κατατεθεί στη Βουλή κάτι τέτοιο. Αφορά, ξαναλέω, 130.000

χιλιάδες εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, και επεκτείνεται και στο ΕΚΑΒ και στα πληρώματα και στους νοσηλευτικούς του ΕΚΑΒ. Πάει και σε αυτούς αυτό το η υπαγωγή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά. Βεβαίως υπάρχει τώρα μια μερίση η οποία το ακούει αυτό και λέει σφίξει βγανιλάδι, έρχονται εκλογές. Όπως το σκέφτεστε είναι, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και παραμονές εκλογών στην Ελλάδα, ό,τι πάρεις πάρεις, πάρε πάρε πάρε. Μόνο τότε γίνεται τίποτα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως δεν είναι αυτό το κίνητρο, θεωρητικά τουλάχιστον. Είναι κάτι που υποσχέθηκε ο Κυριάκος την προηγούμενη εβδομάδα στους νοσηλευτές και βρέθηκαν τα λεφτά, βρέθηκε και η νομοθετική ρύθμιση. Έτσι λοιπόν πρέπει να πούμε μια καλημέρα στους 130.000 νοσηλευτές, νοσηλευτικό προσωπικό, βοηθούς και τα λοιπά, και στο ΕΚΑΒ σε όλη τη χώρα που περιμένουν πώς και πώς να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Γίνεται πράξη αυτό και έρχεται στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα. Να και κάτι ευχάριστο να λέμε δηλαδή και λοιπά. Μας τρελάνανε χτες το απόγευμα. Τι μυρίζει στην Αθήνα? Τι μυρίζει στην Αθήνα? Τι μυρίζει στην Αθήνα? Όπου βγαίνει και ένας δήμαρχος, ο δήμαρχος του Ασπροπύργου, του οποίου του βγάζω το καπέλο και τον συγχαίρω, δεν ξέρω άνθρωπος ούτε καν πως λέγεται, δεν θυμάμαι και που ανήκει, ο οποίος είπε μία ατάκα απίστευτη. Μπα, λέει, τώρα που μύρισε στα νότια προάστια και μύρισε η Γλυφάδα και η Βουλιαγμένη και η Βάρκιζα, τώρα σας έκανε εντύπωση? Εμείς εδώ στον Ασπρόπυργο με αυτό ζούμε τα τελευταία 30 χρόνια, λέει. Μπράβο του, είπε την αλήθεια. Η μυρουδιά που μύρισε είναι αυτό που μπαίνουμε στην Αθήνα και λίγο πριν τον Ασπρόπυργο, που συναντάμε τα πρώτα δηληστήρια που μυρίζουν εκεί αυτά τα αέρια που έρχονται. Εντονότατη όμως, σε σημείο να κλείσουν υπηρεσίες, να κλείσουν σχολεία, δάκρυζαν μάτια. Οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι κάποιο από τα πλοία που μετέφερε υγροποιημένο αέριο στη Ρεβιθούσα ή κάπου σε κάποιον από τους τερματικούς σταθμούς που υπάρχουν εκεί, έκανε, πώς λέγεται αυτό, εξαέρωση, δηλαδή το άδειασε και άνοιξε μετά να πάρουν αέρα τα καζάνια του και τα αμπάρια του και βρώμισε όλη η Αθήνα. Το έχουν κάνει μείζον θέμα. Τι μυρίζει στην Αθήνα? Εμείς καμιά φορά που βρωμάει ξερόλακα και κατεβάζει την ξυνήλα από πάνω που τη φέρνει το βοριαδάκι στην συνοικία της Αγιάς, στην Αγία Σοφία και στον Άγιο Διονύση και φτάνει μέχρι το κέντρο της πόλης, το έχουμε συνηθίσει, δεν λέμε τίποτα. Ή όταν το Σεπτέμβρη που καίνε τα λιόκλαρα και τους πυρήνες, κάποια εργοστάσια της βιομηχανικής και ο Νοτιάς φέρνει όλη την πόχα μες στην Πάτρα, δεν μιλάμε καθόλου. Άλλωστε εμείς είμαστε μια πόλη στην οποία η μετριότητα έχει γίνει συνήθεια πια, το τραβάει το πετσί μας το μόνιμο και το στάσιμο. Το έχουμε κάνει και παντιέρα, παντιέρα ρόσα, αβάντι πόπολο. Λοιπόν, στο Τζίφρι θα σας πάω να φάτε ωραιότατο ριζογαλάκι πρωί-πρωί και κρεμούλα. Να βάλετε και κανελίτσα πάνω, όπως λέμε εμείς εδώ με το νι και το λι. Να βάλετε και κανελίτσα και όλα τα γαλακτοκομικά με φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, Έλληνος Στρατιώτου και 5 πηγαδίων. Και αντρικά και γυναικεία έχω στο Γελούσου, στη Βότση 31, νέα διεύθυνση για σας που θέλετε επώνυμα, μοντέρνα, νεανικά παπούτσια, αλλά και κλασικά και βέβαια ποιοτικά και μοδάτα σε όλες τις κατηγορίες. Η μόδα είναι όχι στα χέρια σας, τα πόδια σας. Φέτος τεράστια συλλογή από γυναικεία απέναντι και αριστερά βιτρινάρα φοβερή, μεγάλο μαγαζί, πολύ ωραίο. Τεράστια συλλογή σε αντρικά, γυναίκες και άνδρες. Θα βάλετε την υπογραφή Γελοσού στα πόδια σας φέτος, Βότση 31. Θα τα βρείτε μόνοι σας, μπαίνετε μέσα, ψάχνετε, λέτε αυτό θέλω. Κοιτάτε και το νουμεράκι σας, γιατί εδώ είναι το 40, εκεί το 41, εκεί το 42. Είναι ξεχωριστά, διαλέγετε ποιο θέλετε και το έχετε
Tout suite στα ποδαράκια σας. Και θα σας κοιτάνε φέτος στα πόδια σας, το είπα. Να πιω λίγο νεράκι. Α, ωραίο είναι από το πηγάδι, φρέσκο. Ρίξαμε μέσα, που λέει και η γιαγιά μου στο χωριό, στην ηλιά, το σούγλο, για να βγει το νερό. Α, νεράκι, ωραίο από το πηγάδι. Το πηγάδι της βρύσης. Βενέρης Motors, Νίκος και Γιάννης Βενέρης, ακροτηρίου και βενιζέλου, εκεί που είναι η καρδιά του καινούριου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, όσο και αν σας φαίνεται σχήμα οξύμορο αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα, διότι είναι επιλεγμένα τα αυτοκίνητα άριστης κατάστασης και γίνεται διαρκής ανανέωση στόλου, φεύγουν, γίνονται ανάρπαστα, ξεχωρίζουν, έχουν έρθει και νέες παραλαβές. Να πεταχτούτε να δούτε, που λένε και στην Ηλία. Ακροτηρίου και Βενιζέλου γωνία, 26 10 70 70 60, Βενέρης Μότος, Νίκος και Γιάννης Βενέρης. Golden Traders, αγορά η ενέχειρο νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. Μαλάμο τα κουμπούργες. Αχ, τι έκανε η Μαλάμο στη Βουλή χτες, θα σας πω μετά. Σκοτωθήκανε. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά. 26 6944 21 21 50 το τηλέφωνο, και ένα από τα από τα 5 καταστήματά τους είναι με ζώνες 100 στον τρίτο όροφο, εδώ πάει το 3 στον όροφο. Η Κάρνα έχει 6 καταστήματα ποιοτικά και οικονομικά και σας περιμένει για το καλύτερο κρέας. Λοιπόν, μην ξεχνιέστε, το φετινό City in Action είναι 4 έως 6 Ιουνίου. Θα γεμίσει την πόλη με δράση, με ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Το Σάββατο 6 Ιουνίου θα κάνουμε την ποδηλατάδα μας. Θα ξεκινήσουμε από το κολυμβητήριο του Νόπη στην Παραλιακή και θα καταλήξουμε πάλι εκεί, διότι μετά έχουμε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια δωρεάν συναυλία με το Δήμο Αναστασιάδη. City in Action 2026, Powered by the E. Λοιπόν, μαέστρο, έχετε τραγούδι? Ωραία, έρχομαι σε 3 λεπτά.

0: Με φωνάζετε γιατί σας διαβεβαιώ μπορώ να φωνάξω περισσότερο.
1: Μπορείτε.
0: Σας διαβεβαιώ.
2: Είναι δεδομένο ότι μπορεί να φωνάξει περισσότερο η ζωή. Μόλις δει τον κύριο Γιώργο Λαμπρούλη του ΚΚΕ να προεδρεύει στη συνεδρία της Βουλής, αφορμίζει, κάτι την πιάνει, γυαλίζει το μάτι της και γίνεται της τρελής και της πάλαβης. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η συζήτηση μάλλον γινόταν για την άρση της ασυλίας της για δύο υποθέσεις που έχουν πάει στη Βουλή. Και έγινε του Κουτρούλη ο γάμος, όχι του Λαμπρούλη. Τσακώθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τη βουλευτή του ΚΚΕ, την κυρία Κομνινάκα. Να σας πω ότι η Μαρία Κομνινάκα τι της είπε. Βουλευτής Λέσβου η κυρία Κομνινάκα. Τσακώθηκε η Κωνσταντοπούλου με τον Λαμπρούλη, ο Φλωρίδης με την Κωνσταντοπούλου, η Κωνσταντοπούλου με τον Φλωρίδη, έγινε της τρελής και της παλαβής. Ακούστε λοιπόν επίπεδο. Έχει πάρει η Κωνσταντοπούλου το λόγο, γιατί η Κομνινάκα, η βουλευτής του ΚΚΕ, υπερθεμάτισε υπέρ της ασυλίας, να αρθεί η ασυλία, όχι υπέρ της ασυλίας, υπέρ της άρσης της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, για να δικαστεί κανονικά. Και έτσι κακοφάνηκε της Ζωής και της λέει η Κωνσταντοπούλου της Κομινάκα: «Είσαι και γυναίκα, οι Λαμπρούλιδες και οι Παφίλιδες, αυτοί φέρανε τους Κυριαζίδιδες», αυτόν που της είπε μωρί δεν κάνεις κανένα παιδί. Απαντάει η Κομνινάκα: «Συγγνώμη κύριε Κωνσταντοπούλου, τι συμπεριφορά είναι αυτή? Ευγενέστατη η γυναίκα». Η βουλευτής του ΚΚΕ της λέει λοιπόν τώρα η Ζωή: «Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεις αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο, ντροπή σου». «Τι λες κοπέλα μου», της λέει η Κομνινάκα, αρχίζει και φορτώνει τώρα η ΚΚΕ Διατζού. Της λέει η Κωνσταντοπούλου: «Ο πατέρας του Λαμπρούλη που προεδρεύει, όχι του κυρίου Λαμπρούλη, του Λαμπρούλη, με τον παππού του Φλωρίδη ήταν συνεταίροι σε επιχειρηματικές συναλλαγές. Λέει, γι' αυτό δεν μιλάτε εδώ μέσα. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου, του μπάμπη του Αθανασίου που εκλέγεται στη Μυτιλίνη, του πρώην εισαγγελέα, λέγεται Κομνινάκα και είναι συγγενή σας. Γι' αυτό δεν του κάνατε μια ερώτηση τόσα χρόνια». Απαντάει η Κομνινάκα: «Καλά, είσαι τόσο ξεφτυλισμένη, κυρά μου». Αρχίζει το πράγμα και αγριεύει. «Τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά? Συγκρατήσου», της λέει ο Κωνσταντοπούλου τώρα, υπερθεματίζει υπέρ της ηθικής. «Μη με βρίζεις, διαβάζω από τα πρακτικά της Βουλής. Συγκρατήσου», λέει η Κομνινάκα. «Σε λίγο θα ψάξεις να βρεις και τα πρώτα μου ξαδέρφια, να δεις μην έχουν σχέση με την πολιτική». Κωνσταντοπούλου: «Ερωτήσεις δεν κάνατε στον κύριο Αθανασίου. Όπως και ο Λαμπρούλης δεν μιλάει τώρα, ο Προεδρεύων, δεν μιλάει μέχρι ώρας ο Προεδρεύων. Στον κύριο, στο Φλωρίδη, τα κύριος τα έχει καταργήσει. Και αφού θέλετε απαντήσεις, να σας πω ότι μιλάτε σαν φασίστας», λέει η Κωνσταντοπούλου στη βουλευτή του ΚΚΕ. «Τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι, κάνετε τις δουλειές σας και μας κουνάτε το δάχτυλο. Διπρόσωποι». Κομνινάκα της απαντάει: «Όταν πουλάς εσύ εκδούλευση σε όλους για να κάνεις τη δουλειά σου, είναι καλά?» Κωνσταντοπούλου: «Σας ζήτησε κανείς αντάλλαγμα, κυρία μου? Εγώ ζήτησα να καταδικάσεις έναν τραμπούκου κακοποιητή που είναι στο κόμμα σου. Η Κανέλη υπερασπίζεται την Πακογιάννη». Κομνινάκα: «Πού κολλάει τώρα αυτό? Και στο κάτω-κάτω της γραφής γυναίκα είναι η Κανέλη. Γιατί εσύ δεν υπερασπίζεσαι μια γυναίκα?» Κωνσταντοπούλου: «Τα έχεις μπερδέψει, κυρά μου. Η Κανέλη υπερασπίστηκε το Μητσοτάκη και το Μιλωνάκη και είπε ότι έπαθα ανέβρισμα από τα συκοφαντικά μανταλάκια. Αυτή είναι η κυρία Κανέλη, σταδιοδρομήσασα επιχούντας. Ναι, πες μας κι άλλα, βάλ τους όλους στον κουβά και ανακάτεψέ μας όλους», της λέει η Κομνινάκα. Επενεύει λοιπόν ο Φλωρίδης εκείνη την ώρα και μιλάει για κάποιους διδακτορικούς φοιτητές που έχουν έρθει στην αίθουσα και παρακολουθούν από τα θεωρία και λέει: «Χαιρετίζω τους διδακτορικούς φοιτητές και τον καθηγητή τους που ήρθε στην αίθουσα, τον κύριο Γεωργιάδη». Και απαντάει η Κωνσταντοπούλου, πετάγεται και ο διακόπτης: «Σιγά, μόνο την κυρία Κλάπα δεν μας φέρατε. Εγώ είμαι δικηγόρος, κυρία μου, δεν μπορώ να βοηθήσω στο πρόβλημα που έχετε», της λέει ο Φθορίδης, σαν να τη λέει μουρλή. Και απαντάει η Κωνσταντοπούλου: «Τι δικηγόρος, ένας φασίστας είσαι. Εξάλλου είναι οικογενειακό το θέμα, το σόι πάει βασίλειο. Και ξεκινάει μετά το επεισόδιο με τον Λαμπρούλη. Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε ξεχάσει ότι υπάρχει προεδρεύων. Θα μιλήσω εγώ. Μήπως θέλετε να έρθετε και στην έδρα. Πού προβλέπετε στο κανονισμό της Βουλής να μου μιλάτε έτσι, του λέει Κωνσταντοπούλου. Δεν κατάλα, Βαλέ, μου κάνετε και παρατήρηση. Σας είδα, αλλά επιτρέψτε μου να ενημερώσω το σώμα ότι ο τρόπος που θα συνεχίσουμε είναι δουλειά του Προέδρου. Ξαναλέω, λέει, ποιος σας δίνει το δικαίωμα να μου μιλάτε έτσι. Το μόνο που έχω να απαντήσω, κυρία μου, της λέει, επειδή δεν εξηγείται δια της πολιτικής επιστήμης η συμπεριφορά σας, τη λέει και αυτός Μουρλή, διακόπτω τις συνεδρίες. Αυτά γίνονται στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, και σας τα λέω γιατί θα έρθουν μια μέρα όλοι αυτοί κατά δόθε να μας δάνε ψήφο και να μας πούνε ότι πρέπει η ψήφος μας να πηγαίνει σε βαρεμένους, σε ψεκασμένους, σε μουρλούς, σε ανισόρροπους, για να εκδικηθούμε το σύστημα, για να εισπράξουν την αγωνία μας, να πάρουν την ψήφο και να παίρνουν τα 20.000 το μήνα αυτοί οι ανισόρροποι όλοι. Όχι, κύριε. Στις επόμενες εκλογές θα διαλέξεις ποιον θες και ποιον δεν θες να σε κυβερνήσει. Μουρλοί, ψεκασμένοι, ανισόρροποι, βαρεμένοι, ξενόφρετοι, ξενοκίνητοι κλπ. Ξύπνησε ο ελληνικός λαός. Πάω παρακάτω, κύριε Σικύρη.
0: Σταθαίνει και σε ένα οργανισμό σου.
2: Αμέ.
0: Τι είπατε?
2: Για σένα, λέει, η ζωή. Λοιπόν, καιρός. Έχει πολλά θέματα και επικαιρότητα. Και ο Γιάννης μου έφερε πόσα είναι τα ονόματα και ένα δεκαριά. Κάνα εξάρι, 7 καλεσμένοι, 6 καλεσμένοι έχει. Ο Γιάννης θα μιλήσει με 6 ανθρώπους, θα σας τα αναλύσουν όλα. Μετά έρχεται ο Αλέξανδρος Κογκόλης επίσης και μετά η Δημητρούλα, Δήμητρα Μπαλαφούτη. Έτσι, για να χαλαρώσετε με τα θέματα που είναι εξίσου σοβαρά, αλλά έχει πάει η ώρα 11 όταν είναι η Δήμητρα και τα αντιμετωπίζει με μια άλλη οπτική γωνία, η οποία είναι εξαιρετική. Καιρό σήμερα βασικά καθαρός, μια μικρή απειροελάχιστη πιθανότητα ψυχάλα το βράδυ, λέει. Αύριο πιο πολύ βροχή, την Παρασκευή βροχή όλη την ημέρα και διαστήματα με καθαρό καιρό. Και το Σάββατο θα πίψει μια καταιγίση, δεν υπάρχει θα πίψει, εγώ το είπα για να τραβήξω στα άκρα την καθαρέυση, όπως έλεγε και κλοιπόν πολιτικός εκ της Αχαΐας την Παρασκευή.

χρόνια. Τέλος πάντων, 6 Κάρνα υπάρχουν, που είναι και ΑΠΕΚ. Ένα από τα 6 είναι κοντά σας. Πάντα οι καλύτερες τιμές, το καλύτερο κρέας για σας που ξέρετε, εν πάση περιπτώσει, να διαλέγετε και να μην φοβάστε από αυτά που ακούτε. Golden Traders, αγορά ή ενέχει χειροχρησιών νομισμάτων, κοσμημάτων και ορολογιών. 6944-21-2150 το τηλέφωνο. Και 5 καταστήματα, ένα από όλα είναι Μεσόνος 100, στον τρίτο όροφο. Veneris Motors, ακροτηρίου και Βενιζέλου, το σημείο αναφοράς του καλού επιλεγμένου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Πάτρα. 70-26-10-70-70-60 το τηλέφωνο, και ανταλλαγές και χρηματοδότηση και διαρκής ανανέωση του στόλου των οχημάτων. Τα καλύτερα αυτοκίνητα, τα καλύτερα μεταχειρισμένα έχουν στον πίνακα, στις πινακίδες τους μάλλον, από κάτω το λογότυπο Veneris Motors, για να ξέρετε, Νίκος και Γιάννης Veneris. Θα σας υποδέσω μεν άντρες και γυναίκες της πόλης των Πατρών, στο γέλο σου, στη Βότση 31, στη Βότση που έχει ανεβεί τον τελευταίο καιρό, για άντρες και γυναίκες, εξαιρετικά παπούτσια, ποιοτικά, μοδάτα, μοντέρνα, νεανικά, σε τιμές που δεν φαντάζεστε. Αυτό είναι το γέλο σου, Βότση 31, για γυναίκες και άντρες, για να ξεχωρίζετε φέτος την άνοιξη και το καλοκαίρι. Ένα τζίφρι χρειάζεστε ανά πάσα στιγμή, με ωραία φρέσκα γαλακτοκομικά προϊόντα από το χωριό Στάνο, Αμφιλοχίας, και πάντοτε στην Έλληνο Στρατιώτου και 5 πηγαδίων σας περιμένει, που λένε και η Κυπρίδα, Μέον Τζίφρις. Το City Action Powered by DEI επιστρέφει δυναμικά 4 έως 6 Ιουνίου και γεμίζει την πόλη με δράση, ποδήλατα και μοναδικές εμπειρίες. Δηλώστε συμμετοχή, μπείτε στο City in Action και δηλώστε συμμετοχή σήμερα. Οι εγγραφές άνοιξαν και η γιορτή θα τελειώσει το Σάββατο 6 Ιουνίου. Μετά την ποδηλατάδα θα καταλήξουμε όλοι στο πάρκινγκ του ΝΟΠ, εκεί που θα ξεκινήσουμε για την μεγάλη δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Λοιπόν, θέλω να πω καλημέρες πάρα πολλές. Βρήκες τραγούδι, χωράει? Τι είναι, ποιος παίζει? Μαρινέλα. Ποιο? Α, ζωγραφισμένα στο χαρτί, τραγουδάρα, πολύ ωραία. Το λέει με τον τέφι στο χέρι και μπαίνει μέσα ο Ξαρχάκος με τη Ρία Δελούτσι, τρία κεφάλια ψηλότερη. Φοβερό. Στον φίλο Μαντώνη Δημακόπουλου, στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες, παγωτά φοβερά καινούργια χειροποίητα από τις Γλυκοτεχνίες, απίθανες γεύσεις. Παύλοβα, κατά ύφη, Black Forest, τι να σας λέω, και Lotus, τρομερές γεύσεις. Και παγωτίνια και παγωτό μηχανής στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες, στη γνωστή γωνία και αγαπημένη Norman και Μουρούζη. Στον Αίδιο νησί, εκεί που είναι όλα φρέσκα από την παρόχη στην κατανάλωση. Καλημέρα στους Ζαχαροπουλαίους, στους φίλους μου στο Γλάφκο. Ωραία μεσημέρια και βράδια. Μοσχοβολάει ο τόπος και μοσχοβολάει και η ελληνική κουζίνα. Καλημέρες πολλές σε όλο τον καλό τον κόσμο έξω εκεί, στους οδηγούς και στους επιβάτες των αστικών λεωφορείων, στο αστικό κτέλ της πόλης μας. Μια παρατηρησούλα γρήγορα για να προλάβουμε τη Μαρινέλα. Πόσο γουστάρω τον Έλληνα, δηλαδή από κάτι τέτοιες στιγμές χαίρομαι, εκτός πολλών άλλων, που είμαι Έλληνας, που ανήκω σε αυτή τη φυλή των Ελλήνων. Χτες κάτσαμε με μια παρέα σε ένα μέρος εκεί στα Ψηλαλόνια και δίπλα ήταν και άλλες παρέες και τρώγανε και τα λοιπά και μιλούσαν πολιτικά. Είναι ένας τύπος λοιπόν, ο οποίος έχει μια κοιλιά τεράστια και πίνει μπύρες στο τραπέζι γεμάτο φαγητά, υπερκαταναλωτισμός, χαμός. Και εκεί που κουβεντιάζουν λέει, κοίτα να δεις, θα την πληρώσεις ο Μητσοτάκης, ο κόσμος φινάει και είναι γεμάτο το τραπέζι φαγητά, και περνάει ο σερβιτός και του λέει, πού σε παιδί, πιάσε άλλη μια μπύρα, με 40 μπύρες και ένα τραπέζι γεμάτο 10 άτομα να σου λένε ότι ο κόσμος πεινάει, δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω ο Έλληνας, ο αγαπημένος μου. Ρίξε Μαρινέλα, της οποίας έγινε και το μνημόσυνο την προηγούμενη Κυριακή. Και θα σας δούμε αύριο το πρωί στις 8:05, που είναι Κωνσταντίνου και Ελένης. Γιορτάζει η Αγιά, η Αρώη, η Αιγιάλια και άλλες τινές περιοχές.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by They.
8: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

Βλέπετε και οι ντροποί. Έρχονται ελίτ δίκες μόνο για πολιτικούς. Μετροπολογία Express, ο Φλωρίδης θέσπισε προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών. Καθιερώνει δίκες και δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Όλα αυτά με διαδικασίες fast track. Του τεστ είναι ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης και της δικαστικής εξουσίας. Φέρνει υποχρεωτικό ορισμό ειδικού εφέτη ανακριτή για τις συγκεκριμένες μόνο υποθέσεις, γιατί άλλοι είναι παιδιά κατώτερου Θεού. Άρον-άρον νυχτερινές τροπολογίες μετά από την οργισμένη αντίδραση της Ευρωπαίας Εισαγγελέας Κοδέση. Το θρίλερ στην Αττική με το μυστηριώδες αέριο και οσμή συνεχίζεται για δεύτερη μέρα. Εκενώσεις σχολείων και κινητοποίηση, λέει, του κρατικού μηχανισμού. Απορία. Και δεν είναι ψάλ του Βίξ. Αφού κινητοποιήθηκε ο κρατικός μηχανισμός, γιατί 24 ώρα δεν έχουν βρει από τι προκλήθηκε. Όλα του γάμου δύσκολα. Γεννητούργια αύριο για το κόμμα Χριστιανού. Σε βέρτικο η κεντροαριστερά, η οποία περιμένει τι θα πει ο Αλέξης και τις λέξεις. Σκηνικό αρένα στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο υπομετακόμιση. Επιχείρηση εξαπάτηση από την Εθνική νούμερο 2. Σας μιλάμε για τράπεζα και καταθέτες. Νέα καταγγελία της Εκπιζώ για παράνομες και καταχρηστικές χρεώσεις. Αποδρασίθηκε η Άγκυρα μετά την απομάκρυνση των Patriot από Κάρπαθο και τη Δημότυχο. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης από Σαμαρά και αντιπολίτευση. Καμαρώστε τους, έκαναν δηλώσεις για τη γενοκτονία των ποντίων. Αλλά ξέχασαν στις αναφορές τους να πούν ποιος έκανε τη γενοκτονία. Δεν υπήρχε η Τουρκία, δεν υπήρχαν οι Κεμαλικοί. Πλην Κουτσούμπα και Φάμελου. Διρεκτίβα από Κομισιόν. Στον επόμενο τόνο απομακρύνονται τα παλαιά οχήματα πετρελαίου από τις χώρες μέλη. Σκληρό ροκ από Ρωμά στον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου, περνώντας την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα. Έφοδος της Ελλάς, αλλά εις μάτιν, μετά την επίθεση που δέχθηκε η Πατρινή και το σοβαρό τραυματισμό της, προκειμένου να τη ληστέψουν. Τρεις συνοικίες επί της ουσίας είναι στο έλεος των κατοίκων του καταβλισμού. Φόβοι για νέους θανάτους στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Τι είδαν και τι άκουσαν δύο εισαγγελείς και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών στο Ελληνικό Εξπρές του Μεσονυχτίου στις φυλακές της Πάτρας. Ανησυχία στην περιοχή για όσους λαμβάνουν δύο συντάξεις, εκ των οποίων η μία είναι χειρίας. Κίνδυνος μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να βρεθούν ότι χρωστάνε. Ξυλώνουν το πουλόβερ από το κέντρο υγείας της Κάτω Αχαγιάς για να μπαλώσουν τρύπες στο διαλυμένο ΕΣΥ στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Μετακινούν γιατρούς από το μάχημο κέντρο υγείας στην Δυτική Αχαΐα. Στο μικροσκόπιο του νέου χωροταξικού η Αχαΐα. Δόμηση στα 25 μέτρα από τον Αιγαίο και βλέπουμε. Πετάει βενζίνη. Ράλι τιμών στη Δυτική Ελλάδα. Ξημέρωμα με τιμή λίτρου στην Αντλία στα 2,115 ευρώ. Τα χειρότερα έρχονται. Πρόβλεψη για τιμή στα 3 ευρώ. Άντρας έπεσε στο Ρίο με το γιο ταχύ του στη θάλασσα. Ανασύρθηκε νεκρός. Στο Αγρίνιο, προσέξτε την είδηση. Ανήλικοι απείλησαν με μαχαίρι 6χρονο για να το ληστέψουν. Τα συμπεράσματα δικά σας. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Max FM. Είναι 93 και 4. Είναι ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Θα πορευτούμε μαζί και σήμερα έως τις 10 σε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε τους βασικούς άξονες επικαιρότητας. Για να συμβεί αυτό, στον ήχο και τις μουσικές επιλογές είναι και εργάζεται η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610 205 205.
Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση. Γιατί να τρέχεις σε αεροδρόμιο, να μετράς κιλά σε αποσκευές και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturis Ferries απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αντί για στρίμωγμα, αράζεις την καμπίνα, ρίχνεις ύπνο, φτάνεις στον προορισμό, έτοιμος, ωραίος, φρέσκος για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, wifi για να αποστάρεις από τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν καν πατήσεις στερνιά. Και επειδή καλοκαίρι είσαι με γελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνει εισιτήριο από Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Αν πάρεις αμάξι και ανοργό στην Ιταλία, μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές, πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Real Water, φίλτρα νερού, δραστηριοποίητης τεχνολογίας επεξεργασίας νερού από το 1997. Καταστήματα σε Πάτρα, 28 Οκτωβρίου, Πρωινκαρόλ 24, Τρίπολη επίσης, 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρει φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και μεταφορά εμφιαλωμένων, ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και πλήσιμο τροφίμων. Τηλέφωνο επικοινωνία στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Το City Action Powered by the E επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Μπες και εσύ στο City in Action και δήλωση συμμετοχή σήμερα. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουν όλους.

0: Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι ξεκινάει η σημερινή σας ξενάγηση στην επικαιρότητα. Καταρχήν να εξηγιόμαστε για να μην παρεξηγιόμαστε. Για το θέμα που ακολουθεί μακριά από εμάς το ποτήριον του ρατσισμού. Αλλά υπάρχει και σκληρή πραγματικότητα. Γιατί ό,τι συντελείται καιρό τώρα κυρίες και κύριοι εκεί στον καταβλισμό των Ρωμά, στον Λιγανόκαμπο, προφανώς και πρέπει να το διαχειριστούμε και πρέπει κάποιος ή κάποιοι να το διαχειριστούν. Στα γόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι, ως προς την παραβατικότητα σας μιλάω, είναι ότι έγινε με θύμα γνωστή πατρινή, ξυλοκοπήθηκε άγρια, την έστειλαν στο νοσοκομείο για να τη ληστέψουν. Είχαμε χθες μετά το συμβάν την έφοδο της Ελλάς τον καταβλισμό όπου άνθρακες ο θησαύρος, δεδομένου ότι είναι γνωστό ότι αυτή που είναι η εγκέφαλη της ιστορίας περιμένοντας την αντίδραση εγκαίρως σπρώχνουν έξω από τον καταβλισμό δράστες και παραβατικούς. Το ερώτημα που προκύπτει είναι ένα, αλλά δεν είναι μοναδικό. Τι στέει και τόσο καιρό κάνουμε όπως δεν βλέπουμε? Γιατί μιλάμε για μια κοινότητα με ιδιαίτερη κουλτούρα. Κανείς δεν επιθυμεί να τις την εξαφανίσει, αλλά ως προς το κεφάλαιο της παραβατικότητας πάβουν να μιλάμε για κουλτούρα. Να κάνει μελισσό τον πρώην πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, συγγνώμη, τον κύριο Τσίτσικα. Κύριε Τσίτσικα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Και που πήγατε, τι βρήκατε?
1: Κοιτάξτε, πράγματι, χτες έγινε μια επιχείρηση με αφορμή το περιστατικό αυτό που είχαμε εις βάρος της συμπολίτησάς μας. Δεν βρήκαμε κάτι το άξιο. Βέβαια, τέτοιες επιχειρήσεις, να ξέρετε, γίνονται πάρα πολύ συχνά κάθε μήνα και στους καταβλισμούς στα Βρεστενά, στα Βραχμαίκα, και εδώ στο Πλατάνι και στην και στο Ριγανόκαμπο. Το θέμα είναι να βρούμε μία άκρη για το τι μπορεί να γίνει με όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί πιστεύω ότι η αστυνομία επομίζεται μία κατάσταση η οποία από μόνη της δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι αυτή η κατάσταση καταρχήν δεν είναι μόνο ένα αστυνομικό θέμα.
0: Με λίγα λόγια μου λέτε ότι δεν μπορεί αστυνομικά να λυθεί η δημιουργία ενός γκέτο το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει και θα έπρεπε να έχει σωματώσει κοινωνικές ομάδες σε άλλα επίπεδα μέσα σε οικίες συνοικισμούς.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ένα είναι αυτό το κρατούμενο. Δεν μπορεί να λυθεί μόνο αστυνομικά και για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει απαραίτητη δύναμη για να ενισχυθεί δυναμικά. Έχουμε φτάσει σε σημείο η Αιγιάλια και η Δυτική Αχαΐα να έχει περισσότερους αστυνομικούς από ό,τι έχει Πάτρα. Και αυτό γιατί οι εκάστοτε δημοτικές αρχές διεκδίκησαν με πρόσχημα αυτή την παραβατικότητα, ιδιαίτερα των Ρωμά, και κατάφεραν να έχουν αποσπασμένους αστυνομικούς από όλη την Ελλάδα στις περιοχές τους, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με αυτό το ζήτημα.
0: Τώρα έτσι όπως πας, έτσι θα μου πεις ότι φταίει ο Πελετίδης που δεν έχουμε πολλούς αστυνομικούς.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν φταίει ο Πελετίδης, σε ένα μεγάλο βαθμό φταίνει και οι φορείς της πόλης όμως, οι οποίοι δεν έχουν διεκδικήσει αυτά που πρέπει. Με την ίδια σπουδή που ο κύριος Πελετίδης ασχολείται όλη μέρα με ένα αστυνομικό μέγαρο και η κυρία Τογιοπούλου, θα μπορούσαν κάλλιστα να πάνε να κάνουν μια συνάντηση μαζί με την περιφέρεια, με τους βουλευτές, να πάνε πάνω στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και να απαιτήσουν για την περιοχή τους μεγαλύτερη ασφάλεια. Μάλιστα. Είναι θεσμικοί φορείς της πόλης και έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικήσουν το καλύτερο και για το κομμάτι της ασφάλειας, βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Άρα κύριε Τσίτσικα, τι μου λέτε? Μου λέτε ότι με εφόδους δεν λύνεις το πρόβλημα της παραβατικότητας σε εγκαιτοποιημένες καταστάσεις.
1: Πολύνεις με πρόληψη. Και η πρόληψη τι θέλει, κύριε Γεωργόπουλε? Θέλει πολλές περιπολίες. Δεν υπάρχουν αυτές οι περιπολίες. Τα έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Όταν όλα τα αστυνομικά τμήματα υπολειτουργούν και δεν βγάζουν ούτε μία περιπολία. Όχι μία, ούτε μία περιπολία. Και περιμένουμε την άμεση δράση με δύο περιπολικά που θα βγάλει για όλη την Πάτρα. Και την τροχία με μία-δύο μηχανές να λύσει το αστυνομικό πρόβλημα της τρίτης μεγαλύτερης πόλης στην Ελλάδα. Όσο και να θέλουμε, αυτό δεν πρόκειται να γίνει.
0: Μάλιστα. Άρα, επί της ουσίας, ή θα υπάρξει εκείνη η δράση φορέων, συλλογικοτήτων, τοπικής αυτοδιοίκησης εναρμονισμένα και πολιτικής κεντρικής διακυβέρνησης προκειμένου να λυθεί το θέμα, ή θα είμαστε στο ίδιο έργο θέατες.
1: Ακριβώς. Και δεύτερον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν κάποιοι καταβλισμοί σε κάποια σημεία της πόλης. Καλώς ή κακώς, αυτοί οι καταβλισμοί δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εκεί. Εγώ γνωρίζω λοιπόν ότι αν πάει κάποιος να χτίσει ένα σπίτι ή ένα παράπηγμα κάπου, κατευθείαν υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που εφαρμόζονται. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και εδώ. Από τη στιγμή που σε οργανό κάπου έχει γίνει άντρο παραβατικότητας, ο καταβλισμός θα πρέπει να διαλυθεί. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι να το κάνουν αυτό? Είναι οι εκάστοτε υπηρεσίες της πολυοδομίας, σε συνεργασία με την αστυνομία και με όποια άλλη υπηρεσία απαιτείται. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες οργανωμένες δομές να αφομοιωθούν αυτοί οι άνθρωποι, να έχουν τους σωστούς όρους υγιεινής. Θα πρέπει να γίνει κάτι πιο συγκροτημένο. Θα πρέπει να κάτσουν οι φορείς εδώ, να δούνε πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να αφομοιωθούν. Υπάρχουν κάποια προγράμματα, να πάνε στο σχολείο, να γίνει κάποιος καταβλισμός πιο επίσημος, με ρεύμα, με υγιεινής. Κάποιος τρόπος όμως πρέπει να βρεθεί. Έχουμε καταντήσει τώρα να έχουμε γύρω-γύρω από την Πάτρα καταβλισμούς, οι οποίοι συχνά πυκνά γίνονται ορμητήρια παραβατικής συμπεριφοράς. Το ίδιο γίνεται και στο Πλατάνι, το ίδιο γίνεται πολλές φορές και στα Δρεστενά, στα Βραχνέικα, το ίδιο γίνεται και σε Ρεγανόκαμπο. Αφήστε και τις φωτιές που κάθε δεύτερη μέρα μπαίνουν στο Ρεγανόκαμπο. Απασχολείται μία αστυνομία και μία πυροσβεστική σε καθημερινή βάση για φωτιές οι οποίες βάζουν εκεί Ρωμά. Τώρα όλα αυτά δεν μπορεί να μην τα βλέπει, να μην τα βλέπουν οι φορείς της πόλης. Δεν μπορεί να περιμένουμε μόνο από την αστυνομία να λύσει ένα πρόβλημα που είναι ένα πρόβλημα καταρχήν είναι σοβαρό. Είναι ένα πρόβλημα που πρώτα θα πρέπει να δούμε αυτούς τους ανθρώπους πώς θα τους αφομοιώσουμε στην κοινωνία και τι θα κάνουμε, και μετά να μπορέσουμε να βρούμε αστυνομικά μέτρα και να τα εφαρμόσουμε εις βάρος τους.
0: Και έτσι κανένα καταλαβαίνω ότι με παρεμβάσεις αστυνομικού χαρακτήρα και με πυροσβεστικές μάνικες δεν είναι το πρόβλημα. Θα πρέπει η κεντρική διακυβέρνηση και η περιφερειακή διακυβέρνηση να συντονιστούν προκειμένου να λυθεί αυτό το ζήτημα. Με γκέτο διασπάτα εδώ και εκεί, το αντίθετο επιτυγχάνεται.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πολύ σωστά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε κυρίες και κύριοι στο Σύλλογο Μεταμόρφωσης Σωτήρος και μέλος της Συλλογιστικής Επιτροπής, γραμματέα αν δεν κάνω λάθος του Συλλόγου, τον κύριο Μιχαλή Κόκκινο, να σας πω ότι τρεις συνοικίες βιώνουν τα απίστευτα. Κύριε Κόκκινο, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, η κορυφή του Παγκόφουνου. Μισό λεπτό να ρωτήσω εγώ. Εκτός και αν θέλετε να με ρωτάτε εσείς. Λοιπόν, ακούστε.
2: Όχι, δεν ρώτησα, είπα περαστικά στη. Ναι.
0: Θα το πείτε, από εκεί θα ξεκινήσω.
2: Μάλιστα.
0: Η κορυφή του Παγκόφουνου είναι το ότι συνέβη στην πολίτησά μας. Αλλά τόσο καιρό δεν είναι ότι είχαμε μια παρθενογένεση, είχαμε περιστατικά, έχουμε παραβατικότητα, έχουμε κανόνες γεντοποίησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έχουμε τρεις συνοικίες της Πάτρας, οι οποίες υποφέρουν εδώ και πάρα πολύ καιρό.
2: Έτσι είναι, κύριε Γεωργόπουλο, εμείς τα έχουμε πει αρκετές φορές, αισθάνομαι ότι έχουμε γίνει κάποιοι κάτοικοι εκεί, γραφικοί, επειδή τυχαίνει να είμαστε και να ασχολούμαστε με τους συλλόγους, κάθε λίγο και λιγάκι στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, να πούμε για κάποιο σοβαρό περιστατικό που συνέβη. Έχουν συμβεί και χειρότερα. Εκεί, όπως θυμόσαστε και όπως θυμόνται και οι κάτοικοι της Πάτρας, συνελήφθη ο δολοφόνος του Ζαφυρόπουλου, ας πούμε, του δικηγόρου. Έτσι, ο οποίος είχε σχέσεις με τους Ρωμά της περιοχής. Κοιτάξτε να δείτε. Το πρόβλημα, όπως το ξέρετε και όπως το αντιλαμβάνετε και οι κάτοικοι εδώ που μας ακούνε, είναι πολύ παραγωγικό. Δεν μπορεί να διαιωνίζεται μια κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια, και όχι μόνο διαιωνίζεται, αλλά και διευρύνεται το πρόβλημα. Προχθές όμως συνάντησα το συμμαθητή του γιού μου που πριν χρόνια πηγαίνανε μαζί στο δημοτικό. Ας πούμε ότι τον λένε Τάκη. Τι κάνεις, Τάκη μου, τι να κάνω, κύριε Μιχάλη, βγήκα στη Ζητιανιά. Καμιά δουλειά δεν μπορεί να βρεις, ας πούμε. Πώς θα βρω εγώ? Όταν τους λέω ή καταλαβαίνουν ότι είμαι Ρωμά, δεν με παίρνουνε. Εγώ θέλω να δουλέψω. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι και στους ίδιους, δεν είναι μόνο στους κατοίκους που θα βγουν οι μικροί. Οι ενήλικες, προσέχετε τι συμβαίνει τώρα εκεί. Οι ενήλικες
0: εδώ μου περιγράφεται κοινωνικό αποκλεισμό και εργασιακό.
2: Ακριβώς.
0: Και οικονομικό. Ακριβώς, αποκλεισμό.
2: Γιατί, οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό, δεν το βλέπουμε. Και έχουμε και κάποιους να λένε, α, αυτοί ξέρετε παίρνουν επιδόματα, κάνουν με ένα επίδομα. Δεν ζει καμία οικογένεια και πολύ περισσότερο μια πιο πολυπληθής οικογένεια που συνήθως είναι αυτές οι οικογένειες.
0: Κύριε Κόκκινε, ηθικών δίδακτων. Ναι, πείτε μου, ολοκληρώστε.
2: Ο τρόπος ζωής τους. Δεν μπορείς να ζεις μια ζωή και μάλιστα. Στη σημερινή εποχή δεν μπορείς να ζεις μέσα σε μια μπαράγκα. Εδώ στην Αθήνα έγινε σάλος πριν μερικές μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι κάποια παιδιά δούσαν υπό άθλιες συνθήκες σε μια κατοικία κτλ. Γιατί εδώ πώς ζουνε? Γιατί εδώ είναι καλύτερες συνθήκες. Έχει ενδιαφερθεί κανένας να πει, όπ, τι γίνεται εδώ. Γιατί ας πούμε ζουν σε αυτή την άδεια κατάσταση αυτοί οι άνθρωποι. Τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς έχουμε προτείνει, τα ξέρετε, προτάσεις κατά καιρούς αρκετές, ώστε να βελτιωθεί, πρώτα-πρώτα να βελτιωθεί η ίδια η ζωή αυτών των ανθρώπων. Έχουμε ζητήσει να διατεθούν από το κράτος οι κίσκοι, να μπορούν να μπουν μέσα, να έχουν την κουζίνα τους, την τουαλέτα τους, να ζήσουν ανθρώπινα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πόσο θα ζουν στις μπαράκες. Σας λέω, ο Τάκης ας πούμε, για να μην πούμε για το όνομά του παιδιού, ήταν συμμαθητής του γιού μου στο δημοτικό, είναι 25 τώρα. Και ζει στην ίδια κατάσταση. Και το παιδί του θα συνεχίσει να ζει στην ίδια κατάσταση.
0: Άρα...
2: Εάν δεν πάρουμε μέτρα συνολικά, αναφερθήκατε και πριν, δηλαδή να συντονιστούν οι φορείς με πρώτα και κυρία το κράτος. Αυτό πρέπει να διαφερθεί κατά κύριο λόγο. Στη συνέχεια ο Δήμος έχει μια δομή η οποία έρχεται σε επαφή με τους Ρωμά στις διάφορες γειτονιές που ζουν. Δεν αρκεί όμως αυτό. Δεν αρκεί πραγματικά. Τι να κάνουν οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι διάφορες ειδικότητες που είναι εκεί, όταν η οικογένεια του Ρωμά ζει σε αυτή την κατάσταση εκεί. Σε λίγο ήδη έχουν αρχίσει και βάζουν φωτιές. Ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί όμως γιατί μπαίνουν οι φωτιές, γιατί φοβόνται τα φίδια. Και πιάνουν και βάζουν φωτιές γιατί έχουν την αίσθηση ότι βάζοντας φωτιά δεν θα πλησιάσουν τα φίδια. Η φωτιά όμως μπορεί να ξεφύγει κάποια στιγμή.
0: Όπως έχει ξεφύγει. Όπως και έχει ξεφύγει.
2: Όπως και έχει ξεφύγει, ακριβώς αυτό.
0: Συνεπώς ένα κράτος...
2: Και γι' αυτό η πυροσβεστική πολλές φορές έχει αντιμετωπιστεί επιθετικά από τους ίδιους, τους κρατάνε πέτρες, γιατί πραγματικά δεν θέλουν να σβήσει φωτιά γιατί την έχουν ανάψει για συγκεκριμένο λόγο.
0: Συνεπώς μου περιγράφεται ένα κράτος που έχει ακράτεια στο συγκεκριμένο θέμα.
2: Τι ακράτεια, δεν ξέρετε τι του γίνεται επί της ουσίας.
0: Κύριε Κόκκινος,
2: συναντηθεί, τα ξέρετε, την άλλη φορά είχε έρθει ο Πρωθυπουργός. Συναντηθήκαμε με κάποιους συμβούλους, στους οποίους είχαμε ήδη στείλει επιστολή για το χώρο αυτό, για την αντιμετώπιση των Ρωμά κτλ. Ναι, το βλέπουμε το θέμα, δηλαδή έχουμε φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο. Όχι μόνο με αυτή την κυβέρνηση και με την προηγούμενη κυβέρνηση. Είχαμε συναντηθεί με την κυρία Φωτίου, μα και από την προπροηγούμενη κυβέρνηση. Το θέμα αυτό από εποχής Καράβολα θυμάμαι εγώ, συζητιέται, βάζουμε ζητήματα. Η κατάσταση όμως παραμένει ίδια δυστυχώς και για την πόλη και για τους ίδιους.
0: Είναι ντροπή για όλους μας αφού μου λέτε ότι έχετε συναντηθεί με κυβερνήσεις και κυβερνήσεις. Ξεκινάει η ιστορία και αυτό σοβεί από την εποχή Δημαρχίας Δημοτικής Διακονίας Καράβολα. Ό,τι και να πει κανείς από εδώ και πέρα είναι υποκρισία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κοκκινή.
2: Το νέο ζεφύρι πάντως γίνεται κύριε Γεωργόπουλε.
0: Το νέο ζεφύρι είναι εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αυτός είναι ο τίτλος. Το νέο ζεφύρι με ευθύνη αυτών που θα έπρεπε να έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα εδώ και δεκαετίες γίνεται. Και γίνεται στην Πάτρα. Και η κεντρική διακυβέρνηση ως ευθύνη έχει τη μερίδα του λέοντος διαχρονικά. Και όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Γιατί βολεύει και το ποιήσει. Ακούσατε πως αυτοί οι άνθρωποι ακόμα και αν ζητάνε δουλειά δεν τους παίρνει κανένας. Και η ευθύνη βαραίνει αυτούς που θα έπρεπε να έχουν φροντίσει για την κοινωνική ένταξη και όχι μόνο.

0: Αυτή η εκπομπή για να πενέψουμε τα γένια μας, μακάρι να μην χρειαζόταν να τα πενέψουμε, εδώ και μέρες έχει πάρει στην πλάτη της, αυτό το ραδιόφωνο, Max FM, την ιστορία με τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Και η ιστορία είναι θλιβερή. Σας μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για μία ακόμα φορά, για τους 6 θανάτους σε 40 ημέρες. Το νέο ζητούμενο, το ερώτημα που προκύπτει είναι όχι τι είδω Ιαπωνέζος για να δανειστώ θεατρικούς τίτλους, αλλά τι είδαν δύο εισαγγελείς και το Προεδρείο του Γηγορικού Συλλόγου της Πάτρας που πήγε χθες στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στον απόϊχο των όσων έχουμε αναδείξει, έχουμε καταγράψει, έχουν υποθεί, έχουν αναφορθεί. Με την αίσθηση, πάντα με πηγές μέσα από τις φυλακές, ότι οι θάνατοι δεν θα σταματήσουν εδώ. Να καλημερίσω τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, τον κύριο Μεταξέα. Κύριε Πρόεδρε, τι είδατε και τι ακούσατε?
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω το εξής, ότι ήμασταν υποχρεωμένοι να μεταβούμε στις φυλακές, διότι σύμφωνα με το άρθρο 90 του Κώδικα Δικηγόρων, στους δικηγορικούς συλλόγους ανήκει η υπεράσπιση των αρχών και κανόνων του κράτους δικαίου σε μια δημοκρατική πολιτεία. Άρα είναι βασικός ο θεσμικός μας ρόλος σε τέτοιου είδους ζητήματα.
0: Πάντως θεσμική λειτουργία και κράτος δικαίου, έτσι ως έχουν τα πράγματα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, δεν πολύ διαπιστώνει κάποιος.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω τι διαπιστώσαμε. Πρώτα απ' όλα έχουμε ένα κατάστημα κράτησης, όπως λέγονται πλέον οι φυλακές, ναι, με δυναμικότητα 446 κρατουμένων, όπου ο σημερινός πληθυσμός είναι παραπάνω από 700. Αυτό ένα το κρατούμε. Δεύτερον, έχει δύο παθολόγους, γιατρούς. Ο ένας όμως εργάζεται, γιατί η δεύτερη παθολόγος έχει μακροχρόνια απουσία για άδεια ανατροφής τέκνου. Πηγαίνει και ένας γενικός γιατρός ιατρικής από το κέντρο υγείας κάτω Αχαΐας.
0: Τρεις φορές την εβδομάδα.
1: Ναι, ωραία. Προσέξτε. Υπάρχουν αιτήματα από τις φυλακές για τουλάχιστον ένα καρδιολόγο, ένα ψυχίατρο. Θεωρούμε ότι εμείς τουλάχιστον ότι χρειάζονται δύο καρδιολόγοι και τρεις ψυχίατροι τουλάχιστον. Δεν το συζητάμε, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν
0: σε ένα τέτοιο πληθυσμό και τις ανάγκες.
1: Και προσέξτε, με τον καρδιολόγο θέλουν και εξοπλισμό υπερήχου. Οι φυλακές με τους 700 κρατούμενους δεν έχουν υπέρηχο. Δεν έχουν υπέρηχο. Άρα ο γιατρός θα πάει εκεί ή θα πρέπει να φέρει το φορητό του υπέρηχο ή κάπως αλλιώς θα πρέπει να βρεθεί ένας υπέρηχος. Εντάξει. Και επιπλέον γίνεται προσπάθεια από την ΕΚΤΙΠΕ για στελέχους περιφερειακού ιατρίου με γιατρούς υποκαθεστώς απόδειξης παροχής υπηρεσιών. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα, επισκεφθήκαμε με τον κύριο εισαγγελέα εφετών, τον κύριο Μάστακα, τον προϊστάμενο της εισαγγελίας εφετών, και ήταν παρούσα και η εισαγγελέα η αρμόδια για τις φυλακές, η αντισαγγελέα εφετών, η κυρία Ολυμπία Λαμπροπούλου. Και από την πλευρά του δικηγορικού συλλόγου ήταν μαζί μου και ο κύριος Κωνσταντίνος Τσούκαλης, ο γενικός γραμματέας. Mm-hmm. Πραγματικά είδαμε τους φακέλους των 6 αποβιωσάντων, τους ιατρικούς φακέλους, και όταν λέω είδαμε, δεν ψάξαμε, δεν μπήκαμε μέσα στο φάκελο του καθενός, αλλά ήταν τόσο ογκώδης που αυτό κάτι σημαίνει, εν πάση περιπτώσει. Να σας πω μόνο...
0: Αυτό ξέρετε τι ερώτημα μου για να αυτομάτως.
1: Ναι.
0: Όταν ένας τέτοιος φάκελος τόσο ογκώδης υπάρχει.
1: Ναι, ήταν πραγματικά.
0: Και υπάρχει ογκώδης. Μόνο ένας παθολόγος.
1: Ναι.
0: Και ένας ακόμα που πηγαίνει τρεις φορές την εβδομάδα. Αυτομάτως γεννώνται πολλά ερωτήματα για το κατά πόσο είναι αναλώσιμοι αυτοί οι άνθρωποι με τόσο εγκουδέστερο φάκελο ή πραγματικά κανείς νοιάζεται για τη θεραπεία τους ή τη συντηρητική τους αγωγή. Καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Το καταλαβαίνω και σας κατανοώ, και μάλιστα να σας πω το εξής. Ο κατηγορούμενος, ο αποβιώσας, ο πέμπτος, ο οποίος μετήχθη από τη Δράμα, ήταν τόσο χάλια που δεν θα έπρεπε να είχε μεταχθεί. Θα έπρεπε να έχουν στείλει από τις φυλακές ένα χαρτί από το νοσοκομείο που είχε νοσηλευθεί εκεί και να πούνε είναι αδύνατον αυτός ο άνθρωπος να μεταχθεί, δεδομένου ότι είχε λιποθυμικά επεισόδια και μια μεταγωγή δεν...
0: Παρ' όλα αυτά, κύριε Μεταξά, πρόεδρε, ακούστε με λίγο. Παρ' όλα αυτά αυτός ο άνθρωπος και μετήχθη, ναι, και δεν του δόθηκε ποτέ η αγωγή που του είχε γράψει ο γιατρός. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του και την οικογένειά του, φιλοξένησα τον συνάδελφό σας που είχε αναλάβει,
1: ναι,
0: εκ μέρους της οικογένειας στην υπόθεση.
1: Ναι. Αυτό εγώ το μόνο που πληροφορήθηκα ήταν ότι του είχαν κλείσει ραντεβού για την Δευτέρα και πέθανε Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά. Του είχαν κλείσει ραντεβού για Δευτέρα να πάει στο νοσοκομείο. Αλλά και μόνο το ότι μετήχθη ήταν τραγικό σφάλμα. Δεν έπρεπε να μεταχθεί. Έπρεπε να σταλούν τα έγγραφα από το νοσοκομείο ότι αδυνατεί να μεταχθεί και το δικαστήριο θα ανέβαλε την υπόθεση. Δεν το συζητάμε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Κανονικά δεν έπρεπε να έχει μεταχθεί αυτός ο άνθρωπος. Άποψή μου. Μπορεί να σας πω κάτι. Μπορεί και να μην μετήχε το και να πέθανε στην Δράμα. Αλλά η μεταγωγή σίγουρα είναι μια επώδυνη διαδικασία για όλους. Γιατί ξέρετε με τι αυτοκίνητα έρχονται, πώς έρχονται, το καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάτι το.
0: Μάλιστα.
1: Για έναν άνθρωπο και ο οποίος.
0: Άρα τι κάνουμε και τι περιμένουμε, κύριε Πρόεδρε.
1: Από εδώ και στο εξής, εμείς θα στείλουμε και εμείς έγγραφο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί. Δεν γίνεται. Θα στείλω έγγραφο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το ταχύτερο δυνατόν να διοριστούν γιατροί. Σε αρρωγή, εν πάση περιπτώσει, των όσων λένε στις φυλακές. Προσέξτε, στις φυλακές, 6 φύλακες παριστάνουν τους νοσηλευτές. Νοσηλευτές δεν έχουν. 6 φύλακες.
0: Τι είπατε, κύριε Πρόεδρε? 6 φύλακες. Δηλαδή, 6 σοφρονιστικοί παριστάνουν τους νοσηλευτές.
1: Τι να κάνουμε. Άμα δεν έχει νοσηλευτή, κάποιον πρέπει να έχει εκεί. Και αυτός ο φύλακας λείπει από το φυλακτικό προσωπικό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν είναι. Λείπει από τη φύλαξη. Όταν για παράδειγμα, για 700 κρατούμενους έχεις 6 ανθρώπους όλο το βράδυ στη φυλακή, δεν είναι αποτελεσματική φύλαξη, εν πάση περιπτώσει.
0: Μου περιγράφεται, από όπου και να το πιάσουμε, κάτι το οποίο παραπέμπει σε ένα μίνι εξπρέσ του Μεσονυχτίου.
1: Αυτό και πάλι, και οι 6 μπορεί να πέθαναν. Αυτό το ψάχνει.
0: Αυτό δεν λέει τίποτα, κύριε Πρόεδρε. Ας πέθαναν με ανθρώπινες συνθήκες.
1: Δεν λέει τίποτα. Έτσι,
0: αν ήταν να πεθάνουν, ας πέθαναν με ανθρώπινες συνθήκες και με παροχή ιατρικής φροντίδας.
1: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Τους έχουν για αναλώσιμους. Κατά τα άλλα, θέλουν υποτίθεται να τους σοφρονίσουν και να τους επανεντάξουν στην κοινωνία. Όχι. Ημερομηνία λήξης έχουν όλες οι φυλακές Αγίου Στεφάνου. Ακούσατε απίστευτα πράγματα διαστόματος του Προέδρου και Γεωργικού Συλλόγου. Και τα διαπίστωσαν και οι εισαγγελείς που πήγαν. Για προσέξτε για να το κουμπώσω με το άνοιγμα αυτής της εκπομπής. Την ίδια ώρα που αυτοί ως όντα κατώτερου Θεού είναι αναλώσιμοι, έχουμε τον τρέπεδι και την τροπή. Γιατί με τροπολογία εξπρες θα έχουμε ελίτ δίκες για πολιτικούς. Προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών. Του τέστην καθιερώνεται δια νόμου δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Με διαδικασίες fast track, με ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαστικής εξουσίας, με υποχρεωτικό ορισμό ειδικού εφέντη ανακριτή για συγκεκριμένες υποθέσεις. Σκεφτείτε, να φιλτράρετε και καταλήξτε. Κάπου εδώ συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόνο. Σας θυμίζω και σήμερα μαζί μας ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα. Με τον application του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν θα πληρώσεις. Και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ένα ταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση. Γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά σε βαλίτσες, να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sferis φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου, φεύγεις για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Νόστιμο φαγητό, wifi να αποστάρεις στη διαδρομή, καλοπερνάς πριν πατήσεις στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνει εισιτήριο από Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Αν πάρεις αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα επίδανες προσφορές που εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνει το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Η Real Water φίλτρα νερού δραστηριοποιείται τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 Παρικαρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού Pender, Matrix, Torevino, Geyser και διάφορες άλλες με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από επιστοποιήσεις NFS, ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκλητος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Το City in Action Powered by ΔΕΗ επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη με δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, έναρξη και δερματισμό στο πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου Πατρών. Η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Μπες και εσύ στο City in Action και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουν όλους.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων.

0: έρχεται. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

μου κυφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Μου έγκαλει μονόμος αν ένας πεθάνει και άλλος παίρνει σύνταξη χειρίας. Επειδή ακούτε το πεθαίνω για σένα. Καθώς κυρίες και κύριοι, η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου προκαλεί αγωνία και σε επίπεδο Πάτρας Δυτικής Ελλάδας σε χιλιάδες συνταξιούχους, οι οποίοι λαμβάνουν και σύνταξη χειρίας. Του τέστην παίρνουν δύο συντάξεις εκ των οποίων η μία είναι σύνταξη χειρίας. Γιατί? Τι λέει ο δικαστής και τι θα συμβεί εάν η κυβέρνηση δεν τρέξει άμεσα να νομοθετήσει? Πάμε στον γνωστό οικονομολόγο με ειδίκευση σε θέματα που αφορούν σε συνταξιοδοτήσεις, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα και μελέτες συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων, τον κύριο Θόδωρο Ξύλο, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ξύλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Τι τους κομίζουμε και δεν είναι ευχάριστο, έχω την εντύπωση.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Έρχεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας πλέον να μετατρέψει τους χείρους και τις χείρες σε οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό? Ύστερα από 5 χρόνια, δηλαδή από το 2021, όπου εκδόθηκε η περίφημη εγκύκλιος Τσακόγλου, που έλεγε πλέον θα εφαρμοστεί η χειρότερη πτυχή του νόμου Κατρούγκαλου, που μιλούσε για σώρευση συντάξεων, άρα ένας συνταξιούχος είτε ξηδίου δικαιώματος είτε λόγω θανάτου πλέον θα λαμβάνει μια εθνική σύνταξη, έρχεται με την προχθεσινή απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας, επικυρώνει την εγκύκλιο αυτή που, να θυμίσω, ότι υπάρχει και νύχτα, γιατί καταλάβανε εν μέσω κοινωνικής κατακραυγής ότι αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί, και πλέον ανοίγει ο δρόμος, σύμφωνα και με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όχι μόνο να εφαρμοστεί από εδώ και πέρα, άρα μία 70χρονη που εν μέσω συνεχόμενης ακρίβειας, εκτόξευσης του πληθωρισμού, καλείται να ανταπεξέλθει από εδώ και πέρα, θα ανοίγει ο δρόμος να αναζητηθούν και χρήματα πολλών ετών πίσω, από το 19, άρα μιλάμε σε ένα φάσμα που μπορεί να καλεστούν οι συνταξιούχοι να επιστρέψουν χρήματα πάνω των 15 ή των 20.000 ευρώ.
0: Με λίγα λόγια μου λέτε ότι αυτοί οι άνθρωποι, με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, θα αναγκαστούν να επιστρέψουν ή τη σύνταξη χειρίας ή την άλλη σύνταξη που παίρνουν.
1: Έτσι ακριβώς είναι, δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή είναι σε ισχύ ο συγκεκριμένος νόμος. Έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας να επικυρώσει τη συνταγματικότητά του. Να θυμίσω εδώ ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση, ενώ είχε εκλεγεί προεκλογικά το 19 με το σύνθημα «θα καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου», έχει εφαρμόσει τις χειρότερες πτυχές. Σήμερα επικρατεί αγωνία στους κύκλους των συνταξιούχων χειρίας, δεδομένου ότι θα καλεστούν, είναι αντιμέτωποι με επιστροφή μεγάλων ποσών, και δεδομένου ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν είχαν κανένα δόλο να εισπράξουν αυτά τα χρήματα. Ξέρετε, όλο αυτό το διάστημα, με διάφορες ερμηνευτικές εγκυκλίους, ο ΕΦΚΑ δεν αναζητούσε αυτά τα ποσά. Άρα, στο καλή την πίστη εισέπραταν οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου τα ποσά αυτά. Αν θέλετε να πάμε και παρακάτω, ο ΕΦΚΑ δεν είχε το μηχανισμό να περικόψει τις συντάξεις αυτές, και σήμερα εωρείται μια κατάσταση όπου λέει αύριο το πρωί, όχι απλά παίρνουμε χαμηλές συντάξεις, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, άρα να ανοίξουμε το ζήτημα το
0: πώς. Δηλαδή και θα τους κόψει τη μία από τις δύο συντάξεις και θα τους ζητήσει χρήματα πίσω.
1: Έτσι ακριβώς, σε αυτό το στάδιο είμαστε αυτή τη στιγμή. Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει η κυβέρνηση άμεσα να
0: νομίζει. Έχουμε μια δέσμευση χθες τηλεοπτικά της κυρίας Κεραμέως πάντως, έτσι.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά από το νομοθετώ, από το δεσμεύομαι, εξαγγέλλω μέχρι το νομοθετώ, ξέρετε, είναι μια απόσταση 7 χρόνων για κυβέρνηση. Ξαναλέω ότι το 19 η συγκεκριμένη κυβέρνηση εκλέχθηκε με το σύνθημα «θα καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου», και μέχρι σήμερα έχουν εφαρμοστεί οι χειρότερες πτυχές του, και την ίδια στιγμή, μετά από 5 χρόνια που καλείται το ανώτατο κυρωτικό δικαστήριο να γνωμοδοτήσει, λέει ότι αυτή η περικοπή, αυτή η διάταξη είναι συνταγματική, και μάλιστα, είμαστε σε αναμονή του τι μέλη γενέστε.
0: Αλίμονο στις χείρες.
1: Έτσι ακριβώς,
0: και στα ορφανά.
1: Η συζήτηση σήμερα θα πρέπει να ανοίξει ότι ύστερα από τη συνεχόμενη ακρίβεια οι συνταξιούχοι άνω του 60% λαμβάνουν κάτω από 700 ευρώ και ο πληθωρισμός τρέχει ραγδαία, μόνο για τον Απρίλιο είμαστε στο 4%, Και αντί να συζητάμε το πώς θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες να αυξήσουμε τα εισοδήματα των συνταξιούχων, κουβεντιάζουμε σήμερα αν και εάν και πώς θα γλιτώσουμε αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που καλόπιστα οι συνταξιούχοι εισέπραξαν.
0: Μάλιστα. Κύριε Ξύλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θα έχουμε ανοιχτή γραμμή για το θέμα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη. Τα ακούσατε το ποίημα. Καταλάβατε τι παίζει τώρα. Θα ζητήσουν από χείρες χρήματα πίσω, 15 χιλιάρικα περίπου. Που έπαιρναν και σύνταξη χειρίας και την εθνική σύνταξη. Με την απόφαση της Συμβουλίου της Επικρατείας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θα τους κόψουν τη μία από τις δύο. Διότι το ανώτατο δικαστήριο έκρινε συνταγματικό αυτό τον εκτροματικό νόμο Κατρούγκαλου. Τον οποίο κατά τα άλλα η κυβέρνηση είχε κάνει σημεία ότι θα τον καταργήσει. Προεκλογικά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει άγριο δούλεμα.

0: Θα σας ξαναγήσουμε στο μαγικό κόσμο του Εθνικού Συστήματος Υγείας για μία ακόμα φορά. Για την ακρίβεια θα σας δείξουμε πώς ξυλώνει το pullover σε ένα κέντρο υγείας το οποίο λειτουργεί άψογα παρά τα προβλήματα, παρέχει σημαντικότατες υπηρεσίες στις κοινωνίες που απευθύνεται και επί του προκειμένου σας μιλάω για το κέντρο υγείας Δυτικής Αρχαΐας, το κέντρο υγείας στην Κατοχαλιά. Οι αθεόφοβοι επιλέγουν να ξυλώσουν το pullover ενός κέντρου υγείας που προσφέρει τα μέγιστα παρά τις παθογένειες του συστήματος, προκειμένου να μπαλώσουν τρύπες στο ξεγυμνωμένο σύστημα υγείας στο νοσοκομείο του Αργοστολίου. Πώς γίνεται αυτό? Να καλημερίσω τον διευθυντή του ΕΣΥ, επιστημονικά υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας Κατοχαλιάς, τον κύριο Τάσο Γιακουμή. Κύριε Γιακουμή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και στους εκκρατές σας, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Για πείτε μου, τι ακριβώς παίζεται εκεί με το Κέντρο Υγείας, τους γιατρούς του, τον γιατρό του ή έναν από εσάς και την Κεφαλονιά?
1: Κοιτάξτε,
0: προφανώς θα γίνει ταξίδι για την Ιθάκη, έτσι, ναι, για να γίνουμε καβαφίκη.
1: Για την Ιθάκη, μακάρι να πηγαίναμε και να μπορούσαμε να λειτουργήσουμε σε πολλά επίπεδα, αλλά κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, έτσι, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα όλο αυτόν τον καιρό με το γεγονός ότι διάφορες δομές και ιδίως νοσοκομιακές στην περιφέρεια έχουν πρόβλημα. Και δεν λειτουργούν όπως θα πρέπει να λειτουργούν, γιατί υπάρχει μια χρόνια αποστελέχωση, διάφορα αυτά που μπορεί να που τα έχουμε και εμείς σαν ΕΙΝΑ, γιατί είμαι και μέλος των νοσοκομειακών γιατρών ΔΣ, τα έχουμε πολλές φορές. Τώρα κοιτάξτε, αυτό που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή είναι το εξής, ότι ήρθε πρόσφατα ο υπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός υγείας, υπουργός μάλλον υγείας και τους Θεμιστοκλέους, και θεώρησαν ότι έπρεπε να καλυφθούν η ελλείψη στην Κεφαλονιά με μετακινήσεις γενικών γιατρών από όλα τα κέντρα υγείας της ΕΚΤΗΣ ΥΠΕ. Έτσι, προς το παρόν έχουν αρχίσει και πηγαίνουν κάποιοι συνάδελφοι. Έτσι, εμείς έχουμε εκφράσει την αντίρρησή μας για όλο αυτό το γεγονός, για όλη αυτή τη διαδικασία μετακίνησης, γιατί πάνε γενικοί γιατροί να δουλέψουν σε νοσοκομείο, δεν είναι ο φυσικός χώρος. Ο φυσικός χώρος είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και είναι ένας χώρος ο οποίος, μιλάμε για, ο οποίος αν δεν παράξει έργο στην περιοχή που βρίσκεται ο γιατρός, τα αποτελέσματα τα βλέπουμε μετά στην...
0: Δηλαδή κύριε Γιακουμή, κάνουν μπαλώματα στην Κεφαλονιά και ανοίγουν τρύπες στο κέντρο υγείας της Κατοχαλιάς.
1: Και στην Αχαγιά και στα υπόλοιπα, αλλά και στην Αχαγιά. Και τώρα στην Αχαγιά, όπως είδατε, δεν ξέρω, χθες ανακοινώσαμε την αιτήσια, έτσι και λίγο καθυστερημένα λόγω των έργων, την αιτήσια λογοδοσία μας. Έτσι, τα πράγματα που γίνονται εδώ είναι αρκετά. Είναι αρκετά και για την αντίληψη ενός κέντρου υγείας. Δηλαδή, προσπαθούμε να συμβάλλουμε, να το πω έτσι, διατήρηση υγείας του πληθυσμού. Δεν είμαστε απλά οι γιατροί με το ακουστικό που πηγαίνουμε, ερχόμαστε στα ιατρία μας και κοιτάμε μόνο την αρρώστια. Κοιτάμε τη διατήρηση υγείας. Άρα, οργανώνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις στις περιοχές. Επιβλέπουμε και καθοδηγούμε τον εμβολιασμό των πληθυσμών. Παρεμβαίνουμε σε προβλήματα πάρα πολλά και ειδικών πληθυσμών, ιδίως εδώ στην περιοχή μας, και είναι ένα κέντρο υγείας με τεράστια, να το πω, κύκλο εργασιών και στα επίγοντά του και στα τακτικά του ιατρία. Και τώρα που περιμένουμε κιόλας να αναπτυχθεί και τα περιφερικά του ιατρία, και τώρα που περιμένουμε να αναπτυχθεί κιόλας και να ανοίξει και το κέντρο υγείας, γιατί όπως ξέρετε ανακοινίζεται όπως πάρα πολλά άλλα στη χώρα, έτσι, αυτό το πράγμα, δηλαδή το γεγονός θα παίρνουν κάποιο γιατρό, ο οποίος, προσέξτε, δεν είναι και το πλέον σωστό πράγμα και για τον ίδιο το γιατρό. Σας είπα και πάλι, πάει σε ένα άλλο χώρο που δεν το γνωρίζει και είναι νοσοκομιακός χώρος.
0: Παίρνουν έναν γιατρό πρωτοβάθμιας φροντίδας και τον πάνε σε νοσοκομείο.
1: Πάνε σε νοσοκομείο. Έτσι, ό,τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτά δεν γίνονται, δηλαδή δεν θα έπρεπε να γίνονται. Από αυτήν την άποψη εμείς το έχουμε δηλώσει και στην ΕΚΤΗ, ότι δεν θέλουμε να πάρουν γιατρούς από εδώ. Και προσπαθούμε αυτό το πράγμα να το
0: πείσουμε. Η απάντηση ότι... μέχρι τώρα της ΕΚΤΗ ποια είναι?
1: Κοιτάξτε, η απάντηση της ΕΚΤΗΣ ΥΠΕ προς το παρόν δεν υπάρχει εντέλεση ακόμα, αλλά φαντάζομαι ότι αν δεν βρεθούν αρκετοί εθελοντές και για το καλοκαίρι, και φοβάμαι για την επόμενη περίοδο, υποτίθεται μέχρι να καλυφθούν κάποια κενά που έχουν προσπαθήσει να τα καλύψουν, αλλά γνώμη μου πρέπει να λυθούν άλλα προβλήματα εκεί πέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα γίνεται αυτή η διαδικασία της μετακίνησης γιατρών από εδώ και από εκεί.
0: Ένα καταλαβαίνω, ότι για να μπαλώσω τη γύμνια που έχω δημιουργήσει, δημιουργώ νέες τρύπες. Αδιανόητο.
1: Εμείς δεν μπορούμε να ανοιχτούμε αυτή τη στιγμή την τρύπα εδώ στην περιοχή, ξαναλέω, γιατί είναι μια τεράστια περιοχή, έχουμε αποδείξει ότι ασκούμε έργο εδώ στην κοινότητα και δεν θέλουμε αυτό το πράγμα που δεν είναι ανακοπή, Έτσι, έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια χρόνια τώρα και να στελεχωθεί το κέντρο υγείας και να δράσει στην κοινότητα και να μπορέσει να υπάρχει ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα. Γιατί είναι τυχαίες οι λογοδοσίες που κάνουμε κάθε χρόνο. Είναι λογοδοσίες που απευθύνονται και στις αρχές, στην ΕΚΤ, είπε, και στους Δήμους Δυτικής Αγαίας και Πατρών που καλύπτουμε και μεγάλο κομμάτι του Δήμου Πατρέων. Και ιδίως στους κατοίκους που έχουν ένα το δικαίωμα εδώ πέρα να έχουν μια δημόσια δομή, η οποία να λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα και να. Και να κατευθύνεται όχι μόνο στο επίγον, αλλά και στην ουσία στη διατήρηση υγείας της περιοχής. Αυτός είναι ο ρόλος πρωτοβάθμιας υγείας. Και όχι.
0: Κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, κύριε Γιακουμή, κάνουν πως δεν το καταλαβαίνουν.
1: Ναι, κοιτάξτε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Έτσι.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ράβε ξύλο να κάνουν. Παίζουν το ράβε ξύλο εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Δεν χρειάζεται σχολιασμός. Αν δείτε τι κύκλο εργασιών κάνει το Κέντρο Υγείας Κάτω Χαλιάς, με ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, με εργάτες γης αλλοδαπούς, με αυξημένη νοσηρότητα, με μια κοινωνία μεγάλη Ρωμά στο Δήμο της Δυτικής Αχαΐας, και βρήκαν να πάρουν από εκεί γιατρούς με εντέλεσμα να τους πάνε στην Κεφαλονιά. Δεν είναι άγωνος ο τόπος. Είναι άγωνα τα μυαλά τους. Ή θέλουν να τα λανσάρουν ως άγωνα για άλλωθι.

που μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι αυτοχειρία. Δεν μπορεί όμως κανείς αυτό να το πει με σιγουριά. Ένας άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα και ανασύρθηκε νεκρός. Κυρίες και κύριοι, παρέα με τις εκπομπές μας στο Max καθημερινά. Αργότερα συνδεόμαστε με παραπολιτικά και με συνεχή δελτία ειδήσεων. Ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει στο ντετέ.gr. Έρχεται δυναμικός και με πολλές ειδήσεις ο νεολόγος των πατρών την Παρασκευή με ένθετο τον κόσμο. Ενώ συνεχίζουμε την ωραία προσπάθειά μας και βλέπω έντονη ανταπόκριση τα λεγόμενα vidcast που κάνουμε. Δηλαδή, εκπομπές τηλεοπτικής κατεύθυνσης οι οποίες αναρτώνται και είναι παραγωγή του ομίλου Plus Media. Στο pluspod.gr είναι μια ωραία πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει. pluspod.gr αναρτώνται στο YouTube του DT και στο DT.gr. Τα κυριότερα αποσπάσματα, έτσι τα πιο πιπεράτα, στο TikTok, στο Facebook και στο Instagram, στα social media του ομίλου, και εκεί γίνεται χαμός. Θέλουμε κι άλλον όμως. Και βεβαίως οι εκπομπές αυτές μεταδίδονται και από τον περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό Λεπάντο. Εάν μπείτε, θα δείτε όσα σας λέω. Τελευταία εκπομπή είναι αυτή με τον Δήμαρχο Ερημάθου, τον Θόδωρο Μπαρή. Απαντά για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τι κόμμα είναι, για τις επόμενες εκλογές. Έχει και πιπεράτα μέσα. Βεβαίως στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr αναρτώνται όλες μας οι ραδιοφωνικές εκπομπές και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων. Έχετε δυνατότητα να ακούτε όλους τους σταθμούς του ομίλου, δηλαδή Max, Sport FM Patras, Dirty Skilo, Picasso, αλλά και άλλες μουσικές από ιντερνετικούς σταθμούς. Όλες τις μουσικές. Να κλείσω λέγοντας ότι το City in Action Powered by the E επιστρέφει δυναμικά από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου στην Πάτρα, γεμίζοντάς τη με δράση, ποδήλατα και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων θα είναι το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, ξέρετε, τότε που η Πάτρα γίνεται κίτρινη με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, σας περιμένουμε όλους. Μπείτε στο www.cityinaction.gr και δηλώστε συμμετοχή. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Εσπρές 450.000. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Αυτά για σήμερα. Ακολουθεί η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο και την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εβδομάδα σας και στην εργασία σας. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 10. Γεια σας.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομό Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open

0: της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρας.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
0: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
1: Let's go.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
4: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
5: Again.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε κοντά μας κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του Max FM. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο και Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2610-343-200. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Πάτρα, με αρκετά καλή θερμοκρασία, 18 βαθμούς αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, μέχρι τους 22 θα φτάσει το θερμόμετρο τις μεσημεριανές ώρες. Αρκετά καλός ο καιρός και σήμερα και αύριο και από ό,τι φαίνεται Παρασκευή. Στο τέλος της εκπομπής σήμερα θα έχω μαζί μου Νικόλα Σερέτη, ο οποίος θα μας πει αναλυτικά πώς θα πάει η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες μέρες, γιατί κάτι ακούγαμε για βροχές Πέμπτη και Παρασκευή, από ό,τι φαίνεται το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα ίσως βρέξει. Θα το δούμε αυτό. Σήμερα λοιπόν ανακοινώνεται ότι θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης και ξεκινάω με αυτό βεβαίως, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί περιμένετε να μας ακούσετε. Σίγουρα βεβαίως κάποιοι θα έχετε ενημερωθεί κιόλας. Γίνονται εργασίες αποκατάστασης βλάβης στην περιοχή εκεί του Λόγκου. Δεν θα έχετε νερό κυρίες και κύριοι μέχρι και τις 3 η ώρα το μεσημέρι. Σήμερα ξεκινούν και οι θρησκευτικές εκδηλώσεις σε ιερούς ναούς της περιοχής μας για να τιμηθεί η μνήμη των Αγίων Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, μεγάλη γιορτή. Η αυριανή έχουμε εμείς κανέναν Κωνσταντίνο εδώ ή καμία Ελένη. Έχουμε την Ελένη, την Καλογιάννη, στο λογιστήριο, την αγαπημένη μας την Ελένη που γιορτάζει αύριο. Έχουμε άλλον εδώ στο γραφείο, όπως μου διαφεύγει κανείς. Τέλος πάντων, εμείς θα φάμε γλυκά. Φαντάζομαι ότι θα φάμε από πάρα πολύ κόσμο. Γιορτάζει και ο αδερφός μου αύριο. Να τους χαιρόμαστε λοιπόν. Είναι μεγάλη γιορτή στην Αγιά. Από σήμερα θα έχουμε την έξοδο της εικόνας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και τη δέηση υπέρ των ευλαβών προσκυνητών, όπου θα ξεκινήσουν το προσκύνημα από τους πιστούς και ορτασμός στον Ιερό Ναό εκεί στην Αγιά που πανηγυρίζει. 7 η ώρα το απόγευμα θα ψαλεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, θα έχει και αρτοκλασία. 9 η ώρα το βράδυ θα γίνει λιτάνευση της εικόνας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Και αύριο βεβαίως Πέμπτη, 7 με 10 το πρωί θα γίνει η πανηγυρική θεία λειτουργία ως ήθιστε. Και αύριο επίσης το απόγευμα, 7 η ώρα στο Μεθέορτο Εσπερινό και την παράκληση. Και στο Κωνσταντοπούλιο θα έχουμε έτσι με λαμπρότητα τον εορτασμό, γιατί και εκεί πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Κωνσταντοπουλίου Ευγυρίου. 7 η ώρα και εκεί το απόγευμα θα γίνει ο Μεγάλος Εσπερινός και εκεί αρτοκλασία βεβαίως. Και αύριο Πέμπτη, 7 η ώρα το πρωί, η έναρξη του όρθρου και η Θεία Λειτουργία στη συνέχεια. Και στα Ροήτικα. Και εκεί γιορτάζει ο Ιερός Ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Πάλι 7 η ώρα το απόγευμα σήμερα θα έχει τον Εσπερινό με το Θείο Κήρυγμα από τον Αρχιμανδρίτη Πάτερ Αρτέμιο Αργυρόπουλο, βεβαίως. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει 9 η ώρα και η λιτάνευση της εικόνας. Γιορτάζουν πολύ αύριο. Έχουμε πολλούς Κωνσταντίνους και Ελένες, αν μου επιτραπεί ο όρος να το πω έτσι, Ελένες. Δεν είναι δόκιμο. Το λέω τώρα, με συγχωρείτε που το λέω, εντός και εκτός εισαγωγικών. Γιορτάζει πολλοί κόσμος. Και βεβαίως για να περάσω στην επικαιρότητα, που σίγουρα τα έχετε ακούσει, είχαμε τη βουτιά θανάτου στην προβλήτα του Ρίου. Μια μεγάλη τραγωδία, κυρίες και κύριοι, χθες το απόγευμα. Πάντως καθημερινά κάτι συμβαίνει, έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια ήρεμη καθημερινότητα όσον αφορά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Δυστυχώς ένα αυτοκίνητο βρέθηκε στη θάλασσα κάτω από συνθήκες οι οποίες ακόμη και τώρα διερευνώνται. Ένα αυτοκίνητο βρέθηκε στο βυθό. Βεβαίως άμεσα έσπευσαν εκεί και οι πυροσβεστικοί και από το λιμεναρχείο και από την αστυνομία και το ΕΚΑΒ να δουν αν υπήρχαν επιβαίνοντες μέσα στο όχημα. Λίγο αργότερα οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν. Δυστυχώς το αυτοκίνητο είχε βυθιστεί εξ αρχής και οι δίτες εντόπισαν τον οδηγό του χωρίς τις αισθήσεις του. Παρελήφθη βεβαίως από το ΕΚΑΒ, διακομίστη στο νοσοκομείο στο Ρίο, αλλά οι πληροφορίες λένε για έναν άνδρα περίπου 63 ετών. Τώρα τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργούνται με την προανάκριση από το κεντρικό λιμεναρχείο Πατρών. Πάντως όταν έφτασε στο νοσοκομείο του Ρίου ήταν ήδη νεκρός, δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Είχαμε και την τραγωδία στο Δαφνί. Σύμφωνα με πληροφορίες εκεί ένας τρόφιμος είχε έντονο επεισόδιο με άλλον ασθενή, καυγά, έμεναν στο ίδιο δωμάτιο και το αποτέλεσμα είχε το επεισόδιο αυτό, το αποτέλεσμα του ήταν ο πρώτος να στραγγαλίσει και να δολοφονήσει το δεύτερο. Μέχρι στιγμής πάντως με τα στοιχεία που έχουν βγει στην δημοσιότητα, το συμβάν αυτό εκτελήθηκε εντός του θαλάμου νοσηλείας χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα ακριβή αίτια ή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες
οποίες συνέβη. Πάντως ο ασθενής βρέθηκε ανέσθητος από εργαζομένους του νοσοκομείου, οι οποίοι βεβαίως κινητοποιήθηκαν άμεσα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν απορίες πώς δεν μπόρεσε αυτό να γίνει αντιληπτό. Δεν ξέρω και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε. Ενημερώθηκε και η αστυνομία και το ΕΚΑΒ ήταν όμως ήδη πολύ αργά. Είχαμε και τον ντου της Ελλάσσα χτες στο Ριγανόκαμπο, βέβαια μηδέν το αποτέλεσμα, έτσι, γιατί όταν πας να κάνεις ντου, εφόσον έχουν ενημερωθεί και ξέρουν ότι τους ψάχνεις, τι ντου πας να κάνεις, αγαπημένοι μου τοπικοί Ελλάς, που βεβαίως έχουν και πολλές επιτυχίες, αλλά τι ντου να κάνεις όταν πας προγραμματισμένα εντός εισαγωγικών, γιατί ήξεραν εκεί οι άνθρωποι ότι θα τους ψάξουν σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ξέρουν ότι θα τους ψάξουν, έχουν εξαφανιστεί, έχουν φύγει, δεν βρίσκονται στον καταβλισμό των Ρωμά, προφανώς και φυλάγονται. Άρα τι ντου έγινε από την αστυνομία? Εν πάση περιπτώσει, πήγαν εκεί ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας στο Ριγανόκαμπο χθες το απόγευμα. 4 περιπολικά, 5 μηχανές της ομάδας Δίας και άλλα και η ομάδα Όπκε Αχαΐας έκαναν εκτεταμένους ελέγχους χωρίς ευρήματα. Βεβαίως να πω και για εσάς που θέλετε να βγάλετε την ταυτότητα ότι λιγοστεύει το χρονικό διάστημα. Το έχουμε συζητήσει το θέμα πάρα πολλές φορές. Λιγοστεύει το διάστημα για να αντικαταστήσετε την παλιά τύπου δελτίων ταυτότητας, διότι μέχρι τις 3 Αυγούστου μπορείτε να προχωρήσετε στην έκδοση των νέων σύμφωνα με το σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Όσοι δεν προχωρήσετε έγκυρα στην αλλαγή, τότε για να μπορέσετε να μετακινηθείτε θα χρειάζεστε διαβατήριο για το εξωτερικό. Δηλαδή, δεν θέλω να φανταστώ, κάποιοι δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Εάν δεν έχεις διαβατήριο και έχεις μόνο ταυτότητα αυτή τη στιγμή και μέχρι 3 Αυγούστου δεν έχεις πάει να την ανανεώσεις και να βγάλεις την καινούριο τύπου ταυτότητα, τότε δεν μπορείς να μετακινηθείς στο εξωτερικό. Δεν μπορείς να πας και να πεις, να, εγώ έχω την παλιά τύπου, περάστε με, εδώ είναι το εισιτήριό μου κτλ. Όχι, δεν μπορείτε, πρέπει να βγάλετε καινούρια. Τώρα, αν έχετε διαβατήριο, έχει καλώς. Αλλά σίγουρα για να μπορέσετε να κάνετε και άλλες διαδικασίες ή ταυτότητα, πάντα χρειάζεται. Οπότε κλείστε το ραντεβού σας. Βέβαια τα ραντεβού τώρα, ξέρετε, πάνε για 1 και 2 μήνες μετά. Είναι με μεγάλη καθυστέρηση, παρόλα αυτά είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Και βεβαίως να πω και σε εσάς, όπου ίσως σας έχει ξεφύγει κάτι στην εφορία, ότι πλέον η ΑΔΕ προχωρά σε εκτεταμένη επιχείρηση τηλεφωνικών οχλήσεων, δηλαδή θα μας παίρνουν και τηλέφωνο πλέον, όχι όλους μας, με βασικό στόχο να ανακόψει το ρυθμό αύξησης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο, τα οποία βεβαίως χρέη προς το δημόσιο, να σας πω εγώ σε αυτό το σημείο, ότι κινούνται σε δυσθεώρητα επίπεδα, δηλαδή μιλάμε άνω των 114 δις ευρώ τα χρέη, έτσι. Οπότε σου λέει, τι θα κάνουμε τώρα, κάποιοι που χρωστάνε και έχουν ξεφύγει θα πρέπει να αρχίσουμε να τους παίρνουμε και τηλέφωνα. Κάποια από αυτά τα δις, τα 5 εξ αυτών, έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις. Κάτι όμως που δεν έχει προχωρήσει σαν διαδικασία και δεν υπάρχει και εισπραξιμότητα προφανώς. Οπότε για να μπορέσουν να πάρουν αυτά τα χρήματα πίσω από την ΑΔΕ, δρομολογούνται 55.000 τηλεφωνικές επικοινωνίες με φορολογούμενους που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμα χρέη. Και να σας πω εδώ, σε αυτό το σημείο, ότι θα προτιμηθούν εκείνοι οι οποίοι έχουν φρέσκα και ληξιπρόθεσμα χρέη. Η φορολογική διοίκηση δηλαδή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, στα χρέη δηλαδή που έχουν δημιουργηθεί πρόσφατα και δεν έχουν πλέον παγιωθεί. Οπότε το νου σας, γιατί πλέον από την εφορία θα λαμβάνουμε και τηλεφωνήματα.

0: Η υπόθεση τώρα της άγριας επίθεσης σε βάρος της πρώην πρωταθλήτριας Στίβου, της Ανδριάνας Φωτακοπούλου, είχε επαναφέρει στο προσκήνιο, κυρίες και κύριοι, ένα χρόνιο και σύνθετο κοινωνικό ζήτημα για την Πάτρα, για την κατάσταση δηλαδή που επικρατεί στον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου και συνολικά την προσπάθεια ένταξης των Ρωμά στην κοινωνική ζωή της πόλης. Εχθές η αστυνομική επιχείρηση που ακολούθησε, όπως είπα και προηγουμένως, δεν απέδωσε καρπούς. Για μία ακόμη φορά αναδείχτηκε η δυσκολία διαχείρισης μιας πραγματικότητας η οποία συνδέεται με την παραβατικότητα, συνδέεται με τον κοινωνικό αποκλεισμό, με ακραίες συνθήκες διαβίωσης αλλά και χρόνια κρατική αδυναμία ουσιαστικής παρέμβασης που επί της ουσίας είναι και το πιο σημαντικό αυτό και το πιο βασικό. Πάντως την ίδια ώρα ο κοινωνικός οργανισμός του Δήμου Πατρέων μέσω και του παραρτήματος Ρωμά της ΚΟΔΥΠ επιχειρεί εδώ και αρκετά χρόνια να στηρίξει αυτές τις οικογένειες που ζουν στον καταβλισμό, βέβαια δίνει έμφαση και στην υγειονομική φροντίδα και στον εμβολιασμό των παιδιών και στη σχολική ένταξη και την κοινωνική υποστήριξη. Ωστόσο νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε εκ του αποτελέσματος είναι ότι οι δυσκολίες παραμένουν μεγάλες. Με αφορμή λοιπόν όλες αυτές τις εξελίξεις είναι μαζί μας ο πρόεδρος του κοινωνικού οργανισμού του Δήμου Πατρέων, ο κύριος Θόδωρος Τουλγαρίδης, με τον οποίο θα συζητήσουμε το θέμα και τις παρεμβάσεις που έχει κάνει ο Δήμος. Καλή σας ημέρα, κύριε Τουλγαρίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Παλαφούτη. Ακούω αυτά που λέτε. Πρώτον, ότι οι παραβατικές συμπεριφορές δυστυχώς υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πανελλαδικά και όχι δηλαδή βλέπουμε φαινόμενα σε όλη την Ελλάδα παρόμοια. Και όσο δεν αντιμετωπίζεται η αιτία που τα γεννά, την παραβατικότητα και γενικότερα, όχι μόνο στον, όσον μιλάμε για τις οικογένειες Ρωμά, υπάρχουν αιτίες. Οι αιτίες είναι όταν ο άλλος δεν έχει εργασία, δεν έχει μόρφωση, δεν έχει εκπαίδευση, δεν έχει τα προστοζήν, πολλές φορές καταφεύγει στην παραβατικότητα. Άρα, για να αντιμετωπιστεί αυτό, το διεκδικούμε πάρα πολλά χρόνια και εμείς στην Δημοτική Αρχή, αλλά και γενικότερα από την πολιτεία και από τις κυβερνήσεις, όχι μόνο για τους Ρωμά, αλλά για όλες και για τους μη Ρωμά, γιατί οι παραβατικοί υπάρχουν διαφόρων εθνοτήτων και φιλοτικών ομάδων. Θα πρέπει αυτά να φροντίσουν που δεν φροντίζουν η πολιτεία μας, οι κυβερνήσεις μας, το σύστημά μας, όπως θέλετε πείτε το, όλα μαζί, ώστε να έχουν εργασία όλοι, μόνιμη σταθερή εργασία που διεκδικούμε και εμείς για όλους τους πολίτες μας και η πρόσβαση σε υγεία δωρεάν, την εκπαίδευση, την πολύμορφη μόρφωση και όχι μόνο εξεταστήρια και στην αθλοπαιδιές, προσωπολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες. Αυτά χρειάζονται και, και φυσικά και σε στέγη. Αυτά χρειάζονται για να γίνουν που δεν γίνονται, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα.
0: Πάντως.
1: Δεύτερον, κάθε τέτοια ενέργεια φυσικά δεν χρειάζεται να το πούμε και θα πρέπει η αστυνομία, είναι δική της υπόθεση, κάθε παραβατική συμπεριφορά να προσπαθήσει και να βρει τους ενόχους και να τους και να λάβουν ό,τι πρέπει να λάβουν αυτοί που κάνουν αυτές τις ενέργειες, να έχουν τις συνέπειες. Το τρίτο είναι ότι πρέπει, δηλαδή ό,τι προσπάθειες γίνονται από τους Δήμους και από το Δήμο μας για να εντάξουμε, εμείς μιλάμε τώρα για μια ομάδα που παραδοσιακά και χρόνια έχει δικά της ήδη παραδόσεις και τρόπο διαβίωσης. Για να μπορέσουμε να σπάσουμε όλα αυτά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και ειλικρινής προσπάθεια. Και έρχεται να συμπληρώσω, να επανέλθω μάλλον στα πρώτα που έλεγα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτά. Στέγη, διαβίωση, εργασία, μόρφωση, εκπαίδευση, υγεία. Αν τα καταφέρουμε αυτά, εκεί και εμείς αποσπασματικά όμως, πρέπει να το πούμε και αυτό κάνουμε τις ενέργειές μας, ώστε τη νεολαία κυρίως και ειδικότερα των οικογενειών Ρωμά να μπορέσουμε να εντάξουμε σε μια τέτοια κατεύθυνση, να εκπαιδευτούν, να απασχοληθούν δημιουργικά, να ενταχθούν στην κοινωνία μέσα από δεξιότητες, μέσα από πολιτιστικές δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε κάνει κάποια μικρά βήματα. Για παράδειγμα, μπορώ να πω ίσως από τα σημαντικότερα ήταν ότι τις καλοκαιρινές περιόδους, πέρσι δεν καταφέραμε να το στήσουμε, αλλά τις προηγούμενες χρονιές το καταφέραμε, κάναμε ενισχυτική διδασκαλία σε 30-40 παιδιά, οικογενειών Ρωμά που είχαν ενταχθεί, είχαν προοδεύσει, είχαν προχωρήσει και στο σχολείο τους. Υπάρχουν παραδείγματα ανθρώπων που έχουν προχωρήσει στις επιστήμες, στην κοινωνική ζωή. Δηλαδή πρέπει να τονίζουμε και τις κατακτήσεις και αυτών των, των ανθρώπων και να μην μένουμε μόνο στις παραβατικές συμπεριφορές που πρέπει να τις πατάξουμε. Φυσικά σε αυτό δεν υπάρχει διαφωνία.
0: Και σε καμία περίπτωση να πω και εγώ αυτό ότι δεν στοχοποιούμε κάποια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα σε καμία περίπτωση, κύριε Τουλγαρίδη. Απλά είναι τα περιστατικά αρκετά και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι οι πρωταγωνιστές είναι δύο ανήλικα, τρία ανήλικα παιδιά, τα οποία διαμένουν στον καταβλισμό στο Ριγανόκαμπο και γι' αυτό και το συνδέσαμε το θέμα έτσι. Σε κάθε περίπτωση δεν στοχοποιούμε, ούτε λέμε ότι.
1: Φυσικά και σαν δήμος δεν μπορώ να, να σπαστώ ακριβώς αυτά που λέτε. Γιατί πρέπει να μας πει η αστυνομία τελικά για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση και για άλλες ποιοι ευθύνονται και εφόσον δημοσιοποιηθούν βεβαίως, βεβαίως θα τα καταδικάζουμε και πρέπει να ό,τι μπορεί να κάνει για να τα αντιμετωπίσει. Όμως εμείς έχουμε επιτυχίες παιδιών, αυτό θέλω να μένουμε
0: σίγουρα.
1: Όχι παραβατικές συμπεριφορές.
0: Σωστά.
1: Αλλά και ότι ενέργειες προσπαθούμε να κάνουμε πέρα από αυτά που σας είπα. Τώρα θα μου πείτε πόσο θα βοηθήσουν. Πιστεύουμε ότι κάτι θα προσφέρουν στην κοινωνική ένταξη και των οικογενειών, κυρίως της νεολαίας των παιδιών των οικογενειών Ρωμά, όπως είναι αυτά και τα κέντρα γειτονιάς, τα οποία σήμερα που μιλάμε, προημερών υποβάλαμε την αίτησή μας για να έχουμε τα κέντρα γειτονιάς, τα οποία βέβαια μπορούν να έρθουν ασχέτως φιλετικής ομάδας, όλα τα παιδιά, αλλά και ιδιαίτερα παιδιά από οικογενειών Ρωμά, με δημιουργική απασχόληση να έχουμε.
0: Έρχονται όμως, κύριε Τουλγαρίδη.
1: Μουσική, πώς το λένε, όργανα μουσικά να μάθουν, να κάνουμε ομάδες τα οποία το έργο τους μέσα από εκδηλώσεις, συναυλίες, να τα επιδείξουμε όλα αυτά, με σκοπό να εντάξουμε σε έναν άλλο δρόμο δημιουργικό, προοδευτικό, της συλλογικής προσπάθειας και εργασίας και τις οικογένειες αυτές.
0: Συμφωνούμε και είναι πολύ ωραία όλα αυτά τα οποία δημιουργείται, αλλά έρχονται αυτά τα άτομα. Δηλαδή, έχει δημιουργηθεί και το παράρτημα Ρωμά του Κέντρου Κοινότητας του Κοινωνικού Οργανισμού, έτσι, το οποίο μεριμνά και για την κοινωνική υγειονομική υποστήριξη και την εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών αυτών, πέρα από άλλα, έτσι. Έρχονται αυτά τα άτομα. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι υπάρχουν αυτές οι δομές ή θα δημιουργηθούν και αυτά τα κέντρα στις γειτονιές. Πώς θα τα μαζέψουμε αυτά τα παιδιά και αυτούς τους ενήλικες να έρθουν?
1: Αυτή η προσπάθεια πράγματι είναι πολύ δύσκολη και το καθημερινά πασχίζει και το παράρτημα Ρωμά, το οποίο έχει καταγράψει πάνω από 2.000 στην περιοχή μας άτομα που οικογενειών Ρωμά και με κάποιο τρόπο προσπαθεί να είναι κοντά τους, να λύσει ζητήματα και εκπαίδευσης και σχολικής διαρροής και σε αρκετό βαθμό, όχι απόλυτα φυσικά, τα καταφέρουμε να μπορούμε κάποιους από αυτούς να τους εντάξουμε σε αυτόν τον δρόμο, σε αυτήν την κατεύθυνση που προείπα. Έχουμε θετικά αποτελέσματα, εμείς θα κάνουμε τον αγώνα μας. Θεωρούμε ότι μέσα από τις κοινωνικές παροχές και την προσπάθεια ένταξης όλων των συνανθρώπων μας και την νεολαίας μας, από πού και αν προέρχεται, από πού και εθνικότητα, φίλοι και αν προέρχεται, θα βρεθεί η λύση. Η λύση που είναι επίπονη, μακροχρόνια, αλλά όσο προσπαθούμε, και δεν είναι η λύση να πεις ότι θα βάλουμε αυταρχικά αυστηρά μέτρα και λήξαμε. Όχι, εκείνοι που ευθύνονται πρέπει να τιμωρηθούν, αλλά και αν δεν κάνεις τις ενέργειες αυτές που είπαμε, για να προσεγγίσεις την κοινωνία, να εντάξεις την κοινωνία, την νεολαία κυρίως, γενικότερα και ειδικότερα των οικογενειών Ρωμά, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Και εκεί έχει τη δική μας η προσπάθεια, να καταφέρουμε να κερδίσουμε όσο περισσότερα παιδιά μπορούμε. Έχει δείξει ότι και από αυτές τις προσπάθειες που κάναμε τα καλοκαίρια μέσω ενισχυτικής διδασκαλίας και τώρα από αυτό που κάνουμε να πάρουμε τα κέντρα γειτονιάς ή ακόμη αν το θέλετε υπάρχει ένα άλλο πρόγραμμα. Δυστυχώς μιλάμε για προγράμματα και όχι για μόνιμες καταστάσεις. Αυτό είναι το κακό. Να πάρουμε και ένα άλλο πρόγραμμα ένταξης το καλοκαίρι σε κατασκηνώσεις με διανυκτέρευση, όχι τις ημερήσεις κατασκηνώσεις που έχουμε εμείς, οικογενειών Ρωμά, παιδιά, το οποίο είναι ένα καινούργιο πρόγραμμα που βγαίνει. Φυσικά τα προγράμματα μπορούμε να προσπαθούμε να τα διεκδικήσουμε, αλλά οι λύσεις θα έρθουν από εκεί, όταν καταφέρουμε σαν κοινωνία, σαν πολιτεία, να έχουμε μόνιμη εκπαίδευση, εργασία, στέγη, υγεία για όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα και τις οικογένειες Ρωμά. Αυτό είναι ο αγώνας μας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε όσο μπορούμε γενικότερα. Γιατί τα προβλήματα δεν είναι μόνο στην Πάτρα, αυτά φυσικά είναι σε όλη την Ελλάδα και αν το θέλετε και σε όλη την Ευρώπη Mm-hmm. Γιατί ακούμε και από εκεί μαθαίνουμε, έχουμε συντονισμό μέσω της δικτύωσης που έχουν οι υπηρεσίες μας και με άλλες παρόμοιες κοινωνικές υπηρεσίες στην Ευρώπη που υπάρχουν και εκεί προβλήματα.
0: Mm-hmm. Κύριε Τουλγαρίδη, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Καλή σας μέρα. Νομίζω ότι ίσως εν τέλει πρέπει να προσεγγίσουμε εμείς αυτούς τους ανθρώπους και όχι να περιμένουμε εμείς εκείνους να έρθουν σε εμάς, γιατί αυτό δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Ίσως θα πρέπει οι φορείς, οι δομές, όλα αυτά τα οποία δημιουργούνται τέλος πάντων προς όφελος αυτών των ανθρώπων για να μπορέσουν να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο, θα έπρεπε να μπουν σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες, αυτές οι δομές και αυτοί οι φορείς, και όχι να περιμένουμε να έρθουν εκείνοι σε εμάς.

0: Πάμε τώρα στις νταντάδες της γειτονιάς, διότι υπάρχει μια τεράστια ανταπόκριση η οποία καταγράφεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, που δείχνει ότι ολοένα και περισσότερες οικογένειες αναζητούν βεβαίως αξιόπιστες λύσεις για τη φροντίδα των παιδιών τους. Ιδιαίτερα βεβαίως σε μια περίοδο, κυρίες και κύριοι, όπου η καθημερινότητα των εργαζόμενων γονέων γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική. Υπάρχει λοιπόν ενδιαφέρον από χιλιάδες πολίτες, τουλάχιστον 70.000 αγγίζουν οι αιτήσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν στο Μητρό Επιμελητών, και αυτό βεβαίως δείχνει και την ανάγκη για πιστοποιημένη, ασφαλή και υπεύθυνη φροντίδα και των βρεφών αλλά και των νηπίων. Να σας πω λοιπόν, για όσους ενδιαφέρεστε σε αυτό στο σημείο που μπορεί να μην το γνωρίζατε, ότι κομβικό ρόλο σε αυτό το πρόγραμμα παίζει η εκπαίδευση και η πιστοποίηση των ενδιαφερομένων, διότι η βασική προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος είναι η γνώση πρώτων βοηθειών και η σωστή διαχείριση έκτακτων περιστατικών που αφορούν βεβαίως και βρέφη αλλά και μικρά παιδιά. Σε αυτό το πλαίσιο έρχεται ο ρόλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των εκπαιδευτών, και αποκτά όλο το ζήτημα ιδιαίτερη σημασία, διότι καλούνται να προετοιμάσουν ανθρώπους που θα αναλάβουν καθημερινά την ασφάλεια και τη φροντίδα παιδιών πολύ μικρής ηλικίας. Είναι λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και έμπειρος διασώστης, εκπαιδευτής εκπαιδευτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο κύριος Ζεκί Μεμέτ Αλή, για να συζητήσουμε το θέμα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Παναφώτη. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και την εμπιστοσύνη που δείχνετε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Την καλημέρα μου και στους ακροατές σας.
0: Την καλημέρα και τη δική μας. Εμείς ευχαριστούμε που είστε σήμερα κοντά μας. Βεβαίως, ο ρόλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, δεν μπορούμε να τον κλείσουμε το ρόλο μέσα σε τέσσερις στίχους προφανώς, γιατί το έργο σας είναι πάρα πολύ μεγάλο και το δείχνετε εμπράκτος καθημερινά. Οπότε σας αξίζουν συγχαρητήρια για τις δράσεις σας σε καθημερινό επίπεδο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις νταντάδες της γειτονιάς. Αρχικά, για να μπορέσει κάποιος να λάβει στο πρόγραμμα, χρειάζεται να κάνει ένα σεμινάριο, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πρωτοπόρος στα εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών, που είναι ανοιχτά προς όλους, να τα παρακολουθήσουν και να πιστοποιηθούν από τους έμπειρους και πιστοποιημένους εκπαιδευτές μας. Εδώ να τονίσω και να πω ότι ο πρόεδρός μας, ο Δ. Αντώνιος Αυγερινός, δίνει μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης των πρώτων βοηθειών, είτε στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, για ενήλικα παιδί βρέφος, αυτόματο εξωτερικό απεινηριστή, για τους τετράποδους σκύλους μας, και πρώτες βοήθειες για σκύλους και πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας. Υπάρχουν λοιπόν προγράμματα που είναι ανοιχτά προς όλους και το μόνο που χρειάζεται είναι να αφιερώσουν λίγο από το πολύτιμο χρόνο τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να προσφέρουν τη βοήθεια στο δικό τους άνθρωπο, στον συνάνθρωπο, ως πρώτη επιλαμβανόμενου περιστατικού και να το επιληφθούν σωστά. Κάτι τέτοιο λοιπόν, όσον αφορά πολύ σωστά, όπως προλογίσατε, με την κυρία Ελένη Ράπτη, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο πρόεδρος μας έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας και τις δαντάδες της γειτονιάς. Από τη στιγμή που μπαίνουν και υποβάλλουν ως επιμελητές και επιμελήτριες στην πλατφόρμα το αίτημά τους, και φυσικά πρέπει να γνωρίζουν και να είναι και πιστοποιημένοι στις πρώτες βοήθειες για βρέφη και παιδιά, όπου έχει εκπονηθεί ένα πρόγραμμα πρώτων βοηθειών σε περίπτωση απόφραξης αεραγωγού από ξένο αντικείμενο, από τροφή, από κάποιο χτύπημα, οτιδήποτε έχει σχέση. Είναι σε θέση να το επιληφθούν μέχρι να καταφτάσει η εξειδικευμένη βοήθεια, έτσι ώστε να βοηθήσουν πραγματικά. Γιατί στην ουσία διαβάζουμε, ακούμε από μικροατυχήματα.
0: Βέβαια.
1: Και περισσότερο αυτή η πνιγμονή στα μικρά παιδιά που ηλικιακά αρχίζουν και χρησιμοποιούν τον αντίχειρα και τον δίχτυ 1-1,5 ετών. Και οτιδήποτε πιάνουν το βάζουν στο στόμα, είτε είναι τροφή, είτε είναι παιχνιδάκια λέγκο, κέρματα, καραμέλες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάρουν την επόμενη αναπνοή, όπως λέμε, γιατί φτάζει ο αεραγωγός από αυτό το ξένο αντικείμενο που παθαίνει την πνιγμονή. Ότι πρέπει να ξέρουμε να κάνουμε για να ελευθερώσουμε τον αεραγωγό, τις τεχνικές δεξιοτήτων, που είναι απλές δεξιότητες που καλείται να κάνει ο καθένας μας, από μαθητές δημοτικού σχολείου μέχρι τον συνταξιούχο, τον αγρότη, τον ειδικό, τον επιστήμονα. Απλά πραγματάκια που θα διαχειριστούμε και θα σώσουμε μία ανθρώπινη ζωή. Απλά είναι μεν όμως, εκπαιδευμένα να τα κάνουμε σωστά, χωρίς να χειροτερέψουμε την υπάρχουσα κατάσταση, άρα αυτό χρειάζεται εκπαίδευση. Ένα τέτοιο λοιπόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει συνεργασία που έχει κάνει ο Νικός Ερυθρός Σταυρός με τον Πρόεδρό μας, έχει εκπονηθεί, είναι διαθέσιμο σε όσους θέλουν να γίνουν επιμελητές και επιμελήτριες, μπαίνουν στην εκπαίδευση, πιστοποιούνται και στη συνέχεια μπορούν από 6 μηνών, όπως λέει το πρόγραμμα, μέχρι 2,5 ετών, να μπουν στη διαδικασία ως επιμελητές, παιδιά και βρες.
0: Εδώ λοιπόν, επειδή μου στέλνουν και πολλά μηνύματα και έχουν πολλές ερωτήσεις στο κοινό, θέλω να μας διευκρινίσετε κάτι. Επειδή λέμε για πρώτες βοήθειες, πόσο εύκολο, πόσο απλό, πόσο απλή είναι αυτή η ειδική εκπαίδευση για αυτά τα περιστατικά? Γιατί μπορεί κάποιοι να είναι, για παράδειγμα, ηλικίας άνω των 60 ετών. Μπορεί κάποιος να φοβάται ότι, α, εγώ δεν θα το καταλάβω, τι θα μου δείξουν εκεί, θα μπορώ να το κάνω. Κάποιοι αγχώνονται. Έτσι, φαντάζομαι θα έχετε έρθει και εσείς αντιμέτωπος με όλες αυτές τις απορίες και τις ανησυχίες. Τι απαντάμε λοιπόν σε όλους αυτούς που ναι μεν θέλουν να μπουν στο πρόγραμμα αλλά φοβούνται γιατί δεν ξέρουν αν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο σεμινάριο?
1: Φοβάμαι όταν δεν ξέρω κάτι. Όταν γνωρίζω ότι είμαι ψύχρεμος, μπορώ να ανταπεξέλθω, γιατί ξαναθυμίζω, 3-4 λεπτά χωρίς αναπνοή είναι αυτό που λέμε ο θάνατος είναι βέβαιος. Γιατί πρέπει να ξέρω να κάνω απλές δεξιότητες, να τονίσω, που καλείται να κάνει ο καθένας μας.
0: Έτσι.
1: Να δώσει 5 κοφτά χτυπήματα στη πλάτη και να κάνει 5 κοιλιακές σώσεις. Επειδή αναφέρατε τις μεγάλες ηλικίες, μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή ήταν γονείς. Φροντίσανε τα παιδιά και τώρα θα φροντίσουν, για τους μεγάλους μιλάω πάντα,
0: είπατε,
1: τα εγγόνια τους. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Κάτι ξέραν να κάνουν, αλλά το κάνανε σωστά. Τώρα θα μάθουν να το κάνουν σωστά. Ο κόσμος των πρώτων βοηθειών, ξανατονίζω, δεν θα αντικαταστήσει τη γιατρική πράξη σε καμία περίπτωση.
0: Σωστά.
1: Είναι παραγιατρική. Είναι απλές δεξιότητες από μαθητές δημοτικών σχολείων που κάνουν την κάρδιο αναπνευστική αναζωογόνηση, ακόμα και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδιστή. Είναι απλά τα πράγματα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να γνωρίζει και να ξέρει να το κάνει σωστά. Και για να γνωρίζει και να το κάνει σωστά, ξαναθυμίζω, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός χρόνια τώρα, με το αντικείμενο αυτό, περίπου 1,5 αιώνα ασχολείται, εκπαιδεύει και πιστοποιεί με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες, είναι δεξιότητες που καλείται να κάνει ο καθένας μας. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Απλά πρέπει να γνωρίζει να το κάνει σωστά.
0: Και πόσοι άνθρωποι έχουν σωθεί αφού τους έχουν παρασχεθεί οι πρώτες βοήθειες, έτσι, πολύ να το σωστά. Πούμε και αυτό.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, γιατί μέχρι να καταφτάσει το εξειδικευμένο συνεργείο το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας στο ασθενοφόρο, θυμίζω, αν δεν πάρουμε την επόμενη αναπνοή 3-4 λεπτά, αν δεν σταματήσουμε μια εξωτερική ακατάσχετη αιμορραγία, κινδυνεύουμε να χάσουμε τη ζωή μας. Ναι, είναι αναγκαίο. Όλοι μας πρέπει να γνωρίζουμε.
0: Έτσι, και να σταθούμε και σε αυτό, γιατί επειδή θεωρώ ότι δεν είναι κάτι χρονοβόρο, δηλαδή πόσες ώρες διαρκεί αυτή η εκπαίδευση, ούτε κάτι το οποίο έχει τρομερό κόστος. Ίσως είναι κάτι που θα έπρεπε όλοι να το κάνουμε αυτό.
1: Και τις δαντάδες της γειτονιάς του Μνημόνιου Συνεργασίας που έκανε ο Πρόεδρος μας, είναι και δωρεάν η εκπαίδευση.
0: Α, μπράβο.
1: Διαρκεί 4 ώρες, παιδιά και βρέφη. Τα βασικά που πρέπει να γνωρίζει.
0: Τίποτα.
1: Και πέρα, ένας απλός πολίτης, εταιρεία, φορέα, σύλλογος, οργανισμός, εταιρείες, εργοστάσια που έρχονται να εκπαιδευτούν, είναι το εξάωρο, η βασική υποστήριξη ζωής, ενήλικα, παιδί, βρέφος, ο αυτόματος εξωτερικός απεινιδιστής, που αυτό θα αντιστρέψει κατά πολύ τα ποσοστά επιβίωσης πάντα στο νοσοκομείο, το ηλεκτροσόκ που λέμε, η απόφραξη αεραγωγού, μια πτήλη υποθυμία, αν αναπνεί, αν δεν αναπνεί ο έλεγχος και η σωστή κλίση των υπηρεσιών εκτάκτης ανάγκης, θα κάνουν τη διαφορά. Από εκεί και πέρα μπορεί να εκπαιδευτεί λοιπόν είτε 6 ώρες που είναι το ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πιστοποιημένο από έπειρους, ξανατονίζω, και πιστοποιημένους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, είτε το 12ωρο, πέρα από τη βασική υποστήριξη ζωής, να μάθει και κατάγματα, διαστρέμματα, ξαφνικές ασθένειες, αιμορραγίες, εγκάβματα, ασφυξίες, οτιδήποτε έχει σχέση με την καθημερινότητα ενός ατυχήματος που θα εμπλέκεται κάποιος, μέχρι και την ψυχική υγεία πρώτων βοηθειών, πέρα από τα τραύματα. Υπάρχουν και καταστάσεις ανθρώπων που θέλουν να ακούσουν και κάτι το οποίο πρέπει ή δεν πρέπει να τους το πούμε για να το ακούσουν. Δεν είναι τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας. Γι' αυτό και τονίζω και λέω, ακόμα και στο οικογενειακό περιβάλλον μας, πέρα από τις πρώτες βοήθειες από τους ανθρώπους, έχουν και τους τετράποδους φίλους. Και εκεί, αν χρειαστεί,
0: βέβαια, ναι,
1: να ξέρει πώς θα το αντιμετωπίσει μέχρι να φτάσει στο πτηνίατρο. Άρα βλέπουμε ότι ο Πυρηνικός Ερυθρός Σταυρός δεν έχει αφήσει τίποτα στη τύχη του. Είναι ανοιχτά λοιπόν τα προγράμματα προς όλους, το μόνο που έχουν να κάνουν είτε να μπουν στο www.redcross.gr, να δουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε χρόνους που επιθυμούν να πιστοποιηθούν, να εκπαιδευτούν έτσι ώστε να μπορέσουν πραγματικά να βοηθήσουν. Και μέσα σε αυτό λοιπόν μνημόνια συνεργασίας και με την κοινωνική συνοχή και η οικογένεια για τις δαντάδες της γειτονίας, έτσι ώστε να προσθέσει και να βάλει ένα λιθαράκι ακόμα ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε αυτό το πρόγραμμα που είναι δωρεάν.
0: Σας αξίζουν συγχαρητήρια, σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Έτσι συνεχίστε αυτό το έργο που κάνετε. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη, κύριε Ζεκή Μεμέταλη. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε για την φιλοξενία.
0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Οπότε λοιπόν, όσοι και όσες θέλετε να μπείτε και να ενταχθείτε στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, που ξέρω ότι είστε πάρα πολλοί και πάρα πολλές, θα πρέπει να κάνετε αυτό το σεμινάριο για να μπορέσετε να έχετε τις προϋποθέσεις για να μπείτε στο πρόγραμμα. Κάτι το οποίο, όπως ακούσατε, είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι περίπλοκο και σίγουρα χρειάζεται και στην καθημερινότητα. Σκεφτείτε να κρατάτε ένα βρέφος, ένα παιδάκι, μπορεί να είναι ακόμα και το εγγόνι σας ή κάποιου φίλου, και να τύχει, να καταπιεί κάτι. Δεν πρέπει να ξέρουμε τις πρώτες βοήθειες. Πόσες φορές μας έχει συμβεί και εμείς οι ίδιοι και με ενήλικους, όχι μόνο με ανήλικα βρέφη ή παιδιά, να πάθει κάτι ο διπλανός μας και να μην ξέρουμε να του δώσουμε καν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. Είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά, πόσο μάλλον για το πρόγραμμα το συγκεκριμένο που είναι και προαπαιτούμενο για να μπορέσετε να πάρετε μέρος. Έρχεται το City in Action, βεβαίως, City in Action Powered by the E, που επιστρέφει δυναμικά 4 με 6 Ιουνίου και θα γεμίσει την πόλη μας δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων βεβαίως έρχεται το Σάββατο, 6 Ιουνίου, με τη μεγάλη ποδηλατάδα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Η γιορτή βεβαίως εκεί θα συνεχιστεί με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, οπότε μπαίνετε διαδικτυακά στο www.cityinaction.gr και δηλώνετε συμμετοχή σήμερα. Εμείς σας περιμένουμε όλους. Είναι βεβαίως μια διοργάνωση του Ποδηλατικού Ομίλου Πατρών, χορηγός η Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές Όλπα, αστικές συγκοινωνίες πατρών, Ταξί Εξπρές 450.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία, Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο mor.com.

0: έχετε. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: το τέρμα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται για ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολλούς, κατά κύριο λόγο βεβαίως οδηγούς. Τι γίνεται με τη νέα ψηφιακή διαδικασία για την έκδοση αδειών οδήγησης που φέρνει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Θα μειωθεί από ό,τι φαίνεται αισθητά ο χρόνος αναμονής και θα περιοριστεί και η γραφειοκρατία σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει ένας νέος μηχανισμός αυτόματης αποστολής των στοιχείων προς εκτύπωση και οι νέοι οδηγοί, αλλά και όσοι προχωρούν σε επέκταση διπλώματος, αναμένεται να παραλαμβάνουν πολύ πιο γρήγορα την άδειά τους. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος των σχολών οδηγών εδώ Αχαΐας. Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλημέρα. Ισχύει καταρχήν αυτό, έτσι, γιατί το διαβάζουμε, δεν ξέρουμε αν ισχύει. Ισχύει.
1: Ναι, ισχύει. Βεβαίως έχει έρθει ενημέρωση από το Υπουργείο. Mm-hmm. Αυτό που γινόταν έως τώρα, για να καταλάβει και ο κόσμος,
0: βεβαίως,
1: είναι ότι όταν ο υποψήφιος περνούσε τις εξετάσεις οδήγησης σε οποιοδήποτε όχημα, περνούσε τις εξετάσεις δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, μετά από κάποιες μέρες, μια-δυο μέρες, ο εξεταστής της Επιτροπής περνούσε τα στοιχεία των επιτυχόντων στο σύστημα και αυτό τους έδινε τη δυνατότητα από τον GOV να κατεβάσουν ένα προσωρινό δίπλωμα. Mm-hmm. Το οποίο προσωρινό δίπλωμα ίσχυε για 6 μήνες, ισχύει για 6 μήνες και είναι για όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Μέχρι να τους έρθει το κανονικό δίπλωμα. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν έδινε την εντολή ότι καταχωρήθηκε στο σύστημα και άρα να ξεκινήσει η διαδικασία ώστε να εκτυπωθεί το δίπλωμα και να έρθει το καρτελάκι κανονικά.
0: Άρα σε τι χρησιμεύε αυτό το προσωρινό?
1: Αυτό το προσωρινό που είχε ο υποψήφιος και μετά από κάποιο διάστημα, ανάλογα με τον όγκο, ο υπάλληλος στο μεταφορών που ασχολείται με τα διπλώματα περνούσε στο σύστημα των επιτυχώντα και έφευγε το δίπλωμα με εντολή για εκτύπωση στο τμήμα διαβατήριων στην Γαδά, στην Αθήνα.
0: Που μπορεί να κρατούσε εκεί αυτό πόσο διάστημα?
1: Εντάξει, αυτό δεν αργούσε, γινόταν σε 2 εβδομάδες, ας πούμε. Ναι. Στην Πάτρα δεν έχουμε και ιδιαίτερα καθυστερήσεις. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι τα στοιχεία που περνάει ο εξεταστής του επιτυχώντα για να του έρθει το προσωρινό, αυτόματα το σύστημα στέλνει και την εντολή για να εκτυπωθεί το καρτελάκι, για να έρθει το δίπλωμα κανονικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτό
0: άρα
1: μειώνει το χρόνο αναμονής σε 2 εβδομάδες. Mm-hmm. Ουσιαστικά δηλαδή το δίπλωμα από την ημέρα που θα επιτύχει στις εξετάσεις οδήγησης ο υποψήφιος, σε 2 εβδομάδες θα το έχει έρθει στα χέρια.
0: Α, οπότε δεν υπάρχει αυτό το προσωρινό που υπήρχε μέχρι τώρα, μέχρι να βγει το καρτελάκι το κανονικό.
1: Υπάρχει το προσωρινό.
0: Α, υπάρχει και το προσωρινό.
1: Υπάρχει το προσωρινό, βέβαια, γιατί...
0: Για αυτές τις 2 εβδομάδες.
1: Ναι, και όχι μόνο, είναι και για το ζήτημα το ότι κάποιος μπορεί να δώσει το δίπλωμα εξετάσεων το δίκυκλο και να θέλει να δώσει και το αμάξι μετά.
0: Σωστά.
1: Αυτό χρόνια κατάθεση. Οπότε εκεί δεν γίνεται, δεν θα φεύγει απευθείας, θα περιμένει να ολοκληρωθεί η εξέταση για να φύγει απευθείας. Στις δύο κατηγορίες.
0: Ναι,
1: οπότε το προσωρινό χρειάζεται εκεί για να μπορεί να οδηγεί.
0: Άρα είναι μια διαδικασία που θα περιορίσει τα φαινόμενα καθυστερήσεων, έτσι, που υπήρχαν μέχρι τώρα.
1: Κοιτάξτε, εμείς φαινόμενα καθυστερήσεων είχαμε παλιότερα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φαινόμενα καθυστερήσεων. Το δίπλωμα έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Και σύν του ότι που πολλοί κόσμος δεν το λειτουργεί, ενώ είναι πάρα πολύ εύκολο, το δίπλωμα από τη στιγμή που θα φύγει η εντολή για εκτύπωση για την Γαδά στην Αθήνα, φαίνεται την επόμενη μέρα υπάρχει στο GovWallet, την εφαρμογή την γραφική.
0: Ηλεκτρονικά.
1: Αυτό είναι στο GovWallet ακριβώς, το οποίο αυτό είναι και νόμιμο μόνιμα για όλη τη χώρα, δεν λύγει ποτέ, είναι κανονικό δίπλωμα.
0: Και μπορείς να το δείχνεις έτσι σαν έναν οποιοδήποτε έλεγχο.
1: Είναι σαν την ψηφία, είναι και η ταυτότητα εκεί μέσα, είναι τα πάντα, είναι απόλυτα λειτουργικό. Είναι νομικά κατοχυρωμένο. Δηλαδή με αυτό μπορείς να οδηγείς χωρίς να χρειάζεται να έχεις το καρτελάκι μαζί.
0: Κανονικά. Τι ισχύει για όσους έχουν το παλαιό τύπου χάρτινα διπλώματα? Εδώ τώρα μου στέλνουν μηνύματα. Γίνεται χαμόζα, ξέρετε, με αυτό το θέμα. Όσοι έχουν ακόμα το χάρτινο, το ροζ, τι ισχύει για αυτούς?
1: Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Όσοι έχουν το ροζ συνεχίζουν να οδηγούν κανονικά νόμιμα.
0: Ναι.
1: Υποχρεωτική η αλλαγή αυτών των διπλωμάτων γίνεται το 2032.
0: Α, υπάρχει χρόνος, υπάρχουν 6 χρόνια δηλαδή μπροστά μας.
1: Χρόνος, απλά έχω δει και εγώ αρκετές φορές βγαίνει στο διαδίκτυο ως θέμα ότι ελάτε να αλλάξετε τα διπλώματά σας, ας πούμε, ναι, αυτό εντάξει, δεν είναι κακό να το αλλάξει κάποιος άμα θέλει, μπορεί να το κάνει, να πάρει το καρτελάκι.
0: Απλά δεν είναι αναγκαίο, έτσι.
1: Υποχρεωτικό προς το παρόν, είναι καλυμμένος.
0: Άρα κυκλοφορούμε
1: αυτά
0: κανονικά.
1: Που ισχύουν, αυτά που δεν ισχύουν είναι τα διπλώματα που έχουν κάτοχοι για 50 από την Τροχέα. Mm-hmm. Αν κάποιος δηλαδή κυκλοφορεί με το δίπλωμα της τροχέας που έδινε η τροχέα το παλιό.
0: Για μεγαλύτερες ηλικίες τώρα σίγουρα συζητάμε, ναι. Δεν ισχύει αυτό.
1: Δεν ισχύει, θα πρέπει να μεταφέρει τα χαρτιά από την τροχέα στη διεύθυνση μεταφορών και το δίπλωμά του να περαστεί πάνω στο καρτελάκι.
0: Mm-hmm.
1: Από τη στιγμή που δεν έχει περαστεί πάνω στο καρτελάκι, το δίπλωμα ξεχωριστό έτσι στο χαρτί της τροχέας δεν έχει ισχύει.
0: Μάλιστα, κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες, αλλά δεν τίθεται θέμα μπροστή μου αν κάποιος έχει το ροζ.
1: Κανένα θέμα. Κανένα.
0: Ωραία. Μέχρι το 32. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ να είστε.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και προφανώς εντάξει, μπορεί να μαρτυράω και την ηλικία μου. Τώρα και εγώ το ροζ έχω. Ακόμα και έλεγα μήπως πρέπει να πάω να το βγάλω, αλλά θέλει να πληρώσεις και για να το βγάλεις. Έτσι θέλει παράβολο. Δεν είναι μια διαδικασία. Όχι χρονοβόρα, χρονοβόρο δεν είναι, αλλά σίγουρα πρέπει να πληρώσει ένα παράβολο. Αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 80 ευρώ, κάπου τόσο τέλος πάντων. Οπότε μας λύθηκε και αυτή η απορία. Μέχρι το 2032 δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Όπως επίσης δεν χρειάζεται να ανησυχούμε τι θα γίνει με το City in Action, διότι είναι όλα προγραμματισμένα για τις 4 μέχρι και τις 6 Ιουνίου. Το City in Action Powered by Day επιστρέφει, κυρίες και κύριοι, δυναμικά και σας περιμένει όλους για την πιο μεγάλη ποδηλατάδα που γίνεται στην πόλη μας. Θα ξεκινήσουμε από το πάρκινγκ του ΝΟΠ και θα καταλήξουμε και πάλι εκεί. Και μαντέψτε, όταν θα καταλήξουμε στο πάρκινγκ του ΝΟΠ θα γίνει ένα τεράστιο πάρτι. Θα στηθεί μια πολύ ωραία συναυλία έτσι με το μαγικό ήλιο βασίλεμα του Πατραϊκού Κόλπου, με το Δήμο Αναστασιάδη, εντελώς δωρεάν βεβαίως. Όλα αυτά θα διασκεδάσουμε, θα γυμναστούμε κιόλας. Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές. Μπαίνετε στο www.cityinaction.gr και δηλώνετε συμμετοχή σήμερα. Επειδή υποδεχόμαστε σιγά σιγά και το καλοκαιράκι, η διάθεση για βόλτα και για ψώνια χτυπάει κόκκινο. Τσέκαρε όλα όσα χρειάζεσαι με μία επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Top Parks της Πάτρας. Στην IKEA θα ανανεώσετε το σπίτι και τη βεράντα σας. Στην Adidas θα βρείτε τα πάντα για γυμναστική πριν την παραλία. Στον Κοτσόβολο τα πάντα για τον κλιματισμό, αλλά και όλα τα απίθανα gadget. Στο κατάστημα Μουστάκας όλα τα εξωσχολικά παιχνίδια και τα κουβαδάκια για την παραλία. Για στυλάτη μόδα για όλη την οικογένεια, τσέκαρε την Kiabi. Και τα πάντα από μόδα μέχρι και είδη για το σπίτι θα τα βρείτε στην Pepco και στη Sinsay. Όταν δε τελειώσετε τις αγορές σας, τότε κάντε μια στάση για απολαυστικό φαγητό στο εστιατόριο της IKEA ή στα KFC, καθώς και στο Μικέλ για έναν απίθανο καφέ. Η εμπειρία όμως του Top Parks δεν σταματά εδώ. Με εύκολη πρόσβαση, δωρεάν πάρκινγκ και αγαπημένα brands με μεγάλα καταστήματα για να ψωνίζετε με άνεση, ευκολία και σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νεολιμάνι της Πάτρας.

0: Και τώρα έρχεται το ερώτημα για τον καιρό. Το ερώτημα το οποίο βεβαίως τριγυρνάει στο κεφάλι μας, ειδικά όταν πλησιάζει Σαββατοκύριακο, αλλά και τις υπόλοιπες μέρες, για να ξέρουμε πώς θα ρυθμίσουμε το πρόγραμμά μας και ποιος θα μας δώσει τις απαιτήσεις, τις απαντήσεις. Βεβαίως ο Νικόλας Ζωσερέτης, γεωλόγος, προγνώστης καιρού, εξωτερικός συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ήξερα ότι δεν υπήρχε λόγος να βγούμε νωρίτερα, γιατί δεν είχαμε κάποιο έντονο καιρικό φαινόμενο. Σήμερα όμως νομίζω ότι ο Νικόλας θα μας προετοιμάσει ιδανικά για τις επόμενες μέρες. Νικόλα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε, καλημέρα.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, λέω ξέρω όμως επειδή έχω δει τις αναρτήσεις που κάνεις στα social media, έτσι, γιατί εσύ ξέρεις, εγώ απλά ακούω και διαβάζω και βλέπω όλα αυτά τα οποία λες και μας προειδεάζουν για τον καιρό. Σήμερα θα είναι καλή ημέρα.
1: Σήμερα είναι σαν εξαιρετική ημέρα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είχαμε προειδοποιήσει άλλο θέση και το προηγούμενο Σάββατο που ήταν λίγο πριν από ρημό κάποιες ωρίτσες. Ένα μικρό διάλειμμα ήταν. Το υπόλοιπες ημέρες κυλούν πολύ όμορφα σε γενικές γραμμές. Μια σχετική δροσούλα την έχουμε βέβαια, η οποία είναι από έτσι φυσιολογική θα έλεγα. Δεν είναι κάτι το παράτερο.
0: Και νομίζω ότι όσο κρατάει είναι και καλό να μην κάνει δηλαδή κάποια τρομερή ζέστη από τώρα.
1: Όσο κρατάμε ακόμα πριν την έναρξη της θερινής περίοδου που στην Ελλάδα όπως γνωρίζουμε είναι μακρά αρκετή και επίπονη, είναι το καλύτερο. Από εδώ και πέρα τώρα λοιπόν θα μπούμε σιγά σιγά σε ένα μοτίβο καιρικής αστάθειας. Και τι εννοώ με αυτόν τον όρο. Την περίοδο αυτή, μην κοιτάμε την κακοκαιρία που είχαμε το Σάββατο, ήταν πιο πολύ χτυμοπολμών χαρακτηριστικών με τη συνεχόμενη αυτή βροχή. Την περίοδο αυτή οι βροχές συνήθως εντοπίζονται και δημιουργούνται στα ορεινότερα τμήματα κατά τη διάρκεια του μεσημεριού και σταδιακά προς το απόγευμα περπατάνε και σε παιδινότερες περιοχές. Αυτό εννοούμε με τον όρο ουσιαστικά ανοιξιάτικη αστάθεια. Λοιπόν, τι θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Από Πέμπτη, δηλαδή από αύριο, μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα Τρίτη, οι μέρες θα ξεκινάνε καλά με ηλιοφάνεια, όπως βλέπουμε και σήμερα. Προς το μεσημεράκι αρχίζουν να μαζεύονται σύννεφα στα γύρω βουνά που βλέπουμε εμείς, στα γύρω ορεινά. Και προς το απόγευμα υπάρχει κάποια πιθανότητα, κυρίως θα το τοποθετούσα εγώ περισσότερο για την Πάτρα, το τριήμερο Παρασκευή, Σαββάτου και Κυριακή, δηλαδή τα απογεύματα αυτά. Να έχουμε και κάποια βροχή και στην περιοχή της Πάτρας, δηλαδή γύρω σε 70-80% πιθανότητα αυτή τη στιγμή.
0: Άρα το πρωί ξεκινάμε με ηλιοφάνεια μέχρι και τη Δευτέρα και τις μεσημεριανές ώρες ξεκινάει και σκοτεινιάζει, μουντένει ο καιρός. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και πιθανότητα βροχής.
1: Έτσι ακριβώς, αρχίζουν να μαζεύονται σύννεφα προς το μεσημεράκι στα βουνά και προς τα απογεύματα των ημερών αυτών που είπαμε εμείς Παρασκευή με Σάββατο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να περπατήσουν, όπως μπορούσαμε να πούμε χαρακτηριστικά, κάποιες βροχές και προς την πόλη της Πάτρας και σε παιδινότερες περιοχές του νομού Αχαία γενικότερα θα έλεγα.
0: Έχεις εικόνα πώς θα πάνε μετά και οι επόμενες μέρες, γιατί μας ξεκίνησες και μας είπες γενικά για μια αστάθεια. Δηλαδή μετά από αυτό το τετραήμερο, πενταήμερο μέχρι τη Δευτέρα έχουμε εικόνα πώς θα πάνε τα πράγματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι ακολουθεί και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Έτσι ακριβώς, Έχουμε ένα ακόμη τριήμερο στο τέλος του μήνα, πολύ σωστά το αναφέρεις Δήμητρα. Τώρα μετά από αυτό το πενθήμερο που ουσιαστικά θα καλύψει το διάστημα Πέμπτης και Δευτέρας, θα περάσουμε από την Τρίτη και μετά σε μια ύφεση της όλης κατάστασης, με τα φαινόμενα αρχικώς να περιορίζονται στα βουνά, στα ορεινά, και θα έλεγα προς το δεύτερο μισό της ερχόμενης εβδομάδας, να καθαρίζουν και από εκεί, δηλαδή να πηγαίνουμε για έναν πολύ καλό καιρό κατά τη διάρκεια του τριημέρου, του Αγίου Πνεύματος. Αυτό μας δίνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία. Δηλαδή, την περισσότερη αναταραχή θα την έχουμε αυτές τις ημέρες το καιρό.
0: Πάντως εμείς εννοείται πως θα τα πούμε και τότε εκείνες τις ημέρες για να δώσουμε πλήρη πρόγνωση όσον αφορά τα καιρικά και στους ακροατές μας. Αλλά πες μας και για τη θερμοκρασία πριν κλείσουμε. Η θερμοκρασία θα πέσει, θα ανέβει αυτές τις μέρες?
1: Η θερμοκρασία γενικότερα είναι σε ένα σταθερό μοτίβο τις τελευταίες ημέρες. Εκεί γύρω στα είναι σε ένα σταθερό μοτίβο τις συγκεκριμένες

0: Πολύ συλλογό, Δήμητρα, δεν θα πέφτει παρακάτω.
1: Αρκετά καλές θερμοκρασίες. Βλέπεις να ανεβαίνουν αυτές οι θερμοκρασίες του Αγίου Πνεύματος και μετά, γιατί μπαίνουμε στον Ιούνιο σιγά-σιγά.
0: Υπάρχει μια τάση να συντήσουμε προς 27 και 28, προς το δεύτερο μισό της εβδομάδας. Δηλαδή η τάση είναι για να έχουμε μια οδική πορεία του Τραγύρου. Αργά μένα, αλλά σταθερά. Αλλά μέχρι τότε, όπως είπα, προσέχουμε, γιατί πολλές φορές τα φαινόμενα αυτά, ιδιαίτερα όπως κατοικεί σε περιοχές, θα πω εγώ, της Τριτέας, του Ερημάνθου, εκεί γύρω από τα βουνά, στα Καλάβρητα, εκεί σε αυτές τις περιοχές κάποιες φορές είναι κατά διαστήματα τα φαινόμενα λίγο πιο έντονα. Προσέξουν λίγο οι κάτοικοι των περιοχών αυτών. Εμείς εδώ στην Πάτρα έχουμε το νου μας απογεύματα Παρασκευής έως Κυριακής για κάποιο πέρασμα βροχής.
1: Όχι όμως κάτι το τρομερό, έτσι.
0: Όχι, όχι,
1: το ακραίο. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ και πάλι που ήσουν μαζί μας και σήμερα.
0: Εγώ ευχαριστώ, Δήμητρα, καλημέρα.
1: Την καλημέρα μας, Νικόλα μου, καλημέρα. Οπότε σήμερα καλός ο καιρός, αύριο ξεκινάμε καλά. Από αύριο Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα ξεκινάει καλά η μέρα, μετά κάπου θα μας τα χαλάει. Από το μεσημέρι και μετά με μουντάδα και κάποιες βροχούλες, όχι όμως κάτι τρομερό πέρα από τα ορεινά που εκεί είναι, ίσως πέσει και περισσότερο νερό. Το City in Action Powered by Day επιστρέφει δυναμικά 4 με 6 Ιουνίου. Το λέω γιατί θέλω να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, ένα τριήμερο λοιπόν, εκεί όπου θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις, με το Σάββατο να είναι στο επίκεντρο. Σάββατο 6 Ιουνίου θα γίνει μεγάλη ποδηλατάδα με μικρούς και μεγάλους βεβαίως πρωταγωνιστές. Θα ξεκινήσουμε από το πάρκινγκ του ΝΟΠ και θα καταλήξουμε και πάλι στο πάρκινγκ του ΝΟΠ, εκεί όπου θα μας περιμένει ο Δήμος Αναστασιάδης με μια εξαιρετική συναυλία. Έτοιμος να μας ψυχαγωγήσει, να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε. Έχουν ανοίξει οι εγγραφές στο www.cityinaction.gr. Δηλώνει συμμετοχή ακόμη και τώρα που μιλάμε. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση από τον Ποδηλατικό Όμιλο Πατρών, χορηγός η Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές όλπα, οι αστικές συγκοινωνίες Πατρών, το Ταξί Εξπρες Πάτρας, 450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και βεβαίως μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ. Χαιρετώ. Αθανασία Ροδίδη ήταν στον ήχο, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ραντεβού αύριο.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Συνταγματική εκτροπή απέδωσε στο Πασόκ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με αφορμή την κλίση του εισαγγελέα του Αρείου ΠΑΟΚ Κωνσταντίνου Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για το θέμα των υποκλοπών. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο κ. Φλωρίδης κατηγόρησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι ήθελε να καλέσει τον ανώτατο δικαστικό λειτουργό προκειμένου να τον ελέγξει επειδή αποφάσισε να μην ανασύρει από το αρχείο της εισαγγελίας τη δικογραφία για τις υποκλοπές. Ο κ. Τζαβέλα, σεβόμενος στο Κοινοβούλιο, θα έπρεπε να παραστεί στην αρμόδια επιτροπή, την οποία περιφρονεί επικαλούμενος στη διάκριση των εξουσιών, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής επικρατείας του Πασόκ Παναγιώτης Δουδονής. Είπε πως έχουμε φτάσει στα πιο ακραία φαινόμενα κουκουλώματος του σκανδάλου των υποκλοπών. Ο κατακαιρματισμός δεν θα φέρει ρεύμα νίκης. Μείζον ερώτημα είναι αν υπάρχει βούληση συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Εν συνόλο, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Επεσήμανε πως όσοι επιθυμούν να πάνε σε άλλο πολιτικό σχηματισμό θα πρέπει να παραδώσουν την έδρα τους, ενώ είπε πως δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο Σωκράτης Φάμιλος σκέφτεται αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, είπε πως πρέπει να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινήσεις και να βρεθεί τρόπος να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και συμμαχίες, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Από τους ελέγχους στο δίκτυο διανομής και σε διάφορες εγκαταστάσεις δεν διαπιστώθηκε διαρροή άλλο πρόβλημα.

0: πρόβλημα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, 48χρονο τρόφιμο φέρεται να στραγγάλισε έναν 59χρονο ασθενή με τον οποίο μοιραζόταν το ίδιο δωμάτιο. Ο φερόμενο δράστη συνελήφθη, ενώ οι αρχέ ερευνούν τι ακριβεί συνθήκε κάτω από τι οποίε σημειώθηκε το περιστατικό. Στη διεθνή ενημέρωση, στο Ισραήλ μεταφέρονται τα 430 μέλη νέου στο Λίσκου για τη Γάζα, ο οποίο αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα νυχτά τη Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Στα αθλητικά, ενδιαφέρον για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι εκδήλωσε και η Arsenal μετά τη Manchester United σε αναζήτηση προπονητή Dallas Mavericks μετά την απόφαση του Jason Kidd να αποχωρήσει από την ομάδα.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
1: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by They.
8: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
1: Let's go.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700ml μόνο 13,10. Κοκακόλα 330ml εξάδα μόνο 3,80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
10: Εδώ. Το καταλάβαμε έτσι για τα καλά. Στείλτε κανένα μήνυμα να μας πείτε και εσείς αν το μυρίσατε έτσι και εμποδίασε αντιστοίχως. Κάνουμε λίγο χιούμορ γιατί δεν προχωράει ζωή διαφορετικά. Και με δεδομένο ότι η πολιτεία μας έχει διαβεβαιώσει από πού δεν προήλθε, δεν μας έχει διαβεβαιώσει βέβαια από πού προήλθε, δεν έχει σημασία, είναι σαν τα X-Files αυτό, το ψάχνουμε. Θυμάστε εκείνη τη σειρά που σάρωνε στο Star, νομίζω στο Star Channel δεν ήταν παλιά. Πού ήταν, νομίζω κι εγώ. Λοιπόν, The Truth is Out There που έλεγε και ο πρωταγωνιστής. Θα το μάθουμε κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, σήμερα πάντως δεν ξέρω αν έχει βοηθήσει λίγο ευρωχή, λίγο αέρας. Λέω, τα έχει καθαρίσει όλα. Γιατί εντάξει, εδώ που τα λέμε δεν είναι ότι ζούμε και σε κανένα περιβάλλον το οποίο λες, μην ξυπνάμε το πρωί και μας χοβολάει. Υπάρχει που υπάρχει το καυσαέριο, σου ήρθε και αυτή η μπόχα χθες, είναι δύσκολο. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Θα πούμε πολλά σήμερα, έχουμε και άλλα να ρωτήσουμε εσάς που είστε στην ακρόαση, αν έχετε καμιά ιδέα για το κόμμα Τσίπρα. Σε λίγο θα μοιραστούμε όλοι μαζί ένα TikTok που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρώην Πρωθυπουργός που ρωτάει εκεί τον κόσμο, κάνει μια δημοσκόπηση για το όνομα. Δηλαδή, πώς πιστεύετε ότι, τι θα θέλετε, πώς θέλετε να το όνομα Τσίπρα. Όχι το όνομα του κόμματος, έτσι, όχι το όνομα Τσίπρα, του κόμματος Τσίπρα. Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, καλείται στο 211-1080-880. Βασίλης Κρυμπάς, με Σελήν Διόν μπήκαμε έτσι δυναμικά. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο.

0: Τι ωραία τραγουδίστρια.
1: Βλέπεις, από γαλλικό σε γαλλικό σε πάω.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Κάνω επίτηδες.
0: Καναδέζα.
1: Για να του ξυπνήσω όλη τη γαλλική παιδεία που κουβαλάει πάνω.
0: Καναδέζα από το γαλλόφωνο Καναδά, από το Κεμπέκ η Σελίν Ντιόν.
1: Το Κεμπέκ, παιδιά, το είχαμε μάθει στο πρώτο μάθημα γαλλικών για όσους είστε της γενιάς μου. Και
0: έτσι,
1: στη Δευτέρα Γυμνασίου, στην πρώτη που ξεκινούσαν τα γαλλικά, ούε Κεμπέκ ήταν το πρώτη ερώτηση.
0: Βεβαίως να πούμε ότι.
1: Εκεί μάθαινες γεωγραφία.
0: Συμφωνείς, Κύρικο και Στέλλα, ότι η εμφάνιση της Σελίν Ντιόν στον πύργο του Άιφελ στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην τελετή έναρξη του Παρισιού ήταν μια από τις κορυφαίες στιγμές ever στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Διαφωνείτε?
1: Συμφωνούμε απολύτως και επαυξάνομαι.
0: Και η πρώτη της εμφάνιση μετά από πολλά χρόνια, μετά από τις περιπέτειες που πέρασε, θυμάστε που έχασε και τον σύζυγο και τον αδερφό της και η ίδια πέρασε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια.
1: Σωστό. Λοιπόν, παιδιά, επειδή έχουμε μπει όμως δυναμικά και δεν θέλω να χαθεί το κέφι μας.
0: Όχι, δεν χάνεται.
1: Θέλω όλοι μαζί να ακούσουμε το TikTok που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγο. Να δώσουμε όλοι μαζί καμιά ιδέα για το πώς θα θέλατε ενδεχομένως να δώσετε μια ιδέα για το κόμμα Τσίπρα, ποιο θα είναι το όνομα. Μπορούμε, Δημήτρη μου.
2: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντες θα μ' άρεσε.
3: Η συνέχεια.
4: Ο Λάουρα ήταν καλό πάντως.
5: Κυβερνός αριστερά.
6: Νέα πορεία.
7: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
8: Ελπίδα ξανά.
9: Πηξίδα.
10: Πορεία, σταθμός.
11: Η επιστροφή. Επειδή έχω εμπνεύσει αρκετά τον πρόεδρο, θα το ονομάσει ζωή. Ζητώ ώρα ήλιο.
12: Έπεσα μέσα.
1: Αυτό με το ορίζοντες μου θύμισε και την πράσινη τέντα. Μην κάνω διαφήμιση, συγγνώμη. Διάφορα μαγαζιά που έχουν κάτι έτσι εκεί. Λιγκαμπιτό πάνω, κολονάκια, διάφορες έτσι. Ιθάκι.
0: Έξυπνο είναι αυτό.
1: Πάντως η πηξίδα, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, είχε πιο πολλές αναφορές η πηξίδα.
0: Ναι.
1: Μήπως ήταν... είναι η προοδευτική πηξίδα, το όνομα.
0: Ήταν.
1: Ηρωνεύεσαι.
0: Ναι.
1: Παίρνε έξω.
0: Ήταν έξυπνο το TikTok που βάλανε οι συνεργάτες του κ. Τσίπρα. Νέα παιδιά. Προκειμένου να μιλήσω και να μου την άποψή τους. Εάν ρωτήσεις βεβαίως τα γκάλο παιδιά των ηλικιών αυτών κατά πόσο ενδιαφέρονται για το κόμμα Τσίπρα και δεν για την πολιτική γενικότερα, θεωρώ ότι θα είναι 0,2% το πολύ. Και επαναλαμβάνω για την πολιτική γενικότερα, για να μην παρεξηγηθούμε έτσι αφενός.
1: Δεν είναι πολύ. Κάποιοι άνθρωποι που συμμετείχαν στο σποτ, επειδή το είδα, δεν είναι μόνο ηχός, είναι στην ηλικία μας. Νέα παιδιά, και εμείς είμαστε βέβαια.
0: Θέλω να σας πω
1: αλλά
0: κάτι.
1: Δεν είμαστε και 20άριδες, έτσι.
0: Με δεδομένο ότι ανακοινώνεται το κόμμα Τσίπρα, να πω εγώ ένα όνομα.
1: Πες.
0: Με ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Αυτό είναι μεγάλο.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο.
0: Ναι, αλλά ταιριάζει.
1: Όχι, είναι φράση ολόκληρη με ένα νόμο και ένα άρθρο.
13: Δίκαιο. Και έγινε πράξη.
1: Και αυτό είναι φράση.
0: Είναι
1: δηλαδή
0: φράξη.
1: Πρέπει να το σκεφτείς σήμερα με την ησυχία σου που είναι Τετάρτη. Γιατί αύριο
0: θα δύο λέξεις.
1: Θέλω δύο λέξεις.
0: Περήφανη διαπραγμάτευση.
1: Α, αυτό ναι. Το βλέπω.
0: Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
1: Αυτό το βλέπω, ναι. Ας πούμε η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να λέγεται νέες παρακολουθήσεις. Τύπου, ας πούμε, κατάλαβες. Νέες υποκλοπές.
0: Νέος
1: ΟΠΚΠ.
0: Ό,τι και αν έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Μιας και λέμε τώρα εδώ για τα ονόματα.
0: Το όνομα είναι 50 χρόνια.
1: Και υπάρχει χιούμορ. Άπλετο. Λοιπόν, παιδιά, πριν πάμε σε διαφημίσεις.
0: Επειδή προκαλείς, θα σου απαντούσα το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Εμπνευσμένο και από το συγκυβερνήτη του, αλλά και από το πώς άφησε τη χώρα, θα μπορούσε κάλλιστα να λέγεται Καμένη Γη.
13: Κάντε μου τη σάρι.
0: Καμένη Γη, λόγω καμένου. Όχι, Καμένη Γη, δεν είμαστε, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν άφησε τελείως. Στην οικονομία άφησε το μαξιλαράκι τα 36 δις.
1: Για να ανθίσουν τα σκάνδαλα.
0: Αλλά το Καμένη Γη για τη συμπόρευση με τον καμένο. Και όσα καμένα είδαμε στη διάρκεια της διακυβέρνησης 15-19, ταιριάζει Γάντι.
1: Έχεις δίκιο, Θανάση μου, δεν
0: μπορούμε επίσης να το ονομάσουμε νέο πυρικό κώδικα που τον άλλαξε τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές.
1: Κρατήσου, γιατί μην δεις αντίστοιχες αλλαγές στον ποινικό κώδικα και καλά, με την παρούσα κυβέρνηση.
0: Άμα δούμε αντίστοιχες αλλαγές.
1: Θα βάζω ηχητικό
0: βεβαίως,
1: εσένα.
0: 100%.
1: Τα δικά σου.
0: Εάν,
1: λοιπόν.
0: Τι, εάν πάνε να αλλάξουν τον ποινικό κώδικα μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές και την ηγεσία του Αρείου Πάγου όπως είχε κάνει ο Τσίπρας. Επανάσταση θα κάνουμε εδώ πέρα. Θα σηκώσουμε τα λάβαρα, θα λέω εδώ με τον Κύρκο.
1: Γι' αυτό σου λέω, μην βάζει το χέρι σου στην
0: φωτιά. Όχι.
1: Λοιπόν, παιδιά, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, για να μην τον αδικήσουμε τον άνθρωπο, στον Υπουργό αναφέρομαι, ενέργειας και περιβάλλοντος, που είναι ο αρμόδιος, να ακούσουμε τι είπε σήμερα το πρωί στο τηλεοπτικό σταθμό Αντένα για τα περιοσμής και μη.
0: Μα τι ήταν και αυτό το πράγμα.
1: Να έχουμε έτσι μια εικόνα μέσα στις άκρες.
5: Καταρχήν ήταν ιδιαίτερα ενοχλητική οσμή και πολύ εύλογα δημιούργησε ανησυχία στον καθένα μας. Στη Νέα Σμύρνη μεγάλωσα, η μυρωδιά μου πάνε εκεί και στο Φάληρο ήταν ιδιαίτερα έντονη και ο κάθε άνθρωπος σου λέει τι γίνεται εδώ. Με τα συναρμόδια υπουργεία κινητοποιηθήκαμε άμεσα. Όλοι οι φορείς που πιθανώς θα είχαν εμπλοκή, ο ΔΕΣΦΑ, η ΕΝΑΟΝ, η ΔΕΠΑ, τα δηληστήρια, η Ρεβιθούσα, η Ψιτάλια, όλοι έκαναν επιτόπιους ελέγχους. Μάλιστα, η ΕΝΑΟΝ έβγαλε και ανακοίνωση, έστειλε μια σειρά από κλιμάκια σε όλες τις περιοχές, ούτως ώστε να μπορούμε να διαπιστώσουμε και να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου.
1: Ευτυχώς να πούμε αφενός, αφετέρου όμως δεν μπορούμε να ξέρουμε από πού προήλθε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε μέχρι στιγμής από πού δεν προήλθε, δεν ξέρουμε από πού προήλθε. Αυτό είναι το θέμα μας, καταλάβατε. Ελπίζουμε κάποια στιγμή, σύν το χρόνο, να μάθουμε.
0: Στείλτε μηνύματα κι εσείς σχετικά με το κόμμα Τσίπρα, παιδιά, εδώ είμαστε.
1: Λέει ο Αλτάμπουρα, συγγνώμη. Λέει ναι. Καλησπέρα, παιδιά, καλή εκπομπή. Δεν ξέρω, αλλά μου μύριζε και εμένα, λέει, στα κάτω πατήσια. Εγώ πάντως βρήκα ότι ήταν μια χαλασμένη μελιτζάνα. Μήπως ήταν αυτό που μύριζε. Κοίτα, να το πούμε αυτό ότι σε. Τώρα επειδή είναι και περίοδος που διάφορα φρούτα σαπίζουν και
0: ναι, χειμώνω,
1: θέλω να ξεκαρτάζουμε.
0: Βεβαίως φίλε Αθήνα Γόρα και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ φέρουν την ισχυρότερη ευθύνη για την οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε τότε η χώρα. Άλλη συζήτηση κάνουμε. Μπράβο που έχεις το θάρρος, λέει, να κάνεις ανταπολή. Καλημέρα Στέλλα, μπράβο που έχεις το θάρρος να κάνεις ανταπολή του ονόματος Νουδού. Ο κύριος είπε ήδη 6-7 για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για την Νουδού δεν μπορεί να ξεστομίσει τίποτα.
1: Δεν αλλάζει όνομα η Νέα Δημοκρατία. Απλώς εγώ είπα μια τέτοια.
0: Δεν μου λέμε ότι δεν μπορούμε να ξεστομίσουμε ιδέα κόμματο, ιδέα ονόματος για τη Νέα Δημοκρατία για την 50 ναι. χρόνια. Ενώ τώρα αυτό το περιμένουμε.
1: Λοιπόν, ο Θανάσης έχει πει ένα κορυφαίο κατσαριδοκτόνο Τέζα. Να το ονομάσεις. Το Τέζα με κεφαλαία γραμμή.
0: Ποιο Τέζα? Είμαστε σοβαροί, λέει.
1: Μου, το Τέζα.
0: Με ερώτηση ο Σαρδανάπαλος.
1: Το Τέζα.
0: Ναι.
1: Δεν το θυμάσαι. Η μικρή Τερέζα πάτησε το Τέζα και Τέζα. Ναι. Τίποτα δεν σου έχει μείνει, δηλαδή την παιδική σου ηλικία από τις διαφημίσεις.
0: Μου έχει μείνει, ναι. Αλλά ποιο, η κατσαρίδα πια είναι, δεν το κατάλαβα.
1: λοιπόν,
0: πάμε διαφημίσεις.
1: Πάμε διάλειμμα, παιδιά, μην φύγετε, διότι αμέσως μετά θα πούμε 2-3 πράγματα προφανώς για τα της κυβέρνησης. Θα πούμε ρεπορτάζ για τα κόμματα που έρχονται. Θα συνομιλήσουμε βεβαίως και με εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, με τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, γιατί υπάρχει μια κινητικότητα τώρα εδώ πέρα και άλλοι πάνε, άλλοι έρχονται γενικώς. Υπάρχει...
0: Άλλοι θέλουν να πάνε.
1: Ναι, και θα πούμε και τις τελευταίες εξελίξεις, γιατί έχουμε σήμερα
0: για πάμε,
1: Βουλή.
0: Για πάμε.
1: Και έχει στείλει και κάποια μηνύματα ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, με φόντο την υπόθεση βεβαίως των υποκλοπών. Φύγαμε για διάλειμμα.
6: Κοιτάξτε, κατά το κοινό συλλεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.
8: Before you go, there's something I want you to have.
9: Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this?
8: Yeah, yes it is.
9: But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air.
8: Well, baby, I went down and got it for you.
10: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα, κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
14: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
15: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
14: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
15: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
14: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
16: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
19: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
20: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία. Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
21: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
22: Έχεις.
21: Θέλω μπρατσάκια.
22: Έχεις.
21: Θέλω και πετσέτα.
22: Έχεις.
21: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
23: Από το tzatzala.gr φυσικά.
24: Φουσκωτό.

0: έρχεται. Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman, μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: ωραία, τι ωραίες μουσικές αυτές. Τι ωραίος ο Γιάννης Πάριος.
1: Αυτό το τραγούδι είναι των 50's. Είναι τραγούδι της δεκαετίας του 50 που το διασκεύασε. Είναι η συζήτηση που κάναμε χθες, γι' αυτό και το διάλεξε η Στέλλα.
0: Ακριβώς,
1: το κομμάτι αυτό.
0: Τίποτα δεν είναι
1: τυχαίο. Το 1988 λοιπόν ο Γιάννης Πάριος βγάζει ένα δίσκο με τα ερωτικά τραγούδια της δεκαετίας του 50. Το συγκεκριμένο το είχαν ερμηνεύσει σε πρώτη εκτέλεση ο Νίκος Γούναρης και η Κούλα Νικολαίδου, θέλω να σας πω. Και σε μουσική ο Ζάκη Ακουβίδης, μουσική, ο Κώστας Νικολαίδης στίχους. Έτσι σου πω κάτι. Πέφτει ο Κρυμπάς, είναι ωραίος. Πέφτει το ένα ωραίο τραγούδι, μετά το άλλο. Μετά τον Πάριο μας πετάει ένα Army of Lovers.
0: Να το κάνουμε μουσικό εμείς εδώ
1: πέρα. Πλάζει σαν τροπέ, άστο και αυτό να παίξει, πολύ ωραίο.

0: Δεν ξέρω πόσοι από εμάς θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε στη Γαλλική Ριβιέρα και στο Σαν Τροπέ διακοπές που λέει το τραγούδι, αλλά είναι μια κομματάρα καλοκαιρινή.
1: Να σου πω,
0: και επειδή
1: ναι,
0: παρά τη συννεφιά έρχεται το φέρος, να βάζουμε πια κομμάτια να το χαριστιόμαστε.
1: Και ο θεριστής.
0: Καλά, αυτό άστο, Παναγία μου, μακριά.
1: Παιδιά, άμα είναι να μην είσαι με τη σωστή την παρέα, τι θα σου κάνει αγάπη μου το Σαν Τροπέ κοινίκια. Πήγαινε εδώ στη νίκια τη δικιά μας, σου βγήκε πιο φθηνά.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά σας μηνύματα, γιατί έχετε στείλει, τι λέει εδώ ο Χάμπος από τη Σουηδία. Σκορδαλιά χωρίς σκόρδα δεν έλεγε ο Τσίπρας πριν φύγει. Καλά, πριν φύγει έλεγε πολλά.
0: Καλά, πολλά έλεγε.
1: Λοιπόν, τι λέει εδώ. Α, κάτι λέτε, παιδιά.
0: Παιδί μου και εσύ, άσε την.
1: Εμπρός πίσω.
0: Είναι εμπνευσμένο Νικόλα Εκόκαλη, αλλά είπαμε.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Εμπρός πίσω, όπως έλεγε ο Ρώμας, ωραίο. Το θυμάστε.
1: Φιλιά, Άγγελος Αγγλία, επίσης, Άγγελε.
0: Στο Κωνσταντίνου και Ελένης να κάνει κόμμα, ταιριάζει. Εμπρός πίσω. Γιατί πάμε εμπρός με συνταγή του πίσω. Γιατί ο Τσίπρας έρχεται από το παρελθόν, δεν έρχεται από το μέλλον.
1: Σωστά, δεν είναι σαν το Μητσοτάκι που έχει αφιερώσει για το AI ολόκληρες ώρες.
0: Λέω.
1: Και δεν ξέρουμε τώρα.
0: Λέω, ρε παιδί μου, ότι έκανε. Ότι έκανε πρωθυπουργός, έχασε εκλογές και τώρα ξανάρχεται. Αυτό λέω.
1: Λοιπόν, παιδιά, κάνουμε μια έτσι ελαφρά προσγείωση στα της επικαιρότητας. Να πούμε δύο κουβέντες που δεν έχουμε προλάβει. Για τα της Βουλής θέλω να πω δύο κουβέντες, γιατί χθες θυμίζω στην εκπομπή μας είπε ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς ότι ως προς το κοινοβουλευτικό όπλο της πρότασης δυσπιστίας εμείς δεν έχουμε λεπτή ταμπού και αναλόγως του τι ακριβώς θα πράξει η κυβέρνηση εμείς θα πορευτούμε αναλόγως και θα πάρουμε τις ανάλογες αποφάσεις. Το λέμε αυτό διότι την Παρασκευή συνεδριάζει η Ολομέλεια για το θέμα της εξεταστικής που αφορά στις υποκλοπές. Το λέμε αυτό γιατί καταλαβαίνουμε ότι από σήμερα βασικά και μέχρι την Παρασκευή το Κοινοβούλιο εισέρχεται επί της ουσίας σε ένα τρίμερο φωτιά. Είδαμε και χθες τι έγινε.
0: Έτσι είναι και μένει να φανεί τι θα γίνει.
1: Επίσης, έχει συμβεί τώρα το εξής. Το θέμα είναι το εξής, ότι η μειοψηφία έχει δικαίωμα, αν το έχω πιάσει σωστά, έτσι. Μάλλον αυτό επικαλείται το ΠΑΣΟΚ, ότι το Σύνταγμα του δίνει το δικαίωμα στις μειοψηφίες, δηλαδή να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους, ακριβώς.
0: Ναι. Εκτός, πλην, επικαλείται ακριβώς, η κυβέρνηση τις περιπτώσεις που πρώτα για εθνική υπόσταση και σημασία ζητήματα, σωστά. Οπότε εκεί χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία των 151 και άλλη μία είναι, αλλά κατά βάση όταν είναι πολύ σημαντικά θέματα, εν πάση περιπτώσει.
1: Επίσης,
0: για να μην σας μπερδεύουμε, που άπτονται της εθνικής ασφάλειας. Ίσως επειδή εδώ μιλάμε για την ΕΕΠ, αυτό να είναι το κάδρο στο οποίο θα θέλει η κυβέρνηση να εντάξει την όλη συζήτηση. Επειδή μιλάμε για ΕΕΠ, πάμε στο μέτωπο των ζητημάτων της εθνικής ασφάλειας, άρα. Και πάμε με 151 και όχι με 120. Αυτό προβάλλει η κυβέρνηση ως επιχείρημα τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Επίσης, επειδή αύριο, ημέρα Πέμπτη, είναι προγραμματισμένη στη Βουλή πάλι η συνεδρίαση για το θέμα της κυρίας Σαραμπατζή και του κυρίου Λιβανού. Άρα αύριο είναι η μέρα ο ΠΚΠ επί της ουσίας, έτσι. Γι' αυτό είπα ότι μπαίνουμε σε ένα τρίμερο έτσι φωτιά.
0: Ναι.
1: Θυμίζουμε ότι κατά την πλειοψηφία δεν προκύπτουν ούτε αποχρώσεις ούτε ενδείξεις εμπλοκής των δύο πολιτικών, έτσι. Επίσης φαίνεται ότι εκεί πέρα μετά και την τροπολογία του κυρίου Φλωρίδη που επιμένει να μιλά η αντιπολίτευση επί της ουσίας, το είπε και ο κύριος Τσουκαλάς χθες εδώ, βέβαια σχολίασε και την απουσία Τζαβέλα, έτσι. Πώς το έπαινα δεις χθες, Περθανάση μου, ότι είναι προβληματική η μη παρουσία του κυρίου Τζαβέλα. Φαίνεται πάντως ότι θα κινηθούμε σε μια τέτοια κατάσταση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιοι χειρισμοί θα γίνουν από την κυβέρνηση, η οποία καταλαβαίνουμε ότι θέλει να κλείσει και τα δύο μέτωπα, και το θέμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές και το θέμα της προανακριτικής για
0: Λιβανό Αραμπατζή για τον ΟΠΚΠ.
1: Να πω ότι έχει ενδιαφέρον και δεν θα πω τώρα τίποτα άλλο, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Από την κυβέρνηση ξέρεις ποιος το διαχειριστεί όλο αυτό κοινοβουλευτικά.
0: Ποιος?
1: Πάει κάπου το μυαλό σου.
0: Ποιος το διαχειριστεί?
1: Ποιος θα πάρει στην πλάτη του, ρε παιδί μου, αυτή την, πώς το λένε, τη διαδικασία.
0: Έχει κοινοβουλευτική εκπρόσωπη, τι?
1: Δεν πάει πουθενά το μυαλό σου.
0: Πες, παιδί μου.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι αυτή η διαδικασία τώρα εδώ πέρα, ναι, που θα δούμε από αύριο μεθαύριο, ναι, θέλει κατά κύριο λόγο
0: και κοινοβουλευτική
1: να είσαι ένας δυνατός ρήτορας, να
0: ο Βορύδης,
1: να είσαι δικηγόρος.
0: Ναι, ναι, οκ, okay, θα παρέμβει ο Βορύδης, δεν ξέρω με πόσο.
1: Θα σου πω γιατί, ναι, το λέω αυτό. Γιατί βλέπουμε τώρα εδώ πέρα τον κύριο Φλωρίδη,
0: ναι,
1: υπάρχει το ρεπορτάζ για τον κύριο Βορύδη. Φαίνεται δηλαδή ότι πια, επειδή καταλαβαίνουν από την κυβέρνηση ότι το σηκώνει πάρα πολύ αντιπολίτευση το θέμα και θέλει και νομικές γνώσεις πέρα από το ευρύτερο και πολιτικό.
0: Μετά την μη παρουσία του κυρίου Τζαβέλα, ο οποίος ήταν αυτός που είχε αρχιοθετήσει σε πρώτο στάδιο την υπόθεση των αποκλοπών και είναι εκείνος που αποφάσισε μετά την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου να μην βγει και από το αρχείο. Να πούμε ότι ο Βορύδης στο παρασκήνιο, ακόμα και μετά από έτσι περίεργες στιγμές από εγώ και για τον ίδιο και μετά την έξοδο από την κυβέρνηση, ήταν εκείνος που είχε αναλάβει πρωτοβουλίες για τη διαχείριση από την πλευρά της κυβέρνησης, ως εκ τούτου παρέα με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους φυσικά, και αναμενόταν να αναλάβει ένα κομμάτι της υπερασπιστικής γραμμής της κυβέρνησης για το κομμάτι αυτό πολιτικά και κοινοβουλευτικά.
1: Πάντως φαίνεται ότι η Παρασκευή θα είναι μια άκρως ενδιαφέρουσα ημέρα και μένει να δούμε και τι συνεννόηση θα υπάρχει και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Το λέω αυτό γιατί.
0: Για να μαζευτούν 120 πρέπει να συνεννοηθούν όλοι. Δηλαδή πρέπει και πάλι να έχουμε Πασόκ με Κωνσταντοπούλου, πάλι θα λέει η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, πάλι θα λέει η Νέα Δημοκρατία ότι συνταυτίζεστε με το λαϊκισμό προκειμένου να μας κάνετε κακό. Θα υπάρχουν όλα αυτά τώρα, τα γνωστά.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Μέσα σε όλα, εάν μπορούμε να πάρουμε μια γεύση από τα όσα έγιναν χθες στη Βουλή, δεν μιλάμε για την κόντρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου με την κυρία Κομνηνάκα, τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, γιατί εκεί δεν υπήρχε δυνατότητα οπτικοακουστική για την κόντρα που αντίλαξαν κάποιους έτσι χαρακτηρισμούς του τύπου πόσο ξεφτυλισμένη είσαι και όχι μόνο.
0: Τα έχεις αυτά τα ηχητικά?
1: Όχι, δεν υπάρχει, λέω, δεν υπήρχε.
0: Ξεφτυλισμένα.
1: Δεν υπάρχει κάμερα μέσα σε αυτές τις συνεδριάσεις. Θα δούμε όμως μία κόντρα εδώ πέρα με πρωταγωνιστή τον κύριο Γεωργαντά και τον κύριο Κερίδη και την κυρία Κωνσταντοπούλου, αυτό που θα
0: ακούσουμε. Για πάμε.
1: Για να πάρουμε έτσι την ατμόσφαιρα.
0: Και θα απαντήσουμε και στον Γιώργο μετά.
2: Σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Έχετε ξεκάθαρη μεροληψία εναντίον μου, οργανώσατε κατά συκοφάντησή μου.
3: Δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός, είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος.
2: Σας φίλησε και σας αγκάλιασε και εσείς το ίδιο, όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση, αντιλέγω σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα.
4: Του είπατε ότι είναι κότα, δεν ανακαλέσατε, έκανε μήνυση, κάνατε κι εσείς, λοιπόν, και οι κότες έχουν δικαιώματα.
0: Αυτό είναι βέβαιο.
1: Ότι οι
0: κότες έχουν δικαιώματα είναι το μόνο σίγουρο.
1: Αυτό είναι το ντεσού του ελληνικού κοινοβουλίου.
0: Από ό,τι μας λέει η Στέλλα, ότι όλο αυτό έγινε, η κυρία Κωνσταντοπούλου τα έργα στον κύριο Γεωργαντά, επειδή όποτε προεδρεύει των συνεδριάσεων, δεν της δίνει το λόγο και αβαντάει τον κύριο Άδωνη Γεωργιά.
1: Αυτό λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι την κόβει χρονικά.
0: Την κόβει χρονικά για να αβαντάρει τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη ή. Και ακόμα και όταν λείπει ο κύριος Γεωργιάδης, την κόβει μονίμως η κυρία Κωνσταντοπούλου για να πάρει τα εύσημα από τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτό έλεγε η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας.
1: Εντάξει.
0: Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: δεν θα την άξουμε τις μυστικές
1: υπηρεσίες. Όλα αυτά επειδή ασπάστηκε ο Γεωργαντάς τον Άδωνη εντωμεταξύ,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Δεν θα την άξουμε, λέει, τις μυστικές υπηρεσίες στον αέρα για να ικανοποιήσουμε το γεννάτι του Ανδρουλάκη. Αν θέλει, μπορεί να ενημερωθεί ιδιωτικά με την προϋπόθεση της μυστικότητας. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και χθες, αν θυμάσαι, συζητήσαμε και θέσαμε και στον κύριο Τσουκαλά το ερώτημα για το αν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πρέπει να δίνει εξηγήσεις στην νομοθετική εξουσία, γιατί έχουμε τρεις εξουσίες, δικαστική, νομοθετική, εκτελεστική. Αν πρέπει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για μια πράξη του συγκεκριμένη να δίνει εξηγήσεις στην νομοθετική εξουσία, μιας και μιλάμε για τη Βουλή. Είναι ένα ζήτημα που θέτουν κάποιοι. Εδώ ωστόσο, Γιώργο, έχει πολιτική διάσταση. Γιατί έχει πολιτική διάσταση? Διότι η ΕΕΠ, μην λησμονούμε, ότι μπήκε στην ομπρέλα του γραφείου του Πρωθυπουργικού από την πρώτη κιόλας ημέρα της ανάληψης του Κυριάκου Μητσοτάκη, από την πρώτη κιόλας ημέρα της ανάληψης της εξουσίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι, από την πρώτη μέρα. Και μην ξεχνάς ότι είχε αλλάξει τότε και το νομικό πλαίσιο για τον επικεφαλής της ΕΕΠ, προκειμένου να πάει ένας άνθρωπος που δεν είχε τα τυπικά προσόντα τα οποία ίσχυαν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Άρα λοιπόν, πολιτικά θα πρέπει να εξηγηθεί και βαρύνει βεβαίως και η πολιτική εξήγηση την πλευρά του Πρωθυπουργικού Γραφείου, δεδομένου του γεγονότος ότι, επαναλαμβάνω, η πρώτη πράξη που έγινε με την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία ήταν να πάει στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, έτσι. Το οποίο από μόνο του δεν σημαίνει κάτι, δεν ήταν κακό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν και καλό από μόνο του ως ενέργεια, ή ότι αποδίδεται μια πολύ μεγάλη σημασία από την πλευρά του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Αλλά στο μεταξύ μεσολάβησε το σκάνδαλο των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων
1: και είχαν πλεκτά καλώδια
0: και με δεδομένο ότι η ΕΕ πανήξει στο Πρωθυπουργικό Γραφείο πολιτικά θα πρέπει να εξηγηθεί. Α, τι κάνουμε τώρα.
1: Μέσα σε όλα να πούμε, αν δεν προλάβαμε να σας το πούμε αυτό προηγουμένως, είναι μια είδηση τώρα καμιά σωρίτσας, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ζητάει απαντήσεις από τον διοικητή της ΕΕΠ, από τον κύριο Δεμήρη, γιατί δεν του χορήγησε το φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη της άρσης απορρίτου. Εννοείται ότι έδωσε το παρόν προφανώς στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και τον κάλεσε να απαντήσει για ποιο λόγο δεν έχει συμμορφωθεί στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εννοείται ότι στηλίδευσε την απουσία του κύριου Τζαβέλα και προειδοποιεί ότι θα στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Για να έχουμε, ξαναλέω, αυτά συμβαίνουν όλη σήμερα Τετάρτη. Εικόνα. Φανταστείτε τώρα την Παρασκευή τι έχει να γίνει,
0: και,
1: έτσι.
0: Και για να μην παρεξηγηθούμε, το καλό που είπα νωρίτερα εκ προημίου σε ό,τι αφορά την απόφαση τότε να πάει η ΕΕΠ στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, θα μπορούσε να πει κανείς ότι έγινε για να διαφυλαχθεί η ορθή λειτουργία της ή για να υπάρχει, για να υπάρχουν πιο άμεσα αντανακλαστικά ή οτιδήποτε.
1: Και αυτό έπρεπε να γίνει.
0: Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να γίνει. Όχι, λέω ότι θα μπορούσε να πει κανείς εκ προημίου ότι αποδίδεται σημασία.
1: Από τη στιγμή που μεταφέρθηκε αυτή, από τη στιγμή που είχε μεταφερθεί κάτω από τον Πρωθυπουργό, αυτός ήταν έπρεπε να είναι ο αρχικός στόχος.
0: Ακριβώς. Στο μεταξύ, ωστόσο, η ενέργεια αυτή.
1: Το μόνο που δεν έγινε.
0: Στο μεταξύ, ωστόσο, η ενέργεια αυτή συνδυάστηκε με το σκάνδαλο των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και ως εκ τούτου η πρωτοβουλία αυτή να πάει ύψο Πρωθυπουργικό Γραφείο δεν είχε το αποτέλεσμα που κάποιοι θα ανέμεναν εφόσον πούμε και υποθέσουμε ότι είχαν αγαθές προθέσεις, έτσι. Εκ των πραγμάτων απεδείχθηκε μια λάθος κίνηση ή μάλλον μια λάθος διαχείριση.
1: Μια καταστροφική κίνηση.
0: Μια καταστροφική διαχείριση. Λοιπόν,
1: παιδιά, κατόπιν τούτων.
0: Και αυτό μας το είπε και στο εφημερίδα προχθές ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος είπε εκ των πραγμάτων φάνηκε ότι δεν λειτουργήσε καλά το πράγμα. Καλά. Πέρα από τη προσωπική του υπόθεση.
1: Δεν θέλει και πολύ σκέψη, βέβαια, για να μην το πω πιο χοντρά, να καταλάβεις ότι αυτή η διαχείριση ήταν εντελώς ό,τι να είναι. Όχι, δεν ήταν απλά ό,τι να είναι. Λοιπόν, ας το κλείσουμε καλύτερα αυτό, γιατί ξεκινήσαμε με καλή διάθεση.
0: Αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις. Συμφωνώ, λέω, Γιώργος, ότι όπως δεν έδωσε εξηγήσεις η κυρία Τουλουπάκη τότε για την υπόθεση Νοβάρτης, η ίδια δικαιολογία είχε και για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Μα γι' αυτό λέω, γι' αυτό συζητάμε για το ζήτημα το θεσμικό της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Οι υποθέσεις βεβαίως των πολιτικών προσώπων που ενεπλάξαν συνοφάρτησαν, αρχιοθετήθηκαν. Το κακό δεν είναι αυτό. Μπορούμε να συζητήσουμε για τον κάθε εισαγγελέα και για τον κάθε δικαστή τι έκανε και χωρίς ταμπού να τα συζητήσουμε. Εδώ πέρα τι έγινε. Για την Οβάρτης, για παράδειγμα, ωστόσο, ποιο ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν ήταν τι έκανε του Λουπάκη αρχικά. Το πρόβλημα ήταν ότι έβγαινε ο εν ενεργεία υπουργός του Αλέξη Τσίπρα τότε, μιας και θυμηθήκαμε τον Τσίπρα και θυμηθήκαμε τι έκανε ο Τσίπρας, και έλεγε ότι επρόκειτο για το μεγαλύτερο σκάνδαλο αποκαταβολής του ελληνικού κράτους. Έτσι, χωρίς να υπάρχει τίποτα. Το ότι είχε γίνει σημαία κοινοβουλευτικά και πολιτικά για να χτυπηθούν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ενεπλάκησαν και εν τέλει υποθέσεις τους αρχιοθετήθηκαν στο σύνολό τους. Για τα πολιτικά πρόσωπα μιλάμε, έτσι, όχι γενικά για το σκάνδαλο Νοβάρτης που υπήρχε, αλλά δεν μπορεί να βγαίνει χωρίς να έχει κάνει τις αντίστοιχες κινήσεις η εισαγγελική αρχή αρμόδια, ο εν ενεργεία υπουργός, και να λέει ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Αυτό είναι κατάργηση της διάκρισης των εξουσιών.
1: Κάτσε να πάω να διαβάσω κανένα μήνυμα. Αγαπητοί μου, όπως και αν έχουν τα πράγματα, τα δύσκολα για την κυβέρνηση είναι εδώ, λέει ο Χαράλαμπος. Η προσπάθεια εκφυγής από την πραγματικότητα με μεθοδεύσεις κάθε είδους δεν θα ελαφρύνουν την κατάσταση, μάλλον την επιβαρύνουν. Εγώ συμφωνώ.
0: Προφανέστατα και είναι εδώ τα δύσκολα για την κυβέρνηση.
1: Κατά παραδοχή των κυβερνητικών, οι δημοσκοπήσεις είναι τόσο αξιόπιστες, δείχνουν πλέον ότι όλα αυτά τα θέματα, υποκλοπές από και πέτα, επηρεάζουν σοβαρά το εκλογικό σώμα. Καλά εκλογικά ξεμπερδέματα. Εγώ συμφωνώ με αυτό το μήνυμα. Δημήτρης, καλημέρα. Αφού η νομοθετική εξουσία διόρισε τον κύριο Τζαβέλα και πριν την κυρία Αδηλίνη, έπρεπε να πάνε στη Βουλή. Ναι. Λοιπόν, Γιώργος, κάποιοι ξεχνάτε ότι εδώ έχουμε διάκριση εξουσιών.
0: Εδώ δεν λέμε αν πρέπει να πάνε ή να μην πάνε. Λέμε ότι, ότι η συζήτηση αυτή που γίνεται έχει βάση, αλλά επειδή είναι μια υπόθεση με καθαρά πολιτικά χαρακτηριστικά, θα πρέπει να δοθούν και οι πολιτικές εξηγήσεις. Σας εξηγήσαμε και το λόγο νωρίτερα. Είναι αυτό που σας λέγαμε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο που πήρε από την ομπρέλα του την ΕΕΠ και ούτω καθεξής. Αυτό συζητάμε.
1: Λοιπόν, μέσα σε όλο ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι είναι συνταγματική εκτροπή το να ελέγχει στη δικαστική απόφαση. Λέμε τώρα τι λέει ο καθένας, η κάθε πλευρά, έτσι. Εμείς τα μεταφέρουμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, που έχουμε τη χαρά να κάνουμε έτσι κουβέντα σήμερα μαζί του, ο οποίος βεβαίως είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους
0: καλό μεσημέρι, κύριε Γιαννούλη, καλό μεσημέρι. Πώς είστε?
5: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε από αυτά τα κοινοβουλευτικά.
5: Μια παρατήρηση να κάνω μόνο, ναι, ότι ακόμα προσοχή την δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Αλλά ξέρετε, υπάρχει και η διάσταση της συνταγματικής, ηθικής και δεοντολογικής εκτροπής, όταν όχι η δικαιοσύνη, όταν ένας συγκεκριμένος εισαγγελικός λειτουργός στο ανώτατο επίπεδο άσκησης της ηγεσίας της δικαιοσύνης συμπεριφέρεται χωρίς να υπολογίζει στον έλεγχο και τη λογοδοσία.
1: Ναι. Για να, μισό λεπτό, να συντονιστούμε λίγο, κύριε Γιαννούλη, για να καταλαβαίνει. Αφήστε με ένα λεπτό. Ο κόσμος που μας ακούει μπορεί να μην ξέρει τώρα τι λέμε. Μιλάμε για την μη παρουσία του κυρίου Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ο κύριος Φλωρίδης, πριν από λίγη ώρα, μίλησε εδώ στα παραπολιτικά. Χαρακτήρισε πονηριά του Πασόκ να καλέσει τον κύριο Τζαβέλα και είπε ότι είναι κατά τον ίδιο συνταγματική εκτροπή το να ελέγχεις δικαστική απόφαση. Και πάνω σε αυτό τοποθετήστε εσείς το λόγο για τον κόσμο που έχει ανοίξει τώρα το ραδιόφωνο και ενδεχομένως να μην έχει προλάβει να συντονιστεί.
5: Ευχαριστώ. Αλλά δεν πρόκειται ούτε για έλεγχο, ούτε για χειραγώγηση, ούτε για κάτι άλλο. Απλά για ενημέρωση. Και φαντάζομαι η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι και μέσα στις συνταγματικές υποχρεώσεις των διακριτών εξουσιών, μία εξ αυτών και η δικαιοσύνη.
0: Θα σας έλεγε κανείς, για παράδειγμα, παίρνω το μήνυμα ενός φίλου εδώ πέρα που μας το έστειλε, ανοίγει μια τέτοιου είδους φάμπρικα μετά, η οποία, ξέρετε, είναι λίγο τα όρια δυσδιάκριτα με το που καταργείται στην πράξη, η διάκριση των εξουσιών. Για παράδειγμα, λέει ότι η Τουλουπάκη, ας πούμε, δεν θα έπρεπε να πάει και αυτή στη Βουλή. Βλέπετε, ξεκινάει μια τέτοια κουβέντα.
5: Η ποινική δικαιοσύνη με πολιτικά χαρακτηριστικά και αθώθηκε, αγαπητέ Θανάση. Θέλει προσοχή, είναι αλήθεια. Τα όρια είναι έφραυστα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δίνουμε το λάθος μήνυμα. Αλλά μην περάσουμε και στην έννοια ότι η διάκριση των εξουσιών σημαίνει ότι μία από αυτές τις τρεις διακριτές εξουσίες δράνε ενόχλητη χωρίς λογοδοσία. Να κρατήσω ότι θα μπορούσε να λογοδοτήσει ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου ή να ελεγχθεί ή να ενημερώσει τα όργανα του δικαστικού σώματος, που και αυτά δεν έχουν κινηθεί για τις αντιφάσεις που υπάρχουν στην πρακτική του κ. Τζαβέλα. Και αυτό δεν αφορά όλη τη δικαιοσύνη, έτσι. Αφορά ένα πρόσωπο, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εν όψη τώρα, για να κλείσουμε λίγο το κοινοβουλευτικό, κύριε Γιάννουλη, εν όψη τώρα ενός τριημέρου φωτιά που ξεκινά από σήμερα κοινοβουλευτικά, έχουμε μπροστά μας δύο θέματα, την προανακριτική για τις δικογραφίες ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξεταστική για τις υποκλοπές. Πώς βλέπετε εσείς να διαμορφώνεται το σκηνικό και τι θα πράξετε σε περίπτωση που η κυβέρνηση, για να το πω έτσι λεκά, τα κλείσει και τα δύο αυτά τα θέματα?
5: Θα το επιχειρήσει, κύριε Γαντώνα, είναι εκ των όνων κάνες. Επιβεβαιώνεται η άποψη που έχουμε, και αυτό με τη βοήθεια των πρακτικών της Νέας Δημοκρατίας, ότι το μόνο που δεν τους ενδιαφέρει είναι η διαφάνεια και η λογοδοσία. Δύο μέτρα και δύο σταθμά για την πολιτική γραμμή σε σχέση με τους 13 βουλευτές, σε σχέση με τους πρώην υπουργούς αρχής γενομένης από Αυγενάκη, Βορύδη, συνεχίζουμε τώρα με την περίπτωση Αραμπατζή Λιβανού. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά μιας προσπάθειας να είμαστε πολύ φτηνοί στο αλεύρι και πολύ ακριβή στα πίτουρα. Θέλω να σας πω χαρακτηριστικά ότι η Βουλή δεν επιθυμεί να εκδικηθεί κανέναν. Η Βουλή όμως υποχρεούται να υπηρετήσει το ρόλο που εκ του συντάγματος και του κανονισμού της παρέχεται, να παίζει σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη, αν υπάρχουν, στη διερεύνηση ποινικών ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα που ασκήσανε την εξουσία τους, όχι για να κάνουν ρουσφέτη. Η διερεύνηση είναι για το αν με τις πράξεις, τις παραλήψεις ή τις ενέργειές τους συμμετείχαν σε απάτη.
1: Σαφής.
5: Και αυτό, ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη διαφορά την κοινή γνώμη, γιατί έτσι περνάμε στο προστάδιο του κανιβαλισμού, της αρένας, ότι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται. Εδώ δεν συζητάμε για την ποινικοποίηση του ρουσφετιού, που είναι πολιτικά, διοντολογικά και ακόμα και νομικά μη αποδεκτό. Εδώ συζητάμε για μια δικογραφία που ζητά τη διερεύνηση απάτης.
0: Τώρα,
5: η απάθη είναι και εις βάρος της Στέλλας, του Θανάση, του Χρήστου, όλων των πολιτών. Πάμε. Και δεν θέλετε να μάθετε σαν πολίτες, εάν τελικά σε όλο αυτό το πάρτι εκατομμυρίων υπήρξε πολιτικό πρόσωπο που είπε «Κάντο, είναι ψηφοφόροι μου, δεν πρέπει να τους χάσουμε και ας είναι παράνομο».
0: Τώρα,
5: να το πω δηλαδή με τα λιδάκια.
0: Πολιτικά, ο κύριος Τσουκαλάς εδώ εχθές, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μας είπε ότι για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ταμπού να προβεί σε πρόταση μορφής εάν δύο τις συνθήκες που διαμορφώνονται είναι αντίστοιχες. Εσείς θα ακολουθήσετε σε μια τέτοια λογική?
5: Δεν έχει.
0: Γιατί πρέπει. Όχι, δεν έχουμε εκφραστεί. Γιατί. Θα σας πω γιατί. Για ποια είναι η κουβέντα. Γιατί εάν το ΠΑΣΟΚ θέλει να κάνει πρόταση μορφής, για να γίνει πραγματικότητα αυτό, θα πρέπει να το ακολουθήσουν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό.
5: Καλέ μου φίλοι Θανάση και Στέλλα, δεν έχετε κουραστεί να ακούμε στερεότυπα? Δεν είναι ταμπού το ένα, δεν είναι ταμπού το άλλο. Να ακούμε στερεοτυπικές εκφράσεις οι οποίες μας βγάζουν από την απλότητα του αληθινού. Μία κυβέρνηση την οποία κατηγορείς, μιλώ για το ΠΑΣΟΚ, με όλα αυτά που είναι και υπαρκτά και άξια διερεύνησης, ο όρος ταμπού ανταποκρίνεται στην πολιτική αναγκαιότητα. Σαφέστατα η πρόταση μορφής είναι μια απάντηση ότι εμείς πρέπει να διατυπώνουμε συνεχώς τη δυσπιστία μας, όχι γιατί θέλουμε, ξαναλέω, να τους εκδικηθούμε ή να τους ρίξουμε με αθέμητα.
1: Είναι το timing κατάλληλο, κατά τη γνώμη σας, κύριε Γιαννούλη, να προχωρήσετε σε μια πρόταση μορφής?
5: Τι άλλο να συμβεί, κυρία Καντώνα, για να...
1: Εντάξει, τα πάτε όλα τώρα.
5: Έχουν συμβεί την τελευταία 7 ετία τα διανόητα. Έχουμε συστεί να μην πέφτουμε πλέον από τα σύννεφα από προκλητικές συμπεριφορές.
1: Λοιπόν.
0: Παρ' όλα αυτά και παρά το όσο υπογραμμίζετε κι εσείς, φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει μια φθορά ξεκάθαρη και μεγάλη. Δεν φαίνεται η φθορά αυτή,
5: η
0: ωστόσο,
5: να έχει χορηγό την αντιπολίτευση.
0: Να αποτυπώνεται, συμφωνούμε. Συμφωνούμε απόλυτα.
5: Η δεν φαίνεται. Έχει χορηγό την αντιπολίτευση.
0: Συμφωνούμε. Αυτό είναι και ένα λόγο για τον οποίο παρόλα αυτά δεν υπάρχει ορατό αυτή τη στιγμή αντίπαλον δέος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κύριο Τσίπρα θα μπορούσε. Ενώ για την πρώτη θέση, έτσι. Ο κύριο Τσίπρα θα μπορούσε να αποτελέσει προοδευτικά ένα τέτοιο αντίπαλον δέος. Και με ποιε διαδικασίε? Διότι ακούτε πολλού συναδέλφου σα ο ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι να πάμε όλοι να δούμε πώ μπορούμε να τα βρούμε. Αλλά από εκεί και πέρα να αποφασίσει ο λαός κεντροαριστεράς για το ποιος θέλει να ηγηθεί.
1: Πρώτη ερώτηση, όντως, που δεν. Για έτσι πολιτική κουζίνα.
0: Άρα λοιπόν, μπορεί ο Τσίπρας, και αν ναι, με ποια διαδικασία?
5: Το έχω διατυπώσει με στεντόρια φωνή, με τον πλέον καθαρό τρόπο, ότι ακόμα και αν υπάρχει πολύ μεγάλη δυναμική, αποδοχή, εμβέλεια, παραδοχή της ακεραιότητας και του διάφανου του πολιτικού βίου του Αλέξη Τσίπρα, ότι χρειάζεται τη συστράτευση περισσότερων δυνάμεων. Αυτό βέβαια είναι η διέστησή μου ή η πρότασή μου. Είναι και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εδώ και 1,5 χρόνο. Μένει να το επιβεβαιώσει και ο πολίτης σε αυτή τη φάση, ερευνώντας και μετρώντας δημοσκοπικά την απήχηση κομμάτων που πλέον θα μπουν στο στίβο, θα μπουν στην αρένα, θα μπουν στις επιστημονικές διαδικασίες της μέτρησης της κοινής γνώμης, και εκεί θα φανεί η δυναμική.
1: Εσείς θα φεύγατε.
5: Το να κάνω εγώ τον προφήτη και να πω ναι, μπορεί ο Αλέξης μόνος του ή μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του, ακούγεται και λίγο. Πώς να σας το πω.
1: Να πω όμως κάτι, κύριε Γιαννούλη. Επειδή το προηγούμενο διάστημα ο κύριος Τσίπρας είχε πει τουλάχιστον για τη δική του πλευρά, έτσι όπως το έχει εκείνο στο μυαλό του, ότι για να προχωρήσει με μία μερίδα συντρόφων, επιθυμεί εκείνος τουλάχιστον να μην είναι οι άνθρωποι εν ενεργεία βουλευτές. Έχουν εκφραστεί κάποιοι συνάδελφοι σας θετικά, άλλοι αρνητικά. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα το τοπίο, Τσίπρας ανακοινώνει μεθαύριο. Δεν είναι δηλαδή κάτι σεναριολογικό αυτό. Αφήστε με τώρα να το ολοκληρώσω. Εγώ σας άκουσα με προσοχή, δεν διέκοψα. Βλέπουμε ποια είναι και η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ. Μια ερώτηση να κάνω. Δεν ξαναρωτήσω, και περνάει η ώρα. Θα φεύγατε από τον ΣΥΡΙΖΑ για να πάτε στο κόμμα Τσίπρα? Εγώ αυτό θέλω να μου πείτε.
5: Το έχω απαντήσει, Στέλλα, με τον πιο καθαρό πιστεύω τρόπο. Θα τερματίσω τη θητεία μου ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου και θα ακολουθήσω οποιαδήποτε συντεταγμένη πολιτική απόφαση παρθεί στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εκλογές, η Βουλή διαλύεται με την προκήρυξη των εκλογών και στη συνέχεια ακολουθεί ένας με ενάμισης μήνας όπου ο καθένας παίρνει και τις προσωπικές του αποφάσεις. Δεν πιστεύω ότι οι έδρες μας ανήκουν και μπορούμε να τις διαχειριζόμαστε ως διαπραγματευτικό χαρτί της προσωπικής μας μεταδοξίας. Σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι αποτέλεσμα των πολιτικών και των ηγετών που υπηρετήσαμε. Εγώ εξελέγη το 2019 και το 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα και αυτή την εντολή οφείλω να την τιμήσω. Όταν διαμορφωθεί η κεντρική πολιτική σκηνή χωρίς αφώτιστα σημεία, με καθαρά ονοματεπώνυμα και καθαρούς τους παίκτες, θα πάρω και τις προσωπικές μου αποφάσεις. Δεν πρόκειται να μπω σε πλειοδοσία ή σε συζητήσεις. Καταρχήν δεν πιστεύω ότι βοηθά η διατύπωση απόψεων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του, θα πάω στον Τσίπρα, παραμένω βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν ακολουθώ το αξιακό παράδειγμα, υπόδειγμα που έδωσε ο Τσίπρας, ότι παρετούμε τις έδρας μου για να μπορώ να είμαι ελεύθερος να κάνω αυτές τις επιλογές.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε Γιαννούλη πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς.
5: Ελπίζω να ήταν σαφές.
0: Ήταν
1: σαφές, ξεκάθαρο.
0: Όλα τα καλά, θα τα ξαναπούμε.
1: Clear που λένε και στο χωριό μας. Λοιπόν, χαιρετούμε. Γεια σας. Λέει ο Βασίλης, ακροατής, ταξί, θεός, οδηγός. Τρελαίνομαι να στέλνουν οδηγοί ταξί. Λοιπόν. 185 εύκα με Τσίπρα, ευρώ. 265 με Μητσοτάκη, τα εκμαρτώ με Μητσοτάκη, δηλαδή περισσότερη εφορία. Γιώταχη με Μητσοτάκη, κάνουν μεταφορικό έργο με Μητσοτάκη περισσότερο. Σούπερ μάρκετ, κοινόχρηστα, καύσιμα, ρεύμα και πολλά άλλα. Τσίπρα δαγκωτό. Εντάξει, παιδιά, περιορέξιος κολοκυθόπιτα.
6: ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα δεν υπάρχει, δεν το ασπάζεστε. Γιατί κάποιοι λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τσίπρας.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω ότι έρχεται από πολύ μακριά και θα πάει πολύ μακριά. Και άρα κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα.
6: Και με Τσίπρα και χωρίς.
7: Θα έρθει και η ώρα να δούμε πως είναι σκορδαλιά δίχως σκόρδο.
0: Ο ίδιος χαρακτηρίζει αυτόν, δηλαδή σκόρδο, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Είχε πάντα χιούμορ και ταλέντο συνεντεύξεις, γι' αυτό μπορεί να έπεφτε, ας πούμε, στις τελευταίες προεκλογικές αναμετρήσεις, μπορεί να έχανε, να έπεφταν τα ποσοστά προϊόντος του χρόνου, όσο βρισκόμαστε στην προεκλογική περίοδο, αλλά πάντα ήταν ψηλά στην τηλεθέαση.
1: Περνάμε σε ρυθμιστικό περιβάλλον, το υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως, PET, CT, Biograftrinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς, προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη εκτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας.
0: Λοιπόν, παίρνω τη σύγχρονη μπουμπουλίνα. Εσένα εννοώ, όχι την κυρία Καρισιανού που είπε ο ηθοποιός, ο γνωστός ο κύριος Γιάνγκος, ο πρωί ο Γιάνγκα.
1: Πολύ θα μου πήγαινε αυτό, το σύγχρονη μπουμπουλίνα. Ποιος το είπε, το είπε κανείς, βοήθεια του κοινού.
0: Όχι, παιδί μου. Το είπε ο δεν είδε αυτή την ιστορία που έγινε με τον Γιάνγκο, τον ηθοποιό, που πρωταγωνιστούσε κάτι τηλετενίες και ήταν έτσι πολύ γοητευτικό σαν νιάτα του.
1: Πίστευα ότι σου στείλε μήνυμα φίλο στο Δωρή.
0: Και λέει ότι η μπουμπουλίνα, είτε η σύγχρονη μπουμπουλίνα είναι η Καρισιανού και ότι ο ίδιος είναι λέει προπάπους. Όχι, προπάπους μου λέει ήταν ο νικηταράς του Τουρκοφάγος.
1: Παιδιά, αύριο στις 12 μην λείψει κανείς. Δελτίο ειδήσεων Βασίλης Ντέτσικας, στα γόρια της Ελληνοφρένειας. Η ώρα του λαού, ποιος έρχεται. Η ώρα του λαού, έτσι, μπράβο, η ώρα του λαού.
0: Γεια σας.
1: Τα λέμε αύριο, γεια σας.
8: Μπράβο Στέλλα!
9: Μπράβο Στέλλα!
8: Μπράβο Στέλλα!
9: Αγαπάω Στέλλα!

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
5: Η δράση ξεκινάει.
6: City in Action 2026, powered by They.
7: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
8: Let's go.
6: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό. Ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6

0: 300 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
1: V-Timer και εξένιασης.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος της, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην υλοποίηση του προγράμματός της, σημειώνοντας ότι κάθε μήνας μετράει και απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας. Συνταγματική εκτροπή απέδωσε στο Πασόκο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με αφορμή το αίτημα για την κλίση του εισαγγελέα του Αρείου Πάου Κωνσταντίνου Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για το θέμα των υποκλοπών. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο κ. Φλωρίδης κατηγόρησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι ήθελε να καλέσει τον ανώτατο δικαστικό λειτουργό προκειμένου τον ελέγξει, επειδή αποφάσισε να μην ανασύρει από το αρχείο της εισαγγελίας τη δικογραφία για τις υποκλοπές. Ο κ. Τζαβέλα, σεβόμενος στο Κοινοβούλιο, θα έπρεπε να παραστεί στην αρμόδια επιτροπή, την οποία περιφρονεί επικαλούμενος στη διάκριση των εξουσιών, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής επικρατείας του Πασόκ Παναγιώτης.

0: του Δονής. Ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός συμπεριφέρεται χωρίς να υπολογίζει τον έλεγχο και τη λογοδοσία, είπε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Όσοι επιθυμούν να πάνε σε άλλο πολιτικό σχηματισμό θα πρέπει να παραδώσουν την έδρα τους, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Είπε πως το μείζον ερώτημα είναι αν υπάρχει βούληση συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ εν συνόλου, ενώ εκτίμησε πως ο κατακαιρματισμός δεν θα φέρει ρεύμα νίκης. Στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο ασθενή με τον οποίο μοιραζόταν το ίδιο δωμάτιο. Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη, ενώ οι αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Στη Διεθνή Ενημέρωση, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν να επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Φράιμπουργκ Άστον Βίλα για τον Europa League, έντονο είναι το ενδιαφέρον της Brighton για την απόκτηση του Κωστίνη από τον Ολυμπιακό.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Γεια. Yeah.
2: Ο Αποστολής.
3: Ναι.
2: Καταρχάς, χίλια ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρεις και για αυτό που προσφέρεις σε αυτό το δυστυχισμένο τόπο.
3: Να σε καλά.
2: Δεύτερο, θα ήθελα, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί, αύριο το πρωί στις 10.30 στη Σύγκρου, στο ύψος της στάσης Σκρά, είναι το μνημείο του Σοβιετικού στρατιώτη και θα έχει κατάθεση Στεφάνου λόγω της 9 Μαΐου, της επετείου. Και τρίτον, και βέβαια θα υδρώσουν τις φανέλες, γιατί όσο πιο βαριές είναι οι τσέπες, τόσο πιο πολύ υδρότα θα βγάζουν.
4: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
5: Ναι, κύριε Δευτέρα μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
5: Παίρνω με αφορμή αυτά τα ωραία ντοκιμαντέρ που προβάλλει ο πατριδοκαπηλικός σταθμός, ο Στάι, μετά από το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη που την παρουσιάσαν τόσο ωραία. Κάνανε ένα καινούριο, πολύ έτσι εμβριθές ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Τσίπρα. Τους διέφυγαν όμως ενδιάμεσα κάποια πράγματα, Αποστόλη μου. Δεν μας είπανε πουθενά για τον άλλο τον Λεβέντη εκεί που φόραζε γερούν, γερά. Δεν μας είπανε τίποτα για το ότι ο Υπουργός Υγείας τότε είχε κόψει τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, γιατί έπρεπε να πληρωθεί από το κερκνό διάφορα άλλα κόλπα που κάνανε την εποχή εκείνη. Δεν μας είπανε ότι ο Σαμαράς το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια το έδωσε Μποναμά στους εργολάβους, ενώ ο κόσμος έτρωγε από τα σκουπίδια. Δεν μας είπαν ότι τότε κλείσαν 6 νοσοκομεία για να δώσουν χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τις επιχορηγήσεις των νοσοκομείων στην Οβάρτης. Δεν μας είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δις bankrun οι μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας και τα λεφτά αυτά έκαναν φτερά. Φύγαν από τις τράπεζες, τις οποίες βέβαια μετά κληθήκαν εμείς να τις στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, πτωχευμένες μοιράζανε μερίσματα στους μετόχους, τους δίνανε μπόνους στα στελέχη τους, αυτοκίνητα, κάρτες.
3: Τώρα τι με πεις να μου πεις ποιηματάκι?
5: Όχι, λέω.
3: Τι είναι αυτό τώρα?
5: Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Να είσαι καλά.
3: Γραμμένα τα έχεις?
5: Όχι, βέβαια. Σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργα.
3: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
5: Γιατί δεν έχουμε μείνει με χρυσόψαρο να προσφέρουμε τα.
3: Α, να μιλάτε για τον εαυτό σας. Περισσότεροι έχουνε.
6: Γεια σας, τον Αποστόλη θέλω.
3: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι, στην ώρα του λαού έχω πάρει, έτσι.
3: Ναι, που είχε ώρα θέλετε, άλλη ώρα θέλετε?
6: Όχι, αφού.
3: Δείτε το ρολόι, κύριε, τι θέλετε τώρα?
6: Αλλά ρε φίλε, παλεύουμε τόση ώρα να βγούμε, λοιπόν, να πούμε δύο λόγια. Μας απαγορεύουν εκδηλώσεις στα πανεπιστήμια. Προσπαθούν να μας φημώσουν. Μένουμε δύο ώρες στο τηλέφωνο που πιο πράγματα για τις δυτικές εκλογές. Δεν είναι δουλειά αυτή.
3: Επέστα, ρε φίλε.
6: Λοιπόν, άκου να δεις τι θα γίνει. Στις 13 πάει, θα γεμίσει γαρίφαλα όλη η Ελλάδα. Λοιπόν.
3: Γαρίφαλα, έρχεται ο Σφαγκανάκης επιτέλους?
6: Όχι, άλλα.
3: Όλα τα κανάλια έχουν φαγωθεί, πότε θα γυρίσει? Νόμιζα επιστρέφει. Πώς?
6: Τα γαρίφαλα του αγώνα και της ελπίδας. Γιατί στις 13 Μάη θα ξαναβγεί η πρώτη δύναμη πανελλαδικά, η προσπουδαστική κίνηση συνεργασίας. Λοιπόν, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την παράταξη της ΔΑΠ, μιας λέω.
3: Και γιατί κάνουμε προβλέψεις, να το πούμε μετά?
6: Όχι, αυτό θα γίνει.
3: Σα σιγουράκι το λες, Καζαμίας είσαι, πατέρα.
6: Οι φοιτητές, και το ξέρουμε καλά, θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και για να ξέρεις, Αποστόλη, χθες ο Πρωθυπουργός κήρυξε πόλεμο στους φοιτητές.
3: Wow, λοιπόν. Αυτό με τη φανέλα που είπε, που δεν πλέουν οι φοιτητές.
4: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
6: Όχι.
3: Άλλο.
6: Την αναθεώρηση του άρθρου 16.
3: Α, το είπε και αυτό, ναι.
6: Να διαλύσει τις σπουδές μας, να φτιαχτούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, να διαλύσει τα πτυχία.
3: Ναι, γιατί στα δημόσια βγαίνει το κουκουέ. Λοιπόν. Τι να τα κάνω, είναι πανεπιστήμιο αυτό?
6: Να διαλύσει ό,τι έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, και οι φοιτητές αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Θα στείλουμε μήνυμα, θα τσακίσουμε με πασπουδαστική πρώτη δύναμη δυνατή σε όλους τους συλλόγους, θα δυναμώσουμε τους συλλόγους και τις διεκδικήσεις μας, θα τσακίσουμε τα σχέδιά τους και θα τα χαλάσουμε. Και θα αφήσουμε στη δεύτερη θέση πάλι την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ και θα καταδικάσουμε την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και την πολιτική της, την πολιτική των κερδών που τσακίζει τις ζωές σπουδές μας, που γεννά εγκλήματα. Όπως...
3: Ωραίος, μου αρέσει, δυναμικός, πολλές προβλέψεις, πολύ μπράβο.
6: Εσύ Αποστόλη, εντάξει, στούπα. Λοιπόν, οι φοιτητές θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως κάνουν εδώ και 4 χρόνια. Και έτσι θα συνεχίσουμε.

0: Λέγεται.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
0: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε, θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
1: Συγγνώμη, τι.
0: Όχι, συγγνώμη, κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
1: Περιμένετε.
0: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
1: Αυτόν τον αριθμό.
0: Δεν με νοιάζει. Κουβέντα, τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
2: Κάντε ρε το σήκος, αν σε παίρνω από το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα.
0: Έχει, γι' αυτό πήγες σκορδά.
2: Δεν ξέρω, τώρα αυτά ακούω, από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
3: Και χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, έχει δύο παιδιά.
3: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
4: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
3: Αδυναμία.
4: Εντάξει, και δύο παιδιά, όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
2: Έχει σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
0: Ο Κώστας.
2: Όχι ρε.
0: Η Ντόρα. Δεν ξέρω και εγώ, λέγονται πολλά.
2: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήτανε η Ντόρα στην Τατιάνα και όσο μιλούσε βάζατε το τρελοκόριτσο.
4: Διαγωγή Κοσμία.
5: Τρελοκόριτσο, μη ζητάς πολλά.
2: Λάθος. Εδώ να βάλετε το τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τά.
0: Το υπονόησες, αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο. Γατώνη. Μας λίγωσες.
6: Καλησπέρα, Αποστόλη.
0: Καλησπέρα.
6: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά είμαι.
6: Ο Βαγγέλης Επανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε?
0: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
6: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Pong. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδας και θρησκείας. Έλα, Αποστόλη μου.
0: Έφλε.
6: Σοβιετικός αρκούδος πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
0: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
6: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασίστες. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόκκινο στρατό. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται στο μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
0: Αυτά δεν μπορώ. Που ακούει η βούλτευση τώρα και θα βγάλει φλίκτενες.
7: Στη Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και τους είχε στα κολχός από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους.
6: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης να θυμηθούμε αυτό το Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό, αλλά δυστυχώς δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες, πάντα τέτοια. Ζήτω η Σοβιετική Ένωση, ζήτω ο λαός, ελευθεριά.
0: Λοιπόν, είπες χρόνια πολλά στους φασίστες, γιατί?
6: Γιατί ψηφίσανε, ψοπολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο, το denazification της Δύσης περιελάμβανε κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Πον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρώην Ναζί, ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης είναι κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
0: Ναι, είναι.

0: όλοι.
1: Χαίρετε της Εσπέρας.
2: Χαίρετε παιδες. Χαίρετε. Πώς έχετε? Καλώς.
0: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Που έρχεται ή που πέρασε?
0: Ναι, τη Δευτέρα πέρασε. Πρώτα στέκεσε βλαβικά στο άκουσμα του τραγουδιού που ανάμεσα στα άλλα λέει το βλέμμα της περηφάνειας μαστίγιο στους προδότες Τζογλάνια, μαστίγιο στους φασίστες και Τζογλάνια. Και

0: απάντηση και στη σάτυρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
1: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στο μάχη. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
2: Και είναι απολύτως αληθές.
0: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτυρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
3: Μάλιστα.
0: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξαιδιάντροπο τρόπο.
3: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι. Ισχύει.
0: Ναι, ναι. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην ανυψωθεί το πνευματικό και το επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
3: Μπορεί να το λέγαμε, ναι, δεν θυμάμαι.
0: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς σαν διαφωτιστική δουλειά και όχι μόνο εσείς.
3: Τι όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
3: Βέβαια. Έχω καλές αντιδράσεις.
4: Έλα.
3: Έλα.
4: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε «Ας δούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες». Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και της λέει «Μα εγώ δεν είμαι», λέει, «βιαστής ούτε παιδόφιλος». Και τον οποίο απαντάει αυτή «Μα εγώ δεν μίλησα, δεν είπα για εσάς, αυτό σκεφτήκατε εσείς».
3: Καλό.
4: Τελεία. Γεια σας.
3: Γκολάκι, ωραίο.
5: Να σου πω κάτι ρε, εσύ, η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει ρε. Εχθές το Studio 4 έχει λέει αποταμίευση λέει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουηδία λέει αποταμιεύουν το 16%. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση, τι ποσοστό έχουμε.
3: Τι είναι ρέμπους, γρίφος, τι ποσοστό έχουμε.
5: Μαλάκα σου λέω, η πρώτη στις αποταμίευση ήταν η Σουηδία με 16%. Δηλαδή παίρνει ένα χιλιάρικο ο Σουηδός, αποταμιεύει τα 160. Ο Έλληνας που βρίσκεται.
3: Πες μου που βρίσκεται, εσύ το είδες.
5: Στο μείον 9,2 ή 9,3, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
3: Επί Τσίπρα βάζαμε στην άκρη όμως, θυμάμαι, οχο!
6: Ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά.
5: Όχι.
3: Να έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
5: Όχι. Επειδή ο Τσίπρας...
3: Διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
5: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα και γι' αυτό...
3: Να μωρέ, και το κρατάγανε έκπληξη. Αυτός νόμιζε εκτός μνημόνιο και τσουπ το πετάξανε σε ένα μαξί μου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
5: Και γι' αυτό βρε μαλακισμένο όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα φωνάζετε και εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να αρθείτε στα πράγματα, το πρώτο που θα σας κάνει είναι να τις κλείσουν τράπεζες. Εσάς θα τις κλείσουν τελείως, ούτε Capital Control.
3: Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν, παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα θησαυροφυλάκια από πριν, το ράσε με.
5: Λοιπόν, άκουσε να δεις, σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
3: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα, θα πάνε, ποιος θα πάει.
5: Λοιπόν, άκουσε, σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι. Δεν λέω ότι πεινάω, έχω 150 ευρώ και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ. Αυτό. Αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο. Άντε σε βαρέθηκα, γεια.
3: Εγώ να δεις, έλεγε.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-076-100.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Αιγύπτου Α3 και Αμερικής, Μαρίνα Πάτρας.

0: έρχεται. Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
2: Καλησπέρα, ο Αποστόλης.
1: Έχω μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, πότε θα βάλετε σε διαγωνισμό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
2: Τι θα βάλουμε εμείς?
1: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει κάποια προβλήματα, δηλαδή δεν το φωτίζουν καλά, κάνουν και έργα εκεί απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο και κινδυνεύει να σκοτωθεί, να φας τα μούτρα σου.
2: Εμείς θα το βάλουμε σε διαγωνισμό?
1: Ναι.
2: Α, κάτι έχω χάσει.
1: Ναι.
2: Ναι, θα το βάλουμε.
1: Ωραία, να το βάλουμε, ναι. Να το συμμορφώσουμε, βρε παιδί μου, έχει μείνει πολύ.
2: Στην πρώτη ευκαιρία, ναι. Κρίμα είναι.
1: Ναι, κρίμα είναι. Και μετά το κρατικό της Θεσσαλονίκης, το θέατρο, εκείνο είναι, έχει πολλά προβλήματα. Εργασιακά κυρίως έχει, συντηρητική διοίκηση.
2: Ναι,
1: ναι, ναι, συντηρητική διοίκηση έχει αυτό.
2: Θα δούμε το όλα. Ναι, τι είναι, δήμαρχος είμαι εγώ?
1: Όχι, πώς το δώσατε το άλλο το θέατρο του Καρόλου Κούν στην Αθήνα? Γιατί μόνο στην Αθήνα δηλαδή.
2: Πού το δώσαμε το Κούν?
1: Δεν το βάλατε σε διαγωνισμό?
2: Το Χόρν.
1: Και το κέρδισε μια κυρία?
2: Το Χόρν.
1: Α, το Χόρν, το Χόρν.
2: Μην μπερδεύεστε, σας παρακαλώ πολύ.
1: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά της Αθήνας. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω εγώ το Μέγαρο Μουσικής.
2: Τι ωραία.
3: Γιατί ρε είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως?
2: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
3: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει πολύ ωραία στο μυαλό τους.
2: Πάρα
3: να θησαυρίζουν αυτοί από τη σκληρή δουλειά μας και εμείς να παριστάνουμε τους πλούσιους. Και να βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ και να λέμε «Είμαι κεφάτη, γυρίζω από του Βερόπουλου». Να, και έρχεστε εσείς οι μίζεροι και τα κάνετε άνω κάτω. Μα ναι, τσιτσιτσιτσιτσιτ, το χάτζες. Επίσης, μία ολόκληρη εβδομάδα έχω να τηλεφωνήσω, ρε πούστη μου, και χάσαμε τη Λευκάδα.
2: Πάπα.
4: Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
3: Μέρα θα τηλεφωνώ. Να πάω με τη Λιβαδιά, κύριε Κουτσούμπα μου. Μην τη χάσουμε κι αυτή. Η καντούστες έχω.
5: Ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία.
2: Έλα.
6: Έχει δίκιο κλειωμένη. Στην αλήθεια έλεγε ότι...
7: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
6: Γιατί και εγώ πήγα στους Μετάλλικα και τώρα με τιμωρεί ο Θεός.
2: Τι έπαθες?
6: Είμαι 45 λεπτά ακίνητος στην Ορφέως, δεν έχω προχωρήσει ούτε 3 μέτρα.
2: Να το. Και εγώ πήγα, έτσι, δεν μου έχουν πάει όλα τέλεια.
6: Είδες, γι' αυτό βγάζουν στα βγει να τα πει και η Λουκά.
2: Παράλογο, πάει. Δεν είναι παράλογο.
6: Η Λουκά πήρε.
2: Δεν πήρε, είχε πάει, ποιος ξέρει.
6: Και εκτός αυτού, για να δεις, επιδέχονται και Iron Maiden.
2: Στους Iron Maiden και θα γίνει. Εκεί θα γίνει βωμός. Άστο.
6: Γι' αυτό το λόγο θα ξαναβγούμε το τάξη άλλα 4 χρόνια. Και φταίνει η Iron Maiden και η Μετάλλικα.
2: Εκεί οι διοργανωτές. Πώς ήρθαν αυτοί εδώ? Κάποιος έφερε.
6: Οι αίρες του σατανά. Αυτοί που τους έφερε.
2: Ποιος έφερε? Χαίρο πολύ. Τι, δεν το ήξερα.
6: Έτσι, είναι σατανιστές. Είναι σαν τους δικούς μας που πάνε μεγάλα παιδάκι.
2: Δεν είναι το ίδιο.
8: Είστε όασπη, είστε μια σταγόνα δροσιάς που κατρακύλησε από τις Άλπεις, το ξέρεις?
2: Από τις Άλπεις ή από τις Άλπικες?
8: Από τις Άλπικες, με τέτοιο κορμί και τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντήλι. Κατζηδάκης, Σαλαμπάσης και το τραγούδισε ο Βασιλείου.
9: Τέτοιο κορμί, με τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντήλι.
2: Είναι αυτό που λέει, βγάλε το μαντήλι από τα μαλλιά, από τα μαλλιά.
9: Βγάλε το μαντήλι
6: από τα μαλλιά,
9: από τα μαλλιά.
10: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ πολύ. Όλη είναι ανακοίνωση πρώτα που με κόψατε από προχθές, την Τρίτη.
2: Και καλά κάναμε.
10: Δεύτερο, φυσική και φιλόσοφοι. Πλατεία Καρίτσι που είναι το βιβλιοπωλείο είναι και το Παρνασσός Μουσική. Μιλάνε φιλόσοφοι και φυσικοί μεγάλοι. Όπως ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Περίδης.
2: Αχ, τι κάνει ο Χαράλαμπος, καθήκαμε.
10: Θα μιλήσουν και για εξωγήινους και για όλα. Βρε Γκρουφόν, πού είναι τώρα, να πάω λίγο. Γκρουφόν, πού παρουσιάζεται το Μαρκόνι ότι έλυσε τα UFO? Βγάζουν όλοι και τον Ομπάμα τώρα, όχι μόνο τον Τραμπ. Δηλαδή τι υποτάσσουμε είναι αυτά? Υποτάσσουμε ο Ομπάμα, βρε, και το...
2: Άσε με τώρα με τις υποταγές, δεν τα μπορώ.
10: Όχι, έτσι βάζει όταν το υποβάλεις μια αίτηση που τα υπέβαλα αυτά όλα, όχι, επειδή τα δικά μας κόμματα τα ψηφούν, λέει, δεν είναι σοβαρά.
2: Τα ψηφούν, κάποιοι τα ψηφούν και κάποιοι τα αψηφούν.
10: Λέει από κάτω.
2: Θα πούμε κι άλλα χιούμορ αν συνεχίσουμε, θα έλεγα να μην συνεχίσουμε, γεια.
11: Γεια σου Απόστολε, είσαι καλά?
2: Γεια σου φίλε, είμαι καλά.
11: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας τώρα τελευταίες. Έχω μερικές μέρες να πάρω. Πολύ μου άρεσαν έτσι αυτά τα κομμουνιστικά του Χρυσοκοϊδη και τα κομμουνιστικά του Άδωνη.
12: Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
11: Πολύ μου άρεσαν, πάρα πολύ. Μπράβο παιδιά που το αναδεικνύετε αυτά στην εκπομπή σας.
2: Να είστε καλά.
11: Και ευχαριστούμε και για την Νίκη Κεραμέως που είναι η καλύτερη υπουργός που είχαμε.
13: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Σανδουλάκης έχει 4 μέσα. Γιατί όχι 3? Γιατί όχι 3? Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα για λεφτά.
11: Λίγο καιρό θα μας κάνει η Σοβιετία εδώ πέρα.
2: Με την καλή έννοια.
11: Με την καλή έννοια, ναι, πάντα με την καλή έννοια.
2: Α, εντάξει.
11: Δεν μιλάω τα πράγματα με την καλή έννοια, ναι, ναι.
14: Η Ελένη Λουκά.
2: Άντε, παιδί μου, ανησύχησα και λέω, δεν θα πάρει η Λουκά, τελειώσαν οι Μετάλλικα χωρίς Λουκά.

0: είναι του Σατανά.
1: Η Μετάλλικα είναι του Σατανά, του διαβόλου. Η ροκ μουσική είναι σατανική, διαβολική.
0: Πέστα, που κάποιο να τα πει όμω.
1: Του Σατανά, του διαβόλου.
0: Μπράβο.
1: Είναι όλοι αυτοί είναι του Σατανά,
0: τι είναι
1: διαβόλου.
0: Τώρα, κυρία Λουκά μου τώρα.
1: Διαβολικά. Και ντροπή 80.000. Δεν το πιστεύω που πήγανε.
0: Τι 80, 97. Και άλλοι 20 απ' έξω. Άσε με τώρα.
1: Άσε με. Εδώ θέλω να πω εναντίον τη κομμουνιστική, σατανική, διαβολική εργατική πρωτομαγιά.
0: Πες το κι αυτό, γιατί δεν είναι η Μετάλλικα μόνο, είναι και η Πρωτομαγιά.
1: Η εργατική Πρωτομαγιά είναι μια κομμουνιστική μέρα, κομμουνιστική, σατανική, διαβολική.
0: Τι
1: και
0: θα
1: πρέπει να καταργηθεί, να εξαφανιστεί και θα καταργηθεί.
0: Αυτά να κόψουμε, όχι τις προσευχές στα σχολεία τώρα.
2: Κουράστηκα πια. Α, βγάλουμε την προσευχή από το σχολείο και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας.
1: Οι κομμουνιστές είστε εχθροί μας. Έχω πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών.
0: Ναι.
1: Εσείς όλοι οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες. Παλιοκουμούνι Αποστόλη, δεν είσαι Έλληνας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα.
1: Δεν είστε Έλληνες, είστε προδότες, εθνοπροδότες. Είστε οι εχθροί της Ελλάδος. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός της
0: Ελλάδος. Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς, εντάξει.
1: Είναι η πληγή της Ελλάδος. Αλλά ήρθε το τέλος, θα σας προειδοποιώ. Δεύτερη εξορία σας περιμένει. Του φέκι στο γουδί σας περιμένει.
0: Ω, τι γουδί, τι ξενέρα είναι αυτό. Τέλος πάντων.
1: Δεν είστε Έλληνες.
0: Καλά, καλά, να μάθω λίγο τώρα.
1: Νομίζω ότι σταμάτησε ο πόλεμος που έχω εναντίον εσένα και της εκπομπής σου, της σατανικής κομμουνιστικής εκπομπής.
0: Όχι βέβαια, σταματάει αυτός ο πόλεμος.
1: Εδώ
0: να σου πω τώρα, πες αλήθεια, σε κανονίζει ο Κλεομένης.
1: Βρε, ήρθε το τέλος σας.
0: Πες αλήθεια, σε κανονίζει ο Κλεομένης, τάχετε.
3: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο Σατανά.
1: Ντροπή σου ρε, ντροπή σου.
0: Με τον Κλεομένη τάχετε.
1: Να μου μιλάς έτσι.
0: Κάνεις τον έρωτα με τον Κλεομένη.
1: Είστε προδότες.
0: Λέγε.
1: Εθνοπροδότες.
0: Είναι ωραίος ο παπάς.
1: Ρε, δεν είστε Έλληνες, ρε.
0: Τον έχεις τραγγίξει, έχω μάθει.
1: Είναι προδότες, εθνοπροδότες. Στην κόλα.
0: Ρε, άστα αυτά τώρα, παίζουμε και τον Κλεομένη να μάθουμε τι γίνεται.
1: Του διαβόλου. Δεν είναι Έλληνες οι 200 της Κεσαριανής.
0: Δεν βγάζει άκρη, σε κλεινώ, δεν μπορώ, με κουράζει.
4: Ναι, και γύρω από εσύ.
0: Εγώ είμαι.
4: Γεια σου, ο Θανάση, με τον Μπαντηράκι και τον άλλο.
0: Γεια σου, Θανάση.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά, εσύ.
4: Όχι, δεν είμαι καλά, γιατί η ζωή μου ήρθε φορτωμένη, τα φάρμακα πολλά και έχω νεύρα.
0: Α, λογικό.
4: Λογικό. Δεν ξέρεις όμως την παροιμία που λέει θα γυρίζει ο τροχός.
0: Προσδοκάς να γαμίσεις εσύ τώρα, ναι, για πες.
4: Αυτό, δεν σου λέω τίποτα άλλο, περιμένω τις εκλογές για κουτσούμπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο, σε αφήνω πολύ.
0: Αυτό είναι, για γαμίσια τα καλά.
5: Μην κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή σας.
0: Κύριε Βυσδέκη, εσείς είστε?
5: Ναι, μην κολλάτε το ακουστικό πάνω σε αυτή, γιατί δεν ξέρω, με δάκωσα ρουραίος και έχω χανταϊό.
6: Πώς λέγεται η εκπομπή στο χιλιοστό?
0: Το ντοκιμαντέρ, ναι, στο χιλιοστό.
6: Στο χιλιοστό από τι?
0: Από το γέλιο.
6: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τον Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια, δεν μας πήγε στη δραχμή και θεωρώ ότι είναι για εσάς αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όλοι εσείς που ψηφίζετε κουκουέ πρέπει να το δείτε.
0: Λογικά
6: και
0: να το πάρεις.
6: Παιδιά, εσείς να το δείτε και να κρίνετε αυτά που λέτε. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Δεν περίμενε κάποιος ότι θα καταλάβεις κάτι παραπάνω γενικώς. Κανείς δεν είχε απέτηση. Ηρέμησε, όλα καλά.
6: Εντεχνιέντος. Δεν λέτε το πρόγραμμά σας. Ότι θα πάω εκεί, θα πάρω την Coca-Cola, θα πάρω την τάδε βίλα.

0: Αυτά θες να ακούσεις.
1: Εγώ θέλω μία Πέμπτη ο Καλαμούκης αναλυτικά όμως να πει θα πάρουμε το εργοστάσιο τάδε, θα πάρουμε την παραλία τάδε.
0: Δεν τα λέει όμως, τα κρύβει έκπληξη. Θα πάρουμε το εργοστάσιο και δεν το ξέρουμε, σαν το θέατρο Χόρν. Ξαφνικά θα έχουμε ένα εργοστάσιο δικό μας και δεν ξέρουμε ποιο. Βολεύει στη δουλειά, δεν βολεύει, πού να πάω.
1: Εξηγήστε τα στον κόσμο να τα κατανοήσει.
0: Τίποτα, κίντερ έκπληξη όλο, άσε με.
1: Αναλυτικά. Και αν πείσετε τον κόσμο, εγώ ρε φίλε θα σας ψηφίσω.
0: Όταν λες αναλυτικά να λέμε τι, πατριωτική εισφορά.
2: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Εθελοντική συνεισφορά των πλουσίων, ας πούμε. Ο τέτοια συγκεκριμένα αυτό... πράγματα δηλαδή, όχι απτά.
1: Ο Τσίπρας αυτό που λέει το θεωρείς μαλακία. Εγώ να συμφωνήσω.
0: Περίμενε, εγώ είμαι εμπαθής, το θεωρώ μαλακία. Ωραία. Ο Τσίπρας τι το θεωρεί, πιστεύεις?
1: Καταρχήν ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο.
0: Το χειρότερο είναι ότι ο Τσίπρας ξέρει ότι αυτό που λέει είναι μαλακία. Η χαχόλη από κάτω το τρώνε αμάσιτο, λένε την καραμέλα την ίδια. Αυτή που λέει ό,τι λέει ο Τσίπρας το ξεπατικώνεται. Εμείς είμαστε σε μνημόνιο, αριστεροί είμαστε, μην νομίζετε. Αλλά είχαμε δεμένα τα χέρια.
1: Πες μου ένα λόγο να μην το ψηφίσω.
0: Δεν έχεις λόγο.
1: Μα πραγματικά δεν έχω. Σε 25 μέρες βγάζω σύνταξη, πλήρη και...
0: Βγάλτη τη γαμημένη να ηρεμήσουμε, βγάλτη.
3: Τώρα που βγήκε ο Μαρτώνη αληθινός, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια συνέντευξη την Πέμπτη?
4: Βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Όχι απλά συνέντευξη, καταρχάς πρέπει να το βουλώσουμε και να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Που χλεβάζαμε.
3: Το αφήνω πάνω σε αποστολή.
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
5: Έλα, ρε φίλε, είδες καθόλου εκεί τη CIA κοσιώνει τον αποχαιρετισμό της?
0: Συγκινητικό, πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκα.
5: Συγκινητικά συγκινήθηκα κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φίλε, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτή και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτή. Τώρα, σκέψου, ρε φίλε, να πρέπει να υμνήσεις το Μητσοτάκη και αν δεν τον μνήσεις αρκετά να σε περιμένει η πεθερά στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Εντάξει, όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τις, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
6: Αλλά αν δούνε μία κοπέλα σαν τη Σία, πρέπει να είσαι ηλίθια, πεθερά.
5: Μιλάμε τώρα, ναι, εντάξει, πραγματικά τη λυπήθηκα, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε φίλε, αλλά όταν την είδα και ήταν βουρκωμένη και τα λοιπά, εντάξει, ζωρίστηκα.
0: Σου δηλαδή, συμπάσχω.
5: Πώς το λέγες παλιά, σπαράζω μέσα μου, αυτό.
0: Αυτό. Σπαράζω μέσα μου.
5: Σπαράζω μέσα μου.
0: Και εσύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Αποστόλη μου, γεια σου.
0: Γεια σου.
8: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου, γιατί έχουμε μια διχογνωμία.
0: Με ποιον?
8: Το Χαλάνδρι έχει ρεματιά.
0: Ναι.
8: Αμάν την πάτησα.
0: Γιατί?
8: Βούλιαξε από τον κόσμο, νόμιζα. Έχει ρεματιά,
0: Είχε ρεματιά, ναι. Είχε και μαζεύτηκαν κάτι ναυάγια εκεί μέσα. Λογικό.
8: Μπράβο.
9: Να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
10: Σα ευχαριστώ.
8: Τώρα το κατάλαβα, γιατί τρόμαξα.
0: Ναι.
8: Νόμιζα ότι βούλιαξαν τον κόσμο. Είχα δει κάτι φάτσε όλε. Ό,τι είναι δυνατόν. Ο άλλος ο καλαμοφύλακας, ο απουσιολόγος, ο Ζαχαριάδης, κρηματοεπίθετο. Και τέλος πάντων, αγόρι μου, εντάξει, μου είχες το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, έχει, μην ανησυχείτε.
8: Εντάξει, νόμιζα το βουλιάξανε.
0: Όχι, αυτό δεν. Αυτό μην το έχετε καθόλου στο μυαλό σας. Είμαι, ναι.
11: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
8: Κάρτε και
0: Μέιντεν. Δεν έχω εισιτήριο. Αν κάποιος θέλει κάτι να μου δωρήσει, ευχαρίστως.
8: Ρε μαλάκα, δεν είναι εισιτήριο, σου στείλουμε ένα. Πώς κάνεις έτσι?
0: Δεν έχω, αλήθεια.
8: Υπάρχουν όμως άμα θες. Μην είσαι τσίπης, τόσα λεφτά βγάζεις.
0: Τι υπάρχουν, με 300 ευρώ υπάρχουν.
8: Αλήθεια.
0: Ναι.
8: Ω, καλό μαλάκα. Εγώ με ένα κατοστάρικο που το έχω πάρει, το δίνω 2,50 μαύρα γορίτικα.
0: Καλός μαλάκα, σε μπράβο. Με ένα κατοστάρικο και εγώ θα ερχόμουν, θα κάνω το μάγκα, μπράβο.
8: Να σου πω, κάτι ένα διαγωνισμό, ρε μαλάκα, να βρούμε ποια ήταν αυτή που φάσουν ο Άδωνης.
0: Ήταν ο Άδωνης όμως, λέει ότι δεν ήταν.
12: Εμείς χαμπάμε στα έργα.
13: Γεια σου, Αποστολή.
0: Γεια σου, λέ.
13: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
13: Έχω ένα λεπτό για να διαφημίσω μια παράσταση.
0: Για πες λίγο, με ενδιαφέρει αυτό που λες.
13: Πριν δώσω όμως τηλέφωνα και διευθύνσεις και όλα αυτά, θέλω να πω στα σοβαρά δύο πράγματα, γιατί όσο και να μην έχεις ανάγκη με τέτοια πορεία, να μην έχετε ανάγκη από καλά λόγια, εγώ θέλω να τα πω, γιατί τις τελευταίες 5-6 μέρες που μας καλούν στο τηλέφωνο στο σύλλογο για να μάθουν πληροφορίες για την παράσταση, εισπράττουμε την καλή διάθεση και την άβρα και την εμπιστοσύνη, την οποία προφανώς έχετε χτίσει εσείς όλα αυτά τα χρόνια.
0: Α, για πες, τι λένε.
13: δύο κοπέλες μου είπαν, εγώ προσπαθώ να του εξηγήσω ότι είναι ένας προάβλιος χώρος σαν θερινός κινηματογράφος και μου λέει, μη μας λες άλλα, βάλε μας ο κλαδόν. Ένα άλλο παλικάρι μου λέει, και στη χωματερή δίπλα θα είσαι, θα είμαι και εγώ θα ερχόμουν. Ένα άλλο παιδί μου λέει, προσπαθώ όλο το χειμώνα να πάω να το δω, αλλά επειδή δουλεύω εδώ Ανατολική Αττική και είναι κέντρο, δεν προλάβει να λέει τις Τετάρτες και θα έρθω τώρα. Και πολλά τέτοια, αυτό που σου λέω ότι το έχετε χτίσει εσείς, και έτσι το εισπράττουμε εμέσως και εμείς. Με εμπιστοσύνη και του κόσμου την καλή διάθεση να κατέβει στην παράσταση. Λοιπόν,
0: δεν καταλαβαίνω όμως με αυτά και με αυτά ποια παράσταση θες να διαφημίσεις. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
13: Αποστόλη Βαβαγιάννης, Εντετσόλια Μπαν, την Αρτέμιδα, στη Λούτσα, στη Βραβρώνα, πείτε το όπως θέλετε, όλα είναι μέσα. Και η Λούτσα και η Αρτέμιδα και η Βραβρώνα.
0: Για πες, έκπληξη μου κάνει αυτό που λες. Πότε είναι?
13: 30 Μαΐου, Σαββατόβραδο, στις 9 η ώρα ξεκινάμε. Το τηλέφωνο πάρτε μολύβι για περισσότερες πληροφορίες είναι 6-9-3-2-4-40-9-50 στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρωνίας Αρτέμιδος. Στη Βραβρώνα μας γνωρίζουν, τώρα θα μας μάρθουν και από άλλες περιοχές. Έρχονται και από την Παλίνη, από ό,τι ξέρω, έρχονται και από την Κίζη, έρχονται και από το Χαλάνδρι. Και νομίζω ότι θα είναι μια από τις όμορφες στιγμές και για το Σύλλογο και για εσένα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Άντε, να έρθουμε, ρε παιδάκι, να έρθουμε να σας δούμε και από κοντά.
13: Εσύ το αποφάσισες τελικά, θα έρθεις.
0: Φτιάχνω το πρόγραμμά μου.
13: Εντάξει, για δες το.
0: Κάπου θα το στριμώξω.
10: Αποστόλη,
0: έλα.
10: Από Χανιά, θέλω να μου κάνεις ένα κονέ με την Ελένη.
0: Α, παπα, μερακλείδικα πράγματα, ωραία, εντάξει.
10: Ναι, μερακλείδικα, πολύ μερακλείδικα, εντάξει.
0: Οκ, okay, να το δούμε.
10: Ναι,
0: χαρά σου, κουράγιο.
14: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
14: Ευστάθιος.
0: Στάθη.
14: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ. Καλημάρμαρο.
0: Θα πας.
14: Τώρα, αυτό έχει σκουριάσει πια.
0: Μάλιστα.
14: Το πιάσες, είχες γεννηθεί τότε, ήσουν αγέννητος.
0: Ποια χρονιά?
14: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ, Καλημάρμαρο.
0: Αυτό όμως δεν λέει κάποια ημερομηνία.
14: Α, ήσουν αγέννητος.
0: Ποια χρονιά?
14: Θα πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 70.
0: Όχι, του 70, συγγνώμη, αλλά δεν δίναμε. Ναι.
14: Μα γι' αυτό σου είσαι μπέμπης ακόμη.
0: Ναι, 87, και εγώ αυτό λέω.
14: 87.
0: Τι 87, αυτό δεν είναι δεκαετία του 70.
14: Ο παρόν, ο ομιλών.
0: Α, 87 ομιλών. Είσαι, νόμιζα το 87 έγινε.
14: Όχι, καλέ, αφού περιμένω να ψάξω, πρόξεστε. Να μπω στα 88, γιατί πέρασα. 77, 66, 55.
0: Ναι, ξέρω τι σειρά.
14: 34,
0: ναι.
14: 33, 22,
0: 38,

0: Τίποτα, τραγούδι.
1: 8 και 8 με 16. Να φας τον γερομπότικα που πήγε να πετάξει, καλημερίζω.
0: Να.
1: Γεια σας.
0: Έλα, γεια.
1: Να σου πω, αυτοί που ασχημονούν με το λόγο, να μην προσβάλλουν την εδώ.
0: Εντάξει.
1: Να σου πρόσεξε το.
0: Okay.
1: Στρίψιμο, καλημέρα.
2: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα, φιλέ.
2: Έλα, σ' ακούω με την Ουλκά τώρα. Θυμάμαι μια φορά σου είχα πει την ώρα που θα σου τα λέει αυτά και θα σε βρίζει και αυτά. Κάνει μια πρόταση να έρθει στην εκπομπή και αμέσως σου μαλακώνει. Έτσι.
0: Το είχα κάνει, είχε πιάσει, αλλά μετά με ζάλισε.
2: Είχε πιάσει, δηλαδή φαίνεται το ψώνισμα είναι απίστευτο, α πούμε έτσι. Λοιπόν, κάνει άλλη μια φορά γιατί άγελα, α πούμε καμιά μέρα.
0: Όχι, δηλαδή, θα την πατήσω. Γελά εσύ, την πατάω εγώ. Μπράβο.
2: Έλα, ρε, γιατί την βγάζει, άγελα, μη την βγάζει κι αλλιώ.
0: Χαίρομαι που σα κάνω και γελάτε, να είστε καλά. Εγώ την πληρώνω.
2: Αυτό κάνουμε.
0: Α, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι.
2: Μπράβο. Λοιπόν, κάνετε κανένα τέτοιο, καμιά ένεση τέτοια την ώρα που στα λέει αυτά. Εσύ, έλα στην εκπομπή να τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Χαιρετίζω για το γιο μου.
0: Να είναι καλά. Γιο σου, ναι, οκ. Okay.
2: Ναι, αυτός.
0: Το παιδί που μεγαλώνεις.
2: Αυτό το παιδί που μεγαλώνω, ναι.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Όπα, ναι, παρακαλώ.
3: Σε μουά, τι κάνεις?
0: Καλά εσύ, κρυωμένη είσαι?
3: Όχι, μωρέ, αλλά την πίνω λίγο τώρα.
0: Τι κάνεις?
3: Καπνίζω.
0: Τι καπνίζεις?
3: Αυτό που κατάλαβες, μωράκι, αγαπημένε μου.
0: Κανονικό ή άσφερο?
3: Εσένα τι σε νοιάζει?
0: Τίποτα, επειδή είσαι παιδί γι' αυτό.
3: Το δύο, αλήθεια. Μωρέ, μωρό μου, λες όλη την ώρα από τη στιγμή που το παίζεις προχώ, τη μία το παίζεις προχώ και την άλλη είσαι τόσο σοβινιστής, φαλοκράτη.
0: Αυτά πώς προκύψανε τώρα.
3: Συντηρητικός είσαι, δεν σε κατηγορούν οι φίλοι σου για τέτοια. Γιατί δεν μπορώ να μου λες κάθε φορά έχεις παιδί και έχεις παιδί. Και καταλαβαίνεις ότι ζω ευρωπαϊκά.
0: Συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το παιδί έχει ευθύνες. Έτσι, συγγνώμη, sorry.
3: Και ποιοι συμβαίνει δηλαδή, ότι όταν ζεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος για τον εαυτό σου δεν έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου πρώτα.
0: Ναι, καλέ, δεν λέω εγώ. Κάνε και ό,τι νομίζεις. Άσε, τι ήθελα και έμπλεξα. Ναι, άστο. Κακός, εγώ φταίω.
3: Εντάξει, ήθελα να σου μιλήσω για τα προσφυγικά, αλλά θα πάρεις τα αρχίδια μου. Γεια.
4: Έλα, Αποστόλη μου.
0: Έλα, φιλέ.
4: Λατρεύω τους Μετάλλικα μουσικά, αλλά σαν τύπους δεν τους πάω, γι' αυτό δεν πήγα και στη συναυλία. Δεν ξέρω να ξέρεις με τον τραγουδιστή τους που σκοτώνει ζώα, σαφάρι, έχουν βγάλει και μπλούζες με αμερικάνικη και ουκρανική σημαία. Εύχομαι τα παιδιά από το Ανατολικό Λονδίνο, καταλαβαίνεις για ποιους μιλάω, τα οποία μεγαλώσανε μέσα από την εργατική τάξη και κάποτε μετά στις συναυλίες τους πηγαίναν οι εργάτες, θα πούνε τίποτα για την Παλαιστίνη. Γιατί οι Iron Maiden έχουν εμφανιστεί με μαντήλες. Έχουμε οι Iron Maiden που είναι κάτι σαφές, πιο πολιτικοποιημένο και κοινωνικοποιημένο ως Μετάλλικα, να πούνε κάτι και έχουμε και το κοινό να είναι λίγο καλύτερο. Τιμή στο Roger Waters, τιμή στο Bruce Springsteen, τιμή στους Rage Against the Machine και στους όλους αυτούς, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο μουσική, είναι και πολιτική.
2: Κατάλαβες γιατί θα ψηφίσω Τσίπρα?
0: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι μαλακία μπορεί να είναι στο μυαλό σου και σε έπεισε η ηλιθιότητα και ακόμα δεν μπορώ.
2: Άκουσε να δεις. Βλέπω ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς. Φαντάζομαι ότι ο Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή απ' έξω και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς να μας πει πώς γίνανε οι δυσκολίες και τέτοια και εκείνα και τ' άλλα. Και αυτό πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα στην Κούβα και στο Βενεζουέλα έγινε της πουτάνας, τον εφάγανε τον άλλον μία νυχτή και θα μας πει ο Παπαχελάς και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Πάντως δεν βλέπω και κανέναν Έλληνα να θέλει να πάει στην Δραχμή. Γιατί ναι, μεν το όχι το έκανε ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν ένα κόλλο τρίβεται να πάει στην Δραχμή.
0: Δημοψήφισμα, ειδικά, να κάνουμε δημοψήφισμα.
2: Και ειδικά τώρα που είναι και ο Τραμπ πάνω στα πράγματα, ας το ξέχασε το.
0: Να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί μας πάνε καλά και νικάμε σε αυτά συνήθως.
2: Έλα μωρέ παπάρα, λοιπόν, άκουσε. Επίσης θέλω να πω στη Ζωήτσα. Η Ζωήτσα, αγάπη μου, ο Σκάι, σε λέει όλη μέρα τρελή, σε λέει αναξιόπιστη, σε λέει τι, σε λέει τι, σε λέει. Αν είναι όμως να πεις για τον Τσίπρα, τσακ, σε μαζέψανε, σε βάλανε και σε μια ωραία πολυθρόνα να πεις για τον Τσίπρα. Αν είναι για τον Τσίπρα, σε μαζεύουνε, σε χαϊδεύουνε, σου κάνουν και ωραίο μακιγιάζ. Γι' αυτό θα ψηφίσω Τσίπρα, αγόρι.
0: Δεν έχει ανάγκη η ζωή.
5: Δεν διεκδικώ ούτε ότι γνωρίζω πολύ καλά έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε ότι ήταν πουλημένος από την αρχή και μας κορόιδεψε όλους.
2: Τσίπρα, δαγκωτό.
6: Από τη μια τα καδάφια τύχη, από την άλλη οι φθονεροί Έλληνες. Κανένας ουφολόγος Έλληνας που έχουν εδώ πέρα διαδικτυακούς σταθμούς δεν ανέδειξε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμοδόρα.
0: Γιατί είναι κομπλεξική, γι' αυτό.
6: Αλλά δείχτη η Τουρκιά, τι νερόβρα στο πράγμα, πώς το λέμε αυτό.
0: Άσε με παιδί μου, νερόβρα στο πράγμα.
6: Οι Τούρκοι αναδείχνουν τον Έλληνα που έλυσε το τρίγωνο Βερμοδόρα.
0: Άσε τώρα τους κομπλεξικούς εκεί τις ζηλιάρδες.
6: Είναι εθνικά υπερήφανοι οι Έλληνες μέσα στις 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε να ανεβάζουμε. Οι Τούρκοι μένανε. Να δείτε και το φθόνο που έλεγε
0: εκεί
6: ο Χριστόδουλος, αλλά και τα καβάφια τύχη που λέω εγώ δικό μου είναι αυτό. Η πύργη της Βαβέλ είναι η καβάφια τύχη. Βλέπετε τώρα ο Τραμπ κάνει βόλτες με το καλά και αυτός δεν κατανοεί. Δεν πάει να γίνει εκεί πέρα Ισλαμιστής, να του δώσουν το πετρέλαιο τζάμπα, να του δώσουν και να σφάξει μερικούς άμα σπαστικούς.
0: Α, έχω και αποψούλα. Α, και άποψη.
6: Θα τα δεχτεί όλα, θα δώσουν όλα τζάμπα. Δεν πάει να σπαστεί το Ισλάμ. Πώς θα κάνει.
0: Και έχει χιούμορ μέσα σε όλα. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε. Μπράβο.
6: Κοσμάσαι το λό εκεί.
0: Αποστόλης εδώ. Χάρηκα. Έλα, γεια.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
10: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
11: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
16: Μισό.
15: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
16: Μισό.
15: Πάλι μισό.
16: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
17: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT.
18: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
16: Αχα.
18: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
16: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
18: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Έμεινε ένας.
20: Ναι, εγώ είμαι!
19: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαν νέο.
20: Νιώθω λίγο περίεργα.
19: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
21: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
22: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
23: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή. Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια. Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
24: Παραπολιτικά 90,1.
25: Μεταδίδεται σε επανάληψη.
26: Γεια σου Αποστόλη, τι γίνεται?
0: Γεια, καλά.
26: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
0: Πώς?
26: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν, έκαναν λάθος.
0: Α, μάλιστα.
27: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
0: Μπράβο!
26: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
0: Αχα.
28: Γεια σας Αποστόλη.
0: Γεια.
28: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Αντρέα Παπαντρέου τη διακήρυξη 3η Σεπτέμβρη. Και όχι να το ίδιο συνδικάτο.
29: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
28: Το 83 τους εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λύση σοβαρόντουν από τις ιστορίες. Και λέω κι εγώ, αφού δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν ψηφίζει στην απλή αναλογία. Και έψαξα μετά και πολιτική και κοινωνική ιστορία, νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία κτλ. Κτλ. Και κατάλαβα τι ήταν και τι είναι όλοι αυτοί. Και πήγα εκεί που πρέπει, βέβαια. Ξέρεις που.
0: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
30: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
0: Εκεί έπρεπε.
28: Αν μου πήγα όμως, εκεί που είναι η ορθή.
31: Έλα Αποστολή.
0: Έλα.
31: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάσκουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά. Και γιατί τιμάμε την Πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουνα και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα της Αντιγόνης. Καταλαβες. Της ηθυγένειας και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νόηματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα.
32: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα, φιλέ.
32: Λέει, μιλάμε καύλα, ε.
0: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι.
32: Μεγάλη καύλα.
0: Δεν χορταίνομαι.
32: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή, κάνω τα γέλια όλη τη διαδρομή. Δεν θα φτάσω στο Βραχάτι. Δεν πέστε.
0: Γιατί, παιδί μου, να πας στο Βραχάτι, τι σου φταίει.
32: Γιατί, τι άμα στο Βραχάτι. Ακούω σαν λεφένια. Καλά, ο Ταρίφας μιλάμε μεγάλο μαλάκα, έτσι.
0: Α, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρίσκεται πίσω από την πλάτη του.
32: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι, δηλαδή. Κανονικό.
0: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
32: Να είσαι καλά, Αποστολή μου, και εσύ και ο Θήμιος μας κάνει τη ζωή πιο ωραία.
33: Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
0: Έτσι το λέω απ' έξω, απ' έξω δεν παίρνει χαμπάρι.
33: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μετά να δεις την κράξη που έχει να πάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
0: Αχα. Λοιπόν,
33: πρώην Σιριζέα, ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ δαγκωτό εσύ.
34: Κουκουέ δαγκωτό.
33: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
0: Εσύ Τσίπρα, τώρα δεν είναι αστεία αυτά.
34: Everyday μαλακία.
2: Ο Αποστόλης.
0: Ο Αποστόλης.
2: Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαράκι εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
0: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
2: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μα φτάσει τα νεύρα.
0: Αυτό σου
2: παρακαλώ, παιδί. Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία, δημοκρατία και τα λοιπά.
0: Καλά, μην το παρακάμε τώρα, πώς η δημοκρατία πια και ελευθερία του λόγου και μαλακίε.
2: Εντάξει.
0: Δηλαδή, δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα. Γκώσαμε στη δημοκρατία πια. Γκώσαμε. Πώς η δημοκρατία πια.
6: Αποστόλη, καλησπέρα, αγόρι μου.
0: Καλησπέρα.
6: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρδάκια σήμερα, όλα, ασχολούνται με αυτό το πορτοκαλί κλόν που συμμετείχε στο Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν δυο παιδιά, έχουμε ευθύνες. Εγώ σαν μάνα και σαν γιαγιά ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταφέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είμαι συγκλονισμένη.
0: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
6: Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη. Είπα σπουδαστική να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι η αγέροχη κλήτη και η νεολαία μας να είναι ψηλά με ψηλά το κεφάλι. Την Παρασκευή πάω κουτσούμπα, τα δύο κουτσούμπα στην Κομωτινή.
0: Να πας.
7: Ωραία. Στο καλό.
8: Καλησπέρα, Αποστολή.
0: Καλησπέρα.
8: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και επιλογές για να ακούσω πανελληνοφρένια δεν είναι πολλές. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κανένα δύο μέρες εξαφανίζονται.
0: Οπα, δάκτυλος.
8: Κάτσε, προβοκάτσια μυρίζομαι εδώ πέρα.
0: Τι είναι τώρα αυτό, κανονικό?
8: Μπορείς να το δεις λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την ελληνοφρένια.
9: Γεια σου, Απόστολε.
0: Γεια σου, φίλε.
9: Κάτσε κάτι, δεν μου λες, επειδή τα σκηνικά μέσα δεν τα πολυπάω και τέτοια. Πάνω στο εξωτερικό η μεγάλη κολοσσίου ομιλή, το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει.
0: Πού πάει?
9: Επειδή έρχεται ο Αλέξης και αυτό. Μόνο ξέρω εγώ.
0: Δεν πάει ακόμα. Όταν τους πολεμήσει, τώρα που ξεκινάει τον πόλεμο με τα σφαίροντα, όπου να είναι δηλαδή.
9: Δεν φεύγουν ακόμα δηλαδή.
0: Όχι ακόμα. Κάτσε να έρθει πρώτα, τι έτσι θα φύγουν προγραμβολικά.
10: Με την επιβολή πατριωτική εισφορά στα υπέρμετρα κέρδη.
0: Τι έτσι θα φύγουν προγραμβολικά.
10: Με την επιβολή πατριωτική εισφορά.

0: 400 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
1: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσετε εκπομπή. Ορίστε.
0: Από υποδομές σκίζουμε εδώ. Θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ να σου πω κάτι. Τώρα εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι εδώ, χαζεύω λίγο την ιερά οδό, το χάρτη γύρω-γύρω που
1: σκέφτομαι. Αυτά είναι ρε παιδί μου. Αυτά. Χάτσε λίγο να χαζεύει την ιερά οδό, να το χαρείς.
0: Χαζεύω λίγο να δω μην πιάσει και φόκο.
1: Οι άλλοι μίζεροι στη Γαλλία κοιτάνε τη Σανσελιζέ και τα τέτοια μου. Έλα σε παρακαλώ.
0: Θέλω να σου ρωτήσω το εξή. Εντάξει, όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ. Ιερά οδός, τελευσίνια μυστήρια, μεγάλο αυτός.
1: Πολύ μυστήρια.
0: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο αρχαία δεν υπάρχουν, γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό, βρίσκανε.
1: Τα βρήκανε, ό,τι ήταν το βρήκανε.
0: Πούντο.
1: Να το.
0: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά, κάπου διάβασα εχθές.
1: Και το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό.
0: 25 εκατομμύρια.
1: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν, θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
0: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμείς να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
1: Όχι, για μαλάκες ψάχνει κανείς.
0: Αλήθεια, έχει βγει, δεν σου λέω ψέματα. Ψάχτω.
1: 25
0: εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε εμείς και μετά θα το νοικιάσουν.
1: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
0: Α, έτσι είναι αν έχεις ανάπτυξη.
1: Ναι, ναι, έτσι πάει.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
4: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
4: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Αύριο ανακοινώσεις για το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Άφαντος ο Νίκος Καραχάλιος καταγγέλει ίδια και αφήνει υπόνοιες ότι προστατεύεται από το σύστημα, όπως λέει. Εντυπωσιακή υποδοχή του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο από τον Σι Τζινπινγκ. Σε ιδιαίτερα θερμοκλίμα, με σαφή γεωπολιτικά μηνύματα, η συνάντηση των δύο ηγετών που υπέγραψαν περισσότερες από 20 συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας σε τομείς ενέργειας.

0: και τεχνολογίες έρευνας και εμπορίου. Συναγερμός στη Λιθουανία για ύποπτο ντρόν στη χώρα. Έκλεισε το αεροδρόμιο στο Βίλνιους, τα καταφύγια οι πολίτες και ο πρόεδρος. Μυστήριο παραμένει η χθεσινή δυσάρεστη οσμή στην Αττική. Τα επικρατέστερα σενάρια που εξετάζουν οι επιστήμονες. Άγριο έγκλημα στο Δαφνί, 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε τον 59χρονο διπλανό του στον θάλαμο του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπολείο στη Νίκαια. Έσπασαν βιτρίνες, άρπαξαν κοσμήματα και έγιναν καπνός. Άγνωστοι ξύλωσαν ολόκληρο ATM τράπεζα στο Πόρτο Ράφτη. Χρησιμοποίησαν ένα φορτηγό, έδεσαν το μηχάνημα με αλυσίδες, κατάφεραν να το αποσπάσουν από τη θέση του και πήραν τις κασετίνες με τα χρήματα. Συνελήφθη ο οδηγός ταξί, χρέωσε τουρίστες για τη διαδρομή Μοναστηράκι Πειραιά με 40 ευρώ, χωρίς καν να έχει θέση σε λειτουργία το ταξίμετρο. Όλες οι αθλητικές εξελίξεις με τον σημερινό τελικό της Europa League ανάμεσα σε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ, στην αγκαλιά της Arsenal το πρωτάθλημα Αγγλίας μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με κατατόπους βροχές σε Ανατολική και Δυτική Μακεδονία. Στους 24 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και συνέχισης του κυβερνητικού του έργου έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στην καθιερωμένη επικοινωνία. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε το εξής. Ήταν σήμερα, όπως πολύ σωστά είπες, η τακτική μηνύα συνάντηση του κ. Κωνσταντίνου με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο προεδρικό λέγαμε, και επειδή πολλά έχουν γραφτεί και ακουστεί τελευταίες ημέρες σχετικά με την αμυντική και εξωτερική πολιτική της χώρας, ξεκίνησε κ. Κωνσταντίνου σε μια φράση η οποία νομίζω εμέσως απαντάει και σε όλα αυτά, λέγοντας ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής ταραγμένης εποχής με ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουν πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Αυτά είναι η φράση του Πρωθυπουργού, η οποία νομίζω ότι καταλαβαίνουμε πού πηγαίνει σχέση με όσους έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες. Τώρα, σε θέματα εσωτερικής πολιτικής, τα οποία αμέσως μεταστράφηκε ο Πρωθυπουργός, μίλησε για την ένταση την οποία σκοπεύει να επανέλθει η κυβέρνηση στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου μετά και από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και εκεί είπε μία φράση την οποία για μια ακόμα φορά επανέλαβε το σκοπό του να υπάρχει σε εκλογές στην χώρα στο τέλος περίπου της τετραετίας, δηλαδή την άνοιξη του 2027, λέγοντας ότι απομένει ακόμα ένας χρόνος για την πραγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει, είπε, ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνης κυβερνητικής εργασίας. Δύο ζητήματα έβαλε ψηλά την ατζέντα της κυβέρνησης. Το ένα μέχρι τέλος Αυγούστου, που έτσι αλλιώς πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι κρεμότητες σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και το δεύτερο, όπως είπε, το μεγάλο πρόβλημα που σας χαρακτήρισε του κόστους ζωής, το οποίο επεσήμανε ότι δυστυχώς επιτείνεται από την παράταση κρεμότητας σε σχέση με τη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
0: Τώρα, Κώστα, αναφέρθηκε φυσικά και στην έλευση των νέων κομμάτων.
1: Ναι, μίλησε κατά να πούμε για το, και για το e-καταναλωτής, ένα εργαλείο το οποίο θα ήδη χρησιμοποιείται και θα αλλάξει το επόμενο διάστημα, δηλαδή και στην είδηση ότι θα αλλάξει τελείως το e-καταναλωτής, και έκλεισε ακριβώς με αυτό που είπες, ότι παρά τη συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία δεν μας αφορά εμάς άμεσα, αυτή ήταν μια και έμεση πλήρη σαφής απάντηση του Πρωθυπουργού σε όσους ρωτάνε τι λέει η Νέα Δημοκρατία, τι λέει η κυβέρνηση για τα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα, η προσήλωση της κυβέρνησης, είπε, παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το συνέδριο του κόμματός μας και τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την σταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
0: Έχουμε ένα κρίσιμο 48ωρο στη Βουλή για την προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή, αλλά έχουμε και το θέμα των υποκλοπών. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Ο Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας στο Κοινοβούλιο. Είχαμε την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, του κυρίου Θεμιστοκλή Δεμήρη, και έχουμε και πολλές αντιδράσεις από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρηδο από τη Βουλή. Ολοκλώθηκε πριν από λίγο η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠΤΕΜ στο Πλην Τεμίρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Πρόκειται για μια θελώδη συνεδρίαση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε έναν έντονο διάλογο με τον διοικητή της ΕΕΠ, προσπαθώντας να μάθει τους λόγους για τους οποίους παρακολουθεί το, χωρίς ωστόσο να λαμβάνει συγκεκριμένες απαντήσεις. Φέρεται να σχολιάσει ο κ. Ανδρουλάκης ότι ο διοικητής της ΕΕΠ μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών, επικαλέστηκε το απόρριτο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρριτο, αλλά μας λέει ευθαρσώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί παρακολούθησή μου. Σύμφωνα πάντα με πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης άφησε εχμές για την μη παρουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλα, με αφορμή το γεγονός ότι ο ίδιος αρνήθηκε να προσέλθει στην Επιτροπή για τη δική του ακρόαση. Ενώ κατά τις ίδιες πηγές ρώτησε τον διοικητή της ΕΕΠ γιατί δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του ΣΤΕ, σύμφωνα με την οποία, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στην χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια, έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους λόγους που επικαλείται για να χορηγηθεί η άδεια αυτή. Γιατί εκθέτεται τη χώρα διεθνώς, δεν γνωρίζετε τη ζημιά που αυτό προκαλεί σε εθνικά συμφέροντα. Αντιλαμβάνεστε ασφαλώς ότι με εξωθείτε να προβώσω νομικά μέτρα σε βάρος παντός υπευθύνου μη εξαιρουμένου και σας του ιδίου. Με εξωθείτε σε κάτι προφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ, ανέφερε ακόμα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Μάλιστα. Τώρα ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Με δεκασέλιδη επιστολή εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν έδωσε το παρόν στην συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Επικαλείται θέμα, βάζει θέμα διάκρισης εξουσιών.
3: Ακριβώς. Κάνει μάλιστα επίκληση σε παλαιότερες αποφάσεις του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου και ειδικότερα σε μία που χρονολογείται από το 2011, όταν ο τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Τέντες είχε υποστηρίξει πως δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, προσθέτοντας μάλιστα ότι η κρίση του με βάση το άρθρο 43 παράγραφος 1 του κανονισμού της Βουλής δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Παράλληλα υποστήριξε ότι η κλήση που έγινε προς το πρόσωπό του ζητείται αορίστως επιθεμάτων που δεν εξειδικεύονται.
0: Γιάννη, μείνε μαζί μας. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αναφερόμενος στο θέμα των υποκλοπών, κατηγόρησε το Πασόκ για συνταγματική εκτροπή. Δηλαδή για το λόγο που κάλεσε τον κύριο Τζαβέλα να καταθέσει στην Επιτροπή της Βουλής. Θέλω να τον ακούσουμε και να επανέλθουμε.
4: Ενώ κάνανε αυτήν την πονηρή διατύπωση για να καλέσουν τον εισαγγελέα δήθεν για να συζητήσουν για θέματα της ελληνικής δικαιοσύνης, αφού τις προηγούμενες μέρες τον βρίζανε, γιατί δεν έβγαλε την υπόθεση από το αρχείο, εχθές, όταν έγινε γνωστή η επιστολή που έστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την οποία αρνούνταν να πάει, βγάζει ανακοίνωση στο Πασόκ και τι λέει. Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, διαβάζω κατά λέξη, κυρίου Τζαβέλα, να αρνηθεί να προσέλθει ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, είναι ενδεικτική, προσέξτε, της αδυναμίας του να αιτιολογήσει την απόφαση του να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Δηλαδή οι άνθρωποι καρφώθηκαν μόνοι τους. Και εδώ φανερώθηκαν οι άνθρωποι.
5: Άρα,
4: ότι
5: άρα
4: θέλουν
5: σωστά
4: να καλέσουν ανώτατο δικαστικό λειτουργό να τον ελέγξουν γιατί πήρε αυτή την απόφαση. Αυτό καταλαβαίνετε γιατί συνταγματική εκτροπή μιλάμε. Δηλαδή, εάν σε κάποιους βουλευτές δεν αρέσουν κάποιες δικαστικές αποφάσεις, θα καλούν τους δικαστές και θα τους λένε «Για πες μου εσύ, κυρία μου, γιατί πήρες αυτή την απόφαση».
0: Τώρα, απάντηση στη συγκεκριμένη δήλωση του κ. Φλωρίδη έδωσε το γραφείο τύπου του Πασόκ πριν από λίγο. Αναφέρει λοιπόν χαρακτηριστικά ότι ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι είναι συνταγματική εκτροπή ο έλεγχος και η αξιολόγηση μιας δικαστικής απόφασης. Αυτά να μην τα λέει στο Πασόκ, να τα πει στον κ. Γεωργιάδη, στην κυρία Βούλτεψη και στους υπόλοιπους της παρέας του Πρωθυπουργού. Το να αρνείσαι να εφαρμόσεις δικαστική απόφαση δεν είναι συνταγματική εκτροπή, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, καταλήγει το σχόλιο του γραφείου τύπου του Πασόκ. Τώρα, Γιάννη, έχουμε συνέχεια όμως κόντρας. Πέρα το θέμα των υποκλοπών, έρχεται στη Βουλή και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οπότε, πραγματικά μιλάμε για μια μάχη χαρακομμάτων στα κόμματα της αντιπολίτευσης και φυσικά για ένα κρίσιμο 48ωρο στο Κοινοβούλιο.
3: Κρίσιμο θα είναι λοιπόν το επόμενο 48ωρο από αύριο μέχρι και την Παρασκευή, καθώς αύριο αρχής γενομένης στη Βουλή θα συζητηθεί η πρόταση για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής που έχει κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ με την αριστερά για τους πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Σπύριο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. η συζήτηση των προτάσεων για την ανακριτική θα ολοκληρωθεί αργά αύριο το βράδυ με μυστική ψηφοφορία. Δικαίωμα παρέμβασης έχουν οι αρχηγοί των κομμάτων αλλά και τα εγκαλούμενα πρόσωπα. Ενώ για να εγκριθεί η σύσταση προανακριτικής απαιτούνται 151 ψήφοι. Την ίδια στιγμή την Παρασκευή θα έχουμε και τη συζήτηση για επί της προτάσεως για σύσταση εξεταστική της Επιτροπής που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση των υποκλοπών. Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται το Σύνταγμα με βάση το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 ψήφους. Ωστόσο το συγκεκριμένο δικαίωμα αφορά ζητήματα που δεν ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα και μένει να δούμε ποια θα είναι η αποφάση της κυβέρνησης, δηλαδή αν θα πάει με το 151 ή το 120. Στο μεταξύ ο Νικήτας Κακλαμάνης το πρωί στη συνομιλία που είχε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες υποστήριξε πως είναι εμφανές πως θα υπάρξουν δύο διαφορετικές προτάσεις, ενώ ανέφερε πως η απόφαση θα ληφθεί από την ίδια την Ολομέλεια. Αυτό που είπαμε, δηλαδή πριν υπάρξει πλειοψηφία με το 151 ή το 120.
0: Στο μεταξύ, Γιάννη, πες μας λίγο, τι ακριβώς συνέβη χθες ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και είχαμε πάλι μια κόντρα με Λαμπρούλη Κωνσταντοπούλου. Τι ακριβώς συνέβη?
3: Υπήρχε άλλη μια κόντρα στην, που έρχεται να προσθεθεί στο πολλά επεισόδια ανάμεσα στο ΚΚΕ και την επικεφαλής πλεύσης ελευθερίας. Το βράδυ χθες στην Ολομέλεια της Βουλής, όταν είχε διακοπεί η συνεδρίαση η κατεδέκα του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είχαν κλείσει τα μικρόφωνα και οι κάμερες και είχε κατέβει από το Προεδρείο ο Γιώργος Λαμπρούλης προκειμένου να μην έρθει σε αντιπαράθεση με την Γιώργο Κωνσταντοπούλου. Σύμφωνα με αυτό που και αυτοί κοες μάρτυρες, η κυρία Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε φραστικά στην παριστάμενη βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κουρνινάκα, σχολιάζοντας πως οι Λαμπρούλιδες και οι Παφίλιδες έφεραν τους Κυριαζίδιδες. Μάλιστα την κατηγόρησε ευθέως πως αποφεύγει να ασκήσει κριτική αλλά και να κατάθεσε ερωτήσεις σε γαλάζια στελέχη και ειδικότερα σε πρώην υπουργό λόγω συγγένειας, προκαλώντας την αργισμένη αντίδραση της βουλευτή Λέσβου. «Καλά, είσαι τόσο ξεφτυλισμένη? Τι πράγματα είναι αυτά? Είσαι καλά?» της φώναξε η κυρία Κουρνινάκα. «Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει είσαι ξεφτυλισμένη. Εσύ η άμομη ή ευπρεπής?» ήταν η απάντηση που της έδωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ενώ η ίδια ισχυρίστηκε πως οι φασίστες μιλάνε έτσι και πρόσθεσε πως θα βρίσκεται τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας πουνάτε και το δάχτυλο.
0: Απολύτως ακατάλληλη φρασιολογία. Σε κάθε περίπτωση και στο κοινοβούλιο και γενικότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα κρίσιμο 48ωρο για το κοινοβούλιο. Θα μας απασχολήσουν πολύ και τα δύο θέματα, και το θέμα των υποκλοπών, αλλά και το θέμα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παναγιώτης Δουδονής, ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στη Νίκη Λιμπεράκη σχετικά με το θέμα της κλήσης του κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλα.
5: Λέει για τη διάκριση των εξουσιών. Μάλιστα, η διάκριση των εξουσιών προϋποθέτει σεβασμό των εξουσιών επίσης. Και ο σεβασμός των εξουσιών σημαίνει ότι όταν καλείται από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, που είναι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, να παραστεί ενώπιον της, θα έπρεπε να σέβεται αυτή την κλίση από την Επιτροπή και να είναι παρόν. Αν θεωρεί ότι κάτι θα προσέβαλε την δική του υπόσταση ως εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, θα μπορούσε να το επικαλεστεί ενώπιον της Επιτροπής εξάλλου. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παραστεί, λέω, ακόμα και με αυτή τη λογική. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στα πιο ακραία επεισόδια του κουκουλώματος και αυτού του σκανδάλου. Νομίζω ότι τα πιο ακραία είναι και τα πιο άγαρμπα επίσης και νομίζω ότι όλα αυτά τίθεται σε ένα πλαίσιο διολίσθησης των θεσμών και με έναν ειρωνικό τρόπο ανοίγει ταυτοχρόνως και η ζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Χρήστος Γιαννούλης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε στο σταθμό μας στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Καντώνα. Αναφέρθηκε και αυτός στον Κωνσταντίνο Τζαβέλα για την απουσία του από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
6: Υπάρχει και η διάσταση της συνταγματικής, ηθικής και δεοντολογικής εκτροπής όταν, όχι η δικαιοσύνη, όταν ένας συγκεκριμένος εισαγγελικός λειτουργός στο ανώτατο επίπεδο άσκησης της ηγεσίας της δικαιοσύνης συμπεριφέρεται χωρίς να υπολογίζει στον έλεγχο για τη λογοδοσία. Αλλά δεν πρόκειται ούτε για έλεγχο, ούτε για χειραγώγηση, ούτε για κάτι άλλο. Απλά για ενημέρωση και φαντάζομαι η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι και μέσα στις συνταγματικές υποχρεώσεις των διακριτών εξουσιών, μία εξ αυτών και η δικαιοσύνη.
0: Το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες, ο Υπουργός Δικαιοσύνης που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, ο κύριος Φλωρίδης, αναφέρθηκε και στο θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
4: υπήρξε μια επικοινωνία του Υπουργείου με τους εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που αποσαφηνίστηκε ήταν ότι υπήρχε μια αμφιβολία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αν με τη διάταξη αυτή που ψηφίζαμε για να επισπεύδονται οι δικαστικές υποθέσεις των πολιτικών προσώπων αφαιρούσαμε ανακριτικές αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό ξεκαθαρίστηκε ότι δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση. Εγώ έκανα μία νομοτεχνική βελτίωση, όπως τη λέμε, στη σχετική διάταξη για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία και κατέθεσα ερμηνευτική δήλωση στη Βουλή έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, δηλαδή ότι οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπως είναι στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και στην Ελληνική Νομοθεσία που έχει ενσωματώσει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό παραμένουν ακέραιες. Επομένως το θέμα αυτό λύθηκε έτσι νομίζω, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα εκεί.
0: Ο κύριος Φλωρίδης όμως αναφέρθηκε και στο ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα είπε ότι για να είναι ένα κόμμα μεγάλο πρέπει να έχει ηγέτη. Για να τον ακούσουμε.
4: Εγώ μένω στο κεντρικό πρόβλημα που κατά την άποψή μου έχει το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ δεν συμπεριφέρεται ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης με προοπτική διακυβέρνησης. Ένα κόμμα να μπορέσει να έχει προοπτική χρειάζεται ηγεσία μεγάλη, πολιτική και προγραμματική πρόταση. Όταν αυτά λείπουν, δεν πάνε τα
7: πράγματα. Και ηγεσία, λείπει ο κύριος Ανδρουλάκης.
4: Μα δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει τη μισή αποδοχή από τους ψηφοφόρους που ψηφίζουν, που δηλώνουν ότι ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται εγώ να πω κάτι.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ανακατατάξεις έχουμε στο χώρο της αριστεράς με την έλευση, όπως καταλαβαίνετε, του κόμματος Τσίπρα. Παραιτήθηκε και ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Καλπάκης, λίγους μήνες μετά την εκλογή του. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας. Έχει όλο το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει στο χώρο της αριστεράς. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι χθες με μια ευνηδιαστική κίνηση ο κύριος Καλπάκης, ο Σέργιος Καλπάκης, παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ με μια επιστολή την οποία έστειλε στο Σοκράτη Φάμελο. Φυσικά λίγο πριν ο πρώην γραμματέας του κόμματος είχε επικοινωνήσει με τον πρόεδρο και του είχε πει ότι θα προχωρούσε σε αυτή την ενέργεια. Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Καλπάκης όλο το τελευταίο διάστημα διαφωνούσε με τον Σοκράτη Φάμελο για το πώς χειριζόταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το θέμα των συμμαχιών. Θεωρούσε δηλαδή ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να πάρει τάχιστα μία πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο το γεγονός ότι ο Σοκράτης Φάμελος εμφανίζεται ακόμα να μην έχει κατασταλάξει το πώς θα διαχειριστεί αυτή την ιστορία, δηλαδή ο κύριος Φάμελος ακόμα μιλάει για τη μεγάλη συμπαράταξη των δυνάμεων, των προοδευτικών δυνάμεων, εννοώντας στην πραγματικότητα και τη Νέα Αριστερά και, και τον Νίκο Κοντιά και την κυρία Λούκα Κατσέλη και φυσικά τον Αλέξη Τσίπρα, αφήνει πολλά ερωτηματικά, δηλαδή δεν είναι μια ξεκάθαρη θέση από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι το δικό του εγχείρημα δεν πρόκειται να συνεργαστεί με άλλα κόμματα. Ο κύριος Καλπάκης διευκρίνησε ωστόσο ότι η κίνησή του δεν έχει να κάνει με το κόμμα Τσίπρα καθώς δεν θα απολυτευτεί και ζήτησε να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου προκειμένου να δουν το τι θα γίνει μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, σήμερα μίλησε στα παραπολιτικά και ο Νίκος Παπάς,
0: ναι,
8: ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Παπάς είπε ότι προφανώς έχει σημασία ότι η κίνηση του κυρίου Καλπάκη δείχνει την αγωνία που υπάρχει μέσα στο κόμμα, ότι θα έπρεπε προφανώς να έχουν συγκληθεί περισσότερο τα όργανα και να έχουν συζητήσει πιο αναλυτικά το τι πρέπει να γίνει, ενώ σε ό,τι αφορά τον Παύλο Πολάκη είπε ότι θα πρέπει να γίνει μια συνεδρίαση όπου θα πρέπει να παρευρεθεί ο κύριος Πολάκης προκειμένου οι δύο πλευρές να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις και να κυλήσουν ενωμένα και πιο ομαλά.
0: Ελένη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Παπάς εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη και αμέσως μετά να επανέλθουμε με όλο το ρεπορτάζ γύρω από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
9: Είναι προφανές ότι για να κατέβουν δύο πολιτικοί σχηματισμοί μαζί στις εκλογές πρέπει να υπάρχει κοινή βούληση, έτσι δεν είναι?
10: Σωστά.
9: Τώρα κατά τα άλλα, όποιος θέλει να πάει σε άλλο πολιτικό σχηματισμό οφείλει να παραδώσει την έδρα του και να κάνει την επιλογή του. Έχει έρθει η ώρα να μιλήσει ο Σοκράτης λοιπόν, καταρχήν στα όργανα, ο Σοκράτης ο Φάμελος, ο οποίος, για να μην παρεξηγηθώ, πιστεύω ότι κάνει ό,τι μπορεί. Πάνω απ' όλα όμως χρειάζεται να είναι πάρα πολύ καθαρό το πεδίο στο τι γίνεται με τους σχηματισμούς ή τις προσωπικότητες τις οποίες απευθυνόμαστε για συνεργασία. Δηλαδή, εγώ λέω ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα στρογγυλό τραπέζι με τον Κοτζιά, την Κατσέλη, τον Κόκαλη, τον Σοκράτη, τον Φάμελο, τον Αλέξη, τον Τζίπρα βεβαίως.
7: Πιστεύετε ότι ο πρόεδρος θέλει, σκέφτεται, φλερτάρει με το θέμα της αναστολής της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ?
9: Δεν μπορώ ούτε καν να το διανοηθώ αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο καταγευματισμός δεν θα φέρει ρευμανίκης, όχι. Δεν, δηλαδή γιατί να εμπιστευτεί κάποιος μια, θα σας έλεγα, ποικιλία επιλογών η οποία θεωρεί ότι το μείζον είναι να εκφραστεί κατά μόνας παρά να πάει σε μια συμμαχία η οποία θα ανοίξει το πολιτικό παιχνίδι.
0: Ελένη, πάμε τώρα και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σε λίγες μέρες θα ανακοινωθεί και επίσημα.
8: Σε λίγες μέρες, ναι, προφανώς. Την Τρίτη, όπως έχουμε πει, στο θητείο θα ανακοινωθεί επίσημα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Στη συνέχεια θα ανέβει στην πλατφόρμα το κείμενο, το ιδρυτικό κείμενο του κόμματος, το οποίο θα μπορεί ο κάθε πολίτης να το υπογράψει εφόσον συμφωνεί. Από εκεί και ύστερα να πούμε ότι σήμερα από την Αμαλία δόθηκε ένα κείμενο, ένα βίντεο,
0: ναι,
8: με νεολαίους οι οποίοι κάνουν τις δικές τους προτάσεις για το όνομα του κόμματος.
0: Ναι.
8: Οι περισσότεροι, θέλω να σου πω, έλεγαν την Πηξίδα, ένα όνομα το οποίο έχει ακουστεί πάρα πολύ. Υπήρχε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έπαιζε δηλαδή. Άλλοι προτείνουν την προοδευτική αριστερά. Ο καθένας υπάρχει.
0: Ιθάκη, ορίζοντας, νέα Ιθάκη, πορεία.
8: Ορίζοντας,
0: ναι, πολλά, πολλά.
8: Λέει τη δική του πρόταση. Τώρα, εγώ αυτό που γνώριζα μέχρι πριν μερικές μέρες ήταν ότι μέσα στο όνομα υπάρχει η λέξη συμπόρευση.
0: Ναι.
8: Δεν ξέρω αν τελικά ο κύριος Τσίπρας θα προτιμήσει αυτό το όνομα ή εάν και με βάση αυτά που του λένε και οι επικοινωνιολόγοι του επιλέξει κάποιο άλλο όνομα.
0: Ελένη, έχουμε κάποια εικόνα για το χώρο ή θα είναι έτσι στο δημόσια η εκδήλωση αυτή?
8: Δημόσια θα είναι.
0: Δημόσια.
8: Θα μπορούν, θα μπορεί να παρευρεθεί όποιος θέλει. Απλώς ξέρω ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή συζητούσαν με το Δήμο της Αθήνας σε ποιο σημείο,
0: ναι,
8: θα ήταν καλύτερα να στηθεί το πόντιουμ που θα αναγνώσει την δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα ο κύριος Τσίπρας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν, να πάρουμε μια ηγητική γεύση από το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα νέα παιδιά που δίνανε τις προτάσεις τους για το όνομα του κόμματος.
11: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντας θα μ' άρεσε.
12: Η συνέχεια.
13: Ο Λάουρα ήταν καλό πάντως.
14: Κυβερνός αριστερά.
15: Νέα πορεία.
16: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
17: Επίδα ξανά.
18: Πηξίδα.
19: Πηξίδα.
20: Πηξίδα.
21: Πηξίδα ίσως.
22: Πηξίδα.
23: Πηξίδα.
24: Πορεία. Σταθμός.
25: Επιστροφή.
26: Επειδή έχω εμπνεύσει αρκετά τον πρόεδρο, θα το ονομάσει Ζωή. Ζητώ. Ώρα ήλιο.
27: Έπεσα μέσα.
0: Τώρα από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και είπε ουσιαστικά ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά με νέο αφημί.
28: Γενικά θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλα λάθη στην πολιτική και το να υποτιμάς κάποιον και να υπερτιμάς κάποιον. Καινούργιο πρόσωπο σίγουρα δεν είναι ο κύριος Τσίπρας και θεωρώ ότι το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον ξέρουμε μέχρι σήμερα. Τα πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ όπως τα ξέρουμε μέχρι σήμερα. Από τον κύριο Φάμελο μέχρι τον κύριο Πολάκη και από την κυρία Κωνσταντοπούλου του παλιού ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τον κύριο Βαρουφάκη. Όλες αυτές ήταν επιλογές ενός πολιτικού, το Αλέξη Τσίπρα. Οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, για τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε στην αρχή ως αντιπολίτευση 31, μετά πήγε στο 22, μετά στο 17 και τώρα είναι στο 3%, έχουν ονοματεπώνυμο όλες αυτές οι επιλογές. Αλέξη Τσίπρας. Άρα, το μόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος. Οι πολιτικές του κ. Τσίπρα φαίνεται ότι είναι ίδιες και παράλληλες με βάση αυτά τα οποία λέει. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Ένας γνήσιος εκφραστής Αυτής της λογικής είναι ο κύριος Τσίπρας.
0: Αύριο ανακοινώνεται και το κόμμα, το επίσημα από την κυρία Μαρία Καριστιανού. Σε λίγη ώρα στο Δελτίο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Γιανακόπουλο για το θέμα αυτό. Πάμε όμως τώρα με την βοήθεια της Ελισάβετ Θαμοπούλου από το παραπολιτικά.gr να δούμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση ανάμεσα στον Κινέζο Πρόεδρο και στον Ρώσο, τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Σι Τζιπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν βρέθηκαν εκεί στο Πεκίνο σε μια συνάντηση εντυπωσιακή, με μια εντυπωσιακή υποδοχή από πλευράς του Κινέζου Προέδρου. Θερμό το κλίμα, υπεγράφησαν και πάρα πολλές συμφωνίες. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε ιστορικές επισκέψεις μετά τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Βέβαια,
0: παρόμοια υποδοχή, Ελισάβετ, πρέπει να πούμε.
10: Έτσι ακριβώς.
0: Με τα σημαίακια, ακριβώς. Με τα παιδάκια, ακριβώς. Ήταν λίγο copy-paste η υποδοχή.
10: Λαμπρή έτσι η κατάσταση και συνθήκη. Είναι η πρώτη φορά πάντως να το επισημάνουμε αυτό που δύο ηγέτες, πόσο μάλλον των ΗΠΑ και της Κίνας, επισκέπτονται τον ίδιο μήνα την Κίνα. Τώρα, ο Σι Τζιπίνγκ υποδέχθηκε, όπως είπαμε, τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο μέγαρο του λαού στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της 24ωρης κρατικής επίσκεψης του Ρώσου Πρόεδρου στην Κίνα, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν την περαιτέρω βάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας τους. Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη των συνομιλιών, ο Κινέζος Πρόεδρος έκανε λόγο για μια διεθνή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αναταραχή και διαρκή μεταμόρφωση, αφήνοντας παράλληλα εχμές κατά της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Οι μονομερείς ηγεμονικές τάσεις δουν ανεξέλεγκτα, δήλωσε ειδικότερο ο Σιν, χρησιμοποιώντας τη συνήθη φρασιολογία του Πεκίνου απέναντι στις ΗΠΑ και την παγκόσμια επιρροή του σύμφωνα με το δίκτυο CNN. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να ενισχύσουν το συνολικό στρατηγικό συντονισμό τους, παρουσιάζοντας τις διμερείς σχέσεις ως παράγοντα σταθερότητας σε ένα όλο και πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον. Ο Σι αναφέρθηκε επίσης ευθέως στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, τονίζοντας ότι ο γρήγορος τερματισμός της σύγκρουσης θα συμβάλλει στη μείωση των αναταράξεων στις ενεργειακές αγορές, της αλυσής εφοδιασμού και στο διεθνές εμπόριο. Η πλήρης παύση του πολέμου δεν μπορεί να καθυστερήσει, η επανέναρξη των εχθροπραξιών είναι ακόμη λιγότερο επιθυμητή και η συνέχιση των διαπραγματεύσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σι. Η επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποιείται τώρα σε μια περίοδο κατά την οποία Μόσχα και Πεκίνο έχουν ενισχύσει σημαντικά τη συνεργασία τους σε επίπεδο εμπορίου, διπλωματίας και ασφάλειας. Πρόκειται για την 25η επίσημη επίσκεψη του Ρώσου Πρόεδρου στην Κίνα στα περίπου 25 χρόνια της πολιτικής κυριαρχίας του στη Ρωσία. Σύμφωνα με αναλυτές, οι συνομιλίες των δύο ηγετών επικεντρώνονται όχι μόνο λοιπόν στην περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και στην πρόσφατη επίσημη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Για τον Σι, η φιλοξενία τόσο του Πρόεδρου των ΗΠΑ όσο και του Ρώσου ηγέτη μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ενισχύει την εικόνα της Κίνας ως διεθνούς διαμεσολαβητή με αυξανόμενο γεωπολιτικό βάρος. Και από αυτή την ιστορική επίσημη επίσκεψη να περάσουμε στη Λιθουανία.
0: Ναι, εδώ τώρα έχει σημάνει συναγερμός, βρέθηκε ένα ντρόν ξαφνικά κοντά στο αεροδρόμιο, στο Βίλνιους. Το Βίλνιους είναι πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Και μάλιστα αυτό ανάγκασε κατοίκους, αλλά και τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της χώρας να μπουν σε καταφύγιο. Τι ακριβώς συνέβη?
10: Έκλεισε λοιπόν, όπως είπαμε, το αεροδρόμιο του Βίλνιους και στάλει μήνυμα, ειδικό μήνυμα στους πολίτες να μεταφερθούν, να μεταβούν, να πάνε σε ασφαλές σημείο. Η Λιθουανία εξέδωσε προειδοποίηση λοιπόν αεροπορικού κινδύνου και ανέστειλε την κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας λόγω φόβων για παραβιάσεις του ενάριου χώρου από ντρόουνς. Το Εθνικό Κέντρο τώρα Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι εξέδωσε συναγερμό μετά τον εντοπισμό ντρόουνς στη γειτονική Λεύκο Ρωσία, το οποίο φέρεται να κινείτο προς τον λιθουανικό ενέριο χώρο. Οι αρχές διευκρίνησαν ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η προέλευση του μη επανδρομένου αεροσκάφους. Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας ανεστάλλει προσωρινά και η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας και ο στρατός παρέμειναν σε επιφυλακή. Το περιστατικό αξίζει να επισημάνουμε ότι έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή της Βαλτικής και διαδοχικών παραβιάσεων του εναέριου χώρου εν μέσω των συχνών ουκρανικών επιθέσεων κατά ρωσικών στόχων. Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ύποπτο ουκρανικό ντρόν πάνω από την Εστονία, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών της Βαλτικής χώρας, εντείνοντας έτσι τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Έρη, κυρίες και κύριοι.
0: Μάλιστα, το παρακολουθούμε και αυτό. Ελισάβετ Θαμοπούλου από το παραπολιτικά.gr, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στο διεθνές προσκήνιο, πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στις αγορές. Με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Με αυξημένη μεταβλητότητα συνεχίζονται οι συναλλαγές στα διεθνή χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην οικονομία, τα επιτόκια και φυσικά την πορεία της ενέργειας. Στο χρηματιστήριο Αθηνών, ο γενικός δείκτης κινείται αυτή την ώρα κοντά στις 2.230 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,8%. Στις διεθνείς αγορές ενέργειας, το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται σήμερα στα $109 το βαρέλι, καταγράφοντας ωστόσο μικρή μερίσια υποχώρηση της τάξης του 1,9%, παραμένοντας όμως σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σε σχέση με πέρσι. Οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά και οι γεωπολιτικές εξελίξεις συνεχίζουν να συναισθηρίζουν τις τιμές. Την ίδια ώρα, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κινείται κοντά στα 51 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με τις αγορές να παρακολουθούν τα αποθέματα φυσικό αέριο στην Ευρώπη, αλλά και τη ζήτηση εν ώψη της επόμενης περίοδου κατανάλωσης. Τώρα, οι διεθνείς αυτές εξελίξεις περνούν ήδη και στην ελληνική αγορά καυσίμων αέρι. Οι τιμές της αμόλυβης καταγράφουν νέα άνοδο, με τη μέση πανελλαδική τιμή να διαμορφώνεται στα 2,12 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης κινείται κοντά στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Σε νησιωτικές περιοχές και δημοφιλούς θεριστικούς προορισμούς, η τιμή της αμόλυβης ξεπερνά ακόμη και τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Πάντως, η νέα άνοδος στα κάψιμα αυξάνει σημαντικά το κόστος μετακίνησης για νοικοκυριά και επαγγελματίες, επιβαλλοντας παράλληλα τις μεταφορές, την εφοδιαστική αλυσίδα και συνολικά έρει το κόστος ζωής. Οι αναλυτές τονίζουν ότι η πορεία της ενέργειας θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό παράγοντα πίεσης τόσο για τις αγορές όσο και για τους οικογενικούς προϋπολογισμούς.
0: Και φυσικά, Μάρη, η αμόλυβδη εδώ στη χώρα μας πανελλαδικά έχει σκαρφαλώσει πάνω από τα 2,10 σε αρκετές περιοχές και εδώ στην Αττική πολλά πρατήρια αυτή την ώρα πολλούν με 2,12, έτσι.
14: Με 2,12, έτσι ακριβώς. Αυτό μπορούμε, έτσι
0: και
14: ακριβώς.
0: Και υπάρχει, Μάρια, φόβος ότι θα υπάρξουν και άλλες αυξήσεις. Αυτό είναι που μας ανησυχεί περισσότερο. Ξεκινά και η τουριστική περίοδος. Όλα αυτά λοιπόν είναι κάπως θολά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Μάρια.
14: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, όπως σας είπα νωρίτερα, αύριο έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος έχει πολύ και πλούσιο ρεπορτάζ. Βρέθηκε εκεί στα γραφεία στο Κολωνάκι, εκεί που συλλέγονται οι υπογραφές. Έχουμε και πολύ ρεπορτάζ για τον κύριο Καραχάλιο, για την μήνυση που επέβαλε η κυρία Καριστιανού με τον κύριο Αυγερινό κατά του κυρίου Καραχάλιου. Και μάλιστα με μια ανάρτησή της τον κατηγορεί ότι είναι άφαντος. Έχουμε και εξέλιξη και επ' αυτού. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Αύριο το απόγευμα λοιπόν θα γίνει η ανακοίνωση στο Ολύμπιο του νέου ονόματος του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το Ελπίδα, όπως έχουμε πει από την αρχή, κάποιο συνώνυμο αυτής, και θα παραπέμπει βέβαια στο ζητήδι ελπίδα του Αντώνη Σαμαράκη της δεκαετίας του, το δίηγημα της δεκαετίας του 50. Είναι πολύ συλλεκτικό, όπως λέει η κυρία Καριστιανού. Μάλιστα σήμερα με νεότερη ανάρτησή της ζήτησε από όλους να μην πιστεύουν τα όσα λέγονται σε σχέση με τις ενδεχόμενες ή πιθανές συνεργασίες της με ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζει. Είπε μάλιστα ότι εμείς δεν διαθέτουμε συστήματα ασφαλείας για να ξέρουμε ποιος φωτογραφίζεται μαζί μας, με μένα ή την κυρία Γρατσία. Ως μοναδικό συνεργάτη εμφανίζει η κυρία Καριστιανού αυτή τη στιγμή την κυρία Γρατσία. Θα δούμε αύριο ποιοι άλλοι θα παραστούν εκεί, και βεβαίως τον κύριο Θανάση Αυγερινό, ναι, τον συνάδελφό μας. Αυτός είναι ο πυρήνας, ο κλειστός πυρήνας των τριών ανθρώπων και ένας ακόμα δημοσιογράφος. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τώρα στον κύριο Καραχάλιο, ανέφερε σήμερα ο κύριος Καραχάλιος ότι δεν προσπάθησε να αποφύγει το αυτόφορο, ότι είναι εδώ και θέλει και επιδιώκει να δώσει απαντήσεις η κυρία Καριστιανού σε σχέση με τις πολιτικές της ή άλλες εξαρτήσεις με τη ρωσική πλευρά. Η κυρία Καριστιανού έχει υποβάλει μήνυση στον κύριο Καραχάλιο και πρόκειται να επανέλθει μάλιστα σε γράμμα της δικής μας πληροφορίας εναντίον όσων προσπαθούν να την ταυτίσουν με ξένα συμφέροντα, λέγοντας ότι είμαστε ένα κίνημα πολιτών, ναι, και τίποτα περισσότερο, και απευθυνόμαστε στο λαό, γι' αυτό δεν διαθέτουμε κανένα φίλτρο και καμία εξάρτηση από κανέναν. Να πούμε πάντως ότι όλα είναι έτοιμα για αύριο, Έρη. Έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, και αναμένεται ανθρώπινη προσέλευση κόσμου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, άγνωστη παραμένει η αιτία που είχαμε αυτή την έντονη οσμή εχθές το μεσημέρι σε πάρα πολλές περιοχές της Αττικής, από τα νότια προάστια ως το κέντρο της Αθήνας. Προκλήθηκε μεγάλη ανησυχία, αλλά μέχρι στιγμής παραμένει άλλη το μυστήριο. Πώς προήλθε αυτή η περίεργη οσμή. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Υπάρχουν διάφορα σενάρια που εξετάζονται από την επιστημονική κοινότητα. Υπάρχει αφενός η εκτίμηση πως η οσμή αερίου μπορεί να προήλθε από την ναυπηγό επισκευαστική ζώνη μεταξύ Περάμουτς και Σαλαμίνας, όπου γίνονται επισκευές και διαλύσεις πλοίων. Υπάρχει ένα ακόμη σενάριο για ένα δεξαμενόπλιο, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στην Αίγινα και στο οποίο εκτελούνταν εργασίες καθαρισμού της δεξαμενής. Και άλλες επιστημονικές πηγές, οι οποίες συμφωνούν αφενός με την πιθανότητα έκκλησης μυρωδιάς από λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, ωστόσο έρχονται να προσθέσουν ως έτερο πιθανό παράγοντα της μεταφοράς οσμής τα λύματα, την οργανική αποσύνθεση, ακόμα και φαινόμενα που σχετίζονται με το φυτοπλακτόν. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τόσο το λιμενικό όσο και οι πυροσβεστικοί έχουν ολοκληρώσει τους σχετικούς ελέγχους σε θάλασσα και σε στεριά.
0: Ναι.
1: Δεν προέκυψε κάποιο έβριμα, ενώ αντίστοιχα ήταν και τα αποτελέσματα των ερευνών του ΔΕΣΠΑ και της ΕΝΑ ΟΝΕΔΑ αναφορικά με την κατάσταση του δικτύου. Ρίστο εν παρόδο, η ΕΔΑ εξέδωσε το πρωί ανακοίνωση με την οποία αναφέρει ότι ολοκληρώθηκαν χθες αργά το βράδυ γύρω στις 10.30 όλοι οι έλεγχοι.
0: Ναι.
1: Μετά από τις μαζικές αναφορές των πολιτών για την έντονη οσμή, 356 τον αριθμό οι κλήσεις από τη Βούλα, από τη Βουλιαγμένη, τη Βάρη, τη Γλυφάδα, την Ιουλιούπολη, την Λινέα Σμήνη και άλλες περιοχές. 28 τεχνικά συνεργεία βγήκαν στους δρόμους παγανιά που θα λέγαμε.
0: Τελικά δεν διαπίστωσαν τίποτα.
1: Αν υπάρχει κάποια τέτοια διαρροή, υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα επιστρατεύτηκαν, ωστόσο δεν διαπιστώθηκε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, τουλάχιστον ναι. Στο δίκτυο
0: ενέργειας.
1: Διανομής του αέριου, έτσι που είναι και ο πιο, πιο μεγάλος κίνδυνος, γιατί ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει τώρα.
0: Σπύρο, μείνε λίγο μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, για το θέμα αυτό και να επανέλθουμε, διότι και το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι πλούσιο και σήμερα.
17: Καταρχήν ήταν ιδιαίτερα ενοχλητική η οσμή και πολύ εύλογα δημιούργησε ανησυχία στον καθένα μας. Στη Νέα Σμύρνη μεγάλωσα, η μυρωδιά μου πάνε εκεί και στο Φάληρο ήταν ιδιαίτερα έντονη και ο κάθε άνθρωπος σου λέει τι γίνεται εδώ. Με τα συναρμόδια υπουργεία κινητοποιηθήκαμε άμεσα, όλοι οι φορείς που πιθανώς θα είχαν εμπλοκή, ο ΔΕΣΦΑ, η ΕΝΑΟΝ, η ΔΕΠΑ, τα δηληστήρια, η Ρεβιθούσα, η Ψιτάλια, όλοι έκαναν επιτόπιους ελέγχους. Μάλιστα η ΕΝΑΟΝ έβγαλε και ανακοίνωση, έστειλε μια σειρά από κλιμάκια σε όλες τις περιοχές, mm-hmm. ούτως ώστε να μπορούμε να διαπιστώσουμε και να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου.
0: Καθησυχαστικός λοιπόν ο Υπουργός που μίλησε το πρωί στον Αντένα. Δεν ξέρω, Σπύρο, θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, διότι τα θέματα του αστυνομικού δελτίου βλέπω είναι πλούσια. Έχουμε πολλές, έχουμε κινηματογραφική ληστεία στο Πόρτο Ράφτη. Ξύλωσαν ένα ATM με τη βοήθεια φορτηγού. Τι ακριβώς συνέβη?
1: Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο. Ναι. Μια κινηματογραφική διάρρηξη, θα λέγει κανείς.
0: Ναι.
1: Έναν αντισηματικό τρόπο διάλεξαν τουλάχιστον τρεις άντρες οι οποίοι ήθελαν να ληστεύσουν ένα ATM. Ήταν γύρω στις 5 η ώρα τα ξημερώματα στο δεύτερο χιλιόμετρο της λεωφόρου Πόρτου Ράφτη στην ομώνυμη περιοχή.
0: Ναι.
1: Εκεί οι δράστες πήραν ένα φορτηγό ενδεχομένως κλεμμένο και έπεσαν πάνω στην πρόσωψη του ATM, το κατέστρεψαν εννοείται.
0: Ναι.
1: Ήταν μπροστά σε ένα σούπερ μάρκετ.
0: Το εμβόλισαν δηλαδή?
1: Βεβαίως, κανονικά εμβόλησαν. Και με τον νόμο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα κατάφεραν και απέσπασαν τις κασετίνες με τα χρήματα που περιέχονταν στο εν λόγω ATM και το βάλαν στα πόδια, αλλά παράτησαν πίσω τους το όχημα. Ενδεχομένως να έχουν λάβει μέτρα, γιατί δεν είναι και η απόλυτα ενδεικτική ενδεικτικός τρόπος για να πραγματοποιήσεις ένα έγκλημα, έτσι να αφήσεις πίσω τόσο έντονα στοιχεία. Η τοπική ασφάλεια δημιουργεί έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών και τη σύλληψή τους. Εννοείται το φορτηγάκι έχει γίνει θύλο και φτερό από τους ειδικούς επιστήμονες.
0: Είχαμε και μια διάρρηξη σε κοσματοπολείο στην Νίκαια.
1: Είναι ένα ακόμα περιστατικό το οποίο παρατηρείται τις νυχτερινές έως και μετά τα μεσάνυχτα ώρες. Σήμερα τα ξημερώματα λοιπόν στην περιοχή της Νίκαιας στις 3 η ώρα, στη συμβολή των οδών Βουρνόβα και Λαμπράκη, τρεις είναι και εκεί οι δράστες οι οποίοι έσπασαν μια, τη γυάλινη πόρτα ενός κοσματοπολίου και άρπαξαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Η αξία της λίας τους δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί. Οι δράστες της αξίας σημειωθεί πως διέφυγαν από το σημείο με όχημα το οποίο έχει τακτοποιηθεί από τους αστυνομικούς. Χαρακτηρίζεται ως κλεμμένο. Εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Και με αυτά τα στοιχεία, οι αστυνομικοί της ασφάλειας προχωρούν στην τακτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα είχαμε ένα άγριο έγκλημα στο Δαφνί. Ένα 48χρονο τρόφιμο στραγγάλισε τον 59χρονο διπλανό του στο θάλαμο του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
0: Ένα τραγικό περιστατικό.
2: Ένα τραγικό περιστατικό. Πρέπει να πούμε όμως ότι σε τέτοιους χώρους ιδρυματοποιημένους, ιδρυματικούς,
0: ναι,
2: που οι ασθενείς είναι ιδρυματοποιημένοι, σε ψυχιατρία δηλαδή,
0: ναι,
2: διεθνώς συμβαίνουν τέτοια περιστατικά για τα οποία δεν μπορεί να υπάρξει κάποια αντίδραση από την πολιτεία, καθώς η ασθένεια είναι τέτοια η οποία δεν βοηθάει στον σοφρονισμό.
0: Οι συνθήκες όμως, Βασίλη, δεν θα μπορούσε κάποιοι τρόφιμοι οι οποίοι είναι ψυχικά ασθενείς, βαριά ψυχικά ασθενείς, να νοσηλεύονται κατά μόνας.
2: Ήταν απρόβλεπτο, μας είπαν. Ο ασθενής λάμβανε κανονικά τη φαρμακευτική του αγωγή. Ήταν χαμηλού κινδύνου, χαμηλής επικινδυνότητας. Να πούμε ότι 3 και 25 ακούστηκε ένας θόρυβος, ένας γκρουτούπος στην δεύτερη ψυχιατρική κλινική του Δαφνιού,
0: ναι,
2: το πρωί. Και αμέσως κινητοποιήθηκαν οι νοσηλευτές που είδαν πεσμένο κάτω τον άτυχο άντρα. Αμέσως ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και καλέσαν τους παθολόγους. Οι παθολόγοι φτάσαν σε 3 λεπτά, συνέχισαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη, δεν μπόρεσε να επανέλθει
0: Το θύμα.
2: Εν τω μεταξύ είχε φτάσει το ΕΚΑΒ, είχε φτάσει ο ιατροδικαστής και στις 5.30 ώρα έφτασε και το ΑΛΦΑΤΑΦ δυνάμεις του αστυνομικού τμήματος Χαϊδαρίου. Μιλήσαμε με την υγειονομική περιφέρεια, μας είπε ότι έχει την αναφορά του νοσοκομείου, όλα ήταν υπό έλεγχο, με την έννοια ότι η στελέχωση της κλινικής ήταν καλή.
0: Το προσωπικό
2: ήταν
0: καλή. Ναι, δεν κατάφερε το προσωπικό να ακούσει ότι εκείνη τη στιγμή γινόταν ένα τέτοιο περιστατικό στραγγαλισμού, δεν υπήρξε κάποια φωνή, κάποια έκκληση για βοήθεια.
2: Γράφτηκε και λέγεται ότι έγινε καυγάς. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά. Οι νοσηλευτές λένε ότι ακούσανε ένα βούπο που τους φάνηκε περίεργος και τρέξανε.
0: Μάλιστα.
2: Δεν υπήρξε δηλαδή συμπλοκή με αποτέλεσμα να παρέμβουν κάποιοι για να τους χωρίσουν, για να έγινε τελείως ξαφνικά.
0: Σε κάθε περίπτωση πολύ δυσάρεστο περιστατικό.
2: Ο οποίος παίρνει τα φάρμακά του κανονικά και δεν έχει δώσει ποτέ στο παρελθόν δικαίωμα.
0: Σε κάθε περίπτωση εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε ένα έγκλημα, θα πρέπει να αναλάβουν και οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο στοχεύει στην επιστροφή χιλιάδων κλειστών κατοικιών στην αγορά. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Όντως προχωράει το έργο, όπως είπε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, κ. Βαθανάζης. Το τέλος του μήνα, ας είμαστε και λίγο πιο ανεκτοί, ή τις αρχές του επόμενου, θα ξεκινήσει η υποβολή των ετοιμάτων για όσους μπορούν να καταστούν επιλέξιμοι. Δηλαδή θα πάει ο ενδιαφερόμενος, θα καταθέσει ότι έχει ένα σπίτι κλειστό, μιλάμε για σπίτια κλειστά, βέβαια θα υπάρξουν και για ανοιχτά σπίτια, αλλά σε δεύτερη φάση. Λοιπόν, υποβάλλει το ενδιαφέρον και το μέσο του συστήματος βρίσκεται η επιλεξιμότητα. Δηλαδή, αν μπορεί δηλαδή να ενταχθεί στο πρόγραμμα, με την έννοια ότι θα υπάρχουν κάποια κριτήρια για να μπει στο πρόγραμμα, δεν θα μπει έτσι οπωσδήποτε.
0: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το πρόγραμμα αυτό αφορά σπίτια, συγγνώμη λίγο, Βαγγέλη, αφορά σπίτια που είναι πρώτο 90, ισχύει αυτό?
3: Πρώτο 90 ισχύει, ναι, ισχύει. Πρέπει να είναι πρώτο 90 και μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτού του είδους τα σπίτια θέλουν να ανοίξουν. Μιλάμε για πολύ παλιά σπίτια με πολύ παλιές προδιαγραφές, οι οποίες εάν μπουν, σίγουρα θα σας αυξήσουν την προσφορά, που αυτός είναι ο στόχος των σπιτιών, ώστε να χαλαρώσει λίγο η πίεση στη μεγάλη ζήτηση στέγης που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Τα εισοδηματικά κριτήρια τα γνωρίζουμε?
3: Όχι, δεν τα γνωρίζουμε ακόμη. δεν το γνωρίζουμε, αλλά φαντάσου το ότι θα είναι περίπου στα εισοδηματικά κριτήρια του σπίτι μου 2. Δηλαδή θα φτάνεις μέχρι 25.000 για ένα ζευγάρι, και θα ανεβαίνουν ανάλογα με τα παιδιά και κυρίως και με την κοινωνική κατάσταση που βρίσκεται, αν υπάρχει κάποιο μέλλον, ας πούμε αμαία, ή αν υπάρχει ή αν είσαι πολύτεχνος. Παίζει ρόλο πάντοτε επίσης η γεωγραφική θέση του ακινήτου, δηλαδή αυτός που βρίσκεται από μια απομακρυσμένη περιοχή, δηλαδή παραμεθόριο και λοιπά, θα παίρνει περισσότερα μόρια για να ανοίξει κάποιο σπίτι και λοιπά.
0: Και το ανώτατο ποσό, που θα μπορεί να λάβει κανείς, το γνωρίζουμε?
3: Είναι 36.000 ευρώ. Μάλιστα. Μιλάμε επιδότηση 300 ευρώ ανά τετραγωνικό και έως 120 τετραγωνικά. Και έτσι πάει στα 436.000 ευρώ. Όπως είπε ο Υπουργός, μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 95% της επιδότησης υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ας πούμε, της δαπάνης. Αλλά δεν θα ξεπεράσει οπωσδήποτε τα 36.000 ευρώ. Κοίταξε, είναι μια δράση η οποία δεν ξέρω τώρα, αν σχεδιαστεί καλά μπορεί να φέρει κάποια αποτελέσματα. Δηλαδή να ανακουφίσει λίγο το μεγάλο πρόβλημα στέγης που αντιμετωπίζει κυρίως η Αθήνα και δευτερευόντως η Θεσσαλονίκη. Και θα το καταφέρει αυτό, Έρη. Ναι. Να δούμε όμως τους όρους, ας πούμε.
0: Ναι, και πρόσεξε. Βασικά να τα εισοδηματικά κριτήρια να είναι τέτοια, ναι. Έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει πολύ περισσότερο κόσμο.
3: Ναι, και βέβαια η επίσης ένταξη στο πρόγραμμα, πού θα περιγράφουν μέσα, τι θα κάνεις, ποια είναι το αίτημά σου κλπ, το ύψος της δαπάνης, τι θέλεις να αλλάξεις κλπ, θα αρχίσει μάλλον το Σεπτέμβριο. Δηλαδή θα ξέρει, αυτοί που θα πάνε να υποβάλουν τις αιτήσεις το Σεπτέμβριο θα έχουν ουσιαστικά προεπιλεγή, θα είναι επιλέξιμοι, θα γίνουν επιλέξιμοι και θα μπορούν να πάνε. Δεν θα μπορέσω εγώ, ναι, δηλαδή, για παράδειγμα, που δεν είμαι επιλέξιμος, να πάω να υποβάλω μια αίτηση των αυτών. Θα προεπιλεγούν οι δικαιούχοι και μετά από τους δικαιούχους όσους θέλουν θα πάνε να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.
0: Μάλιστα.
3: Θα πάει πολλοί κόσμος, γιατί από όσο φάνηκε, και το αναβαθμίζω σπίτι μου, το οποίο ήταν μόνο ενεργειακή αναβάθμιση, πήγε καλά. Δηλαδή,
0: μα καταρχάς, Βαγγέλη μου, τα περισσότερες πολυκατοικίες, εδώ τουλάχιστον στην Αττική, είναι παλιές πολυκατοικίες. Στις περισσότερες γειτονιές οι πολυκατοικίες είναι πολύ πριν του 2000, έτσι, το 70, το 80, τότε που ήταν η πολύ μεγάλη ανοικοδόμηση της πρωτεύουσας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Και πάμε πάλι στο Μάριο Χριστοδούλου, διότι από ό,τι καταλαβαίνουμε, η ΑΔΕΠ δεν θα στέλνει μόνο τα ληξιπρόθεσμα, δεν θα στέλνει μόνο ραβασάκια, θα παίρνει πλέον και τηλέφωνο. Μάριε, καλά καταλαβαίνω?
5: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Φωτιά να μένετε να πάρουν τα τηλέφωνα της ΑΔΕΠ το επόμενο διάστημα. Καθώς σύμφωνα, Έρη, με το επιχειρησιακό σχέδιο, ετοιμάζονται 55.000 κλήσεις σε φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι κλήσεις θα λειτουργήσουν ως τελευταία ειδοποίηση για τακτοποίηση των υποχρεώσεων, καθώς όσοι δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξονυχιστικούς ελέγχους. Στόχος είναι να μπει φρένο στη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που ξεπερνούν πλέον τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ, και να πετραπεί μια νέα γενιά κόκκινων χρεών που στερεί πολύτιμα έσοδα από τα κρατικά ταμεία. Τώρα, στη λίστα των τηλεφωνικών κλήσεων βρίσκονται φορολογούμενοι που άφησαν για πρώτη φορά απλού τους φόρους, καθώς και άλλες κατηγορίες υπόχρεων με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.
0: Είναι χαρακτηριστικό. Μάρια, γνωρίζουμε για ποιο λόγο μπαίνει η ΑΔΕ σε αυτή τη διαδικασία. Το λέω, ξέρεις, με πιο σκεπτικό. Επειδή το τελευταίο διάστημα έχουμε όλες αυτές τις τηλεφωνικές απάτες που δίνουν και παίρνουν, ιδιαίτερα σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, που τους λένε είσαι δικαιούχος ενός προγράμματος, χρωστάς, δεν χρωστάς, παίρνεις ένα επίδομα, όλα αυτά. Γίνεται όλη αυτή η ιστορία με τις τηλεφωνικές απάτες, με κυκλώματα που εξαλθρώνονται και λία πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, είναι ο κατάλληλος τρόπος υπενθύμησης ενός χρέους, ή θα έπρεπε ίσως ενδεχομένως να επιλέξει ΑΔΕ κάποιον άλλο τρόπο, πιο ασφαλή, πιο παραγωγικό, να το πω, διότι φοβάμαι ότι θα μείνει στο διαβάστηκε.
5: Οι περισσότεροι φορολογούμενοι δεν κοιτάνε καθόλου τα email τα οποία στέλνει η ΑΔΕ.
0: Ναι.
5: Και σου λέει, να στέλνω εγώ ειδοποιητήρια, να στέλνω email και εσύ να με τα κοιτάς, θα σε πάρω και τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
5: Και ένα
4: και ένα επιπλέον κριτήριο είναι ότι όσοι έχουν δημιουργήσει φρέσκες οφειλές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για τακτοποίηση, με την έγκαιρη βέβαια παρέμβαση και πίεση οφειλέτες. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό.
0: Ναι, αν είναι κάποιος συνεπής, ας πούμε, εντάξει, και, και απλά το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, εκεί θεωρείται λογικά ότι είναι πολύ πιο εύκολη, υπάρχει πιο μεγάλη δυνατότητα εισπραξιμότητας.
4: Έτσι ακριβώς είναι. Εν τω μεταξύ, Έρη, να θυμίσουμε ότι εντός Ιουνίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Με το οικονομικό επιτελείο να εκτιμά ότι μπορεί να δώσει ανάσα σε 100.000 οφειλέτες. Άρα, ο συνδυασμός, η ΑΔΕ να πάρει τηλέφωνο και ταυτόχρονα να ανοίγει η νέα ρύθμιση είναι σαν η ΑΔΕ να τους κατευθύνει όλους αυτούς τους οφειλέτες να μπουν στη νέα ρύθμιση. Δηλαδή, να μαζεύει το κοπάδι, να το πούμε πιο λαϊκά. Πιο απλά. Να μαζεύει το κοπάδι και να τους λέει να τους κατευθύνει να μπείτε στη ρύθμιση, να ρυθμίσετε τα χρέη σας και να εισπράξουμε και να τα αποπληρώσετε και να εισπράξει το δημόσιο τα λεφτά που τα αναλογούμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη. Άλλα είχαμε κανονίσει να πούμε με τη Σοφία, αλλά επί του πιστηρίου έχουμε σημαντική εξέλιξη στον Παναθηναϊκό Άκτορ και αφορά τον κύριο Αταμάν, τον προπονητή. Σοφία, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σωστά. Έχουμε έτσι την τελευταία ώρα την είδηση ότι θα υπάρξει αύριο μια συνάντηση ανάμεσα στον Δημήτρη Γιανακόπουλο και τον Γκίνα Αταμάν, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τουρκού προπονητή στον Πάγκο. Να πούμε ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Σαφώς υπάρχει έντονος προβληματισμός για την αποτυχία του Παναθηναϊκού Άκτορ να προκριθεί στο Final Four της Euroleague, το οποίο θα διεξαχθεί και σπίτι του, στο Telecom Center Athens στην Αθήνα. Είχε βγει μια είδηση ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού Άκτορ, κάτι που έσπευσε να διαψεύσει η πράσινη ΚΑΕ, η οποία με ενημέρωσή της τόνισε ότι γράφονταν ακρίβες και ψέματα. Για σήμερα ήταν προγραμματισμένη προαιρετικά η προπόνηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κανονικά στο πίσω του Αγίου Θωμά. Βάσει προγράμματος, αύριο το μεσημέρι θα γίνει κανονική προπόνηση από τον Εργίνα Ταμάν στο ίδιο γήπεδο. Έτσι, αύριο θα γίνει κανονικά η προπόνηση του Παναθηναϊκού Άκτορ υπό τις οδηγίες του Αταμάν. Αργότερα θα έχει συνάντηση με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο που αναμένονται εξελίξεις.
0: Ναι. Βέβαια τα δημοσιεύματα, βέβαια δίνουν και παίρνουν, έτσι. Μιλούν για διαζύγιο, μιλούν για το τέλος, μιλούν για την τελευταία.
6: Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή περισσότερο φαίνεται ως πιο πιθανό σενάριο η αποχώρησή του από το Πάγκο παρά η παραμονή του. Δηλαδή η αποχώρηση συγκεντρώνει σαφώς μεγαλύτερες πιθανότητες.
0: Μετά την απογοήτευση.
6: Όσα έχουν προηγηθεί.
0: Ακριβώς.
6: Πολύ σωστά, όπως το λες και εσύ, με βάση την απογοήτευση που υπάρχει μετά την αποτυχία του Final Four.
0: Λοιπόν, τώρα, Σοφία.
6: Μεθαύριο θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Άμεσα, άμεσα. Σοφία, λοιπόν, έχουμε τελικό Europa League. Άστον Βίλα Φράιμπουργκ.
6: Ναι, πρώτη φορά που κοντράρονται οι δύο ομάδες και μάλιστα στον τελικό του Europa League. Ένα παιχνίδι, να πούμε, έχει ενδιαφέρει σε μεγάλο βαθμό και τον Ολυμπιακό. Και αυτό διότι ο Ολυμπιακός θέλει να δει την Άστον Βίλα να κατακτά το τρόπαιο. Και αν καταφέρει μάλιστα να το συνδυάσει και με την τέταρτη θέση του Premier League, τότε θα ξεκινήσει από τον τρίτο και όχι από τον δεύτερο προκληματικό γύρο του Champions League. Επί της ουσίας θα κερδίσει έναν γύρο. Είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από την ομάδα του Emery. Ο Emery, ο οποίος να πούμε ότι μετρά ήδη 4 τίτλους στο Europa League, 3 με τη Σεβίλη και 1 με τη Villarreal, έχει σαφώς την ευκαιρία να γράψει ιστορία. Ενώ από την άλλη η γερμανική ομάδα διεκδικεί το πρώτο τρόπαιό της σε όλα αυτά τα χρόνια της ιστορίας της, το πρώτο κιόλας τελικό της ιστορίας της, στις 10 να πούμε.
0: Τι ώρα είναι η σέντρα?
6: Στις 10,
0: στην
6: Κωνσταντινούπολη θα γίνει και αναμένεται και καυτή ατμόσφαιρα. Οι οπαδοί της Άστον Βίλα έχουν ήδη κάνει χαμό.
0: Ωραία.
6: Στην Κωνσταντινούπολη.
0: Από το χαμό στον άλλο χαμό θα σε πάω τώρα. Θα σε πάω λοιπόν στην Arsenal. Στην Arsenal που βρέθηκε αγκαλιά με πρωτάθλημα μετά από πόσα χρόνια, Σοφία?
6: Από το 2004, μαθηματικά κατέκτησε το πρωτάθλημα χθες. Βοήθησε η Manchester City σε αυτό, γιατί αναδείχθηκε ισόπαλη με την Bournemouth, κάτι που σημαίνει ότι η Arsenal είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας. Είχε να συμβεί πραγματικά πάρα πολλά χρόνια,
0: 22 χρόνια.
6: Ολόκληρα χρόνια.
0: Σωστά.
6: Ακριβώς. Μάλιστα οι οπαδοί έχουν κατακλείσει τους δρόμους, όπως είναι λογικό, πανηγυρίζουν για το τεράστιο αυτό επίτευγμα, το οποίο περίμεναν όλοι πώς και πώς, σε ένα δραματικό όπως εξελίχθηκε πρωτάθλημα, μιας και όλα επί της ουσίας κρίθηκαν στην πρώτη-τελευταία αγωνιστική.
0: Οπότε λοιπόν είχαμε εξέφρενους πανηγυρισμούς. Πάμε τώρα και στα δικά μας. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε με τον CEO της EuroLeague για το Final Four.
6: Ναι, πολύ σωστά. Όλη η Ελλάδα κινείται σε ρυθμούς Final Four. Το Telecom Center Athens προετοιμάζεται για την μεγάλη έτσι γιορτή του μπάσκετ και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε συνάντηση με το CEO της EuroLeague προκειμένου έτσι να συζητήσουν
0: τα της διεξαγωγής,
6: ναι. Ακριβώς της μεγάλης γιορτής
0: διεξαγωγής,
6: ναι.

0: Είναι πολύ μεγάλη η διοργάνωση και είναι πολύ τιμητικό που συμβαίνει εδώ στη χώρα μας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 50 χρόνια φανοποιία και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
4: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
7: Βαρκελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο mor.com.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.

0: Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Χρήστος Μυρίδης εδώ πέρα με
2: τα κατσαβίδια του.
0: Λοιπόν, στο κονσόλα του ήχου, η κυρία Δέννη Τάγκα στο 211-1080-880, η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες σαν αυτές, οι θαλασσινοί, έτσι, που ακούσαμε τώρα με τον Γιώργο Ζαμπέτα, και ο Παναγιώτης Κάσιος τα ηχητικά, κάτι θα ακούσουμε και σήμερα.
1: Νομίζω ναι.
0: Νομίζω ναι. Επίσης να σας πούμε ότι σήμερα θα έχουμε σε λίγο εδώ στο στούντιο μαζί μας τον κύριο Νίκο Παπά, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος νομίζω είναι.
0: Και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και πρώην υπουργός, θα είναι στο στούντιο μαζί μας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος είχε χθες πάλι κάτι με την κυρία Κοβέση. Μια επιστολή που του έστειλε και του είπε ότι αυτός ο νόμος, ότι δεν συμφωνεί με την τροπολογία για την επίσπευση των ποινικών διαδικασιών για τους πολιτικούς στο τρίμηνο. Και νομίζω θα κάνει κάποια αλλαγή, ή έκανε ήδη κάποια αλλαγή ο κύριος Φλωρίδης, αν δεν κάνω λάθος.
1: Θα μιλήσουμε γενικώς πολιτικά.
0: Και άλλα θέματα, ναι, και όχι μόνο πολιτικά, και άλλα παιδιά. Ας πούμε, εγώ τώρα φεύγοντας από το σπίτι, επειδή με λέει Σκρούτζ εδώ πέρα εμένα ο φίλος μου, κοίταξα το βενζινάδικο, γιατί θα βάλω βενζίνη σήμερα αύριο, τη γειτονιά μου. 2-14-8. Χθες μια φίλη μου είπε, εγώ δεν έχω σχέση με τη Μύκονο, αλλά εκείνη έχει, ότι στη Μύκονο 2.35. Στη γειτονική, στην κοντινή, εν πάση περιπτώσει, Νάξο, μου είπε η ίδια, γύρω στο 2.30. Αν αυτή είναι η τιμή τώρα στα νησιά,
1: φαντάσου,
0: το καλοκαίρι φαντάσου τι θα γίνει. Έτσι, φαντάσου θα γίνει το καλοκαίρι.
1: Για πήγαινε να μας πεις για την κίνηση εδώ, κινούνται τα αμάξια.
0: Κινησούλα. Ναι, κινησούλα. Καταρχήν ο Κηφισός δεν είναι σε κακή κατάσταση. Έτσι, είναι από τις καλές του μέρες. Δηλαδή, στην άνοδο μετά τη λεωφόρο Αθηνών ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια. Λογικά πράγματα να ονομάζει. Στην κάθοδο είναι πιο δύσκολα. Μετά το δαχτυλίδι εκεί με την Αττική οδό ξεκινάει κίνηση, η οποία φτάνει μέχρι λίγο πριν τη λεωφόρο Αθηνών επίσης. Στην Αθήνα, στο κέντρο, καλά, έχει κίνηση αρκετή, δηλαδή έχει η κάθοδος της Κηφισίας από το νέο ψυχικό και ιδιαίτερα η κίνηση από το Χίλτον και μετά μέχρι την Αθήνα, εντάξει, όπως πάντα.
1: Πάει το Χίλτον πια, ναι, πρώην Χίλτον, ναι, λειτουργεί τώρα κανονικά.
0: Το άκουσα και χθες στην τηλεόραση, ένα κανάλι, όχι εκεί που δουλεύω, κάπου αλλού να λένε από το ύψος του Χίλτον, και λέω μέχρι να το ξεσυνηθίσουμε θα περάσει καιρός εμείς πιο παλιοί.
1: Είμαστε, δεν λες, τον τροχονόμο ακόμα στην Κηφισιά. Την Ήβη στην Κηφισιά.
0: Τον έβαλα ξανά τον τροχονόμο στην Κηφισιά. Υπάρχει.
1: Όχι, έχουν
0: βάλει. Ναι. Λοιπόν, το είδα πριν από κάνα μήνα που πέρασα. Λοιπόν, η παραλιακή έχει κινησούλα και μου κάνει εντύπωση πάλι ότι έχει το ρεύμα εξόδου από τη Συγκρού ουσιαστικά όταν μπαίνεις για να βγεις στην παραλιακή μέχρι σχεδόν λίγο πριν από το Καλαμάκι. Στον Πειραιά έχει πολύ κίνηση. Από το Σταύρος Νιάρχος για να φτάσεις στον Πειραιά πάλι η διαδρομή είναι κατά κόκκινη, βλέπω. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και στο εσωτερικό του Πειραιά έχει κίνηση πολύ. Και στο γνωστό σημείο από το Χαϊδάρι, η λεωφόρος Αθηνών μέχρι και το Σκαλαμαγκά. Αλλά αυτό πια, αν δεν το δούμε κόκκινο μια μέρα, θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Να πω και την περιφερειακή της Κατεχάκη. Εντάξει, καλύτερα τα πράγματα από τις προηγούμενες μέρες. Και εδώ Συγκρού νομίζω το είπα. Μέχρι το Νέο Κόσμο εδώ είναι η κίνηση. Δεν φτάνει μέχρι τη Νέα Σμύρνη που ήταν εχθές. Αυτή είναι πάνω κάτω η εικόνα. Από μυρωδιά δεν ξέρω, παιδιά, τι μυρίζετε.
1: Έλατε.
0: Πρέπει να είμαι ο μοναδικός κάτοικος, λέγανε, παιδί, που δεν μύρισα τίποτα. Ήμουν στο παλιό φάλιρο χθες το μεσημέρι, την ώρα που άκουσα την τέτοια. Βγήκα έξω, έκανα σαν αυτόν, ποιος είναι που κάνει τη γυμναστική και στις ελληνικές ταινίες, ο Αυλονίτης που έκανε έτσι. Δεν μύρισα τίποτα, αλλά μύριζε όλος ο κόσμος.
1: Ζήτη διάφραγμα.
0: Κάτι. Όχι, ρε, έχω πάει στο γιατρό για το διάφραγμα και μου έχω πει ότι είναι μια χαρά το διάφραγμα.
1: Εδώ το μεσημέρι χθες, στα γραφεία μας, ήταν πολύ έντονο μέσα. Ανοίξαμε τα παράθυρα, μήπως μπει αέρας, θα ξεμυρίσει.
0: Λοιπόν, ανοίγουν τα
1: παράθυρα. Και έψαχνα γύρω-γύρω μήπως υπάρχει κάτι, μήπως έχει καεί, μήπως έχει πάρει φωτιά από δημοτικές εργασίες εκεί στον Πειραιά, όχι στην πόλη, νομίζω σε δίπλανους δήμους, στα νότια προάστια τους διώξανε. Σχολεία κλείσαν κλπ. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι.
0: Στον Άγιο Δημήτριο, επειδή μιλάγαμε τον Δήμαρχο, χθες κλείσανε ένα σχολείο, μια διευθύντρια που φάσισε να κλείσει, ένα κενό σε ένα σχολείο. Τα βγάλει στην αυλή ουσιαστικά τα παιδιά, δεν τα έδιωξε. Τα έβγαλε στην αυλή και κάθισαν. Και στη γειτονιά μου, στο παλιό φάλιρο, έγινε αυτό. Αλλά
1: Το δημοτικό γραφείο.
0: Ακόμα τώρα που μιλάμε, η πυροσβεστική πήρε άπειρες κλήσεις για, για πληροφορίες κυρίως, έτσι. Γιατί φοβήθηκε ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, γιατί είναι και το προηγούμενο του Βιολάντα, ξέρεις, που το έχει, έχει περάσει το, το συνέδριο του κόσμου. Σωστά. Μπράβο, και φοβάται. Και εγώ φοβήθηκα να το άκουσα πρώτη φορά, έτσι. Δηλαδή δεν σου κρύβω ότι φοβήθηκα. Μετά καταλαβαίνω ότι έχει απλώσει πάρα πολύ. Και λέω τώρα, αν έχει απλώσει τόσο πολύ. Από η, εκεί που είναι η πηγή του είναι το πρόβλημα σίγουρα η μεγάλη.
1: Έφτανε μέχρι την πλάκα ουσιαστικά. Εδώ
0: άκουσα για Δραπεσόνα, εσύ.
1: Δραπεσόνα, ναι, είπαμε όλα τα νότια.
0: Ναι, ναι, Δραπεσόνα δεν το λες νότια, είναι προς τα πιο δυτικά.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: θέλω
1: ναι,
0: να πω.
1: Αυτό, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε μάθει ως τώρα τι ήταν αυτό.
1: Έχουμε μάθει ότι δεν είναι, ξέρω.
0: Δεν είναι η Ρεβιθούσα, ας πούμε, που το φυσικό
1: έκανε.
0: Ευτυχώς δηλαδή που δεν είναι η Ρεβιθούσα. Η ΔΕΣΦΑ λέει ότι δεν είναι πουθενά από το δίκτυό τη του φυσικού αερίου. Πουθενά. Δεν έχει διαρροή. Η ειδική, το πανεπιστήμιο που έχει μετρητές δεν έχει μετρήσει κάποια ουσία που να, από τις γνωστές ουσίες σε υψηλή ποσότητα σε κάποιες
1: ουσίες. Ξέρουμε λοιπόν τι δεν είναι, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι.
0: Γι' αυτό θα μιλήσουμε, θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε, δεν τον έχουμε βρει ακόμα, ελπίζω να τον βρούμε, τον Θοδωρή Κολυδά, που είχε κάνει μια ανάρτηση χθες, το βράδυ αργά την έκανε, και λέει ότι αυτό είναι, μπορεί κάτι που να έχει γίνει.
1: Μετεωρολογικό λένε, ναι,
0: ή και
1: μετεωρολογικό,
0: ή να είναι και κάποια. Ή κάτι να γίνει στη θάλασσα και να μην το έχουμε, και να έχει έρθει προς τα εδώ και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι αν έγινε στη θάλασσα. Αλλά πάλι κάποιο πλοίο, κάτι τέτοιο δεν είχε αναφέρει ότι είχε θέματα.
1: Μια χαρά είμαστε. Τον τρόνο δεν ξέρουμε που ερχόμαστε. Ναι, από ναι. Πού είναι, καλά πάμε.
0: Δηλαδή, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά, έγινε και το περασμένο Μάιο. Ήταν, σε, ναι. Ήταν πριν το Μάιο, το Απρίλιο, αλλά ήταν σε πιο μικρή ένταση. Έκταση, ένταση ναι, ναι, το ναι, φαινόμενο αυτό.
1: Και έκταση μαζί, σωστό.
0: Ναι,
1: σωστό.
0: Και ένταση και έκταση. Λοιπόν, όσοι το μυρίσατε πιο μακριά από εδώ, μας στέλνετε ένα μηνυματάκι, λέτε παπάκι παραπολιτικά.gr και αν είναι κάποιο ομοιοπαθή μαζί μου που δεν μύρισε τίποτα, να πάει σε οριλά ή να γνωριστούμε. Μα μου λέγανε, μα δεν μυρίζεις. Λέω, παιδιά, δεν μυρίζω τίποτα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1825 στο Μανιάκι της Μεσσηνίας γίνεται η μεγάλη μάχη όπου η Ιμπραήμ νικάει τους ολιγάριθμους Έλληνες και πέφτει ο Παπαφλέσσας.
1: Το λέω κάθε χρόνο αυτό. Το πει, δεν θα το πει.
0: Το λέω κάθε χρόνο αυτό και θα το ξαναπώ και σήμερα. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θα το ξαναπεί.
0: Το περίμενες, έτσι. Το περίμενες. Είναι σαν σήμερα.
1: Πάλι καλά που κόψε το μπρέκα με τα πολυβόλα.
0: Το Μανιάκι στη Μεσσηνία.
1: Ελάτε να τα πάρετε.
0: Το Μανιάκι Μεσσηνία.
1: Η ηρωική μορφή της Επανάστασης. Ο Παπαφλέσσας.
0: Ναι. Ναι, και είχα διαβάσει πρόσφατα, νομίζω μαζί τη. Διάβασα μια του Αρσίδη Χατζή μια ανάλυση που έλεγε ότι ήταν γυναικάς, ότι ήταν πότης, ότι είχε όλα τα άξεις. Ήταν ένας δίστροπος άνθρωπος γενικά.
1: Καλά, συγγνώμη, να είσαι γυναικάς και να είσαι πότης δεν είναι δυστροπία.
0: Αν είσαι παπάς.
1: Είναι το φυσιολογικό.
0: Αν είσαι παπάς είναι.
1: Δύο φορές.
0: Ναι, αυτό λέω. Αν είσαι παπάς, λέω. Αν είσαι ένας σοφόρος. Αλλά κάποια στιγμή ο Παπαφλέσσας το πέταξε το ράσο και φόρεσε και αυτό στην. Τη φουστανέλα και βγήκε στους δρόμους σαν πολεμιστής.
1: Έχουμε δει.
0: Ποιους δρόμους.
1: Τον Άγιο Πρεβέζη, έχουμε δει τον Παπασούζα.
0: Καλά, μην μου συγκρίνεις τον Άγιο Πρεβέζη, τον Παπαφλέσσα και εσύ.
1: Όχι, δεν συγκρίνω. Δεν συγκρίνω. Στο λέω, άλλο λέω, ρε.
0: Ναι, ότι τι.
1: Λέω ότι τίποτα, το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο. Δεν είναι παπάδες δηλαδή, άνθρωποι είναι γι' αυτό.
0: Του Άγιος Πρεβέζη,
1: εσύ. Έχουν τις αδυναμίες τις ανθρώπινες, δεν είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτός παραείχε αυτό.
1: Η ποσότητα είναι το θέμα.
0: Τις παραείχε. Εντάξει, άλλο μια φορά στώσεις να σου τύχει κάτι και άλλο να είσαι. Μόνιμος έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά για το. Έχουμε σε διεθνές επίπεδο έχουμε τη συνάντηση Σι Πούτιν στο Πεκίνο. Τον υποδέχθηκε χθες το απόγευμα ώρα Ελλάδας, νύχτα, μαύρα μεσάνυχτα ήταν εκεί ο Υπουργός Εξωτερικών στο αεροδρόμιο, αλλά και η αποδοχή ήταν εξίσου θερμή. Πάλι είχε τα γνωστά κοριτσάκια με τις μεούλες, τα γήματα κλπ. Που είχε και με τον Τραμπ. Και ήδη έχουν κάνει τις πρώτες συναντήσεις και συζητήσεις. Και Ουκρανικό και Ιράν και τα ενεργειακά που τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ, γιατί ετοιμάζουν ένα αγωγό 2.500 χιλιόμετρα, φίλε μου. 2.500 χιλιόμετρα.
1: Πολλοί λένε,
0: θέλει
1: ότι...
0: πολύ μόσχα αυτό.
1: Ναι, ναι. Ναι. Πολλοί λένε ότι η Κίνα αναβαθμίζεται με όλες αυτές τις συναντήσεις.
0: Βέβαια. Πάνε εκεί όλοι, δεν βλέπεις, πάνε εκεί.
1: Ναι, εντάξει, θα μπορούσα να πάμε. Να πάμε και εμείς παρεμπιπτόντες, παιδιά, δεν είναι κακό. Όλες οι δυνάμεις, οι μεγάλες και οι μικρότερες, ας πούμε, γίνονται.
0: Να μας καλέσουν για να πάμε.
1: Θέλω να μας καλούν. Ένα τηλέφωνο να κάνεις, αν θες να καλέσουν, να πιστεύεις.
0: Ναι, σωστό. Και μετά πουλήσουμε μία ελιά σε κάθε Κινέζο και θα γίνουμε και θα φύγει όλη η παραγωγή.
1: Αυτή.
0: Και μια πομπαγιά Κινέζο, έλα πες το τώρα, σε παρακαλώ.
1: Πες το, ναι, ναι.
0: Πες το, σε παρακαλώ.
1: Που πήγε το μυαλό σου και σε ένα
0: Κινέζο, Σιμίτης και λοιπά. Πήγε το μυαλό μου, τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε.
1: Του λέγα.
0: Ήταν σε μια παρέα.
1: Ένα ανέκδοτο λοιπόν. Και από το να λέμε, δηλαδή ο Δημήτρης Ρέπας.
0: Α, είπε να το πεις και το όνομά του. Α, ωραία. Καλημέρα κύριε Ρέπα.
1: Ναι. Λοιπόν, πεθαίνει, λέει, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πάει στο Παράδεισο. Μόλις είχε αποφασίσει εκεί ο Θεός, Άγιος Πέτρος, ότι πρέπει να πάμε και στη τροφιά. Δεν γίνεται πώς θα περάσουν τόση ενιότητα στον Παράδεισο. Και φωνάζει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, του λέει Γεωργία Βασιλιάδου. Μα εγώ, τι γίνεται αυτό, τόσα που έχει κάνει στη ζωή σου αυτό. Πεθαίνει ο Σιμίτης, πάει στον Παράδεισο μετά, τον βλέπει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης να κυκλοφορεί με τη Βάνα Μπάρμπα. Συγγνώμη, δεν βγαίνει το πρωί στην αναφορά στον Παράδεισο, αυτό προβαλάει προσοχή, λέει, Θεέ μου, τι πράγματα είναι αυτό, εγώ δηλαδή με την... και ο Σιμίτης με τη Βάνα Μπάρμπα του λέει, λίγο προσοχή, λίγο περισσότερη σκέψη, δεν είναι η Βάνα Μπάρμπα η τιμωρία του Σιμίτη, ο Σιμίτης είναι η τιμωρία της Βάνα Μπάρμπα.
0: Καλημέρα σας κύριε Ρέπα. Λοιπόν, είδες από άνθρωπος έχει χιούμορ.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Σημαντικός μέχρι με μελούς τόνε ο με τις Ρέπας, έτσι. Αλλά εντάξει, έχει χιούμορ άνθρωπος. Μπράβο.
1: Αυτό είναι.
0: Και στη Βάσου επίσης, στη δικιά του σύζυγο και φίλη μου. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο έχουμε εκτός από τα μεγάλα.
1: Νομίζω σιγά σιγά έχουμε διάλειμμα για να πάμε. Και έχουμε και μία που μας άρεσε πολύ, μας τον έδωσε ο Παναγιώτης ο Κάτσιος, σαν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που τοποθετείται.
0: Να το βάλουμε.
1: Να το βάλουμε ο κύριος Παπάς σε λίγο.
0: Θα το βάλουμε δύο φορές.
1: Ναι, όταν έρθει ο κύριος Παπάς.
0: Είναι ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, γιατρός στο επάγγελμα νομίζω, ο οποίος εκλέγεται στην Αχαΐα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο οποίος έχει κάνει μια καταπληκτική. Είναι ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και έχει κάνει μια καταπληκτική δήλωση, η οποία νομίζω θα τη συζητήσουμε και με τον κύριο Παπά, ο οποίος νομίζω είναι εξυπηρεμένη, οπότε δεν είναι ευγενικό να πάμε σε διαφορετικό περιβάλλον. Διάλειμμα και θα είναι μαζί μας μετά. Λοιπόν. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζει όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενός επιβλητικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη. Και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Διάλειμμα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr τα μηνύματά σας. 2.11.10.80.880 για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και επιστρέφουμε με τον κύριο Νίκο Παπά στο στούντιο, τον βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα δεις.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα, όλα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
3: Παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Βασίλης Κουρής.
4: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
3: Επιστρέψαμε και στο στούντιο μαζί μας και τον ευχαριστούμε. Είναι ο κύριος Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
5: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πρώτη φορά
4: και
5: που
4: θα ξεκινήσουμε. Ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε με έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και μια δήλωση να τον ακούσετε και για να μας πει.
3: Θα μπορούσα να την ακούσω χωρίς τα ακουστικά. Ναι, ωραία. Ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Αχαΐας, αν δεν κάνω λάθος, και γιατρός στο επάγγελμα, έκανε μια δήλωση. Α, την ακούσουμε. Έχει ενδιαφέρον.
6: Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι ένα πεπταίο σενάριο για μας και η επιδίωξη και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα. Θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
3: Είναι ένα πευκταίο σενάριο για μας, λέει αυτό.
4: Να κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο στις εκλογές και να βουλευτείς.
5: Ναι, νομίζω ότι... ας πούμε αυτή η δήλωση ή η αναλυτική δήλωση που έκανε χθες ο Στέριος ο Καλπάκης ή οι αναταραχές που προέκυψαν από την τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη, όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί αν συνεδριάζαμε τακτικά και στην ώρα μας.
3: Ναι.
5: Εάν αυτό το καταλάβουμε, μπορούμε και όλα τα πράγματα να τα λύσουμε. Έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις. Νομίζω ότι σήμερα η μέρα είναι μια μέρα στην οποία θα πρέπει να, έτσι, να κάτσουμε εμείς να σκύψουμε πάνω σε όσα δήλωσε ο Στέριος ο Καλπάκης παρετούμενος. Έτσι. Είναι μείζωνα ζητήματα. Και,
4: θα πάμε εδώ, αλλά ο Καλπάκης στην δήλωση εδώ λέει θα κατεβούμε ένα πευκταίο σενάριο να κατεβούμε στις εκλογές.
5: Εγώ θα σας πω, ναι, προσέξτε, αυτό δεν είναι, δεν μπορεί να ακούγεται για ακόμα.
3: Το οποίο είσαι ενεργεία βουλευτής.
5: Λοιπόν,
4: το φωνάζεται αυτόν, δηλαδή, όπως γίνεται σαν κόμμα, του λέω, αδερφέ, τι δήλωσε.
5: Δεν θα υποκαταστήσω ούτε τον πρόεδρο, ούτε την Επιτροπή Διατολογίας.
4: Η
5: γνώμη του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε συνεδριάσει και τώρα που θα συνεδριάσουμε να είναι και ο Στέριος ο Καλπάκης εκεί για να συζητήσουμε αναλυτικά το τι συμβαίνει, διότι ο Στέριος ο Καλπάκης στην επιστολή του λέει ότι δεν υπάρχει επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα ή τουλάχιστον δεν έχει αυτός εικόνα να υπάρχει επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα και λέει βεβαίως και το αυτονόητο, τα έχει πει και ο Πολάκης πριν κάποιες μέρες, ότι πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει, εάν υπάρχουν δυνατότητες, πιθανότητες συνεργασίας, αλλιώς να προετοιμαστούμε.
4: Εδώ λέει κάτι άλλο. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό γιατί καταλαβαίνω τον τρόπο που τριπλάρετε. Αλλά λέει να μην είναι ένα πευκταίο σενάριο το κόμμα που είμαι να μην κατέβει. Δεν ξέρω να έχω ακούσει τέτοια
3: μήνυση. Θα πάμε όλοι μαζί με τον Τσίπρα αυτό.
5: Μισό λεπτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συντεταγμένο κόμμα. Είμαι πάρα πολύ σαφής. Ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει αποφάσεις συλλογικά.
3: Ναι.
5: Είναι προφανές ότι για να κατέβουν δύο πολιτικοί σχηματισμοί μαζί στις εκλογές πρέπει να υπάρχει κοινή βούληση. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορώ να σας καλέσω στο γάμο μου αν δεν έχει πει νύφινε. Έτσι δεν είναι.
3: Σωστό.
5: Να σας πω, ελάτε και να υπάρχει μόνο ένας εξ των δύο.
4: Και φοβάστε.
3: Και τα ανάπαλοι. Και τα ανάπαλοι.
5: Λοιπόν, άρα εδώ πέρα αυτό είναι που προέχει. Τώρα κατά τα άλλα, όποιος θέλει να πάει σε άλλο πολιτικό σχηματισμό, οφείλει να παραδώσει την έδρα του και να κάνει την επιλογή του.
3: Ναι, δημοκρατία. Εδώ υπάρχει το φαινόμενο, κύριε Παπά, να έχουν βγει ευθέως μια σειρά από στελέχη. Τώρα μην λέω ονόματα, αν είχε μέσα σημασία, και να λένε ότι μόλις κάνει κόμμα Τσίπρας, εγώ θα φύγω. Το οποίο και αυτό είναι αδιανόητο για ένα κόμμα να βγαίνει στελέχη του. Δεν μπορούσε ποτέ να γίνει αυτό, ούτε στην Νέα Δημοκρατία, ούτε στον Πασόκ.
5: Για συντεταγμένο κόμμα, δεν είναι νοητό να συμβαίνει.
3: Ακόμα και ένα αριστερό κόμμα που δεν έχει έτσι τις διαγραφές εύκολες κλπ.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει υπόφαση ότι θέλει να πρωταγωνιστήσει. Και σε αυτό υπολοιπόμεθα από το στόχο. Το έγραψε και ο Στέργιος ο Καλπάκης εχθές. Νομίζω αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνεδρία που θα κάνουμε τώρα, καθίσταται και απαραίτητη, διότι θα πρέπει να βγει και καινούριος γραμματέας. Συνεπώς, εάν δεν συμβεί αυτό.
4: Μετά το Αγίο Πνεύματος να είναι δικές μου πληροφορίες. Το ρεπορτάζ που λέμε εμείς.
3: Αργή.
5: Εντάξει, εγώ λέω να μην ετεροκαθοριζόμαστε και να κάνουμε τον σχεδιασμό μας. Και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια
3: συνταγμένη.
5: Να μην ετεροκαθοριζόμαστε συνολικά.
4: Ναι. Πριν, δηλαδή, πριν από την Τρίτη δεν μπορεί να γίνει, φαντάζομαι.
5: Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλές μέρες. Εάν υπάρχει βούληση, όλα μπορούν να γίνουν. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το μείζον ζήτημα αυτό. Το μείζον είναι να έχουμε καθαρές κουβέντες. Και καθαρές κουβέντες τώρα έχει έρθει η ώρα να μιλήσει ο Σοκράτης, λοιπόν, καταρχήν στα όργανα. Ο Σοκράτης ο Φάμελος, ο οποίος, για να μην παρεξηγηθώ, πιστεύω ότι κάνει ό,τι μπορεί. Τρέχει σε όλη την Ελλάδα, ανοίγει ζητήματα, αλλά υπάρχουν μείζωνα θέματα τα οποία επισκιάζουν και τις δικές του πρωτοβουλίες. Αυτό το μπορείτε να το καταλάβετε κι εσείς, είστε πολύ, πολύ έμπειροι στο
3: ρεπορτάζ. Την επικαιρότητα.
5: Ναι, ναι, και δεν στέλνει δημοσιογράφη τώρα εδώ, να είμαστε ξεκάθαροι. Έτσι.
3: Δηλαδή, φέρνει χθες υπάρχει... για το ΣΥΡΙΖΑ, η είδηση ήταν ότι αποχώρησε ο γραμματέας του.
5: Πώς να είναι μια παρέμβαση που, θεματική που έκανε ο Πρόεδρος, δεν θα μπορούσε αυτό να είναι, ειδικά με το περιεχόμενο της επιστολής του Στέργιου του Καλπάκη, του οποίου η τοποθέτηση, επαναλαμβάνω, έχει και αυτή μεγάλο ενδιαφέρον, διότι και εγώ ως μέλος της πολιτικής γραμματείας θέλω πραγματικά να ενημερωθώ και να ακούσω το τι έχει συμβεί, πού βρίσκονται οι διαδικασίες, οι επαφές, οι συζητήσεις.
4: Να τα βάλουμε σε μια τάξη. Μας είπατε τώρα, μια, κατά τη γνώμη μου, μέχρι τώρα μια είδηση ότι όποιος θέλει να φύγει από τους βουλευτές πρέπει να παραδώσει την έδρα του.
5: Αυτό σας το λέμε εδώ και τρία χρόνια από τη διάσπαση με την αριστερά είχε ξεκινήσει και νομίζω επαναλαμβάνεται.
4: Όποιος λοιπόν θέλει να πάει στο Τσίπρα να παραδώσει πριν την έδρα του. Αυτό λέτε.
5: Λέω αυτό που έλεγα πάντα. Εσείς τι ακριβώς πιστεύετε, ότι πρέπει να βγαίνουν οι έδρες στον πληστηριασμό? Έχω πει όλη την περασμένη εβδομάδα, νομίζω ότι αυτό είναι κοινός τόπος και το είπε και ο Σοκράτης ο Φάμελος, ότι δεν είναι δυνατόν προσωπικές στρατηγικές αποσκυρτήσεις, και θα έλεγα και εγώ έδρες που βγαίνουν στον πληστηριασμό, ότι είναι ένα φαινόμενο που μας τιμά. Και ξέρετε κάτι, δεν τιμά ούτε αυτόν που εκπληστηριάζει, ούτε τον υπερθεματιστή. Δηλαδή αυτόν που θα πάρει ένα, ας πούμε, Φαραντούρης τώρα.
4: Δεν θέλει, λέει ο Τσίπρας ότι δεν θέλει.
5: Κύριε Σκουρή, σας βεβαίω ότι διαβάζω τα ρεπορτάζ με πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, εμβρήθεια, με μεγάλη προσοχή. Ναι. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις δεν γράφουν από το στομάχι τους οι συνάδελφοί σας. Οφείλουμε όμως να παίρνουμε τις μετρητής αυτά που λέγονται δημόσια. Και αυτό το έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι παρακάτω.
3: Και το έκανε και ο ίδιος.
5: Και αυτό αφορά την δική του πολιτική προσπάθεια.
3: Κάτι πήγατε να πείτε για τον κύριο Φαραντούρη. Το παράδειγμα δηλαδή.
5: Το παράδειγμα είναι το παράδειγμα πληστηριασμού μιας ευρωβουλευτικής έδρας, η οποία βγήκε στον πληστηριασμό, στα δημοσιεύματα πέρασε από 3-4 κόμματα και κατέληξε στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν τιμά ούτε το Φαραντούρη ούτε το ΠΑΣΟΚ. Τέτοια φαινόμενα λοιπόν, λέω, πρέπει να αποδεχθούν, να συγκροτηθούν, να συνεδριάσουν τα συλλογικά όργανα και βεβαίως.
4: Ναι. Πολάκης, να ανακληθεί διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα.
5: Τοποθετήθηκα και χθες, που το θέμα έκαιγε προχθές, και είπα ότι νομίζω ότι είναι, ως ζήτημα είναι μείζον πολιτικό. Νομίζω ότι πρέπει να, σε μια συνεδρίαση να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινήσεις και να βρεθεί τρόπος να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο, ειδικά και μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την παρέτηση του γραμματέα, τον πρώτο λόγο έχει ο Σοκράτης Φάμελος για να αναστραφεί αυτή η συνθήκη και αυτή η πορεία ασάφειας.
3: Γιατί εγώ ακούω ένα σενάριο που δεν παρακολουθώ από τόσο κοντά τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι η διαγραφή του από την κοινωνική ομάδα ουσιαστικά φέρνει και τη διαγραφή του από το κόμμα. Έτσι, είναι Βασίλη αυτό, δεν
4: είναι? Γιατί είναι αριστείδη η κεντρική επιτροπή, συνεπώς.
5: Θα σας πω εγώ το εξής. Δεν έχω ακούσει ποτέ σε βουλευόμενο όργανα να υπάρχουν μέλη με διαφορετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις και διαφορετικό όριο θητείας.
3: Ναι.
5: Δεν είναι εκεί το ζήτημα όμως. Το ζήτημα
4: έχει μια σημασία αυτό, δεν είναι πολύ σημαντικό.
5: Το ζήτημα είναι πολιτικό, δεν είναι τυπικό.
3: Καλά, είναι κυρίως πολιτικό.
5: Δηλαδή πραγματικά είναι κυρίως πολιτικό. Ο Σοκράτης Φάμελος και ο Παύλος Πολάκης ήταν οι δύο βασικοί υποψήφοι του κόμματος το 2024. Δυστυχώς από το 2024 έχουμε μια πτωτική πορεία. Δεν μπορούμε αυτό να μην το αναγνωρίσουμε. Αν αυτό δεν το αναγνωρίσουμε, θα δώσουμε στον κόσμο μια εικόνα ότι κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε σύντομα. Πάνω απ' όλα όμως χρειάζεται να είναι πάρα πολύ καθαρό το πεδίο στο τι γίνεται με τους σχηματισμούς ή τις προσωπικότητες στις οποίες απευθυνόμαστε για συνεργασία. Δηλαδή, εγώ λέω ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα στρογγυλό τραπέζι με τον Κοτζιά, την Κατσέλη, τον Κόκαλη, τον Σοκράτη, τον Φάμελο, τον Αλέξη, τον Τσίπρα βεβαίως. Δεν είμαι αρμόδιος να κάνω τις επαφές.
3: Η εικόνα πάντως που βγάζει ο Αλέξης Τσίπρας, παρακολουθώντας πάλι από μια σχετική απόσταση, είναι ότι εγώ προχωράω, έτσι. Και όπως το είπε τώρα, μην κάνω και βλασφημίες, όποιος θέλει πίσω μου έρχεται.
5: Ναι.
3: Αυτή είναι η εικόνα που βγάζει ο κ. Τσίπρας. Δεν θα συζητήσω με κανέναν. Δεν θα διαπροχθούμε κανέναν. Όποιος θέλει, εντύμως κιόλας, φεύγει από εκεί που είναι. Έτσι, και έρχεται μαζί μου.
5: Και είπε αυτό και παρετείται, και όποιος θέλει παρετείται.
3: Αυτό λέω. Ναι.
5: Λοιπόν, ακούστε. Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη θέση την έχω ακούσει διατυπωμένη, ότι όποιος θέλει πρέπει να παραιτηθεί για να πάει στην πολιτική προσπάθεια του Αλέξη του Τσίπρα.
3: Και εγώ θα αξιολογήσω.
5: Διαβάζουμε, διαβάζουμε, σας λέω, με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και τα ρεπορτάζ. Η εικόνα που έχουμε ή αυτό που έχει δημοσίως δηλωθεί είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει τη διάλυση των άλλων σχηματισμών. Έρχομαι λοιπόν εγώ και ρωτάω, εφόσον δεν θέλουμε τη διάλυση. Οι υπάρχοντες σχηματισμοί να συνεργαστούν ή να προχωρήσουν κατά μόνας. Δηλαδή, ή θα επικρατήσει η άποψη Βασιλιάδη που λέει διαλυθείτε όλοι, ή θα πάμε σε μια συντεταγμένη συνεργασία η οποία κατά τη γνώμη μου μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Και εδώ θέλει καθαρές κουβέντες από τους πάντες. Για να υπάρξουν όμως καθαρές κουβέντες, νομίζω ότι το κόμμα το οποίο και εγώ υπηρετώ πρέπει να πάρει ανοιχτά καθαρές πρωτοβουλίες.
4: Πρέπει να πει δηλαδή ο Φάμελος, πάμε έτσι ή αλλιώς.
5: Είναι κάτι το οποίο έγραψε ο Στέργιος ο Καλπάκης στην επιστολή του, ότι ζητώ από τον πρόεδρο, λέει, θέλω ας πούμε να μην τον αδικήσω, να το διαβάσω και κατά λέξη, διότι θα είμαι υποχρεωμένος να συμφωνήσω. Και λέει ότι πρέπει άμεσα να γίνουν οι συνεδριάσεις που θα υπάρχουν όλα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι για να αποφασιστούν τα επόμενα, είτε τα επόμενα βήματα για τη σύγκληση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε διαφορετικά να αρχίσει μια πρώτη εκλογική ετοιμασία του κόμματος χωρίς βεβαίως να κλείσει πόρτα της σύγκλησης. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σαφή θέση. Ομολογώ ότι εγώ εξεπλάγιν που την είδα δημόσια διατυπωμένη από το Στέργιο τον Καλπάκη, επειδή ήταν μέχρι προχθές από τους στενότερους συνεργάτες, τους καθημερινούς του Σωκράτη Φάμελου, και δεν έχω παρά να συμφωνήσω. Ένα κόμμα ενώπιον ειδικά του ενδεχομένου να έχουμε και πρόωρες εκλογές αποφασίζει την εκλογική του τακτική. Μετράει, ζυγίζει και την επικαιροποιεί.
4: Πιστεύετε ότι ο πρόεδρος θέλει, σκέφτεται, φλερτάρει με το θέμα της αναστολής της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ?
5: Δεν μπορώ ούτε καν να το διανοηθώ αυτό. Ούτε καν να το διανοηθώ.
4: Μπορεί να πέσετε ότι στο τραπέζι, κατά τη γνώμη σας, και υπάρχουν συσχετισμοί να αποτραπεί?
5: Δεν είναι καν νοητό αυτό. Το κόμμα αυτό έχει μια ιστορική πορεία. Έχει συμβάλει στο να γίνει η αριστερά κυβερνόσα με όλο του το ιδεολογικό, το προγραμματικό και το πολιτικό του οπλοστάσιο. Αυτό το οπλοστάσιο είναι εκεί. Έχει υποστεί πλήγματα, δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό. Δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για τις ευθύνες. Σας βεβαιώ όμως και τους δύο ότι αν χρειαστεί θα ακουστεί και η δική μας πλευρά για την αποτίμηση των τελευταίων ετών. Αυτή τη στιγμή
4: η δική μας πλευρά εννοείται Πολάκης, Παπάς και λοιπά.
5: Ενώ του ΣΥΡΙΖΑ η πλευρά. Για το ποιος έχει την ευθύνη του κατακαιρματισμού. Λέω, αν χρειαστεί αυτό να το συζητήσουμε, να το συζητήσουμε. Ή να εξηγούμε στον κόσμο προεκλογικά γιατί δεν είμαστε όλοι μαζί, ενώ θα έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί. Δεν πρέπει να αμφιβάλλει κανένας. Έτσι δεν είναι? Και θεωρώ πραγματικά ότι πρέπει οι διαδικασίες να επισπευστούν για να μην υπάρχουν εκκρεμότητες.
4: Μικρός συνασπισμός μπορεί να υπάρχει, ξέρω, αυτούς που αναφέρατε πριν, ένα κομμάτι της νέας αριστεράς.
5: Θεωρώ ότι μια συμμαχία μπορεί να κάνει και την έκπληξη. Δηλαδή μπορεί να αγκαλιαστεί από τον κόσμο ο οποίος έμαθε ότι για να παίξει ρόλο κρίσιμο η σύγχρονη αριστερά πρέπει να κάνει ενωτικές κινήσεις. Αν γίνει λοιπόν μια κίνηση ενωτική με δυνάμεις, ξεκινώντας από δυνάμεις που υπηρέτησαν την κυβέρνηση 2015-2019 και αντιλαμβάνονται την ανάγκη συμμαχίας, ναι, εκεί μπορεί πραγματικά να γίνει μια συμμαχία η οποία να κάνει και τη διαφορά. Ως ξέρετε, και μήνυμα σε ενδεχόμενες άλλες διασπαστικές κινήσεις. Έτσι δεν είναι?
3: Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αντιπολίτευσης και ο κύριος Τσίπρας θα είναι κόμμα, εφόσον γίνει, που θα είναι αντιπολιτευτικός στη σημερινή κυβέρνηση, με στόχο να ρίξει τη σημερινή κυβέρνηση, θέλω να σας ρωτήσω αν το πράγμα δεν προχωρήσει. Γιατί εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει αποφασίσει πως κάποιους ανθρώπους δεν θα τους πάρει μαζί του. Μέσα στα ονόματα τα οποία ακούγονται.
4: Και σίγουρα δεν θα κάνει και συνεργασία.
5: Όχι, όχι, δεν είναι. Νάντε, πείτε μου.
3: Ναι. Αν πιστεύετε εσείς ότι ο κύριος Τσίπρας, έτσι όπως κινείται αυτή τη στιγμή και με αυτό το δεδομένο που είπα και πριν, και αυτό καταλαβαίνω εγώ, ότι υπάρχουν πρόσωπα σημαντικά κιόλας στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλει να είναι μαζί του. Και μπορεί να μην θέλουν και αυτά να είναι μαζί του, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να είναι το δεύτερο κόμμα καταρχήν δημοσκοπικά πρώτο και μετά να γίνει το πρώτο κόμμα που θέλει, γιατί τι θέλει, να ρίξει το Μητσοτάκη. Έχει τη δυνατότητα να το κάνει μόνος του έτσι χωρίς να γίνει όλο αυτό το που περιγράφεται?
5: Καταρχήν να παρατηρήσουμε όλοι, και να κάνω κι εγώ λίγο έτσι, ότι είμαι δημοσιογράφος για λίγα δευτερόλεπτα. Θέλω να παρατηρήσω ότι το ζητούμενο και το μείζον ερώτημα αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο είναι αν υπάρχει η βούληση συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ εν συνόλο. και ως όλο και ως κόμμα συντεταγμένο. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν αφορά πρόσωπα πλέον.
3: Ναι.
5: Έχει,
3: ναι,
5: νομίζω, το καταλαβαίνετε κι εσείς.
3: Τα πρόσωπα είναι στη στήριξη αυτή τη στιγμή.
5: Δεν έχει σημασία. Σωστά. Σημασία έχει ότι και είτε τα συγκεκριμένα πρόσωπα τα αφορά είτε δεν τα αφορά. Η εικόνα είναι και το μείζον ερώτημα, το διατύπωσε και ο Στέργιος εχθές, είναι αν υπάρχει βούληση συνεργασίας με το ΔΕΗ. Εγώ πιστεύω ότι ο καταγευματισμός δεν θα φέρει ρευμανίκης, όχι.
3: Δεν θα φέρει ρευμανίκης.
5: Πώς να φέρει ρευμανίκης, δεν, δηλαδή γιατί να εμπιστευτεί κάποιος μία, θα σας έλεγα, ποικιλία επιλογών η οποία θεωρεί ότι το μείζον είναι να εκφραστεί κατά μόνας παρά να πάει σε μία συμμαχία η οποία θα ανοίξει το πολιτικό παιχνίδι.
3: Μάλιστα, μου απαντήσατε.
4: Έχει ενδιαφέρον, νομίζω ήταν η είδηση
5: της μέρας. Αλλά κύριε Σκουρή, ξέρετε, εδώ δεν είναι, είμαστε και στον αέρα. Δεν πίνουμε καφέ να κάνουμε ένα χαβαλέ μεταξύ μας, ας πούμε, ή να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω.
3: Μια στόχευση,
5: υπάρχει ένα, υπάρχει, ναι, ένα, μια πολιτική συνθήκη αυτή τη στιγμή. Αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Κατακερματισμένη αριστερά, διασπασμένη, ενοχική. Η οποία ψάχνει να καθαρίσει τους δικούς τους λογαριασμούς. Πώς θα πρωταγωνιστήσει?
4: Μια και είμαστε στον αέρα και κάνουμε συζήτηση τώρα που έχει ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου και προσπαθούμε να λέμε αλήθειες και να μπούμε στην ουσία του προβλήματος. Υπάρχει ενδεχόμενο, γιατί η πλειοψηφία υπάρχει με τα σημερινά δεδομένα στο ΣΥΡΙΖΑ, να πει ότι αναστέλλεται. Εσείς θα πείτε όχι σε αυτό που λέω εγώ. Εγώ είμαι πεισμένος με βάση το ρεπορτάζ. Τότε υπάρχει δυνατότητα άλλης καθόδου ή θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ?
3: Μπορεί
4: να φτιάξει ένα
5: ΣΥΡΙΖΑ.
4: Είναι αληθές,
5: ούτε,
4: να σας πω.
5: Ναι, αλλά εδώ
4: είναι αληθές το ερώτημα και το ξέρετε.
5: Είναι αληθές, το έχει απαντήσει και ο Σωκράτης ο Φάμελος, ότι αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Και όποιος τα σκέφτεται ή όποιος εργάζεται για αυτά, καλά θα κάνει να τα ξεχάσει, διότι χαλάει και φαιά ουσία και μυϊκό ιστό ενδεχομένως.
4: Άρα δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση θα κατεβεί σε εκλογές.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει τα περιθώρια, να μπορέσει να μαζέψει όσους συμμάχους επιθυμούν να είναι μαζί του στις εκλογές και προφανώς να κατέβει στις εκλογές με την ευρύτερη δυνατή συμμαχία. Μακάρι να γίνει ευρύτατη. Δεν εξαρτάται μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Μια χαζή ερώτηση.
5: Δεν κάνετε ποτέ χαζές ερωτήσεις.
4: Πραγματικά είναι πολύ χαζή ερώτηση. Με τον κύριο Τσίπρα, πού διαφέρεται? Για πράγμα, θα υπάρχουν δύο κόμματα που θα κατεβούν στις εκλογές, γιατί αυτό είναι φανερό πια. Νομίζω είναι σαν σκηνή από ταινία προσεχώς. Πολιτικές διαφορές ποιες είναι?
5: Κύριε Σκουρή, δεν νομίζετε όμως ότι πρέπει να την απευθύνετε στον Άλεξ Τσίπρα αυτή την ερώτηση? Διότι ψηφίσαμε. Μα τι να κάνω κι εγώ που ήμουνα στα συνέδρια τα τελευταία, στις επίπονες διαδικασίες τις οποίες συγκροτήσαμε πρόγραμμα, αποφασίσαμε πολιτική στρατηγική, έχουμε πάρει αποφάσεις για τον χαρακτήρα και την ιστορική πορεία του κόμματός μας. Προφανώς αυτά τα ερωτήματα που λέτε είναι πάρα πολύ εύλογα. Θα φανεί όμως, νομίζω. Δεν θα φανεί.
4: Σαφώς, δεν το συζητάμε.
5: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή θέλω να πω, όταν ξεδιπλωθούν προγράμματα, η δική σας περιέργεια, η δημοσιογραφική, η αυτονόητη, θα πέσει πάνω στα κείμενα.
3: Να σας πω, κύριε Παπαδάκη, σκέφτομαι εγώ, ακούγοντας την κουβέντα που κάνετε, σκέφτομαι ότι ο κύριος Τσίπρας αυτό που δεν θέλει, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει, μάλλον, αλλά τι δεν θέλει φαίνεται. Δεν θέλει να δείξει, να δώσει την εικόνα ότι απλώς ξαναφτιάχνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2. Δηλαδή, ότι φτιάχνει ένα κόμμα το οποίο 8 στα 10 πρόσωπα θα είναι πρόσωπα τα οποία κυβέρνησαν μαζί αυτά τα 4,5-5 χρόνια, πήγαν μαζί, το φέραν στην κυβέρνηση, έπεσε μετά, γκρεμίστηκε, όχι έπεσε απλώς στις εκλογές του 19 και του 23 στη συνέχεια, και θέλει να δείξει την εικόνα ότι είναι κάτι διαφορετικό. Και γι' αυτό δεν θέλει να ταυτιστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η εικόνα που καταλαβαίνω. Απλά, πολύ απλά. Δεν χρειάζεται να είσαι πολιτικός εντάξει, έμπειρος κλπ.
5: Διαβάζω τα ρεπορτάζ.
3: Φαντάζομαι και εσείς θα
5: μυαλό αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω ποια είναι η δική μου η ανάγνωση.
3: Θεωρώ που ήταν πολύ στενό
5: συνεργάτη. Θεωρώ λοιπόν εγώ ότι η κυβέρνηση 2015-2019 έχει τεράστιες ιστορικές παρακαταθήκες, τις οποίες δεν έχουμε επαρκώς υπερασπιστεί. Και δεν καταλάβαμε νωρίς το 19, και εκεί ξεκινάνε οι τεράστιες ευθύνες, ότι η πρώτη μας δουλειά θα έπρεπε να είναι η υπεράσπιση των πεπραγμένων και των θετικών πτυχών του έργου που είχαμε κάνει ως κυβέρνηση.
3: Είπατε λέξη ενοχική, το είπατε μια
5: διαφορετική. Ναι, βεβαίως το είπα. Βεβαίως το είπα, διότι εδώ γίνονται μοίρια όσα. Εμείς είχαμε μια κυβέρνηση η οποία, όσο και αν ψάξαν, όσο και αν προσπαθήσαν να κατασκευάσουν κατηγορίες, δεν έφαγε ούτε ένα ευρώ δημόσιο χρήμα. Και εδώ έχουμε μια πραγματική λαϊλασία. Αυτό δεν είναι δευτερεύον ως συνθήκη. Άρα λέω λοιπόν ότι τα μεγάλα προβλήματα για μας προέκυψαν όχι το 19. Το 19 πήραμε 32%. Και δυστυχώς με δικές μας ευθύνες το δάνειο που μας έδωσε ο κόσμος δεν το αξιοποιήσαμε. Γιατί ο κόσμος μας είπε πάρτε 32%, αλλά παιδιά με αυτό το 32%.
3: Κάτω από τις
5: με αυτό ήταν. Τίποτα ήταν. Αυτό ήταν 140.000 ψήφοι από το 15.
3: Μια φυσιολογική πτώση κόμμα του κυβερνάτου.
5: Ακριβώς. Και πόσο μάλλον σε συνθήκες εξωτερικών καταναγκασμών κτλ. Και πολέμου από την αντιπολίτευση λέω και μια σειρά από πράγματα. Άρα λοιπόν πήραμε ένα δάνειο το οποίο δεν το αξιοποιήσαμε, είναι σαφές, και από το 19 και μετά ξεκινάνε αλλεπάλληλα λάθη. Και το 23, μην πω από το 23 και μετά. Καλά. Όπου πραγματικά δηλαδή εντάξει.
3: Ήταν αυτογυριασμός αυτό το οποίο συνέβη σε ένα κόμμα από τους ΣΥΡΙΖΑ.
5: Και η αίσθηση ότι μπορεί κάθε φορά που διαφωνούμε να πηγαίνουμε δίπλα να φτιάχνουμε ένα άλλο κόμμα. Τι να σας πω, είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι κάναμε στις αρχές της περασμένης δεκαετίας.
4: Καλά, και όταν ήσασταν ενωμένοι τώρα.
5: Όχι, δεν πάει.
4: Όταν ήσασταν ενωμένοι, αν με πήγε δεύτερη γνώμη, πες το μου και εμένα δηλαδή.
5: Τι, αν με πήγε.
4: Θέλω να πω, πριν από τις εκλογές εδώ Ξενάκης, με μια συνέντευξη που έκανε με τον Γκατρούγκαλο, 5 βαθμούς σας έκοψε.
5: Καλά, δεν φταίει.
4: Όχι, ξέρω.
3: Τι ερωτήσεις κάναμε. Δεν απαντούσαμε κιόλας.
4: Πάμε παρακάτω. Βγήκε ο Πολάκης πιο πριν και έκανε αυτά που έκανε με τους δημοσιογράφους, άλλες 5 μονάδες.
5: Λοιπόν.
4: Θέλω να πω, εντάξει. Δεν ήταν και ακόμα αυτό το πράγμα.
5: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
4: Δεν ήταν και ακόμα.
5: Και άλλο πράγμα να λες ότι έχουν ακόμα το οποίο έχει προβλήματα συντονισμού, δημόσιας εικόνας, οργανωτικής πυκνότητας και άλλο να λες παιδιά, δεν φεύγω.
4: Ξεφεύγετε και πέφτουμε και εμείς στην παγίδα που κάνετε.
5: Όχι, δεν ξεφεύγω. Λέω ότι αναγνωρίζω τα προβλήματα που μου αναφέρετε. Δεν ξεφεύγω καθόλου. Τα αναγνωρίζω ως προβλήματα.
4: Έχουμε δύο λεφτά, γι' αυτό προσπαθώ.
5: Σας τα δίνουν, λοιπόν, πείτε
4: μου. Μας τα δίνετε, λοιπόν.
5: Τι να κάνω, δεν
4: ξέρω. Νομίζω να απαντήσετε πάλι με τον ίδιο τρόπο, αλλά θέλω να σας πω, αν η ηγεσία δεν υπηρετήσει το στόχο της καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, θα τίθεται θέμα ηγεσίας.
5: Πώς γίνεται να μην το
3: αντιμετωπίσει. Αν βρει, το πω χοντρογωμένα εγώ. Αν ο κύριος Φάμελος βρει έναν τρόπο να συνεργαστεί ο ίδιος, δεν κάποια στελέχη.
5: Τι είναι το πρόσωπο, να πάψει δηλαδή να είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Το λέω, σας το λέω.
5: Και μα σας λέει το έχει αποκλείσει. Τι να κάνω εγώ, η Κασία, ότι δεν θα το κάνει.
4: Να ξανακάνω λοιπόν την ερώτηση. Αυτό σας είπα, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγετε.
5: Θα σας απαντώ με τα λόγια του ίδιου του Σοκράτη. Ο ίδιος ο Σοκράτης λοιπόν είπε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει περίπτωση αναστολής, υποστολής, καταστολής ή οτιδήποτε αυτά τα εφάνταστα που ακούγονται και ότι ο ίδιος ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που είναι συντεταγμένη δύναμη θα υπηρετήσει το σχέδιό μας. Βγαίνει ο Καλπάκης, λέει υπολοιπόμεθα των στόχων δεν έχω ενημέρωση. Πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά.
4: Δεν τίθεται θέμα Φάμελο δηλαδή σήμερα.
5: Όχι, είναι με ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουμε την ενημέρωσή μας και να υπηρετήσουμε όλοι μαζί το σχέδιό μας.
4: Που είπατε πριν και με αυτό εγώ τουλάχιστον να τελειώσω, που είπατε για Κατσέλη, Κοντζιά, Κόκαλη κλπ. Ποιον θα έχει αρχηγό.
5: Αυτό μπορούμε να το βρούμε. Δεν είναι πρόβλημα. Σιγά, δε, εκεί θα κολλήσουμε. Θεωρώ ότι αν γίνουν.
4: Είναι αυτονόητο, θέλω να πω ότι θα είναι ο πρόεδρος.
5: Αυτονόητο. Γιατί το έχει πει και ο ίδιος ο Σοκράτης. Ότι δεν είναι το ζήτημα οι καρέκλες. Το ζήτημα είναι να υπάρξει μια συμμαχία. Αλλά δεν είναι. Πιστέψτε να θα κολλήσουμε εκεί. Αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή όμως είναι η γενναιότητα να πούμε γύρω από ένα τραπέζι, ότι βρέξει χιονίσει, κλειδώνουμε την πόρτα, εμείς θα είμαστε μαζί στις εκλογές και δεν θα βγούμε αν δεν έχουμε κοινό πρόγραμμα και διάταξη δυνάμεων. Ό,τι έγινε στη Γαλλία.
3: Ή τέλειος.
4: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε κύριε Παπά.
5: Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο, με βασανίσατε λίγο. Αλλά... ευχαρίστησα για την πρόσκληση, για τη συνέντευξη, το αφήνω σε κρεμότητα.
3: Να είστε καλά.
4: Κρατώ πάντως ότι ο κατακαιρματισμός δεν θα φέρει ρεύμα νίκης και κρατώ.
5: Σας υπόσχομαι κύριε Σκουρή ότι την παραπάνω εβδομάδα και μετά μπορούμε να είμαστε και πιο σαφείς.
3: Πολύ ωραία.
5: Και
3: εδώ θα είμαστε και εμείς. Και άμα ξανάρθετε θα πείτε ότι.
5: Και με πράγματα που αγαπάτε στις δημοσιογράφοι γιατί κάνουν αγγέλ.
3: Θα πει ότι δεν σας πείραξε που ήδη η συνέντευξη έτσι ήταν πιο.
5: Αυτό δεν το είπα κύριε Ξενάκη, μην βάζετε λόγια στο στόμα μου.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν πάμε στο διάλειμμα. Στο Box Delivery από ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου είναι και γεμάτη πόντου που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Πάμε κύριε Χρήστο.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 100. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδία.

0: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
1: Έχεις.
0: Θέλω μπρατσάκια.
1: Έχεις.
0: Θέλω και πετσέτα.
1: Έχεις.
0: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
2: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
1: Let's go.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
4: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο θέατρο Επίκεντρο, η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13,10. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 3,80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
7: Λοιπόν, ετοιμάσαι εγώ τώρα.
8: Για κουγανάκι.
7: Ναι.
8: Α, προβλή, ετοιμάσαι. Και πού είσαι, Νάντα, δεν μου λες κοστάκι.
7: Ναι.
8: Τα αυτιά μου κάνα ουσιακά.
7: Βεβαίως, βεβαίως.
8: Ωραία, λοιπόν, ετοιμάσαι πέρα κανένα ουσιακά. Και φυσικά κανένα φυστικάκι, κανένα μυδελάκι, ένα φουτουκάκι. Κάνα κρακεράκι με λίγο βουτυράκι. Σαλαμάκι, ζωμπονάκι, σε καμιά ελίτσα, καμιά σερδελίτσα. Βράσε καμιά ντουζίνα αυγά. Αυτά κάντα έτσι με μια μακιονέζα και μερικές, μερικούς τσίρους κάνε. Α, πού είσαι, Νάντα. Φτιάξε εκεί πέρα και μια μακρονάδα με κοιμάκα, Λουκακού. Έτσι, να τσιμπήσουμε κάτι εντελώς προχείου.
7: Εντελώς προχείου.

0: Γιάννης Πάριος, έτσι. Ο άνθρωπος έχει πάλι 21-22 του μηνός στο Παλάς. Έχει ξανά παρουσία. Τρέχει ο κόσμος, γεμίζει. Με το που το ανακοινώσει, πάει ο κόσμος και γίνεται χαμούλης.
1: Δεν θέλω να τοποθετηθώ επί των συναυλίων αυτών.
0: Ναι, αλλά επί του Γιάννη Πάριου όμως.
1: Επί του Γιάννη Πάριου,
0: ο ερωτικότερος τραγουδιστής όλων των εποχών. Πασών των Ρωσιών που λέμε. Λοιπόν, καλημέρα σας. Παναπολιτικά 91. Βασίλης Κουρής.
1: Σωτήρης Κανάκης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος μας κάνει την τιμή να είναι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έχετε στείλει δύο τουζίνες μηνύματα, τρεις. Όση ώρα ακούγαμε τον κύριο Παπά, τώρα δεν έχει νόημα να διαβάσουμε τα πιο πολλά από αυτά. Ένα όμως, Βασίλη, επειδή αφορά αυτήν την ιστορία της Οσμής, για την οποία βρήκαμε τον κύριο Κολυδά και θα μιλήσουμε μαζί του, είναι από ένα φίλο που δεν νομίζω ότι ξαναστείλει μήνυμα στην εκπομπή. Μάριος λέγεται, έχει τα στοιχεία του. Σας ακούω καθημερινά, είμαι Πειραιώτης. Όσον αφορά την Οσμή, μου έχει τύχει δύο φορές τουλάχιστον στη θαλάσσια περιοχή του Πειραιά με το φουσκωτό μου στα ανοιχτά, κυκλοφορώ χρόνια με αυτό. Βιτιοφόρο αερίου, γκαζάδικο μάλλον, η κοινή του ονομασία, και η οσμή αερίου γκαζού ήταν απόκοσμη. Ακολουθούσε το πλοίο γιατί είχε άπνοια. Αυτό σημαίνει ότι ένα ελαφρύ αεράκι αυτή τη μυρωδιά μπορούσε να τη μεταφέρει όπου φύσαγε. Έχει τύχει σε μένα. Πιστεύω οι αρχές καταλαβαίνουν, αλλά δύσκολα μπορούν να εντοπίσουν την πηγή, γιατί αν το πλοίο που για μένα αυτό πρέπει να είναι, θα έχει φτάσει Κυκλάδες. Και αν δεν αποδείξει ότι αυτό το έκανε για λειτουργικούς λόγους και μετά τίποτα. Το λέω γιατί είναι μια πιθανότητα η οποία και ο κύριος Κολυδάς την έχει την αναφέρει μέσα στις πολλές για τις οποίες. Και έχω και μια άλλη εκδοχή εδώ πέρα από το φίλο μας τον Βαγγέλη, τον οδηγό ταξί, ο οποίος αφού μας λέει ότι η καλημέρα ψυχούλης μου σήμερα γίνεται χαμός παντού, δεν ξέρω γιατί, λέει, η ανάπτυξη έπεσε βενζίνη στο 1 ευρώ, όχι. Μήπως έχουμε κοίτασμα κάτω τα πόδια μας, για να ψάξουν, λέει, είμαστε Σαουδική Αραβία, ντα παντούπα, ντα παντούπα, δεν το ξέρω. Πείτε μας, Βαγγέλη, δεν νομίζω όμως, κάτι άλλο είναι.
1: Δύο, όσο κουβέντησα πάντως χθες, δύο ήταν τα σενάρια. Το πρώτο ήταν ότι η Ψετάλια, ναι, εκεί εξετάστηκε πάρα πολύ,
0: ναι,
1: γιατί μπορεί η οσμή να είναι ένα βιοαέριο που προέρχεται από εκεί, λένε. Και το δεύτερο είναι αυτό που συγκεντρώνει και τις περισσότερες πιθανότητες, που συνδέεται με τις ιδιαίτερες μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούσαν χθες το πρωί στο Σαρονικό.
0: Πάντως,
1: όπως λέει ο ακροατής.
0: Η Ψιτάλια με τι δεν δένει? Δεν δένει με το ότι οι πρώτες περιοχές οι οποίες το είναι στιτό ήταν βάρη βούλα βουλιαγμένη νότια, δηλαδή από εκεί, αρκετά μακριά από την Ψιτάλια. Τώρα πώς φυσάνει άνεμοι όμως και μπορεί να πήγανε πρώτα εκεί, δεν το ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Ο Θοδωρής Κολυδάς ίσως έχει να μας δώσει κάποιες απαντήσεις για αυτή την περίεργη οσμή, η οποία ακόμα βλέπω ότι παίζει στα τηλεοπτικά κανάλια. Η μυστήρια οσμή, το θρύλι με την οσμή.
1: Ναι,
0: ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω.
1: Εδώ αδειάζανε και κλείσει ο κόσμος στο σπίτι γιατί φοβόταν να βγει. Ναι, δεν είναι,
0: ναι,
1: ναι, τι υπάρχει.
0: Ναι, ναι, εμείς που βγήκαμε γιατί τη μυρίσαμε, κατάλαβες. Λοιπόν, δεν το καταλάβαμε, ήμασταν εμείς. Πού είναι το σεισμό, το κατάλαβες που λένε.
1: Ναι.
0: Που λέει, δεν το κατάλαβα εγώ. Και εγώ δεν κατάλαβα την οσμή, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, είπε πολλά και ενδιαφέροντα ο κύριος Παπάς.
1: Ένα να κρατήσουμε, νομίζω η είδηση είναι ότι δεν υπάρχει πλειοψηφικό ρεύμα χωρίς
0: ρεύμα νίκης, όπως
1: από τον κύριο Τσίπρα,
0: χωρίς να είναι όλοι μαζί.
1: Αν υπάρχει κατακαιρματισμός.
0: Ναι, αν υπάρχει κατακαιρματισμός και αν είναι αριστερά, είναι κομματάκια. Και από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, κομματάκια, κομματάρες, κομματάρες θα υπάρχουν και στις επόμενες εκλογές. Δεν νομίζω ότι...
1: Να το πω εγώ όπως το καταλαβαίνω στο τύρι μου. Έτσι, μπορώ να το καταλαβαίνω και λάθος. Εγώ πρέπει να στην άποψή μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές εκτός πολύ πολύ μεγάλου απρόπτου, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, και αν δεν υπάρχει αλλαγή ηγεσίας σε αυτόν. Σχετισμοί για αλλαγή ηγεσίας δεν υπάρχουν αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα την επόμενη εβδομάδα. Και αυτό το πρόβλημα είναι βασικό. Ποιο είναι? Ότι με το που θα κάνει το κόμμα ο Τσίπρας, 30-40 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και κυρίως οι ψηφοφόροι θα πάνε εκεί. Αυτό είναι το πρόβλημά του.
0: Ναι.
1: Και αν λοιπόν έχει να κάνει κάτι, θα πρέπει να το κάνει μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, όποια απόφαση και αν πάρει.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά δεν θα έχει κανένα νόημα, θα είναι ένα κόμμα χωρίς να έχει από κάτω ψηφοφόρους, μέλη και οτιδήποτε. Συντριπτική πλειοψηφία δεν θα είναι. Δεν μιλάμε για κάποια στελέχη που δεν τους παίρνει ο Τσίπρας και που θα θελήσουν πάση θυσία να κατεβούν τις εκλογές ακόμα για αν χρειαστεί να φτιάξουν ένα νέο κόμμα. Έτσι αναλύω εγώ, έτσι καταλαβαίνω την κατάσταση, ναι, και δεν νομίζω ότι είμαι μακριά από την πραγματικότητα.
0: Εγώ πάλι δεν πιστεύω ότι πρόσωπα όπως ο Νίκος Παπάς, για παράδειγμα, κορυφαίος στελέχος του ΣΥΡΙΖΑ επί σειρά ετών, δεν θα βρεθεί τρόπος να είναι υποψήφιος στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση με κάποιο κόμμα. Αυτό λέω εγώ.
1: Το κόμμα θα μπορούσε
0: να είναι. Και μπορεί να λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ίδιος αυτό λέει, αυτό αφισανωθεί. Μπορεί και να μην λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, να λέγεται κάτι άλλο.
1: Αυτό ρωτήσαμε, γι' αυτό δεν απάντησε.
0: Ο ίδιος είπε ότι θεωρεί αδιανόητο να μην υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με κάποιο τρόπο, είτε με συνεργασία είτε μόνος του. Αυτό δεν είπε, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να μην αλλάζει τα λόγια του ανθρώπου. Αλλά και όχι μόνο ο κύριος Παπάς, και άλλα πρόσωπα, όπως η κυρία Ρένα Δούρου, για παράδειγμα, που λέγεται ότι δεν θα είναι στο εγχείρημα του κ. Τσίπρα. Για να μην πω και άλλα ονόματα τώρα, γιατί δεν είμαι και ειδικός στο ρεπορτάζ.
1: Υπάρχει ένα θέμα που είναι βασικό, παιδιά, και είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σημαντικό και μεγάλο. Ας το πω αλλιώς. Θυμάσαι εκείνη τη φράση του Καβάφη?
2: Ποια φράση?
1: Που λέγε, τουλάχιστον μην τον εξευτελίζει τον εαυτό σου. Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ας το καταλάβουν κάποιοι εκεί και τουλάχιστον να μην εξευτελίζουν τον εαυτό τους. Το χώρο τους τον
0: εξευτελίζουν. Εγώ θα πω, χωρίς να πω ονόματα, ότι τώρα έχουμε μπει και σε ένα τέτοιο σώζον εαυτό στο θήτο. Δηλαδή κάποιοι δουλεύουν μόνο για την πάρτη τους.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και το φαινόμενο της Βουλής με τους ανεξάρτητους που τρέχουν από εδώ να πάρουν θέση και από εκεί, νομίζω ευτελίζει τον κοινοβουλευτισμό. Κάνω λάθος?
0: Όχι, μωρέ, όχι. Και νομίζω και ο
1: κόσμος. Λέει, μα είναι, αυτό είναι το καθήκον, λέει, του κάθε βουλευτή να επανεκλεγεί. Ο πάτερ, γιατί είναι το βασικό πρόταγμα?
0: Ο πλανήτης, η γη,
1: Ελλάδα. Να επανεκλεγεί, δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
0: Σωστό. Είναι σαν αυτό που θυμάστε το βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία που είχε πει: μα είναι δυνατόν να υπάρχει βουλή χωρίς καμαλή?
1: Ναι.
0: Τι λες, ρε φίλε, σοβαρά?
1: Υπάρχει βουλή χωρίς οποιονδήποτε.
0: Αυτό. Μπορεί να είναι χωρίς οποιονδήποτε ακριβώς. Ναι.
1: Την Τρίτη που θα παρουσιάζει το κόμμα του Τσίπρας, ο Κώστας Καραμαλής θα ομιλήσει, παρουσίαζε βιβλίο. Νομίζω ότι είναι Αρβανιτόπουλος φίλης, Κωνσταντίνος φίλης Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, η συγγραφής. Και εκεί θα έχουμε την πρώτη πλατφόρμα μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και ο κ.
1: Καλπαδάκης,
0: ο οποίος ήταν, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, στην Αυστρία είναι, που είναι,
1: στη Βιέννη,
0: διπλωματικός σύμβουλος επί σειρά ετών κυρίου Τσίπρα, και νομίζω ακόμα διατηρεί μια καλή επικοινωνία μαζί του.
1: Προφανώς θα διατηρεί, αλλά δεν είναι, είναι πια διπλωμάτης.
0: Ναι, είναι η δουλειά του αυτή. Συγγνώμη, λέει, εγώ το έκανα, άλλαξα τα γκαζάκια του καφέ στο μπαλκόνι, λέει ο Γιάννης. Σου έχω πει να προσέχεις όταν αλλάζεις τα γκαζάκια του καφέ. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σαρδανάπαλο. Εξής, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα, κύριε Αβραμίδη. Το θέμα δεν είναι μόνο υψηλές τιμές στα καύσιμα, αλλά πως ο κόσμος πλέον δεν βλέπει το τελειωμένο ούτε ανοιχτό ορίζοντα. Δεν υπάρχει ανοιχτός ορίζοντας. Λένε οι ειδικοί ότι το 2 ευρώ πλέον θα το βλέπουμε τουλάχιστον το επόμενο εξάμηνο. Μη δούμε και το 2,5 στη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν εννοώ εδώ στην Αττική, εννοώ στις περιοχές που είναι απομακρυσμένες από την Αττική. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Θήμιο, στο φίλο μας το Φώτη από την Καβάλα, την όμορφη, την Κούκλα, το οποίο ισχύει, είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη. Αυτό που βρωμάει εκεί κάτω, λέει, είναι η πολιτική σύψη, βρώμα της πολιτικής και όλα τα υπόλοιπα. Την καλημέρα μου, καλημέρα Φώτη. Μην τα ισοπεδώνουμε κιόλα εσύ, Φώτη, όμως, δηλαδή, δεν είναι όλα τα πράγματα. Δεν είναι όλη η πολιτική έτσι, δεν είναι όλη η πολιτική και
1: όλη
0: η πολιτική.
1: Δεν είπα ότι είναι όλη. Λέει ότι υπάρχει μια σύψη.
0: Ρε Σωτήρη και Βασίλη, πέστε, λέει, και μια αλήθεια, λέει ο Τάκης για την Κίνα, λέει. Και λέει στον τάφο του Σιμίτη γιατί δεν έχει σταυρό. Δεν το ξέρω αυτό που λες. Τι εννοείς τώρα?
1: Να
0: μην τιμήσουμε λίγο τον κόσμο που μας στέλνει μηνύματα.
1: Δεν κάνω αυτό. Λέω, σχολιάζω το δεν έχει σταυρό.
0: Είναι και εγώ έτσι το σχολιάζω για εσένα πάντως.
1: Γι' αυτό λέω. Εντάξει,
0: συμφωνώ με το σχολιασμό σου, θέλω να σου πω. Λοιπόν.
1: Κάτι πρέπει να το πούμε. Ότι αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό χθες ο Στέφανος Κασελάκης για παράβαση του νόμου.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό το πρώτο νέο εισαγγελέα.
0: Για το Ποθενέσκες, δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Αθώθηκε ο κ. Κασελάκης στο θέμα του Ποθενέσκες και σε δεύτερο βαθμό, σωστά. Λοιπόν, καλημέρα σας. Λέει ο κύριος 13-0, έχει πληθεί στις τένες του Σιλουάμ και βγαίνει καθαρός και άσπυλος. Είναι εκλεγμένος και βασιλτώσει, έχει δώσει απαντήσεις στο θέμα αυτό. Δεν τον ρωτάμε κάθε φορά για αυτήν την ιστορία, τον έχουμε ρωτήσει 100 φορές όταν έχει έρθει εδώ. Τον ρωτάμε για αυτά που γίνονται τώρα πια, γιατί θα έχουν σημασία. Ο καθένας έχει κρυθεί, έχει την ιστορία του και τον κόσμο που είναι μαζί του και τον κόσμο που είναι απέναντί του. Καλημέρα στη φίλη μας την Ευγενία, για τον κύριο Παπά που στήριξε τον Κασελάκη, τι πρέπει να ισχύσει. Ξέρεις, πολλοί στήριξαν τον κύριο Κασελάκη στην πορεία και μετά φύγανε. Πολύ γρήγορα.
1: Πολύ αργά.
0: Και άλλοι πολύ αργά.
1: Άλλοι πήγαν μαζί του στο άλλο κόμμα και φύγανε μετά.
0: Εντάξει,
1: και άλλοι περιμένουν
0: λέω
1: ακόμα και από τη θέση του αντιπροέδρου στο κόμμα αυτό να τους ανοίξει την πόρτα η Χαριλάου Τρικούπη.
0: Α, η κυρία Τζάγκρη λες, ναι.
1: Λέω ψέματα.
0: Θα την ανοίξει την πόρτα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Έχει μεγάλη δύναμη στην Μπέλα, λέει. Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα είναι στην Μπέλα.
0: Όχι, αλλά αν εξασφαλίσει ότι στην Μπέλα θα πάρετε τα ψηφαλάκια μου, βάλτε με στην Αθήνα. Προεδρεύει στην Αθήνα.
1: Ναι, αυτό λέω. Μπορεί να υπάρχουν σε κόμματα στελέχη, κορυφαία που περιμένουν. Γίνεται συζήτηση για το όνομά τους. Δεν ήμασταν εδώ. Θα λέγαμε, ας πούμε, εδώ και 3 μήνες, εδώ, στο ραδιόφωνο. Και θα λέγαμε ο Σκουρίς, δεν μου πω Ξενάκης, έτσι δεν έχει σημασία. Ο Κύρκος. Φεύγει και πηγαίνει σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Και το διαβάζουμε κάθε μέρα και έχει κάνει αυτό. Δεν θα τον ρώταγε ένας. Δεν τον φάνηκε να ρωτήσει, ρε αδερφέ, ισχύει αυτό, δεν ισχύει. Δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή ο πρόεδρος του κόμματος διαβάζει ότι θα του φύγει σε λίγο και το ξέρουν. Ξέρει και ο Φάρμαλος ποιοι θα του φύγουν. Και δεν εννοώ αυτούς που θέλουν να πάνε στον Τσίπρα, και που θέλουν να πάνε στη Χαριλάου Τρικούπη, έτσι. Το ξέρει ο άλλος. Αυτοί που ακούγεται το όνομά τους, αυτοί με στον πληθυντικό, με μικρονιώτα, δεν έχουν έτσι, την ευτυχία, ρε παιδί μου, να πούνε ρε παιδιά, εγώ έτσι ή αλλιώς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καλά φαινόμενα για τον κοινοβουλευτισμό αυτά. Συμφωνώ. Δεν είναι καθόλου καλά φαινόμενα, έτσι.
0: Δείχνουν, τα βλέπει και ο άλλος. Τυχοδιοκτισμό.
1: Ναι. Έτσι, τα βλέπει και ο άλλος και σου λέει, άντε, τι θα σου πω, τι είστε.
0: Δείχνουν τυχοδιοκτισμό. Το είπα κομψά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, την καλημέρα, με ηγέτη, καλή δυνάμη. Φίλε Ξενάκη, φίλε Σκουρή. Αν ο Τσίπρας πάρει και μόνο έναν, λέει, από το ΣΥΡΙΖΑ, λέει, θα μπει στις εκλογές. Λέει, αυτή λέει που το φάγανε, λέει, είναι κιόλας μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι σε ένα βαθμό κάπως έτσι σκέφτεται και ο κύριος Τσίπρας για ένα κομμάτι, όχι όλο το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αν καλά καταλαβαίνω, ναι, και εκεί θα γίνει το εξής. Ο κύριος Τσίπρας θα ξεκινήσει με απολύτως νέα πρόσωπα.
0: No.
1: Τα οποία θα δοκιμαστούν κιόλας. Άλλα με αυτά θα είναι καλά, άλλα θα κάνουν λάθη, άλλα θα βγαίνουν στις τηλεοράσεις και θα πούν και κοτσάνα, άπειρα θα, στελέχη θα είναι. Μην περιμένετε δηλαδή να δείτε με το καλημέρα παιδιά καινούργια που δεν τα ξέρει η μάνα τους εδώ στην Αθήνα να εμφανιστούν και να είναι φωστήρες. Πιθανόν κάποιος να είναι και φωστήρας. Σιγά σιγά θα παίρνει και άλλους.
0: No.
1: Και στην πορεία προς τις εκλογές θα πάρει και άλλους από το παλιό του πολιτικό σύστημα. Αλλά και εγώ πιστεύω ότι δεν έχει νόημα αν δεν ανανεωθεί και αν είναι όπως λέω στο Τύρι, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ με άλλο όνομα, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Θα είναι βαρύδια πίστευτα.
0: Δεν είναι χαζός ο Τσίπρας. Καταλαβαίνετε, αν παρουσιάσει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, πιθανόν θα πάρει ένα ποσοστό αξιοπρεπές, αλλά δεν του φτάνει για να κάνει αυτό που θέλει, να κυβερνήσει ξανά, γιατί αυτό θέλει.
1: Ούτε διψήφιος δεν θα είναι σε αυτή την περίπτωση. Τώρα να είμαστε δίκοι.
0: Ευγενία λέει αυτοκριτική, λέει, θα κάνει και ο Παπάς. Νομίζω ότι έκανε αυτοκριτική για τα λάθη που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι για προσωπική αυτοκριτική, έκανε αυτοκριτική για τα λάθη που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς να ξέρει τον εαυτό του από το 19 και μετά, είπε από το 23 και μετά, λέει, τα λάθη του.
1: Να πω κάτι, ναι, παιδιά, τώρα για την εθελοντική και οτιδήποτε. Ναι. Φάει μια πολύ μικρή μερίδα πια κόσμου και στελεχών.
0: Έτσι.
1: Να είμαστε δίκαιοι, έτσι, και αφιερώνουμε και πολύ χρόνο, όμως γιατί είναι στο επίκεντρο της, αυτό που γίνεται σήμερα για την ανασύνδεση του πολιτικού συστήματος. Γι' αυτό το αφιερώνουμε.
0: Ναι.
1: Αν ήταν ακόμα με 3,5%, 2,5-5%,
0: ναι,
1: δεν θα αφιερώνουμε καθόλου χρόνο.
0: Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι κάνει. Περιμένουν οι δημοσκόποι. Μια εβδομάδα ακόμα, είπανε, να γίνουν οι ανακοινώσεις αύριο από την κυρία Καριστιανού, η οποία έχει μια έντονη σύγκρουση με τον κύριο Καραχάλιο. Μηνύσεις και τέτοια έχουν. Λοιπόν, και την Τρίτη με το καλό από τον Αλέξη Τσίπρα, εκεί στο Θησίο κατά τη σκιά της Ακροπόλεως, και αμέσως μετά θα μετρήσουν. Και πια θα μπορούν να μετρήσουν κόμματα κανονικά. Γιατί ο κ. Τσίπρας, από ό,τι κατάλαβα, θα ανακοινώσει και όνομα και σήμα και τα πάντα.
1: Σωστά.
0: Και η κυρία Καριστιανού, φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο θα κάνει αύριο.
1: Σωστά.
0: Άρα πλέον θα μετριούνται κανονικότατα στις δημοσκοπήσεις. Και νομίζω ότι εκείνες. Ναι, πες το πες.
1: Λίγο πιο συμπληρωμένα.
0: Πες βεβαίως.
1: Και τις προηγούμενες μέρες από αύριο μεθαύριο οι εταιρείες θα μετρούν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να δουν τι ήταν πριν. Το πριν και μετά που λέγαμε, που δείχνουν σε μια φωτογραφία. Στο Bobby Light που πήγε, θυμάσαι που λέγε, πώς το λέγε. Πριν και μετά.
0: Πριν και μετά, και μάλιστα στην αρχή διαλέγανε πολύ. Δεν λέω για τη συγκεκριμένη εταιρεία εδώ, γιατί μπορεί να υπάρχει
1: κιόλας. Για να κάνουν τις συγκρίσεις.
0: Διαλέγανε και γνωστά πρόσωπα τηλεοπτικά. Και κάποια στιγμή αποφασίσαν να μην διαλέγουν τηλεοπτικά γνωστά, ξέρεις γιατί.
1: Τι.
0: Γιατί πολλά από αυτά τα πρόσωπα ήταν πριν έτσι, μετά γίνονταν μια χαρά
1: και μετά
0: ξαναγίνονταν έτσι. Αλλά το δημόσιο πρόσωπο το ξανά βλέπεις μετά, κατάλαβες.
1: Ναι,
0: έτσι είπα, διότι πλέον η διαφήμιση αυτή θα γίνεται με ανώνυμους, όχι με επώνυμους που χάνονται.
1: Διαφημιστικός λοιπόν, χρόνος και διάλειμμα για να πάμε μετά στον κύριο Γιώργο Φλωρίδη.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που λέει για τον κύριο Τσίπρα, καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο. Τι δεν καταλαβαίνεις, ρε φίλε, είναι πολλά τα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Μια επιδότηση είναι για ένα χρόνο. Δεν είναι για παραπάνω νομίζω. Η παγώνα λέει, η σιωμή έρχεται, η οσμή έρχεται από τα ενεργοποιημένα ρήγματα 4,3 ρήκτερ στην Ίδρα και Τύρναβο, λέει, και είναι η αρχή. Εντάξει, τι να πω τώρα. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι και αυτό. Καλημέρα στον Τόλι. Χαιρετώ την κυβέρνηση που κρατάει τη βενζίνη κάτω από τα 3 ευρώ. Δεν είναι μια επιτυχία
1: αυτή. Έχουμε σκεφτεί.
0: Καλημέρα και στον Κώστα από την Ανατολική Αττική. Οι νέες πιθανοπινακίδες που θα τοποθετηθούν στα νότια προάστια της Αττικής και έχει ένα απαγορεύεται το. Ξέρεις ποιος,
1: ναι, ναι.
0: Ο εξαρισμός. Ναι, ναι, ναι, αυτό να το πω έτσι. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Βρίσκεσαι στην περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, είναι, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο κοσμοτέ.gr και Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr. Κύριε Κύρκο, Intermission.
3: Τελικά, ρε παιδιά, πρέπει να είμαστε η μοναδική αφρικανική χώρα στον κόσμο με λευκούς κατοίκους.

0: Axe FM 93,4. Τα λέει όλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.

0: έρχεται. Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 24 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis Αιγύπτου Α3 και Αμερικής Μαρίνα Πάτρας.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 και πάμε για τη τηλεφωνική μας γραμμή. Ένας από τους ακροατές μας μας έκανε τη χάρη να τηλεφωνήσει για να μας πει για ένα θέμα που υπάρχει στον Κηφισό. Ο κύριος Παναγιώτης είναι οδηγός.
4: Καλημέρα, Κηφισός, καλημέρα.
3: Το ρεύμα της Καθόδου προς Πειραιά, αν καταλαβαίνω καλά. Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά. Στο ρεύμα προς Πειραιά, στην δεξιά και μεσαία λωρίδα, υπάρχει ένας σημάντας με το μεταλλικό στοιχείο επάνω του. Είναι ακριβώς στο ύψος του ΚΤΕΛ, απέναντι έχει μια αντιπροσωπεία καινούριων αυτοκινήτων.
3: Ναι.
5: Γνωρίζετε.
3: Τη θυμάμαι, μεγάλη, γαλλικό.
5: Είναι μπροστά από την αντιπροσωπεία. Είναι μεταξύ δεξιάς και μεσαίας. Έχει απλωθεί, έχει από κάποιο φορτηγό θα έχει πέσει
3: πάνω.
5: Η μάντα με το μεταλλικό στοιχείο.
3: Μάλιστα.
5: Ο ίδιος που σφίγγουν τα φορτηγά, αυτό σας λέω που έχει
3: πει. Κατάλαβα. Και είναι μέσα στον δρόμο.
5: Ναι, είναι στη μέση του δρόμου. Επειδή έχει το γάντζο, μην το πατήσει κανένας που μας ακούει και πάθει λάσκο ή χτυπήσει κάτι.
3: Η μηχανή, έτσι, που είναι ακόμα χειρότερα.
5: Σωστά.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
4: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, στην τροχή ακούνε, το γνωρίζουμε. Στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος των ΚΤΕΛ. Από το ρεστά γραφείο στα ύψη μιας πολύ γνωστής αντιπροσωπείας αυτοκινήτων. Ξέρω ποια είναι αυτή που λέει. Λοιπόν, ένα σημάντας με ένα γάντζο στη μέση, λέει, μέσα στη μέση του της λεωφόρου Κηφισού. Οπότε ας πάει, κάποιος να το μαζέψει εκεί. Να είστε καλά. Θέλουμε τις τέτοιες παρεμβάσεις, να βοηθάμε κι εμείς όσο μπορούμε. Να διαβάσω και ένα μήνυμα για τυχείο πριν πάμε στο καλεσμένο μας. Λοιπόν, μας λένε οι φίλοι μας, κυρία Λιφερεπούλου, μας στέλνει μήνυμα επειδή ακούει ότι όλα τα μηνύματα προχωρούν για τυχείο. Και λέει, οι Χιώτες είναι νησί πολλών ναυτικών. Οι περισσότεροι ντόπιοι κάτοικοι συμπαθούν τα παιδιά που σπουδάζουν εκεί, υπηρετούν εκεί. Η ατυχία των φοιτητών αυτών είναι ότι δεν προέρχονται από ντόπιες οικογένειες. Οπότε δεν τους λαμβάνουν υπόψη ντόπιοι βουλευτές ή άλλοι τοπικοί άρχοντες. Συνεχίζεται να τα στηρίζεται για τη συγκοινωνία που χρειάζεται να μετακινούνται, έτσι στηρίζεται και τις οικογένειές τους. Σε λίγο θα συμπληρώσουν Ισπανίες νέοι φοιτητές για τις όποιες σχολές Βορείου Αιγαίου που εδρεύουν εκεί. Καταλαβές. Επειδή δεν είναι ντόπιοι και δεν ψηφίζουν εκεί, δεν ασχολούνται ιδιαίτερα.
4: Ναι, και επειδή εμείς λέμε, εγώ κυρίως δηλαδή, λέμε στους βουλευτές παιδιά και στον Δήμαρχο πρώτα απ' όλα, γιατί εμείς φωνάζουμε, αλλά πολύ.
3: Δεν έχω παιδί που σπουδάζει εκεί, αλλά φέτος δίνει πανελλήνιες το δεύτερο παιδί μου, θα το λάβουν υπόψη αρνητικά για το νησί της Χίου. Ορίστε, να το βλέπεις, να το. Λοιπόν,
4: Γιώργος Φλωρίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή, Υπουργός Δικαιοσύνης.
3: Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
6: Καλή σας μέρα.
4: Πάμε λίγο, γιατί για πολιτικά σας βγάλαμε κυρίως να συζητήσουμε σήμερα, αλλά όντως χθες είχατε επιστολή από την κυρία Κοβέση
3: για το θέμα.
4: Ενόχληση.
3: Και την τροπολογία αυτή για το τρίμηνο.
6: Υπήρξε μια επικοινωνία του Υπουργείου με τους εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που αποσαφηνίστηκε ήταν ότι υπήρχε μια αμφιβολία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αν με τη διάταξη αυτή που ψηφίζαμε για να επισπεύδονται οι δικαστικές υποθέσεις των πολιτικών προσώπων αφαιρούσαμε ανακριτικές αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό ξεκαθαρίστηκε ότι δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση. Εγώ έκανα μία νομοτεχνική βελτίωση, όπως τη λέμε, στη σχετική διάταξη για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία και κατέθεσα ερμηνευτική δήλωση στη Βουλή έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δηλαδή ότι οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως είναι στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και στην ελληνική νομοθεσία που έχει ενσωματώσει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, παραμένουν ακέραιες. Επομένως το θέμα αυτό λύθηκε έτσι νομίζω. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα εκεί.
4: Να ρωτήσω μόνο κάτι εγώ, επειδή δεν το έχω καταλάβει. Είχα ακούσει ότι σε τυχόν δικαστήριο που θα υπάρχει θα είναι εισαγγελέας μέλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην έδρα, και αυτό εξακολουθεί και ισχύει.
6: Ασφαλώς ναι.
4: Ναι.
6: Ασφαλώς ναι. Απλώς όταν έχουμε κακουργήματα και έχουμε ανάκριση, εκεί έχεις ανακριτή από ότι δεν υπάρχει Ευρωπαίος ανακριτής. Mm-hmm. Είναι στην κανονική διαδικασία. Απλώς αυτό που προσδιορίζεται στον κανονισμό είναι ότι οι ανακριτικές πράξεις κατά βάση διενεργούνται από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Mm-hmm.
4: Τώρα ακόμα κάτι κύριε Υπουργέ, υπάρχει μια κριτική η οποία λέει, ρε παιδιά συγγνώμη, και εδώ οι πολιτικοί να τελειώνουν σε 6 μήνες, σε 4 μήνες, σε 2 μήνες, οι κακόμεροι πολίτες που θέλουν τόσα χρόνια, γιατί και εδώ ευνοϊκή μεταχείριση, την ακούσατε φαντάζομαι αυτή την κριτική. Θα πεις ο βουλευτής πρέπει να δει να κατέβει, θα σου πω και εγώ πρέπει να λύσω το πρόβλημα που έχω, το χωράφι μου, το σπίτι μου, το διαζύγιο, ξέρω εγώ τι μπορεί να γίνει ο καθένας.
3: Μια φορολογική ενημερότητα κάτι.
4: Ναι.
6: Πρώτον, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει πολίτης που να μην θέλει υποθέσεις των πολιτικών να έχουν γρήγορη δικαστική εκαθάριση, ας το πούμε έτσι. Γιατί αυτό οι πολίτες γνωρίζουν ότι έχει σχέση με τη λειτουργία της δημοκρατίας, και επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους πολίτες να ξέρουν τι συμβαίνει με τους πολιτικούς τους οποίους έχουν αναθέσει την τύχη της χώρας στα χέρια τους.
3: Τα,
6: ένα. Το δεύτερο είναι το εξής. Το ποινικό μας σύστημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σωστά σε άλλες υποθέσεις έχει ειδικές προβλέψεις, ας πούμε στα οικονομικά εγκλήματα ή στα εγκλήματα διαφθοράς, από όποιον και αν τελούνται, εκεί υπάρχουν οι προθεσμίες έτσι ώστε οι υποθέσεις αυτές να καθαρίζονται γρήγορα και να οδηγούνται στο δικαστήριο. Κατά συνέπεια δεν είναι καινούριο αυτό που συμβαίνει με τους πολιτικούς τώρα, όμως αυτό αφορά τη λειτουργία της ίδιας της δημοκρατίας, δηλαδή σε σχέση με τους αντιπροσώπους του έθνους. Άρα είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν οι υποθέσεις να τελειώνουν γρήγορα. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα το τι γίνεται για τους πολίτες, θέλω να πω ότι όλη η αλλαγή που κάναμε στο ποινικό σύστημα της χώρας με την αύξηση των δικαστηρίων που δικάζουν τις ποινικές υποθέσεις, λόγω του ότι αυξήσαμε τους δικαστές κατά πολύ με την ενσωμάτωση των ειρηνοδικών, αυτό σημαίνει ότι και εκεί έχουμε μεγάλη επιτάχυνση. Ας πούμε, στο πρωτοδικείο της Αθήνας που είναι οι πιο βαριές υποθέσεις, διαχωρίσαμε για πρώτη φορά το πρωτοδικείο σε ποινικό τμήμα και αστικό τμήμα, που σημαίνει ότι οι δικαστές, περίπου 200 που υπηρετούν στο ποινικό τμήμα, υπηρετούν αποκλειστικά στο ποινικό τμήμα. Δεν φορτώνονται και άλλες υποθέσεις. Άρα λοιπόν και εκεί τα πράγματα προχωράνε γρήγορα. Όπως επίσης από το Σεπτέμβριο, επειδή αυξήσαμε τις θέσεις των εφετών, θα δημιουργήσουμε ξεχωριστό ποινικό τμήμα και στο εφετείο της Αθήνας και στο εφετείο της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε οι εφέτες που θα ασχολούνται με τις ποινικές υποθέσεις να ασχολούνται μόνο με αυτές. Άρα η πρόνοια είναι συνολικά και για τους Έλληνες πολίτες.
4: Άλλο ένα θέμα που δημιουργήθηκε τώρα με την άρνηση του κυρίου Τζαβέλα να εμφανιστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με τις αντιδράσεις εννοώ της αντιπολίτευσης, κύριε Υπουργέ, λέει ότι οι λόγοι συνταγματικής τάξεως το επιβάλλουν. Υπάρχουν τέτοιοι λόγοι συνταγματικής τάξεως? Δεν σας ζητώ να πάρετε θέση επί της ουσίας.
6: Θα πάρω.
4: Ναι.
6: Θα πάρω γιατί εγώ δεν μασάω τα λόγια μου, κύριε Σκουρή. Θα πάρω. Να σας πω εδώ τι γίνεται. Ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει κλίση δημόσιων λειτουργών κτλ. Για τους οποίους την καθιστά υποχρεωτική. Παρακάτω λέει ότι μπορεί να καλεί και τις ηγεσίες των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, αλλά βεβαίως δεν επαναλαμβάνει ότι αυτή καθίσταται υποχρεωτική. Προσέξτε εδώ τώρα τι έχουμε. Η αίτηση που κατατέθηκε νομίζω από το ΠΑΣΟΚ και πρέπει να συνυπογράφουν και οι άλλοι, λέει ότι καλούμε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να τον ρωτήσουμε για το πώς ζητήματα οργάνωσης της ελληνικής δικαιοσύνης. Προσέξτε, τους ήρθε τώρα να καλέσουν τον εισαγγελέα, ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία ένα μήνα σε ένα μήνα, να συζητήσουν προβλήματα της ελληνικής δικαιοσύνης. Ο εισαγγελέας τι τους λέει? Τους λέει ότι αυτό το οποίο επιχειρείτε να κάνετε με βάση μία απόφαση της Ολομέλειας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου του 2011, νομίζω, είναι ευθέως αντισυνταγματικό, με την έννοια ότι είναι αδιανόητο μία αρχή όπως είναι ανεξάρτητη η Βουλή των Ελλήνων να καλεί την ανεξάρτητη δικαστική εξουσία να την ελέγξει. Δηλαδή, έλα εδώ να μου πεις γιατί έβγαλες αυτή την απόφαση. Προσέξτε τώρα. ενώ κάνανε αυτή την πονηρή διατύπωση για να καλέσουν τον εισαγγελέα δήθεν για να συζητήσουν για θέματα της ελληνικής δικαιοσύνης, αφού τις προηγούμενες μέρες τον βρίζανε, γιατί δεν έβγαλε την υπόθεση από το αρχείο. Πρόσεξε τώρα, προσέξτε τώρα, με συγχωρείτε. Εχθές, όταν, δεν ξέρω με ποιο τρόπο έγινε γνωστή η... Προφανώς κανονικά η επιστολή που έστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγκου, με την οποία αρνούνταν να πάει,
3: ναι,
6: βγάζει ανακοίνωση στο ΠΑΣΟΚ και τι λέει: η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγκου, διαβάζω κατά λέξη, κυρίου Τζαβέλα, να αρνηθεί να προσέλθει ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, είναι ενδεικτική, προσέξτε, της αδυναμίας του να αιτιολογήσει την απόφαση του να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Δηλαδή οι άνθρωποι καρφώθηκαν μόνοι τους. Είπανε ότι αυτό που γράψαμε στην απόφαση για να σε καλέσουμε δήθεν να συζητήσουμε θέματα ελληνικής δικαιοσύνης, τελικά δεν ήταν αυτό. Ήταν να σε φωνάξουμε, να μας εξηγήσεις γιατί ως δικαστής πήρες αυτή την απόφαση. Και εδώ φανερώθηκαν οι άνθρωποι.
3: Άρα,
6: ότι
3: άρα
6: θέλουν να καλέσουν ανώτατο δικαστικό λειτουργό να τον ελέγξουν γιατί πήρε αυτή την απόφαση. Αυτό καταλαβαίνετε γιατί συνταγματική εκτροπή μιλάμε. Δηλαδή, εάν σε κάποιους βουλευτές δεν αρέσουν κάποιες δικαστικές αποφάσεις, θα καλούν τους δικαστές και θα τους λένε: για πες μου εσύ, κυρία μου, γιατί πήρες αυτή την απόφαση.
3: Mm.
6: Εδώ αυτό έχουμε.
4: Μιλάτε,
6: καρφώθηκαν μόνοι τους.
4: Μιλάτε με βαριά φράση, συνταγματική εκτροπή.
6: Κανονικότατη όμως.
3: Υπάρχει προηγούμενο σε αυτό, υπάρχει προηγούμενο άρνησης δικαστικού να εμφανιστεί σε
6: αυτήν την εκτροπή. Πάρα πολλές. Ναι. Από την υπόθεση από το 2011, νομίζω η υπόθεση του κυρίου Τέντε ήταν τότε.
3: Ναι.
6: Και πριν από δύο χρόνια ήταν που κάλεσαν την κυρία Αδηλίνη πάλι.
3: Α, αυτό είναι η κυρία Αδηλίνη, το θυμήθηκα.
6: Ναι, ναι, ναι. Συνεχώς. Και βεβαίως, εδώ τι γίνεται. Γι' αυτό σας λέω, εδώ ακολουθήθηκε μια πονηριά, η οποία έλεγε: έλα να συζητήσουμε για θέματα δικαιοσύνης. Και τώρα καρφώνονται μόνοι της που λένε ότι δεν σε θέλαμε να συζητήσουμε για θέματα δικαιοσύνης, αλλά να σε ελέγξουμε γιατί πήρες αυτή τη δικαστική απόφαση, προσέξτε. Άρα λοιπόν, για φανταστείτε, όχι συνταγματική εκτροπή, και εγώ δεν ξέρω γιατί μιλάμε εδώ πέρα.
3: Μάλιστα.
6: Για φανταστείτε παρακαλώ την εικόνα. Κάθε φορά που κάποιοι βουλευτές ή κάποια κόμματα δεν τους αρέσει μία απόφαση οποιοδήποτε δικαστηρίο της χώρας ή οποιοδήποτε, θα φωνάζουν τους δικαστές εκεί και θα τους λένε για πείτε μας.
4: Καταλαβαίνετε το να χαρακτηρίζετε συνταγματική εκτροπή την πρόσκληση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγκου, θα δεχτείτε πολύ κριτική.
6: Συνταγματική εκτροπή είναι,
4: ναι,
6: είναι όταν, για να ξεκαθαρίσουμε, ναι, τι γίνεται, το ότι στέλνετε μία πρόσκληση μέχρι εκείνο το σημείο δεν έχω θέμα. Όταν η πρόσκληση όμως τελικά αποκαλύπτεται ότι γίνεται, αποκαλύπτεται με ανακοίνωση των ιδίων που στείλαν την πρόσκληση, ότι τον καλούν να τον ελέγξουν για δικαστική απόφαση που πήρε, αυτό είναι εκτροπή κανονικότατη. Κανονικότατη.
4: Μάλιστα. Ναι, αλλά την άρχισε την είχε πριν από αυτή την ανακοίνωση. Αυτό θέλω να πω.
6: Όχι, με συγχωρείτε. Η άρνηση του εισαγγελέα, αν τη διαβάσει κανένας, κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως τεκμηριωμένη. Διότι το πατάει σε προηγούμενη, επαναλαμβάνω, απόφαση ολομέλειας εισαγγελίας του 2011. Δεν
3: και λέει ουσιαστικά ότι είναι σύγκρουση εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας που δεν πρέπει να εμπλέκεται η μία στην άλλη. Νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας που είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη.
6: Αυτό λέει. Και ισοϊψής. Δεν υπερέχει η μία της
4: άλλης.
6: Η μία νομοθετεί, η άλλη εφαρμόζει,
3: ναι,
6: και έχει από το 1909, δόξα τω Θεώ η Ελλάδα, την διαδικασία του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Ίσως η χώρα μας είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη από το 1909 που έχει Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για τους ελέγχους των δικαστών, για τους διορισμούς των δικαστών, για τα πειθαρχικά τους, για τις προαγωγές τους, για τις τοποθετήσεις τους, για τα πάντα, χωρίς να μπορεί να παρέμβει η εκτελεστική εξουσία και κανένας άλλος. Ευτυχώς.
4: Τώρα, λοιπόν, μιας και αναφερθήκατε με τέτοια κριτική στο ΠΑΣΟΚ, ήθελα λίγο να... πώς κρίνετε την αντιπολιτευτική του τακτική σήμερα, κύριε Φλωρίδη. Και αυτή η δύσκολη ερώτηση, με την έννοια ότι προέρχεστε από εκεί, είστε υπουργός δικαιοσύνης, αλλά ταυτόχρονα είστε και πολιτικό πρόσωπο που, όπως είπατε πριν, δεν μασάτε τα λόγια σας.
6: Ναι, δεν το λέω εγώ, φαντάζομαι ότι είναι γνωστό. Δείτε λίγο. Έχω πει αρκετές φορές ότι το ΠΑΣΟΚ εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι σε μία αδιέξοδη πορεία. Δηλαδή είναι σε μία πορεία η οποία δεν είναι συμβατή με τη φυσιογνωμία ενός κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης ή ενός κόμματος το οποίο κυβέρνησε για πάρα πολλά χρόνια την Ελλάδα. Δηλαδή που είναι ένα ιστορικό κόμμα για την Ελλάδα. Δεν είναι συμβατή. οι συμπεριφορές του πάρα πολλές φορές που σύρεται πίσω από ακραίες στάσεις άλλων περιφερειακών κομμάτων, το καθιστούν και αυτό δυστυχώς ένα κόμμα που δεν θέλει να ασκήσει τα καθήκοντά του ως κυβερνητικό κόμμα. Κυβερνητικό κόμμα σημαίνει, δηλαδή κόμμα με προοπτική διακυβέρνησης, ότι ασχολείται κατά βάση, πρωτίστως και κυρίως, με τα προβλήματα που έχει ο ελληνικός λαός. Και πάνω σε αυτά προβάλλει την εναλλακτική σου πρόταση απέναντι σε μια κυβέρνηση την οποία δικαιούσε να κατηγορήσει ότι δεν τα καταφέρνει. Ναι. Όταν όμως δεν το κάνεις αυτό και ασχολείσαι με κάτι περιφερειακές περιπτώσεις και μάλιστα με ακραίο τρόπο, χρησιμοποιείς ας πούμε μια φρασεολογία που είναι των κομμάτων των άκρων. Δηλαδή η κυβέρνηση εκλεγμένη είναι συμμορία, είναι εγκληματική οργάνωση, είναι αυτό, είναι εκείνο. Αυτό δεν ταιριάζει ούτε με την ιστορία, αλλά ούτε και με τις αντιλήψεις που έχουν οι άνθρωποι που ακόμα ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό λέω ότι...
4: Σε αυτό το θέμα, με ένα πρόσωπο που ξέρω ότι συνδέεται και με φιλική σχέση και εννοώ την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, μιλώντας προχθές, έκανε μια δήλωση που προσωπικά την ανέδειξα, τη θεωρώ θέμα, και το λέω μόταμο, διαβάζω τι ακριβώς λέει. Ξεκαθάρισε ότι ο πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία. Χαρακτήρισε αυτοκτονία η εξωματική αντιπολίτευση, τα λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση, και ταυτόχρονα τόνισε ότι οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση. Θα ήθελα να πω μια δήλωση που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
6: Ναι, εγώ δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό με την έννοια ότι αφορά μία άποψη που εξελίσσεται μέσα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ από τις πολλές, οι οποίες κάθε μέρα ας πούμε βλέπουμε ότι συγκρούονται μεταξύ τους, οι απόψεις εννοώ. Έτσι, οι κάποιοι λένε με τίποτα, κάποιοι λένε θα το δούμε, κάποιοι λένε από εδώ και από εκεί, το συνέδριο πήρε μια απόφαση, πήρε όλα αυτά. Εγώ μένω στο κεντρικό πρόβλημα που κατά την άποψή μου έχει το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ δεν συμπεριφέρεται ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης με προοπτική διακυβέρνηση. Προσπάθησα να εξηγήσω γιατί. Μες. Γιατί ο κόσμος έχει τα προβλήματά του, έχει τις δυσκολίες του. Αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή μεγάλη ταραχή γεωπολιτική στη γειτονιά μας. Πήρε φωτιά ο τόπος. Λοιπόν, έχουμε προβλήματα ακρίβειας. Έχουμε, πώς να σας πω, προβλήματα οικονομικής ανασφάλειας κάποιων οικογενειών. Ο κόσμος θέλει να δει τι λες για αυτά. Ωραία, λες η κυβέρνηση δεν τα καταφέρνει. Πες μου, διότι αυτή είναι η αποστολή σου, πώς θα τα καταφέρεις καλύτερα εσύ για να σε εμπιστευτώ. Όταν δεν το κάνεις αυτό, δηλαδή, για να το πούμε κύριε Σκουρή, με όρους πολιτικούς, και ένα κόμμα να μπορέσει να έχει προοπτική, χρειάζεται ηγεσία μεγάλη, πολιτική και προγραμματική πρόταση. Όταν αυτά λείπουν, δεν πάνε τα πράγματα.
4: Λείπει και ηγεσία, λείπει ο κύριος Ανδρουλάκης.
6: Μα δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει τη μισή αποδοχή από τους ψηφοφόρους που ψηφίζουν, που δηλώνουν ότι ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται εγώ να πω κάτι.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.
6: Καλή σας μέρα, γεια σας.
3: Μου αρέσει που εντυπωσιάστηκες που
4: είπες. Όντως δεν μασάει τα λόγια.
3: Μου αρέσει που εντυπωσιάστηκες που είπες για την τραυματική εκτροπή. Θέλω να πω ρε παιδί μου, γιατί το λέω. Γιατί οι λέξεις πια έχουν εξές. Είπε μόνος του. Οι λέξεις που έχουν συμμορία, εγκληματική συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Τη λέξη εκτροπή είναι πιο απαλή από τις λέξεις που έχουν χρησιμοποιήσει και κυβερνητικά στελέχη και στελέχη της αντιπολίτευση. Κάτι σαν πρόχειρο να βρω και έχω βρει τα τελευταία δύο χρόνια ατελείωτο να λέγεται.
4: Δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης που μιλάει για μια κλίση επιτροπής της Βουλής προς τον εισαγγελέα του Αριού Παύλου.
3: Συνταγματική εκτροπή. Θεσμική εκτροπή.
4: Θέλω να πω και βεβαίως εντυπωσιάστηκα και βεβαίως νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.
3: Εγώ ξέρετε, επειδή ακούω πια τόσο συχνά να χρησιμοποιείται αυτή η φρασιολογία στο δημόσιο λόγο και από πολύ ψηλά στελέχη, γι' αυτό δεν εντυπωσιάζουν πια. Εντάξει, μα περιπτώσει. Το δέχομαι. Είναι βαριά, ότι είναι βαριά δεν έχει καμία συζήτηση. Αλλά πια χρησιμοποιείται σχεδόν καθημερινά. Ακούς τις φράσεις όπως εγκληματική συμμορία, πώς το λένε, εκτροπή, όπως λες και εσύ, συνταγματική εκτροπή. Έτσι θα πάμε στις εκλογές. Μην έχεις καμία αμφιβολία. Καλό μου παιδί, κι αυτό. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για επίγουσες εργασίας, όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις, 11888.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο κανονίες και έρχεται τεχνικό στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Κρατάω και αυτά που είπε για το Πασό και τον κύριο Ντουμπλάκη και την κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Φλωρίδης. Δεν είναι για... έχουν και μια αξία και αυτά έτσι. Λοιπόν, πάμε.
7: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το ξενάκι.

0: Κατερίνα, που θα πατήσουμε πάνω σε αυτό το υπέροχο τραγούδι, αλλά έχουμε τον Θοδωρή Κολυδά μαζί μας, τον πολύ γνωστό μετριολόγο.
1: Για 6 λεπτά, οπότε στο πολύ σύντομο αυτό χρονικό διάστημα για 5
0: έχει
1: λεπτά.
0: Έχει κάνει μια ανάρτηση που μας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον σε σχέση με την οσμή τη χθεσινή. Θοδωρή, καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα, καλό πρωινό και στους ακροατές.
1: Για πες μας.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα αυτό το οποίο μπορώ να κάνω τουλάχιστον από τη μεριά του επαγγέλματός μου, χωρίς υποθέσεις άλλες και παρότι έχω γράψει βέβαια κάποια συμπεράσματα, στο καθαρά το μετεωρολογικό κομμάτι. Όταν λοιπόν είδαμε 12 παρά 20 να γίνεται αισθητή η οσμή αυτή από διάφορες περιοχές, πήρα λοιπόν τα στοιχεία σε κάθε περιοχή, ανάλογα με το στίγμα της περιοχής, είτε Νέα Σμύρνη, είτε κέντρο της Αθήνας και σε άλλες περιοχές, παρότι δεν φαίνεται συνεργασία αυτή, αλλά έβαλα 2 ενδεικτικά παραδείγματα και είπα να δω πώς ήταν οι τροχές των αερίων μαζών στην επιφάνεια, στα 10 μέτρα δηλαδή, αλλά και στα 100 μέτρα, στο λιγάκι πιο ανώτερο οριακό στρώμα στην ατμόσφαιρα, πώς ήταν 6 ώρες πριν. Οπότε το συμπέρασμα λοιπόν που βγήκε από αυτό ήταν ότι αυτές οι αερίες μάζες ακολούθησαν μία πορεία από τα νοτιοανατολικά προς τις περιοχές αυτές, είτε ήταν στη Νέα Σμύρνη, είτε στην Γαλιθέα, είτε στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό λοιπόν μας οδηγεί στο εξής συμπέρασμα, τουλάχιστον από μετεωρολογικής πλευράς, ότι η προέλευση αυτή ήταν ή από το θαλάσσιο είτε από το παράκτιο μέτωπο της Αττικής. Δηλαδή, ό,τι και αν προήλθε, από όπου και προήλθε αυτή η μυρωδιά, εφόσον λοιπόν έγινε η διάχυση αυτή στον αέρα, προήλθε από αυτές τις περιοχές. Αυτό είναι το μόνο. Τώρα από εκεί και μετά υπάρχουν άλλα στοιχεία τα οποία τα γράφω αναλυτικά και ο καθένας μπορεί να το δει στην προσωπική μας σελίδα στο kolidas.eu, αλλά έχει αναπαραχθεί από πάρα πολλά, είτε στο Twitter είτε στο Facebook, ότι από εκεί και μετά υπάρχουν πολλά συμπεράσματα που μπορούν να βγουν, πολύ διαφορετικές σκέψεις, δηλαδή έχουν εκφραστεί και εγώ το εκφράζω ότι υπάρχουν περιπτώσεις για να εξεταστεί αν μπορεί να είναι από φυτοπλακτών, αλλά μιλάμε για το Σαλονικό, μιλάμε για μια ανοιχτή περιοχή, δεν μιλάμε για, ας πούμε για παράδειγμα, όπως συμβαίνει σε άλλες περιοχές όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη και το 21 αλλά και το 23, όπου είχαμε περίπου ανάλογες τέτοιες περιπτώσεις, αλλά και ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση και ήταν εμφανέστατη και έδωσε μάλιστα άμεσα την εξέταση αυτή, την εξέταση του φαινόμενου, το Πανεπιστήμιο, και υπήρχε μια όντως τέτοια απόφαση. Και θυμίζω βέβαια, εδώ πρέπει να σας πω το εξής, γιατί δεν βρέθηκε καθόλου άκρη και πριν από 3 χρόνια, 16 Μαΐου του 23, εσείς είστε έμπειροι δημοσιογράφοι, μπορείτε να το διαπιστώσετε και να το δείτε, όπου και πάλι όλα τα μέσα ενημέρωσης και τα παραπολιτικά αλλά και άλλες τέτοιες είχαν γράψει για αυτή την περίεργη οσμή τότε που είχε κατακλείσει το λεκανοπέδιο πριν από 3 χρόνια. Αυτό μας οδηγεί στο εξής, ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, θα πρέπει να βρούμε κάποιους μηχανισμούς, πρώτα να έχουμε τα εργαλεία, πιστεύω τα έχουν όλα αυτά τα εργαλεία, δηλαδή το Ready, από το ΝΟΑ, από την Αμερικανική Μετρολογική Υπηρεσία που πήρα το εργαλείο, που το χρησιμοποίησα για τη διάχυση των ρήπων αυτών, υπάρχει και να δεις τις τροχιές, αλλά και τη γενικότερα τη διάχυση. Πρέπει να το δεις δηλαδή με 2 τέτοια. Και νομίζω ότι πολλοί ίσως και τώρα το έχουν τρέξει αναδρομικά να διαπιστώσουν αυτό το οποίο ανέφερα. Μέχρι εκεί εγώ σταματάω και ξέρω να σταματάω μέχρι εκεί. Τώρα τις άλλες τις υποθέσεις, τι να σας πω, είναι περισσότερο ειδικοί. Δηλαδή, λένε τώρα διάφοροι, λένε τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι είναι, ξέρω εγώ, το φυσικό αέριο ή το μεθάνιο, μα δεν μυρίζουν από ό,τι ξέρουμε, δηλαδή τα βασικά πράγματα της χημίας. Υπάρχουν και πιο ειδικοί, και βέβαια να σημειώσω το εξής, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως είχε συμβεί πριν από λίγα χρόνια, μετά το μάτι, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποιες ειδικές μετρήσεις χρωματογραφίας ή και αναλύσει εδάφους είχε κάνει ο Δημόκρατος, είχαν κάνει και άλλα εργαστήρια πιο εξειδικευμένες μετρήσεις και είχαν βγάλει κάποια αποτελέσματα. Από εκεί και μετά νομίζω
1: εδώ θα είμαστε, θα τα συζητήσουμε. Ευχαριστούμε, Θοδωρή.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, Θοδωρής Κολυδάς.
1: Δελτίο ειδήσεων, το αρτιότερο, Βασίλης Ντέτσικας, και αμέσως μετά είναι η Λιμπερακή.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu.
3: Κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες

0: και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει.
4: City in Action 2026, powered by Day.
5: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
6: Let's go.
4: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κι έλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Μίσης αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση, βρετανικός σταθμός πέθανε κατά λάθος τον βασιλιά Κάρολο, αφού ανακοίνωσε την είδηση ότι ο βασιλιάς Κάρολος δεν ζει. Το λάθος αποδόθηκε σε σφάλμα υπολογιστή, με τον διευθυντή του σταθμού να εκδίδει άμεσα ανακοίνωση εξηγώντας τι έχει συμβεί. Ενεργοποιήθηκε κατά λάθος, είπε, το πρωτόκολλο θάνατος μονάρχη, το οποίο διατηρούν σε ετοιμότητα όλοι οι βρετανικοί σταθμοί. Ζητούμε συγγνώμη από την αυτού μεγαλειότητα και από τους ακροατές μας για την αναστάτωση που προκλήθηκε κατά λίγη ανακοίνωση. Στα αθλητικά, καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό Άκτορ με το μέλλον του Εργίνο Ταμάν να βρίσκεται στον αέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τούρκος προπονητής θα συναντηθεί με τον ιδιοκτήτη της ομάδας αύριο, όπου θα αποφασιστεί η παρανομή ή μη στον πάγκο, με όλα τα ενδεχόμενα να βρίσκονται ανοιχτά.
2: Τα νέα των αγορών.
3: Άνοδος 0,63% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ανωδικές είναι οι τάσεις και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν ο Κώστας Γκόντζος και ο Διονύσης Βερβελές.

Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Παραπολιτικά είναι τα κομμένα στο 91 με Διονύση Βερβέλα και Κώστα Γκότζο στο μικρόφωνο προς το παρόν. Και με έχουν έρθει ο Διονύση, αφού λίγο πολύ επικαιρότητα δεν υπάρχει. Όποια υπάρχει την ξέρετε ήδη, δεν περιμένουμε.

τη μάθετε τέτοια ώρα. Λοιπόν, θα σας πω κάτι στο ξεκίνημα ως συνήθως. Έχουμε τη χαρά εδώ να θεωρούμε ότι κάνουμε μια εκπομπή που θα μπορούσε να ονομαστεί εκπομπή που δεν απευθύνεται στους ηλίθιους, εκπομπή που δεν δουλεύει τον κόσμο και μια εκπομπή που πριν πει οτιδήποτε τα βάζει πρώτα με τον εαυτό της. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πραγματικά πρέπει να θεωρείς, παιδί μου, αυτόν στον οποίο απευθύνεσαι πολύ κατωτά του επίπεδου, για να του μιλάς συνεχώς με τον ίδιο τρόπο για διαφορετικά πράγματα και για διαφορετικά πρόσωπα, αλλά τόσο πανομοιότυπα και τόσο αναμενόμενα. Λόγος φυσικά για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, τον οποίο φυσικά, αφού καμιά εβδομάδα πριν τον ξέραμε όλοι, και γι' αυτό περιγράφουμε και εκ του ασφαλούς τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο προπονητής, δηλαδή να είναι νέος, να είναι φιλόδοξος, να είναι εργατικός, γιατί αυτό ταιριάζει στον Παναθηναϊκό, μέχρι πότε τους ταιριάζει η εμπειρία κτλ. Τελικά ανακάλυψα ότι μια βασική αιτία στον Παναθηναϊκό που βοηθάει τόσο πολύ στο να κάνουν σωστές εκτιμήσεις είναι ο καιρός και γενικότερα η θερμοκρασία. Δηλαδή, αλλιώς δουλέψε έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, όταν έξω υπάρχει, είναι 15 βαθμοί, έχουν ξεκινήσει τα πρωτοβρόχια, περιμένεις να δροσίσει ο καιρός λίγο. Και αλλιώς βλέπεις τον ίδιο άνθρωπο όταν πια αρχίζουν και δουλεύουν τα air-condition. Δηλαδή έχει πάει 30 βαθμοί, κανείς ζέστη και όλα αυτά. Αλλιώς δεν μπορώ να βρω εξήγηση γενικά. Και για να μην λέω αερολογίες, αφήνω καταρχήν που όπως ακριβώς έγινε με τον Μπενίτεθ, που πριν ακόμα υπογράψει λέγανε αυτούς θέλει, αυτούς θα στηριχθεί, αυτούς δεν θέλει κλπ. Ήδη κυκλοφορήσανε, προσέξτε, για προπονητή που ακόμα δεν έχει φύγει, ο προπονητής που είναι τώρα. Έτσι, δεν έχει φύγει ακόμα. Αλλά λέμε, ο καινούργιος που θα έρθει, ποιους δεν θέλει. Δηλαδή, ο τύπος αυτός, ο Νέστρουπ, πριν έρθει εδώ, πριν μιλήσει τον Αλαφούζο, πριν υπογράψει, έχει μιλήσει με τους δημοσιογράφους και τους έχει πει αυτούς τους παίκτες δεν τους θέλω στην ομάδα. Αλλιώς δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγαίνει το δημοσίευμα. Αυτούς δεν θέλει ο Νέστρουπ. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός που το διαβάζει δεν αναρωτιέται αυτό το απλό πράγμα. Και που ξέρεις, φίλε, εσύ τι θέλει ο Νέστρουπ? Στόπε. Το είπε σε κάποιον, δηλαδή αυτός πριν έρθει είπε ποιους δεν θέλω, πριν υπογράψει. Προσέξτε όμως να δείτε την ωραία συνέχεια. Διαβάζω τώρα από το SDNA ένα άρθρο που αναδημοσιεύεται στο Manhouse, μάλλον το αναδημοσιεύεται το Manhouse. Λοιπόν, οι τρεις διαφορές που θα δούμε από τον Έστρουπ σε σχέση με τον Μπενίτεθ. Προσέξτε λίγο τώρα, γιατί καμιά φορά φταίω εγώ. Λοιπόν, εκ των πραγμάτων, λοιπόν, μας ενημερώνει το άρθρο, ο Νέστρουπ είναι πολύ πιο κοντά στο σύγχρονο way of thinking. Way of thinking. Ο Μπενίτεθ δεν ήταν κοντά στο σύγχρονο way of thinking, αφού φαντάζομαι το ξεπεράσαμε όλοι τι σημαίνει το way of thinking. Τέλος πάντων, πες από το ένα πτέσμα. Ο Μπενίτεθ είναι αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, προσέξτε κάτι, δεν μπορείς να διδάξεις ένα γέρικο σκυλί νέα κόλπα. Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο αυτό. Τον Οκτώβριο προφανώς το γέρικο σκυλί ήταν ό,τι καλύτερο, μια επιλογή που ποτέ δεν είχε γίνει, που αντίθετα με τον τρισκατάρατο που έφερνε τους, δεν ξέρω ποιους έφερνε εκεί πέρα, τους κάτι ασήμαντους. Εδώ πια ήρθε ένας προπονητής κλάσης, ο οποίος όμως μέχρι σε 6 μήνες ανακαλύψαμε ότι το γέρικο σκυλί δεν μπορούσε να το διδάξει νέα κόλπα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να δούμε ποια νέα κόλπα δεν μπορείς να διδάξεις το γέρικο σκυλί. Μπορούσατε τώρα για να καταλαβαίνετε και τι βλέπετε τόσο καιρό. Με τον Μπενίτεθ ο Παναθηναϊκός έκανε κυρίως παιχνίδι αναμονής με κυρίαρχο μέλημά του να διασφαλίζει πως δεν θα βρεθεί μπόσικο στις αντιπιθέσεις. Για όσους θυμούνται στα ίδια περίπου κείμενα, στα ίδιες συχνότητες διαδικτυακές, διαβάζουμε ότι ο Μπενίτεθ θέλει ποδόσφαιρο κυριαρχίας και δεν θέλει ποδόσφαιρο αναμονής. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ποδόσφαιρο αναμονής έκανε ο Βιτόρια, αν θυμάστε, γι' αυτό το διώξαμε. Και ήρθε ο Μπενίτεθ, ο οποίος θέλει. Με τον Έστρουπ, λοιπόν, τον ντεκόρ αλλάζει άρδιν προς την κατεύθυνση της επιθετικής άμυνας με counter pressing. Και στόχο την άμεση ανάκτηση της κατοχής σε περίπτωση απώλειας. Αυτό το άμεση ανάκτηση της κατοχής σε περίπτωση απώλειας το διαβάζαμε τον πρώτο μήνα στην συνέχεια ότι αυτό ζητάει ο Μπενίτεθ από τους παίκτες του. Τώρα που πιάσανε ζέστες, προφανώς ο Μπενίτεθ δεν το ζητάει από αυτό, αλλά θα φέρουμε έναν άλλο που θα το ζητάει. Ο Μπενίτεθ προφανώς ζητούσε από τους παίκτες του να μην έχουν στόχο την άμεση ανάκτηση της μπάλας όταν τη χάνουν.
να την αφήνουν να την παίρνει ο αντίπαλος να προχωράει. Να καταλαβαίνετε δηλαδή, αν αυτό δεν θεωρεί αυτόν που το διαβάζει ηλίθιο, πέστε μου τι τον θεωρεί. Δεύτερο σημείο που θα αλλάξουμε. Με τον Μπενίτεθ οι αλλαγές σε πρόσωπα και πράγματα υπήρξαν συνεχείς στα μάτια του Παναθηναϊκού. Συστήματα πειραματισμού και εδώ του ξανά από την αρχή. Ο Νέστρουπ αντίθετα, ενώ είναι αναντήρητα ευέλικτο τακτικά, έχει ως βάση το 4-3-3. Και μόνο εξ αυτού πηγάζουν όποιες αλλαγές την ώρα της αναμέτρησης. Προσέξτε τώρα, δεν θα μιλάμε φοβερή φιλοσοφία. Ο Μπενίτεθ, ναι, έκανε πολλές αλλαγές. Και τούτος θα κάνει όμως αλλαγές, αλλά θα τις κάνει έχοντας σταθερό στο μυαλό του το τι θέλει να παίξει. Και πάμε στην τρίτη διαφορά, την πιο ωραία. Με τον Μπενίτεθ ο Παναθηναϊκός έπαιζε συντηρητικό ποδόσφαιρο σε χαμηλό τέμπο. Βασιζόμενο σε μια παραδοχή, δεν είμαστε καλή ομάδα, πρέπει να κλείσουμε όσο μπορούμε περισσότερο την άμυνα. Συγγνώμη, διαβάζετε 5 μήνες ότι έτσι παίζει ο Παναθηναϊκός? Μήπως διαβάζετε όταν το λέγαμε εδώ γιατί κάνεις πόλεμο? Γιατί συνέχεια γκρινιάζεις? Γιατί συνέχεια δεν σου αρέσει τίποτε? Αν θα μου πεις τότε είχε δροσιά. Έβριχε κιόλας πιο πολύ. Τώρα έχει ζέστη, προφανώς. Τώρα είναι άλλος ο Μπενίτεθ από αυτός που λέγαν τότε ότι είναι. Και όποιος έλεγε τότε τι είναι και πώς παίζει ο Παναθηναϊκός ήταν εχθρός του Παναθηναϊκού. Ο Νέστρουπ όμως με τέτοια μικρή νοοτροπία, ο Μπενίτεθ από ό,τι καταλάβατε είχε μικρή νοοτροπία. 6 μήνες λέγαμε ότι ο Μπενίτεθ έχει μικρή νοοτροπία, δεν το θυμάμαι εγώ αυτό. Δεν το θυμάμαι ρε παιδιά. Γι' αυτόν το ποδόσφαιρο για τον Νέστρουπ ορίζεται στο να κυριαρχήσει επί των αντιπάλους. Με την ταχύτητα και την ένταση να κάνει τη διαφορά υπέρ σου. Με τους μπακ και τους εξτρέμ να αλλάζουν θέσεις. Με τη γρήγορη μεταφορά της μπάλας από την άμυνα στην επίθεση να δίνει καταιγιστικό ρυθμό στο παιχνίδι. Δηλαδή μιλάμε τέτοιο δούλεμα, τέτοια επανάληψη, όλα αυτά τα κρατησικά τα έχουν πει. Από το Στραματζόνι, τον Μπογιάτος, το πώς το λένε τον άλλον, τον Αλόνσο, το Βιτόρια, τον Μπενίτεθ με το που ήρθε. Όλα τα ρεπορτάζ του πρώτου καιρού που μιλάνε για Άβρα Μπενίτεθ ήταν αυτό. Ότι κυριαρχεί επί του αντιπάλου, ανεβάζει τα μπακ πάρα πολύ, έχει ταχύτητα και ένταση. Μάλιστα κάποιοι φίλοι προθέσεις το λέγανε ότι τους άλλαξε ρε παιδί με τη φυσική κατάσταση, πέφτανε κάτω όλοι. Ανακαλύψαμε τώρα που πιάσανε ζέστες ότι αυτό δεν ίσχυε επί Μπενίτεθ. Σας λέγανε ψέματα τόσο καιρό. Όλα αυτά λοιπόν. Α, έχει κι άλλο. Ότι εμφανίζει τη διαφορά των δύο προπονητών με τη μετάβαση από το συντηρητικό και προσαρμοστικό στυλ του Ισπανού σε ένα πολύ πιο γρήγορο επιθετικό και απαιτητικό ποδόσφαιρο. Προσέξτε. Και δεύτερο, είναι διαφορετικός ο Νέστρουπος προς τον Μπενίτεθ. Δεν μιλάει με ξύλινη γλώσσα. Ούτε πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστα ήταν ο Μπενίτεθ, δεν λέγανε ότι μιλάει με ξύλινη γλώσσα. Έλεος παιδιά. Τώρα ξαφνικά ο φιλόσοφος και ο γνώστης, ο έμπειρος, ο καταξιωμένος, ο καλύτερος που είχε έρθει ποτέ, μίλαγε με ξύλινη γλώσσα. Και υπόσχεται ο Νέστρου πολύ πιο ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου από τον συνάδελφό του. Και μια εκρηκτική καθημερινότητα, αφού είναι φωνακλάς. Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή πραγματικά τώρα. Δεν ξέρω, πραγματικά, ειλικρινά. Από ένα σημείο και μετά, πιστεύω ότι όντως πρέπει να σας θεωρούν εντελώς ηλίθιους. Δηλαδή, και όσοι, και γιατί το ξέρετε ποια είναι αφορμή. Γιατί κουβεντίζαμε ένα φίλο μου πριν κατέβω το μεσημέρι Παναθηναϊκό, ο οποίος μου λέει ρε φίλε εντάξει διαφέρουνε. Του λέω πού διαφέρουνε ρε. Μου λέει εκεί, εκεί και μου λέει αυτά τα πράγματα. Προφανώς το είχε διαβάσει. Του λέω εσύ έβλεπες Κοπεχάγη. Όχι μου λέει. Και πού τα ξέρεις του λέω αυτά για τον Νέστρουπ. Πληροφορίες λέει τα λένε. Τι να πω ρε παιδιά. Τι να πω. Μισό λεπτό να σας πω και ποιους δεν θέλει ο Νέστρουπ. Γιατί θα σου το πω μετά. Ναι. Δεν θέλει τον Ταμπόρδα παιδιά. Ίσως θέλει τον Γιάκουσιτς. Δεν θέλει τον Καλάμπρια. Δηλαδή μιλάμε. Ακόμα δεν έχουμε διαβάσει το κλασικό ότι ο Νέστρουπ θεωρεί ότι θα στήσει το νέο Παναθηναϊκό πάνω στον Μπακασέτα. Αν και αυτό περιττεύει, διότι όλη η παρέα που προσέγγισε τον Νέστρουπ είναι η γνωστή παρέα της Εθνικής. Χατζηδιάκος, Ζέκα, Ζέκα. Προσέξτε, ο Ζέκα διάλεξε προπονητή, όχι ο τεχνικός διευθυντής. Ο Ζέκα. Μάλιστα. Πάμε στο διαλυματάκι, τα λέμε.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Διερωταμένο για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο, τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα. Σύγχρονη καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. AIDAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία εφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
10: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς όρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
14: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γυρίσαμε 2-11-10-88-80. Πάμε σιγά-σιγά στο Γιάννη, στο Αγίου Αναργύρου. Έλα, Γιάννη.
1: Γεια σου, κύριε Κώστα, τι κάνουμε.
0: Καλά.
1: Σε παίρνω σήμερα νωρίτερα να σου πω χρόνια πολλά, γιατί αύριο θα γίνεται χαμός.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κύριε μου.
0: Καλά.
1: Από δύο φιλαράκια που είμαστε στη Φιλαδέλφια.
0: Καλά.
1: Εντάξει, κύριε Κώστα μου.
0: Ναι.
1: Ό,τι επιθυμείς να το βρεις. Και εσύ και ο κύριος Βερβέλης.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Να είσαι καλά. Πάμε στο Βασίλη. Ναι, Ιωνία. Έλα, Βασίλη.
2: Γεια σου, Κώστα.
0: Τι γίνεται.
2: Αύριο θα τα πούμε τα χρόνια πολλά.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Κοίταξε, εγώ θέλω λιγάκι να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Και κυρίως σήμερα, αύριο και μεθαύριο να ασχοληθούμε λίγο με το μπάσκετ, γιατί έχουμε μπροστά μας μια γιορτή.
0: Αντικειμενικά το μπάσκετ αυτή τη στιγμή θα μπει. Έτσι. Από αύριο, πότε, Παρασκευή δεν ξεκινάνε.
2: Παρασκευή, ναι.
0: Παρασκευή.
2: Στην οποία συμμετέχουμε.
0: Ναι.
2: Μακάρι να ήταν και ο Παναθηναϊκός.
0: Ας να πάρει τώρα, εντάξει, εμείς θα συμμετέχουμε αύριο.
2: Ωραία. Εγώ θέλω να πω το εξής τώρα. Επειδή έχουν ξεκινήσει τώρα με το δεδομένο βέβαια ότι ο Μεντιλίμπαρ μένει.
0: Εγώ δεν μπορώ να πω ότι εισπράττω κάποιο δεδομένο αυτή τη στιγμή.
2: Πάντως εγώ δεν εισπράττω και κάτι ότι θα φύγει.
0: Εντάξει, ναι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή για μένα...
2: Άρα, λοιπόν,
0: νομίζω ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο το πώς, τι θα πούνε όταν βρεθούν.
2: Ωραία. Και το δεδομένο το δικό μου πάει στο ότι έχει συμβόλαιο.
0: Καλά, αυτά είναι μικρό προβλήματα για τέτοιο επίπεδου ομάδες και δυνάμεις.
2: Πολύ ωραία.
0: Εδώ πάντα συζητάει να δώσει 7 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια θα δώσει για να το διώξει.
2: Κάτσε να δούμε. Κάτσε να δούμε και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό. Αλλά τέλος πάντων... Εντάξει, αυτά
0: θα ήθελα να πω ότι εμένα η αίσθηση που μου δίνεται για τη συνάντηση αυτή με τον Μεντιλίμπαρ με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού είναι ότι κανείς από τους δύο δεν πάει στην κουβέντα έχοντας από πριν αποφασίσει τι θα κάνει. Νομίζω ότι η κουβέντα είναι αυτή που θα κρίνει το τι θα πούν στο τέλος της.
2: Ναι, να σε ρωτήσω ρε Κώστα, έχετε εντύπωση ότι θα πάει ο Μαρινάκης σε αυτή τη συζήτηση με την πρόταση ότι κοίταξε να δεις μήπως να φύγεις αφού δεν πήγαν τόσο καλά τα πράγματα και τα λοιπά.
0: Εγώ πιστεύω, ξαναλέω, ότι δεν νομίζω ότι θα πάει κάποιος από τους δύο ή το Μεντιλίμπαρ να πει φεύγω ή το Μαρινάκης να του πει φύγε. Νομίζω ότι μέσα από την κουβέντα θα καταλήξουν και οι δύο σε αυτό που θα καταλήξουν. Δεν νομίζω ότι κάποιος από τους δύο θα πάει και θα καθίσει και θα πει εγώ ήρθα εδώ να συζητήσουμε γιατί πρέπει να φύγεις, ξέρω εγώ.
2: Ωραία.
0: Όχι, δεν νομίζω. Θα πάνε και
2: τώρα,
0: θα κουβεντιάσουν.
2: Να ξεκινήσουμε από την πλευρά του προπονητή.
0: Ναι.
2: Ο προπονητής θα πάει λογικά και αυτός θα δεχτεί ότι φέτος και αυτός κάτι δεν έκανε καλά και η ομάδα δεν πήγε καλά.
0: Αυτά δεν τα ξέρουμε, Βασίλη.
2: Λέω τώρα, εγώ τώρα
0: ξέρω το λέω. Να πει. Μπορεί να πει ότι εγώ ξέρεις, θεωρώ ότι έκανα υπέρβαση σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαμε να κάνουμε σαν ομάδα και αν εκείνο όμως, και αν τ' άλλο θα κερδίσει το πρωτάθλημα.
2: Ό,τι και να έκανε όμως το έδειξε κιόλας και μέσα στο γήπεδο. Και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτά τα αποτελέσματα.
0: Και αυτό.
2: Άρα λοιπόν την ευθύνη που είχε την έχει και θα την έχει μέχρι να φύγει. Άρα λοιπόν πάει ο προπονητής και του λέει κοίταξε να δεις, εγώ πρόεδρε θέλω 17 παίκτες. Δεν ξέρω, θέλω τόσους παίκτες.
0: Αν πει κάτι τέτοιο θέλω 17 παίκτες με βάση ότι μέχρι πέρυσι έλεγε δεν θέλω παίκτες, νομίζω ότι η κουβέντα θα σταματήσει εκείνη τη στιγμή ακριβώς.
2: Έτσι. Άρα λοιπόν ο πρόεδρος
0: και δεν νομίζω να πει τέτοιο πράγμα.
2: Να ακούσει τις προτάσεις λοιπόν του Μεντιλίμπαρ για την
0: επόμενη χρονιά. Μπορεί ο πρόεδρος να πει του Μεντιλίμπαρ και ξέρεις κάτι, εγώ θέλω αυτό, αυτό και αυτό και αυτό στη νέα χρονιά. Και αν πει ο Μεντιλίμπαρ, αυτό το πρόεδρε δεν μπορώ να το κάνω. Ή αυτό μπορώ να το κάνω, όντως, πάμε.
2: Ο πρόεδρος όμως κάθε χρόνο βάζει τους στόχους. Και τι έλεγε πάντα, ότι ο πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, στόχος είναι κάθε χρόνο, δεν σημαίνει να το παίρνεις κάθε χρόνο.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν...
0: Δεν είναι του Παναθηναϊκού στόχος κάθε χρόνο, 16 χρόνια.
2: Οπότε προφανώς θα καταλήξουν σε έναν καλύτερο σχεδιασμό, προγραμματισμό, αν όλα πάνε καλά και παραμείνει.
0: Ναι. Ή θα χωρίσουν οι δρόμοι τους.
2: Έτσι, σε ένα διαζύγιο και ο Θεός θα βάλει το χέρι του.
0: Γιατί μου το βάλει ο Θεός το χέρι, ότι η πρώτη ομάδα είναι η τελευταία στον κόσμο που θα αλλάξει την προπόνηση.
2: Όχι, με την έννοια ότι, κοίταξε να δεις, έχεις 20 μέρες μπροστά σου το πολύ.
0: Έλα μωρέ, εντάξει, κάτω.
2: Λοιπόν, τώρα, το αφήνω λιγάκι αυτό, γιατί για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία το Final Four στο μπάσκετ για να πω στους φίλους Ολυμπιακούς ότι είναι μια γιορτή. Είναι η κορυφαία εκδήλωση μπασκετική. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή με τα μέχρι τώρα δεδομένα ο Ολυμπιακός είχε ένα από τα πληρέστερα θα έλεγα εγώ ρόστερ των τελευταίων χρόνων και το απέδειξε με την πρώτη θέση και με την γενικότερη εμφάνισή του. Άρα λοιπόν πάμε στο Final Four. Πρέπει οπωσδήποτε η ομάδα να προετοιμαστεί όσο γίνεται καλύτερα για να αποδείξει αν μπορεί να το πάρει, αν πρέπει να το πάρει, αν. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει αυτό το σωματείο να δείξει ένα χαρακτήρα που δεν τον έδειξε τα 2-3 προηγούμενα χρόνια.
0: Δηλαδή?
2: Λέω στην τελική προσπάθεια.
0: Α.
2: Στην τελική προσπάθεια.
0: Κοίτα Βασίλη, αυτά είναι παιχνίδια που προφανώς όλοι προετοιμάζονται όσο γίνεται καλύτερα για αυτά. Προφανώς όλοι θέλουν να δώσουν το 100 και το 110%. Προφανώς όλοι θέλουν να είναι συγκεντρωμένοι και σοβαροί. Όμως δεν πάβει να είναι παιχνίδι. Για παιχνίδι μιλάμε. Δεν ξέρει πώς θα σου κάνει. Μπορεί να κάνει δύο άστοχα τρίποντα. Ο άλλος μπορεί να σου κάνει, ξέρω, μια αντεπίθεση και να σου πάρει το τζαμπουκά. Ή μπορεί να πάρει εσύ το τζαμπουκά.
2: Παιχνίδι είναι. Παιχνίδι είναι. Μπάσκετ.
0: Το θέμα είναι ότι είσαι καλή ομάδα. Είναι και η Φενέρμπαξε πολύ καλή ομάδα.
2: Σαφώς. Και είναι και ο πιο δύσκολος ημιτελικός.
0: Και είναι ημιτελικός που δεν νομίζω ότι ο ένας θα κυριαρχήσει τον άλλον. Θα κρυθεί στις λεπτομέρειες λογικά.
2: Αυτό λέω λοιπόν. Ότι πρέπει αυτή τη γιορτή να την κάνεις ακόμα πιο γιορτινή.
0: Και κερδίζοντας, προφανώς, ναι.
2: Έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα. Ρε παιδιά, γίνεται στο σπίτι μας εδώ στην Ελλάδα.
0: Στο σπίτι σας ακριβώς δεν γίνεται. Στο σπίτι μας γίνεται.
2: Ναι. Επειδή
0: μην μπερδέψεις με τα σπίτια, λέω, και όχι τίποτα άλλο.
2: Ναι,
0: είναι και τα φανς που τα διεκδικούν όλα τα σπίτια.
2: Ναι, το λέω με την έννοια τώρα ότι γίνεται στο Παναθηναϊκού, λείπει ο Παναθηναϊκός.
0: Άρα είναι δικό σας.
2: Σε άλλες χώρες αυτά ούτε καν...
0: Όχι, μην νομίζεις. Δηλαδή αν έπαιζε η Μπαρτσελόνα τελικό Champions League μέσα στο Μπερναμπέο, νομίζεις δεν θα μετρούσε?
2: Εντάξει, θα μετρούσε μέχρι εκεί.
0: Πού θα μετρούσε?
2: Ο κακός χαμός που γίνεται εδώ.
0: Δηλαδή όντως αν το πέρανε εκεί μέσα θα ζητάγαν την πατέντα από το δικό μας σπίτι σε άλλο νοικιάστηκε. Δηλαδή θα ζητά ισπανικά. Αν έπαιρνε, ξέρω εγώ, η Real ένα Champions League μέσα στο Camp Nou, θα ζήταγε την πατέντα. Θα έπαιρνε το αντίστοιχο Ισπανός, θα έπαιρνε το Βερβελέ και θα του έλεγε στείλε μου και το τραγουδάκι που βάζετε.
2: Λογικό δεν είναι όταν πας στο σπίτι.
0: Λογικό είναι, αυτό σου λέω.
2: Αλλά θέλω να σταθώ λιγάκι εγώ στη γιορτή.
0: Ναι.
2: Αυτό πρέπει να μας αφυπνίσει γενικά έτσι αθλητικά, αισθηματικά, τα πάντα.
0: Σπάνια γίνεται αυτό σε τέτοια σημασίας παιχνίδια. Νομίζω ότι αυτό που προέχει είναι το πάθος για την νίκη και μετά μπαίνουν τα υπόλοιπα συναισθήματα.
2: Και ούτε ο Ολυμπιακός που έχει πολύ καλή ομάδα, έτσι, παραδεχόμαστε, πολύ καλό ρόστερ, θα πάει και θα κάνει περίπατο με τη Φενέρ.
0: Το είπαμε αυτό.
2: Ούτε η Φενέρ θα κάνει περίπατο και ούτε η Ρεάλ ή η Βαλένθια θα κάνουν περίπατο αντίστοιχα. Και όλα θα κρυθούν μέσα στο γήπεδο.
0: Έγινε Βασίλη.
2: Ποιος θα βρεθεί στη μέρα και πρέπει να το γιορτάσουμε.
0: Έγινε.
2: Έτσι.
0: Να είσαι καλά.
2: Έγινε. Χαιρετώ.
0: Πάμε στο Χρήστο από την Πετρούπολη.
3: Τι έγινε, τι κάνουμε.
0: Καλώς τον.
3: Καλά δεν ακούς εσύ.
0: Όχι.
3: Πέμπει. Το είπαμε ο Μπερμπερδέ το μεσημέρι ότι έχουν συζητήσει ότι τα έχουν πει τι θέλει. Δεν είπαν θέλει 6-7 παίκτες, είπε ο άνθρωπος.
0: Τι πρέπει να πει, ρε, εγώ λέω τη γνώμη μου, ρε.
3: Με όχι, όχι, ο Ιππαμπελτζή μας είναι αυτό το έστω, ήταν 6-7 παίκτες και ο Μαρινάκης με τον άλλο, τόσο 8 εκεί με υπολογίζουν μεταγραφές.
0: Ναι, ωραία, σε αυτό δεν είναι λόγος διαφωνίας μεταξύ τους.
3: Αυτό είπα, δεν είναι τελείωσε, ότι έκλεισε ο Μπελτζή, δεν είναι...
0: Έκλεισε, τελείωσε, καλά.
3: Αυτό περίμενα να ακούσα τον Ολυμπιακό, θα ζητήσει παίκτες, αν πάνε ζητάγε παίκτες, εκεί θα ήταν...
0: Κάνει μεγάλο λάθος. Ο νους σας πάντα, και ειδικά τις εποχές, είναι κολλημένος σε μία λέξη μόνο, μεταγραφές.
4: Ο νους μας ταξιδεύει, Κότσο.
0: Ε?
4: Ο νους μας ταξιδεύει.
0: Πού να ταξιδέψει.
3: Και έχασα και ένα στοίχημα για πάτη σου και θα το πλήρωσε το βράδυ, Κώστα.
0: Πλήρωσε το, τι έχασες.
4: Για μένα.
3: Όχι, του Κώστα.
0: Για μένα, μωρέ.
4: Άμα έχασε τον Κότσο στοίχημα.
0: Αν με πληρώνει ο Βαρδινογιάννης ή όχι.
3: Όχι.
0: Α, δεν το βάλει ο φίλος
3: μου. Μου είπε ο φίλος μου, πας σε ένα τραπέζι, εγώ θα μου λέει, θα κάνω ένα τραπέζι και εσύ δύο ποτά.
0: Ναι.
3: Ότι ο Κώστας αύριο θα τα βάλει πάλι με τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού. Τα ίδια λέγανε, τα ίδια θα φτάνει.
0: Αυτός είναι ο φίλος σου. Δηλαδή ο φίλος για να καταλάβω είναι Παναθηναϊκός, έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Ναι. Φέτος γελάει ο κάθε πικραμένος, τερμάτισε 4ο 20 βαθμούς πίσω. Ναι. Και η έγνοια του η μοναδική είναι αν θα πει ο Γκότζος στο ραδιόφωνο για τους άλλους δημοσιογράφους. Πες μου έτσι με τέτοιο μυαλό και αυτός και οι ίδιοι. Θα μείνουν γύρω στα 38 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα.
4: Μου τον κάνετε έξαλλο, ε!
0: Εγώ δεν βάζω τραπέζι, πες του, βάζω ό,τι έχω και δεν έχω. Με τέτοια μυαλά που έχει ο φίλος σου, που ακόμα ασχολείται αν εγώ θα πω, για πες του φίλου σου, το λέω πιο πολύ που εγώ θα πω τι του, θα κατηγορήσω για αυτά που του λέγανε ή ότι του λέγανε άλλα τον Οκτώβριο και άλλα τον Μάιο.
3: Δεν λέγανε ποτέ τα ίδια, λέει.
0: Δεν λέγανε ποτέ τα ίδια, αλλά πάρει τα γραπτά να τα δει. Ναι. Δηλαδή δεν λέγανε ότι ήρθε ο Μπενίτες και θα παίζει για αρχικό
3: ποδόσφαιρο.
0: Ότι ο Βιτόρια παίζει ποδόσφαιρο με μονή και συντηρητικό.
3: Ένας ο δημοσιογράφος μόλις ήρθε ο Μπενίτες, ο παλιός δημοσιογράφος του Παρακού, είπε ότι για μένα αυτή η λύση δεν είναι καλή. Το είπε πρώτος πρώτος, λέει, για να έχει τον κεφάλι του ήσυχο. Δεν είναι λύση για τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτες. Τώρα βγήκε, είπε. Εμένα αυτή η λύση δεν μ' αρέσει.
0: Όχι, τι να κάνω εγώ τώρα το πένας. Εγώ κοιτάω τι λέει όλο το ρεπορτάζ.
3: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Θέλω να σου πω κάτι, Χρυσταρά. Αν με πες κάθε φορά τώρα και ειδικά κάτι είδες τιμές που δεν έχουν και τα καλά και να μου λες τι σου λέει ο κάθε πικραμένος και ειδικά αυτός ο συγκεκριμένος φίλος σου, ειλικρινά σου το λέω, τραβάτε σε μια ταβέρνα, παίξτε κανένα στοιχηματάκι μπας και δείτε ας πριμέρα και αφήστε με ήσυχο. Τα λέμε, γεια.
3: Περίμενε ρε.
0: Τι να περιμένω, δεν θέλω να περιμένω τίποτα.
4: Κάτσε εμένα θέλω.
0: Αύριο πεις χρόνια πολλά και εντάξει θα μας άντε.
4: Α, γιορτάζεις αύριο.
0: Έλα εντάξει.
4: Θα φάμε αύριο.
0: Θα φάτε, να είσαι σίγουρος. Ό,τι θες, από μπριζόλες, από κοντοζούγλια, από κατσίκια.
4: Έχασα τα μυαλά μου.
0: Θα τα χάσεις όλα, δεν θα βρεις τίποτε.
3: Διορισάρα.
4: Θα φάμε αύριο, λέγε.
0: Δεν λέει Γιώργη, εντάξει, φτάνει τώρα.
4: Κάτσε, εμένα θέλει.
0: Δεν είπα, έπαιζε με τον πήρε
4: θες. Να μείνω νηστικό, όχι, δεν μιλήσαμε χθες.
3: Με έκανες χαρούμενο το μεσημέρι.
0: Ναι, εμένα να
4: δύο θέμα.
3: Αυτά που είπε για το Μελτιλίμπα, για το Μαρινάκι, αυτά περίμενα να τα ακούσω και δεν έκανες σαν να έχω πιάσει 10 στοιχήματα.
0: Ξαναγείς την Παρασκευή το μεσημέρι να δεις.
3: Λοιπόν, άντε και τα λέμε αύριο.
4: Γεια σου ρε γίγαντα.
0: Είμα την Παναγία, από ας πούμε και μετά, εντάξει, έχει ηλικιότητα τα όρια. Ρε φίλα, σε ρωτήσω κάτι, είχα μια απορία.
4: Ξέχασα τα γυαλιά μου.
0: Ναι, θα σου πω.
4: Πώς να βλέπεις.
0: Ρε φίλε, μπορείς να πεις οι αναισθησιολόγοι. Οι αναισθησιολόγοι.
4: Δεν σου έχω πει μεγάλη ιστορία με αναισθησιολόγο.
0: Δεν πληρώνονται από το δημόσιο. Είναι τι ατομική με δελτίο.
4: Όχι, πρέπει να δίνεις μπουμπά.
0: Έκανε ένας φίλος μου, ρε παιδί μου, μια σοβαρή εγχείρηση. Σοβαρή εγχείρηση. Πάλι πως στο γιατρό, μετά πήγε στο γιατρό μετά. Με πολύ καλή προαίρεση, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί ένας πήγε ένα καφέ, να σου πει προς Θεού. Σε παρακαλώ,
4: λέω για ανάγκη.
0: Όχι, σε παρακαλώ, ούτε αν το σκέφτεσαι. Τώρα ντροπή που μου το λες κιόλας. Δώστε μόνο για την αναισθησιολόγο 500 ευρώ. Και λες τι χαίρεται με τον αναισθησιολόγο, είπε. Και λίγα είπε. Και μεταξύ αυτό που το έχουν πει κι άλλοι. Μπορείτε να μου πείτε αυτό. Τι ακριβώς είναι με τους αναισθησιολόγους.
4: Γιατί άμα ο αισθησιολόγος δεν πάει καλά, πεθαίνεις.
0: Και τι πάει αυτό, γι' αυτό πληρώνεται, για να πεθάνω. Δηλαδή η επιλογή είναι ή θα πεθάνεις.
4: Να σου πω τη μεγαλύτερη ιστορία με αισθησιολόγο.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν το έχουν πει κι άλλοι. Ο γιατρός λέει, εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο για τον αισθησιολόγο.
4: Να το άνοιξε ένα ευαίσθητο θέμα και ακούγεται
0: θα πάρει
4: κανένα άδωνη εδώ. Τώρα θα έχουμε άλλα τώρα. Δεν θέλω τώρα. Τέτοια εσύ.
0: Ναι, εγώ. Τι, επειδή βρίσκει κάτι ψημάρια εδώ πέρα που δεν ξέρουν πώς να του μιλήσουν, βρίσκει τα κάνει αυτά. Κάτι μαμούγαλους που μιλάει, αλλά τους ακούνε έτσι και μετά λένε έναν μαναστήρα.
4: Βαρύ.
0: Τι βαρύ, ρε.
4: Βαρύ, δεν το πιστεύω, δεν νιώθω.
0: Με τον Άδωνη, να σου πω κάτι. Πριν γίνει πολιτικός και πριν γίνει υπουργός, έχουμε ανταλλάξει τσακωμό τηλεφωνικό ως διευθυντής του ντέρμπι, εγώ και ο Ζούρα ανάμεσά μας τότε.
4: Έβλεπε μπροστά εγώ.
0: Γιατί.
4: Να ακούω και θλιβερός τώρα να πάρει και να πείτε μπροστά ο Άδωνης.
0: Γιατί.
4: Ότι είχε δίκιο. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, για λέγε. Είσαι αισθησιολόγος.
4: Άκου, άκου. Έχω πάει να κάνω κάποια στιγμή μια κολονοσκόπηση.
0: Ναι.
4: Πηγαίνω
0: τι σε... κάνουν μέθη, δεν κάνουν.
4: Κάτσε ρε να σου πω ρε. Ναι, αλλά και πάει αισθησιολόγο κύριε φίλε.
0: Ναι.
4: Τι μέθη, να δει, μέθη δεν είναι αισθησία, τι είναι δηλαδή.
0: Όχι, εγώ
4: τι
0: σου κάνει,
4: τοπική το ποπό σου κάνει. Ναι, κάνει, δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Ρε φίλε, εγώ έχω μεθύσει 100 φορές στο gym τζάμπα, τελείως.
4: Μπαίνω μέσα, μπαίνω μέσα. Είχα πάρει και τη γυναίκα έξω για σύμμαχο.
0: Μπράβο.
4: Λοιπόν, άκου. Να, λοιπόν. Ήμουν άξιο ότι με περίμενε μέσα. Μπαίνω μέσα που λες. Μου λέει καλησπέρα σας, λοιπά, διαδικασία την γνωρίζετε, λέω όχι δεν έχω ξανά, είναι πρώτη φορά, λέω.
0: Δεν το έχω πειράξει ποτέ.
4: Ναι, μου λέει... Τέσσερα επί τέσσερα και πισωκίνηση, λέω. Μου λέει, εδώ είναι η ρόμπα, φοράτε τη ρόμπα και τα λοιπά. Ξεκινάω εγώ με το πρώτο φάουλ.
0: Την έβαζε όρθια τη ρόπα και από πίσω.
4: Την κόβει, τη βάζει ανάποδα. Να μείνει ο πίσω στον τοίχο. Λοιπόν, εγώ την έβαλε και πάω τέτοιο, ε. Γυμνό.
0: Εσύ την έβαλε
4: και πάω. Από σαλαμέτα.
0: Να σου πω. Να στη σηκώσω από πίσω.
4: Και μετά ένα συλλόγο μου λέει, κύριε μου, τι κάνετε, παιδιά, ανάποδα. Λέω χίλια συγγνώμη, λέω.
0: Προσφάνω σου λέω, ναι.
4: Που νομίζω ότι πήγα σε κανένα στοντιάκι τώρα να κάνω τα νύχια μου. Λοιπόν, αλλάζω που λες τη ρόμπα, που λες έχω γίνει ρόμπα κανονικά με το καλημέρα. Κάτι εδώ πάνω μου λέει, πόσο χρόνο είσαι, αυτά που σε ρωτάνε, κάνω βεβαίως.
0: Ιστορικό.
4: Θα σου κάνω λίγο μέθη μου, λέει. Δεν θυμάμαι τίποτα, φίλε. Τίποτα.
0: Με τη μέθη.
4: Ξυπνάω, δεν νιώθω και τίποτα ιδιαίτερο. Έχει ξεχαστεί τίποτα κτλ. Βλέπω πάνω στο στήθος.
0: Αυτό κάνουμε τη μέση μετά τους αρέσει και νομίζουν ότι τους αρέσει αυτό.
4: Βλέπω πάνω στο στήθος μου,
0: ναι,
4: ένα λευκό χαρτί με ένα κινητό. Λέω μάγκα.
0: Και λες κάποια μαγκάψε.
4: Μάγκα γράψαμε ιστορία, λέω. Άξιζε, λέει, ο κολονοσκόπηση.
0: Η γυναίκα ήταν να παίξω ακόμα.
4: Ναι, κανονικά.
0: Εντάξει, λέω, λοιπόν, αφήσανε το κινητό και ήταν και η γυναίκα.
4: Λέω, το είχα 9 όμως. Λέω τώρα τι θα κάνω, πάρω το κινητάκι. Και τέτοιο, πώς θα γίνει τώρα, δεν γίνει. Μα και με αγκεγνωστοτή μου να εγώ είμαι κύριος, δηλαδή δεν κάνω απιστίες και αυτά. Λοιπόν, λέω, τι θα κάνουμε τώρα, λέω. Κοιτάω το κινητό. Πάνω που λες, που λέω, μάλλον ξέρεις, μπορεί εκεί στη διαδικασία να θεώρησε ότι μπορεί να μου ζητήσει συγγνώμη, με πρόσβαλε, μπορεί να φάω τη ρόμπα και τέτοια. Έρχεται ο γιατρός άνετος. Λοιπόν, κύριε Βερβελέ, τα έλεγξαμε, μου λέει, τα όργανα. Δεν είναι κάτι και τα λοιπά, μια χαρά είστε, μου λέει, ο Μπουρουμπούρου, ναι, του λέω, και ε. Α, να σου πω κάτι, μου λέει, βρήκατε και ένα τηλεφωνάκι πάνω και τα λοιπά, ναι, του λέω, ξέρεις, μια ξαντιά κυρία, ακόμα τη θυμάμαι, δεν έχω εικόνα στο μυαλό μου. Λοιπόν, μου λέει, ξέρετε, μου λέει, έχει το γιο της, μου λέει, στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, τερματοφύλακα. Αν θέλετε, μου λέει, να ρωτήσετε μου, πέρα, λέει, επειδή κατάλαβε ποιος είστε, να είναι δεύτερη φορά ρόμπα, καταλαβες. Δηλαδή, σκέψτε, θα πήγε σπίτι, λέει, τι έκανα το Βερβελέ, το δημοσιογράφο. Και τον γύρι, μου γύρισε, δηλαδή, μιλάμε μετά, έχουμε ξεφτυλίσει τίποτα, δεν ξαναπήγα για κολονοσκόπηση μετά. Αν πει τίποτα, το ξέχασα. Το συγκεκριμένο κέντρο το διέγραψα από τα μητρώα, τα έβγαλα από το χάρτη και τα λοιπά. Κατάλαβες.
0: Ξέρεις να το κάνει, το ξέρεις. Το
4: τραγούδι. Δεν έχουμε τύχη, ούτε με ανησυχολόγο, αδερφέ. Ας τα να πάνε.
0: Σε μια που την
4: είχα πει παλιότερα, που έκανε μια επέμβαση, μου λέει πώς είσαι, μου λέει, και το είχα πει καουμπόις. Όσο βλέπω σένα, της λέω, θα είμαι μια χαρά. Σε λίγο δεν θα με βλέπεις, μου λέει, μου κάνει μπλου. Για τη θολούρα, δεν ξαναθυμήθηκα ποτέ. Κοινική όμως αυτή.
0: Τόσο κακός, μπορείς να έχεις μέθη και χωρίς να είναι αναισθησιολόγο.
4: Θα πείτε.
0: Πέντε τσίπουρα να πιεις ή λίγο ούζο, ας πούμε, ξεροσφύρι, να δεις τι μέθη τραβάς. Αλλά να σου πω κάτι.
4: Έλα.
0: Τώρα, σοβαρά, αυτό που του έκανε εντύπωση του φίλου μου. Ήταν ο γιατρός στο στυλάκι του. Σε παρακαλώ τώρα, τι είναι αυτά τώρα, προς Θεού αλίμονο τώρα. Είναι δυνατόν, με προσφάλεις. Εδώ σε μόνο 500 στην αναισθησιολόγο. Αχ, τι τράβο, αμέρι, και το μαρτυράκι.
4: Νυχτερίδες και μου έγραψε ένα στο YouTube χθες.
0: Τι.
4: Τι να κάνουμε, δεν και εσένα, λέει, αποτυχημένο τραγουδιστή που κάθεσαι στο ραδιόφωνο και τραγουδάζει. Μου ξέρω κάπου με ξεφτύλισε, νομίζω ότι με ξεφτύλισε.
0: Αυτός.
4: Ένα μου έγραψε τέτοιο.
0: Τι είπε, ήταν καναϊκός.
4: Δεν ξέρω τι ήταν, παιδί.
0: Υπάρχουν και καλά παιδιά πάντως. Εμένα ο πανιψιός μου ανεβαίνει από τα Χανιά μαζί με ένα φίλο του, βρήκε το ειστήριο. 7,5 κατοστάρικα στην τιμή του ακριβώς όσο έκανε από Παναθηναϊκό. Και μου είπε όμως ότι γενικά όσο ψάξουμε έκανε αυτές τις μέρες, τα ποσά ήταν γύρω στις 2.500-3.000.
4: Χαμός γίνεται. Εγώ είχα γνωστό που ακούει τώρα, μου είχε υποσχεθεί ένα εισιτήριο.
0: Ναι.
4: Έχω βάλει μια μέρα άδεια να την πάρω του Βασιλεύη και ακόμα τον περιμένω. Βλέπω να τρώμε πιστόλι για να μου πει στο τέλος μια δικαιολογία. Μάχησε σήμερα κάτι δικαιολογίες, είμαι λίγο άρρωστος, λίγο τέτοιο, μου έστειλε κάτι περίεργα. Καλαματιανός είναι, καλαματιανός είναι. Ναι, δεν έχω τέτοιο.
0: Ναι. Για πάμε τέτοιο. Στο 2.11.10.80.880.
4: Τι να πάμε, να πάρω τηλέφωνο.
0: Πάρε εσύ, άμα δεν παίρνει κανένας άλλος. Παρακαλώ τον κύριο Βερβελέ, πάρε τηλέφωνο να βγεις ένα ακροατής για να φανεί ότι έχουμε κίνηση. Αλλά προτιμώ να πάω στο φίλο μας τον Γρηγόρη.
4: Περίμενε, ρε, πριν πάμε στο Γρηγόρη.
0: Τι παίρνεις, ρε.
4: Περίμενε, δεν πες να πάρω.
0: Κάτσε, περίμενε. Κάτσε, μην φίλες.
4: Το βλέπει.
0: Περίμενε λίγο, ρε Γρηγόρη.
5: Καλησπέρα
6: σας.
5: Με τον κύριο Γκότζο θα μπορούσα να μιλήσω. Περικλής Καλάνδρη. Μ' ακούτε?
4: Πάμε, παίρνω τον Περικλή του Χαράνδη.
0: Πάμε.
4: Περίμενε.
0: Συγγνώμη, Γρηγόρη, ένα λεπτό. Και πάμε στον Περικλή από τον Χαράνδη.
5: Καλησπέρα, κύριε Κούτσο.
0: Ε, παρά τα μας περιμελέ.
4: Αυτός θέλει.
6: Αυτός θέλει.
0: Αυτός μας έβαλε. Αυτός μας έβαλε.
6: Σε κατάλαβες, Χριστό. Ο Περικλής θα το χαλάνδρει. Ο Περικλής. Μεγάλη λεγάκι, η κορυφαία είσαι τηλεφωνήτρια. Η κορυφαία είσαι. Γράψαμε ιστορία, ρε φίλε.
0: Τα πήρε.
6: Τσαντίστηκε. Και περιμένουμε και καφέ. Και περιμένουμε και καφέ.
0: Πάμε στον Γρηγόρη. Δεν θα μας ειδοποιήσει ποτέ.
7: Καλησπέρα στα παιδιά.
0: Καλώς τώρα.
7: Γιατί το δούλευε το κορίτσι αυτός.
6: Εγώ αυτό, φίλε, ο άντρας του.
0: Ο άντρας του, εδώ.
6: Αυτός με έβαλε στην πρίζα, ξέρω πως είναι.
7: Καταρχήν με έχει βγάλει, με έχει στείλει μέσα, δεν μπορεί να βγει από πάνω μου.
0: Ναι.
7: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, καλησπέρα, τι κάνετε.
6: Είμαι απιστικός όμως. Λοιπόν,
7: με αφορμή τη... Πριν ένα λεπτό που είπε κάτι ο Κώστας με σχετικά με τον γιατρό, σώπα δεν είναι ανάγκη και τέτοια. προσωπική τέτοια ιστορία. Πριν πάρα πολλά χρόνια, ένα σοβαρό το πρόβλημα, υγείας δικό μου. Και πάμε σε ένα γιατρό, είχε σπίτι πάνω από τη λίμνη της Βουλιαγμένης. Μπαίνουμε μέσα.
6: Άμα ήταν πάνω κάτω θα ήταν πιο ακριβώς, να ξέρεις.
7: Άκου να δεις τώρα.
6: Άκου, για λέγε.
7: Άκου να δεις. Μπαίνουμε τώρα μέσα, δύο Φιλιππινέζες. Του λέω την κουμπάρο μου, άμα έρθει η Φιλιππινέζα, του λέω, μη πεις τη λέω νερό. Δεν σου είσαι εδώ που είσαμε, του λέω, θα πληρώσουμε. Μη είσαι μαλάκας. Όπ, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, μου
6: ξέρετε. Ναι, για το μηνύσεις.
7: Λέμε τώρα τα διαδικαστικά με τον γιατρό, τι θα στοιχίσει, πόσο θα πάτε, πώς θα χειρουργηθώ, πόσο θα νοσηλευτώ και τώρα μέχρι το τέλος τώρα, έτσι παιδιά.
0: Ναι.
7: Γιατρέ, τι σας φίλουν για την επίσκεψη. Γυρνάει δεξιά το κεφάλι και λέει, σώπα μωρέ, και γυρνάει αριστερά και λέει 150 ευρώ. Το σώπα. 150 ευρώ.
6: Άμα δεν έλεγε σώπα, δώσουν για παραπάνω να ξέρεις.
7: Και δεν πήγαμε κουστούμι με τα ρούχα της δουλειάς μου.
6: Ας τα να πάνε.
7: Τέλος άντε να μην σας τρώω το χρόνο. Αυτό πρέπει να πω.
0: Να σε καλά.
7: Τέλος άντε πήγαν όλα καλά.
0: Αυτό είναι το βασικό. Τουλάχιστον να κάνουν καλά τη δουλειά και την κάνουν περισσότερο.
7: Να είστε καλά παιδιά, καλή
6: συνέχεια. Λοιπόν.
0: Όπως θα πούμε.
6: Τελειώσαμε τώρα.
0: Εγώ δεν συμμετείχα. Οπότε από τα κάνω. Ο Χαλάρης και ο Βερβελές. Εγώ προσπάθησα να τους σταματήσω.
6: Εγώ.
0: Κοίτα, όπου, κοίτα ύφος. Κλείδωσε την πόρτα.
6: Φταίει λίγο αυτός.
0: Εγώ ήμουν εκτός.
6: Αυτός. Φταίει λίγο αυτός. Φταίει λίγο αυτός. Και φταίει περισσότερο αυτός που εκτέλεσε. Σηκώνω το χέρι.
0: Ο εκτελεστής.
6: Σηκώνω το χέρι. Αλλά να σου πω κάτι, το έφαγε. Γιατί ξέρεις γιατί. Γιατί είπα θέλω να μιλήσω με τον Κότζο. Δεν είπαμε τον Βερβελέ, κατάλαβες.
0: Ναι.
6: Εντάξει, αλλά αυτό εδώ ήταν ευχάριστο γιατί δείξαμε τι. Ότι τηλεφωνήτρια πρώτον, προσχεδόν να τα ακούσα. Τα ακούσα αυτά που λέω τώρα. Πρώτον, απάντησε γρήγορα τηλεφωνήτρια. Δεύτερον, μεταφέρθηκε ο ακροατής γρήγορα. Τρίτον, περάσαμε το μήνυμα ότι αν καλέσετε στο 2-11-10-80-8-80 τώρα, θα μπλοκάρετε το τηλεφωνικό κέντρο. Πάρτε 5-7 γραμμές να απαντήσει γρήγορα. Γιατί μετά δεν ξέρω αν θα απαντήσει σε άλλο.
0: Όπως πήρε
6: μετά
0: ο Γιώργος,
6: έχουμε διάλειμμα.
0: Για να μην μιλήσει κανένα το Γιώργος, πάμε στο διάλειμμα και μετά, ναι.
6: Πάμε, έλα.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
1: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη. Θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά. Αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Και εκεί.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: 365 ευρώ.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάθισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά,

0: Γυρίσαμε.
1: Όλοι από χαλάδι.
0: Μόνο χαλάδι μου γυρίσετε κομπή.
2: Ο Γιώργος ο χαλάδι είναι παρκτός.
0: Ο Γιώργος ήταν.
2: Έχουμε μιλήσει.
0: Γιατί και ο άλλος παρκτός είναι, δεν κατάλαβα. Ο φίλος περιμένει και ο Περικλής.
2: Όχι, ο παρκτός ήταν.
0: Έλα Γιώργο.
3: Καλησπέρα παιδιά.
0: Καλώς τώρα.
3: Γιώργος από χαλάδι, χαιρετίσμα στον Περικλή.
0: Ο άλλος είναι από το πάτημα Καλαδρού, είναι προς το γέρακα.
2: Φίλος του Παρακλή, του Περικλή, είναι ο κύριος.
3: Διονύση, πότε είναι η συνάντηση του Μέντι με τον πρόεδρο?
2: Πιστεύω θα πάμε μαζί στο Final Four, φίλε, αυτό λέμε.
3: Α, θα πάμε μαζί, οπότε θα τα πούμε εκεί.
2: Έτσι δεν πρέπει, κανονικά.
3: Οπότε θα έχουμε μεταγραφές εν μέσω Final Four δηλαδή. Σχεδιασμό, σχεδιασμό.
2: Να δούμε.
3: Πάντως, εντάξει, εγώ πιστεύω και τρίτη να βγαίναμε. Με τη Λέμπα θα έμενε. Δυστυχώς φοβάμαι ότι μην παιχτεί το ίδιο έργο με τον Μαρτίνς.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι. Νομίζω, κοίτα, επειδή έμαθα και κάποια πράγματα της πρώτης
0: φορά
2: με Κοβάσεβιτς και...
3: Όχι, σίγουρα δεν είναι ίδια, ναι.
2: Είναι πρώτη φορά που με τη Λίμπαρ είναι τόσο ανοιχτός για το κομμάτι το μεταγραφικό, φίλε. Δεν είναι δηλαδή τσάπη που θέλουμε δύο παίχτες.
3: Μακάρι.
2: Δαλάβες.
3: Μακάρι, γιατί...
0: Για το θέμα καταλάβω, αυτό που λες τώρα, συγγνώμη εσύ, συγγνώμη Γιώργα, αυτό που λες τώρα είναι το αντίθετο από αυτό που λένε συνήθως όλοι, ότι ο προπονητής θέλει μεταγραφές. Δηλαδή αυτό που λες εσύ είναι ότι του λένε να κάνουμε μεταγραφές και απλά τώρα συμφωνεί επιτέλους.
2: Είναι γνωστό ότι δεν είναι πολύ φαν των μεταγραφών.
0: Αυτό ναι.
3: Κοίταξε, ναι, δεν είναι πολύ φαν των μεταγραφών, αλλά πιστεύω ότι δύο-τρεις καλές προσθήκες και πέρσι θα τις ήθελε. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν ζητάει ποσότητα. Ποιότητα ζήτησε.
0: Καλά, ποσότητα τι δεν κάνεις, φίλε. Περάσει
3: και
0: παράδειγμα.
3: Αυτό ακριβώς, ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός παίρνει 10 παίκτες κάθε μεταγραφική περίοδο.
3: Και δεν την είχε την ποιότητα που έπρεπε. Τις 2-3 ποινές που χρειαζόντουσαν. Γιατί φύγανε ποιοτικοί παίκτες, αλλά δεν ήρθαν ποιοτικοί. Ήρθε η ποσότητα μεν. Οι ταλαντούχοι μεν και ποσότητα σε αριθμό, αλλά δεν ήρθαν έμπειροι και ποιοτικοί που μπορούν να πάρουν την ομάδα στην πλάτη. Απάνω τους. Όπως είναι ο Μπαγάς, όπως είναι ο Βαλμπουενά, όπως ήταν ο Τσόρι. Τέτοιοι παίκτες λείπανε.
0: Αυτή είναι πολύ παλιά που λες, φίλε.
3: Παραδείγματα φέρνω, δεν λέω τώρα προς τα πάνω. Πρόσφατα θα σου πω το Γιόβετιτς, αυτός ο Ουκρανός που έφυγε.
0: Εντάξει, τον Ουκρανός δεν λέγατε πάντως, δεν λέγατε ότι έχουμε το φοβερό φορ.
3: Κοίταξε, τα τελευταία τρία χρόνια δεν έχουμε τέτοιους παίχτες. Έφυγε και πήραμε το ευρωπαϊκό, επειδή πετύχανε μεταγραφές και ήρθε και αυτός ο προπονητής. Πετύχανε οι μεταγραφές του Καρβαλιάρ και...
0: Δεν πετύχανε απλώς, γιατί τον... πώς να... η Μπόρα τον έκανε το παιδί στο κέντρο, τον ψηλό.
3: Αυτό σου λέω, τότε τον πήραμε.
0: Αυτός τον είχανε για πέταμα, τον πήρε και τον ανέστησε.
3: Αυτό σου λέω, σε συνδυασμό με τον προπονητή, ο προπονητής τον αξιοποίησε. Αυτός ο συνδυασμός. Δηλαδή δεν θέλει μόνο με τη Λίμπαρ ότι δεν μπαίναμε παίχτες.
2: Δεν είπε κανείς ότι θυμόμαι με τη Λίμπαρ.
3: Αυτό
2: με τη Λίμπαρ, δηλαδή, γιατί που γκρίνιαξα. Γκρίνιαξες αυτό με τους 7 ξένους. Το επικαλέστηκες κάποια στιγμή όταν είχες τη δυνατότητα το Γενάρη να το ρεφάρεις.
3: Ναι, εκεί θέλω να καταλήξω ότι όλος ο οργανισμός φέτος ήταν αεραστεχνική λειτουργία του.
2: Δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν αεραστεχνική.
3: Όχι, να σου πω γιατί. Γιατί αυτό εντάξει, με τη Λίμπαρ. Οι διοικητικοί μες στο Ολυμπιακό δεν το βλέπαν αυτό.
2: Γιώργο, άκου να σου πω κάτι. Γιατί πρέπει κάποια πράγματα να τα αποτυπώνουμε.
3: Ναι.
2: Το πρωτάθλημα αυτό, να ξέρεις, επειδή έχετε την εντύπωση πολύ, δεν λέω για σένα συγκεκριμένα, γενικά το λέω.
3: Ναι.
2: Έχουν εντύπωση πολύ ότι το πρωτάθλημα το περσινό ήρθε πολύ εύκολα. Το ξαναλέω, θα το ξαναλέω όπου στέκομαι και βρίσκομαι. Στο περσινό πρωτάθλημα, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, παίζεις στη Νέα Φιλαδέλφια. Είσαι στο συν 2. Και πηγαίνεις στη Νέα Φιλαδέλφια. Όχι, ναι, συν 2 ήσουν. Αν έχανες στη Νέα Φιλαδέλφια, όπως έγινε φέτος εδώ στην πρεμιέρα για παράδειγμα.
0: Καληνύχτα.
2: Θα ήσουν στο μείον 1.
3: Το ξέρω.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω δηλαδή ότι η φάση δεν ήταν ότι είναι τόσο.
0: Απλά ήταν εντυπωσιακές τεσσάρες τα πλέον.
2: Ήταν, όχι, ήταν εντυπωσιακό γιατί και οι άλλοι δεν ήταν έτσι. Οι άλλοι δεν ήταν έτσι.
0: Δηλαδή,
2: την ΑΕΚ, όταν τις πήρε στο σκάτσο.
0: Έχει τρία που έχει ρίξει 4 γκολ στο
2: κύπελο. Φίλε, τη ΑΕΚ όμως τις πήρε στο σκάτσο στο κύπελο.
3: Έτσι.
2: Κατάλαβες, όταν τις παίρνει στο σκάτσο στο κύπελο τη ΑΕΚ, πώς θα γίνει μετά. Αυτό λέμε.
3: Μα αυτό λέω και εγώ. Ότι παρόλο που πήραμε πέρσι την Double, δεν είχαμε καμιά μαγαρά. Απλά καταρρέσαν οι άλλοι στα playoff και φάνηκε μεγάλη διαφορά. Και αν δεν είχαμε τη βοήθεια από τον τρίτο στριφόρ τον Κοστούλα και από τον Γιάννη στο κύπελο, ούτε το πρωτάθλημα θα παίρναμε.
2: Να πω.
3: Δηλαδή δεν είχαμε καμία υπερομάδα πέρσι για να πούμε ότι φέτος ήμασταν τόσο... Απλά φέτος δεν είχαμε και τις βοήθειες από τον Πάπο που είχαμε πέρσι. Δηλαδή γι' αυτό λέω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Του χρόνου φοβάμαι ότι θα είμαστε χειρότεροι από πέρσι. Γιατί δεν είναι μια και δύο μεταγραφές που θέλουμε. Σε πολλές θέσεις έχουμε ανάγκη από καλούς παίκτες.
0: Είναι πολλοί παίκτες που θα μετράνε ένα χρόνο παραπάνω στην ηλικία τους.
3: Και αυτό. Συν το ότι έρχεται ο Φορτούνης, ο οποίος δεν τον γούσταρα από πριν με την Λίμπαρ. Τώρα θα έρθει μεγαλύτερος. Συν το ότι είναι μεγαλύτεροι πολλοί παίκτες που ανανεώσανε. Εγώ τον Καμπύρο θα τον κράταγα, θα τον είχα για δεύτερο. Ιδίως μετά τη συμπεριφορά που είχε. Γιατί αυτό, αυτά που έκανε στα play-off και μετά που γύρισε από το Copa Africa, δεν ήταν θέμα δεφορματισμάτος, ήταν θέμα ότι δεν θέλω να βάλω κολλό εγώ.
0: Όχι ρε.
3: Τι όχι ρε. Όταν δεν είναι δίπλα στο άδειο τέρμα, στο συμπέρασμα τι είναι.
0: Όχι ρε, θέλω να δίπλα τρέξετε.
3: Μα δεν είναι θέμα
0: τρέξηματος.
3: Δίπλα δεν τον αποτέλεσε, μόνος του.
0: Έγινε εσύ να προλάβουμε και τον Περικλή.
3: Και στα προηγούμενα παιχνίδια πάλι δεν έδινε την μπάλα δίπλα του. Εμένα η συμπεριφορά του δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που δείχνει. Γιατί είναι παίχτης που τον έχεις μόνο για τον γκολ. Δεν προσφέρει τίποτα άλλο στο γήπεδο και στο τρέξιμο. Τώρα έχει μειωθεί το τρέξιμο. Δεν βάζει και τα γκολ. Δεν δίνει και πάσες. Μου φαίνεται έχουμε πρόβλημα και σε θέσεις που δεν θα έπρεπε να έχουμε. Είναι πολύ δύσκολη χρονιά η επόμενη που θα έρθει. Και όσο για τον μπάσκετ, εάν δεν πάρουμε την Ευρωλίγκα φέτος, είναι καθαρά θέμα διοικητικό.
2: Τι εννοείς διοικητικό ρε, γιατί θα βαράνε τρίποντα οι Αγγελόπουλοι δηλαδή.
3: Ναι. Θα σου πω ότι είμαστε με διαφορά η καλύτερη ομάδα.
2: Ναι,
3: όπως ήμασταν και σε άλλα Final Four.
2: Ναι.
3: Για μένα η Ευρωλίγκα είναι από τις πιο διεφθαρμένες λίγες παγκοσμίως.
2: Τότε να μην παίζουμε άμα είναι διεφθαρμένοι.
3: Όχι, δεν παίζω να μην παίζεις, πρέπει να παίζεις.
2: Γιατί
3: υπάρχει αυτό το άθλημα.
2: Τι να πάρουμε διεφθαρμένοι δηλαδή.
0: Μα δεν είναι υποχρεωτική, εκεί συμμετέχεις, είσαι μέτοχος. Δεν είσαι ότι βγαίνεις και πας στο
3: Champions
0: League στο Europa.
3: Πρέπει να προστατεύσουν την ομάδα όπως προστατεύανε και άλλοι τις δικές τους. Εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Τι να κάνουν δηλαδή ρε φίλε.
3: Τι να κάνουνε.
2: Ναι.
3: Όπως ο άλλος είχε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια με τη Φαλά.
2: Δεν πήγε. Δεν πήγε στο Final Four ο άλλος που λες πήγε.
3: Τι με διαφέρει. Τώρα μπορεί να σου πάρει τον Τυφαλά για να το χάσεις όμως.
2: Μήπως τελικά δεν είναι τόσο...
3: Τώρα μπορεί να βάλει τον Τυφαλά για να το χάσεις όμως.
2: Εντάξει, ας δούμε.
3: Όπως και πιάσει τον Λούκα και χάσεις το Ατάλε και στρίπησαν από μέσα.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Όπα, όπα. Τα λέμε ρε.
3: Όπως μέτρησε τον Παλάφη
0: του Παπαδάκοβιτς. Έγινε, τα λέμε.
3: Καταλαβαίνεις. Με αυτή την έννοια είναι πρόβλημα διοικητικό.
0: Τα λέμε, Γιώργο.
2: Πάμε,
0: πάμε. Πάμε στον Περικλή.
2: Ποιον Περικλή θα πας, για ένα λεπτό.
0: Α, για ένα λεπτό. Κάτσε να δούμε τον Περικλή, να τον ακούσουμε, γιατί θα περιμένω Περικλής. Περικλή.
4: Περικλής.
0: Περικλής. Να το.
4: Περικλής.
0: Είσαι Περικλής, Περικλής.
4: Περιμένω και στην Περικλέως.
0: Πού?
4: Περικλέους, Καλάνδρη.
0: Μένα με λένε Περικλή και αν θες να μάθεις ρώτα.
4: Ακριβώς.
0: Αλλού έκανε τα κόλπα σου εδώ, Χαρισάκια.
2: Άρα τι έγινε, φίλε.
4: Όλα καλά,
2: πήρε,
4: όλα καλά.
2: Πήρε το alter ego του Περικλή τηλέφωνο.
4: Ακριβώς.
2: Δεν είναι τυχαίο. Αυτό γιατί με καταδικάζατε στο τηλεφωνικό
0: κέντρο. Ωραία, αφού είναι Περικλή και Περικλέος, Περικλή να περιμένει στο δελτίο, έτσι.
4: Περιμένω, ναι.
2: Και έχουν και υπομονή Περικλή, να τα λέμε κι αυτά, έτσι. Δεν μπορώ αυτό το bullying.
0: Καλό έκανε τα κόλπα σου εδώ, θα κάτσει άγια.
2: Περνώντα για μυστικό περιβάλλον.
0: Άλλα μάτια και ο λαγός και άλλα η κουκουβάγια.
2: Ωραία, πάμε τώρα. Αυτό θέλαμε δηλαδή. Εμείς μην είμαστε το λαγό με την κουκουβάγια.
0: Με την κουκουβάγια, τη σοφία.
2: Εσύ αν ήθελες ένα από τα δύο, θα ήσουν.
0: Εγώ.
2: Ναι.
0: Λιοντάρι.
2: Τι θα ήσουν.
0: Άσε ρε.
2: Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, το εστιατόριο Μοντεβίστα του Ρίτζες Καζίου Μαπανές εξελίσσεται και ας προσφέρει την απόλυτη altitude dining εμπειρία, να καλύψετε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανορομική θέα της Αθήνας, εστιατόριο Μοντεβίστα, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Λοιπόν, του έλειψες χθες. Ήρθε εδώ με παράπονο, λέει μόνο βερβελές τα λέω, γκότζους δεν λέω και τέτοια. Λέω αγόρι μου, θα το καταλάβεις και εσύ στον δρόμο μια μέρα. Που πάει η λίμνη και που πάει η πάπια, θα τα καταλάβεις μια μέρα και εσύ τα πράγματα, δεν πειράζει. Λοιπόν, ωραίο μαλλί έχεις φτιάξει. Είσαι κομμωτήριο.
0: Όχι, δεν πειράζει.
2: Πας για κομμωτήριο βασικά ή για update του λογισμικού.
0: Όχι.
2: Α, εντάξει. Στέα πώς τον βλέπεις. Αυτό, σου πω εγώ τι είναι αυτό.
1: Δελτίο,
2: αυτό είναι ανοιχτό παράθυρο. Ανοιχτό παράθυρο με το χέρι απ' έξω. Τσιγάρο, αυτό είναι το μαλλί. Μου ήταν πιστολάκι και το έχω στρωμένο. Γελάς καλά, ρε. Πάμε δελτίο, λέγα. Έχουμε και ρήτρες, θα πιάσω την πόρτα σε καράβι και γίνεται και στρωμένο. Γελάς καλά, ρε. Πάμε δελτίο, λέγα. Έχουμε

0: έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό!
0: Πάλι μισό!
1: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σάλος έχει ξεσπάσει από βίντεο που δείχνει τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να φωνάζει σε ακτιβιστές του στο Λίσκο για τη Γάζα που συνελήφθησαν. Ο αξιωματούχος τους φωνάζει ενώ βρίσκονται δεμένοι και γονατιστοί στο έδαφος: «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ. Εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες εδώ». Έντονη κριτική εναντίον του εξαπέλυσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών. Προκάλεσε ζημιά στη χώρα με αυτή την απέσχητη συμπεριφορά και όχι για πρώτη φορά δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ, τόνισε. Επιπλέον, ο Σαάρ έκανε λόγο για διεθνείς επιπτώσεις, λέγοντας ότι έχεις καταστρέψει τεράστιες επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Άδειασμα όμως προς τον Υπουργό του και από τον Νετανιάχου. Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προβοκατόρικους στο Λίσκους, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο ο Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες μας, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Επιπλέον, η Ιταλική κυβέρνηση κάλεσε τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Την οργισμένη αντίδραση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προκάλεσαν τα ύποπτα ντρόουν στη Βαλτική. Σε ανάρτησή της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι οι δημόσιες απειλές της Ρωσίας κατά των κρατών της Βαλτικής είναι εντελώς απαράδεκτες και πρόσθεσε: «Μια απειλή κατά κράτους μέλους αποτελεί απειλή κατά ολόκληρης της Ένωσης». Τόνισε επίσης ότι η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν άμεση ευθύνη για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές και την ασφάλεια των ανθρώπων. Άγνωστη παραμένει η αιτία της οσμής αερίου χθες στα νότια προάστια της Αττικής. Δεν κράτησε πάρα πολύ επειδή υπήρχε άνεμος, ανέφερε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κωνσταντίνος Συνολάκης στο Μέγκα και πρόσθεσε: «Δεν σημαίνει ότι επειδή πέρασε, τελείωσε. Αν δεν έγιναν σωστές μετρήσεις, πρέπει να γίνουν οι μετρήσεις τώρα. Απορώ γιατί δεν είναι αυτή τη στιγμή στη θαλάσσια περιοχή τουλάχιστον άνθρωποι με φουσκωτά να παίρνουν μετρήσεις», τόνισε ο καθηγητής. Νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από τροχαίο στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός κινούνταν στην Αττική Οδό όταν χτύπησε σε καθρέφτη περιπολικού, το οποίο ήταν σταματημένο για έλεγχο. Στη συνέχεια, ο οδηγός εξετράπη της πορείας του και χτύπησε σε φορτηγό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως την Ιερά Οδό, αυξημένη επίσης σε Κηφισίας Μεσογείων. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την Οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στα αθλητικά, καταιγιστικές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό Άκτορ με το μέλλον του Εργίνα Ταμάν να βρίσκεται στον αέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τούρκος προπονητής θα συναντηθεί αύριο με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, όπου θα αποφασιστεί η παραμονή ή μη στον πάγκο με όλα τα ενδεχόμενα να βρίσκονται ανοιχτά.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,40% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ανωδικές τάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη ο καιρός, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν ο Κώστας Γκόντζος, Λιονύσης Βερβελές. Παραπολ...

0: Mm-hmm. Πολύ καλά τα λέτε και οι δύο τα λέτε πολύ καλά. Απλώς νομίζω ότι σε σχέση με τους προπονητές το πιθανότερο είναι ότι κάτι δεν πάει καλά. Έχουν μεγάλα προβλήματα στο μυαλό τους και δεν μπορούν να τα ισοφαρίσουν με τις μονές που έχουν. Δηλαδή όταν ο Ολυμπιακός έχει διώξει τον Κάτανετς που βγήκε και είπε ότι δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα, δεν έγινε και τίποτα.
1: Μην έχετε ψύχους. Και... αυτό έχει πει. Έχετε ψύχους με το πρωτάθλημα.
0: Ναι, αυτό. Είναι σαν να λέγει ότι και να το χάσουμε δεν έγινε και
1: ναι,
0: κάτι.
1: Αυτό έλεγε, ναι.
0: Μπράβο. Με τη Λίπα λοιπόν μετά τη Λάρισα πήγε και είπε εγώ δεν έχω υποσχεθεί νίκες και ήταν ήδη 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και ήξερε τι έχει τη Λάρισα. Το ίδιο πράγμα έπαθε και ο Μπενίτε. Ο Μπενίτε ήρθε από πρωταθλήματα προηγμένα σε εισαγωγικά. Το είπαν ότι ο Λεβαδιακός είναι μια καλή ομάδα αλλά δεν ξέρει στην ουσία τι είναι ο Λεβαδιακός και μόλις τον πέρασε λέει εγώ πέρασα μια ομάδα που ήταν η τέταρτη. Αυτό έπαθε. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος, σαφώς. Εννοείται.
1: Ναι, θα έπρεπε όμως να έχουν την ευληγησία να καταλαβαίνουν λίγο τις συνθήκες στις οποίες έρχονται και εργάζονται.
0: Φυσικά. Αυτό δεν είναι, όμως δεν πρέπει να τους
1: ευχαριστήσουν. Είναι μεγάλοι άνθρωποι. Ναι, αυτό έχεις δίκιο. Το εξαρτάται σε ποιους ανθρώπους έχουν δίπλα τους από τους εδώ, τους δικούς μας, τους ντόπιους.
0: Αυτό θέλω να πω. Επίσης, κάτι για τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν είδα καμία μεταγραφή του Ολυμπιακού να παίξει. Όχι να παίξει και να αποδείξει. Να παίξει, δηλαδή να χρησιμοποιηθεί. Ακόμα και όλες οι ομάδες τις μεταγραφές που κάνανε. Εντάξει, ένας.
1: Ναι.
0: Οι μεταγραφές του Δεκεμβρίου που γίνανε από όλες τις ομάδες παίξανε. Ποιο να πούμε, από τον Βάργα. Ακόμα και από τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, διαφωνώ.
0: Και στον Ολυμπιακό δεν υπήρξε κανένας.
2: Κατάλαβα τι λες.
0: Κανένας. Αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Επειδή όντως με λένε Περικλή και εμένα καλά.
2: Το πιστεύω, φίλε. Εγώ έβλεπα το μέλλον. Εγώ διάβαζα τις γραμμές πριν από τις γραμμές.
0: Ναι, απλώς μέτασε το ένασμα ο Διονύσης.
1: Και να σου πει το κάτι. Η Ειρήνη μέσα νόμιζε ότι δουλεύες.
0: Ναι, μου λέει δουλεύετε κύριε. Δεν μπορεί να με κοροϊδεύετε. Έτσι λέω όχι, όντως με λένε Περικλή.
1: Τι αυτός.
0: Λοιπόν, θα σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Τι κέντα έπεσε κύριε.
2: Για πάμε στο κύριο
1: Θοδωρή.
2: Μετά πύργο.
3: Χαίρετε.
1: Καλώς το να.
3: Κωστάκη, χρόνια πολλά για αύριο φίλε.
1: Να σε καλά ρε φίλε.
3: Θα τηλεφωνήσουμε να μην παίρνουμε και κάθε μέρα. Ήθελα να πω στο φίλο τον πιο προηγούμενο που έλεγε για τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε, ρε παιδιά μάλλον, το ποδόσφαιρο και γενικά ο αθλητισμός είναι στιγμές. Στιγμή ήτανε το πεταχτάρι του Πρίντεζη, στιγμή ήτανε το γκολ του Ελαραμπή, στιγμή ήτανε του Διαμαντίδη το βάλτο αγόρι μου. Και στιγμή ήταν και ένα ολόκληρο παγκόσμιο κύπελο που κρίθηκε μπαίνοντας ο Γκέτσε στο 88 και στο 118 έβαλε τον κόλ με την Εθνική Γερμανία. Δεν είχε ακουμπήσει μπάλα. Και στιγμή ήταν ένα πλασέ. Γιατί ακούω...
1: Απλά η στιγμή αυτή, οι στιγμές αυτές που λες, είναι μια στιγμή ανάμεσα σε μια προσπάθεια συνολική 90 λεπτών. Προφανώς είναι στιγμή όλα.
3: Εγώ απλά το λέω αυτό επειδή ο φίλος τα ισοπαίδωσε όλα. Δεν του αρέσει ο Λαραμπή, λέει γιατί ήρθε ο Ελκαμπή, γιατί ήρθε.
1: Για την ακρίβεια δεν είπε δεν του αρέσει, είπε ότι το κάνει επίτηδες. Και αυτό ήταν πιο
3: τώρα
1: βαρύ.
3: Τώρα έχει λογική αυτό.
1: Όχι,
3: ή το άλλο
1: έχει.
3: Ότι ο Λούκας εν το μέσο. Τώρα μην τρελαθούμε αυτά τα πράγματα, αλλά δεν πρέπει να λέγονται στο ραδιόφωνο. Δεν υπάρχει λογική καμία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι για να πηγαίνει σε τραπέζι τώρα μάλλον σε συζήτηση ο Μαρινάκης με τον Μεντιλίμπαρ κάπου το πράγμα δεν ξέρω τι μου θυμίζει λίγο του Γιαννακόπουλου με τον Ακαμάν.
2: Δεν έχει καμία σχέση.
3: Μόνο που στην περίπτωση του Ακαμάν, ναι αυτό θέλω να πω, είναι η πλήρη αποτυχία. Δηλαδή εντάξει δύο χρόνια γεμάτη αποτυχίες. Ενώ του Μεντιλίμπαρ δεν μπορείς να το καταλογίσεις.
1: Δύο χρόνια γεμάτες αποτυχίες στο Ταμάν δεν είναι. Πρώτη χρονιά που ήρθε πήρε το Ευρωπαϊκό.
3: Πήρε τα δύο τελευταία χρόνια.
1: Τα δύο τελευταία, ναι, συμφωνώ, ναι.
3: Πέρσι και φέτος.
1: Ναι, εντάξει.
3: Και φέτος με πολύ πιο ανεβασμένο μπάτζετ με το μεγαλύτερο μπάτζετ.
1: Είμαι πολύ πιο ανεβασμένο με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα.
3: Μπράβο. Και να θυμηθείς Κωστή, να θυμηθείς κάτι, γιατί τα λέω και σε κάποιους άλλους φίλους, ότι θα δεις ότι ο Αταμάν όταν θα φύγει από τον Παναθηναϊκό, το τι πικρία έχει να βγάλει. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για την ελληνική κουλτούρα. Θυμίσου το, εδώ θα είμαστε και θα το δεις Κώστα μου.
1: Πιθανόν.
3: Εδώ, θα τα λέμε. Θα καταλαβαίνεις, όπως βλέπει εκεί προς σημαίες, βλέπει...
1: Εκτός
3: εδώ...
1: αν βρει αύριο για να κόπω στον κόλπο που γυρεί ο κύριος Γιάννης, ο Λαφούζος, και όποιος φεύγει δεν μιλάει. Όλοι λένε όταν φύγω θα τα πω, περιμένουμε να τα πούνε εκείνο το, εκείνο πώς το λέγανε, τον Τερίμ ακόμα περιμένουμε να τα πει.
3: Τον Τερίμ ναι ακόμα να τα πει, εντάξει. Τέλος πάντων, μπορώ να πω ότι ο Κερίμ όμως μετά δικαιώθηκε, δηλαδή σε ό,τι είχε πει τότε ότι πρέπει να βγουν 14-15 παίκτες. Έχουν έρθει έτσι τα πράγματα.
1: Φύγανε τότε. Δεν κατάλαβες. Γιατί το έχετε προσπεράσει πολύ έτσι. Από τότε, από τον Τερίμ και μετά την επόμενη χρονιά φύγανε 14 παίκτες.
3: Φύγανε, αλλά ρε Κώστα, ποιοι ήρθαν.
1: Άλλο αυτό.
3: Αυτό λέμε.
1: Ότι φύγανε.
3: Δηλαδή τώρα ήρθε ο άλλος
1: Γιατί ο Τερίμ έκανε ένα λάθος. Το θέμα δεν ήταν να φύγουν 14 ή 15 παίκτες. Το θέμα ήταν ποιοι θα τους διώκναν και ποιοι θα φέραν τους καινούριους. Αυτό δεν κατάλαβε ο Τερίμ. Το θέμα δεν είναι να φύγεις. Το θέμα είναι πιο όπως τώρα. Το θέμα αφήγει, το φάγαμε, το τελειώσαμε τον Μπενίτεθ. Ποιος θα διαλέξει τον επόμενο. Αυτή τη στιγμή ακούμε από όλους ότι τον νέο προπονητή τον διάλεξε ο διάδοχος του Τζαβέλα στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Ζέκα.
3: Ο Ζέκα.
1: Λοιπόν, δηλαδή και τι πληρώνει το Κοτσόλης, ο Κορώνα και ο Μπαλντίνη. Για να διαλέγει ο Ζέκα προπονητή. Και τα παιδιά της Εθνικής Ελλάδος.
2: Τον προπονητή τον πήρε.
3: Ότι ακούγονται
2: στον Παναθηναϊκό.
1: Ξέρω εγώ.
2: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο προπονητής αυτός, δεν ξέρω κάτι.
1: Ναι.
2: Θεωρώ ότι η διαρροή του ονόματος του project ηλικιακό και όλο αυτό είναι μια ανάσα προάγγελος του Λέτο. Από εγώ.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Εθνικά θα γίνουν τελείως ρόπα. Γιατί τζάμπα τα άντρα τόση τώρα ότι αυτός
2: παιδιά,
1: είναι.
2: Για μισό λεπτό. Λέμε τη μία, ωραία, μισό. Λέμε τη μία εκδοχή. Διαβάζω τα ωραία. Τι έχει βγάλει, τι έχει κάνει και εννοεί το άλλο. Με την ίδια λογική.
1: Το διάβασα το αντίο σου, μαμά και τέτοια.
2: Αδερφέ, χθες στο Netflix έστελνε email στους χρήστες του. Είχε πρώτο θέμα τον Μπενίτεθ, το ξέρεις. Ανέβηκε ένα ντοκιμαντέρ για τη Λίβερπουλ όταν πήγε στο Κωνσταντινούπολιο του Champions League. Και έπαιζε ο Μπενίτεθ την ίδια ώρα που πανεκούσε για να το λύσει. Εγώ το κοίταζα σαν ξέρει πώ. Θα μου πεις είναι πριν πόσα χρόνια, μαζί σου. Άλλο θέλω να σου πω, ότι εδώ έχει καταρριφθεί, δηλαδή συμφωνώ σε πολλά που λες, με την καραμούζα που πέφτει και τα λοιπά, αυτός ο άνθρωπος είναι σαν να είναι στον Ολυμπιακό της Δανίας, με πρωταθλήματα, Champions League και εκείνο και το άλλο, και να πούμε ότι παίρνει, δηλαδή, ότι ο Ολυμπιακός βγαίνει 7ο, συμμετείχε στα play out και πάει παρά αυτόν. Εντάξει.
3: Ναι,
2: θα τον παίρναγα εγώ, δεν είσαι Ολυμπιακό. Θα μπορούσα εγώ δηλαδή αύριο να μου πει, αν μας πούμε Ολυμπιακό, παίρνουμε τον Νίστρουπ, πώς λέγεται, και τον περνάγαμε εμείς τώρα εδώ αντί με τη Λίμπαρ μετά αύριο το πρωί. Κλωτσίες θα τρώγαμε, θα έπαιρνε, θα δωρήσεις από την Κόρυνθο, ο Παναγιώτης από τον Πύργο, ενώ κλωτσίες ραδιοφωνικά, μην παρεξηγηθούμε.
3: Ναι, πάντα. Διότι, Κωστή, να πω και κάτι, ρε φίλε.
1: Θα το διαβάζεις είναι ποιους παίκτες θέλει. Όχι ότι ήρθε.
2: Για πες, φίλε.
3: Πώς θα να πω κάτι έτσι καλλιτολογώντας, να το πείσουμε χαρούμενα. Ρε φίλε, διαβάζω και ακούω μάλλον ότι η Μπεσίκτας είναι έτοιμη να σπάσει τη ρήτρα του ΠΑΟΚ και δίνει 4 εκατομμύρια για τον Λουτσέσκου. Δεν τους δίνετε εσείς τον Μπενίτεθ χωρίς ρήτρα, χωρίς τίποτα, ρε φίλε.
1: Τι να σου πω. Κάτσε να δούμε πόσο θα πάρει τελικά.
3: Δεν το βλέπουν να πάρει.
1: Γιατί από ό,τι διαβάζω, 7 είναι τα φανερά που ζητάει. Αν υπάρχει και ρήτρα και μύθιας μέσα.
3: Μάλιστα, εντάξει, λοιπόν. Συνέχεια, παιδιά, γεια.
2: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Μην πας, πάνε για τώρα, φύγει διάλειμμα. Μετά.
2: Σωστό, σωστό. Μετά έχουμε παραγγείλει πύργο. Πύργο,
1: σύργο, ναι.
2: Ναι.
4: Η ώρα είναι 6:15.
5: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Oh, τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Έμεινε ένας.
16: Εγώ είμαι!
15: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαν νέο.
16: Νιώθω λίγο περίεργα.
15: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα ByFuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
17: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
18: Τι?
17: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
18: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
14: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
20: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
21: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
22: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, έλα Παναγιώτη.
23: Χαίρετε.
1: Καλώς το να.
23: Λοιπόν, δύο πράγματα θέλω να πω περί Παναθηναϊκού.
1: Mm-hmm.
23: Την άποψή μου την προπονητική και μια δική μου άποψη για το τι φταίει πραγματικά στον Παναθηναϊκό.
1: Mm-hmm.
23: Λοιπόν, από τη στιγμή που πας σε τέτοια ονόματα, εγώ λέω, ποιος ήταν ο δεύτερος καλύτερος προπονητής της Ελλάδας φέτος, με αυτά βάσει τα που είδαμε, κατά τη γνώμη μου, Νίκος Παπαδόπουλος. Γιατί να μην πας με τέτοια επιλογή με Έλληνα, με τη λογική ότι από τον Κυρά θα μέχρι το Δόνι, τον Νουζουνίδη και τον Γιωβάνοβιτς ακόμα με την έννοια ότι εδώ έπαιξε μπάλα και ανδρώθηκε, με τέτοιο στυλ προπονητών Παναθηναϊκός δεν βγήκε χαμένος. Έδειξε κάτι.
1: Τι κέρδισε? Γιατί τον κυράστα, αφήνω, ας τον κυράστα τώρα. Ήταν άλλες, ήταν άλλες διοικήσεις και άλλες εποχές. Το Δόνι τον φάγα νύχτα. Με τον Δόνι έδειξε πράγματι με τα πιτσιρίκια, αλλά ο Δόνι ήταν σε μια ιδιαίτερη συνθήκη. Ο Παναθηναϊκός απαγορευόταν να κάνει μεταγραφές.
23: Με το,
1: και αυτό του βγήκε σε καλό. Με τον Γιωβάνοβιτς τι κέρδισε?
23: Γιωβάνο διεκδίκησε πρωτάθλημα στα τελευταία 15 χρόνια που είχε διεκδικήσει.
1: Διεκδίκησε, μπράβο, έχει ξαναδιεκδικήσει.
23: Διεκδικεί τώρα, δεν διεκδικεί.
1: Α, εντάξει, ναι.
23: Δηλαδή κάτι βλέπεις ποδοσφαιρικό να συζητήσεις κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Απλά εμένα η γνώμη μου, ξέρει και είναι η ένστασή μου σε αυτό.
23: Ναι.
1: Ότι από τη στιγμή που δεν έχεις διοίκηση που να λειτουργεί ποδοσφαιρικά, οι Έλληνες προπονητές είναι πιο ευάλωτοι στα μέσα ενημέρωσης και κυρίως τους θεωρούν οι διοικήσεις πιο αναλώσιμους, πιο εύκολα αναλώσιμους.
23: Ναι. Δεκτό.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα για μένα.
23: Το
1: ότι
23: κατανοώ.
1: Άλλοι μπορεί όντως να κάνουν καλή δουλειά, μπορεί οτιδήποτε, μπορεί να είναι καλή, μπορεί να, είναι, να αναδειχθούν και χίλια δυο.
23: Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε δύο τολμηρές αλήθειες.
1: Ναι.
23: Γιατί υπάρχει αυτή η νοοτροπία στον Παναθηναϊκό που ακούω πολλές φορές, του δημοσίου που δεν νοιάζει κανέναν τίποτα. Έχει απάντηση. Εγώ την έχω ζήσει ως φίλαθλος την προηγούμενη δεκαετία. Από το 12 μέχρι το 18-19 δεν μας ενδιέφερε αν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Σημασία έχει ότι αλλάξαμε διοίκηση.
1: Ναι,
23: αυτό
1: είναι αυτό. Δεν είχε κανένας απέτηση.
23: 16-17.
1: Κοίταξε, είναι πολλά χρόνια που δημιουργήθηκε αυτή η νοοτροπία που λες. Δηλαδή, κανένας δεν είχε απέτηση από κανένα για κάτι.
23: Μπράβο. Σημασία έχει ότι αλλάξαμε.
1: Ότι ελευθερωθήκαμε και όλα αυτά.
23: Άρα αυτορίζωσε πολλά χρόνια.
1: Προφανώς ρίζωσε, ναι.
23: Κάπου το 19 αρχίσαμε λίγο να λέμε ότι ρε παιδιά, κάπου λίγο να το αλλάζουμε.
1: Μα πριν λειτουργούσες με νοοτροπία μικρής ομάδας, μικρομεσαίας. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι αυτά, όταν πάρουμε εκδίκηση από τον Μπας Γιάννηνα, να περάσουμε την Ξάνθη, να εκδικηθούμε την Καμπάλα. Κάτι τέτοια.
23: Άρα το πρόβλημα ποιο είναι, ότι στις τέσσερις πιο μεγάλες ομάδες της Ελλάδας, μην παρεξηγηθούν οι Φεγγαριανοί, οι τέσσερις πιο μεγάλες,
1: ναι, σωστό,
23: νοάρις, okay.
1: Έτσι είναι.
23: Όλες αλλάξανε διοίκηση τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά μόνο σε μία η αλλαγή ήταν αποτέλεσμα ρήξης με το παρελθόν.
1: Σωστό είναι.
23: Παραολυμπιακό, η μετάβαση έγινε κανονικά. Άλλο τι έγινε μετά. Αλλά η μετάβαση από τον ένα στον άλλο, τον Κώστα Μαρινάκη, έγινε κανονικά.
1: Όχι, συναντηθήκαν οι δύο άνθρωποι, συζητήσαν, πάρε τόσα, πάρε τόσα, τελειώσαμε. Γεια.
23: Στην ΑΕΚ το ίδιο.
1: Σωστό.
23: Τώρα. Και στον ΠΑΟΚ, κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ ήταν μια διαφορετική περίπτωση, όμως επειδή μόνο σε μία ομάδα υπάρχει μια ρήξη με το παρελθόν, η γνώμη μου είναι και το λέω εξής με καλή διάθεση. Εάν ο Παναθηναϊκός δεν συμφιλειωθεί με το παρελθόν του, δεν θα αλλάξει κάτι.
1: Σωστό,
23: πρέπει να συμφιλειωθεί με το παρελθόν του. Δεν μπορεί να συνεχίζεται. Να, εσύ που είσαι και αριστερός, θα σου πω ένα παραλληλισμό, το καταλάβεις. Να συμπεριφέρεται σαν το κουκουέ μετά το Ζαχαριάδη. Ότι ό,τι είχε πριν δεν υπήρχε για πολλά χρόνια.
1: Να σου το πω εγώ σε αυτό το επίπεδο που λες εσύ. Αν πας ένα πιτσιρικά τώρα και του πεις τι έγινε στη Βάρκιζα, τι έγινε το 33 με τη Διεθνή κτλ. Σου πει κάνε μας τη χάρη, ρε φίλε.
23: Ναι,
1: κατάλαβες.
23: Το δηλαδή, να μην συζητάμε για το παρελθόν.
1: Ναι, δεν έχει νόημα πια. Τρέχει η ζωή, τρέχει με καταπληκτική ταχύτητα η ζωή.
23: Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε πίσω από πριν το 79, να λέμε ότι ο Παναθηναϊκός υπήρχε μέσα στο 79, μετά υπήρχε κάτι άλλο που δεν το συζητάμε. Δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά όταν θέλουμε να πούμε ότι νιώθουμε περήφανοι, επικαλούμαστε αυτό που δεν συζητάμε.
23: Ναι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός να συμφιλειωθεί με το παρελθόν. Εγώ δεν καθαγιάζω το παρελθόν.
1: Προφανώς δεν καθαγιάζει κανένα τίποτα.
23: Προφανώς δεν το συζητάμε, αλλά είναι μια περίοδο.
1: Είναι παραλληλισμός αυτό που υπάρχει.
23: Εντάξει, δεν γίνεται να συνεχίζει αυτό το πράγμα όμως άλλο.
1: Δεν γίνεται.
23: Έχουν περάσει 16 χρόνια για να συνεχίζει αυτή η κατάσταση.
1: Όντως.
23: Είναι πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει για να συνεχίζεται αυτή η ρητορική που υπήρχε το 13, το 14, το 15. Πώς σε ένα βαθμό, να σου πω κατανοητή ως ένα βαθμό, υπήρχε παράπονα από τον κόσμο, υπήρχε μια τέτοια. Κατανοητό. Περάσαν τα χρόνια, προχωράμε. Και πρέπει να δούμε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνουμε ό,τι δεν ξέρουμε. Στον Παναθηναϊκό να συζητάμε με αυτό το κριτήριο πάντα. Πόσα χρόνια θα συζητάμε αυτό το κριτήριο.
1: Έχεις δίκιο.
23: Δεν ξέρω.
1: Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο και αυτό είναι η ουσία. Και το βασικό είναι αυτό που είπες, ότι ακριβώς για να μην πούμε ότι μπορεί να κάναμε σαν κλαμάρα που πλακωθήκαμε το παρελθόν, δημιουργήσαμε μια ψευδέστηση επιτυχίας και ανάτασης, η οποία επί της ουσίας καλλιέργησε μια 15ετία ποδοσφαιριστές, προπονητές, ποδοσφαιρικό τμήμα και υπαλλήλους της ΠΑΕ, οι οποίοι δεν είχαν καμία απέτηση επίτευξης στόχων.
23: Και εγώ να σου πω την ασφαλή, δεν έγινε και κάτι. Okay, δηλαδή, εγώ δεν λέω υπέρ της επιστροφής, για κάποιο λόγο είναι η αλλαγή της διοίκησης. Για κάποιο λόγο έγινε με τα τότε δεδομένα που το συζητάμε. Προχωράμε παρακάτω, αλλά δεν γίνεται με το παρελθόν να μην να φοβάσαι να πει για το παρελθόν του Παναθηναϊκού. Για συγκεκριμένες δεκαετίες. Κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, καλά είναι ρε Παναγιώτη, άστο καλά είναι, μια χαρά καθώς είστε. Μην τρέμεις.
23: Σε πιάνω
0: και σαν τάχη ρε, καλά είμαστε. Άσε
23: το, θα ανεβάσω ομάδα, κάτσε να δούμε τι θα γίνει αύριο.
0: Φίλε, κοίτα να δεις κάτι. Εντάξει,
1: δεν ξέρω. Τελικά τι γίνεται.
0: Κοίτα, άκου να δεις πάρα. Νομίζω ότι θα είναι σκάνδαλο αν ανέβει.
23: Κοίτα, με την ΕΠΟ βγάζεις ποτέ άκρη?
0: Δεν βγάζεις άκρη, αλλά εγώ θα πήγαινα και στο ΚΑΣ μετά.
1: Ο Χρήστος θα λέει ότι...
0: Εντάξει, ο Χρήστος από την Πετρούπολη, τώρα έχει κερδίσει και δύο φορές την Πετρούπολη, δηλαδή να πήγε ο αθλητικός δικαστής, έλα ρε φίλε, δύο φορές κέρδισε ένα τελειώματο. Δεν είναι, γιατί νομικά, ακόμη και από το βίντεο αν το δεις, δεν θα βγάλεις άκρη, δεν θα βγάλεις άκρη από όλη αυτή την ιστορία που έχει προκύψει με το αν τον βρήκε τον παίχτη, που τον βρήκε, ποιος ήταν ο
1: τραυματισμός
0: κτλ. Αύριο είναι εκδίκαση νομίζω, ναι. Αλλά έχει και έφεση
23: μετά. Αύριο το 4 ώρα.
0: Έχει και έφεση μετά, ναι. Έχει να κάνει.
23: Αύριο το 4 ώρα.
0: Να δούμε.
23: Θα δούμε τι θα κάνουμε. Ανέβηκε πάντως η γυναική ομάδα στη ΑΕΘΑΝΙΚΗ.
0: Φίλε, τρομερό, ε.
23: Ναι. Αυτό είναι τρομερό.
1: Τι γυναική ομάδα, ο πύργος ανέβηκε.
0: Ναι, ΑΕΘΑΝΙΚΗ και εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
23: ΑΕΘΑΝΙΚΗ γυναίκες. Και πιστεύω να πάνε Super League 2 τώρα και οι άντρες.
0: Καλά, καλό θα είναι, βασίλισσα κωδική περιοχή.
1: Εντάξει, γιατί... είναι ποδοσφαιρική περιοχή, ρε παιδιά.
0: Ποδοσφαιρική περιοχή είναι, αλλά τώρα μην ανοίξω το στόμα με την περιοχή, ο Παναγιώτης ζει και κάτω και τα ξέρει.
23: Είναι πολλά τα χρόνια που το είναι... έχει αφήσει αυτή την αίσθηση της νέκρας, ρε παιδί μου, το Σαββατοκύριακο να είναι...
0: Είσαι καλά, μα πόλη. Δεν είναι μόνο το αθλητικό κομμάτι, ρε φίλε. Η πόλη τώρα μεταξύ μας, τώρα εγώ το λέω, τσακώνουμε με φίλους μου και ξέρεις, έχουν μείνει 9 χρόνια στον πύργο κτλ. Τσακώνουμε γιατί τους λέω, δηλαδή, μισό λεπτό. Να σου το πω και διαφορετικά. Και οι δύο πόλεις πέρασαν έναν σεισμό. Τη Καλαμάτα και μεγαλύτερο σεισμό από τον πύργο, ναι, και από το 86 με το 93. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ότι εδώ η μία έκανε άλματα προόδου και ο πύργος έχει θάλασσες, φίλε, παραλίες στα 10 χιλιόμετρα κτλ.
23: Είχε καλό δήμαρχο η Καλαμάτα τότε.
0: Εντάξει.
23: Είχε καλό δήμαρχο.
0: Δεν ήταν μόνο δήμαρχο, φίλε. Είναι και θέμα, φίλε, άκουγα στην ήταν και θέμα βουλευτών, φίλε, άστο τώρα. Γιατί η δική μας να πούμε ήταν όταν έρχονται τις εκλογές να πάρουν 40 τηλέφωνα να μην τιμάμε στον πατέρα μας, να κατέβουν εκεί, να σου τάξουμε, να σου βάλουμε, να σου κάνουμε. Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Και γύρω-γύρω όλοι να πούμε, άστο τώρα. Να φτάσουμε στο σημείο, φτάσαμε 50 χρονών για να δούμε το δρόμο να φτάνει κάτω, ρε φίλε.
23: Κοίταξε τώρα, για να φτάσουμε το δρόμο, βάλω, αρκετά.
0: Μα θα αλλάξουμε, αυτό πρέπει να γίνει.
23: Το δρόμο αλλάζει πολύ.
0: Ρε φίλε, μα πώς να πας, εγώ σου λέω λοιπόν. Εγώ έλεγα να κατέβω μια Παρασκευή να πάω κάπου.
23: Και τώρα έρχεσαι άρα, τώρα και, δεν έχει δικαιολογία.
0: Ναι, μα πήγα στην Κυλλήνη, αυτό σου λέω, πήγα στην Κυλλήνη μια αυθημερώ στη Ζάκη, το πήγα το καλοκαίρι και τα λοιπά και πήγα και το ευχαριστήθηκα. Δεν είχα αυτό το άγχος, αυτό την πρεμούρα που και πάλι ξέρεις, έχει μέχρι να βγεις εκεί. Δεν είναι δηλαδή, στο άλλο μπαίνεις μέσα στον δρόμο και σε ρίχνει Καλαμάτα μόνος του, ρε φιλοδρόμος. Ευθεία το πας και τελείωσε, πώς να σου πω. Φτάνει στο τέρμα του, αυτό εννοώ.
23: Τώρα δεν έχει δικαιολογία να μην έρθει, είσαι αέρας.
0: Εννοείται. Δεν
23: και αυτό που θα έχει η ομάδα να ανέβει, αυτό ότι το Σαββατοκύριακο.
0: Μην έρθει και δύο εβδομάδες, τρεις αυτό τώρα, ρε φάρο.
23: Περιμένω. Κάθε δεύτερη Κυριακή να έχουμε κόσμο, να είναι ζωντανή πόλη, είναι μια αίσθηση, ξέρεις, κοινωνική, οικονομική.
1: Χαιρετώ,
0: να σε καλά. Έχασα τα μυαλά μου, δεν είμαι στα καλά μου.
1: Αυτό,
0: το μεγαλείο σου μοναδικό. Και στην Παπαρίνα και με τη Φιωρεντίνα.
1: Τραγούδα κατευθείαν στο Παπαρίνα, γιατί το έχασα.
0: Θέλω, επειδή συζητάγαμε πριν για στιγμές, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Όχι, ρε, όχι.
0: Αφιερώνω ένα τραγούδι του μεγάλου καλλιτέχνου Αντώνη Ρέμου σε όλους όσους νιώθουν τη ζωή στιγμές.

0: Λοιπόν, άκου τι θα κάνω τώρα.
1: Τι.
0: Θα πάρω ξανά, όχι ο Σπερικλής από το Καλάνδρι.
1: Όχι, ρε, σταμάτα.
0: Θα πάρω ο Δημήτρης από το Ήλιον.
1: Δεν σε σώζει τίποτε μετά, σταμάτα.
0: Θα πάρω ο Δημήτρης από το Ήλιον.
1: Αφού είναι ο Δημήτρης από το Ήλιον.
0: Θα πάρω μετά το Δημήτρη από το Ήλιον.
1: Θα πάρει πάλι σαν Δημήτρη από το Ήλιον.
0: Ναι.
1: Ε, τι τραβά.
0: Σαν σε πειράζει, χαλάει. Ε, να δω.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, θα με κράξει το τέλος.
1: Ε, ναι, τι, όχι, θα σε αφήσει.
0: Δεν θα έχουμε θέμα.
1: Ε, φυσικά θα έχει θέμα.
0: Εμείς θα τα ακούσουμε ή ο Χαλάρης.
1: Ο Χαλάρης θα ακούσει. Μην στην παλιά. Έλα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Θα ήθελα καταρχάς να πω κάτι που ήθελα να το πω από χθες, αλλά έπρεπε να κλείσω και αυτό έφυγα από την γραμμή. Λοιπόν, σαν χθες είναι η επέτειος της σφαγής των ποντίων.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα να το πω αυτό. Είναι μια μέρα η οποία δεν πρέπει να ξεχαστεί από εμάς τους νεότερους Έλληνες. Και να είναι χαραγμένη μέσα στη μνήμη μας.
1: Κανονικά δεν πρέπει να ξεχαστεί από κανέναν άνθρωπο στον κόσμο.
0: Είπαμε, γιατί σε έκανε ναι, αναφορά ο Βασίλης από
1: ναι.
2: Και ειδικά εμάς.
1: Α, δεν το ξέρω. Μου λέει ο Δημήτρης τι έγινε αναφορά.
0: Βγήκε ο Βασίλης.
2: Δεν το παρακολούθησε γιατί
1: δεν ήμουν εδώ χτες, δεν ξέρω.
2: Την εκπομπή χτες μέχρι ένα σημείο. Μας λείψατε κύριε Κώστα, να σας πω την αλήθεια. Πάρα πολύ.
0: Τι έγινε.
2: Ναι, αν και ο Ολυμπιακός σας σέβομαι...
0: Το έκανες λύσα φίλε, το έκανες λύσα φίλε.
2: Το έκανες λύσα έτσι, το πιπέρι και σαλάτι.
0: Τέλος
2: πάντων, μου άρεσε που είπατε στον προηγούμενο ομοειδεάτη σας για τους Έλληνες προπονητές. Πάρα πολύ ωραία το είπατε και θα πω το εξής. Εάν αυτή τη στιγμή ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος έφυγε από την City, του δώσουμε ένα ελληνικό όνομα και τον παρουσιάσουμε στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, σαν Έλληνα προπονητή, θα τον φάμε τον Οκτώβρη μήνα. Χωρίς δεύτερη κουβέντα, έτσι.
1: Περίπατο,
2: ακριβώς. Όχι μόνο παρέλαση, ούτε τα σχολεία θα προλάβουν.
1: Και χωρίς αποζημίωση.
2: Ναι, εννοείται.
1: Δεν νομίζω ότι κανένας από τους Έλληνες προπονητές του κυκλοχρόνου θα πήγαινε σε Αλαφούζο, σε Μαρινάκι ή σε Λιόπλα να του πει θέλω την αποζημίωση, αν με διώξεις.
2: Ακριβώς. Μα σας είπα, κύριε Κώστα, και τον Πεπ να τον δίναμε Έλληνα, του βάζαμε και μια περούκα του ανθρώπου εκεί και μια μουστάκα. Δεν υπήρχε περίπτωση να δει θεού πρόσωπο σε αυτό το πρωτάθλημα που έχουμε. Λοιπόν, τώρα να πω δύο πράγματα, θέλω σας παρακαλώ πολύ και να συνεχίσω αυτό που είπατε. Θα έρθω να υπερθεματίσω σε αυτό που είπατε νωρίτερα, κύριε Κώστα, στην αρχή της εκπομπής, ότι δεν πιστεύω ότι ο Μαρινάκης με το Μεντιγίμπορ θα τα βρούνε. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα διαζύγιο βελούδινο.
1: Εγώ είπα επιλέξει ότι δεν νομίζω ότι πάει κάποιος από τους δύο στη συνάντηση, έχοντας από πριν αποφασίσει το τι θα γίνει.
2: Ναι. Εγώ πιστεύω θέλω να γίνω πιο σκληρός από εσάς. Και πιστεύω ότι ο κύριος Μαρινάκης έχει πάει αποφασισμένος στην κουβέντα τι θα του πει. Θα τον εκθιάσουμε, θα πούμε αυτά που είπε ο Καραπαπάς σήμερα, ότι είναι κομμάτι της ιστορίας, του θρύλου μας κτλ. Κτλ. Αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μαζί του. Το πιστεύω κράδαντα και θα το τεκμηριώσω λέγοντας ένα πραγματάκι. Ο Λύκος τρίχωμα αλλάζει, χούι δεν αλλάζει. Δεν μπορεί ο Μεντιλίμπαρ στα 65 να παίξει ποδόσφαιρο ολοκληρωτικό, επιθετικό, να περάσει τη μπάλα από τα χαφ που ζητάμε εμείς οι Ολυμπιακοί. Ο άνθρωπος αυτό ξέρει να παίζει, αυτό υπερασπιζόταν δεκαετίες ολόκληρες που έβγαζε το ψωμί του σε μικρομεσαίες ομάδες της Ισπανίας. Με τη Σεβίγια που πήρε το κύπελο UEFA το Νοέμβρη μήνα της επόμενης χρονιάς, δηλαδή μετά από 6-7 μήνες από το θρίαμβο του Europa League, τον στείλανε αδιάβαστο. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Εγώ σαν γάβρος, σαν Ολυμπιακός συγγνώμη, θα τον έχω πάντα μέσα στην καρδιά μου για αυτό που έκανε που όταν ήμουν μικρό παιδάκι, αν μου το έλεγες, ακόμα και το τρίτο την τάξη ευρωπαϊκού κύπελο ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός, θα σου έλεγα δεν το πιστεύω ούτε στο όνειρά μου τα καλοκαιρινά. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω και θέλω να πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Επειδή Διονύση μου σε άκουγα εχθές με κάποιους άλλους συνολυμπιακούς να λέγαμε για διαιτησία, για έτσι, για γιουβέτσι, γιατί έγινε αυτό, πολύ όμορφα τοποθετήθηκες. Λέω ρε παιδί μου για κάποιες φάσεις πολύ όμορφα τοποθετήθηκες.
0: Όχι, σου είπα την άποψη μου, δεν έχω...
2: Και
0: δεν
2: για τον Ηλιόπουλο τοποθετήθηκες πολύ ωραία. Αυτό που ήταν βρώμικο μέχρι το Γενάρη, πώς καθάρισε το Μάη.
0: Μα δεν έχει αλλάξει κάποιος.
2: Μπράβο, πολύ όμορφα. Ούτε ο κύριος Λανουά έφυγε, ούτε η ΕΠΟ.
0: Δεν βλέπω, Καγκάτση δεν είναι πρόεδρος.
2: Από ό,τι ξέρω, ναι, από ό,τι ξέρω και ο Λανουά.
0: Δεν ήταν μια ΕΚ με τον Λανουά, δεν φτάσανε στην προσφυγή εκεί με την. Και καλά ότι ο Λανουά δέχτηκε επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφια, μετά δικαιώθηκε η ΑΕΚ.
2: Αυτή τη μαϊμουδιά, την οποία ούτε κάμερες δεν την πιάσανε, έτσι, εννοείται.
0: Ναι, εγώ λέω, εντάξει.
2: Νομίζω ότι και ο κύριος Ηλιόπουλος πήγε και με βιντεοκασέτα, με CD στην UEFA.
0: Εγώ δεν είπα γιατί πήγε. Εγώ λέω για πράγματα τα οποία έχουν υποθεί και πώς έγινε να καθαρίσει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ίσως ο άνθρωπος να είναι και η στάντη που είναι και της μόδας και το λένε πολλοί. Να πάει να μιλήσει λίγο με τον Πρωθυπουργό, να δούμε πώς μπορεί να δουν λύσεις σε άλλα θέματα. Επειδή τον είδα και. Δεν το λέω ειρωνικά εγώ.
1: Ο Βιγιονόπουλος το έκανε αυτά που έλεγε. Έχω τη λύση. Πολιτική λύση και τέτοια. Εντάξει. Και στη Βουλή να μιλήσει.
0: Ποιος τι γίνεται.
2: Λοιπόν, και για να πω και κάτι άλλο τώρα, δύο χρονιές, δύο καλοκαίρια, δεν έχουμε φέρει έναν παίκτη που να πούμε μπήκε και έκανε διαφορά. Και ο Ταρέμι που είπες νωρίτερα, Διονύση, μερικές μέρες με τα φεγγάρια του παίζει και χωρίς τα φεγγάρια του δεν παίζει.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Και για να καταλήξω και να αφήσω και τη γραμμή σε κανέναν άλλον. Όταν σου δίνεται δύο χρονιές ευκαιρία, χωρίς καλοκαιρινούς αγώνες, και φέτος, πέρσι, όπως θέλεις πες το, και πρόπερσι, που πας κατευθείαν ομίλους UEFA, Europa League που το λένε, και τσουλού ομίλους. Και τι, αντί να εκμεταλλευτείς αυτά τα δύο καλοκαίρια, να γίνεις δυνατός και να σε βλέπουν οι άλλοι, οι ανταγωνιστές στην Ελλάδα, με τα κιάλια, τι πας και κάνεις, αρχίζεις και κάνεις μεταγραφές 25 Αυγούστου και μετά, και αρχίζεις και κόβεις το Μίγε και τον κάθε Μίγε και τον Αντίνο και τον κάθε
0: Αντίνο. Δεν κόψαμε, δεν μπορούσαμε να τον πάρουμε το Μίγε.
1: Τον Αντίνο.
2: Ναι, τον κόβεις. Όχι, μην γελάτε κύριε Κώστα, γιατί τον Αντίνο δεν τον έχουμε δει ακόμα να παίζει με τον Ράφα. Περιμένετε να τον δούμε και τον Αντίνο και τον Γιάνγκουτσις και λοιπά. Γιατί
1: καλά,
2: τους πήραμε,
1: ναι, ότι
2: και
1: τους μπορεί βάλατε, να δούμε άλλους παίκτες, μπορεί.
2: Μπράβο, τους βάλατε στην αφαλήνη αυτούς τους δύο. Με άλλο προπονητή θέλετε να πείτε.
1: Ο Αντίνο όχι, έπαιξε. Ο Αντίνο έπαιζε από την πρώτη μέρα που ήρθε.
2: Πολύ λίγο, ένα παιδί που ήρθε από τη Λατινική Αμερική. Τα ξέρετε τώρα καλύτερα,
1: ναι,
2: από μένα.
1: Ναι.
2: Παλιά καραβάνα.
0: Ολοκλήρωσε, Δημήτρη, λοιπόν, για πάμε και παρακάτω.
2: Μπράβο. Και κλείνοντας και λέω ότι ήταν χαμένες ευκαιρίες και δεν πρέπει να παζαρεύει ο Ολυμπιακός για 1 εκατομμύριο το Μίγε και 1 εκατομμύριο τον Αντίνο. Αυτά, φιλάκια πολλά.
1: Να σε
2: καλά. Καταλήγω ότι εγώ το διαρκείας μου θα το ανανεώσω γιατί είμαι μαζόχας. Γεια σας και καλές εκπομπές, παιδιά.
0: Γεια σας για τους Ολυμπιακούς και για τους Αμαζόχας. Λοιπόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω, ξέρετε πως πάει. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτες ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Έχεις φάει κράξιμο χτες, αλλά ξέχασα το πού.
0: Εγώ.
1: Πώς τελειώσει τη διαδρομή, καλά δεν μας έχεις πλήξει. Ένα μήνα στέκεται, δεν μπορεί να θυμηθείς να πάρεις τα κλειδιά μια φορά μαζί σου. Ωραία, το σλένας.
0: Σωστός.
1: Πάμε στο Χάρη, στο Παρίσι.
0: Παρίσι, γαλλικά θα μιλήσουμε.
1: Έτσι λέει.
0: Γαλλικά ξέρεις καθόλου γαλλικά.
1: Ξέραμε.
0: Δεν πάμε, για πες εσύ.
1: Bonsoir.
2: Σώσατε τα κορίτσια. Είπα εγώ τη φαλά από Παρίσι. Ήσουνα, δεν ξέρω.
0: Πάρε τηλέφωνο.
2: Τη φαλά.
0: Όχι ρε, άλλο έως έλεγε το τραγούδι. Τον κερατά. Καλύτερα τώρα παρά με το πως μεγαλώσαμε στα μπουζούκια, ρε φίλε.
2: Κρυφτείτε, μην εμφανιστείτε.
0: Φίλε, είμαι πολύ περήφανος σήμερα. Να σου πω, εξωτερικεύσω ένα συνέστημά μου. Η κόρη μου άρχισε να τραγουδάει, το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε, να ξέρεις. Είναι πολύ καλό feeling γιατί πριν την κατάκτηση του conference, πριν την κατάκτηση του conference, έπιανε τον μπρελόκ του conference league. Πριν παίξουμε με την Aston Villa που το είχα πάρει έτσι για συλλεκτικούς λόγους, είτε φτάναμε στο τέλος διαδρομής ή όχι. Και τώρα το παιδί πριν το Final Four ξεκίνησε να τραγουδάει το δικό μας σπίτι, άλλος νοικιάστηκε. Αυτά είναι καλά μηνύματα. Αν γίνει και αυτό, αυτό το κορίτσι δηλαδή δεν ξέρω. Μετά θα γίνει η πάρτι κανονικό open. Θα παίζουμε μουσική. Και μάγκας για να κόπλος, θα τα λέω όλα εγώ, που μου λένε μερικοί, ξέρεις τι μερικοί με κατηγορούν στα social, ότι του κάνω αβάντες και τέτοια, έτσι τα ξέρεις αυτά. Επειδή λένε φίλοι μου Μαρινά και τέτοια, άκου, θα τα διαβάζεις, αυτά τα λέω εγώ, άκου. Μάγκας στο βίντεο που έχει βάλει σήμερα, από το Telecom Center, δεν μπορώ να το πω γιατί ρίχνει αμπινελίκη μέσα, αλλά να σου πω κάτι, είχε ψυχή, θέλει ψυχή να το βάλεις αυτό το story. Ότι ήρθαμε εδώ, φτιάξαμε αυτό το στολίδι για να το δούμε από τηλεόραση. Δεν το κάνουν όλοι.
1: Όχι.
0: Αλλά μάγκες σου, εγώ σε αυτό το λέω. Δηλαδή το παράδειγμα. Δηλαδή δείχνει και το... Εντάξει. Και αυτό ίσως να δείχνει και τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν. Ναι.
2: Διονύση, εκεί έπρεπε να βγουν και οι Αγγελόπουλοι, εντάξει, αυτοί είναι οι βούδες της επικοινωνίας, και να πούνε ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση που έδωσε λεφτά, σκεπτόμενοι θα δώσουν άλλο ένα στο Γιαννακόπουλο. Και τελικά θα πάμε
0: εμείς. Δεν θέλω τοξικότητα, θα πάμε.
1: Έλα, μην είσαι τοξικός, έλα, σταμάτα.
0: Πάμε, έχεις παρακρέπεσαι
2: όλες. Έλα, σταμάτα.
1: Στο Παρίσι δεν είναι έτσι ο κόσμος. Τα κίτρινα γυλαίκα βγήκαν τώρα εδώ.
2: Δεν ασχολούνται όλα αυτά. Θέλαν να βγάλουν κάτι οι Γάλλοι εδώ και χρόνια όπλα ή οτιδήποτε άλλο. Βρήκαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνε και τα γυλαίκα, πάνε και όλα
1: αυτά. Πάνε τα γυλαίκα, πάνε τα πάντα όλα.
2: Κουλές. Λοιπόν, κοίταξε, συζήταγε πως εντάξει, ξέφυγε ένας φίλος χθες. Έτσι, ο οποίος ρε παιδί μου, εντάξει, έχει πάρει τις φορές, έχει μιλήσει πολύ καλύτερα.
1: Τι?
2: Έτσι, συγκεκριμένα, εντάξει, όχι, μιλάγανε, κοίταξε να σου πω κάτι.
0: Ξέφυγε.
2: Μερικές φορές, ρε παιδί μου, πώς το λένε, το να σε πάρει κάποιος ο οποίος είναι ΑΕΚ, να μιλήσουμε τον Ολυμπιακό. γενικότερα πώς το λένε να έχουν φάει, ρε παιδί μου, ξέρεις, πολύ πορτοκαλί site από εδώ από εκεί που μαζεύονται, βγάζονται παλιούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι δηλαδή π.χ. μπερδεύονται, σου λέγανε οι άλλοι, ήρθε ο Αλεξανδρής στον Ολυμπιακό και έπεφτε, γιατί στην ΑΕΚ, από την ΑΕΚ ξεκίνησε ο άνθρωπος, έτσι, δηλαδή ξεχνάνε πολύ βασικά πράγματα, παίχτες τους οποίους δεν τους θέλανε, ο Γιωργάτος τελείωσε την καριέρα του στην ΑΕΚ. Ο Σαραβάκος έχει περάσει την ΑΕΚ. Ο Μητρόπουλος έχει πάει την ΑΕΚ. Έτσι. Δηλαδή ο οποίος τελείωνε την καριέρα του πήγαινε από εκεί. Ναι, είχαν πάρα πολύ. Επίσης υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία λόγω του ότι υπάρχει αυτή η έντεχνη συντεχνία, όπως το λένε, της εξυγίανσης, δεν μιλάνε. Κώστα, για φαντάσου την ιστορία του Μπρινιόλη.
1: Έχω μια ιδέα πάντως. Τώρα που πεις
2: Ολυμπιακός.
1: Μήπως όταν έλεγε ότι πολεμάω τον κατεστημένο ο Ηλιόπουλος, εννοούσε τον κατεστημένο που βρήκε στην ΠΑΕ πριν από αυτόν. Γιατί όντως το πολέμησε και τους ξύλωσε όλους.
2: Του Μπερισσαρίδη. Μου πέφτει σε κάποιες από τις δηλώσεις του και είπε για τα πρωταθλήματα. Μα εννοούσε για τα πρωταθλήματα της ΑΕΚ. Λες, ρε μεγάλε, είπαμε. Αλλά εσύ...
1: Το τερμάτισα εγώ τώρα, έτσι.
2: Σκέψε αυτό, σκέψε αυτό. Είχε βγει κάποιος δημοσιογράφος του Παναθηναϊκού. Εντάξει, το ξέρετε όλοι και όλα αυτά, δεν το ξαναλέμε γιατί. Θα δείτε το... Ο Διονύσης και δικαίως, ξέρω εγώ. Αρκετά τράβησε αυτό το αστείο. Λοιπόν, συγκεκριμένα, που έλεγε για το σπιτάκι. Που και αυτό βέβαια σε παρένθεση για το σπιτάκι με τα κορίτσια, ότι αν ο Παναθηναϊκός ήταν αυτό, μπερδεύεται γιατί το σπιτάκι είναι οργανωμένο. Έχει απ' όλα, έτσι. Έχει μενού, έχει δωμάτια, έχει μπάνιο, έχει πέτσε, έχει τα πάντα. Το άλλο είναι οργάνωμένο, μην μπερδεύεται, έτσι συγκεκριμένα. Λοιπόν, αλλά θέλω να σε ρωτήσω αυτό, που κάνεις χρόνια ρεπορτάζ, που ξέρεις την ομάδα, που την πονάς, που. Είχε πει λοιπόν τότε ο συγκεκριμένος ότι κάπου προσπαθούσε να κάνει τη μεταγραφή του Ιωαννίδη χωρίς τη συγκατάθεση του Παναθηναϊκού ή η Φιωρεντίνα, δεν ξέρω αν το έχει απορρεπορτάζει ή οτιδήποτε άλλο, και ότι έπρεπε να κινηθεί νομικά ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Λοιπόν, εμένα η ερώτησή μου σε σένα είναι αυτή. Η ιστορία του Μπρινιόλη, αν την έκανε ο Ολυμπιακός, τι θα γινόταν?
1: Ναι.
2: Είναι δύσκολο και θα σου πω.
1: Όχι, είναι δύσκολο, θα γινόταν ο χαμός.
0: Καλά κι άλλα θα γίνει. Όπως εγώ έχω γράψει σήμερα.
1: Χαμός θα γινότανε.
0: Έχω γράψει σήμερα για παράδειγμα ότι εντάξει, είπε πολλά λόγια, όπως και αυτό ήθελα να πω για του Γιώργου χθες. Αν η Ατάκα περί Παρθοναραφής είχε υποθεί από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, θα γράφανε πέντε μερόνυχτα από εκείνη τη μέρα.
2: Ναι, αυτό είναι σίγουρο, αλλά δεν είναι, εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό επειδή το είπε.
0: Όχι, θέλει λίγη προσοχή. Εγώ γενικά το λέω.
2: Κοίταξε, Διονύση, δεν είναι. Πρόσεξε. Δεν είναι θέμα να πούμε τι είπε κάποιος άνθρωπος ή οτιδήποτε, αλλά μπορεί να σχολιάσουμε την άποψη περί αυτού. Έτσι, την άποψη λοιπόν περί αυτού, όταν κάποιος, πώς το λένε, ρε παιδί μου, τους έχουν ταΐσει το μυαλό για Κυρτζίκη, ο οποίος έκανε 13 μήνες προεδρία και έφυγε την κάρτα υγείας, όταν η ΑΕΚ ήταν στη Β' Εθνική, δεν σχετίζεται με την ΑΕΚ. Είναι γεγονός. Το ότι πήγανε μαζί, όλοι μαζί, για να το ρίξουνε, τότε που θα κάναμε το Brexit, αλλά δεν έγινε Brexit, παρόλο που έβαλε χέρι ο Κοντονής. Έτσι,
1: ένας άνθρωπος... Δεν θυμάσαι τα καλοκαίρια. Δηλαδή, που έγραφε, πραγματικά... θυμάμαι τότε, το SDNA κάθε καλοκαίρι, δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα.
2: Δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα.
1: Το θυμάστε δηλαδή, αυτό. Κάθε καλοκαίρι δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός, ΣΑΕΚ και ΠΑΟΚ δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα.
2: Λοιπόν, θα σου πω το εξής, Λοιπόν, ενώ συγκεκριμένα έχει απομακρύνει τον Κυρτζίκη, ενώ λοιπόν τελειώνει το πρωτάθλημα και το παίρνει ο Ολυμπιακός, γι' αυτό σου έλεγα εγώ ότι
1: εξηγεί. Πες τα γρήγορα γιατί πρέπει να κλείσουμε.
2: Ναι, λοιπόν, ξεκαθυστερεί την έναρξη του πρωταθλήματος και ο Ολυμπιακός σε κάποια φάση έπαιζε προγραμματικά, είχε πολλά περισσότερα παιχνίδια, γιατί είχε καθυστερήσει ο Κοντονής πριν φύγει να πάει ο επόμενος, έτσι για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Τώρα, μη συγκρίνουμε πράγματα που δεν καταλαβαίνουν. Επίσης είχαν κάνει και ένα κύπελο στη Β' Εθνική, το χάσανε.
0: Και έγινε,
1: πάμε.
0: Φιλιά.
2: Πάμε,
0: πάμε, πάμε, πάμε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
12: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
13: Πάμε να δούμε σπίτια.
14: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
12: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
14: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
12: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
14: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
12: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
15: Τάκης και Μπούμπις.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
16: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
17: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα,
13: Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Πάμε!
18: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
19: Μπορεί να τρέξει.
20: Παίζει να βγει και πρώτος.
19: Μπράβο, πατέρα σου.
20: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
19: Osteomove.
21: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
23: Παραπολιτικά 90,1.
24: Πάμε τρία λεπτάκια στον Αντρέα από τον δρόμο, γιατί μετά έχουμε και Ευαγγέλη Κιούση με αμάξι. Έλα, Αντρέα.
25: Καλησπέρα Διονύση, καλησπέρα Κώστα.
24: Το άκουσε το ράλι που πέρασε, έτσι.
25: Θα είναι από τα μεγαλύτερα λάθη στην σύγχρονη ιστορία του Ολυμπιακού να φύγει ο προπονητής αυτός που έχουμε τώρα. Αναρωτιέμαι, δεν έχουμε διδαχθεί σαν οργανισμός τίποτα από τα τελευταία χρόνια?
24: Μην το μπαίνει στην ανάλυση, θα σου πω γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Κατάλαβες το λέω.
25: Υποθετικά μιλώντας,
24: δεν λέω. Ναι, απλά σου λέω, εγώ δεν βλέπω ρε παιδί μου ότι... Δηλαδή για να μην μείνει, πρέπει στη συνάντηση που θα κάνει με το Μαρινάκι να είναι ο ένας στη Θεσσαλονίκη και ο άλλος στο Ηράκλειο. Και δεν έχω τέτοια εικόνα. Δηλαδή εγώ αυτό που μεταφέρω με πάσα επιφύλαξη ξέρω είναι ότι σε ένα ραντεβού που έκανε με τον Καρεμπέ και τον Κοβάσεβιτς, ότι δεν είναι ο Μεντιλίμπαρ που ακούμε. Τι εννοώ? Δεν είναι της άποψης πρέπει να αλλάξει ο παίκτης Ολυμπιακός. Είναι ανοιχτός ακόμη και να γίνουν 8 μεταγραφές. Θέλει δύο χαφ, θέλει μπακ, θέλει εξτρέμ, θέλει... Όχι, είναι βασικό, είναι βασικό. Κατάλαβα ότι αυτή η ομάδα μπορεί να τον τραβήξει. Αυτό λοιπόν δεν είναι μακριά από αυτό που έχει δείξει στο μυαλό της. Τι συζητάμε τόσο καιρό και λέμε? Ότι ταβάνιασε το έργο. Απλά η αλήθεια είναι ότι αν είναι να πάρει παίκτες στυλ Μάντσα και να σημαίνει, δηλαδή στοιχήματα, δεν θα αλλάξει τίποτα. Και κάποια στιγμή είναι φάιμπροποντής. Πρέπει να έρθουν παίκτες έτοιμοι, ποιοτικοί. Να τελειώσει το πανηγύρι.
26: Αν πάρει τέτοιους που λες, Οκτώβρη μήνα θα συζητάτε να φύγει, θα να φύγει ο Μεντιλίμπαρ.
24: Τι να συζητάς, άστο.
25: Ακούω κόσμο που λέει ότι τον έχουν μάθει, ξέρουν πλέον...
24: Δεν υπάρχει αυτό εσύ τώρα, τι να μάθει.
26: Γιατί τον Γκουαρδιόλα δεν τον ξέρουνε.
25: Πάρτε τα εργαλεία που χρειάζεται, δηλαδή παίχτες έτσι όπως πρέπει να είναι, όπως ήταν στην πρώτη χρονιά, και δεν πειράζει, τον έχουν μάθει. Μια χαρά θα...
24: Δεν είμαι μακριά από την άποψη σου, Αντρέα, σου ξαναείπα, η άποψη μου για τον Μεντιλίμπαρ είναι αυτή. Τον κρατάς, αλλά πρέπει να βάλεις ποιότητα στο ρόστερ. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν έχει πει τους ποιοτικούς.
25: Έτσι ακριβώς.
24: Και το αξίζει κιόλας, έτσι να ξέρουμε και τι λέμε.
25: Ξεκάθαρα. Την πήρες από τα χείλη μου αυτή την κουβέντα, γιατί σου έχει δώσει τόσο τους άνθρωπους. Δεν έχει ούτε μια κακή χρονιά. Δώσ' του άλλο ένα χρόνο.
24: Συμφωνώ, δεν διαφωνώ σου.
25: Έχουμε περάσει τα πάνδυνα με μένα.
24: Δεν διαφωνώ, αρκεί να αλλάξει λίγο το μυαλό του σε κάποια πράγματα σου λέω. Κατάλαβες, δηλαδή τι εννοώ τώρα, παιδί μου.
25: Πιστεύω ότι και αυτός το έχει καταλάβει, γιατί είναι σοβαρός άνθρωπος.
24: Και εγώ έτσι πιστεύω,
25: Και άλλη μια κουβέντα για το μπάσκετ σχετικά με τον κύριο Γιανακόπουλο. Με αυτό που είπες, γιατί το είδα και εγώ αυτό το...
24: Ωραίο ήταν, ρε φίλε.
25: Ωραίο ήταν, είχε πλάκα. Μπορεί να βάλει μια μάσκα και να πάει, να το δει το Final Four.
24: Έλα, να το είδε, είσαστε ένα μέσο.
26: Να βάλει τη μάσκα του τέτοιου σπανού.
25: Έγινε. Τη μάσκα του δρόμου να βάλει Κώστα.
24: Φιλιά, τραγουδάρα, τη μάσκα. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ τιμήσαμε το μεροκάματό μας, το βγάλαμε και σήμερα. Περισσότερο μεροκάματο αύριο στις 5 από το Διονύση Βερβελέ.
26: Και το Κώστα Πολύ.
24: Να είστε καλά, καλό απόγευμα σε όλους. Τα λέμε αύριο.

0: 5 λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 20 Μαΐου. Φέτος το 2026 η Mercedes-Benz Van συμπληρώνει 130 χρόνια από τη δημιουργία του πρώτου επαγγελματικού οχήματος στην ιστορία της αυτοκίνησης, από ποιον άλλον από το Carl Benz. Και αυτή η επέτειος, όπως είναι φυσικό, δεν συνοδεύεται μόνο από εορτασμούς, αλλά και από μια νέα φιλοσοφία για τα επαγγελματικά οχήματα της μάρκας, με νέες εκδόσεις οι οποίες έρχονται να συνδυάσουν τεχνολογία, πρακτικότητα και βέβαια ανταγωνιστικό κόστος χρήσης, διότι αυτό είναι που ενδιαφέρει τους επαγγελματίες. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται η κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου, υπεύθυνη προϊόντος των Mercedes-Benz Van στην Ελλάδα, την οποία καλωσορίζω. Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδου, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
2: Καλησπέρα κύριε Κιούση και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Ξεκινώ με την αυτονόητη ερώτηση. Τι σηματοδοτεί η παρουσίαση νέων εκδόσεων για τη Mercedes-Benz Van στην Ελλάδα με την επωνυμία Έργων, καθώς αυτή έχω αναφέρει τις προηγούμενες εβδομάδες εδώ στα Παραπολιτικά?
2: Πολύ σωστά κύριε Κιούση. Φέτος το 2026 είναι μια χρονιά ορόσημο για τη Mercedes-Benz Van, καθώς φέτος συμπληρώνονται 130 χρόνια από όταν ο Carl Benz κατασκεύασε το πρώτο Van. Στο πλαίσιο αυτό το γιορτάζουμε. Το γιορτάζουμε με κάτι πολύ ουσιαστικό για την ελληνική αγορά, με τις νέες εκδόσεις Έργων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει περισσότερο εξοπλισμό, λειτουργικότητα και άνεση σε τιμή που έχει νόημα για τον επαγγελματία. Το νόημα είναι απλό. Οι νέες εκδόσεις μιλάνε με έργα που φαίνονται στη δουλειά, στο δρόμο και όχι στα λόγια.
1: Ποια μοντέλα αφορούν οι εκδόσεις Έργων στην γκάμα της Mercedes και Ιωαννίδου?
2: Στις εκδόσεις Έργων καλύπτουμε όλες τις χρήσεις. Με τα Vito και Sprinter, τόσο σε θερμικές, diesel, όσο και σε ηλεκτρικές επιλογές. Το Vito Van Ergon διατίθεται σε εκδόσεις compact, long, extra long, με φέλιμο που μπορεί να φτάσει τον 1 τόνο και κινητήρες έως 136 ύπους. Mm-hmm. Εφοδιάζεται με ξύλινο δάπεδο στο χώρο φόρτωσης, διπλό κάθισμα συνοδηγού, πλήρες πακέτο συνδεσιμότητας και απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες που χρειάζονται ευελιξία στις καθημερινές τους μεταφορές. Αντίστοιχα, το Sprinter Van προορίζεται για μεγαλύτερες ανάγκες. Και αυτό με τριαμίκη αμαξώματος, όγκο που μπορεί να φτάσει τα 17 κυβικά μέτρα και αποδυτικούς κινητήρες έως 150 ύπους. Προσφέρει πλέον λύσεις εργονομίας και διαχείρισης φορτίου, χάρη στον πλούσιο εξοπλισμό των νέων εκδόσεων. Φυσικά, με τα ηλεκτρικά Vito και Sprinter καλύπτουμε τις ίδιες ανάγκες, αλλά αυτή τη φορά με μηδενικούς ρήπους και σημαντικά μειωμένο κόστος χρήσης.
1: Μιλώντας για ηλεκτροκίνηση, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των αμυγός ηλεκτρικών εκδόσεων των επαγγελματικών οχημάτων της Mercedes στην στρατηγική σας στην Ελλάδα, κυρία Ιωαννίδου?
2: Η ηλεκτροκίνηση είναι στον πυρήνα της στρατηγικής της Mercedes-Benz Van. Γι' αυτό φαίνεται από την πληθώρα των προτάσεων που προσφέρει, τόσο στις μπαταρίες, στις διαστάσεις αμαξώματος, όσο και στις επιλογές φόρτισης. Όλες αυτές οι επιλογές φυσικά είναι διαθέσιμες και στις εκδόσεις Έργων. Για παράδειγμα, το EV το Van Ergon αποδίδει έως 204 ύπους, ενώ οι μπαταρίες έως 90 κιλοβατόρες το καθιστούν ιδανικό για χρήση τόσο στην πόλη όσο και εκτός αυτής, με πλεονεκτήματά του τη γρήγορη φόρτιση, την κορυφαία εμπειρία οδήγησης, τα πολλαπλά συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και φυσικά τις ψηφιακές υπηρεσίες συνδεσιμότητας. Η αυτοστομία του ΒΕ μπορεί να φτάσει τα 470 χιλιόμετρα σε μεικτό κύκλο. Όσον αφορά το Sprinter Van Ergon, διαθέτει αντίστοιχα πλούσιο εξοπλισμό και μπορεί να διανύσει έως και 440 χιλιόμετρα σε μεικτό κύκλο, ενώ σε καθαρά αστικό μπορεί να φτάσει έως και τα 535 χάρη στις νέες μπαταρίες έως και 113 κιλοβατόρες. Αυτό το επιτρέπει να ανταποκριθεί ακόμα και στις πιο απαιτητικές εργασίες.
1: Τελευταία ερώτηση για σήμερα πριν σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Τα επαγγελματικά οχήματα της Mercedes βρίσκονται ούτως ή άλλως.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Α! Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.

0: οικία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

0: δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Goudaï Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλυμα φουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Έλα ρε Αποστολή, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Ρε Αποστολή, για το έγκλημα των τεμπών δεν θα μάθουμε ποτέ ποιος αν κουβαλούσε τι κουβαλούσε, έτσι. Αλλά ένας εισαγγελέας δεν θα επέμβει, έτσι, να συλλάβει και να τον εγκαλέσει τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Υπουργό Ανάπτυξης που υπέγραψαν τα μία σαν λεφτά του.
5: Σίγουρα, να τώρα που σου ακούει, παίρνει τηλέφωνο εισαγγελέας τώρα που σου ακούει.
4: Τα οποία τα δώσε μια εταιρεία που συστήθηκε 3-4 εβδομάδες μετά και έκαψε τιμολόγιο 5 εβδομάδες μετά. Να. Αυτό δεν είναι παράνομο.
5: Αυτά που αναπολύτε τη γραφειοκρατία, εμπλύνουμε τις διαδικασίες γρήγορα και άμεσα, εμγκρινιάζετε.
4: Αλλά σίγουρα έχεις δίκιο, αφού μας κυβερνάει η κυβέρνηση των αχρήστων.
5: Αυτό, ναι.
4: Έχεις δίκιο.
6: Πρώτα, άμα δεν πληρώσουμε φορεία, εμένα η ΔΕΗ μου ήρθε 7,5% επιτόκιο όταν καθυστέρησα. Πρώτο. Δεύτερον, εγώ είπα θα ψηφίσω Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν ρίξει το Μητσοτάκι ο Κουτσούμπας, δεν έχω κανένα κόμπλεξ. Το τονίζω ότι δεν έχω κανένα κόμπλεξ. Θα ψηφίσω τον Κουτσούμπα. Πώς έφτασε ο ακροατής στο βασιλιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο βασιλιάς προφανώς είναι από τους τελευταίους. Ξαναλέω, αν ο Κουτσούμπας το ρίξει, όχι με λόγια, με έργα, το ψηφίζω και δαγκωτώ κιόλας.
5: Από τους τελευταίους ο βασιλιάς μέσα στο παιχνίδι όμως. Μ' αρέσει. Μπράβο.
7: Υποδέχομαι τον πρίγκιπα Παύλο.
6: Ρε παπάρα, στη ζωή δεν πρέπει να
5: Τσέγκο.
6: Τίποτα.
8: Παπάρα Τσέγκο.
6: Το κατάλαβες, τίποτα. Λοιπόν, ξαναλέω, εάν ο Κουτσούμπας τα καταφέρει, μακάρι θα τον ψηφίσω. Με χέρια και με πόδια.
9: Επιτέλους σε πιάνω Βαλουροσενάτη.
5: Εγώ είμαι.
9: Εσύ τελικά ο δεξιός είναι υπαρκτό πρόσωπο, εκτός άμα το παρατραβάει τόσο πολύ.
5: Το παρατραβάει τόσο πολύ.
9: Λες.
5: Ναι, ναι.
10: Όταν πληρώνονται και πάρα πολύ νωρίς οι συντάξεις, μετά μεσολαβούν πάρα πολλές ημέρες για την επόμενη 45-50 μέρες.
11: Μια προκαταβολή δεν θα μπορούσε να δοθεί ίσως. Αυτό το
10: είναι τεχνικό
11: είναι.
10: Το ζήτημα για τη ροή των δεδομένων.
6: Πόσο δύσκολο είναι οι συνταξιούχοι, γιατί υπάρχει πρόβλημα Πάσχα, Χριστούγεννα, της Παναγίας. Κάθε 13 και κάθε 28 να παίρνουν τη μισή σύνταξη και άλλη μισή. Μην ξεχνάτε.
5: Τι λες καλέ, εδώ τους χρωστάνε αναδρομικά 5 χρόνια.
6: Αυτό πήγα να πω. Να μην ξεχνάνε ότι ο κόσμος έχει πληρώσει τα ένσημα, έχει πληρώσει την δώρο Χριστουγέννων, έχει πληρώσει δώρο Πάσχα όταν κόλλαγε ένσημα, αυτό να μην το ξεχάνε. Βέβαια, να πούμε γιατί κοντοζυγώνει και εκλογές, πόσο πήρε η Νέα Δημοκρατία από τους συνταξιούχους. Αυτό να μην το ξεχνάνε.
5: Για εκεί το φυλάνε, μην ανησυχείς, για εκεί φυλάνε τα χρωστούμενα.
12: Έλα Αποστολή.
5: Έλα φίλε.
12: Σακλαγιαγγείλεδο.
13: Σακλαγιαγγείλεδο.
5: Τι έχει ουισκάκι.
13: Δεν αρεβαίνετε μου λέει στον 7ο όροφο να πάρουμε ένα ουίσκι.
12: Όχι, όχι. Εγώ είμαι λίγο πιο βότκα μόνο.
5: Οκ.
12: Ζεστή. Να σου πω, επειδή μας έχουν πρίξει τα αρχίδια ότι έχουμε πενταπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης και κάτι τέτοιες μαλακίες και μας συγκρίνουν με Λουξεμβούργα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Να τα πούμε λίγο με απλά λόγια για να καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί αν μπει όντως στα στατιστικά αυτές τις μαλακίες που δείχνουν, όντως έχουμε πενταπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης. Αλλά είμαστε μια χώρα που βρισκόταν στο μείον 10. Και πήγε στο μείον 5. Το Λουξεμβούργο είναι στο 20 και πήγε στο 22. Και λέει το Λουξεμβούργο έχει διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης και εμείς έχουμε πενταπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης.
5: Τι ξέρει το αυτό. Λουξεμβούργο τώρα, σε παρακαλώ, εντάξει.
12: Έλα τώρα
5: με τον κάθε άσχετο τώρα.
12: Μην ξεχνάς ότι εμείς μπορούσαμε να είμαστε Μονακό, αλλά...
5: Δεν θέλαμε και δεν είμαστε.
12: Τρία γράμματα μας κόψανε.
5: Αυτά.
12: Τώρα θα ήμασταν Μονακό εδώ πέρα.
5: Τα βλέπεις.
14: Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
12: Άστα να πάμε.
5: Βάλα αυτά τα τρία γράμματα εκεί που ξέρεις τώρα.
12: Θα τα βάλω σίγουρα.
15: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
16: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
16: Ο Φωτιάδης είμαι από τον Καραγκιόζη, τι κάνετε?
5: Καλά, εσείς?
16: Καλά. Έχω εδώ μια φίλη που ενδιαφέρεται για προσκλητήρια γάμου.
5: Ναι.
16: Να σας τη δώσω για μια προσφορά.
5: Βεβαίως.
16: Ευχαριστώ.
17: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
17: Γεια σας.
5: Παντρεύεστε?
17: Μάλιστα, ναι, είναι γαμοβάφτιση.
5: Α, είναι βάφτιση, δηλαδή που δεν την έχετε σε εκτίμηση. Είναι γαμοβάφτιση, δηλαδή. Έχω μια γαμοβάφτιση να πάω.
17: Ναι, κάτι.
5: Θα είστε καλεσμένοι ή θα πάτε, είναι δικιά σας?
17: Όχι, είναι δικιά μου.
5: Παντρεύεστε?

0: Παντρεύεστε με το παιδί που μου μίλησε?
1: Όχι, δεν παντρεύομαι το παιδί που μίλησε.
0: Α, παντρεύεστε με κάποιον άλλον και σας έχει γκαστρώσει ήδη, το έχετε γεννήσει κιόλας?
1: Γεννήσει,
0: το έχετε γεννήσει. Αγοράκι, κοριτσάκι.
1: Κορίτσι.
0: Κορίτσι, να σας ζήσει. Και σας έχει αστεφάνωτη και τώρα ήρθε η στιγμή.
1: Ναι.
0: Για πότε σκέφτεστε, να δω αν προλαβαίνουμε εκτυπώσεις?
1: 12 Σεπτέμβρη.
0: Α, νωρίς νωρίς ξεκινάτε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχετε να κάνετε τη βόλτα στα μαγαζιά, να βρείτε τον ηφικό, το ένα τ' άλλο, ε.
1: Ναι, ναι, έχω μπόλικα πράγματα.
0: Έχετε δουλειές να κάνετε. Μήπως να το αφήσουμε σε κανένα τρίμηνο, γιατί σε κανένα τρίμηνο θα έχετε κάνει την πρώτη βόλτα, θα έχετε φάει την ξενέρα και μην εκτυπώνουμε τσάμπα, μπορεί να μην χρειαστεί καν. Να κάνω μόνο για βάφτιση, να είμαστε σίγουροι.
1: Όχι, είμαι σίγουρη και για το.
0: Γιατί θα βρεις αυτό που θέλεις, μετά ο άλλος θα τα τσιγκουνεύεται, θα γαμοσταυριστείτε και δεν θα γίνει γαμοβάφτιση, θα γίνει γαμόσταυρο.
1: Όχι, ενδιαφέρομαι και για τα δύο.
0: Ωραία. Θέλετε προσκλητήριο που να είναι με κάποια βάση, δηλαδή να δένει κάπως το χέρι, για να μην πάμε στα τετριμένα που το προσκλητήριο του έπεσε από τα χέρια που έτυχε στον άλλον?
2: Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια. Όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν.
0: Θέλετε με βέλκρο, με σκράτς από πίσω να κολλάει στο χέρι?
1: Ναι, με σκράτς.
0: Για να πάει στον καλεσμένο και να μην του πέσει από τα χέρια, να το έχει, να μείνει εκεί, να έρθει.
1: Ναι, ναι, καθίστε.
0: Ή μήπως θέλετε να το αφήσουμε άνευ σε κάποιους καλεσμένους, μπας και δεν έρθουν και γλιτώσετε λεφτά από το ή δεξίωση?
1: Ό,τι πιστεύετε.
0: Ό,τι πιστεύω. Καλά, το συζητάμε αυτό γιατί έχει άλλη τιμή το ένα, άλλη τιμή το άλλο. Πρέπει να μου δώσετε μια λίστα καλεσμένων.
1: Ναι.
0: Ποιους συμπαθούμε, ποιους δεν συμπαθούμε.
1: Γιατί?
0: Για το λόγο που σας είπα, να βάλουμε αυτό που πέφτει, το εύκολο, το που γλιστράει. Βάζουμε μίξες από πίσω και γλίτσες και λάδι. Για να γλιστράει. Να γλιστράει, να πέσει κάτω, να μην έρθει στο γάμο, να το χάσει.
1: Ναι, να σας πω, θέλετε να μιλήσετε με το Φωτιάδη. Πού το ξέρετε εσείς το Φωτιάδη?
0: Από τον Καραγκιόζη, είναι μεγάλος.
1: Μάλιστα, ωραία. Θα κλείσουμε κάποιο ραντεβού από κοντά?
0: Ναι, στο χώρο μας.
1: Ωραία.
0: Θα έρθετε στο χώρο μας, εμείς προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες. Εσείς αρκεί να είστε διαθέσιμοι.
1: Είμαι.
0: Για όλα.
1: Για όλα.
0: Ωραία. Και θα βρούμε από εκεί πέρα να σας δείξω σχέδια και πράγματα και κόλπα όμορφα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Εντάξει. Σας είπε ο Φωτιάδης ότι είμαι και καλαμπουρτζής βεβαίως, το ξέρετε αυτό.
3: Όλο αυτό, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει, έγινε.
3: Έγινε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Περιμένω. Γεια.
3: Από το χώρο σας. Γεια.
0: Από το χώρο μας.
4: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά.
0: Ναι, ναι.
4: Έχετε μία εκπομπή. Είναι ένας δημοσιογράφος που χτυπάει συνεχώς τη Γάζα και τους Παλαιστίνιους.
5: Αυτή τη στιγμή έχετε μία εκπομπή. Είναι κάποιος δημοσιογράφος ο οποίος συνεχώς εκθιάζει το ΕΑΜ και το ΕΑΜ.
0: Ο δημοσιογράφος, τώρα ο Θεός να τον κάνει. Ποια εκπομπή λέτε?
4: Θέλω να του πείτε του δημοσιογράφου, γιατί δεν πρέπει να είναι μεγάλος, περίπου 40.
0: Ναι.
4: Διαβάσει λίγο ιστορία για να μάθει ότι αν δεν υπήρχαν οι Παλαιστίνοι, η Γάζα θα ήταν ένα Μονακό.
0: Να το, ήμουν σίγουρος.
5: Και θα δει ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
4: Ναι, γιατί αυτοί παίρνανε τα όπλα από τους Αιγύπτιους, κάτι τούνελ κάνανε εκεί και λέγανε ότι θα ελευθερώσουν τη Γάζα. Αλλά θα γινόταν εκκληανία αυτή, Μονακό.
0: Μα πόσα Μονακό θα είχαμε?
4: Ρε φίλε, όλα Μονακό.
0: Όλα Μονακό, Μονακό καπέλο.
6: Δεν χαίρεται, ντροπή σε όλους τους επιστήμονες.
0: Ντροπή σε όλους μας, μα πιο πολύ σε εκείνους.
6: Παγκοσμίως τους επιστήμονες. Να σας πω κάτι, η Ελλάδα το 46 είχε βέβαια το Σαντορίνι με τα γκόστρο και
0: πια. Είχε το Σαντορίνι με τα πια?
6: Με τα γκόστρο, με το σπυράβλους φαντάσματα τα λέγανε.
0: Α, τα γκόστ, σπυράβλους.
6: Αλλά και ο Ελβετός επιστήμονας.
0: Δηλαδή αυτό το φάντασμα πήγαινε στο Σαντορίνι και του έκανε μπου και τρόμαζε. Φορούσε εντόνι αυτός ο πύραυλος.
6: Είπε στους Ελβετούς επιστήμονες.
0: Ο Σαντορίνις ευθύνεται για τις δονήσεις. Είσαι στη Σαντορίνη, μήπως ούφο τα κάνουν αυτά, κουνάν τη γη?
6: Να μην πάνε τα UFO προς
0: τα μεριά. Σύεται η γης από κάτω, πες, μένουν τα εξωγήνια μέσα στο ηφαίστειο. Είναι ανθεκτικά στη φωτιά, ξέρω.
6: Και πρέπει μόνο να μην πω ντροπή στους Τούρκους που έχουν πανεπιστήμιο στην Ατάλεια. Βλέπετε τι έχω πάθει.
0: Βγαίνουν τα ούφο από το ηφαίστειο, κορυδεύουν τους Σαντορινιούς και τους λένε το πάτωμα είναι λάβα. Και τρέχουν αμέσως να ανεβούν πάνω στους καρέκλες. Κάνουν αυτό το παιχνίδι, το πάτωμα είναι λάβα. Πες αλήθεια. Δεν θες να μιλήσεις, τα κρύβεται αυτά για να την πατήσουμε, να είναι το πάτωμα λάβα και να ζήσουν τα εξωγήνια μόνο. Όχι, το καταγγέλω.
7: Μόρικλα μου, τι που είσαι, ο γυμναστηριακός.
0: Να, καλώς τα τέτοια μας τα δυο.
7: Άκου, αλάκα, έχω μια ωραία λεζάντα για το γλυξπουργκάκι και την ξανθούλα που τη γουστάρω βέβαια. Ωραία είναι. Κάτω από τη φωτογραφία του εκεί λέει, περιμένοντας όλη μου τη ζωή τον πρίγκιπα και τελικά μου ήρθε ο ημιτασιόν. Τ' άρεσε, μαλάκα.
0: Αυτό ναι.
7: Τι γίνεται, μαλάκα, για πες.
0: Ο Ντεμέκ, εκεί κατάντησε, ο Ντεμέκ.
7: Ναι.
0: Έχουμε κρίση, όλα έχουν αλλάξει από όταν μπήκαν οι εφοπλιστές στην αριστερά.
8: Όλοι εφοπλιστές είμαστε.
0: Έχουν κουνηθεί όλα τα πλαίσια.
7: Ha ha ha!
0: Δηλαδή οι Βαρδινογιανέοι να παντρεύονται τους κάλπικους πρίγκιπες. Τι άλλο θα δούμε?
7: Τι άλλο ρε μαλάκα να πούμε? Εν τω μεταξύ
0: οι εφοπλιστές να γίνονται αρχηγοί αριστερών κομμάτων. Ό,τι να είναι.
7: Ρε μαλάκα, πάνε και τρώνε τα λεφτά τα κλεμμένα. 10 γενιές ζουν στη χλίδα από τα κλεμμένα που πάει ο πατέρας τους. Και ακόμα μαλάκα πάνε και διασκεδάζουν και οι άλλοι από κάτω τους χειροκροτάνε τα μπουζούκια. Ρε τι ζώα είναι ο κόσμος ρε μαλάκα? 10 γενιές ζουν τα μονόπαρα στη χλίδα από τα βουτυγμένα του άλλου του ψοφόχερου. Και ακόμα μαλάκα ζουν στη χλίδα και τώρα πήγε και με την Μαρδινογιάννα μια χαρά τώρα. Ωραία, καλά κοντά.
0: Κάπως πρέπει να συνεχίζονται και οι δυναστείες. Τι θα κάνει, να πάει να δουλέψει η delivery στα goodies?
7: Εν τω μεταξύ, ρε μουνάκι, γιατί δεν έβγαλες που είπα για τον κατουρημένο που μου ζαλίζει τα αρχίδια και στέκαμε πώς θέλει να το γαμίσω?
0: Έτσι γούσταρα.
7: Έτσι γούσταρες μουνάκι, ε.
0: Σ' άρεσε.
7: Θα σε ξαναπάρω αν σκεφτώ κάτι άλλο, άντε πια.
0: Τι να σκέφτεσαι, το μυαλό δεν σκέφτεται.
8: Η Πέμπτη είχε μποϊκοτάζ για τα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει.
0: Ποιος το είχε?
8: Κάποιος έχει οργανώσει. Μου το έστειλε μια γειτόνια τέλος πάντων. Αντί να μην πω το όνομά της. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα στείλει στη Φοντερλάιν πάλι γιατί, για να πει για τα σούπερ μάρκετ.
9: Μόλις σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια επιστολή. Τη ζητώ να διερευνήσει πολυεθνικές εταιρείες τιμολογούν σε διαφορετικές τιμές τα ίδια προϊόντα εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτό πρέπει να σταματήσει.
8: Λοιπόν, τα πάμε, παιδιά. Την περασμένη εβδομάδα. Ο Μητσοτάκης προνομάει από το ΦΠΑ από το σούπερ μάρκετ, από το ΦΠΑ από τα κάψιμα, από το ΦΠΑ από τα κοινόχρηστα, από παντού κονομάει. Αυτά τα παραμύθια με τη Φόντερ Λάιν είναι για τα τρώτε εσείς και να μένετε με ανοιχτό το στρώμα. Βγάζει πολλά, πολλά, πολλά λεφτά από το ΦΠΑ.
0: Άντε,
8: καλή νύχτα σας.
10: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
11: Μα ναι, εδώ.
12: Αποστολή.
0: Έλα.
12: Πούσου.
0: Πώς?
12: Πούσου, αποστολή, φτούσου.
0: Γιατί?
12: Have you been to London?
13: Have you been to
12: London?
0: I've been to London.
12: Have you been to Τρίκαλα, Λάρισα, του Θεσσαλονίκη, του Athens, but Μυτιλίνη, no.
0: Ούτε Τρίκαλα πήγα.
12: Γιατί στη Μυτιλίνη δεν ήρθες.
0: Ούτε Τρίκαλα.
12: Εντάξει, Λάρισα, συγγνώμη.
0: Ούτε Θεσσαλονίκη.
12: Θεσσαλονίκη δεν πήγες. Τι θα πας?
0: Θεσσαλονίκη θα πάω, αλλά δεν πήγα ακόμα. Σήμερα που μιλάμε δεν πήγα.
12: Εντάξει, μέχρι να με βγάλεις θα έχεις πάει ήδη.
0: Δεν θα έχω πάει γιατί είναι να πάω στις 21 του μήνα. 21 του μήνα Θεσσαλονίκη.
12: Θα απαντάνω, ωραία. Μυτιλίνη πότε είναι? Ούτε καν μας είσαι γραμμένος. Είμαστε εκεί στα δεξιά, νης Μυτιλίνη, όπως και εδώ στο χάρτη δεξιά.
0: Ούτε καν σας έχω γραμμένους. Όχι, κάνεις λάθος. Μια χαρά σας έχω γραμμένους.
12: Ναι, πότε θα μας έρθεις?
0: Α, άλλο αυτό.
12: Α, άλλο αυτό. Γιατί εκεί που μας έχεις γράψει εκεί μόνο σηκώνεται.
0: Ναι, θα έρθω με την πρώτη ευκαιρία.
12: Ποια είναι αυτή η πρώτη ευκαιρία, θέλω να μάθω.
0: Δεν την ξέρω τώρα χρονικά, όταν βρεθεί.
12: Με τη δευτέρα παρουσία ίσως.
14: Άντε, επιτέλους, μια ώρα σε ψάχνω.
0: Λέγε.
14: Πώς θα πέρασε άλλο να βρει ταξίδια τα ψυχή?
0: Πολύ καλά, ακόμα προσπαθώ να συνηθίσω την πώς μιλάτε εδώ οι Έλληνες.
14: Α, βέβαια, είναι δύσκολο. Καταλάβανε, νιώσανε τίποτα τα αγγλάκια. Τι να νιώσουν?
0: Δεν είναι, είναι ότι εγώ ενίωσα Τσίπρας, έπαθα.
15: Ότι ένα άλλο πράγμα την ξέραμε για τον Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη διάρκεια που διεκδικούσε το χρήσμα.
14: Έπαθε λίγο Τσίπρα.
0: Έπαθε Τσίπρα στο αεροπλάνο.
14: Τώρα που πήρε το κολλάι, θα έρθει και εδώ και στα Βερολίνα καθόλου.
0: Πού είσαι, Βερολίνο, Λονδίνο, Άμστερνταμ, πρέπει να πάω πρώτα και μετά είναι Βερολίνο, συγγνώμη.
16: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο. Έχεις ξεχάσει που ακριβώς θέλεις να πας.
14: Εντάξει, με τη σειρά, με τη σειρά.
0: Οκ, θα το κοιτάξω πάντως.
17: Αποστόλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
17: Πρώτα απ' όλα, την παράσταση στην Αγγλία μπορούμε να τη δούμε πουθενά?
0: Τη δικιά μου παράσταση.
17: Ναι.
0: Την έπαιξα στην Αγγλία.
17: Μπορούμε να τη δούμε από κανένα YouTube και τίποτα τέτοιο?
0: Δεν έχει τέτοια. Να αρχόσασταν από κοντά. Και γιατί θες Αγγλία συγκεκριμένα και όχι μια άλλη χώρα τη Ελλάδα, ξέρω εγώ.
17: Το Σάββατο το πρωί με κάποιο κανάλι μου βγήκε το όνομα Ευγενία. Το, για να πάω στο Τιτάνιο το ξενοδοχείο. Φαντάζεσαι ποια ευγενία ήταν?
0: Πού να φανταστώ. Δηλαδή ξέρω μία, αλλά γιατί να ήταν αυτή, γιατί να φανταστώ αυτήν?
17: Του Μπουμπούκου.
18: Χαίρετε. Παιδες, χαίρετε, πώς έχετε? Καλώς.
17: Και ποια ώρα έτυχε? Την ώρα του λαού.
0: Ωραίο. Και?
17: Μαγκώθηκε, κώθηκε και δεν έβγαζε κουβέντα.
0: Άμορφε, δεν το ξέρω. Πρέπει να πάρεις τηλέφωνο κρυφά να πω και κάτι.
17: Αυτά. Καλή εβδομάδα. 28 του μήνα όλοι κάτω.
19: Ένα αποστολή.
0: Έλα.
19: Ο ναυτικός είμαι.
0: Λοιπόν,
19: θέλω να μου σχολιάσεις το σκατό στην κάλτσα του Καπερνάρου μόλις του είπαν ότι 3 χρόνια είναι η ποινή αν τυχόν και το βίντεο είναι ψευτικό.
0: Ναι, θέλω γιατί ο Καπερνάρος δεν το ξέρε αυτό.
20: Πρέπει να τηρήσετε σιγή, σιωπή. Είναι στα χέρια της δικαιοσύνης.
19: Θέλω να μου σχολιάσεις τη Ζωήτσα που μετά που ψήφισε τα ονάσια σχολεία έκανε το σόου στη Βουλή, έτσι, με τον βουλευτή του Κουκουέ.
21: Κύριε Λαμπρούλη, αυτή τη στιγμή μπαζώνεται τα έγγραφα που καταθέτω.
19: Και
13: Επίσης, έχω την απορία, εάν μπει η Αφροδίτη Λαντινοπούλου στην επόμενη βουλή μαζί με τον Ζωήτσα, αφού τα έχουν αποτρεχωμένα, πώς θα γίνει μαδομούνι.
0: Σοβαρό. Δεν έχει μάθημα.
13: Δεν θα έχει μάθημα.
0: Δεν έχει μάθημα.
13: Θα γίνει μαδομούνι.
0: Θα γίνει και το μούνι.
13: Θα γίνει και το μούνι.
21: Αφού το αγαπάς τόσο πολύ, το αξίζει το. Εγώ, γιατί πρέπει να το δω.
13: Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ πήρα να σε χαιρετήσω κιόλας. Από εδώ και πέρα θα σα ακούω κονσέρβα.
0: Πού πας?
13: Στο καράβι πάω, για μπάρκο.
0: Για πού?
13: Ιταλία μάλλον.
0: Γράψε και τίποτα. Ο Καβαδίας έγραφε και κάτι.
13: Ο Καβαδίας έγραψε ότι η Λαμαρίνα όλα

0: ζώνη.
1: Αλλά όπως είπε ο Θήμιος προηγουμένως, η Λαμαρίνα τα ανάβει. Αλλά τελικά μάλλον για να τα σβήσει ήταν η Λαμαρίνα.
0: Και εσύ κοιτάς ακόμη πάνω από το τιμόνι. Πώς παίζει ο πουσουλάς καρτίνι με καρτίνι.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Πήγαινε και φέρε πίσω πλούσιο έργο.
1: Εγώ ρε φίλε δεν το έχω.
2: Το μόνο που σε νοιάζει είναι να βολεύεις τους Φιλιππινέζους.
1: Τους Φιλιππινέζους ρε φίλε με βολεύουν, τους βολεύω.
2: Αυτό σε νοιάζει.
1: Αμοιβαία.
2: Λοιπόν, κάνε και τίποτα. Να διάβασε τουλάχιστον κάτι.
1: Διαβάζω φίλε, διαβάζω. Εντά. Διαβάζω και πολύ.
2: Έλα, να είσαι καλά.
1: Γεια ρε φίλε.
2: Καλό ταξίδι, yeah. Καλό μπάρκο.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Εγώ είμαι. Είχες λεφτά, κύριος Αποστόλος, είναι.
2: Ναι, ποιος είναι. Και τι να κάνω εγώ τώρα, ναι, τι θέλετε.
3: Εγώ νίκησα, τι χρειάζεται να κάνουμε.
2: Τι νικήσατε.
3: Νίκησα λεφτά.
2: Πόσα.
3: 1422.
2: 22 κιόλας, τόσα σας λείπανε. Από πού τα κερδίσατε αυτά.
3: Από το που πήγω στο φρούτα έφεξα.
2: Φρουτάκια.
3: Ναι.
2: Να, και δεν σας τα έβγαλε εκείνη την ώρα το μηχάνημα στα κέρματα.
3: Όχι, χρειάζεται, λέω αυτό, Ibobank.
2: Ibobank, ναι.
3: Θα δώσω να γράφετε.
2: Ναι, και θα τα βάλω εγώ. Θα τα βάλω εγώ, ναι, τι είμαστε, τύπο ασκητζίδες τώρα. Βέβαια.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Ναι. Ναι. Ρε.
2: Ρε. Ξέρεις ποια είμαι εγώ, πώς με λένε.
4: Ρε. Ξέρεις ποια είμαι εγώ, πώς με λένε. Και η σκούφια μου από που κρατάει. Ρε.
2: Ναι.
3: Κύριος Αποστολής.
2: Ναι, ο ίδιος.
3: Ωραία.
2: Ποιος σε τρόλαρε τώρα εσένα και με κακά ελληνικά. Τέλος πάντων, και για πες.
3: Ναι, εγώ λίγο δύσκολα μιλάω γι' αυτό.
2: Ναι, το κατάλαβα, γι' αυτό το φάγες.
3: Ναι.
2: Ποιος σου είπε ότι κέρδισες.
3: Εγώ, κόρη μου. Αυτή έκανε τηλέφωνο εσένα.
2: Α, η κόρη σου έκανε την ποινιά, κατάλαβα.
3: Του λέω όχι, εγώ έπαιξα, αλλά.
2: Ναι, τι, κατάλαβα. Τι... Καλό παιδί, να το χαίρεστε το κορίτσι σας.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Πολύ καλό κορίτσι, πολύ καλό. Παγαπώντικο λίγο, της αρέσουν οι κασκαρίκες. Τέλος πάντων, εσείς ξέρετε, εγώ την έχω σπίτι, σιγά.
3: Ναι.
2: Ναι. Και, α ναι, ωραία, θα τα βάλω εγώ τα λεφτά, θα τα βάλω στις κόρης στο λογαριασμό να σας τα δώσει. Γιατί το έχω το IBAN της κόρης, εντάξει, έχω συνεννοηθεί.
3: Ναι, να βάλεις εδώ, να πω το ραντικό μου.
2: Όχι, θα τα βάλω στο κοριτσιού και θα στα δώσει εκείνη. Σε δύο μέρες θα είναι στο λογαριασμό της, να στα δώσει πες της αύριο μεθαύριο.
3: Α, γίνεται.
2: Ναι, πώς δεν γίνεται, βεβαίως ζήτατα.
3: Α, μήπως αν δεν γίνεται.
2: Γίνεται, σου λέω, τώρα που θα το κλείσουμε, θα τα περάσω στο νούμερό της.
3: Έγινε.
2: Να είστε καλά, καλοφάγωτα.
3: Καλά, τώρα να πάρω τηλέφωνο να πω, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ευχαριστώ, γεια.
5: Ναι, γεια σας, γεια σας, τι κάνετε.
2: Γεια, καλά.
5: Είμαι εξοργισμένος για την εκπομπή που κάνετε. Για ψεύδω το Μάκη το Βορύδι, αυτή τη στιγμή εδώ και τώρα.
2: Μην τολμήσετε.
5: Όχι, τολμάω. Αλήθεια και φασισμός. Θα σου πω εγώ τώρα.
6: Φεύγω με τα πόδια του Υπουργείου Εσωτερικών. Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε. Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία.
5: Έφυγε με τα πόδια.
2: Ναι.
5: Πέρασε από εκεί και έγινε οξύ διάλογος. Γεια σου, γεια σου. Τη γιαγιά σου του λέει. Τη δικιά σου του λέει ο άλλος. Και τότε βγάλανε φωτογραφία και λέει Say cheese. Απλά πραγματάκια. Αλλά κάνετε δολοφονία χαρακτήρων και την Ταρχία να τη φάγατε και το Βορύδι πολεμάτε και τον Αυγενάκη. Και να ξέρετε ότι όσο ο τόπος αυτός βγάζει αυτούς τους ανθρώπους έχετε χαμένο το παιχνίδι. Κουμούνια θα σας φάμε. Ερχόμαστε.
2: Αφήστε. Τι ωραίο. Πολύ μου αρέσει αυτό. Μακάρι.
5: Το ξέρω. Πώς είστε. Καλά είστε.
2: Όλα καλά. Μια χαρά να είστε καλά.
5: Να πείσω και ένα ποιηματάκι δικό σας.
2: Άντε, ναι.
5: Αντί για το παστίτσιο, μ' αρέσει ο Μουσακάς, την Ελλάδα θα τη σώσει ο Αντώνης Σαμαράς. Φυλάκια.
2: Αλές, άντε, περιμένω, γεια.
7: Υψώστε τις ελληνικές σημαίες! Βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς!
8: Έτσι ώρα είναι τώρα το 6.
5: Αποστόλ.
2: Έλα.
5: Έλα ρε φίλε.
2: Έλα, τι έγινε.
5: Δημήτρης από Αλεξανδρούπολη εδώ, ηρωική, που έχουμε βάλει γερό πρόγραμμα εδώ.
2: Τι γερό πρόγραμμα, τι πρόγραμμα έχετε δηλαδή.
5: Έχει γερό πρόγραμμα, ο Μητσοτάκης έχει βάλει γερό πρόγραμμα.
9: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσο να μας δώσει κι αυτός.
5: Να σε πω για άλλο σε πήρα.
2: Ναι.
5: Άκουγα το Θήμιο που έλεγε για το Μπελετίδαρο που βγήκε στο Παπαχλημίτζηρο εκεί και έδινε τη συνέντευξη και έλεγε ότι ήταν απολογητικός. Αξίζει να ακούσει και τη συνέντευξη που έδωσε στο ράδιο Θεσσαλονίκη στο Βενιέρι που τους γλέντισε λίγο μέσα στο σπιτάκι τους, που τους ρώτησε αν οι τράπεζες βάλανε τα μπέλα έξω από τα καταστήματα ότι οι τράπεζες διασώθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού και άλλα τέτοια.
2: Okay.
5: Αξίζει να την ακούσει. Τους γλέντισε μέσα στο σπιτάκι τους κανονικά.
10: Να βάλει λοιπόν δίπλα μία πινακίδα η οποία να λέει ότι αυτές οι τράπεζες που διασωθήκανε, να βάλει πάνω ότι πήραν 52 δισεκατομμύρια, να το προβάλλει.
2: Ναι.
11: Αυνανιστή!
12: Γιατί δεν παίρνουν τα πράγματά τους, να πάνε στον καμπούλ.
11: Αυνανιστής!
2: Όχι εγώ, όχι εγώ, ο άλλος.
13: Έχουμε λοιπόν Bruce Jernon, Electronic Funk, έχουμε Contraction Time, συστολή του χωροχρόνου.
2: Μου έχεις αρχίσει τα ξένα τώρα, για να μην σε πιάνω.
13: Συστολές, τα πούμε.
2: Τα πας κωδικά, όχι, δεν σου κάνω τη χαρά να χαρίσω, όχι, γεια.
11: Έλα ρε Αποστολέ.
2: Έλα.
11: Το σοβιετικό αρκούδι με τι κάνεις.
2: Καλά.
11: Μια χαρά. Δεν μπορώ να σου κρύψω την περηφάνειά μου που η Ελλάδα θα γίνει ενεργειακός κόμβος της Ευρώπης.
2: Γιατί δεν μπορείς να κρύψεις την?
11: Όχι ρε, δεν μπορώ να την κρύψω. Θα την πούμε επιτέλους στον κακό Πούτιν. Δεν είναι σημαντικό αυτό? Θα είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Έτσι. Θα είμαστε μαζί με τον Ζελένσκι που χαιρετάει ναζιστικά με τους Αζόφ.
2: Να, αυτά δεν μπορώ. Τις σωστές πλευρές. Αυτές τις σωστές πλευρές ιστορίας δεν μπορώ.
11: Δεν γίνεται. Τι είσαι Πουτινάκι ρε, σε Αποστόλη? Συγγνώμη κιόλας.
2: Όχι, απλά έχω μια αλλεργία σε αυτές τις σωστές πλευρές ιστορίας. Αυτές που αυτοί θεωρούν σωστές πλευρές. Αυτό, μια μικρή έτσι αναφυλαξία μου πιάνει.
11: Δεν ξηγέσαι σωστά, γιατί το ΝΑΤΟ δεν απείλησε ποτέ ουδέτερη χώρα. Δεν παραβίασε την ανεξαρτησία χώρα. Σε παρακαλώ.
2: Α, ναι, είναι και αυτά που τα ξεχνάω. Ναι, έχεις δίκιο.
11: Μπράβο. Καλά είσαι εσύ κατά τα άλλα?
2: Όλα καλά, μια χαρά.
11: Πάντα καλά. Εγώ στους Ιταλούς αυτό λέω. Γίναμε κόμβος ενέργειας πλέον.
2: Ναι, απλά χωρίς σήμανση. Αυτό. Κόμβος μεν, χωρίς σήμανση δε. Δηλαδή μπουρδέλο με λίγα λόγια.
11: Κοίτα, τα μπουρδέλα έχουν τάξει, σε παρακαλώ. Ναι. Έχουν κρατήσει την κοινωνία σταθερή χρόνια τώρα.
2: Ναι, εδώ έχουμε ένα θέμα αταξικότητας. Έχεις δίκιο.
11: Ναι, αυτό ισχύει. Τι πλανά έχει ο Μπακούνιν?
14: Έχουμε περιοχές.
2: Άσε μας τώρα, δεν ξέρουμε εμείς τι έχουμε, μας πεις. Τι είσαι, ο χάρτης είσαι? Έχουμε περιοχές, ναι, τις έχω δει.
14: Είδες τώρα, διαβάζω τα βιβλία, 160 σελίδες.
2: Και που το διαβάζεις, τι έγινε?
14: Ας Μπέρλις, γιατί είναι πολύ απάτη μες στο διαδίκτυο με την τεχνητή νοημοσύνη. Χωρίς ίχνη του Τσάρλς Μπέρλις, σελίδα 160. 3,5 ώρες.
2: Δεν θα ψάχνω τις σελίδες. Λες και δεν έχω να διαβάζω τον Τσίπρα, θα διαβάζω και τον Τζατζ Μπέιλι. Άσε με, σε παρακαλώ.
15: Στο σκοτάδι, όπως έλεγε ο Χέγγελ, όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες.
16: Ταρίφες, παρακαλάτε το Μητσοτάκη να σας δώσει αυτά που σας έδωσε ο Τσίπρας και δεν το ψηφίσατε, παλιωμαλάκες. Δεν πειράζει, κάντε απεργίες, έτσι, δεν πειράζει. Να σου πω κάτι ρε παπάρα, ο Κατιδάκης τι είπε, ότι ανέβηκε η μετοχή της ΔΕΗ?
2: Ναι.
16: Ναι, δηλαδή μισό λεπτάκι, έχει διπλασιαστεί σχεδόν το ρεύμα και ανέβηκε η μετοχή της ΔΕΗ? Σώπα ρε Κατιδάκη, μεγάλο επίτευγμα ρε. Και εγώ άμα διπλασιάσω την ταρίφα, ξέρεις πόσο θα πάει η μετοχή του ταξί? Άντε βρε παλιωμαλάκα.
17: Τι να πούμε, δηλαδή δεν μπορώ να...
18: Έλα ρε φιλαράκι.
2: Έλα καλέ, πού είσαι?
18: Εδώ, στο καθήκον. Να σου πω ρε φιλαράκι, ακόμα θυμωμένος είμαι για το σπάσο που σκοτώθηκε έξω από του Ρέντι. Γύρω στα 180 άτομα ξεσκονίσανε κάμερες, ιστορίες, βρήκανε μέχρι και τη χρώμα βρακή φορά. Προχτές ταυτοποιήσανε από τις κάμερες αυτούς που την πέσανε στο βορύδι. Και για αυτό το γαμισμένο το έγκλημα στα Τέμπη δεν υπάρχει ούτε μια φωτογραφία αυθεντική που να μην αμφισβητείται. Ούτε μία ρε φιλέ. Γαμώ το κερατό του, γαμώ τον πολιτισμό που ζούμε. Δεύτερον, άκουγα προχτές τον Πλεύρη ρε φιλέ. Ναι, και ευελπιστώ φίλε σε μια κυβέρνηση κουκουέ να μου δώσουν και εμένα το ίδιο αξίωμα. Αρχηγό εκτελεστικό αποσπάσματος.
19: Ξέρετε τι αξίωμα θέλω αν γίνει μια χούντα να μου δώσει? Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος.
20: Δηλαδή?
19: Να λέω πυρ.
20: Να λες πυρ πού?
19: Πρέπει να εκτελεστεί κόσμος.
2: Αμά, και ποιους θα εκτελείς όμως? Άσε μην πεις, ξέρω.
18: Σου είπα την άλλη φορά και μου βάλες πιπέρι μωρή κουφάλα.
14: Υπάρχουν περιοχές προς τον Ειρηνικό που αντί για 4 ώρες τι κάνουν σε 20 λεπτά τα αυτοκίνητα.
2: Ναι, αλλά δεν έχει απευθείας πτήσεις. Τι να το κάνεις τώρα?
14: Όχι, είναι...
2: Πρέπει να πάμε ενδιάμεση και να βρεθώ τώρα και να... Πού θα κλείσω Ειρηνικό? Τι θα βάλω, έτσι χύμα, πολύ φλού.
14: Και δεν έχουν και επικοινωνία στον ασύρματο.
2: Να, εδώ σου είπα δεν έχουν αεροδρόμιο.
14: Είναι συστολή του χωροχρόνου αυτό, όχι.
2: Στον Ειρηνικό γίνεται αυτό?
14: Όχι, στην ξηρά επάνω.
2: Α, στην ξηρά? Σε ξέρες του Ειρηνικού. Βραχονησίδες.
14: Ενώ από εκεί μεριά της Αμερικής, όχι από εδώ, από τη Νέα Υόρκη.
2: Ναι, όχι όπως βλέπουμε από εδώ, άμα κοιτάξεις από Καλαμάτα.
14: Από την Καλιφόρνια δηλαδή, προς τα εκεί πέρα.
2: Α, προς τα κάτω κοιτώντας, όπως βλέπω την υδρόγειο.
14: Στην Ελλάδα, διαδρομή.
2: Επειδή είναι κατηφορικά φαίνεται καλά.
14: Με τα πόδια στο Άγιο Όρος αντί για 4 ώρες.
2: Φτάσαμε στο Άγιο Όρος από την Καλιφόρνια.
14: Σε 20 λεπτά αντί για 4
2: 20 λεπτά από την Καλιφόρνια το Άγιο Όρος.
14: Το Άγιο Όρος.
2: Και κάνει 40 λεπτά να πας στον Πειραιά.
14: Τη στολή του χωροχρόνου λέγεται αυτό και εκεί που πετάνε την πέτρα.
2: Έχεις η στολή του χωροχρόνου ανάμεσα σε Άγιο Όρος και Καλιφόρνια?
14: Κάβητη, αλλά είναι κατευθυνόμενη βαρύτητα, τη λέγω εγώ.
2: Α, υπάρχει επιστημονικός όρος. Οι μαλακίες του Νιούτον είναι αυτά. Έλα, τα έχουν μπερδέψει όλα. Έλα, γεια.
21: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
22: Μα ναι, εδώ.
23: Καλημέρα από όλη την εβδομάδα.
2: Επίσης.
23: Ρε Αποστολάρα, τόσο ότι από όλη μια φορά είσαι γαμάτος.
2: Το δέχομαι και συμφωνώ.
23: Το ακούς.
2: Το ακούω, ναι.
23: Το ακούς, μπράβο, χαίρομαι που είσαι γαμάτος και χαίρομαι που το παραδέχεις ότι είσαι γαμάτος.
2: Ρε, τι θα πούμε τώρα, ψέματα μεταξύ μας τώρα, για πες.
23: Όχι βέβαια, αλλά πρέπει να κάνεις κάτι με το Θήμιο, γιατί κάτι σε λέει αούγκανο, κάτι σε ανεβάζει ρε φίλε.
2: Όπα. Έχουμε
23: κάτι,
2: τέτοια.
23: Κάτι τέτοιο κόπο μέσα.
2: Δεν μ' αρέσουν αυτά.
23: Δηλαδή όταν παίρνει κάποιος τηλέφωνος που είναι κάποιος καμένος ή θέλει να τον βοηθήσει, φίλε, σε χαρακτηρίζει.
2: Α, δεν μ' αρέσει. Θέλω να είμαι χαρακτήριστος. Δεν μ' αρέσουν. συμβάσουν αυτά.
23: Δεν κρίνω εγώ, όπως λέω κάποια πράγματα που συμβαίνουν. Ναι.
2: Κρίνεις και λίγο όμως. Ή ρουφιανεύεις τουλάχιστον.
23: Εντάξει, τώρα λίγο, ρε φίλε, λίγο. Εγώ για σένα δουλεύω.
2: Όχι, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Όσα περνάνε την κουκούλα, εντάξει, σωστό.
23: Έτσι, μπράβο. Ο άλλος είπε ότι δούλευε 10 χρόνια, ρε φίλε.
2: Ο Κυριακός.
23: Ναι, αυτός.
0: Όπως και εγώ επέλεξα να μπω στην πολιτική στα 35 μου, όχι στα 25 μου, έχοντας μια δεκαετή επαγγελματική καριέρα στις πλάτες μου.
2: Ναι, καλά, έχουμε ακούσει και έχουμε ακούσει.
23: Έχουμε ακούσει και όχι τίποτα άλλο. Τα παιδιά του θα δουλέψουν για να πολιτευτούν.
0: Έτσι και τα παιδιά μου δεν ξέρω τι θα θελήσουν να κάνουν κάποια στιγμή. Θα τους θέσω έναν όρο μόνο. Ότι αν θέλετε να πολιτευτείτε, θα πρέπει πρώτα να έχετε δουλέψει.
2: Ήδη δουλεύουν σε πολύ συγκεκριμένες εταιρείες.
23: Τους δουλεύουν.
2: Που αγοράζουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα και υπηρεσίες οι εταιρείες.
23: Ναι, αλλά αυτά ποιες είναι αυτές.
2: Έλα τώρα καημένε, τώρα κάτι συμβήσει. Βλακίες, κάτι.
23: Ψάχνουν τώρα και εγώ τώρα εδώ πέρα. Τα παιδιά να έχουν μπει στο στίβο τη ζωή και τη συνεργασία.
2: Αυτό.
23: Το έχουν το βιβλίο στο πετσί του. Ρε Αποστολάκα, δεν τελευταίο ρε φίλε. Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί ο κύριος Βορύδης και ο κύριος πώς το πάμε τον άλλον.
2: Πλεύρη.
23: Όχι τον Πλεύρη, βρε, τον άλλον.
2: Αδιευκρίνιστο.
23: Μπράβο, ναι, αυτός ο αδιευκρίνιστος τώρα, ο Άδωνης.
2: Το ίδιο λέμε.
1: 300.000 ευρώ αδιευκρίνιστα ποσά.
23: Πώς γίνεται να απαντάνε όταν θέλουν να απαντάνε γυρίζουνε τούμπα το μπιφτέκι. Παράδειγμα. Πώς γίνεται να μην απαντάει και να μην σχολιάζει για τον κύριο Δένδια και τον άγνωστο στρατιώτη και
0: τα ονόματα, αυτά τα οποία έχουν γραφτεί. Να φύγουν, να μείνουν.
1: Το ερώτημα είναι σωστό και θα απευθυνθεί στον αρμόδιο από αύριο υπουργό. Ο αρμόδιος μπροστά ήταν ο κύριος Δένδιας.
23: Και για όλα τα υπόλοιπα να έχει μια άποψη. Δεν ξέρω εγώ, δεν λέω, δεν κρίνω. Λέω τα δικά μου τώρα.
2: Ναι, ό, καλά κάνεις τα λες.
23: Ή ο κύριος Βορύδης που λέει τους ξέρω, αλλά δεν τους ξέρω, αλλά έχω πάει στο Κολωνάκι, γεια σου φωτογραφία.
6: Φεύγω με τα πόδια από το Υπουργείο Εσωτερικών, περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα, είναι αυτοί και τρώνε. Γεια σου. Γεια σου, φωτογραφία.
2: Εννοεί ότι θα παραδεχθούν. Αυτό θέλει κάποιους ηθικούς φραγμούς. Αυτοί δεν υπάρχουν. Τελειώσαμε με αυτά. Οπότε από εκεί και πέρα θα υποθούν όλα. Λοιπόν, μην το ψάχνεις. Έλα, γεια.
23: Όχι, δεν κάνω
2: φτάνει, σε βαρέθηκα.
4: Ναι, εφημερίδα παραπολιτικά.
2: Ναι.
4: Α, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Πείτε μου σας παρακαλώ, το Σάββατο 15 του μηνός, τι προσφορά θα έχει η εφημερίδα?
2: Θα έχουμε, ναι, τα απομνημονεύματα του Αντώνη Σαμαρά.
4: Πώς?
2: Ναι.
20: Της ευθείας της αντρικής σχολής.
4: Εντάξει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε αυτό και στο βιβλίο του Τσίπρα. Τώρα λόγω κατεύθυνσης καταλαβαίνετε.
0: Γράφω γιατί θέλω να δείξω πως έθεσα τον εαυτό μου στην υπηρεσία της χώρας μου.
4: Με τα παραπολιτικά μιλάω.
2: Ναι. Θέλετε να σας στείλω τον πρόλογο λίγο να διαβάσετε κάτι?
4: Όχι, κύριε, ευχαριστώ.
2: Κάποιο δωρεάν φίλο, κρίμα. Ναι.
24: Καλημέρα. Πώς είστε?
2: Καλά εσείς?
24: Καλά κι εγώ.
2: Όμορφα.
24: Τέλεια. Βρέχει.
2: Το πρόσεξα.
25: Βρέχει και σήμερα.
24: Ναι.
2: Είχε και μπουμπονιτά. Γενικώς ο καιρός είναι περιέργος φθινοπορεινός. Ενώ έχουμε φθινόπορο, περίεργα
24: είναι,
2: πράγματα.
24: Είναι για το μάκι τον Μπουτσουνίκα.
2: Το μάκι?
24: Ναι.
2: Ο καιρός?
24: Ναι.
2: Τι είναι ο καιρός?
24: Για το μάκι τον Μπουτσουνίκα.
2: Α, δεν θα παίξει συνεννόηση σήμερα, κατάλαβα. Ναι, είναι για το μάκι, ναι, καβάλα.
24: Για το μάκι. Ναι, δεν το έμαθε η μαμά του την υπογραφή του και την Μπουτσουνίκα του που να την βάζει.
2: Α, όχι μάλλον. Ή τέλος πάντων δεν ξέρει ή τέλος πάντων δεν θυμάται ένα από αυτά.
26: Τον κύριο τον Κούλι και τον κύριο Καρασέλη.
0: Δεν
26: τον
0: ξέρω.
26: Δεν τους ξέρετε.
0: Τον Κούλι, ναι. Δεν τον ξέρω. Δεν ξέρω ποιος είναι.
24: Πρέπει να του μάθει οπωσδήποτε την Μπουτσουνίκα του που να τη βάζει.
2: Μάλιστα. Όμορφα. Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
24: Και εσείς.
27: Δες το Τίμιο. Δεν είμαστε καθόλου καλά.
28: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
29: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
30: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
31: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
32: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
30: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
32: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
30: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και
29: και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: έρχεται. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps. Σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Λέγεται.
3: Ναι.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
2: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε. Θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
3: Συγγνώμη, τι.
2: Όχι, συγγνώμη. Κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
3: Περιμένετε.
2: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
3: Αυτόν τον αριθμό.
2: Δεν με νοιάζει. Κουβέντα, τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
4: Κάντε ρε το στήκος, αν σε παίρνω από το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα.
2: Έχει, γι' αυτό πήγε σκορδά.
4: Δεν ξέρω, τώρα αυτά ακούω, από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
5: Και χρόνια πολλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
4: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, έχει δύο παιδιά.
5: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
6: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
5: Αδυναμία.
6: Εντάξει, και δύο παιδιά. Όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
4: Έχει σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
2: Ο Κώστας.
4: Όχι, ρε.
2: Η Ντόρα. Δεν ξέρω κι εγώ, λέγονται πολλά.
4: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήταν η Ντόρα στην Τατιάνα. Και όσο μιλούσε, βάζατε το τρελοκόριτσο.
6: Διαγωγή Κοσμία.
7: Τρελοκόριτσο. Μη ζητάς πολλά.
4: Λάθος. Εδώ να βάλετε το τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα
2: τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα. Το υπονόησες, αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο. Γατώνει. Μας λίγωσες.
8: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
8: Τι κάνεις, καλά?
2: Καλά είμαι.
8: Ο Βαγγέλης ο Πανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε?
2: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
8: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Bang. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδας και θρησκείας. Έλα, Αποστόλη μου.
2: Έφλε.
8: Σοβιετικός Αρκούδος, πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
2: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
8: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασιστές. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κόκκινο Στρατό. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται στο μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
2: Αυτά. Αυτά δεν μπορώ να πω. Ακούει η Βούλτεψη τώρα και θα βγάλει φλίκτενες.
9: Στη Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και τους είχε στα κολχώς από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους.
10: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης να θυμηθούμε αυτό το Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό. Αλλά δυστυχώς δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες, πάντα τέτοια, ζήτω η Σοβιετική Ένωση, ζήτω λαός, ελευθεριά.
2: Είπες χρόνια πολλά στους φασίστες, γιατί?
10: Γιατί ψοφίσανε, ψοφολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο, το denazification της Δύσης περιελάμβανε κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Πον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρώην Ναζί, ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης είναι κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
2: Ναι, είναι.

0: Ελένη.
1: Χαίρετε της Εσπέρας.
2: Χαίρετε παιδες, χαίρετε, πως έχετε, καλώς.
0: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Που έρχεται ή που πέρασε.
0: Ναι, τη Δευτέρα πέρασε. Πρώτα στέκεσαι βλαβικά στο άκουσμα του τραγουδιού που ανάμεσα στα άλλα λέει το βλέμμα της περηφάνειας μαστίγιο στους προδότες τζογλάνια, μαστίγιο στους φασίστες και τζογλάνια.

0: έπιασε και στη σάτυρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
1: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στομάχι. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
2: Και είναι απολύτως αληθές.
0: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτυρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
3: Μάλιστα.
0: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξεδιάντροπο τρόπο.
3: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι. Ισχύει.
0: Ναι, ναι. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην αγυψωθεί το πνευματικό και ηθικό επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
3: Μπορεί να το λέγαμε, ναι, δεν θυμάμαι.
0: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς σαν διαφωτιστική δουλειά και όχι μόνο εσείς.
3: Τι όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
3: Βέβαια. Έχω καλές αντιδράσεις.
4: Έλα.
3: Έλα.
4: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε «Αρνούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες». Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και της λέει «Μα εγώ δεν είμαι», λέει, «βιαστής ούτε παιδόφιλος». Και τον Γουίου απαντάει αυτή «Μα εγώ δεν μίλησα, δεν είπα για εσάς, αυτό σκεφτήκατε εσείς».
3: Καλό.
4: Τελεία. Γεια σας.
3: Γκολάκι, ωραίο.
5: Να σου πω κάτι ρε, η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει ρε. Εχθές το στούντιο 4 έχει, λέει, αποταμίευση, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουηδία, λέει, αποταμιεύουν το 16%. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση, τι ποσοστό έχουμε.
3: Τι είναι ρέμπους, γρίφος, τι ποσοστό έχουμε.
5: Μαλάκα σου λέω, η πρώτη στις αποταμίευσης ήταν η Σουηδία με 16%. Δηλαδή παίρνει ένα χιλιάρικο ο Σουηδός και αποταμιεύει τα 160. Ο Έλληνας που βρίσκεται.
3: Πες μου που βρίσκεται, εσύ το είδες.
5: Στο μείον 9,2 ή 9,3, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
3: Επί Τσίπρα βάζαμε στην άκρη, όμως θυμάμαι, οχο!
6: Ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά.
5: Όχι.
3: Να, έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
5: Ανάπτυξη, όχι. Επειδή ο Τσίπρας
3: διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
5: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα. Και γι' αυτό.
3: Να, μωρέ, και το κρατάγανε έκπληξη. Αυτός νόμιζε εκτός μνημόνιο και τσουπ το πετάξανε σε ένα μαξί μου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
5: Και γι' αυτό βρε μαλακισμένο όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα, φωνάζετε και εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να δείτε στα πράγματα, το πρώτο που θα σας κάνει είναι να σας κλείσουν τράπεζες. Εσάς θα σας κλείσουν τελείως, ούτε Capital Control.
3: Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν, παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα σαυροφυλάκια από πριν, τώρα άσε με.
5: Λοιπόν, άκουσε να δεις, σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
3: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα, θα πάνε, ποιος θα πάει.
5: Λοιπόν, άκουσε, σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ, σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι, δεν λέω ότι πεινάω, έχω 150 ευρώ και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ, αυτό, αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο, άντε σε βαρέθηκα, γεια.
3: Εγώ να δεις, έλα γεια.
7: Ναι, καλημέρα.
3: Γεια. Yeah.
7: Ο Αποστολής.
3: Ναι.
7: Καταρχάς, χίλια ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρεις και για αυτό που προσφέρεις σε αυτό το δυστυχισμένο τόπο.
3: Να είσαι καλά.
7: Δεύτερο, θα ήθελα, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί, αύριο το πρωί στις 10.30 στη Σύγκρου, στο ύψος της στάσης Σκρά, είναι το μνημείο του Σοβιετικού στρατιώτη και θα έχει κατάθεση Στεφάνου λόγω της του 9 Μαΐου, της επετείου. Και τρίτον, και βέβαια θα υδρώσουν τις φανέλες, γιατί όσο πιο βαριές είναι οι τσέπες, τόσο πιο πολύ υδρότα θα βγάζουν.
8: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
9: Ναι, κύριε διευθυντά μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
9: Παίρνω με αφορμή αυτά τα ωραία ντοκιμαντέρ που προβάλλει ο πατριδοκατηλικός σταθμός, ο ΣΤΑΙ, μετά από το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη που την παρουσιάσαν τόσο ωραία. Κάνανε ένα καινούριο, πολύ έτσι εμβριθές ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Τσίπρα. Τους διέφυγαν όμως ενδιάμεσα κάποια πράγματα, Αποστόλη μου. Δεν μας είπανε πουθενά για τον άλλο τον Λεβέντη εκεί που φόραζε γερούν γερά. Δεν μας είπανε τίποτα για το ότι ο Υπουργός Υγείας τότε είχε κόψει τα φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, γιατί έπρεπε να πληρωθεί από το κερπνό διάφορα άλλα κόλπα που κάνανε την εποχή εκείνη. Δεν μας είπανε ότι ο Σαμαράς το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια χρόνια τώρα σε Μποναμά τους εργολάβους, ενώ ο κόσμος έτρωγε από τα σκουπίδια. Δεν μας είπαν ότι τότε κλείσαν 6 νοσοκομεία για να δώσουν χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τις επιχορηγίες των νοσοκομείων στην Νοβάρτης. Δεν μας είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δις bank run οι μεγαλοεπιχειρηματίες της χώρας και τα λεφτά αυτά έκαναν φτερά. Φύγαν από τις τράπεζες, τις οποίες βέβαια μετά κληθήκαν εμείς να τις στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, πτωχευμένες μοιράζανε μερίσματα στους μετόχους, τους δίνανε μπόνους στα στελέχη τους, αυτοκίνητα, κάτω.
3: Τώρα τι με πεις να μου πεις ποιηματάκι?
9: Όχι, λέω.
3: Τι είναι αυτό τώρα?
9: Έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Να είσαι καλά.
3: Γραμμένα τα έχεις?
9: Όχι, βέβαια. Σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργεια.
3: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
9: Γιατί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου εδώ
3: να
9: προσθέτουμε τα.
3: Α, να μιλάτε για τον εαυτό σας. Περισσότεροι έχουν.
2: Γεια σας, τον Αποστόλη θέλω.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι, στην ώρα του λαού έχω πάρει, έτσι.
3: Ναι, ποια ώρα θέλετε, στις άλλη ώρα θέλετε?
2: Όχι, αυτό.
3: Δείτε το ρολόι, κύριε, τι θέλετε τώρα?
2: Αλλά ρε φίλε, παλεύουμε τόση ώρα να βγούμε, λοιπόν, να πούμε δύο λόγια. Μας απαγορεύουν εκδηλώσεις στα πανεπιστήμια. Προσπαθώ να μας φημώσουν. Μένουμε δύο ώρες στο τηλέφωνο που για πράγματα για τις δυτικές εκλογές. Δεν είναι δουλειά αυτή.
3: Επέστα, ρε φίλε.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τι θα γίνει. Στις 13 Μάη θα γεμίσει γαρίφαλα όλη η Ελλάδα. Λοιπόν.
3: Γαρίφαλα, έρχεται ο Σφαγκανάκης επιτέλους?
2: Όχι, άλλα.
3: Ρε, όλα τα κανάλια έχουν φαγωθεί, πότε θα γυρίσει? Νόμιζα επιστρέφει. Πώς?
2: Τα γαρίφαλα του αγώνα και της ελπίδας. Γιατί στις 13 Μάη θα ξαναβγεί πρώτη δύναμη πανελλαδικά η προσπουδαστική κίνηση εργασίας. Λοιπόν, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την παράταξη της ΔΑΠ. Λέω.
3: Και γιατί κάνουμε προβλέψεις, να το πούμε μετά?
2: Όχι, αυτό θα γίνει.
3: Σαν σιγουράκι το λες, Καζαμίας είσαι, πατέρα.
2: Οι φοιτητές, και το ξέρουμε καλά, θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και για να ξέρεις, Αποστόλη, χθες ο Πρωθυπουργός κήρυξε πόλεμο στους φοιτητές.
3: Wow. Λοιπόν. Αυτό με τη φανέλα που είπε, που δεν πλέουν οι φοιτητές.
8: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Όχι.
3: Άλλο.
2: Την αναθεώρηση τώρα στο 16.
3: Α, το είπε και αυτό.
2: Θα
3: ναι.
2: Έρθει να διαλύσει τις σπουδές μας, να φτιαχτούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, να διαλύσει τα πτυχία.
3: Ναι, γιατί στα δημόσια βγαίνει το κουκουέ. Είναι πανεπιστήμιο αυτό?
2: Να διαλύσει ό,τι έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, οι φοιτητές αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Θα στείλουμε μήνυμα, θα τσακίσουμε με πασπουδαστική πρώτη δύναμη δυνατή σε όλους τους συλλόγους, θα δυναμώσουμε τους συλλόγους και τις διεκδικήσεις μας, θα τσακίσουμε τα σχέδιά τους και θα τα χαλάσουμε. Και θα αφήσουμε στη δεύτερη θέση πάλι την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ και θα καταδικάσουμε την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και την πολιτική της, την πολιτική των κερδών που τσακίζει τις ζωές σπουδές μας, που γεννά εγκλήματα.
3: Ωραίος, μου αρέσει. Δυναμικός, πολλές προβλέψεις, πολύ μπράβο.
2: Εσύ Αποστόλη, εντάξει. Στούπα. Λοιπόν, οι φοιτητές θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως κάνουν εδώ και 4 χρόνια. Και έτσι θα συνεχίσουμε.

0: Έλα, καλημέρα, σύντροφε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, σύντροφε, δεν ξέρω, κατάω μικρό καλάθι, δεν λέω ποιον να είναι.
0: Δεν πειράζει, κι εγώ μικρό καλάθι κρατάω, κι ας είναι και τρίβιο. Πάντως εγώ κουκουέ ψηφίζω, μία ζωή κουκουέ, ρόλεξ χαβιάρι και βελουχιώτιάρι.
1: Καλά σε μυρίστηκα.
0: Ναι, κι εγώ το ίδιο.
1: Άντε, γεια. Είπε στην εξυπνάδα σου όλα καλά.
0: Έλα, με σένα πάντα εξυπνάδες, λέω.
1: Τι θα πεις.
2: Με το Ζαμπέτα, το Μάνο, αφιερώνουμε αυτό το θαύμα που παίζει αυτή την ώρα ο μεγάλος Ζαμπέτας του μεγάλου Μάνου στα παιδάκια που τα κατάκαψαν και τα σκότωσαν ο υπεριαλισμός και ο φασισμός στο Ιράν. Εμείς αναστηνόμεθα και δεν φοβόμαστε τον θάνατο, να είναι ο Ζαμπέτας, ο Χατζηδάκης και όλη η μαγεία της τέχνης και του πνεύματος μαζί τους. Είμαστε δίπλα τους, στους κάθε αδικημένους και εμείς παίρνουμε μεγάλο να νικήσουμε τον υπεριαλισμό και το θάνατο. Με πολύ αγάπη, Αποστόλη μου.
1: Να σε καλά, γεια.
2: Καθηδακιάδα εδώ.
3: Ναι, να πω και το άλλο πλοίο που βούλησε.
1: Καλά, και να μην το πεις, δεν τρέχει τίποτα. Και να μην το πεις, είναι οκ. Okay.
3: Ο Μιχάλης Αχτέρης, ο ναυτικός το 1900.
1: Άλλο όνομα πάλι. Παιδί μου, θα σημειώνω τα ονόματα σαν τα χαρτάκια της Πανίνη. Κάθε εβδομάδα μου βγάζει καινούριο χαρτάκι.
3: Ο κάπτεν Αναστάσης στο Βαπόρι.
1: Και ο καπετάν Ανδρέας Ζέπος. Άσε μας.
3: Όπου είχαν δώσει σήμα ότι χάθηκε ένα βαπόρι εκεί να ψάχνουνε μήπως...
1: Ήταν αυτό από την Περσία, το γνωστό του τραγουδιού. Γεια!
4: Το βαπόρι από την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία.
5: Ο Άδωνης έδινε κόκκινα λουλούδια για να κομμουνιστείς.
6: Παιδιά, τους προστατεύουμε τις γυναίκες, θα αγαπάμε. Ένα λουλούδι αλλάζει όλη την ψυχολογία μιας γυναίκας.
1: Ναι, αλλά φορούσε το μανικετόκουμπο της Αμερικάνικης σημαίας.
6: Όταν πας να συναντήσεις το Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό.
7: Α, ήτανε το αντίδοτο.
6: Εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστές μαζεμένοι, να βάλω λίγο το εθνός με το μέλλον πολιτικό της Αμερικής να έχω προστασία.
1: Θέλω να πω, δεν επηρεάζεται από αυτά, έχει το αλεξίσφαιρο πάνω του.
5: Το ένα πολεμάει το άλλο, οπότε και αυτός μείνει σώος.
1: Ναι, δεν έχει φόβο, μην τον κλαίτε. Όλα καλά.
5: Εντάξει.
1: Επίσης κόκκινο έχει πάνω και αμερικάνικη σημαία, δεν ξέρουμε, κατάλαβες.
5: Α, είναι και κόκκινο και άσπρο το λουλούδια.
1: Τώρα, επειδή είσαι εσείς κουνούμαλα και του ερμηνεύετε πώς σας βολεύει, όχι αγάπη μου.
5: Όχι, δεν ζητάω συγγνώμη.
8: Γεια σας.
1: Γεια σας.
8: Ναι, είμαι ο νοσοκόμος. Σας καλώ να σας ρωτήσω γιατί δεν ήρθατε στο ραντεβού σας σήμερα το πρωί για να κάνετε την εξέταση. Είχατε κάποιο πρόβλημα?
1: Ναι, δεν έκανα καλά τη θεραπεία για τον κένωση. Δεν πήρα δηλαδή τα...
8: Είναι σημαντικό να είστε υπεύθυνος.
1: Ναι, είμαι υπεύθυνος.
8: Το ιατρικό προσωπικό είναι μικρό και ότι υπάρχει μια μακρά λίστα αναμονής.
1: Άντε καλέ που υπάρχει. Σιγά.
8: Θα προχωρήσουμε για το επόμενο.
1: Θα πάω AI, είστε, γιατί δεν κάνετε κενά. Θα πάω σε όπου θέλω. Θα πάω σε ιδιωτικό τη ζώη τραβά.
8: Λοιπόν,
1: έχω λεφτά.
8: Σημειώνω ξανά το ραντεβού σας.
1: Γιατί ξανά είπα εγώ ξανά.
8: Εντάξει, τι ώρα το πρωί.
1: Θα πάω να με σκαλίσουν σε ιδιωτικό. Δεν θέλω ρε παιδάκι μου, πώς το λένε, δεν θέλω να έρθω σε εσάς.
8: Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, πρέπει να φέρετε ένα δείγμα κοπράνων, εντάξει.
1: Δεν έχω κύριε, αυτό σας εξηγώ. Όταν κάνω τη θεραπεία δεν μένει κόπρανο για κόπρανο.
8: Ναι, σωστά. Όπως σας είπαμε, πρέπει να είναι σε καλά σφραγισμένο δοχείο και πρέπει να είναι κόπρανο από την ίδια μέρα. Δεν μπορεί να είναι από την προηγούμενη μέρα, θα το θυμάστε αυτό.
1: Έχετε αποφασίσει συγκεκριμένο σενάριο, ότι και να πω αυτό θα ακολουθήσετε. Οπότε πάμε αυτή την αποτυχημένη φαρσούλα, λοιπόν, να δούμε που θα καταλήξει.
8: Τότε το σημειώνω.
1: Να το.
8: Μια στιγμή. Το επώνυμό σας είναι Γιώργος Μελά, σωστά?
1: Ο Τζένι Μπότσι. Τι έγινε, κοκομπλόκο τώρα?
8: Κοιτάξτε, κανείς δεν σας συμβούλεψε για την ανάλυση των ενζήμων στα κόπρανα.
1: Μα πολλοί με συμβούλεψαν.
9: Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις.
1: Αλλά διάβασα το ίντερνετ και το ChatGPT και ό,τι μου είπε.
8: Πρέπει να είναι λάθος μου. Ξεχάστε τι είπαμε, εντάξει.
1: Α, ούτε φινάλε δεν έχεις φτιάξει, μάλιστα.
8: Να είστε σίγουρος ότι μπορείτε να φοδεύετε όποια στιγμή θέλετε με ευχαρίστηση.
1: Απαπαπαπαπαπα. Τέλειωσε αυτό το βασανιστήριο. Τέλειωσε μάλλον.
10: Αποστολή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
10: Να σε ρωτήσω κάτι, αν άκουσα καλά. Αυτό το άριστο το μπουμπούκι προχθές είπε ότι κάνουν οι γυναίκες εξετάσεις στον αχίλιο της μήτρας. Εσείς το παίξατε, δεν ξέρω αν το άκουσες.
1: Το άκουσα, δεν το θυμάμαι αυτό που λες όμως.
10: Ναι, τέλος πάντων. Αυτό μου έκανε εντύπωση, ο αχίλιος της μήτρας.
6: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του αχίλιου της μήτρας, του αχίλιου της μήτρας.
10: Γιατί είναι και άριστος και τα ξέρει καλά, όπως προάλλες που έλεγε ότι η αδράνεια είναι δύναμη και τέτοια.
7: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Να σου πω, πρέπει να έχουμε υποχρέωση τώρα στους φασίστες, στον Άδωνη και τους άλλους.
1: Ναι, γιατί θα πεθαίνατε.
6: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
7: Θα πεθαίναμε.
1: Και τι θα κάνατε.
7: Φασίστες.
1: Ήρθε ο Τσίπρας να σας σώσει, όχι.
7: Τροπή μας ρε, να έχουμε υποχρέωση σε αυτά τα καθάρματα τα φασίστες.
1: Α, αυτά δεν τα βλέπατε από πριν. Τώρα πάει, τι να έχεις την υποχρέωση.
7: Πάει, ναι, ναι, κάτσε να σου πει μια καλημέρα η εγγονούλα μου η όμορφη. Έλα, πες.
11: Καλημέρα, Αποστολή.
1: Καλημέρα, όμορφη.
11: Ρε μωρό μου,
1: τι θες, μωρή?
11: Ήθελα να σου πω, συγγνώμη αν ακούγεται έτσι η φωνή μου, αλλά είμαι άρρωστη, με πυρετό. Το, δηλαδή, άμα
1: περαστικά.
11: Κάπως και το παρεξήγησε, αυτό είναι και...
1: Α, γι' αυτό έλεγες είσαι καβλωμένη και τέτοια από την αρρώστια έβγαινα.
11: Αυτό είναι άλλο, όχι, το προέκυψε από την κουβέντα. Αλλά αυτό ήθελα να σου πω και ανακάλυψα κιόλας ότι τα Golden Flu είναι φτιαγμένα για να πηγαίνεις στη δουλειά άρρωστος, να έχεις 38 και να τα παίρνεις και να πηγαίνεις να κάνεις βάρδια. Αυτό, γι' αυτό φτιάχτηκαν αυτά τα κολόχαπα. Σ' αγαπώ πολύ, σε λατρεύω.
12: 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο σήμερα Δευτέρα.
1: 80 δολάρια γλύψη πουλί, εγώ ξέρω.
12: 89 γλύψη πουλί. Άκου να δεις αγόρι μου. Είτε συμφωνείτε με τον πόλεμο, είτε δεν συμφωνείτε, τον πληρώνετε. Και όσο καθυστερείτε, τον πληρώνετε ακόμα περισσότερο. Εντάξει. Ο καπιταλισμός έχει τον τρόπο, συμφωνείς, δεν συμφωνείς, τα αρκετά του να στα παίρνει. Γι' αυτό μην κάθεστε και βγάζετε τσιτάτα και μαλακίες και ξέρω εγώ και από εδώ. Τον πληρώνετε καθημερινά, είτε θέλετε είτε δεν τον θέλετε. Οπότε ουσιαστικά τον επιχορηγείτε. Ευχαριστώ πολύ, ξυπνήστε, γεια.
13: Μαλάκα, αυτή η Σιριζέα ήταν που είπε για μένα τώρα.
1: Αποστόλης.
13: Λέγε, η Σιριζέα ήταν.
1: Όχι,
13: μαλάκα, θλίψη μόνο. Τέλος πάντων, για αυτή την κοπέλα εγώ δεν θα βρίσω, ξέρεις, γιατί δεν μπορώ να βρίσω κοπέλα, δεν έχω βρίσει ποτέ.
1: Α, μου αρέσει.
13: Θλίψη νιώθω. Ναι, ναι, άκου, μαλάκα, θέλω να το βγάλεις όμως. Μόνο θλίψη νιώθω που είναι γυναίκα. Φίλε, φαντάσου εγώ τρελαίνομαι και υπεραμείνω αυτά τα κορίτσια τα κακόμοιρα τόσα χρόνια που είναι στην πίπα και τους γαμάνε και τα έχουν σαν σκυλιά. Και αυτή η γυναίκα, θλίψη νιώθω κοπέλα μου και εύχομαι να μην κάνεις κορίτσια ποτέ. Αυτό. Δηλαδή να έχεις αγόρια, εντάξει. Αν έχεις κορίτσια, λυπάμαι, μην μοιάσουν σε σένα. Μόνο θλίψη νιώθω. Τόσο δεν βρίζω. Χαίστηκα τι λέει ο καθένας για μένα. Πάντως, κοπέλα μου, νιώθω πολύ θλίψη που είσαι γυναίκα. Τροπή σου, θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Και η μάνα σου, αν σ' ακούει, θα ντρέπεται κι αυτή. Και η κόρη σου, αν έχεις, και η αδερφή σου. Τροπή σου μόνο.
1: Όχι, μάνες και αδερφές.
13: Σε γαμίσω αν δεν το βγάλεις, το λέω.
1: Δεν θα το βγάλω.
13: Γιατί έρχομαι από κάτω από τον σταθμό, δεν σπάω κανένα αεροδρόμιο όπως την άλλη φορά.
1: Δεν θα το βγάλω για να έχει να λέει ότι όντως γαμιέσαι.
13: Μαλάκα, είμαι συγκρού αρχή. Σε περιμένω τώρα, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
1: Ε, αγάπη μου, εσύ είσαι συγκρού πρωί βράδυ για γνωστούς λόγους. Άσε μας τώρα.
13: Το επάγγελμα δεν είναι κακό, δηλαδή τι ο καθένας τι κάνει, εσύ το κρίνεις.
1: Όχι, δεν το κρίνω, το σημειώνω.
14: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
15: Μα ναι, εδώ.
16: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
17: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
6: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
7: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18-300 και 26-10-205-205. Για οποιοδήποτε

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo.

Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή

0: πίτσες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
13: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
14: Έχεις.
13: Θέλω μπρατσάκια.
14: Έχεις.
13: Θέλω και πετσέτα.
14: Έχεις.
13: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
15: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: έρχεται. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: The experience continues.

Plus FM 93.4.

0: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by Day.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
10: Let's go.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
11: Η ζωή της έγινε βιβλίο και τώρα παρουσιάζεται στην Πάτρα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο παρουσιάζεται η βιογραφία της Μέμα Σταθοπούλου με την υπογραφή του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ριγόπουλου. Μια ξεχωριστή βραδιά μνήμης, τέχνης και συγκίνησης με ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της στις παλιές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Θέατρο Επίκεντρο η Πάτρα τιμάει τη σπουδαία ηθοποιό της Μέμα Σταθοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
12: Διαμαρτυρία της Αθήνας προ το Ισραήλ με εντολή Γιώργου Γεραπετρίτη μετά τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας στα μέλη του Στολίσκου. Ειδικότερα στην ανακοίνωση αναφέρεται: η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού είναι

0: απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, καταλήγει η ανακοίνωση. Εν τω μεταξύ, η διεθνή κατακραυγή έχει προκαλέσει το βίντεο με τον Ισραηλινό Υπουργό να φωνάζει στους δεμένους και πεσμένους στα γόνατα ακτιβιστές. Έντονη είναι η κριτική εναντίον του και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Προκάλεσε ζημιά στη χώρα με αυτή την επέσχυτη συμπεριφορά, τόνισε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών. Επιπλέον, όσα άρεκανε λόγο για διεθνείς επιπτώσεις από το περιστατικό. Άδειασμα όμως προς τον Υπουργό του και από τον Νετανιάχου. Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προβοκατόρικους στολίσκους, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο ο Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες μας, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία άφησε το αποτύπωμά της με την ολοκλήρωση τμήματων γαλλικής φρεγάτας στα ναυπηγεία Σαλαμίνας. Είναι η πρώτη φορά που ελληνικές εγκαταστάσεις συμμετέχουν στην κατασκευή πολεμικού σκάφους ξένου στόλου, γεγονός που ανοίγει νέες προοπτικές στη διεθνή αγορά αμυντικών συστημάτων. Νέο τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν. Το ναυτικό και η αεροπορία τους έχουν καταστραφεί. Το μόνο ερώτημα πλέον είναι αν θα επιστρέψουμε ώστε να τελειώσουμε τη δουλειά ή αν η Ταχεράνη θα υπογράψει συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ομιλία του. Την ίδια ώρα, αραβικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Όπως χαρακτηριστικά λένε, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στην τελική ευθεία και οι εξελίξεις αναμένονται ακόμα και μέσα στις επόμενες ώρες. Στη διεθνή ενημέρωση, σε θανατική ποινή καταδίκασε δικαστήριο του Πακιστάν έναν 23χρονο, ο οποίος σκότωσε 17χρονη influencer. Ο δράστης είχε ομολογήσει το εγκλημά του λέγοντας ότι είχε αναπτύξει αιμονή με την ανήλικη. Στα αθλητικά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φενέρμπαχτσε δήλωσε ότι η ομάδα θα έχει περισσότερους από 4.000 φιλάθλους στο Telecom Center για το Final Four της EuroLeague. Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός αναμένεται να έχει περίπου 9.000. Τοπικές βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβήθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. 8 λεπτά μετά τις 9 βράδυ Τετάρτης 20 Μαΐου ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Ενημερώνω από την αρχή, όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και απόψε, θα φιλοξενήσουμε γύρω στις 9 και 4 τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Οικονομικό σύμβουλο αναλυτή, κάθε Τετάρτη τον φιλοξενούμε, μας ενημερώνει για την επικαιρότητα σε αυτά τα θέματα και απαντάει και σε ερωτήματά σας. Να τα στείλετε στο email του σταθμού.

Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Χριστίνα Αγγελάκη. Για να βγείτε στον αέρα, καθώς με το ανεμολόγιο κάθε βράδυ για 3 ώρες, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12, αυτό κάνουμε, ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να μπορείτε να βγείτε στο δημόσιο βήμα και να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Για να βγείτε λοιπόν, καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 880. Εκεί σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

τα email σας και τα μηνύματά σας στη διάρκεια της εκπομπής και όπως είπα στην εισαγωγή, ερωτήματα που έχετε για τον κύριο Χατζησαλάτα που θα φιλοξενήσουμε σε λιγάκι, τα στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Τα email σας λοιπόν, radio@parapolitika.gr.

Οσμή λέει αγνώστου προελεύσεως σε εμάς εδώ στο Λεκανοπέδιο, στην πρωτεύουσα, επειδή μας ακούτε ακροατές, ακροάτριες από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Σενάρια πολλά ως προς το τι έχει συμβεί, από διαρροή φυσικού αερίου μέχρι βλάβη σε διερχόμενο πλοίο, μεταφοράς υγραερίου, πρόβλημα στο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων στην Ψιτάλια. Όλα αυτά τα συζητούσαν και είχαν κυκλοφορήσει χθες, Τρίτη. Η πολύ έντονη οσμή κάλυψε για αρκετές ώρες περιοχές στα νότια προάστια και παρέμενε μέχρι χθες το αργά το βράδυ μυστήριο η προέλευσή της. Δεν ξέρω πόσοι που μας ακούτε τώρα είστε σε περιοχές που όντως είχατε χθες αυτήν την πολύ δυσάρεστη μυρωδιά. Έπιασε Βάρη, Ηλιούπολη, Νέα Σμύρνη, Βύρωνα, Παλαιό Φάληρο, μεταξύ άλλων περιοχών, έτσι. Και επικοινωνούσαν οι άνθρωποι ανήσυχοι με τις άρκες. Τι είναι αυτό που μυρίζουμε?

Ο κύριος Αρηγιάννης είναι καθηγητής περιβάλλοντος μηχανικής, είναι πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Μίλησε στο Sky, έδωσε κάποιες εξηγήσεις, κάποιες πιθανότητες από τις οποίες, από πού προήλθε αυτή η δυσάρεστη μυρωδιά.

0: ως πιθανότερες πηγές είπε ότι από τη στιγμή που η οσμή προήλθε από τη θάλασσα, το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι η περιοχή στην οποία υπάρχει η πηγή είναι το τρίγωνο Αίγινα-Σαλαμίνα-Πέραμα. Δύο, είπε, είναι οι πιθανές πηγές και με σειρά προτεραιότητας. Η μία είναι η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαμίνα-Πέραματος, το κανάλι που υπάρχει ανάμεσα, ο Διάβλος. Διότι, όπως είπε, στη διαδικασία επισκευής ή κατασκευής τμήματων πλοίων μπορεί να γίνει κινητοποίηση των υπολοιμάτων τα οποία μπορεί να δώσουν αυτές τις απτάνες. Κατά τη γνώμη μου, είπε ο κύριος Σαριγιάννης, αυτό ήταν τα χημικά που μοίρασαν. Το δεύτερο σενάριο που δίνει ως πιθανή πηγή, ανοιχτά από την Αίγινα, να είναι αγκυροβολημένο δεξαμενόπλιο το οποίο καθάρισε τις δεξαμενές του. Και τα δύο, είπε, αυτά σενάρια μπορεί να έχουν αυτό το αποτέλεσμα της δυσάρεστης μυρωδιάς. Είπε μάλιστα ότι είχαμε αντίστοιχο πρόβλημα πέρσι και ίδια εποχή, το Μάιο. Δεν ήταν, είπε, τόσο έντονο. Αλλά ήταν παρόμοιο και αναγκαστήκαμε να ανατρέξουμε στα μετεωρολογικά μας, να ανατρέξουμε τα μετεωρολογικά μας μοντέλα, είπε, προς τα πίσω, να βρούμε αντίστοιχες πηγές στην ίδια περιοχή, οπότε είδαμε ότι υπάρχει μια εποχικότητα. Και αυτό συνάδει. Ως προς την επικινδυνότητα, είπε ότι είναι ουσίες ιχνηλάτες. Τις βάζουμε στους υδρογονάνθρακες για να αποφύγουμε διαρροές, να μπορούμε να ανιχνεύσουμε γρήγορα. Δεν έχουν έντονη τοξικότητα. Πιστεύω, είπε, ότι δεν ήταν αέριο ή μεθάνιο αυτό που μύριζε. Αν μεταφορμή την τραγωδία στην Βιολάντα, στο εργοστάσιο μπισκότων, πολλοί μάθαμε ότι τα αέρια που χρησιμοποιούνται είναι άοσμα. Και αν υπάρχει διαρροή, δεν μπορείς να την εντοπίσεις. Οπότε, επί τούτου σε αυτά τα αέρια που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, βάζουν κάποιες ουσίες που να τους προσδίδουν μια έντονη δυσάρεστη μυρωδιά. Για να μπορεί, αν υπάρχει διαρροή, να το καταλάβεις. Αυτό εννοεί ο κύριος Σαριγιάννης όταν λέει ότι είναι οι χνηλάτες που βάζουμε στους υδρογονάνθρακες για να αποφύγουμε διαρροές. Αρκετά χημικά στοιχεία στην κατηγορία των υδρογονάνθρακων δεν είναι άοσμα, δεν μυρίζουν καθόλου. Τον έχουμε λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και πάμε στην καθιερωμένη μας συζήτηση στο ξεκίνημα κάθε Τετάρτης με τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο και αναλυτή, μας ενημερώνει για την επικαιρότητα στα θέματα της οικονομίας. Γεια σας, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λεβίδη. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς? Πάμε λοιπόν να... πάντα καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε, είναι και σήμερα πλούσια η ενημέρωση που μου έχετε στείλει. Ξεκινάμε λοιπόν με το θέμα της κοινωνικής αντιπαροχής και πού θα χτιστούν οι πρώτες κατοικίες και να μας πείτε και ποιος είναι έτσι ο στόχος του προγράμματος. Ενδιαφέρει αρκετούς πιο ευάλωτους. Για πείτε μας.
1: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά, εάν υλοποιηθεί, και λέω εάν γιατί είναι εδώ περίπου 2 και 3 χρόνια που το συζητάμε, φαίνεται έχει φτάσει στο σημείο υλοποίησης. Αν λοιπόν υλοποιηθεί και προχωρήσει, πραγματικά θα λύσει προβλήματα. Γιατί θα δημιουργήσει νέες κατοικίες, είτε αυτές που θα οικοδομηθούν από την αρχή, είτε αυτές οι οποίες θα είναι από ανακαίνιση, και θα μπορούν πλέον να υπάρχουν περισσότερα σπίτια προς διάθεση. Το πρόβλημα που είχαμε μέχρι τώρα στα προγράμματα, όπως το σπίτι μου 2, είναι ότι δημιουργούσαμε ενδυνάμει αγοραστές, άρα τα σπίτια παραμέναν ίδια. Έτσι λοιπόν, περισσότεροι ενδυνάμει αγοραστές, ίδια σπίτια, νόμος της αγοράς, εξάλλου προσφοράς και ζήτησης, ανέβαιναν οι τιμές. Το πρόβλημα λοιπόν είναι να υπάρχουν σπίτια προς διάθεση. Και έρχεται λοιπόν αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο στην ουσία τι είναι? Είναι σαν την αντιπαροχή που ξέραμε έως σήμερα. Δηλαδή, υπάρχουν στο δημόσιο οικόπεδα ανεκμετάλλευτα ή υπάρχουν ακίνητα τα οποία είναι σχεδόν γκρεμισμένα. Αυτά τα ακίνητα θα έρθει ένας ιδιώτης κατασκευαστής με δικά του χρήματα κατόπιν από διαγωνιστικές διαδικασίες να κατασκευάσει ή να ανακαινήσει τις υπάρχουσες κατοικίες. Από αυτά που θα προκύψουν τα ακίνητα, θα είναι υποχρέωση το 30% να πάει σε μακροχρόνια μίσθωση. Άρα λοιπόν σε ενίκιο, σε ευάλωτες ομάδες, χαμηλό ενίκιο, που θα έχουν και τη δυνατότητα μετά από 10 χρόνια να αποπληρώσουν το δημόσιο και να κάνουν δικό τους το σπίτι. Το υπόλοιπο 70% θα το εκμεταλλευτεί ο κατασκευαστής. Οι πρώτες 4 περιοχές που προκρίθηκαν για να γίνουν αυτά τα έργα είναι στην Παιανία, στην περιοχή Αγίας Τριάδας, στη Λάρισα, στην περιοχή Αγίου Θωμά, στον Πύργο, στην περιοχή Παλμαντούρα και στην Καλαμάτα, στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Αυτοί οι δικαιούχοι που θα προηγούνται είναι νέοι και κυρίως νεαρά ζευγάρια, οικογένειες πολύτεκνες, τρίτεκνες ή μονογονοϊκές και νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα. Να θυμίσω στους παλιότερους ή να μάθουν οι νεότεροι ότι κάποτε υπήρχαν οι εργατικές κατοικίες από τον ΟΑΕΔ.
0: Ναι.
1: Κατοικίες οι οποίες ήταν αμιγώς για άτομα που μετά από κλήρωση έμπαιναν και έπαιρναν ένα σπίτι. Το ίδιο περίπου θα γίνει και εδώ, μόνο που δεν θα είναι μια πολυκατοικία αμιγώς για αυτές τις ευάλωτες ομάδες, θα είναι το 30% και το υπόλοιπο 70% θα είναι προς εκμετάλλευση του κατασκευαστή.
0: Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Να δω πώς θα λειτουργήσει. Αφορά στην διευθέτηση πλέον, ανοίγει ο δρόμος, να μπορεί κάποιος να βάλει φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Και τι είναι αυτό και πώς θα λειτουργήσει και. Για πείτε μας τι μέτρα είναι αυτά.
1: Δεύτερη καλή είδηση. Σήμερα κάτι έχει γίνει με τις καλές ειδήσεις. Θα μπορεί πλέον ο κάθε πολίτης να τοποθετεί στο μπαλκόνι του σύστημα φωτοβολταϊκών, το οποίο θα αποτελείται από δύο πάνελ, δύο τετράγωνα δηλαδή κάτωπτρα, μία βάση και ένα μετατροπέα. Αυτό το σύστημα θα το συνδέει με κάποια μπρίζα του σπιτιού τους, οποιαδήποτε επιλέξει. Και το σύστημα αυτό λοιπόν θα παράγει ενέργεια την οποία την καταναλώνει η οικία. Δεν θα έχεις το δικαίωμα να πουλήσεις ρεύμα ή να αποθηκεύσεις ρεύμα για την επόμενη μέρα. Είναι ό,τι παράγεις καταναλώνεις. Αν παράξεις παραπάνω, απλά το έχασες.
0: Μάλιστα.
1: Αν παράξεις λιγότερο, θα έρχεται το δίκτυο και θα πληρώνεις το δίκτυο που θα έχεις επιλέξει τον πάροχο.
0: Okay.
1: Αυτά τα πάνελ, τα οποία είναι ισχύς 800 W, όταν τοποθετήσει κάποιος, θα κάνει μια υπεύθυνη δήλωση στο ΔΔΕ και θα πει ότι εγώ καθιστώ στο σπίτι μου φωτοβολταϊκό. Εάν όμως πιαστεί, γιατί είμαστε ωραίοι ως Έλληνες, να έχουμε τοποθετήσει δύο πάνελ και να έχουμε περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας, εκεί θα υπάρχουν ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες. Ο τρόπος λειτουργίας είναι πάρα πολύ απλός, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια κίνηση, κάποια ενέργεια ο πολίτης ή κάποια διοδότηση. Και η εξοικονόμηση που προβλέπεται ενέργειας είναι περίπου γύρω στο 20-25%, και αν έχουμε και ηλιακό θερμοσύμφωνα ακουμπάει όλο αυτό το σύστημα περίπου στο 50%. Θα υπάρχουν φυσικά και κάποιοι κόφτες ώστε να προφυλαχθεί και το δίκτυο και οι ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή δεν θα μπορεί το ρεύμα το οποίο παράγει το πάνελ να μπει μέσα στο δίκτυο του ρεύματος, στα δίκτυα δηλαδή τα οποία εκμεταλλεύει το ΔΔΕ, για δύο λόγους. Πρώτον, για να μην δημιουργεί αστάθεια, και δεύτερον, φανταστείτε κύριε Λαβίθη, να υπήρχε μια διακοπή ρεύματος στη γειτονιά. Ένας υπάλληλος του ΔΔΕ να κάνει να προσπαθεί να αποκαταστήσει ζημιά,
0: ναι,
1: και να τζέρει του ανθρώπου ρεύμα από ένα φωτοβολταϊκό.
0: Έλατε, κινδυνεύει.
1: Έτσι λοιπόν δεν θα έχει αμφίδρομη, δεν θα πηγαίνει προς το δίκτυο,
0: μάλιστα,
1: θα μένει μόνο μέσα στο σπίτι. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο, και μακάρι εδώ να μιμηθούμε από την Ευρώπη, Γερμανία, Βρετανία, Κροατία, Ιρλανδία και Ολλανδία έχουν εφαρμόσει μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. Γιατί, φανταστείτε να πάμε να πάμε ένα τέτοιο σύστημα, να κάνουμε εξοικονόμηση για το σπίτι μας, τίποτα, αλλά να βοηθήσουμε και την πολιτεία και να μας βάλουν φόρο πολυτελείας 24%. Θα είναι αδιανόητο.
0: Πολύ
1: και
0: σωστό.
1: Υπάρχουν και δήμοι, όπως ο Δήμος του Βερολίνου, που επιδοτεί με 500 ευρώ κάθε νοικοκυριό που θα βάλει τέτοια φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Μακάρι λοιπόν να τους μιμηθούμε. Καλό μέτρο, πιστεύω ότι θα βοηθήσει.
0: Πολύ ωραία. Ναι, πιστεύω και εγώ. Φαντάζομαι θα υπάρχει σημαντική μείωση στο λογαριασμό του ρεύματος.
1: Αρκετά σημαντικά. Και επειδή δεν ξέρουμε ακόμη τώρα που θα βγουν στην αγορά, υπολογίζεται περίπου να είναι κάτι περισσότερο από ένα χιλιάρικο περίπου το όλο σύστημα.
0: Ναι, οπότε υπολογίζει κάποιος και πότε κάνει και την απόσβεση, θα χρειαστεί κάποιο διάστημα, αλλά μετά θα έχει μόνο όφελος. Εντάξει, ας το δει και ο καθένας, εμείς ενημερώσαμε. Συνεχίζουμε, επόμενο θέμα, σπίτι μου 2. Προλαβαίνουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα κάποιοι που θέλουν?
1: Πραγματικά ούτε ο εχθρός μου δεν θα ήθελε να ήταν στη θέση του πολίτη, ο οποίος είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα σπίτι μου 2, είχε έρθει στην ενόηση, μπορεί να είχε δώσει κάποια προκαταβολή στον ιδιοκτήτη του ακινήτου και ήταν η διαδικασία που ελέγχαν τίτλους και μπήκαν σε μια διαδικασία για να υπογράψουν ένα προσύμφωνο. Αυτό το κάνανε και δεν είχαν κανένα πρόβλημα γιατί το πρόγραμμα έλυγε τον Αύγουστο. Ευνηδίως όμως η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα κλείνει στις 2 Ιουνίου γιατί τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ακριβώς.
1: Αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουν οι άνθρωποι. Όσοι δηλαδή μέχρι τις 15 περίπου είχαν φτιάξει τα χαρτιά τους και είχαν πάει στην τράπεζα, προλαβαίνανε. Οι υπόλοιποι όχι. Ευτυχώς βρέθηκε μια λύση που πλέον η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα έρθει και να παίξει το ρόλο του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες έως και τον Αύγουστο.
0: Ναι, ναι, βρήκαν έναν τρόπο να μεταφέρουν εκεί τα ποσά του
1: Σωστά.
0: Ταμείου Ανάκαμψης στην Αναπτυξιακή Τράπεζα.
1: Σωστά.
0: Γιατί αλλιώς θα χανόντουσαν κάτι δισεκατομμύρια.
1: Πρώτα απ' όλα θα χανόντουσαν πόπος, χρήματα και όνειρα αυτών που πιστεύουν ότι είχαν βρει το σπίτι τους.
0: Σωστό.
1: Είναι άδικο.
0: Βεβαίως. Οπότε τι πρέπει να κάνει κάποιος για να προλάβει.
1: Προχωράει η διαδικασία, θα συνεχίσει με την τράπεζα. Ήδη η τράπεζα το γνωρίζει ότι πλέον θα συνεχίσει το πρόγραμμα μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
0: Mm-hmm.
1: Αν λοιπόν βρει το σπίτι, γίνουν οι έλεγχοι, φτιαχτεί το συμβόλαιο, πάμε στην τράπεζα, τα καταθέτουμε. Και από εκεί πέρα η τράπεζα μέσα σε περίπου 10 ημέρες, 15, κάνει την εκταμείευση. Έτσι όπως ορίζει το πρόγραμμα.
0: Οπότε ναι, θα πρέπει να συνεννοηθούν και οι πολίτες που μας ακούνε και είναι ακριβώς στη διαδικασία. Ελπίζω να όσοι μας ακούτε να έχετε προλάβει. Όσοι δεν έχετε προλάβει θα χρειαστεί λίγο παραπάνω τρέξιμο. Εκνευριστικό το ξέρω, δεν έχετε δίκιο. Αλλά τουλάχιστον δεν χάνετε τελείως. Σκεφτείτε το έτσι. Τώρα, ας μείνουμε στο θέμα των τραπεζών. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες αυτή την ανακοίνωση μονομερώς από τις τράπεζες που αλλάζουν λέει τους λογαριασμούς και για τις υπηρεσίες που παρέχουν κτλ. Κτλ. Θα χρεώνουν ένα ποσό μικρό, 80 λεπτά, αλλά άμα το αθροίσουμε με πόσες, με τους εκατομμύρια δικαιούχους καταθέτες γίνεται τεράστιο. Σταματάει αυτό.
1: Βεβαίως. Και εδώ είχα την τιμή να ήμουν σε πάνελ δύο φορές με την κυρία Καλαποθαράκου, την πρόεδρο της ΖΟ, που έκανε, άσκησε ένδικα μέσα κατά της τράπεζας και κέρδισε αυτή τη διαδικασία. Γιατί τι γίνονταν. Η τράπεζα έστελνε ένα μήνυμα, είτε SMS είτε mail, σε κάποιον καταθέτη και του έλεγε ότι κοίταξε να δεις, ο λογαριασμός σου πλέον από απλό σταμιευτηρίου μετατρέπεται σε προνομιακό. Δηλαδή, θα κάνεις την αλλαγή, θα πληρώνεις λογαριασμούς κτλ. Χωρίς να υπάρχουν προμήθειες. Κάτι όμως που είχε εξαγγελθεί από την κυβέρνηση ότι θα εφαρμοστεί και εφαρμόζονταν μήνες πριν.
0: Σωστά.
1: Εκτός από ορισμένες περιπτώσεις που ήταν μεταφορές, ο οποίος είχαν μια μικρή επιβάρυνση. Και έλεγε λοιπόν η τράπεζα, αν σε περίπτωση δεν μου απαντήσεις καταθέτη αρνητικά, ότι δεν θες να μετατραπεί ο λογαριασμός σου, εμείς τη σιωπή σου την εκλαμβάνουμε θετική απάντηση. Φανταστείτε λοιπόν πως οι καταθέτες ούτε καν ξέρανε να ανοίξουν ένα μήνυμα
0: ό,τι
1: ή να
0: είναι τώρα.
1: Και δεν απαντήσανε και η τράπεζα λοιπόν άρχισε να χρεώνει αυτά τα 0,80. Σταμάτησε αυτή η διαδικασία. Η τράπεζα πλέον έχει στείλει καινούρια mail και λέει ότι για δύο μήνες αν δεν απατώμε σας δίνουμε αυτό το προνόμιο να έχετε τον προνομιακό λογαριασμό αυτών αλλά χωρίς χρέωση. Μετά όμως από αυτό το χρονικό διάστημα θα χρεώνεστε. Επιλέξτε τι θέλετε.
0: Μάλιστα. Μετά από αγωγή από την Εκπιζώ, έτσι.
1: Εκπιζώ, σωστά.
0: Και τι αλλάζει, ξέρετε, ακριβώς τι αλλάζει στον προνομιακό σε σχέση με το...
1: Υπάρχουν διάφορες συναλλαγές οι οποίες δεν χρεώνονται. Και μάλιστα συγκεκριμένα υπάρχει ένα πλήθος συναλλαγών. Θα πρέπει τώρα ο κάθε καταθέτης,
0: ναι,
1: ο οποίος μπορεί να έχει αυτό το λογαριασμό και να κινεί διάφορα ποσά, να δει τι χρεώσεις μπορεί να έχει,
0: μάλιστα,
1: και αν τον συμφέρει να το κάνει προνομιακό, ώστε πλέον να μην έχει καμία απολύτως χρέωση.
0: Στην εθνική,
1: ένας απλός
0: έτσι.
1: Πολίτης όμως, ο οποίος δεν κάνει πολλές συναλλαγές, πληρώνει κάποιο λογαριασμό ή παίρνει κάποια σύνταξη, κάποιο μισθό κτλ. Επειδή αυτά δεν έχουν προμήθειες, δεν τον συμφέρει να πληρώνει 0,80.
0: Άρα πρέπει να το δει ο καθένας.
1: Όχι. Νομίζω 10 ευρώ το χρόνο. Εντάξει, το θέμα είναι να ξέρεις με τη συνένεσή σου αυτά τα 10 ευρώ να τα δώσεις ή όχι.
0: Ας δίνουν αυτές 10 ευρώ το χρόνο. Λοιπόν, για την εθνική, έτσι.
1: Σωστά.
0: Τώρα, πάμε σε ένα επόμενο θέμα που είναι με στοιχεία σε διεθνές επίπεδο. Είναι έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αυτό είναι σημαντικό διότι όντως βελτιώνουμε τον, πώς να το θέσω τώρα, το επιχειρήν και τη διαδικασία που απαιτείται, όμως εξακολουθεί, και το χρειαζόμαστε να πάρει ευχή, να είναι αρκετά πιο δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία σε σχέση με άλλες χώρες που είναι πάρα πολύ πιο απλή, που μπορούν μέσα σε μία ημέρα να ανοίξουν και σε μία μέρα να κλείσουν μια επιχείρηση. Και δεν ξέρω γιατί εδώ στην Ελλάδα εξακολουθεί όλη αυτή η χαρτούρα και η γραφειοκρατία, αλλά για πείτε μας εσείς.
1: Ίσως γιατί προσπαθούμε να εφαρμόσουμε μια ψηφιακή τεχνολογία σε νοοτροπία χειρόγραφου συστήματος. Και κάπου το χάνουμε.
0: Μπορεί, ναι, να έχετε δίκιο. Αλλά ας πάρουν το μοντέλο που εφαρμόζεται και δουλεύει σε μια άλλη χώρα και ας το υιοθετήσουν απλώς. Τέλος πάντων, για πείτε μας.
1: Έχετε λοιπόν η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία λέει ότι η χώρα μας δυστυχώς συνεχίζει να ταλαιπωρεί και αυτούς που επιχειρούν στη χώρα, αλλά και τους ίδιους πολίτες. Υπάρχουν προβλήματα μεταξύ νόμων και εφαρμογής στην πράξη, γιατί το γνωρίζουμε όλοι, νόμους έχουμε, δεν εφαρμόζονται όμως. Υπάρχει επιχειρησιακή αναποτελεσματικότητα υπηρεσιών. Βλέπουμε πολλές υπηρεσίες που είναι, παραδείγματος χάρη, η Δημαία ή κάτι άλλο που έχει σχέση με την αγορά, τους ελέγχους, ότι είναι όχι απλά υποστελεχωμένοι, αλλά πραγματικά είναι δεκάδες υπάλληλοι για όλη την Ελλάδα. Άνιση ποιότητα εξυπηρέτηση μεταξύ διαφορετικών πόλων και περιφερειών. Πόσο πιο εύκολα εξυπηρετεί το πολίτη στα αστικά κέντρα και πόσο λιγότερο στην περιφέρεια. Οι μεγαλύτερες δυναμίες που εντοπίζονται σε την έκθεση είναι πρώτα απ' όλα στην απονομή δικαιοσύνης. Μία εμπορική διαφορά δικαστική μπορεί να χρειαστεί στην Αθήνα από 905 έως 1410 ημέρες για να τελεσυνδικήσει, δηλαδή 4 χρόνια. Και μιλάμε για μία απλή εμπορική διένεξη. Τα ελληνικά δικαστήρια στερούνται φυσικά ψηφιακών βασικών εργαλείων, με αποτέλεσμα να έχουμε 4 χρόνια να βγει μια απόφαση. Αδειοδότηση. Για να βγάλουμε μια άδεια οικοδομής, ο χρόνος κυμαίνεται από 73 έως 120 μέρες. Μεταβιβάσεις ακινήτων. Εδώ λοιπόν απαιτούνται από 56 έως 213 ημέρες και πολλές διαδικασίες ακόμα είναι σε φυσική μορφή, δηλαδή πρέπει ο πολίτης να αποδεικνύει πράγματα, να φέρνει χαρτιά, να στέλνει χαρτιά. Τώρα φυσικά γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και με το My Properties αλλά και με το MIDA ο οποίος θα έρθει και πιστεύω αυτά τα προβλήματα τουλάχιστον με τα διβάσεις θα λυθούν. Υποδομές κοινής ωφέλειας. Η σύνδεση νέων επιχειρήσεων με ηλεκτρικό ρεύμα απαιτούν από 71 έως 124 ημέρες. Λαμβάνω μηνύματα από πολίτες στο Messenger.
0: Μα είναι τρομερό.
1: Οι οποίοι έχουν φτιάξει την επιχείρησή τους.
0: Ακριβώς.
1: Έχουν πάρει μηχανήματα. Έχουν πάρει δάνεια. Η επιχείρηση δεν λειτουργεί γιατί δεν έχουν συνδεθεί ακόμα με το δίκτυο, το ρεύμα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. 74% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι θα πρέπει να έχει στην άκρη μια γεννήτρια γιατί είναι πολύ συχνές οι διακοπές ρεύματος. Και πέρα το ότι κινδυνεύουν να χαλάσουν τις συσκευές, αλλά φανταστείτε ένα κατάστημα να μείνει χωρίς ρεύμα 2 και 3 ώρες σε μια ώρα αιχμή.
0: Βέβαια.
1: Το ίδιο ισχύει και για την υδροδότηση. 99 ημέρες καθυστέρηση. Επίσης για το διαδίκτυο. Έχεις κάνει λόγο για χαμηλές ταχύτητες, υψηλές τιμές και άνιση εφαρμογή ψηφιακών υπηρεσιών ανά περιοχή. Και κλείνει με τρία νούμερα ότι 28% θεωρεί τη φορολογία το σημαντικότερο πρόβλημα οι επιχειρήσεις, 26% αναφέρει έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και θα δείτε τώρα το καλοκαίρι και δεν θέλω να γίνω μάρτης κακονητήσεων, ειδικά σε επισκεπτισμό και τουρισμό, ξενοδοχεία κτλ. Θα δείτε ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη εργατικών χεριών. Και 12% θεωρεί κρίσιμο ζήτημα την ηλεκτρική ενέργεια που λέγαμε και προηγούμενα.
0: Το λένε. Πλέον δεν είναι ένα σχεδίο. Το λένε μια και δύο φορές. Τουλάχιστον μια δεκαετία ακούω επιχειρήσεις να λένε ότι δεν βρίσκουν προσωπικό κατάλληλο και εξειδικευμένο για αυτό που χρειάζονται. Έχετε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά είμαστε ήδη αρκετή ώρα, οπότε θα τα αφήσουμε για επόμενη συζήτηση.
1: Βεβαίως.
0: Πάω σε κάποια ερωτήματα που έχουν έρθει. Το πρώτο είναι από τον κύριο Φώτη. Το 2010 για ένα ποσό 12.000 ευρώ κατάσχεσαν τα funds ένα ακίνητο αξίας 364.000. Τι θα κάνουμε με αυτό, λέει, μας έχουν καταστρέψει.
1: Εδώ θα πρέπει να πάει σε κάποιον εξειδικευμένο νομικό ο οποίος ασχολείται με κόκκινα δάνεια, με funds και με εξοδικαστικό ή οτιδήποτε άλλο για να μπορέσει να κοιτάξει τι διαδικασία υπάρχει, ποιος έχει πάρει την χρέωση αυτού του δανείου και να έρθει σε μια συνεννόηση, γιατί φανταστείτε τώρα για αυτά τα χρήματα να χάνεις ένα κίνητο. Είναι τρελό. αλλά οπωσδήποτε σε εξειδικευμένο νομικό.
0: Το δεύτερο ερώτημα έχει έρθει από τον κύριο Ιωάννη. Δεν στάθηκα τυχερός, γράφει, να λάβω το επίδομα του άρθρου 72 του νόμου 5217 του 2025, 250 ευρώ το επίδομα. Σημειωτέων συμπληρώνει, η φορολογική μου δήλωση είναι καθαρισμένη. Δικαιούμαι να το λάβω. Έχω κάνει ένσταση για να λάβω το παραπάνω επίδομα στον ΕΦΚΑ Καβάλας, που υπάγεται προφανώς. Δεν σηκώνουν πλέον το τηλέφωνο και θέλει να σας ρωτήσει αν κρίνεται σκόπιμο να ελπίζει ότι θα τα λάβει ή όχι αυτά τα χρήματα.
1: Από τη στιγμή που έγινε λάθος του συστήματος, και απορώ τι λάθος μπορεί να έχει γίνει, γιατί η δήλωση, η φορολογική δήλωση που λαμβάνεται υπόψη για τα επιδόματα, εάν έχει λήξει η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, λαμβάνει η τελευταία δήλωση. Αν όμως δεν έχει λήξει, όπως είναι τώρα το επίδομα παραδείγματος χάρη για τα παιδιά 150 ευρώ που είναι τον Ιούνιο, ο άλλος μπορεί να καταθέσει φορολογική δήλωση γιατί είναι νόμιμος, πάει μέχρι τον Ιούλιο. Παίρνει λοιπόν η κάθε εφαρμογή, η κάθε πλατφόρμα και αντλεί τα στοιχεία απευθείας από την αδύναμη δήλωση την οποία έχουμε καταθέσει εμείς. Άρα λοιπόν βλέπει το τι έχουμε δηλώσει και αν είμαστε εντός κριτηρίων ή εκτός. Εδώ τώρα η συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρω τι λάθος μπορεί να έγινε. Από τη στιγμή που ο ΕΦΚΑ είπε ότι ναι, αναγνωρίζουν το πρόβλημα να του δώσουν τον ανθρώπου τα χρήματα και δεν έχει βρει άκρη, πιστεύω ότι ας κάνει μια τελευταία προσπάθεια στα κεντρικά του ΕΦΚΑ πλέον, μία επιστολή η οποία θα ζητάει και άμεση απάντηση. Γιατί διαφορετικά ο άνθρωπος αυτός δεν έχει άλλα όπλα. Είναι πολύ τραγικό να βλέπεις ότι δικαιούσε κάτι από λάθος του συστήματος και πλέον απέναντι στη γραφειοκρατία που λέγαμε και προηγουμένως, τα έλεγε και η Παγκόσμια Τράπεζα, να μην ξέρεις τι να κάνει, να είσαι σε υπερπισία. Ας κάνει και μία επαφή με τα κεντρικά, μήπως από εκεί λυθεί το θέμα του.
0: Μια χαρά.
1: Αν δεν λυθεί όμως να επανέλθει και να το αναδείξω κι εγώ από όπου μπορώ.
0: Ευχαριστώ και μόνο που το λέτε, κύριε Χατζησαλάτα, και ευχαριστώ όπως πάντα για την πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη και ωφέλιμη συνομιλία.
1: Εγώ ευχαριστώ γιατί πραγματικά είναι η ώρα που αισθάνεσαι ότι κάθεσαι στον καναπέ του σπιτιού με ένα καλό σου φίλο και συζητάς πράγματα τα οποία αφορούν τον πολίτη. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Να είστε καλά από την καρδιά μου.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος αναλυτής, κάθε Τετάρτη τον φιλοξενούμε λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής. Αναφέρθηκε τώρα στις καθυστερήσεις, καλά αυτό με τους 3-4 μήνες για να πάει ρεύμα στη νέα επιχείρηση. Αναφέρθηκε νωρίτερα στην απονομή δικαιοσύνης από 905 έως 1400 μέρες. Το θυμάμαι διότι το είχαμε συζητήσει και εδώ στην εκπομπή. Προσπαθούν από το Υπουργείο, έχουν θέσει ως στόχο από το Υπουργείο να, το αρμόδιο δικαιοσύνης, ξέρουν ότι στη χώρα μας είναι σχεδόν 2 φορές πάνω από το μέσο όρο. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την απονομή, την να τελεσυνδικήσει μια απόφαση, είναι γύρω στις 700-700 κάτι μέρες, στα 2 χρόνια σου λέει. Και λέγανε ότι έχουν βάλει ένα στόχο και ένα πλάνο, το επόμενο διάστημα, ο μέσος όρος της Ελλάδας να είναι ίδιος με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μακάρι και μένει να τους δούμε και να τους κρίνουμε αν θα το πετύχουν ή όχι. Όμως, με αφορμή την κουβέντα με τη δικαιοσύνη, είναι μια σκηνή, μια εικόνα που πάντα μου έρχεται στο μυαλό διότι μου έχει αποτυπωθεί. Ξέρετε, οι άνθρωποι νομίζουμε ότι η μνήμη μας είναι σαν μια ταινία που όποτε θέλουμε πηγαίνουμε σε όποιο σημείο της ταινίας θέλουμε και θυμόμαστε ακριβώς τα πάντα έτσι όπως έγιναν. Δεν λειτουργεί έτσι η μνήμη μας, γι' αυτό και πολλές φορές, όχι πολλές φορές, σχεδόν πάντα ο αυτόπτης μάρτυρας δεν είναι αξιόπιστος. Είτε σε μια δίκη, είτε στην περιγραφή μιας ιστορίας, είτε χρειάζονται μαρτυρίες από πολλούς και διαφορετικούς για να έχει μια αξιοπιστία. Δεν μπορώ να η μνήμη λειτουργεί με κάποιες εικόνες που μας αποτυπώνονται και γιατί μας προκάλεσαν μεγαλύτερη εντύπωση. Δεν μπορώ να ξεχάσω, είναι πρώτα χρόνια που, πρώτη περίοδος που έχουμε μπει στο μνημόνιο, είναι δηλαδή μέσα στη διετία 10-12, μπορεί να ήταν και το ίδιο το 10, αλλά μέσα σε αυτή τη διετία. Πλάνο, δικαστήρια ευελπίδων, καροτσάκι του σούπερ μάρκετ, δικογραφίες μέσα, σωρό δικογραφίες, τις οποίες ο υπάλληλος μετέφερε από το ένα κτίριο της ευελπίδων σε άλλο. Δεν σας κάνω πλάκα, δεν ξέρω ποιοι μπορεί να τη θυμάστε αυτήν την εικόνα. Καροτσάκι του σούπερ μάρκετ που μέσα ήταν οι δικογραφίες. Όταν σας δείξει οποιοδήποτε αυτήν την εικόνα και σας πει σε αυτό που βλέπεις είναι μια χώρα, αυτό είναι το κεντρικό, ένα από τα κεντρικά τους δικαστήρια και μεταφέρουν τις δικογραφίες από το ένα κτίριο στο άλλο. Και δεν ξέρετε ότι είναι η χώρα μας. Εκείνη την ώρα καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι αποτυχημένο κράτος. Αυτό που λένε fail state. Δεν με ενδιαφέρει αν τα καλά τα χρόνια ο καθένας έπαιρνε 8.000 ευρώ την ημέρα και στα μπουζούκια είχε κλεισμένο πρώτο τραπέζι από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο και λέει τι ωραία που περνάγαμε τότε. Είναι μια φούσκα, είναι μια χώρα που έχει φτιαχτεί πάνω στο τίποτα, σε πύληνα τελείως πόδια, τα οποία ήταν θέμα χρόνου, όχι να μπορούμε τι συνέβη και γιατί και ποιος μας να καταρρεύσουν. Τουλάχιστον αυτό το έχω πολύ έντονα εγώ. Τραγούδι και μετά ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να σας ακούσουμε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
8: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
7: Μα δεν το έχεις κόψει.
8: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία ακιτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Blau.Punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
11: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
12: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κάποια μηνύματα και ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Καλησπέρα στον Ξηρομερίτη. Ο Σωτήρης από το Χαλάνδρη γράφει: ζήτησε από την Εθνική Τράπεζα σήμερα μία βεβαίωση για επενδυτικά προϊόντα για το έτος 25 και μου ζήτησε 45 ευρώ. Πάμε καλά, την ακύρωσα. Με τον κύριο Φώτη τα είπαμε νωρίτερα. Γεια σας κύριε Βαγγέλη, βεβαίως και ψηλέ και μπρο. Γεια σας κύριε Γιώργο Πολυκόβρηση, το έχω υπόψη μου το μήνυμά σας, θεματική για την αποβιομηχάνηση. Την είχαμε κάνει πριν από πάρα πολύ καιρό και θα ήταν πολύ ωραίο να την επαναλάβουμε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, είναι πολύ ωραία πρόταση, το έχω υπόψη μου. Θα δούμε πότε θα την κάνουμε, αλλά την έχω σημειώσει. Πάμε να ανοίξουμε όμως τηλεφωνικά. Καλησπέρα και στη Ρίτα. Να είστε καλά. Να είσαι καλά μάλλον, Ρίτα. Πάμε στην κυρία Ράνια από τον Πειραιά. Να ξεκινήσουμε. Γεια σας κυρία Ράνια.
1: Καλησπέρα κύριε Ναβίση.
0: Καλησπέρα.
1: Τώρα εγώ μπορώ να πω κάτι που μπορεί να μην το έχετε βάλει σήμερα. Για ένα πράγμα να ρωτάμε. Μπορώ να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο.
0: Να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας είχε πει ότι θα δώσει στους συνταξιούχους το δώρο του Χριστουγέννου και του Πάσχα. Και θα το έκανε. Θα το έκανε. Θα το κάνει άμα βγει. Εγώ τον είχα ακούσει.
0: Κύριο Τσίπρα.
1: Τον κύριο Τσίπρα τον είχα ακούσει εγώ.
0: Ναι.
1: Τότε που το 19 ξέρω, που μιλάγανε. Πριν δηλαδή να φύγει. Ακόμα ήταν
0: πρωθυπουργός.
1: Ναι, ήταν πρωθυπουργός. Και είχε πει ότι το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα στους συνταξιούχους, εγώ το έκανα νόμο και θα το δίνω. Γιατί λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης που βγήκε δεν τα δίνει, αφού το είχε κάνει ο πρωθυπουργός ο προηγούμενος.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ το είχα ακούσει, δεν μου το είπε κανένας άλλος, εσείς δεν το ξέρετε δηλαδή.
0: Ότι θα έδινε τη 13η σύνταξη.
1: Ναι, ναι, μα είχα ακούσει εγώ τον ίδιο του Τσίπρα, τον κύριο Τσίπρα, όταν ήταν πρωθυπουργός.
0: Δεν το θυμάμαι, μπορεί να κάνω λάθος και να το έχει πει, αλλά ξέρετε πάντα η πράξη και όχι...
1: Ναι, ναι, το 19, δηλαδή το 2019...
0: Να το κοιτάξω.
1: Τον είχα ακούσει εγώ τον κύριο Τσίπρα...
0: Έδινε ένα βοήθημα σημαντικό και το έχει ονομάσει, αλλά δεν ήταν επαναφορά μόνιμη όπως ήταν...
1: Πάντα, όχι για πάντα, θα το έκανε νόμο ρε παιδί μου, όπως ήταν όλα τα χρόνια. Όλα τα χρόνια δεν παίρναμε οι συνταξιούχοι δώρο τα Χριστούγεννα.
0: Αυτό που βλέπω,
1: ναι,
0: είναι τον Ιανουάριο του 23, δέσμευση για 13η σύνταξη και αναδρομικά.
1: Όχι, αναδρομικά λίγο, δεν...
0: Ενώ ήταν αντιπολίτευση δηλαδή, όχι πρωθυπουργός. Αυτό βρήκα έτσι πρόχειρα. Δέσμευση για 13η σύνταξη Ιανουάριο του 23.
1: Εγώ τον είχα ακούσει.
0: Είστε σίγουροι ότι ήταν
1: ότι
0: το 19?
1: Ήταν ακόμα πρωθυπουργός, αλλά ήταν τα τελευταία το 19, ναι, και μετά δεν βγήκε ο άνθρωπος, κατάλαβες, δεν βγήκε και ο άλλος δεν το έκανε. Και ο Μητσοτάκη δεν τα έδωσε τα δώρα που πήγαινε. Εμείς όλα τα χρόνια δεν τα παίρναμε συνταξιούχοι τα δώρα.
0: Ναι, κόπηκαν από το 12, 13, 14 σε όλους δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους.
1: Δεν ξέρω ποιος το είχε κόψει, ο Τσίπρας το είχε κόψει.
0: Το 12 σας λέω, όχι, δεν ήταν ο Τσίπρας το 12.
1: Α, το είχαν κόψει, γιατί να το κόψουνε, γιατί. Όλα τα χρόνια, από το πατέρα μου ήξερα από τη...
0: Όχι όλα τα χρόνια, επί Αντρέα καθιερώθηκε το δώρο και ο 13ος, 14ος μισθός.
1: Πότε έγινε δηλαδή και
0: Πασόκ.
1: Πότε?
0: Την πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ.
1: Εγώ θυμάμαι γι' αυτό. Εγώ θυμάμαι που παίρναμε τη σύνταξη δώρο.
0: Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει. Έγινε. Το βάλατε τώρα. Τι άλλο θέλετε να πείτε ή μη σας διακόπτω.
1: Όχι, αυτό ήθελα να ρωτήσω και να δω αν το έχετε ακούσει κι εσείς και αν ας πούμε δεν το ξανέπει πια κανένας ο κύριος Μητσοτάκης, δεν το έχει πει.
0: Όχι, όχι, το έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορούν να κόβουν. Τώρα φαντάζομαι αυτός που θα ανακοινώσει την επιστροφή της 13ης σύνταξης ή έστω αν όχι και του 14ου, έστω της 13ης, φαντάζομαι θα έχει μεγάλη απήχηση.
1: Όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι πάλι, όλοι τα παίρνουν, όλους ο κόσμος θα παίρνουν.
0: Στον ιδιωτικό τομέα ναι, στο δημόσιο όχι.
1: Ναι, στο δημόσιο όχι, στο δημόσιο όχι. Λοιπόν, γιατί να...
0: Αν επανέλθει θα βοηθήσει πολύ.
1: Όλα τα χρόνια δηλαδή είχαν οι άλλοι λεφτά και τώρα δεν έχει, μου το θέκει να τα δώσω. Δεν ξέρω.
0: Έγινε, κυρία Ράνια μου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή νύχτα, καλό βράδυ.
0: Και σε εσάς. Εν τω μεταξύ, ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε λίγο ο τελικός του Europa ανάμεσα στην Άστον Βίλα και την Φράιμπουργκ. Την Άστον Βίλα να θεωρείται, όχι ότι είναι βέβαιο, τελικός είναι, εντάξει, για να φτάσουν και οι δύο ομάδες και οι δύο καλές είναι. Αλλά τέλος πάντων, θεωρείται η Άστον Βίλα ότι έχει ένα προβάδισμα. Θα ενημερώνω και για την εξέλιξη, το ξέρω στη χώρα μας, το Champions League μας μοιάζει ο τελικός μόνο, εκτός και αν κάποια δική μας ομάδα έχει προχωρήσει κατά τα λοιπά, και το Europa και το Conference δεν το πολύ, οι περισσότεροι τέλος πάντων παρακολουθούν. Λίμπερο, ο επόμενος ακροατής, καλώς τον.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου, Λίμπερο.
2: Λοιπόν, δεν θα είναι Νικολάς, θα είναι Ντεκολάς. Θα είναι δηλαδή ότι έχει ένα νήμα η σύνδεση όλα αυτά που θα πω.
0: Δεν θέλω άσχημες λέξεις.
2: Ακόμα και ο επίλογος. Μπορεί να φαίνεται μεταξύ τους ανώμοι, αυτό θέλω να πω.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, μία σημείωση καταρχήν. Για χθες, το βιβλίο δεν υπάρχει από ό,τι ξέρω στα ελληνικά. Από ό,τι ξέρω, δεν το έχω συναντήσει στα ελληνικά. Όμως, όπως βγήκε κάποια στιγμή η ταινία, και έχει, είναι καλή η ταινία, και αφορά το θέμα το δικό μας, γιατί είναι ακριβώς στα φωτοτυπία. Λοιπόν, η ταινία βγήκε εδώ ως Φάρμα των Κορυδαλών. Είναι των αδερφών Ταβιάννη. Είναι μια ταινία, την είχα δει τότε, πρέπει να ήταν, ξέρω εγώ, πρέπει το 8, το 9, πριν το 10. Είναι από το, μόλις είχε βγει και το βιβλίο, δηλαδή, μιας Ιταλοαρμένησας, δηλαδή γεννημένη στην Ιταλία, αλλά με καταγωγή από Αρμενία. Όταν δείτε την ταινία, όποιος δει την ταινία, είναι σαν να βλέπει ακριβώς αυτό που έγινε το 15 με τους Αρμένιους, ακριβώς αυτό που έγινε μετά και με τους Έλληνες του Πόντου και με τις Μικράς Ασίας, τους Έλληνες και όλους τους υπόλοιπους. Ακριβώς. Είναι, εντάξει, φυσικά είναι λίγο, δεν είναι κωμωδία, θέλω να πω, εντάξει, ξέρει ο καθένας τι θα δει.
0: Ναι.
2: Έτσι, ενώ δεν είναι χαλαρή ταινία, εννοείται.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για σφαγή.
0: Βέβαια.
2: Αυτό ήθελα να πω για το χθεσινό.
0: Ωραίο. Επειδή χθες είχαμε, αν δεν άκουσε
2: ναι,
0: κάποιος...
2: Ναι, το παρακολούθησα.
0: Ναι, ναι, μπορεί κάποιος που δεν άκουσε. Θεματική, με αφορμή συγνώμη. Την 19η ναι. Μαΐου, που είναι η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων.
2: Ναι.
0: 24η Απριλίου είναι η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Αρμενίων. Και είναι ναι, και Ασσύριοι ναι, ναι. επίσης που ναι. σφαγιάστηκαν.
2: Τώρα θα μπορούσα να πω κάποια άλλα πράγματα, αλλά δεν θέλω. Θα φάω τα άλλα. Να πω μόνο κάτι, γιατί...
0: Υπήρχε ένα πλάνο από παλιά και βρέθηκε η ευκαιρία
2: όχι,
0: στον Πρώτο Παγκόσμιο
2: ως προς αυτό, ναι, κάτι άλλο
0: να διώξουν τελείως τους πληθυσμούς
2: ναι,
0: με κάθε
2: ναι,
0: τρόπο.
2: Ναι, το παρακολούθησε και χθες.
0: Δεν ήταν όπως τα προηγούμενα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που συνυπήρχαν. Είχαν μια λογική.
2: Ξέρετε,
0: σε αυτά τα σύνορα θα είναι μόνο
2: ναι.
0: όσοι είναι Τούρκοι. Οι υπόλοιποι...
2: Ξέρετε, όχι κάτι άλλο θέλω να πω, που πολλοί, δεν ξέρω αν το έχετε εσείς κάπου διαβάσει. Αυτό ήταν ένα, νομίζω, δυσέλιδο και ίσως τότε που αναγνωρίστηκε η γενοκτονία των Αρμενίων από το Γαλλικό Κοινοβούλιο.
0: Ναι.
2: Ήταν ένα δυσέλιδο στην Κοριέρε, η οποία είναι και μια συντηρητική εφημερίδα, θέλω να πω, δεν είναι κέντρο.
0: Δεν βάζουμε τις γενοκτονίες στη ζυγαριά, δεν το εννοώ έτσι, αλλά των Αρμενίων ήταν...
2: Όχι, άλλο ήταν το εντυπωσιακό.
0: Όχι, όχι, εγώ το λέω. Ήταν πολύ χειρότερο.
2: Το εντυπωσιακό
0: ήταν πολύ μεγαλύτερη η
2: σφαγή. Είναι η... Πώς να το πω τώρα. Η αντίσταση, να το πω έτσι, δεν μου έρχεται άλλη λέξη αυτή τη στιγμή, από την πλευρά των Εβραίων να μην αναγνωριστεί η γενοκτονία των Αρμενίων, και μου έκανε φοβερή εντύπωση.
0: Αλήθεια. Και εμένα μου έκανε εντύπωση.
2: Ναι, και μου έχει μείνει αυτό από τότε.
0: Το οποίο το δικαιολογού...
2: Ήθελε να είχαν το μονοπόλιο της γενοκτονίας.
0: Γι' αυτό υπάρχει άλλη χρήση άλλης λέξης.
2: Δηλαδή εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ και από μια συντηρητική εφημερίδα.
0: Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Γι' αυτό υπάρχει και η χρήση διαφορετικής λέξης, το οποίο σηκώνει και συζήτηση. Δεν έχεις μονοπόλιο. Αλλά...
2: Αυτό ήθελα να αναφέρω τώρα, παρόλο ότι τρώω το χρόνο.
0: Ωραία, για πάμε. Ούτως ή άλλως σε λίγο θα διακόψω για το δελτίο.
2: σε σχέση με, με την άλλη φορά που είχα μιλήσει, που με είχατε ρωτήσει για τη Ρώμη, θα πω κάτι. Πρώτον, όποιος θέλει Σαββατοκύριακο, είναι χαλαρός κλπ. Και θέλει να ακούσει κάτι, αλλά θα τα ακούσει το συγκεκριμένο, θα ακούσει το δίσκο Sotto il cielo del tendone, που είναι live, το μοναδικό live, από το συγκρότημα Irati della Sabina. Είναι folk rock, αλλά φοβερό βιολί, και έχει μέσα και του Πεσόα ένα ποίημα που λέγα την άλλη φορά. Θα τα ακούσει όλο το δίσκο. Θέλει βέβαια καλό στερεοφωνικό, ένταση, δηλαδή δεν είναι κάτι χαλαρό να κάτσει να το... δηλαδή είναι σαν να βρίσκεσαι σε μια πλατεία που είναι live, ας πούμε. Γιατί θα μιλήσω για το Irati della Sabina, δηλαδή Irati della Sabina, είναι Irati, είναι αρουραίοι. Η Ράτο είναι αρουραίο στα ιταλικά. Όμως ο Ράτο με δύο ταφ είναι και η αρπαγή. Η αρπαγή. Η Ράτο λοιπόν, τελεσαμπή, η αρπαγή.

0: στα θρύλος, ας πούμε, σαν θρύλος. Υπάρχει ένας πίνακας ο οποίος είναι ο πιο καλός αυτός και είναι σαν πίνακας και δείγμα νεοκλασικισμού. Είναι ακριβώς ο τίτλος είναι αυτός, σειρά το Τελεσταμπίνα και είναι του Ντέιβιντ. Νομίζω στο Λούβρο είναι. Είναι πολύ ωραίος ο πίνακας. Τώρα, για όποιον πάει στη Ρώμη, αν δεν έχει πάει, και είναι κέντρο θέλω να πω, είναι να πάει στην Γαλερία Μπορκέζε. Η Γαλερία Μπορκέζε είναι η Βίλα Μπορκέζε με ένα πολύ όμορφο πάρκο βέβαια. Και ψηλά στην αλόφα.
1: Ωραία, βάλτε μια ανατελεία, είναι το δελτίο, σας διακόπτω και τα λέμε σε λιγάκι. Μείνετε λίγο στην αναμονή. Ευχαριστώ. Ναι.

Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κοκολά. Διεθνής κατακραυγή από το βίντεο με τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να φωνάζει στους δεμένους και πεσμένους στα γόνατα ακτιβιστές. Ως απαράδεκτη καταδίκασε τη συμπεριφορά του Γκβίρ η Τζόρτζια Μελόνι, τονίζοντας την προσβολή στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τους Ισραηλινούς πρέσβεις για εξηγήσεις κάλεσαν Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Ολλανδία και Βέλγιο, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες του Ισραηλινού αξιωματούχου απαράδεκτες. Ιρλανδία, Γερμανία και Τουρκία κατήγγειλαν επίσης τη μεταχείριση των κρατουμένων, με την Ιρλανδία να ζητά άμεση απελευθέρωση των πολιτών της. Έντονη επίσης η κριτική στο εσωτερικό του Ισραήλ, με τον Υπουργό να αδειάζεται και από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε τους ακτιβιστές δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες μας, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Προκάλεσε ζημιά στη χώρα με αυτή την επέσχυτη συμπεριφορά, τόνισε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών. Νωρίτερα υπήρξε διάβημα διαμαρτυρίας και από την Αθήνα. Ειδικότερα στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει: η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, καταλήγει η ανακοίνωση. Για την πρόοδο που έχει συντελεστεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς μίλησε από το αμαξοστάσιο Σεπολίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον στόχο των 1.700 νέων λεωφορείων αλλά και στους 10 νέους σειρμούς που φτιάχνονται στον Βόλο από ελληνική εταιρεία και ελληνικά χέρια. Έχουμε κάνει σημαντικές προσλήψεις αφού θέλουμε, εκτός από τα λεωφορεία, να αυξήσουμε και τη συχνότητά τους, τόνισε και πρόσθεσε. Θέλουμε να δώσουμε στα νέα παιδιά την ευκαιρία να γίνουν οδηγοί. Ένα επάγγελμα με καλές απολαβές και προοπτικές. Στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο συνέδριο του κύκλου ιδεών. Εάν υπάρξει νέα επιχειρησιακή κρίση στο Αιγαίο, τόνισε, η χώρα θα υπερασπιστεί τα σύνορα και τα δικαιώματά της. Αναφερόμενος στα δημοσιεύματα ενδεχόμενης νομοθετικής παρέμβασης της Άγκυρας για τη γαλάζια πατρίδα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ξεκαθάρισε: δεν ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν το αφήγημα των ήρεμων νερών. Νέο τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν. Το ναυτικό και η αεροπορία τους έχουν καταστραφεί. Το μόνο ερώτημα πλέον είναι αν θα επιστρέψουμε για να τελειώσουμε τη δουλειά ή αν η Τεχεράνη θα υπογράψει συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ομιλία του. Την ίδια ώρα, αραβικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία. Όπως χαρακτηριστικά λένε, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στην τελική ευθεία και οι εξελίξεις αναμένονται ακόμα και μέσα στις επόμενες ώρες. Στη διεθνή ενημέρωση, βρετανικός ραδιοφωνικός σταθμός πέθανε κατά λάθος τον βασιλιά Κάρολο, αφού ανακοίνωσε την είδηση του θανάτου του. Το λάθος αποδόθηκε σε σφάλμα υπολογιστή, με τον διευθυντή του σταθμού να εκδίδει ανακοίνωση εξηγώντας τι έχει συμβεί. Ενεργοποιήθηκε κατά λάθος, είπε, το πρωτόκολλο θάνατος μονάρχη, το οποίο διατηρούν σε ετοιμότητα όλοι οι βρετανικοί σταθμοί. Ζητούμε συγγνώμη από την αυτού μεγαλειότητα και από τους ακροατές μας για την αναστάτωση που προκλήθηκε, καταλήγει η ανακοίνωση. Στα αθλητικά, έκτακτα αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα ενόψει του Final Four της EuroLeague, ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία. Συγκεκριμένα, θα υπάρξει απαγόρευση των υπαίθριων συναθρήσεων, όπως επίσης και των μηχανοκίνητων πορεών τις επόμενες ημέρες. Τα μέτρα θα αφορούν σε συγκεκριμένους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας.

0: Τοπικές βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 νεμολόγιο και θέλω να δώσουμε πάλι το λόγο στον Λίμπερο. Είναι ακόμα στη γραμμή, Λίμπερο?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι η βίλα αυτή, είναι του ενός καρδινάλιου, του Μποργκέζε. Ήταν, πώς να το πούμε τώρα, χορηγός, προστάτης των τεχνών, όχι των τεχνών γενικά, ήταν του Καραβάτζο και του Μπερνίνη. Δηλαδή έναν που είχα αναφέρει τον πίνακα, νομίζω του Ιερώνυμου, που είχα πει για την ψυχοστασία, είναι εκεί. Και έχει δύο καταπληκτικά έργα του Μπερνίνη. Το ένα είναι Απόλλο Εδάφνη, όπου προσπαθεί να αποφύγει την αρπαγή η Δάφνη και έχει εκείνο το καταπληκτικό που τα χέρια της μεταμορφώνονται σε κλονάρια Δάφνης με φύλλα. Και το δεύτερο, θα σταματήσω περισσότερο, είναι ο Πλούτον, ή Άδης που λένε καμιά φορά, και η Περσεφόνη. Είναι Πλούτο Προσερπίνα, το λέγανε οι Λατίνοι. Προσερπίνα, αλλά είναι η αρπαγή της Περσεφόνης. Σε αυτό υπάρχει πιο πολύ βιαιότητα βέβαια σε σχέση με το προηγούμενο, και υπάρχει και μία λεπτομέρεια που θεωρείται αριστούργημα της ληπτικής. Το χέρι του, όπως την αρπάζει την Περσεφόνη, ψηλά, ας το πω, ευγενικά, ψηλά στο πόδι. Το πώς δηλαδή δείχνει την πλαστικότητα. Θυμάστε κάποια στιγμή είχα πει για τον Μικελάντζελο. Πολλές φορές οι πολύ καλοί γλύπτες χρησιμοποιούν ένα, όπως για τον Χριστό με το, με το πέπλο, εκεί ήταν το πέπλο, στο Μικελάντζελο ήταν το πόδι της μικρής Παναγίας, της έφηβης Παναγίας που έβγαινε μπροστά. Χρησιμοποιούν κάτι, μια λεπτομέρεια, ώστε σε αυτό το βάρος των τόνων μαρμάρου να δώσουν την ελαφρότητα.
0: Το Χριστό με το πέπλο, όχι, μας είχατε πει του Σαν Μαρτίνο, όχι του Τζουζέπε Σαν Μαρτίνο.
1: Όχι, ναι, μιλάω για τη λεπτομέρεια του πέπλου. Ναι. Εκεί ήταν το πέπλο. Εδώ είναι του Μπερνίνη. Το άλλο ήταν του Μικελάντζελο.
0: Ναι.
1: Εδώ του Μπερνίνη, αν δείτε πώς δείχνει την πλαστικότητα.
0: Όχι, το κατάλαβα. Απλώς δεν ήθελα να μπερδευτεί κάποιος και να νομίζει ότι...
1: Συγγνώμη. Ναι, ναι, όχι, είναι διαφορετικό. Ναι,
0: ναι, μας είχατε κάνει πολύ ωραία παρουσίαση.
1: Ναι, είναι διαφορετικό.
0: Σαν Μαρτίνο.
1: Είναι, δεν ξέρω αν το πιο όμορφο του Μπερνίνη, πάντως είναι... Λοιπόν, και τώρα πάμε, απλά μια πολύ μικρή και αυτή παρένθεση, απλά επειδή με είχατε ερωτήσει μια φορά και όποιος θέλει μπορεί εύκολα να το συγκρίνει. Πριν από πολύ λίγα χρόνια, δηλαδή ίσως 10 χρόνια, στην Φλωρεντία δίπλα στον Ντάβιντε του Μικελάντζελο, είχαν βάλει το έργο του Τζεφ Κούνς, θα σας πω λίγα γι' αυτόν, το οποίο είναι το Πλούτο και αυτό που είπα, η αρπαγή της Περσεφόνης, δηλαδή εμπνευσμένο από τον Μπερνίν ουσιαστικά, το Πλούτο προς Ελπίνα. Είναι ένα χρυσό, αν το δείτε, θα το δείτε όπως, να το δείτε και στη λεπτομέρεια. Το είχαν βάλει στην πλατεία, δηλαδή για κάνα διάστημα εκεί. Αυτή είναι η σύγχρονη γλυπτική, έτσι, γιατί είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος Αμερικάνος για ζωή, έτσι. Τα έργα του κοστίζουν, κάποιος μπορεί να έχει δει απομίμηση, γιατί και απομίμησης, ας πούμε, το Balloon Dog και άλλα πράγματα, ακόμα και σε ένα οποιοδήποτε τυμπουλιαγμένη, σε ένα τραπέζι πάνω, αλλά πολλές φορές θέλω να πω όμως...
0: Κάνει κάποιες διακοπές τώρα, το κλασικό, όταν μιλάμε λίγο παραπάνω. Ενώ είμαστε πάντα καλά στην αρχή, ναι. Τώρα είστε πάλι καλά.
1: Ναι, θέλω να πω, είναι πάρα πολύ του kit ο συγκεκριμένος. Αλλά απλά θα πείτε ότι δίπλα στον Ντάβιντε αυτό το έργο, για να καταλάβετε ποια είναι η αμερικάνικη γλυπτική αυτή τη στιγμή. Τώρα ήθελα να πω, κλείνοντας, να πω το εξής.
0: Βλέπω το ράτο τη Περσεπόνη. Είναι καταπληκτικό.
1: Α, τώρα σας έχασα εγώ.
0: Με ακούτε?
1: Ναι, τώρα σας ακούω.
0: Βλέπω το ράτο τη Προσερπίνα, την αρπαγή της Περσεφόνης. Είναι καταπληκτικό.
1: Βλέπετε του Μπερνίνη φυσικά.
0: Του Μπερνίνη, ναι. Του Μπερνίνη.
1: Θα δείτε και το άλλο, γιατί πρέπει να δείτε και το άλλο.
0: Πρέπει,
1: γιατί με ρωτήσατε αν μπορούν σήμερα οι γλύπτες να κάνουν πράγματα που κάνουν τότε. Γι' αυτό. Το θυμάμαι δηλαδή.
0: Μάλιστα. Εντάξει, θα το βρω και το άλλο. Για συνεχίστε.
1: Λοιπόν, κλείνοντας, για ίσως από εκεί καταλάβετε λίγο γιατί αναφέρθηκα σε αυτά, θα πω λίγο μεταξύ είναι επιστημονικό και ψευτεπιστημονικό, όπως καμιά φορά το λέμε έτσι αστειευόμενοι και με φίλους ή φίλες. Οι άντρες πάσχουμε από συναισθηματική νοημοσύνη. Δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς έχουν χαμηλή, δηλαδή σταματάει στα 16 μας. Δυστυχώς. Και ίσως είναι θέμα περισσότερων εγκεφαλικών συνάψεων που έχουν οι γυναίκες. Ίσως. Δεν ξέρω. Πάντως πολλές φορές έχουμε ανοριμότητα. Αυτό το λέω, και τώρα θα καταλάβετε, αυτό το λέω γιατί βάζω στοίχη, εγώ τουλάχιστον νομίζω, ότι η πλειοψηφία των ακροατών σας είναι γυναίκες, δεν είναι άντρες.
0: Αλλά δεν καλούν.
1: Όμως δεν καλούν. Αλλά μία που καλεί ενοχλεί τους άντρες. Μπορεί όχι όλους, αλλά ενοχλεί τους άντρες. Αυτό με παρακίνησε. Γιατί βλέπω ότι συνεχίζεται αυτό. Και δεν το και να πω και κάτι, το αστείο είναι αστείο όταν ο άλλος συμμετέχει στο αστείο. Όταν ο άλλος προσβάλλεται δεν είναι αστείο. Είναι απλό. Πολύ απλό. Και φυσικά και το χιούμορ έχει και αυτό συνάρτηση με την ευφυΐα κάποιου. Όλα παίζουν ρόλο.
0: Όλα παίζουν, δεν συμφωνώ.
1: Όλα παίζουν ρόλο. Αλλά να μην ενοχλεί εμάς, όποιον παίρνει τέλος πάντων, είτε γιατί είναι παλαιότερος, είτε γιατί δεν ξέρω τι νομίζει για τον εαυτό του. Επειδή παίρνει μια γυναίκα και επειδή τυχαίνει και η γυναίκα να είναι ευφυέστερη ημών. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν το καταλάβα τι θέλω να πω.
0: Μάλιστα.
1: Αναγνωρίζουμε τον καθένα για αυτό που είναι, όχι για το φίλο του. Εγώ το είδα σαν μια διάκριση δηλαδή. Αν δεν είχε την ευφυΐα, μπορεί να μην ασχολιόταν μαζί της. Ο επίλογος μου είναι...
0: Ωραία, χαίρομαι που το κάνετε έτσι και ευρύτερη παρατήρηση και μου το στείλατε.
1: Δεν ξέρω. Και να σας πω κάτι. Δεν θα το... Είπα να μην το αναφέρω, γιατί επίτηδες πολλές φορές δεν παίρνω την πρώτη εβδομάδα, επειδή μπορεί κάτι να με εκνευρίσει, και το αφήνω να μην είμαι, που λένε, καταλάβατε, εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη εβδομάδα. Όμως είδα ότι και αυτή τη εβδομάδα συνεχίζεται. Και δεν καταλαβαίνω και το λόγο. Πέρασε σχεδόν μήνα. Το καταλαβαίνω. Άρα ενοχλεί κάποιος. Τι να κάνουμε. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Θα πρέπει να είμαστε ίσοι, αλλά ίδιοι δεν είμαστε σε αυτή τη ζωή. Και το επίλογος είναι, πάλι έχει σχέση, αν θέλει κάποιος να δει τους στίχους, είναι της Carmen Consoli, ένα πιο παλιό από το δίσκο. Πάντα αναφέρω το δίσκο, παίζει ρόλο ο δίσκος. Μπορεί σήμερα οι νεότεροι λόγω YouTube και αυτά να μην τους ενδιαφέρει, όμως οι εκτελέσεις των τραγουδιών είναι άλλο live, άλλο δίσκο, άλλο best, άλλο... Γι' αυτό λέω πράγματα συγκεκριμένα. Είναι από το Echo της Irene. Και είναι το Mio Gio, ο θείος μου. Είναι πολύ καλό. Μάλιστα. Πολύ καλό ενός προς το στίχο, ας το κοιτάξει κάποιος. Και του Τιτσιάνο Φέρο είναι το La Paura Non Esiste. Από το Άλλα Μία Ετά. Χρόνια πολλά για αύριο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύχρονος.
0: Πολύχρονος.
1: Το ξεχάσω. Πολύχρονος. Γιατί είσαστε και πολύ κόστιδες.
0: Ρωτάει η Αντρέα από τη Βέρεια, με καταγωγή όμως από Ουγγαρία. Mm-hmm. Εάν ακούτε Il Volo, τους Ιταλούς τενόρους,
1: ναι,
0: να σας ρωτήσω.
1: Ναι, ξέρω, βέβαια, ναι, ναι, τους, ναι, βέβαια, τους ακούμε, ναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλίμονο δεν είναι, είναι σοξο, δηλαδή αλίμονο.
0: Ποιος είναι
1: απλά
0: ο Αμερικανός?
1: Είναι πολύ μεγάλη, το κεφάλαιο ιταλικής μουσικής, επειδή είναι και μεγάλη χώρα, όπως και η Γαλλία, είναι πολύ μεγάλο. Εγώ είμαι του ροκ, ήμουνα πάντα, αλλά από τότε που γνώρισα και την ιταλική μουσική, προσπαθώ όσο το καλύτερο, δηλαδή ίσως αυτά τα χρόνια, ίσως είμαι ο μοναδικός, από ελάχιστους τους Έλληνες που γνωρίζουν τόσο καλά την ιταλική μουσική, λόγω και των φίλων Ιταλών βέβαια. Και την αγάπη προς τη μουσική. Φυσικά η Βόλο, ναι. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στην Ελλάδα είναι λίγο κανένα μπουζούκι. Άμα δεν πάτε στο μπουζούκι να το αναποδογυρίσετε
1: όχι,
0: όλο.
1: Όχι, δεν με καταλάβατε. Δεν αναφέρω ελληνική μουσική. Όχι. Δεν θέλω κάποιος να με παρεξηγήσει. Όταν βρίσκομαι εδώ και τυχαίνει να παίρνω, λέω πράγματα, μήπως και
0: αγαπητές
1: που δεν είναι άγνωστα από τις άλλες χώρες.
0: Στην επαρχιακή Λάρισας Βόλου έχετε βρεθεί στο 52ο χιλιόμετρο που είναι βιδωμένα κάτω για να μην... Τι να μας πείτε τώρα για μουσική.
1: Στην επαρχιακή Λάρισας Βόλου.
0: Άντε ρε, θα μας πεις εμάς να ακούμε.
1: Τώρα όμως ξέρετε, μου φέρατε στο μυαλό, επειδή το είχα αλλά δεν το ανέφερα.
0: Και τσακετέλα είναι τέτοια και ζήτω η Ελλάδα. Ό,τι πιο τουρκό
1: μου
0: είχατε, να μην
1: μου φέρατε στο μυαλό την ταινία, το αυτή νυχταμένη, την ταινία.
0: Ναι, ναι, ταινία,
1: την έχετε δει.
0: Ναι, ναι, την έχει συζητήσει πολύ πρόσφατα ο Μυρμηδόνας που περιμένει κιόλας.
1: Ναι, λοιπόν, επειδή βλέπω και πολύ σινεμά, έχω δει ευτυχώς πολύ σινεμά, η αρχή της ταινίας, την έχετε δει η ταινία. Εσύ την έχετε...
0: Τη συζητήσαμε κιόλας πρόσφατα.
1: Λέω όχι, αν έχετε δει ειδικά στην αρχή. Με το πρώτο πλάνο ουσιαστικά. Το πρώτο πλάνο πως αρχίζει η ταινία με το τραγούδι το γνωστό.
0: Ναι, ναι. Ωραία
1: είναι από τα πιο όμορφα, από τα πιο όμορφα πλάνα αρχή ταινίας που έχω δει.
0: Ναι.
1: Είναι καταπληκτικό.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και είναι εκείνη η στιγμή που λες η ταινία θα τη δω μόνο και μόνο για αυτό το γυναικείο πρόσωπο που βλέπω. Σε καθήλωσε. Δηλαδή θα δω τι συμβαίνει σε αυτή την πρωταγωνίστρια.
0: Ποιο είναι το όνομα του Αμερικανού γλύπτη που αναφέρατε?
1: Είναι του Jeff Koons. Είναι με δύο όμικρον. Jeff Koons.
0: Που θεωρείται ο πιο ακριβό πληρωμένος,
1: Ναι. Ο οποίος το αρχές 90 παντρε... Τώρα το λέω έτσι, θα καταλάβετε γιατί. Έκανε έναν γάμο με την Ιλόνα Στάλερ. Έχουν και ένα γιο μεγάλο τώρα. Ένα μεγάλος.
0: Λογικά.
1: Ιλόνα Στάλερ, κοιτάξτε, την Ιλόνα Στάλερ, τη λέω Ιλόνα Στάλερ, δεν τη λέω με το παρατσουκλί. Γιατί το 87 άλλαξε η ζωή της. Οπότε δεν έχω κανένα δικαίωμα να τη λέω, και εκτός το ότι και ο γιος της είναι 35-40, να τη λέω όπως τη λέγανε. Δηλαδή θέλω να πω, δεν έκανε πια αυτές τις ταινίες, άλλαξε η ζωή της. Ήταν στο κοινοβούλιο το 87 το Ιταλικό.
0: Ναι.
1: Και μετά παντρεύτηκε αυτό το γλύπτη για λίγα χρόνια. Αλλά είναι ο κατεξοχήν γλύπτης του Κιτς, θεωρείται. Παρόλο ότι είναι ακριβοπληρωμένος.
0: Και ποιο είναι το γλυπτό που αναφέρεται, κάποιο συγκεκριμένο?
1: Το γλυπτό που είναι ακριβώς το η αρπαγή της Περσεφόνης στην πλατεία της Φλωρεντίας. Δίπλα στον Ντάβιντε, θα το δείτε. Πριν 10 χρόνια περίπου τοποθετήθηκε, για λίγο καιρό βέβαια. Ακριβώς δίπλα στον Δαβίδ. Άμα βάλετε πλούτο, είτε η αρπαγή της Περσεφόνης Jeff Koons ή πλούτο προς Ερπίνα, που είναι και ο τίτλος Μπερνίνη. Είναι ένα χρυσό άγαλμα. Χρυσό είναι καταρχήν. Α, το είδατε.
0: Μου έρχεται ένα όνομα.
1: Πρέπει να πάρει τη λεπτομέρεια, γιατί έτσι δεν καταλαβαίνετε.
0: Αν το είχε κεντρική. Στο πεντχάους του Ντόναλτ θα ήταν σε κεντρική.
1: Ναι, εννοείται. Όχι ο Ντάβιντε, θα ήταν.
0: Νομίζω ότι ακόμα και η πρώην σύζυγος του κυρίου Πατούλη θα έλεγε όχι. Φτάνει. Νομίζω ότι ακόμα και αυτή θα έλεγε όχι. Λοιπόν, αυτά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάρει πολύ χρόνος. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Ο Jeff Koons. Τι κάτω διαθέμουν. Εν τω μεταξύ μπέρδεψα, γιατί το θυμήθηκα εκείνη την ώρα, μετά που το είπα, ότι ο Μυρμηδόνας έλεγε για το «Όλα είναι δρόμος», όχι «Αυτή η νύχτα μένει». Ήταν λάθος δικό μου. Μην το χρεώσω δηλαδή. Μπείτε να δείτε. Καταρχάς εγώ σας έχω πει, κατά τη γνώμη μου, η γλυπτική είναι η ωραιότερη και η κορυφαία των τεχνών. Πολύ προσωπική και πολύ υποκειμενική γνώμη, έτσι. Την αρπαγή της Περσεφόνης του Λορέντσο Μπερνίνη. Δεν είναι δυνατόν να μπορούν να κάνουν το Μάρμαρο να μοιάζει σαν να είναι τόσο εύπλαστο, σαν να είναι από ανθρώπινη σάρκα. Είναι αδιανόητο. Η τεχνική δηλαδή, και δεν ξέρω τι επίπεδο δεξιοτεχνίας απαιτείται. Ένα από τα αγαπημένα μου γλυπτά επίσης έχει φοβερή τεχνοτροπία, φοβερή, το σύμπλεγμα του Λαοκό όντως, άμα το έχετε υπόψη σας, είναι ένα, ίσως να ήταν το γλυπτό, ναι, που με έκανε να, δεν ξέρω, όταν το είδα ενθουσιάστηκα, και από εκεί δεν είμαι κανένας γνωστής, δεν έχω όπως ο Λίμπερο, έτσι μην το παίζω αλλά μια εικόνα έτσι σχετική προσπαθώ να έχω. Πολύ ωραία η παρέμβασή του, να είναι καλά.

Λοιπόν, διαβάζω κάποια μηνύματα. Ο Κώστας από τα Τρελά Νερά. Άντε Κωνσταντίνε, άκουσε τι είπε ο Πρωθυπουργός, να κάνουμε τα παιδιά μας οδηγούς, κατά διαγράφει. Καλώς τον Πάνκι. Πάρα πολύ καιρό. Ελπίζω να είσαι καλά. Δύο link με τον νόμο για τη 13η σύνταξη του 2019 επί Τσίπρα. Συντάξεις Ιουνίου και 13η σύνταξη, πότε θα δοθούν τα χρήματα. Ναι, που τον κατηγορούσε όμως τότε η αντιπολίτευση ότι είναι ένα επίδομα που το έχετε ονομάσει 13η σύνταξη. Πάντως σωστά θυμόσασταν, κυρία Ράνια, το 19. Και ο Γιώργος μου γράφει, το νομοθέτησε το δώρο του Πάσχα ως μόνιμο το 19 ο Τσίπρας, το έδωσε τότε το 19. Και αμέσως μετά τις εκλογές ο Μητσοτάκης είχε καταργήσει αυτόν τον νόμο. Νομίζω ότι το είχε πει κιόλας ο Μητσοτάκης ότι θα τον καταργήσει. Το επόμενο μήνυμα μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορεί να τρολάρει, αλλά δεν πειράζει. Ο Μάκης, Κωνσταντίνε, επειδή είμαι φανατικός Φράιμπουργκ εδώ και χρόνια και θα δω τον τελικό αργότερα λόγω δουλειάς. Μπορείς να προειδοποιείς πριν την κάθε ενημέρωση ώστε να σε βάζω στο μιούτ. Εννοείται, ρε Σιμάκη. Βρήκαμε φανατικό της Freiburg, εννοείται. Κάθε φορά που θα, 2-3 φορές μέσα στη διάρκεια δηλαδή που θα κάνω αναφορά, θα ενημερώνω νωρίτερα για να προλαβαίνεις να το κλείσεις. Είτε αστειεύεσαι είτε όχι, μ' άρεσε και γι' αυτό το διάβασα. Τον Μάιο του 19 γράφει ο Χάρης, ο τότε Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το Ζάπιο ένα πακέτο μόνιμων παροχών που περιλάμβανε τη 13η σύνταξη. Τσίπρας είμαι, αλλά δεν είπε ποτέ για δώρα. Το μόνο που έδωσε ήταν με νόμο 13η σύνταξη, γράφει ο Θανάσης από το Εγάλεο. Νωρίτερα, καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από την Αγία Παρασκευή με το χαίρετέ της. Πρώτη-πρώτη ήταν και σήμερα, όπως το συνηθίζει να είναι καλά. Ο κύριος Γιώργιος μεταφέρει το εξής ερώτημα. Αυτή τη στιγμή, γράφει, υπάρχει τεράστια οικονομική κρίση στην Κούβα. Λόγω των μέτρων που έχει πάρει ο Τραμπ, ένα μπουκάλι λιέλαιο στοιχίζει το 1 τέταρτο του μισθού ενός δημοσίου υπαλλήλου. Ο πληθωρισμός τρέχει σε επίπεδα του 30%. Παρακαλώ ψάξτε το και αν μπορείτε πείτε μας περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ το μήνυμα που έστειλε ο κύριος Γιώργος νωρίτερα. Καλησπέρα στο Στέφανο. Σε τέτοια χώρα που μεταφέρουν εννοεί τις δικογραφίες με τα καροτσάκια του σούπερ μάρκετ, ζητάς από τους νέους να επιστρέψουν. Ζητώ από γενικότερα, δεν ξέρω αν είναι μόνο νέοι. Θεωρώ ότι με τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει μπορούν να προσφέρουν. Τους μισθούς που βρίσκουν αλλού δεν θα τους βρουν, αλλά δεν μπορεί κάποιος με ευκολία να απαιτεί μια χώρα που έχει 800 δισεκατομμύρια ακαθάριστο εθνικό προϊόν, μια χώρα που έχει 400 δισεκατομμύρια και μια χώρα που έχει 100 δισεκατομμύρια με πάνω κάτω ίδιο πληθυσμό να έχει και τις ίδιες τα ίδια εισοδήματα. Να είναι βεβαίως τα εισοδήματα ικανοποιητικά έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να βγάζει το μήνα του και να έχει και κάτι παραπάνω, σαφώς. Ναι, Σωτήρη μου, πιστεύω, μου λέει τι σε κάνει να πιστεύεις ότι έχουν αλλάξει στα δικαστήρια τα πράγματα. Ίσως να μην αλλάζουν στον βαθμό που θα θέλαμε κάποια πράγματα, αλλά δεν θέλω να είμαι και τελείως απαξιωτικός και ισοπεδωτικός. Καλλιεργείται μια γκρίνια και μια μύρλα και μια μιζέρια με αυτόν τον τρόπο που είναι, δημιουργεί μια ευρύτερη συλλογική κατάθλιψη. Τους βλέπεις όλους είναι μέσα στην γκρίνια και τη μιζέρια, και τώρα υπάρχει και ένας λόγος, αλλά ήταν έτσι ακόμα και σε καλές εποχές αυτή η μυρολατρία, αυτό το Μάρθα Βούρτσι. Μπορεί να μην αλλάζουν όσο θα θέλαμε, αλλά ναι, δεν θεωρώ ότι είναι τα ίδια τα πράγματα. Καλησπέρα στον Νίκο από την Πάτρα, από το συγχαστήριο του, να είστε καλά.

κύριος Βαγγέλης, θα ενημερώσω για την Γλυφάδα εκεί κάτω στην περιοχή λίγο. Και διαβάζω και το μήνυμα του Έμωνα. Μετά από αυτό θα πάμε σε τραγούδι και μετά με τους επόμενους ακροατές μας. Να πάρει το λόγο πρώτα ο κύριος Γιώργος από Σαλαμίνο όταν γυρίσουμε. Το κράτος που περιγράφεις, φίλε Κωνσταντίνε, είναι το ανθεληνικό κράτος, το κράτος του διασκοτισμού, το κράτος που μας επευλήθη. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία σε αυτό το εγκληματικό κράτος του κοραϊσμού και των φραγκολεβαντίνων. Δεν υπάρχουν μερεμέτια. Το κράτος που θα φτιάξουμε για Έλληνες θα είναι ελληνικό, ένα κράτος ανάδελφων για ένα έθνος ανάδελφο. Οι δυτικόπληκτοι και οι και μαλολαγνικοί βαφκαλισμοί πέθαναν, Θεός χωρές τους, Έμωνας ανάδελφος. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Βράδυ Τετάρτης 20 Μαΐου, 32 λεπτά μετά τις 10, ακούτε Ανεμολόγιο. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργο από τη Σαλαμίνα, να ενημερώσω λίγο για τα της εκπομπής. Με το Ανεμολόγιο είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για 3 ώρες, 9 με 12 κάθε βράδυ. Και ανοίγουμε σε αυτό το τρίωρο τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να βγείτε στον αέρα του σταθμού, στο δημόσιο βήμα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Για να δηλώσετε συμμετοχή, καλείτε στο 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Βούτσινος και στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη. Πάμε στον κύριο Γιώργο από την Σαλαμίνα. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, αγαπητέ μας κύριε Κωνσταντίνε μας.
0: Καλά είσαστε? Καλά είμαι, ευχαριστώ. Ελπίζω και εσείς.
1: Εύχομαι σε όλους μας. Το 19 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πήραμε οι συνταξιούχοι 400 ευρώ νομίζω και θα το έκανε λέει μόνιμα, είπε. Θα το έκανε μόνιμα.
0: Μάλιστα.
1: Η αντιπολίτευση τότε δεν το ψήφισε. Όταν ήρθε όμως η κυβέρνηση το έκοψε τελείως και έδωσε 150 ευρώ ή 200 νομίζω. Άρα όμως έκανε και το νόμο Κατρούκαλου. Το πολύ νόμο άσχημο για τις συντάξεις. Ωραία μετά. Έγινε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Το 400 το έκοψε τελείως και το πήγε 200. Η προσωπική διαφορά όμως έμεινε. Εντάξει. Και υπάρχει και σήμερα. Που την καυτηριάζει ο κ. Μητρόπουλος και όλοι και όλοι και όλοι. Όταν πήραμε το 400 ευρώ το 19, μία κότα είχε 15 ευρώ. Και ένα αρνί ολόκληρο είχε 50 ευρώ. Τώρα ένα αρνί έχει 150 ευρώ. Μία κότα έχει 60 ευρώ. Άρα το 400 ευρώ τότε ήταν ίσον 800. Ήθελα κάποιο σχόλιο από εσάς και όποιος ακροατής θέλει ας απαντήσει.
0: Σχόλιο εννοώντας.
1: Γιατί η προσωπική διαφορά δεν την καταργεί αφού κατήργησε το 400 ευρώ και το έκανε 150 ευρώ και τώρα έγινε 250.
0: Δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο. Ο Τσίπρας είπε αυτό στις εκλογές του 19, έγινε ό,τι έγινε. Από μόνη της δηλαδή η πραγματικότητα. Δεν θεωρώ τόσο... Τα θεωρώ πολύ περασμένα θέματα αυτά. Πώς να το θέσω?
1: Ναι, όχι, λέω η προσωπική διαφορά...
0: Καλά έκανε η κυρία Ράνια και το ανέφερε, αλλά το συζητάγαμε τότε που είχε προκύψει. Να λέμε εκ των υστέρων τι έγινε τότε και γιατί κόπηκε το δώρο το 12 και η 14η σύνταξη.
1: Όχι, λέμε ότι η προσωπική διαφορά δεν την καταργεί. Είναι τόσο δύσκολο. Το δώρο όμως που έδωσε τότε το κατήργησε και το έκανε 150. Αυτό θέλω να πω. Άρα δεν ήταν κακό να το καταργήσει. Ήταν πολύ εύκολο να καταργηθεί η προσωπική διαφορά που ακόμα μας τυρανάει. Αυτό θέλω να πω.
0: Δεν αποκλείεται, αλλά γι' αυτό κρίνονται τα κόμματα και οι πολιτικοί για τις πολιτικές τους. Κάποιος λέει θα καταργήσω αυτό και θα αφήσω εκείνο. Άλλος λέει δεν θα καταργήσω αυτό, αλλά το άλλο. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά
1: καταλαβαίνω.
0: Τις αποφάσεις, ναι, τις προτάσεις τους ψηφίζουμε.
1: Ναι, αλλά όμως δεν το καταλαβαίνουν μερικοί ακροατές.
0: Τι δεν καταλαβαίνουν?
1: Γιατί προσωπική διαφορά δεν την κόβει να καταργήσει και έκοψε τον δώρο που πήραμε τότε και το έκανε 200.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν είναι? Είναι ένα ερώτημα αυτό.
0: Βεβαίως και είναι, αλλά μπορεί ο άλλος να θεωρεί ότι δεν γινόταν το ένα ή να προτιμάει το άλλο ή οτιδήποτε. Όχι να μην το καταλαβαίνει ακριβώς.
1: Μα τότε ήταν πολύ καλύτερα το 400 που πήραμε και είχε πολύ βαρύτητα. Σας είπα, μία κότα τότε είχε 15 ευρώ και τώρα η κότα έχει 50 ευρώ, 60 και να αρνεί αντίστοιχα. Τώρα εγώ δεν θα γίνω ραυτόπλος να κάνω την πολιτική μου. Στην ακρίβεια, καταλάβατε?
0: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Απλώς. Τέλος πάντων.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο μου. Να είστε καλά. Καταλαβαίνω μια χαρά και είναι και πολύ. Έχει μια συγκεκριμένη λογική. Δεν είναι κάτι που δεν πατάει πουθενά αυτό που λέει ο κύριος Γιώργος. Απλώς θεωρώ ότι ειδικά για τα κόμματα που θα κυβερνήσουν, που πρέπει και οι προτάσεις να είναι πιο συγκροτημένες, στην αντιπολίτευση μπορεί να υπόσχεσαι λαγούς με πετραχίλια. Αλλά όταν είναι να κυβερνήσεις, κρίνει το εκλογικό σώμα, και ακόμα και αν αποφασίσει κάτι, αν επιλέξει μια πρόταση και δει ότι αυτή η πρόταση στην πορεία δεν τον ικανοποίησε ή δεν ήταν έτσι όπως υπόθηκε, στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση αλλάζει πάλι την ψήφο του.

Ξηρομερίδη μου, προφανώς θα υπάρχουν και χειρότερα χειρότερα κράτη από ότι το δικό μας στην οργάνωσή τους και σε όλα αυτά, αλλά πρώτον δεν ξέρω αν αυτά τα κράτη είχαν τέτοια βελτίωση ψεύτικη στο βιωτικό επίπεδο, διότι αντί να πάνε τα χρήματα στο να φτιαχτεί το κράτος πηγαίνανε στις τσέπες του εκλογικού σώματος για να ψηφίζει μετά το κόμμα που του έδωσε αυτά τα χρήματα. Και δεύτερον, δεν παραδειγματιζόμαστε από το χειρότερο, προσπαθούμε να παραδειγματιστούμε από το καλύτερο. Το γεγονός ότι αρκετός κόσμος έχει μεγαλύτερο θυμό με πολιτικούς από το 10 και μετά, όπου είναι πολύ πιο δύσκολο να ασχολείσαι με την πολιτική σε σχέση με πριν το 10 που ήταν βόλτα στο πάρκο, εμένα με βρίσκει αντίθετο. Τρέχει και έκθεση με την Αφροδίτη του Τζεφ Κούνς στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, γράφει η κυρία Αθηνά. Για μισό.

0: δεν είναι ωραίο τώρα αυτό που κάνω. Έχω αφήσει το χαλί. Εντάξει, για λίγη ώρα παραπάνω. Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης λοιπόν φιλοξενεί την έκθεση Jeff Koons, Αφροδίτη του Λεσπούγκ. Αν το προφέρω σωστά, μπορεί να το προφέρω πάρα πολύ λανθασμένα. Για να δω ποια είναι η Αφροδίτη. Μισό λεπτάκι. Α, μάλιστα. Πάλι είναι κάτι χρυσό. Πολύ ωραία. Απ' τη μία, μπράβο στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ωραίο. Από ό,τι άκουσα είναι και ο πιο ακριβοπληρωμένος γλύπτης από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οπότε θα έχει μια κάποια απήχηση. Ως μουσείο, εντάξει, το καταλαβαίνω. Κατά τα λοιπά, μπορεί κάτι να μην βλέπω εγώ. Τώρα θα πεις εσύ, ρε. Δεν ξέρουν οι υπόλοιποι που τον έχουν αναδείξει στον πιο ακριβοπληρωμένο και ξέρεις εσύ. Εντάξει. Συνεχίζουμε. Είναι ο κύριος Παύλος, όχι Πάνος, από τα Βρυλίσια.
1: Παύλος από τα Βρυλίσια.
0: Παύλος, ναι.
1: Σας χαιρετίζει και ευχαριστεί αγάντα Κωνσταντίνα μου και στους ακροατές.
0: Καλώς το να.
1: Δύο κουβέντες θέλω να πω. Ο κύριος Χατζησαλάτας έβαλε αυτά τα ζητήματα με τα σπίτια και όλο αυτό το ζήτημα. Σας λέω ότι πρέπει να το δούμε και έχω και ευθύνη εγώ, το οποίο το βάζω μόνο επιγραμματικά στην αρχή, ότι ο ΕΚ, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, πρέπει να ξαναειδηθεί, γιατί τον καταργήσαν και από εκεί φύτρωσε όλο το ιδιωτικό αυτό καρκίνωμα, και ταυτόχρονα ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, το οποίο είναι μόνο ένας αρχιτέκτονας εκεί πέρα που δεν το κλείσανε, αλλά υπολειτουργεί, είναι θανάσιμο έγκλημα. Με μεγάλη κατανόηση στον ακροατή που μίλησε για τον νόμο Κατρούγκαλου και τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν μια ταφόπλακα για τους εργαζόμενους στην κυριολεξία, και η Νέα Δημοκρατία αντί να τον καταργήσει, όπως έλεγε, τον ενίσχυσε, γιατί έτσι διέταζαν οι βιομηχανοί, και στην τελευταία, για την προσωπική διαφορά, τώρα μετά από 7 χρόνια, στο τελευταίο βιράζ για τις εκλογές θα καταργήσει και το τελευταίο της προσωπικής διαφοράς ζήτημα. Κωνσταντίνε μου, είναι Ιωνός άριστος να δηλώσεις, όπως ακούστηκε στην εκπομπή μας, δεν χαρίζουμε είτε σπιθαμί από το Αιγαίο και από τα νησιά μας. Στην πράξη, και μιλάω στον Κωνσταντίνο τον ιστορικό, το οποίο το έχουμε αφήσει το θέμα, δεν ξέρω γιατί. Στην πράξη αυτό σημαίνει αγώνα συγκεκριμένος και εξουθενωτικός ενάντια στα νέα ελληνοτουρκικά παζάρια και γαλάζιας πατρίδας νομοσχέδια, αν τα έχετε δει συγκεκριμένα, ας πούμε, και τι κινδύνους βγάζουν. Για αυτά που λέγαμε ότι η Τουρκία είναι ήσυχη και μπορέσαμε να την εξημερώσουμε. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, πείτε μετά, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και μην ξεχάσουμε τις τριβές ανάμεσα στις αστικές τάξεις Ελλάδας και Τουρκίας. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Μπορούμε να καταλάβουμε όλοι ότι η απόσυρση των Patriot από Κάρπαθο, Δημότυχο, Κύπρο και σε όλα τα πολεμικά πεδία κοίταζε την προστασία υποδομών ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, και είναι θανάσιμος κίνδυνος. Και από την άλλη, οι Γερμανοί να στέλνουν Patriot με πολλούς στρατιωτικούς, όχι στρατιώτες, επίλεξους στην Τουρκία. Δεν είναι απόδειξη πατριωτισμού, θα έλεγα, Κωνσταντίνε, τα τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα, και με αγωνία σας ρωτώ για την πολεμική εθνική πολιτική και τις 7 γνωστές αποστολές εκτός συνόρων. Όχι για την άμυνά μας, αλλά για τα κέρδη των αστών και εμπλοκή στις βρώμικες αποστολές αμερικανικών συμφερόντων. Την ίδια ώρα, Κωνσταντίνε, όπως θίξατε, από τη Βουλιαγμένη μέχρι το Πέραμα και με την Πλάκα, βρωμάει έντονα με κάτι σαν αέρια έκφλεκτα, άγνωστα, που δεν μάθαμε μέχρι τώρα αν είναι από αγωγούς ή από τεράστια καράβια μεταφοράς. Αυτές οι οδούς που έχουν καράβια, τα οποία είναι κινητές βόμβες και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και θέλω να τονίσω ότι η τεχνητή νοημοσύνη και το νέο σύμπλεγμα, να πούμε, μιλιταρισμού και τεχνολογίες πάνε μαζί στα μέτωπα των υπεριαλιστικών πολέμων. Στο ίδιο μικροσχήματος είναι ένα χαρακτηριστικό ζήτημα. που θέλω να τονίσω, έχουμε πλήρη κρατικοποίηση της αγγλικής χαλιβουργίας χάρη της πολεμικής βιομηχανίας και κάτι για την εκπομπή μας που τη ματιάζει ώρες-ώρες, ιδιωτικοποιήσεις και επανακρατικοποίησεις είναι όψεις του ίδιου αντιλαϊκού νομίσματος, επειδή κριτήριο είναι πάντα τι συμφέρει το κεφάλαιο. Σε πολλά τέτοια ζητήματα, Κωνσταντίνε μου, αν θέλετε προσέξτε το αυτό που λέω, η ελληνική βιομηχανία όπλων, που είχε σημαντικό έργο, έγινε ισραηλίτικη βιομηχανία όπλων και λειτουργεί σαν πύλη και οικονομία του Ισραήλ στην Ευρώπη και παντού. Να προσθέσω τώρα ένα σχολιασμό ίσως ακροάτριας που επιμένει αν έχουν νόημα από περασμένη εβδομάδα ή υποπερασμένες οι φοιτητικές εκλογές. Έχει νόημα να μετέχεις, να οργανώνεσαι? Ποιο είναι το ποσοστό που ψηφίζουν τώρα για το 2026, αν το ξέρει? Εγώ σας λέω ότι είναι 20.000 περίπου. Αν πιστεύεις ή αν μας πείσεις ότι δεν έχει νόημα, έχουν ήδη κερδίσει, όχι μόνο στις φοιτητικές εκλογές. Αν επιλέγεις να λείπεις χρόνια τώρα, σε κάνει αόρατο, και οι αόρατοι δεν ενοχλούν κανένα, δεν πιέζουν, δεν διεκδικούν, δεν μετράνε. Είναι αριθμοί και ποσοστά που επιβεβαιώνουν ότι όλα μπορούν να συνεχιστούν όπως είναι, άρα κανονικότητα. Η ζωή δεν κερδίζεται από τους απόντες, κερδίζεται αυτός που παίρνουν θέση, κερδίζοντας στο όλοι μαζί. Το ξανατονίζω, στο όλοι μαζί. Το ίδιο με τον οξύτατο, πώς να το πω, ακήρυκτο πόλεμο για τη ζωή της εργατικής τάξης. Μονάχα χτες, Κωνσταντίνε, 2 νεκροί εργάτες και 4 τραυματίες, καθώς γινόταν συζήτηση στη Βουλή για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Παράκληση, Κωνσταντίνε, αν μπορείτε να δείτε ποιοι δώσαν μάχη και ποιοι λείπαν από τη Βουλή, και που δείχνει καθαρά ότι η ζωή και η ασφάλεια των εργαζομένων θυσιάζονται για το καπιταλιστικό κέντρο και την εντατικοποίηση αυτή μας. Αξίζει να τη δείτε, Κωνσταντίνε, να αγωνιζόμαστε όλοι να μην γυρίσουμε στο μεσαίωνα. Πάμε, αυτό πρέπει να δούμε, πάμε με το 7ωρο, με το πενθήμερο, με το 35ωρο, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με ουσιαστικές αυξήσεις. Επαναλειτουργία, το ξανατονίζω, του οργανισμού εργατικής κατοικίας. Αυτό στρώνει το δρόμο στους ιδιώτες. Σταμάτημα το έσχος των πληστηριασμών και κάλεσμα προς όλους τους συνταξιούχους, όπως ο προηγούμενος μίλησε, για συγκέντρωση στις 27 Μάη, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10 η ώρα το πρωί, στην πλατεία της Εθνικής Αντίστασης, που είναι στο παλιό Δημαρχείο, δηλαδή Αθηνά, στην Ομόνια. Δεν περιμένουμε λύσεις, Κωνσταντίνε, παρά μόνο με τη μαζικοποίηση και μαχητικότερη συμμετοχή όλων μας στους αγώνες, στο Άγιο Πεζοδρόμιο. Και κοιτάμε τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων μακριά από την τοξικότητα και τον τυχοδιοκτισμό νέων κομμάτων και παλιών, που το έριξαν σε μια απίθανη κλωτσοπατινάδα και σε ένα απίθανο σουλάτσο στο ποιος ποιον θα νικήσει, δηλαδή. Δεν υπάρχει τίποτα προοδευτικό, μόνο αντιδραστικό. Δεν υπάρχουν διασπάσεις, μόνο βιτρίνα και μαρκίζα της αναδιάταξης του αστικού πολιτικού συστήματος. Αυτά έχω να πω, Κωνσταντίνε. Καλό κουράγιο σε όλους εύχομαι, και είναι πραγματικά δύσκολος ο καιρός που έρχεται, πολύ δύσκολος, και θα ήθελα ένα σχόλιο σας πάνω σε αυτό με την Τουρκία και ότι τα σκαμπανεβάσματα του Δένδια, αν έχετε ακούσει, γιατί πρέπει να τα ακούσουμε, να τα διαβάσουμε συγκεκριμένα. Ευχαριστώ για την κατανόηση και το βήμα. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Να είστε καλά. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.

0: 365 ευρώ. Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
3: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έχουμε ημίχρονο στον τελικό του Europa. Οπότε αν ακούει ο αγαπητός Μάκης που είναι φίλος της Φράιμπουργκ να το έχει ήδη κλείσει. Στο ημίχρονο λοιπόν για το Europa Cup, Europa League, η Άστον Βίλα προηγείται με 2-0 της Φράιμπουργκ με 2 σουτ, το ένα και έξω από την περιοχή. Αυτά να τα βλέπει λίγο ο δικός μας ο Λουτσέσκου, που επιμένει στις κλειστές άμυνες να θέλει να μπούμε με την μπάλα μέσα στα δίχτυα και δεν τους αφήνει. Έτσι πας στις κλειστές άμυνες. Άμα δεν σουτάρεις, πώς θα μπει τον γκολ που είναι 8 άτομα πίσω. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο προπονητής, αυτός ξέρει καλύτερα. Αλλά το συγκεκριμένο μάλλον πρέπει λίγο να το δικρίνεται εκ του αποτελέσματος, και το αποτέλεσμα δείχνει ότι εδώ χρειάζεται μια αλλαγή. Πάμε στον κύριο Μαντενίδη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίθη.
0: Καλησπέρα και σε εσάς. Πιθανότατα να σας διακόψω για το δελτίο, αλλά να σας δώσω μετά πάλι το λόγο.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, βεβαίως. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω για το νόμο Κατρούγκαλου, γιατί προχθές βγήκε η απόφαση από το Συμβούλιο Επικρατείας και οι νεοέλληνες ως λωτοφάγοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
0: Για πείτε.
1: Λοιπόν, ο νόμος Κατρούγκαλου τον Ιούνιο του 16, που ίσχυσε από τον Ιούνιο του 16, έκανε δύο κατηγορίες συνταξιούχων αντισυνταγματικά. Γιατί δεν τηρεί ούτε την αναλογικότητα ούτε την ισότητα ο νόμος. Και το εξηγώ. Ή πριν τον Ιούνιο του 16, ό,τι σύνταξη παίρνανε, που έπρεπε να επαναπλογιστεί σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλο και να τους δοθεί μικρότερο ποσό, γιατί οι επόμενοι από τον 6ο του 16 και μετά πήραν σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλο σαφώς μειωμένες συντάξεις. Άρα τους πριν τον Ιούνιο του 16 δεν τους άγγιξε καθόλου ο νόμος Κατρούγκαλο. Να το καταλάβουν αυτό. Ο νόμος Κατρούγκαλο καταδίκασε τους συνταξιούχους που βγήκανε σε σύνταξη από τον Ιούνιο του 2016. Ή πριν τον Ιούνιο λοιπόν κρατήσαν τη διαφορά των ποσών που παίρνανε τα παραπάνω από τον νόμο Κατρούγκαλο σαν προσωπική διαφορά. Και όχι μόνον αυτό κύριε Λαβίθη, έκανε και κάτι άλλο. Ο νόμος Κατρούγκαλο έλεγε εθνική σύνταξη, όσοι παίρνουν δύο συντάξεις θα δίνεται μόνο σε έναν από τους δύο. Από τις δύο συντάξεις, συγγνώμη, σε μία από τις δύο συντάξεις. Η εθνική σύνταξη είναι τα 436 ευρώ όπως ξέρετε τώρα. Έτσι, άλλο το ανταποδοτικό κομμάτι. Λοιπόν, έλεγε ότι θα παίρνουν το 70% ήταν, ας πούμε, ότι από τη σύνταξη του δανόντος αυτός που επέζησε θα παίρνει το 70%, αλλά ο νόμος Κατρούγκαλου έβαλε και μετά από 3 χρόνια εφαρμογής του 70% της σύνταξης του δανόντος, εφαρμογής του 70% της σύνταξης.

0: που έπρεπε να αρχίσει από το 19. Να κόβονται συντάξεις. Σε ποιους κόπηκαν? Κόπηκαν στους συνταξιούχους, στις συντάξεις του δημοσίου και του ΟΓΑ. Στον ιδιωτικό τομέα συνέχισαν να τις δίνουν μέχρι σήμερα. Έβγαλε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή την εβδομάδα, συγγνώμη, ή την προηγούμενη, Δευτέρα, Παρασκευή, βγήκε η απόφαση ότι κακώς δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Και ότι τώρα θα έπρεπε να πάρουν πίσω αυτά που δώσανε. Και τι έρχεται η καλή μας κυβέρνηση της επιτελικής αλητείας και λέει όχι, λέει θα αλλάξουμε τον νόμο.
1: Ναι.
0: Ό,τι πήραν, καλώς τα πήραν και δεν ξέρουμε ακόμα τι θα...
1: Ναι, και δεν ξέρουν γιατί θα το κόψουν.
0: Δεν θα το κόψουν, ε.
1: Ωραία, βάλτε μια νοτιλία, θα το συνεχίσετε,
0: ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: κλείνουμε.
0: Ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ και εγώ. Απλώς είναι το δελτίο ειδήσεων.
2: Ανεμολόγιο.

Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Για την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον στόχο των 1.700 νέων λεωφορείων, αλλά και στους 10 νέους σειρμούς που φτιάχνονται στον Βόλο από ελληνική εταιρεία. Έχουμε κάνει σημαντικές προσλήψεις, αφού θέλουμε εκτός από τα λεωφορεία να αυξήσουμε και τη συχνότητά τους, τόνισε και πρόσθεσε. Θέλουμε να δώσουμε στα νέα παιδιά την ευκαιρία και το κίνητρο να γίνουν οδηγοί. Ένα επάγγελμα με καλές απολαβές και προοπτικές. Στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο συνέδριο του κύκλου ιδεών. Εάν υπάρξει νέα επιχειρησιακή κρίση στο Αιγαίο, τόνισε, η χώρα θα υπερασπιστεί τα σύνορα και τα δικαιώματά της. Αναφερόμενος στα δημοσιεύματα ενδεχόμενης νομοθετικής παρέμβασης της Άγκυρας για τη γαλάζια πατρίδα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ξεκαθάρισε: δεν ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν το αφήγημα των ήρεμων νερών. Σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το ναυτικό και η αεροπορία τους έχουν καταστραφεί. Το μόνο ερώτημα πλέον είναι αν θα επιστρέψουμε ώστε να τελειώσουμε τη δουλειά ή αν η Τεχεράνη θα υπογράψει συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ομιλία του. Διεθνής κατακραυγή από το βίντεο με τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να φωνάζει στους δεμένους και πεσμένους στα γόνατα ακτιβιστές. Ως απαράδεκτη καταδίκασε τη συμπεριφορά του Γκριβ η Τζόρτζια Μελόνι, τονίζοντας την προσβολή στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τους Ισραηλινούς πρέσβεις για εξηγήσεις κάλεσαν Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Ολλανδία και Βέλγιο, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες του Ισραηλινού αξιωματούχου απαράδεκτες. Ιρλανδία, Γερμανία και Τουρκία κατήγγειλαν επίσης τη μεταχείριση των κρατουμένων, με την Ιρλανδία να ζητά άμεση απελευθέρωση των πολιτών της. Έντονη επίσης είναι η κριτική και στο εσωτερικό του Ισραήλ, με τον Υπουργό να αδειάζεται και από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε τους ακτιβιστές δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες μας, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Προκάλεσε ζημιά στη χώρα με αυτή την επέσχυτη συμπεριφορά, τόνισε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών. Επιπλέον ο Σαρ έκανε λόγο για διεθνείς επιπτώσεις από το φέρσιμο αυτό. Νωρίτερα υπήρξε διάβημα διαμαρτυρίας και από την Αθήνα. Ειδικότερα στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει: η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, καταλήγει η ανακοίνωση. Στη διεθνή ενημέρωση, σοκαρισμένη κοινωνία του Wisconsin στις Ηνωμένες Πολιτείες. 43χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε τη 42χρονη σύζυγό του, έκρυψε το πτώμα της και έδωσε τη βέρα της σε άλλη γυναίκα την οποία γνώρισε σε σελίδα γνωριμιών. Ο 43χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και απόκρυψη πτώματος. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη ο τελικός του Europa League μεταξύ Freiburg Aston Villa. Αναχώρησαν για την Αθήνα οι αποστολές της Ρεάλ και της Βαλένθια εν ώψη του Final Four της EuroLeague. Τοπικές βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.

0: με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Το μεταξύ διάβαζα, δεν θυμάμαι αν ήταν στη στήλη Joker στο παραπολιτικά.gr ή στη στήλη Big Mouth στο powergame.gr, ότι για την Παρασκευή έχει κανονίσει να είναι, έχει φροντίσει να είναι χαλαρό το πρόγραμμά του ο Πρωθυπουργός, καθότι είναι γνωστός μπασκετόφιλος και ακόμη πιο γνωστός υποστηριχτής του Ολυμπιακού. Και μένει να φανεί, διάβαζα στη στήλη, αν θα επιλέξει να δει το Final Four, την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με φίλους, ή αν θα πάει και ο ίδιος να βρεθεί στο γήπεδο. Συνεχίζουμε βασικά, τα λέγαμε και νωρίτερα, με τον κύριο Μαντενίδη. Μας λέγατε για αυτή την απόφαση του ΣΤΕ, που μας την έλεγε και ο κύριος Ρίζος με τις συντάξεις χειρίας, που δεν έπρεπε να, πρέπει να κοπεί, να μειωθεί, και αν θα είναι αναδρομικά. Και τώρα η κυβέρνηση να παρέμβει πολιτικά, θέλει να μην την κόψει, να μην ζητήσει αναδρομικά. Κάπου εκεί σας διέκοψα.
1: Ναι, τα οποία όμως αναδρομικά δόθηκαν παράνομα. Σύμφωνα με τον νόμο, σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να κοπούν, όπως το 19 κόπηκαν για τις συντάξεις κυρίας δημοσίου και ΟΓΑ, έπρεπε να κοπούν και στον ιδιωτικό τομέα, να βγαίνουν δηλαδή το 35%. Και όμως συνεχίζονται να δίνονται μέχρι και σήμερα. Ενώ στις συντάξεις κυρίας του δημοσίου και του ΟΓΑ κόβονται από το 19. Κοπήκανε. Καταλάβατε τι γίνεται σε αυτήν την επιταλική αριστεία των αχρίων. Αλλά τι γίνεται, έχουμε 1000 παπαγαλάκια, λιβανίζουν κάθε μέρα και ο λαός ανοίγει τις τηλεοράσεις να δουν τι αυτά τα βατζιδοκάναλα, τις ειδήσεις. Δεν θα δουν ποτέ, θα δουν τα παιδιά τους να παίρνουν 500 ευρώ όσο είναι και φρισκόληπτοι. Γιατί η νοοτροπία του δούλου υπηκόου και όχι του πολίτη έχει εμφυσιθεί μέσα στο ακατοίκητο των Νεοελλήνων και περί άλλα τυρβάζουν. Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Αριστεροί γίνονται εθνικόφρονο-θρησκοπατριδοκάπηλοι και πατρίδα, ποια πατρίδα εδώ, προτεκτοράτο είσαι. Δεν είναι χώρα εδώ, είναι χώρος. Εδώ έχουμε μια επιτελική αριστεία των αχρίων. Το άσπρο μαύρο. Το άσπρο μαύρο συνεχώς.
0: Σας λοιπόν, ακούω, δεν έχω...
1: Ναι, και ο νόμος...
0: Πώς είστε σε μια...
1: Με νόμο ΣΥΡΙΖΑ το 19 επανέφερε τη 13η σύνταξη. Με νόμο.
0: Που μου στείλε ανακροατές, ψηφίστηκε και από άλλα κόμματα, όπως η Νέα Δημοκρατία, θα το πω και μετά. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία την είχε ψηφίσει.
1: Λοιπόν, μέχρι 500 ευρώ θα έπαιρναν τα 500 ευρώ. Εντάξει, εννοείται. Δεν έδωσε πολλά, αλλά αν κάποιος είχε σύνταξη 500 ευρώ θα έπαιρνε 500 ευρώ δώρο. Εάν είχε παραπάνω, τέλος πάντων είχε διαβάθμιση, για να μην το πολυλογώ. Εντάξει, νομίζω ότι έγινε ξεκάθαρο. Αυτό συμβαίνει στη χώρα. Κοπήκαν οι συντάξεις. Καταρχήν δημιούργησε, ο νόμος Κατρούγκαλο δημιούργησε δύο κατηγοριών συνταξιούχους. Πριν το 16 παίρνανε και την σύνταξη πιθανόντος στο 70%, ακούστε να δείτε τι γίνεται, και τη δικιά τους σαν προσωπική διαφορά, 300-400 ευρώ. Και θα, όταν θα παίρνουν, δεν θα παίρνουν απλώς αυξήσεις, όταν έδιναν οι κυβερνήσεις μετά αυξήσεις στις συντάξεις, ώστε να καλυφθεί το ποσό αυτό που παίρνανε παραπάνω αυτοί, όταν θα φτάσουν να φτάσουν οι συντάξεις, τις συντάξεις δικές τους, τις οποίες δεν έφτασαν ποτέ. Και τώρα τι έρχεται, να καταργήσει την προσωπική διαφορά. Δηλαδή η αδικία περνιέται σαν άμφλος. Η αδικία που τελέστηκε από τους Σιριζαίους από το 16 και μετά, έρχονται αυτοί και λένε, εντάξει, τελειώνει λέει η προσωπική διαφορά. Τι τελειώνει η προσωπική διαφορά. Καταρχήν παίρνουν παραπάνω από ό,τι έπρεπε να παίρνουν. Ποιο... από το 16.
0: Άρα ποιος θέει, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία ή και οι δύο έτσι όπως το λέω.
1: Η Νέα Δημοκρατία που δεν εφάρμοσε τον νόμο.
0: Είχε δίκιο δηλαδή ο Κατρούγκαλος. Γιατί δεν συμφωνείτε με τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Κύριε Λαβίθη, δεν παίζω εγώ με, τα... με τις μαφιόζικες συμμορίες που έχουν καταντήσει όλα τα κόμματα. Είναι σε λειτουργία ένας νόμος.
0: Ναι.
1: Του Κατρούγκαλου.
0: Ναι.
1: Έπρεπε από το 19 να κοπούνε στο 35% του 70% η συντάξη Συρίας.
0: Ναι.
1: Το εθνικό κομμάτι, τη εθνική σύνταξη.
0: Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, ναι.
1: Και είναι σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Ναι, ναι, αυτό έκρινε, ότι είναι συνταγματικός ο νόμος.
1: Λοιπόν, γιατί δεν τον δεν έκοψαν και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν λέω εγώ καλός κακός. Την προσωπική διαφορά γιατί την καταργεί τώρα. Για να συνεχίσουν αυτοί να παίρνουν παραπάνω, θα τους δίνει τώρα αυξήσεις. Αλλοί όσοι βγήκανε στη σύνταξη μετά το 16 και κερατωμένοι και νομίζεις ότι παίρνουν αυτοί τα παραπάνω λεπτά και ότι γίνεται μια αδικία δηλαδή σε βάρος αυτών που παίρνουν την προσωπική διαφορά, έτσι πάνε να το περάσουν. Ενώ αυτοί παίρνουν και τη δικιά τους σύνταξη και αν είχαν και σύνταξη κυρίας, παίρνουν το 70% ακόμη.
0: Ναι, αλλά θα σας πει και ο άλλος που...
1: στον ιδιωτικό τομέα.
0: Θα σας πει όμως και ο άλλος που θα του κόψουν τη σύνταξη ότι είναι άδικο να μου την κόψουν τώρα τη σύνταξη.
1: Ποια σύνταξη κύριε Λαβίθη, για ποια σύνταξη μου μιλάτε?
0: Τη χειρίας.
1: Τη χειρίας, μα στη συντάξη χειρίας του Δημοσίου και του ΟΓΑ τις έχουν κόψει από το 19 σας λέω και τις συνεχίζουν και τους κόβουν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Εδώ έπρεπε να σηκωθούν όλοι να πάνε να ξυλώσουν το κοινόβιο. Εντός εισαγωγικών.
0: Νομίζω ότι κάτι, ή εγώ δεν σα καταλαβαίνω ότι εννοείται κάτι. Συντάξεις που δεν έπρεπε να δοθούν, δίνονταν. Και τώρα λέει το ΣΤΕ, κακώς δίνονταν.
1: Όχι, δεν είπα συντάξεις που έπρεπε. Συντάξεις που έπρεπε να κοπούν. Όπως κόπηκαν στις συντάξεις του Δημοσίου και του ΟΓΑ από το 19.
0: Δεν κόπηκαν και
1: δίνονταν. Τρία χρόνια είπαμε, έδιναν τρία χρόνια.
0: Ναι.
1: Από τη μέρα του νόμου.
0: Κάποιοι, σε κάποιους δεν κόπηκαν και δίνονταν αυτές.
1: Όχι σε κάποιους, θα τα λέτε συγκεκριμένα, του ιδιωτικού τομέα. Στη συντάξη του ιδιωτικού τομέα δεν κόπηκαν.
0: Ναι, κόπηκαν. Θα σας πει αυτός από τον ιδιωτικό τομέα, άμα του κόψουν τώρα τη σύνταξη, θα αντιδράσει αυτός, θα το θεωρήσει άδικο. Εσείς θα του λέτε, μα ήταν ο νόμος από τότε και το ΣΤΕ είπε ότι είναι συνταγματικό.
1: Μα δεν πρέπει να γίνει εφαρμογή του νόμου. Δηλαδή ο νόμος που εφαρμόζεται για τις συντάξεις σχεδίας του Δημοσίου και του ΟΓΑ σωστά εφαρμόζονται και δεν εφαρμόζονται το ιδιωτικό.
0: Αυτό προσπαθώ να σας πω, ότι δεν θα σηκωθούν όλοι, γιατί κάποιοι θα το θεωρήσουν δίκαιο και κάποιοι άδικο. Δεν θα το θεωρήσουν όλοι δίκαιο αυτό άμα συμβεί.
1: Μα τι θα πει δίκαιο και άδικο? Υπάρχει δίκαιο και άδικο? Εφαρμόζεται ο νόμος, λέει όχι. Γιατί εφαρμόζεται στις συντάξεις χειρίας του Δημοσίου κόπηκα στο 50, από το 70 στο 50% και οι δύο συντάξεις εθνικές τις παίρνουν και τις δύο συντάξεις τις εθνικές. Ενώ έπρεπε να κοπεί η εθνική σύνταξη στη μία από τις δύο.
0: Ναι, από τη στιγμή που υπάρχει σόρευση, μία μόνο εθνική σύνταξη.
1: Τι όχι, συνεχίζεται να δίνεται.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, απλώς προσπαθώ να σας πω.
1: Είναι δύο κλάδοι του. Δύο προβλήματα είναι στο νόμο Κατρούγκαλο. Όχι προβλήματα, τα δημιούργησαν γιατί δεν εφαρμόζουν τον νόμο.
0: Συνήθως.
1: Τόσο απλά. Δεν με ενδιαφέρει με. Αφού αυτός είναι, αφού το θεωρούσαν και είναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Πραγματικό.
0: Απλώς. Κουβέντα
1: γιατί
0: κάνουμε.
1: Γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος, καταλαβαίνετε, σε τη χώρα ζούμε.
0: Ζούμε σε χώρα όμως που αν εφαρμοστεί. Όλοι αυτοί θα το θεωρήσουν άδικο.
1: Τι θα πει αν εφαρμοστεί? Τι θα πει αν εφαρμοστεί? Εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται στη συντάξη του Δημοσίου και του ΟΓΑ, στους φουκαράδες του ΟΓΑ εφαρμόζεται.
0: Και προσπαθώ να σας πω ότι ο λόγος που ψηφίζει όπως ψηφίζει κάποιος δεν είναι επειδή τα ανταβατζοκάναλα και δεν έχει κρίση και τα λοιπά. Είναι
1: όχι,
0: διότι
1: αυτοί τα ανταβατζοκάναλα, τα ανταβατζοκάναλα κύριε Λαβίθη, παίρνουν από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης, από το ΕΣΠΟ.
0: Αγαπητέ κύριε Μαντενίδη,
1: κάποιος του ιδιωτικού. Και φυσικά δεν θα αναφέρουν τέτοια προβλήματα. Δεν υπάρχουν αυτά
0: μα
1: τα προβλήματα.
0: Αγαπητέ κύριε Μαντενίδη, έχετε μια λογική ότι αυτό που λέτε είναι αυτονόητο και όλοι θα συμφωνήσουν. Προσπαθώ να σας πω ότι με αυτό που λέτε, όσοι σας ακούνε και θα τους κόψουν τη σύνταξη, ήδη διαφωνούν μαζί σας και λένε από μέσα τους, τι λέει τώρα αυτός που θέλει να μας κόψουν τη σύνταξη. Και εσείς του λέτε, μα είναι ο νόμος. Και εκεί γίνεται το μπέρδεμα. Είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα από το ημέρα γιας. Δεν είναι, είναι εύκολη να πεις ημέρα γιας. Είναι απλοϊκή εξήγηση. Καταλαβαίνω ποιο είναι το σκεπτικό σας. Ακούω. Δεν θέλω να σας αφαιρέσω το λόγο. Να το συζητήσω μαζί σας. Σας εκτιμώ, το ξέρετε.
1: Ναι, όσο οι νεοέλληνες έχουν την οτροπία δούλου, υπηκόου, δεσποτάδων και κοντζαμπάσιδων και το εκφράζουν δημόσια σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, τόσο τα παιδιά τους θα φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί θα παίρνουν μισθούς των 700 και των 800 ευρώ. Κάνουν κακό στα παιδιά τους. Η ιδεολειψία τους και οι θρησκοληπτικές τους πεπιθήσεις, που είναι δικαίωμά τους και είναι προσωπικές, εδώ πρέπει να μιλάνε σαν πολίτες στο δημόσιο λόγο. Αυτό με γυρνάει τα μυαλά. Ακόμη οι Έλληνες αισθάνονται δούλοι, υπήκοοι δεσποτάδων και κοντζαμπάσιδων. Δεν έχουν οτροπία πολίτη να πούν τα δικαιώματά τους.
0: Εντάξει, αγαπητέ.
1: Αυτό με λυπεί.
0: Εντάξει.
1: Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ
0: πολύ. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε, κύριε Μαντενίδη. Αναφέρω επίτηδες το επώνυμό του. Μου το έχει ζητήσει επιτακτικά. Μου κάνει παράπονα όταν δεν το αναφέρω. Μην φοβάται κάποιος ότι θα πω το επώνυμό του. Ακόμα και να μου το στείλει, χωρίς να μου το έχει επιτακτικά ζητήσει. Τι έκανε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας? Έκρινε ότι η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, που αναφέρει ότι σε περίπτωση σόρευσης συντάξεων θα δίνεται μόνο μία εθνική σύνταξη, ότι αυτή η διάταξη είναι συνταγματική. Μας τα έλεγε τη Δευτέρα ο κύριος Ρίζος. Το Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν ακύρωσε κατά πλειοψηφία, όχι ομόφωνα, μέρος ερμηνευτικής εγκυκλίου που είχε εκδώσει το 2021 ο τότε υφυπουργός Εργασίας Παναγιώτης Τσακλόγλου και που είχε αναρτήσει μόνο στη Διάβγεια, έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι εισάγει νέες κανονιστικές ρυθμίσεις, χωρίς όμως να υπάρχει νομοθετική εξουσιοδότηση και χωρίς να έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι είναι τυπικό. Μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Open, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Νίκη Κεραμέως, σχετικά με το μέλλον των συγκεκριμένων συντάξεων κυρίας, είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απολύτως μείωση. Αναμένουμε, είπε, την απόφαση, δεν μας έχει ακόμη επιδοθεί, δεν έχει δημοσιευθεί, δεν έχει καθαρογραφεί συνολικά, έχει βγει απλώς μία περίληψη. Θα εξετάσουμε, είπε, το ζήτημα συνολικά και εφόσον χρειαστεί θα νομοθετήσουμε. Αλλά δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση, καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Εδώ λοιπόν έχουμε, βλέπετε, μία περίπτωση που κάποιος... Γι' αυτό επιμένω να λέω πόσο πολύπλοκα και πολυσύνθετα είναι τα οικοσυστήματα των ανθρώπινων κοινωνιών. Ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει και θα βγαίνει στην εκπομπή και θα ζητάει να εφαρμόζονται νόμοι, ξαφνικά εδώ ένας νόμος που βγαίνει συνταγματικός και το Σύνταγμα του μειώνει τα εισοδήματα και σε αυτή την περίπτωση ποιος θα πει δεν πειράζει, ας μου μειωθεί, αρκεί να εφαρμοστεί ο νόμος, γιατί αυτό ζητάω πάντα, να εφαρμόζονται νόμοι για όλους. Εδώ θα βρεθεί ένας τέτοιος άνθρωπος σε μια κατάσταση όπου θα τον βολέψει η ερμηνεία και η παράκαμψη που θα προσπαθήσει να βρει η κυβέρνηση. Διαβάζω κάποια μηνύματα πριν πάω στον κύριο Γιώργο από τον Πειραιά και μετά είναι ο κύριος Στράτος από το Πέραμα. Γεια σου, music maker. Μα καλά ρε Κωνσταντίνε. Σου αρέσει τώρα αυτό που γίνεται? Να βγαίνουν άτομα από διάφορες οργανώσεις του ΚΚΕ και να προσπαθούν να μας κάνουν κατήχηση με διαλέξεις περί κομμούνας. Μόνο τη σοσιαλιστική διεθνή δεν τραγουδούν. Έλεος ρε Κωνσταντίνε, γιατί τους αφήνεις να το κάνουν αυτό? Μη μου πειράζετε τον κύριο Παύλο. Καλησπέρα στο Σπύρο. Μπράβο σας, θαυμάσιο το κομμουνιστοσταλινικό κήρυγμα. Ό,τι έλειπε στον 21ο αιώνα. Αλίμονο στους νέους που τυχαίνει να ακούνε. Καλησπέρα στον Χάρη, μεγάλη μορφή ο Τζεφ Κούντς. Πήρε τη σκυτάλη πρώην σύζυγος της Τσιτσιολίνα. Το είδα, Αντρέα, που μου το έγραψες νωρίτερα και εσύ για την καταγωγή της. Εγώ νομίζω ότι ήταν μόνο Ιταλίδα. Δεν ξέρω ότι είναι Ούγγρο-Ιταλίδα. Πήρε τη σκυτάλη από τον Άντι Γουόρχολ και την Pop Art και την πήγε ένα βήμα παραπέρα. Μετατρέπει καθημερινά εφήμερα αντικείμενα από ηλεκτρικές σκούπες μέχρι πλαστικά φουσκωτά παιχνίδια παραλίας και μπαλόνια σε μνημειώδη έργα τέχνης από ανοξείδωτο ατσάλι με άψογο καθρεφτίζον φινίρισμα, όπως το πασίγνωστο Balloon Dog. Προσπάθησα να σκεφτώ μήπως είναι το κακό παιδί της τέχνης και κάτι εγώ δεν καταλαβαίνω σωστά στο πώς λειτουργεί, αλλά πραγματικά δεν μπόρεσε τίποτα από τα δημιουργήματά του λίγο που είδα να με αγγίξει. Χάρη. Γεια σου σκεπτικό δράπανο, 50 ευρώ λογικά κοστίζει η κότα γράφη που κάνει το χρυσό αυγό. Γεια σου Μιχάλη από τα Χανιά, απίστευτο θράσος οι συνταξιούχοι. Πέρασαν ζωή και κότα σε όλη τη μεταπολίτευση και αντί να μιλάνε για τους χαμηλούς μισθούς των νέων και να προσεύχονται που δεν τους κόβουν κι άλλο τις συντάξεις στη χρεοκοπημένη χώρα, θέλουν κι άλλα. Σε λίγο αδικός με τους συνταξιούχους, τη λογική ότι κάποιος νιώθει ότι όλα αυτά τα ποσά τα πλήρωσε, ήξερε ότι θα τα λάβει κτλ. Κτλ. Καλησπέρα στον Σπύρο από την Καλυθέα. Το γνωστό σύμπλεγμα του Λαοκόοντα ανακαλύφθηκε τυχαία στη Ρώμη τον Ιανουάριο του 1506. Ο Μικελάντζελο εξέφρασε το θαυμασμό του και ο Πάπας του ζήτησε να προσθέσει ο ίδιος το δεξί χέρι που έλειπε. Διαφώνησαν για τη θέση που έπρεπε να έχει το χέρι και δεν έγινε αποκατάσταση του κλειπτού. Διαφώνησε τώρα ο Πάπας με τον Μικελάντζελο. Βρέθηκε τελικά το αυθεντικό χέρι το 1906 και βεβαίως, όπως γράφει ο Σπύρος, είχε την κλίση που επέμενε ο Μικελάντζελο. Είχε δίκιο πάνω σε γλυπτό ο Μικελάντζελο και όχι ο Παπάς. Τι λες ρε παιδί μου.

Ο Λαοκόον ήταν πρόσωπο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Ήταν ένας από τους τρόες ιερείς στο ναό του Απόλλωνα. Είχε μικρό ρόλο στο προς τα τέλη του Τροϊκού πολέμου. Ήταν αυτός που προειδοποιούσε μάταια όμως τους Τρώες να μην δεχθούν το δούριο ύπο. Ότι είναι μια απάτη εδώ, είναι μια παγίδα, μην το δεχθείτε. Σε αυτόν αποδίδεται η περίφημη φράση «Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας».

σύμπλεγμα του Λαοκόντα είναι ένα καταπληκτικό γλυπτό, μνημιακό μαρμάρινο έργο. Χρονολογείται στην ύστερη ελληνιστική περίοδο, φυλάσσεται σήμερα στα μουσεία του Βατικανού. Έχουν προταθεί διάφορες χρονολογίες κατασκευής από 160 π.Χ. μέχρι 20 π.Χ. Δεν είναι γνωστό, όπως διαβάζω, αν είναι πρωτότυπο έργο ή αντίγραφο παλαιότερου γλυπτού, αλλά έχει προταθεί ότι ήταν τρεις Ρόδιοι γλύπτες καλλιτέχνες που το φιλοτέχνησαν.

και υπολογίζουν ότι μπορεί αυτοί που το φιλοτέχνησαν να το αντέγραψαν από ένα οριχάλκινο, όχι μαρμάρινο, άγαλμα από την Πέργαμο, το οποίο πηγαίνει ακόμα πιο πίσω χρονικά, στο 200 π.Χ. Είχε παραγγελθεί πιθανότατα για να κοσμήσει την κατοικία κάποιου πλούσιου Ρωμαίου και όπως μας είπε νωρίτερα και ο Σπύρος από Καλυθέα, αποκαλύφθηκε το 1506 στη Ρώμη.

0: Πάμε στον κύριο Γιώργο από τον Πειραιά, συνεχίζουμε. Καλώς τον.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας κύριε
1: Ήθελα
0: Γιώργο.
1: Ήθελα να συνεισφέρω πώς να συμμετέχω λίγο πάνω στην τέχνη που τώρα ήταν μια πολύ ευχάριστη έκκληση ότι τώρα τελευταία μιλάτε επανειλημμένως για την γλυπτική, ότι σας αρέσει.
0: Ναι.
1: Και εγώ ασχολούμαι με τα εικαστικά, θεωρώ τον εαυτό μου εικαστικό.
0: Πολύ ωραία.
1: Και το θέμα είναι σημαντικό, θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι πρέπει να καταλαβαίνεις, λες να σε αγγίξει ένα έργο τέχνης. Ναι, πολύ ωραία το είπατε, αλλά αν δεν το καταλαβαίνεις, όχι εσείς, δεν το καταλαβαίνω, πώς να με αγγίξει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι θέμα, πρέπει να το ερμηνεύσω. Σκεφτείτε δηλαδή ότι παίρνουμε ένα κείμενο του Κομφούκιου με τα ιδεογράμματα. Άμα δεν ξέρω να τα διαβάσω, βλέπω κάτι σχήματα. Ένα έργο που είναι πολύ απλό και όμως έχει και αυτό τη συνθετότητα. Είναι στην καπέλα Σιξτίνα στον Οροφή, είναι ο Αδάμ και ο Θεός που του δίνει τη δύναμη. Έτσι. Ένας Αδάμ, το κλασικό αυτό εγώ, θα το ξέρω, φαντάζομαι όλοι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, ναι. Και ο Αδάμ είναι άρτιος, νέος, δυνατός, ρωμαλαίος, αλλά ερείπιο. Ξαπλωμένος χωρίς δύναμη, αδύναμο. Και από την άλλη μεριά, βλέπετε, γερετός στο δεξί του μέρος, και από την άλλη μεριά είναι ο Θεός, πάνω σε ένα σύννεφο, δυναμικά, με μια απίστευτη δύναμη, δίνει το χέρι του να ακουμπήσει ελάχιστα, για να του δώσει ψυχή. Το ίδιο ακριβώς που στο Σονίτη, το θυμάστε την ταινία, ο Ιτή, που ακουμπάει ελάχιστα το μικρό παιδί.
0: Με τα δάχτυλα. Ναι, φαντάζομαι είναι από τον περίφημο πίνακα ζωγραφικής. Εγώ πιο... Ναι.
1: Όχι, λέω ότι η ταινία του...
0: Ναι, αλλά η πιο γνωστή εικόνα που έχω με δάχτυλα είναι από το γνωστό πίνακα ζωγραφικής.
1: Μιλάτε για αυτό, του Μικελάντζελο, του...
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα.
1: Για την καπέλα Σιξτίνα, αυτό λέτε.
0: Ναι, με το χέρι του Θεού.
1: Ναι, αυτό. Τώρα, εκεί, μετά θυμήθηκα αυτό, εκεί ήθελα να μιλήσω για ένα... Αυτή είναι, είπατε.
0: Φαντάζομαι αυτή είναι η έμπνευση.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε, γιατί είναι άλλο πράγμα να είσαι σχεδιαστής και άλλο να είσαι καλλιτέχνης. Ο καλλιτέχνης
0: γιατί...
1: έχει κάτι να πει. Ο καλλιτέχνης έχει κάτι να πει.
0: Ναι.
1: Αυτό τον τρώει. Αυτό είναι ο πόνος του εσωτερικός, πρέπει να εκφραστεί. Συγγνώμη για την έκφραση, πρέπει να το ρευτεί.
0: Ο σχεδιαστής δεν έχει κάτι να πει.
1: Ο σχεδιαστής μπορεί να το φτιάξει ωραία. Ο Φιδίας δηλαδή έχει ένα σωρό αναθήματα να κάνει εκείνη την εποχή. Είναι αδύνατο να κάτσει να τα κάνει όλα. Υπάρχουν αμαρογλύπτες τεχνίκες, τους οποίους καθοδηγεί. Έτσι θα το κάνει. Προηγουμένως είπατε, είδα τον Μιχελάντζελο, διασταυρώνεται με τον Πάπα. Ο Πάπας λέει φτιάξει το έτσι, ο κοινό. Όχι, δεν είναι αυτή η κίνηση που πρέπει. Είναι εκείνη η διαφορετική. Το χειρότερο κομμάτι βέβαια του ανθρώπινου σώματος για να εκφραστεί, γιατί το πιο απίστευτο είναι το πόδι. Έτσι. Το πόδι ολόκληρο με το κουντεπιέ ολόκληρο, δηλαδή δεν έχει έκφραση. Γιατί να το φτιάξεις έτσι ώστε να μιλάει ακόμη και αυτό. Λοιπόν, από
0: ωραίο.
1: Εκεί πέρα ήθελα να πω για το
0: ποδέρο. Το χέρι έχει πιο πολύ εκφραστικότητα, εννοείται.
1: Το χέρι βέβαια. Πάντοτε με τα χέρια εκφραζόμαστε.
0: Σωστό.
1: Βέβαια. Γι' αυτό και θα δείτε πολλές, όποιος θα κοιτάξει σχεδία, θα δείτε πόσο σχεδιάζουν και κάνουν μελέτες χεριών και ο Νταβίντσι και ο Μιχαηλάγγελος. Και όλοι οι καλλιτέχνες. Δηλαδή πρέπει να αποδώσουν αυτό το βαθύτερο που δεν μπορεί να υποθεί ούτε με λόγια. Αυτή είναι η εικόνα. Είναι εκείνο που πρέπει να το νιώσεις, ότι κάτι δυναμικό υπάρχει εδώ. Ίσως το ίδιο κάνει και αυτός που... Ας μην με ακρηγορήσω εκεί, να πω ήθελα για τον Μποτέρο. Όταν ήρθε και κάναμε μια έκθεση γλυπτών στο Μέγαρο Μουσικής, ένα από τα γλυπτά τα αγόρασε μια φιλότεχνος κυρία, η οποία ήταν σύζυγος του Σάλα, που είχε την Τράπεζα Πειραιώς. Το πήρε λοιπόν αυτόν η αρπαγή της Ευρώπης και το βάλανε στο head office της Τράπεζας Πειραιώς, που είναι στο άσπυρο Μήλιου και Αμερικής. Εγώ τους έχω στείλει εκεί επιστολή ότι μην το κρύβετε το βράδυ για λόγους ασφαλείας, αφήστε το εκείνο το κομμάτι ανοιχτό να φαίνεται, και αν θέλετε να σας γράψω και την ερμηνεία του έργου. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, κύριε Λαβίδη.
0: Όχι, αλλά θα το δω τώρα που το είπατε.
1: Ναι, είναι ένα απίστευτο έργο. Ο Μποτέρο, μια μικρή παρέθεση αν υπάρχει. Ο Μποτέρο τώρα σκεφτόμουν, πάντοτε θα ήθελα να τον δω από κοντά, αλλά πού να βρίσκει, να βρίσκει, πού είναι ο Κολομβιανός τώρα. Τελικά μαθαίνω, αφού κοιμήθηκε η σύζυγός του και μετά από 2 χρόνια κοιμήθηκε και ο ίδιος. Μαθαίνω ότι ζούσε βασικά στην Ελβετία, αλλά τον περισσότερο καιρό, επειδή η Ελληνίδα ήταν ελληνιδικής καταγωγής σύζυγός του, πού ζούσαν, αν είστε χριστιανός, πού ζούσαν, στην Ερέτρια.
0: Στην Ερέτρια, ετοιμαζόμουν να σας πω κανένα κουκάκι, ξέρω εγώ.
1: Στην Ερέτρια, ναι, ναι, έλεος, εκεί ζούσε και έβλεπε τον Εβοϊκό. Τέλος πάντων, η αρπαγή της Ευρώπης λοιπόν είναι ότι ο Ταύρος είναι... Αυτό το καλό με τις, όταν δουλεύει ένας καλλιτέχνης έναν μύθο, ένα που υπάρχει, ξέρεις αμέσως γιατί πρόκειται. Αφού έβαλε τον τίτλο, ξέρεις ότι πρόκειται για την Ευρώπη, την οποία ο Δίας την ερωτεύθηκε, γίνεται Ταύρος, την αρπάζει και την πηγαίνει στην Ευρώπη και είμαστε εμείς οι νονίτες που δώσαμε το όνομα στην Ευρώπη, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Από εκεί και πέρα ο Δίας τώρα. Ο Δίας Ταύρος. Ένας Ταύρος που αν δείτε την ουρά του κουνιέται. Δείγμα ότι είναι ζωντανός. Μην νομίζεις, σου λέει ο καλλιτέχνης, ότι είναι κανάς, ένα άγαρμα ή κανένα τσόφιο πράγμα. Είναι ζωντανός. Η Ευρώπη κάθεται και βαστάει τα μαλλιά της, άλλη δείγμα κινητικότητας. Γιατί φυσάει ο αέρας. Το πρόσωπο του Ταύρου έχει μια χαραγματιά στο στόμα, κάθετη με το στόμα, που σημαίνει ότι έχει τραβήξει λίγο τα χείλη για να σαν να χαμογελάει. Μην ξεγελιέστε, νομίζω ότι είναι Ταύρος, ο Θεός είναι. Αυτή τη χαραγματιά, όχι χαραγματιά, πώς, αυτή τη ρητίδα την κάνει μόνο ο άνθρωπος. Το ζώο δεν μπορεί να γελάσει, θα δείξει μόνο τα κάτω του δόντια για να απειλήσει. Τα πάνω δεν τα δείχνει. Ποτέ. Ο άνθρωπος, δηλαδή φτάνω να πω ότι επειδή χαμογελώ είμαι άνθρωπος. Αλλιώς το ζώο δεν μπορεί. Λοιπόν, ο Ταύρος χαμογελά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αυτός ο Ταύρος σηκώνεται, υποτίθεται, και πετάει και πάει στην Ευρώπη. Έχει κάτι τεράστια πόδια.
0: Γενικά, επειδή το βλέπω τώρα το γλυπτό, είναι...
1: Ναι. Αυτά είναι σαν πετοκολώνες.
0: Ναι. Είναι...
1: Τι κάνει, γιατί το κάνει αυτό ο καλλιτέχνης. Ακριβώς αυτή είναι η αγωνία του, να δείξει ότι είναι Θεός. Δεν χρειάζεται να πετάξει, να πάει. Πού να μπορούσε να μην είναι αφού είναι Θεός. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Η Ευρώπη πάει. Δηλαδή, ο Ταύρος είναι ράγες τρέν. Πηγαίνω έρχεται παντού, ας το πούμε έτσι. Εγώ πηγαίνω έρχομαι σαν άνθρωπος. Αυτός πού μπορεί να μην είναι. Γι' αυτό ακόμη και οι ψαλμοί που λένε να ανέβω στα πιο ψηλά βουνά, να πάω στο πιο βαθύ βυθό της θάλασσας. Είναι παντού. Συνεπώς δεν χρειάζεται καν. Απλώς είναι ζωντανός, το δείχνει με την ουρά. Και αυτό που με γοητεύει πάρα πολύ, αυτές οι μπετοκολώνες, όχι λεπτά πόδια που υποτίθεται να πετάξουν. Δεν, καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει ανάγκη να πετάξει. Γιατί ακριβώς αυτή είναι η γοητεία του αντισγλυπτικής. Το δείχνει, αυτό το κοντράρει τελείως, το δείχνει τελείως κόντρα. Μετά που κολώνε έτσι τεράστια πόδια να... Ακριβώς, γιατί ακριβώς δείχνει ότι είναι παντού.
0: Πολύ ωραίο.
1: Αυτό ήθελα να σας πω.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Πολύ ωραίο. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
1: Δεν βλέπετε, συμφωνείτε σε αυτό ότι όταν ακούς μια ερμηνεία, βέβαια αν θέλει κάποιος να πει κάτι άλλο ή να μην θέλει, οτιδήποτε μπορεί κάποιος να σκεφτεί. Αλλά όταν ακούς και αρχίζεις και δεν ανοίγει η όρεξη να το δεις και το βλέπεις με άλλα μάτια.
0: Ναι.
1: Μου συνέβη αυτό με μια κυρία η οποία μου λέει Γιώργο, αχ, Γιώργο, με έβλεπε να ξεφυλίζω ένα βιβλίο με γλυπτική, μου λέει δεν μπορώ αυτά τα πράγματα. Έδειχνε ένα άγαλμα που έχει κοινή βάση, 2 ζευγάρια πόδια κάτω και βγαίνει αριστερά γυναικείο σώμα, δεξιά ανδρικό. Δεν τα συχαίνω, Γιώργο, τι πράγματα είναι αυτά, δεν μου λένε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Λέω λοιπόν ότι κοίταξε, σημαίνει ότι είμαστε ίσοι. Διαφορετικοί είμαστε άντρας και γυναίκα, αλλά ίσοι και από ένα κοινό, μια κοινή μοίρα. Όπου άνοιξαν τα μάτια της.
0: Και άρχισε και το είδε με την ερμηνεία. Ναι, συμφωνώ. Από... Και το είδε διαφορετικά μόλις δώσατε ερμηνεία.
1: Τελείωσε. Ναι, ναι. Δηλαδή 180 μίλες.
0: Συμφωνώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Εγώ ευχαριστώ. Βλέπω εδώ την αρπαγή της Ευρώπης στην είσοδο των κεντρικών γραφείων της Τράπεζας Πειραιώς στην Οδό Αμερικής, το CityLink. Από τον Φερνάντο Μποτέρο, 1932-2023, Κολομβιανός καλλιτέχνης και εγκλήπτης, ιδιαίτερος γνωστός, όπως διαβάζω, για το προσωπικό του ύφος, το οποίο πήρε και το, την ονομασία από το επώνυμό του, Μποτερισμός, που απεικονίζει ανθρώπους, και κατάλαβα τώρα έχοντας ήδη δει το γλυπτό που ανέφερε ο κύριος Γιώργος γιατί, που απεικονίζει ανθρώπους και αντικείμενα σε παραμορφωμένες ή σε ευμεγέθεις διαστάσεις. Θεωρείται ένας από τους πιο αναγνωρισμένους καλλιτέχνες της Λατινικής Αμερικής. Ο Φερνάντο Μποτέρο. Στράτος από Πέραμα, επόμενος ακροατής μας. Γεια σας.
2: Γεια χαρά.
0: Χαίρετε.
2: Θα ήθελα πρώτες να πω για το λαό όταν...
0: Μπορείτε να κλείσετε...
2: Το σύμπλεγμα το οποίο αναπαριστά το θάνατό του,
0: ναι,
2: για τον γιο γουστό από φίδια, τα οποία στην Αθηνά, όταν ο Λαγκόν πήγε με ένα κόντιο να αποκαλύψει το δούριο στοιχείο. Το δούριο που...
0: Τα οποία, αν μπορείτε αυτό να το κλείσετε, είναι ενοχλητικό τώρα.
2: Ναι.
0: Να σας δώσω λίγο χρόνο. Μπορείτε, θέλετε μήπως να μιλήσουμε σε λίγο.
2: Δεν άκουσα.
0: Θέλετε μήπως σε λίγο, είναι κάτι επίγον το άλλο τηλέφωνο.
2: Όχι, δεν είναι επίγον.
0: Ωραία, ωραία. Και μάλιστα και τους δύο γιους του πνίξαν τα φίδια που έστειλε για Αθήνα,
2: για
0: να παριστώνται.
2: Ναι, τραγικό. Αναπαριστά πως στραγγαλίζονται από τα φίδια τα οποία έστειλε η Αθήνα, την προσπάθειά της να προστατεύσει τους Έλληνες και για να γίνει
0: αχαιούς
2: το στοιχείο του Ολύμπου, διότι από τους θεούς του Ολύμπου η μισή θεή ήταν υπέρ των Ελλήνων και άλλη μισή ήταν υπήρχε επιμερισμός
0: των τρόπων. Προτιμώ να λέω των Αχαιών, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι οι Τρώες δεν ήταν Έλληνες. Με τους ίδιους προτιμώ να λέω των Αχαιών, όχι των Ελλήνων.
2: Α, ναι,
0: γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι οι Τρώες δεν ήταν Έλληνες. Ίδια θρησκεία, ίδια ονόματα, ίδια ήθη έθιμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι δεν ήταν Έλληνες οι Τρώες, αλλά είναι κάτι δικό μου αυτό.
2: Ναι, κοιτάξτε, οι σημερινές αντιλήψεις αποδετούν τους Τρώες σαν τους σημερινούς Τούρκους. Κάπως έτσι πάει η δουλειά. Τουλάχιστον έτσι υπάρχει μια χοντρή αντίληψη του θέματος. Τέλος πάντων, δεν πήρατε βέβαια γι' αυτό, απλώς
0: ναι,
2: το επισημαίνω. Εγώ πήρα για τον πόλεμο που γίνεται στη Μέση Ανατολή. Και συγκεκριμένα έχω βαρεθεί να ακούω δημοσιογράφους, για μένα δεν είναι δημοσιογράφοι αυτοί, οι οποίοι κατηγορούν τον Τραμπ σαν αλλοπρόσωπο πολιτικό. Αυτοί οι δημοσιογράφοι λοιπόν δεν κατέχουν τον ορισμό του πολιτικού. Πολιτικός είναι αυτός ο οποίος... Κάνω και μάθημα τώρα βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσον ενοχλεί, αλλά για μένα αυτοί οι άνθρωποι που τον κατηγορούν είναι λίγο αφελείς. Πολιτική σημαίνει άλλο λέω, άλλο εννοώ και άλλο κάνω. Ακριβώς αυτό που κάνει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν πραγματικά η πολιτική ήταν αυτό που λέω να το κάνω, θα μπορούσε μια κοπελίτσα απόφυτος λυκείου να κυβερνήσει την Αμερική και να γίνει κυβερνήσει σε ένα κράτος. Η πολιτική ακριβώς αυτό το πράγμα είναι. Το οποίο δεν το αντιλαμβάνονται ορισμένοι, και ορισμένοι έχω ακούσει επιφανείς δημοσιογράφους να τον κατηγορούν, και λέω, οι άνθρωποι αυτοί δεν κατέχουν το στοιχειώδης ορισμό της πολιτικής. Τώρα εγώ αν κατηγορώ τον Τραμπ σε κάτι, είναι που δεν αφήνει το Ισραήλ να καταστρέψει το Ιράν, μια που είναι η μοναδική του ευκαιρία, διότι εν προκειμένου, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ υπερέχει, υπερτερεί για μένα παγκοσμίως αυτή η αεροπορία. Και όταν λοιπόν έχει καταφέρει να καταστρέψει όλο αντιεροπορικό σύστημα του Ιράν, θα πει ότι τα αεροπλάνα πηγαίνουν και κάνουν εκδρομή. Εκδρομή ανενόχλητα και μπορούν να καταστρέψουν οτιδήποτε. Εγώ απορώ πως δεν έχει καταστραφεί, δεν έχουν καταστραφεί, μια που το αναφέρει ο Τραμπ και δεν το κάνει, ενεργειακές πηγές του Ιράν, οπότε σε 0 χρόνο το κράτος θα αναγκαστεί να παραδοθεί. Δηλαδή αν καταστραφεί αυτή τη στιγμή το ηλεκτρικό σύστημα του Ιράν και προπάντων το υδραυλικό, το υπόθεση νερού, μια που το κράτος υποφέρει από λειψιδρία εδώ και τόσους μήνες, το θέμα έχει τελειώσει οκτώντος. Απορώ για αυτό το πράγμα, αλλά από ό,τι έχω μάθει, ο Τραμπ συνεχώς λέει ότι θα το κάνει, αλλά δεν το κάνει. Τώρα η πολιτική του Τραμπ για μένα είναι συνεχώς αναβολές, διότι κατά τη γνώμη μου πάντα υπάρχει οικονομικό υπόβαθρο σε αυτόν τον πόλεμο. Δηλαδή ο Τραμπ κατά τη γνώμη μου προκαλεί το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ για να μπορέσει να πουληθεί το αμερικανικό πετρέλαιο και μάλιστα το πετρέλαιο που έχει πάρει από τη Βενεζουέλα τώρα τελευταία και να οικονομήσει τα ντερά του άνθρωπος. Για μένα αυτή τη στιγμή ο Τραμπ βγάζει πάρα πολλά δισεκατομμύρια χρημάτων. Τώρα κατά πόσον προκαλεί τον Πούτιν να μπει και αυτό στο χώρο είναι νομίζω η κύρια συζήτηση που κάνανε
0: στην Αλάσκα.
2: Την τελευταία φορά που συναντηθήκαν.
0: Στην Αλάσκα.
2: Και κατά πόσον προσπαθεί να περιορίσει την Κίνα σε όλο αυτό το παιχνίδι είναι και το θέμα συζητήσεων που έγινε με τον Κινέζο που πήγε τώρα τελευταία στην επίσκεψη. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσον συμφωνείτε σε αυτά που λέω, αλλά εγώ το μόνο που κατηγορώ είναι που πραγματικά το Ισραήλ θα μπορούσε μόνο του να καταστρέψει το Ιράν και να ανοιχτούν τα στενά του Ορμούς για να αναπνεύσει η Ευρώπη, διότι η Ευρώπη είναι το τελικό θύμα. Για να μην πω ότι όλος ο πόλεμος γίνεται για να καταστραφεί η Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
2: Κατά τη γνώμη πάντα.
0: Μάλιστα,
2: είμαι
0: μάλιστα.
2: Σίγουρο γι' αυτό.
0: Εντάξει κύριε Στράτο. Θέλετε κάτι άλλο να αναφέρετε?
2: Ναι, θα ήθελα να αναφέρω για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά το τελευταίο επεισόδιο που έγινε τώρα με το φοντέλο αυτό που πήγανε τα διάφορα πλοιάρια να βοηθήσουν τη Γάζα. Έχω να πω το εξής πάρα πολύ σοβαρό. Τα τουρκικά αεροπλάνα φτάνουν μέχρι του Μαξίμου, μέχρι την κρεβατοκάμαρα του Μαξίμου και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Κανένας δεν ασχολείται με τις επιθέσεις των τουρκικών αεροπλάνων που μπαίνουν στην Ελλάδα και διαταράσσουν την ελληνική κυριαρχία. Οι άνθρωποι, ενώ τους Ισραηλινούς, από μίλια μακριά προσπαθούν και διώχνονται όσους επιβουλεύονται την κυριαρχία του. Γιατί να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, ενώ τους Ισραηλινούς, να ενδιαφέρονται για το κράτος τους, και εμείς να μην ενδιαφέρονται, πέτε σκύλοι και αλέστε, αυτό είναι το σύνθημα, αυτό είναι το στάτους που επικρατεί στην ελληνική κυριαρχία. Κάθε μέρα λοιπόν οι πολιτικοί στην Ελλάδα λένε ότι θα προστατεύσουμε, θα αμυνθούμε για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Πού είναι αυτό το πράγμα, εγώ δεν το βλέπω. Βλέπω τουρκικά αεροπλάνα να μπαίνουν μέσα, να σκορούν και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Δεν βλέπω, δηλαδή, που θέλω να καταλήξω, βλέπω τρομακτική διαφορά στην πολιτική των δύο κρατών όσον αφορά το θέμα της κυριαρχίας. Αμήνουμε για την κυριαρχία του κράτους, αλλά να το δείχνουν κιόλας. Το ελληνικό κράτος δεν το δείχνει. Και κάτι άλλο. Επιτρέπει την είσοδο για τους διάφορους μετανάστες εδώ και προπάντως τους Παλαιστινίους. Έχει γεμίσει η Αθήνα φρυγάζα και Παλαιστινιές σημαίες. Σε κάθε μία εκδήλωση θρησκευτικού περιεχομένου βλέπεις Παλαιστινιακές σημαίες. Τι δουλειά έχει η Παλαιστινιακή σημαία σε εκδήλωση θρησκευτικού περιεχομένου στο ελληνικό κράτος? Η αστυνομία τι κάνει? Το ελληνικό κράτος τι κάνει? Γιατί δεν περιορίζει αυτούς τους ανθρώπους? Διότι σε λίγο θα γίνει, θα ξέρουμε ποιος είναι ποιος τελικά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας κύριε Στράτο. Προφανώς και διαφωνώ και εννοείται ότι ενδιαφέρεται και πολύ όταν γίνεται παραβίαση, σηκώνονται, αναχαιτίζουν τα μαχητικά. Και επειδή είμαι από αυτούς που έχουν ασκήσει κριτική στον Τραμπ, όχι ότι τον Τραμπ τον νοιάζει, απλώς επειδή εδώ κάθε αντίστοιχο Τραμπ, τον ενδιαφέρει τι λένε μέσα στη χώρα του. Τα υπόλοιπα όχι τόσο. Όχι καθόλου, αλλά όχι τόσο. Τέλος πάντων, και επειδή γενικότερα οι περισσότεροι ακροατές κριτική ασκείται στον Τραμπ, ξέρετε πώς λειτουργώ στον αιμολόγιο. Όταν βγαίνει ένας ακροατής και εκφράζει μία θέση που δεν ακούγεται στον ίδιο βαθμό, που δεν ακούγεται τόσο συχνά, προτιμώ ούτε να τον διακόπτω, ούτε να φέρνω αντίλογο, ούτε. Για οποιοδήποτε θέμα. Μπορεί να ακούγονται οι 8 ακροατές στους 10 και να συμφωνούν με το Α. Εάν βγει κάποιος για το Β, θα τον αφήσω, γιατί θεωρώ ότι είναι το σωστό για να ακούγεται και η μία και η άλλη άποψη. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι θα προλάβουμε με έναν ακόμη ακροατή. Απλώς έχουμε πρώτα ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ανεμολόγιο.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Μυρμηδόνα, βλέπω ότι ξέρω ότι έχεις καλέσει νωρίτερα. Δεν σου δώσα το λόγο να ακουστούν κάποιοι άλλοι ακροατές σε παλιό καραβάνα. Κυρία Ζαφυρόπουλε, και εσάς είδα ότι καλέσατε. Έχει καιρό να σας βγάλω στον αέρα. Έχει καιρό να καλέσετε κιόλας. Οπότε δεν είστε στην ίδια κατηγορία. Απλώς πήρατε πιο αργά. Με χαρά από αύριο ή από μεθαύριο να σας φιλοξενήσω. Δυστυχώς μηνύματα που είχα έτσι λίγο ξεχωρίσει για να διαβάσουμε δεν τα προλαβαίνω τώρα. Πολύ σύντομα ο Γιώργος από τη Λυκόβρηση θεωρεί ότι ένα πολύ αξιόλογο μέρος στη Ρώμη είναι η εκκλησία Σαν Κλεμέντ κοντά στο Κολοσσέο. Ο Πνεύμα Αντιλογίας μου γράφει ένα κείμενο ενός κάποιου στο Facebook, ο οποίος έχει μια λογική ότι κανείς δεν ξέρει τη ζωή σου και τι έχεις περάσει και τη ζόρια έχει πολύ μπουζούκι και Μάρθα Μπούρτσι και οπότε δεν θα δώσεις και σε κανέναν δεν θα δώσεις λόγο γιατί έκανες like και γιατί δεν διάβασες και που και αν είσαι στα δεξιά ή στα αριστερά και αν σε κρίνουν για όσα γράφεις. Τρίχες κατσαρές, αγαπητέ Πνεύμα Αντιλογίας. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος γράφει σε ένα δημόσιο βήμα, εννοείται ότι θα έχει δίνει στον οποιονδήποτε τον διαβάζει το δικαίωμα να του πει από τι υπέροχα μέχρι το τι βλακίες είναι αυτές που γράφεις. Αν κάποιος δεν θέλει και μπορείς να διαφορείς για το τι σου απαντάνε, αλλά τους δίνεις κάθε δικαίωμα να μπορούν να σε σχολιάζουν. Αυτό το πράγμα που μιλάνε κάποιοι δημόσια ή τοποθετούνται δημόσια και έχουν μια λογική, μη με κρίνετε ή γιατί μου λέτε τι να κάνω, μη μας τα λες στην τελική. Μη μοιράζεσαι τις σκέψεις σου μαζί μας, να μην σου πούμε εμείς τι να κάνεις. Νόμος και κανόνας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάς δημόσια, θα σου απαντήσουν δημόσια και θετικά και αρνητικά. Ίσα ίσα, μήπως θα έπρεπε λίγο να αρχίσεις να σε ενδιαφέρει, γιατί αν είναι πιο πολλά τα αρνητικά από τα θετικά, κάτι δεν πάει, ίσως θα έπρεπε κάποιες απόψεις σου να τις αλλάξεις, να τις αναθεωρήσεις, γιατί λίγο αυτά τα, όσοι με κρίνετε, τα ακούω βερεσέ και δεν σας υπολογίζω, μου κάνουν στο ότι τρως κράξιμο για τα περισσότερα που λες και αντί να σε προβληματίσουν να πεις μήπως αυτά που λέω δεν είναι τα σωστά. Και ο κύριος Βαγγέλης από την Κουρούτα, για να κλείσουμε το απόψινό μας ανεμολόγιο. Καλησπέρα στην πανέμορφη Κουρούτα.
7: Χαίρετε, χαίρετε. Αστέρι μου, τι κάνετε, πώς είστε?
6: Περιμένουμε το καλοκαίρι για να επισκεφτούμε Κουρούτα.
7: Ευχαριστώ την κυρία Λεγάκη. να είναι καλά, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν της είπα από κουρούτα, μου λέει τι είναι αυτό.
6: Η Λεγάκη δεν ξέρει καν τι είναι η κουρούτα.
7: Ναι.
6: Μάλιστα. Μην το ακούσει αυτό ένας γνωστός μου.
7: Όχι.
6: Ένας κοινός μας γνωστός. Ένας φίλος μου και γνωστός σας, μην το ακούσει.
7: Όχι. Φίλος σας, δικό σας.
6: Δηλαδή φίλος μου και γνωστός σας, αυτό είπα. Ναι.
7: Εμένα είναι ραδιοφωνικός μου φίλος.
6: Ραδιοφωνικός φίλος. Ναι. Μην ακούσει την.
7: Τι πάει. Θα κάνει παρέμβαση και δεν.
6: Καλά. Χετέι λέει εδώ ο Φραγκίσκος. Χετέι ήταν οι Τρόες.
7: Χετέι, ναι.
6: Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, μα στους ίδιους θεούς πιστεύανε. Έκτορα και Ανδρομάχη τους λέγανε. Δεν τότε. Εγώ τους έχω πάντα για Έλληνες. Αλλά τέλος πάντων, ελληνικό φίλο.
7: Ολυμπιακό είχαν τότε.
6: Αν είχαν, θα σάρωνε και τότε. Αν είχαν, θα τα σήκωνε και τότε μόνος του με τους παιχταράδες του, όπως και τώρα.
7: Αυτό ακριβώς, και μου έκανε εντύπωση πως είπα Ολυμπιακός όταν πέθανε ο Τζακ Νόρις δεν κυλήσε το ίμερο εθνικό πέμφτος, δηλαδή για τον Τρίλο. Γιατί και ο Τζακ Νόρις ήταν Ολυμπιακός.
6: Περιμένει τον Κλίντ Ίστγουντ που έχει φτάσει τα 100 να ζήσει 1000 χρόνια. Μάκη, κλείσε το ραδιόφωνο. Καθίστε να δώσω 3 λεπτά στο Μάκη που είναι ο παδός της Φράιμπουργκ.
7: Ναι, παρακαλώ βεβαίως.
6: 1, 2, 3. Ναι. Ολοκληρώθηκε ο τελικός του Europa League, το κατέκτησε η Άστον Βίλα. 3-0 τη Φράιμπουργκ.
7: Κύριε Μάκη, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά, μπάλα είναι, το χρόνο γυρίζει. Να μην στεναχωριέται καθόλου.
6: Τι να μην στεναχωριέται κάθε, πότε θα πάει η Φράιμπουργκ τελικό. Εγώ αν ήμουν Φράιμπουργκ θα είχα πέσει σήμερα την κατάθλιψη. Ναι, κάθε πότε πηγαίνεις τελικό ευρωπαϊκό.
7: Ο σημαντικός τίτλος είναι το Europa Cup. Αυτά είναι. Τα υπόλοιπα Europa και Champions League είναι η άνοδος της ασημαντότητας.
6: Μάλιστα. Η άνοδος της ασημαντότητας. Ωραία.
7: Έτσι δεν είναι.
6: Πολύ ωραία, ναι.
7: Συμφωνείτε. Λοιπόν, για να κλείσω και ένα, γιατί πάει και ώρα για να κλείσω και
6: ένα. Πείτε μας.
7: Ακριβώς που θέλω να πω είναι για την άγνωστη βραχογραφία που είναι στην Ακρόπολη. Την έχετε ακούσει ποτέ, κύριε Λαβέφη?
6: Όχι, σας ακούω.
7: Όχι, λοιπόν, προσοχή όμως. Οι ιστορικοί, οι αρχαιολόγοι, άνθρωποι αξίας τώρα, όχι τώρα τίποτα που το είπε ο Μπάμπης με τον Κώστα, δεν το αναγνωρίζουν. Ούτε ο κύριος Μπούρας, ο συγχωρημένος ο Χαρόδαμος ο Μπούρας, τεράστια προσωπικότητα.
6: Ναι.
7: Ούτε και ο κύριος Κωνσταντίνος Ζάχος, τον είχα πάρει διαδρομή. Δεν πρόλαβα να το πω γιατί συζητάγαμε άλλα πράγματα. Αυτό φαίνεται μόνο από τον Άγιο Σίδωρο στο Λυκαβητό. Αν πάει κάποιος, μπροστά εκεί πέρα έχει μια βρύση. Αν κοιτάξεις απέναντι κάτω δεξιά, κύριε Λαβίθη, δεν το πιστέψετε, είναι ένα σκαλιστό πρόσωπο, είναι απίστευτο, το οποίο φαίνεται κράνος, μύτη, στόμα, μαλλιά. Δεν το έχετε ακούσει ποτέ.
6: Πραγματικά. Τώρα να το έχω ακούσει και να μου διαφεύγει εδώ στην...
7: Θα σου στείλω αύριο, αν πω, και αύριο μεθαύριο, γιατί αύριο είναι η θεματική που θα έχετε, να το δείτε, να μου πείτε τη γνώμη σας. Δεν θα πω την πηγή αυτό ποιος το είπε, γιατί θα μου κόψει και την καλησπέρα στο ραδιόφωνο. Από πού το είχα...
6: Ναι.
7: Από πού το είχα ακούσει πριν από 20 χρόνια, 25, και λέω, λες να έχει δίκιο, πήγα πάνω, το είδα και πραγματικά...
6: Είχε το πάλι, πώς το...
7: Είναι άγνωστη βραχογραφία, αν το γκουγκλάρετε το βγάζει. Θα το έχω φωτογραφία, θα το στείλω κάποια άλλη στιγμή, γιατί θα φύγετε. Μόνο από εκεί όμως φαίνεται, από τον Άγιο Σίδωρο πιο μπροστά έχει μια βρύση. Έτσι και είναι μέρα, φαίνεται πεντακάθαρα. Δηλαδή λες, δεν γίνεται.
6: Η αντρική φιγούρα που φαίνεται με γυμνό ματί, που διαβάζω εδώ. Μια αντρική φιγούρα.
7: Μάλιστα, ναι, ναι.
6: Ένα αντρικό προφίλ, ορατό διαγυμνού οφθαλμού.
7: Ναι.
6: Με γένεια και φιλοσοφική διάθεση.
7: Αυτό. Κάποιος είχε πει ότι ήταν, όχι, αν σας το πω θα με κράξετε σας λέω.
6: Ναι, και ποιος το είχε όμως φτιάξει το...
7: Δεν ξέρω. Οι αρχαιολόγοι τώρα έχουν πει τώρα αξία. Τώρα ο Μπούρας, τώρα ο Κοντζάμ Χαράδαμος Μπούρας. Τι να συζητήσω τώρα για τον άνθρωπο, να συγκροτήσει την Ακρόπολη, μιλάμε 20 χρόνια, 25. Ηγέτης, τεράστια προσωπικότητα. Ακόμα και ο κύριος Ζάχος Κωνσταντίνος που είναι, έχει γράψει πόσα βιβλία, δεν το...
6: Απεικονίζει, λέει, Ποσειδώνα Δία ή Περικλή, λένε διάφοροι ερευνητές, αλλά από τα πολλά χρόνια έχει αλλοιωθεί το πρόσωπο.
7: Αυτό.
6: Όχι, δεν το...
7: Εντάξει, ούτε εγώ το ήξερα.
6: Δεν είχε τύχει να το...
7: Μαθαίνω.
6: Τα μισά πράγματα που ξέρω από την εκπομπή και από τους ακροατές τα...
7: Αυτά να τα λέτε, αυτά να τα λέτε σε αυτούς που σας δεν σας ξέρουν. Σε μένα όχι, κύριε Λαβή.
6: Μα με διάφορα που μπορεί κάποιος να μου πει κάτι και να το απαντήσω.
7: Εγώ σας ακούω 7 χρόνια ανελιπώς. Μην... Έχετε απίστευτες γνώσεις. Είσαστε ξεχωριστός και
6: ιδιαίτερος. Ναι, αλλά λόγω και της εκπομπής. Τέλος πάντων. Εντάξει, ευχαριστώ που άντως, κύριε Ευαγγέλη. Ωραίο. Η άγνωστη βραχογραφία. Στην Ακρόπολη.
7: Χαιρετώ. Γεια σας.
6: Χάρηκα πάρα πολύ.
7: Εγώ πιο πολύ. Φιλιά στην κουρούτα μας.
6: Την κουρούτα πάντα. Πάντα. Κάτω τα χέρια από την κουρούτα. Η κουρούτα είναι το έσχατο φρούριο. Είναι η τελευταία γραμμή άμυνας. Δηλαδή όταν έρθουν να πάρουν όποιος πάρει την Ελλάδα, η τελευταία γραμμή αντίστασης είναι εκεί, κουρούτα.

Κάποιες φορές που μου λένε ακροατές κάτι και εγώ μπορεί να τους απαντάω και μπορεί κάποιος άλλος που ακούει να λέει αμάν ρε ξερόλα. Άλλος ακροατής μου το έχει πει και το έχω κρατήσει. Έχω καλή μνήμη, το θυμάμαι και μπορώ να το απαντήσω εκείνη την ώρα. Γι' αυτό αλήθεια το λέω, δεν το... Κύριε Μαντενίδη, σας κράζουν λίγο κάποιοι ακροατές. Εδώ ο Ξηρομερίτης σας λέει έτσι λίγο ειρωνικά ότι ανοίγετε τα μάτια στους δουλοπάρικους. Ο Χάρης συμφωνεί μαζί σας. Έχετε δίκιο, λέει, κύριε Μαντενίδη. Είναι μια καθαρή αδικία και ανισότητα στην πράξη αυτό που συνέβη. Ο Music Maker. Ο Νικόλας και. Όχι ο Γρηγόρης. Ένας ακόμη ακροατής, μια ακροάτρια δεν θυμάμαι. Σας λένε λίγο ότι θυμίζετε τη λογική του ψόφιση κατσίκα μου, άρα να ψοφήσει και του γείτονα που λέτε να κοπούν οι συντάξεις των άλλων. Θα ήταν ωραίο πολλοί από εμάς που κράζουμε τους πολιτικούς για αυτά που λένε και θεωρούμε ότι αυτά που εμείς λέμε όλοι συμφωνούν, να βγαίναμε εμείς λίγο να τα πούμε, να βλέπαμε από κάτω αντίδραση, θα μας σόκαρε τους περισσότερους. Δεν θα μπορούσαμε να το αντέξουμε, θα μας φαινόταν πολύ περίεργο το σοκ. Αυτά, μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης, αύριο θα είμαστε μαζί, τη γνωστή μας ώρα, 9 το βράδυ, εδώ, Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο.

0: Πακούλα, πακούλα του ψαρά. Από ρε παιδί γυαλί. Πακούλα, πακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριδίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Έχουμε και ένα θέμα έτσι σπαρταριστό απόψε, ύστερα από όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο καιρό με νεαρά παιδιά. Θυμάστε τα δύο κορίτσια που ποιος ξέρει τι επικοινωνία είχαν με τους γονείς τους, με τους δασκάλους. Προφανώς καμία, μιας και κανείς δεν αντιλήφθη την δυσχερή θέση στην οποία βρίσκονταν και τα δύο παιδιά αυτά. Το απόψινό θέμα λοιπόν το προτείνει η φίλη μας η Θησαυρούλα, η Σταυρούλα Γιαννούτσου, η οποία είναι μια πολύ καλή μαμά. Έχει μεγαλώσει μόνη της δύο παιδιά, το Γεωργάκη και την Αλεξάνδρα, οι οποίοι και τα δύο παιδιά δηλαδή, τα οποία είναι υποδείγματα, τα έχω γνωρίσει. Και προχτές ήρθε και μου έφερε ένα χαρτί μέσα στο στούντιο και μου λέει, ενώ ψάχνεις θέματα και ρωτάς τους ακροατές, θα σου πω, μου λέει, εγώ ένα θέμα, αλλά αν το βάλεις μη μου ζητήσεις μόνο να τοποθετηθώ σε αυτό. Εγώ Κέρβερος του τηλεφωνικού κέντρου, δεν είμαι συνομιλήτρια. Μόνο εάν τύχει, ξέρω εγώ, και κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα μπω μέσα στο στούντιο να κραυγάσω, αφού δεν με αφήνεις να κραυγάζω εκτός στούντιο. Λοιπόν, ανοίγω το χαρτί και διαβάζω. Γιατί στην εποχή μας έχει χαθεί η συνεννόηση και η επαφή μεταξύ των παιδιών και των γονιών τους? Τι φταίει και πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτή η κατάσταση? Να το επαναλάβω, που είναι μήτρη μαθήσεως η επανάληψη. Γιατί στην εποχή μας έχει χαθεί η συνεννόηση και η επαφή μεταξύ των παιδιών και των γονιών τους? Τι φταίει και πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτή η κατάσταση? Είναι ο Αθανάσιος Αθανασόπουλος στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, διευθύντρια επικοινωνίας, και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Η κυρία Φρίντα μου γράφει, μόνο αν ήταν δυνατόν να μείνει η μητέρα στο σπίτι, εκείνη μόνο μπορεί να αγκαλιάσει και να μαζέψει όλη την οικογένεια. Δύσκολο όμως, όπως έχει

0: διαμορφωθεί η ζωή. Η κυρία Φωτεινή Διαμαντοπούλου. Δεν χρειάζεται πολύ, 15 λεπτά την εβδομάδα, για να μπούμε στον κόσμο του παιδιού. Με όρεξη, με κέφι, με αγάπη, με μεγάλη αγκαλιά, με παζλ στο πάτωμα. Τη συνεννόηση δεν την κερδίζεις με το να έχεις δίκιο, την κερδίζεις με το να έχεις σχέση με τα παιδιά. Καλησπέρα κυρία Γιαννούτσου. Η Ευγενία Γεωργοπούλου. Έχει μειωθεί πολύ η ελεύθερη ώρα των γονιών λόγω δουλειάς. Εγώ αγαπητή μου Ευγενία, το έχω πει και άλλες φορές, η μάνα μου καθάριζε σπίτια και δούλευε από το πρωί ως το βράδυ. Ο πατέρας μου επίσης δούλευε, με το ζόρι τα βγάζανε πέρα, δεν μας έλειψε τίποτα, πρέπει να πω, για να είμαι δίκαιος απέναντι στη μνήμη τους, αλλά έβρισκαν χρόνο να ασχοληθούν. Δηλαδή και αν μελετούσα ήξερε, και αν είχα κάνει τα μαθήματά μου ήξερε, και αν είχα βρει χρόνο να παίξω και αυτό το ήξερε. Είχα μεγαλώσει και σε ένα αδιέξοδο δρομάκι και υπήρχε τρόπος να παίζεις χωρίς να κινδυνεύεις από τα περαστικά αυτοκίνητα.
1: Ήρθα.
0: Ήρθες,
1: θέλω κάτι να πω.
0: Έλα, σκύψε το μικρόφωνο.
1: Θέλω κάτι να πω.
0: Να πεις.
1: Από πού μπορείς να μάθεις για τα παιδιά, εάν λείπεις από το σπίτι, τι γίνεται?
0: Από πού?
1: Από τους γείτονες.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δουλεύω νύχτα. Δουλεύω νύχτα από το 2017. Ναι. Από πού θα μάθαινα τα παιδιά μου ότι υπάρχει ησυχία στο σπίτι, ότι δεν έρχονται κανίβαλοι, ότι δεν γίνονται φασαρίες, ότι δεν τζακώνονται, ότι παρέες έτσι το ένα το άλλο? Πιάνω λοιπόν το διαχειριστή και του λέω: κύριε Γιώργο, τι κάνετε? Μου λέει: μια χαρά κυρία Σταυρούλα, εσείς? Μια χαρά. Λέω: τι γίνεται όλο αυτό, όλα καλά εδώ πέρα, η γειτονιά και όλα αυτά? Ναι, μου λέει, θέλω, μου λέει, πρέπει να πούμε όλα αυτά, ότι να σας πω κάτι, μου λέει, για τα παιδιά. Καταρχήν να σας πω, μου λέει, για τον Γιώργο, ο οποίος είναι εξαιρετικός οδηγός. Εξαιρετικός οδηγός. Επίσης δεν πίνει. Έχω και αυτό το καλό. Δεν έχω άγχος. Μου λέει: παρκάρει πένα. Λέω: αφήστε αυτά. Πάμε, λέω, στο παρασύρθημα. Λέω: εδώ πέρα η γειτονιά έχει ησυχία. Μου λέει: δεν ακούγονται. Δεν έχουμε προβλήματα με τα παιδιά. Κανένα. Μάλιστα. Οπότε όταν έρχομαι στη δουλειά, όταν ερχόμουν και έρχομαι στη δουλειά, γιατί συνεχίζω να δουλεύω νύχτα, είμαι ήσυχη.
0: Και θα συνεχίσεις να δουλεύεις νύχτα, διότι δεν θα σε αφήσω να πας πουθενά. Έχω βάλει βέτο. Λοιπόν, τώρα αυτό που λέει από τους γείτονες, θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς, μόλις πήγα στο δημοτικό, το οποίο απήχε από την οδό Πατησιών που γεννήθηκα μέχρι την πλατεία Βικτωρίας, στην οδό Φωκέας, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν το 32ο, με πήγε την πρώτη μέρα η μάνα μου, αλλά από την επομένη πήγαινα μόνος μου. Πόσο ήμουνα? 7. Αλλά ήσαμε που να πάω, πέρναγα από 15-20 μαγαζιά που με ξέρανε. Και εμένα και την οικογένειά μου. Ο κ. Παναγιώτης που είχε το επιπλοποιείο, το ΠΕΤΕΚ, ένα ζαχαροπλαστείο που ήταν στην 3η Σεπτεμβρίου, ένα ανθοπολείο Φλεριανός που ήταν δίπλα, παραπέρα άλλα καταστήματα που πουλάγανε έπιπλα κτλ. Λοιπόν, με ρωτούσανε, περνούσα, έλεγα την καλημέρα μου και μου λέγανε: τι κάνει η μάνα σου, ο πατέρας σου? Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσεις, να κάνεις αηδίες και να μην το μάθουν οι δικοί σου. Το ξέρανε, ήμασταν παιδιά ολονών, υπό αυτή την έννοια το λέω. Εκείνα τα δύο κοριτσάκια που έκαναν αυτό που έκαναν, το απονονοημένο διάβημα, και πέσανε μαζί από τα ράτσα και σκοτώθηκαν, πρώτα η μία και μετά η άλλη, ποιος ξέρει εάν αυτά τα παιδιά βρήκαν ποτέ το κουράγιο να μοιραστούν την κατάθλιψη που ένιωθαν με τη μάνα τους, τον πατέρα τους, κάποιο δάσκαλο ή κάποιο ανύπαρκτο ψυχολόγο. Εμείς έτσι κάνουμε σε αυτή τη χώρα. Πρέπει πρώτα να γίνει το κακό και μετά για λίγο καιρό τα πράγματα παίρνουν μια διαφορετική τροπή και μετά βαριόμαστε πάλι. Δηλαδή σε άλλα μέρη του κόσμου ο ψυχολόγος είναι εκεί. Προκειμένου να, πώς το λένε, να προσλαμβάνεις ανθρώπους για τις εφορίες, πάρε ανθρώπους εξειδικευμένους να φροντίζουν τα παιδιά. Οι γιατροί, αυτοί οι ψυχολόγοι τέλος πάντων, με το που θα σε δούνε, σε κόβουνε, είναι σαν τους αστυνομικούς. Με το που σε βλέπουνε, ξέρουνε εάν πρέπει να σου κάνουνε πρώτα απ' όλα σωματική έρευνα. Δεύτερον, ξέρουνε ότι πρέπει να κατέβεις από το αυτοκίνητο, να ανοίξεις το πορπαγκάζ, να δουν τι έχεις μέσα. Οι αστυνομικοί είναι ψυχολόγοι. ψυχολόγοι, είναι η δουλειά τους τέτοια. Επίσης, μπορεί και να σου χαρίσουν μια παράβαση οι αστυνομικοί, εάν δεν τους πεις ψέματα. Καταλάβατε, εάν από την πρώτη στιγμή πεις «έχετε δίκιο, έκανα αυτό που έκανα, πήγα με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι επιτρεπόταν», έχεις μια πιθανότητα να σου χαρίσουν ακόμα και το πρόστιμο εκείνη την ώρα, μόνο και μόνο επειδή φέρθηκες με ειλικρίνεια. Θυμάμαι μια φορά όταν είχα πρωτοπάρει ένα Ρενό Καρούλι καινούριο τότε, το 80, το 91, 92 δεν θυμάμαι, και κατέβαινα το δρόμο της Πελοποννήσου που ξεκινάει από εκεί που τελειώνει η Αττική και έχει μια ευθεία πολύ μεγάλη, και το πάτησα το αυτοκίνητο για να δω. Τέλος πάντων, έλεγε 220 χιλιόμετρα το κοντέρ, εγώ το πήγα 140, κάτι τέτοιο. Είχαν ένα μπλόκο και μου κάνανε νόημα και σταμάτησα. Έρχεται ένα όργανο, χαιρετάει και μου λέει: «Κύριε, με πόσα χιλιόμετρα πηγαίνατε?» Του λέω: «Με 142, γιατί το είχα δει. Όταν έφτασα εκεί, σταμάτησα να τον γκάζι, το παράτησα και επανήλθα στην κανονική ταχύτητα». Μου λέει: «Σταματήσατε γιατί είδατε τον μπλόκο?» Λέω: «Όχι, δεν το είδα τον μπλόκο, είσαστε πίσω από τα θάμνα, δεν σας πρόσεξα». Μου λέει: «Και με πόσα χιλιόμετρα πηγαίνατε?» Λέω: «Με 142. Μου λέει: «Με 136 πηγαίνατε, κλέβει 6 το κοντέρ». Χαμογελαστά. Και μου λέει: «Άντε τώρα», μου λέει, «πηγαίνετε, γιατί αν έρθει ο επικεφαλής δεν θα το γλιτώσετε το πρόστιμο». Λοιπόν, αυτό μου έμεινε σαν εικόνα, ο τρόπος με τον οποίο φέρθηκε, και κατάλαβα ότι το σημαντικό είναι, επειδή ξέρει τι κουμάσια έχει απέναντί του κάθε φορά, είναι εκπαιδευμένοι γι' αυτό το λόγο. Όταν μπαίνουν σε ένα σπίτι και το ψάχνουν, ξέρουν πού να πάνε να ψάξουν, γι' αυτό και βρίσκουν πράγματα που δεν είδε. Λέει, είχε κρυμμένο ένα όπλο στο σπίτι του, ή είχε τρίχες από το θύμα σε ένα κασκόλ. Τα βρίσκουν όλα αυτά, γιατί είναι εκπαιδευμένοι να το κάνουν αυτό το πράγμα. Έτσι είναι και οι ψυχολόγοι. Εάν το παιδί το βλέπετε να κλείνεται μέσα στο δωμάτιό του, να είναι όλη μέρα βυθισμένο στο τηλεπαιχνίδι που έχει, τα video games, εάν ακούει μουσική που οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος θα έκοβε τις φλέβες του, λοιπόν, αυτό το παιδί πρέπει με κάποιο τρόπο να έρθει σε μία επαφή με έναν ειδικό, για να τα γλιτώνουμε τα παιδιά. Αυτά τα δύο κορίτσια, δηλαδή, για παράδειγμα, θα μπορούσε να μην το συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Χρειάζεται να αλλάξουμε πρακτική απέναντι στα παιδιά. Τα παιδιά, όπως λέει και ο Χαλίλ Γκιμπράν, δεν είναι παιδιά μας, είναι παιδιά του μέλλοντος. Ανήκουν στις επόμενες φάσεις του χρόνου. Εμείς μπορούμε να τους δώσουμε σπίτι, αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε η φωλιά τους. Πρέπει να τα βοηθήσουμε να ανοίξουν τα φτερά τους και να πετάξουν παραπέρα. Αυτό λοιπόν θέλω να κουβεντιάσουμε σήμερα. Αν έχετε τη διάθεση, καλέστε στο 211 10 80 880, 211 10 80 880, και σας χαιρνάω και ένα άσμα.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, παραπολιτικά 90,1. Έχουμε και ένα email, να το πω από την αρχή. Radio παπάκι πάει στην ποταμιά. Όχι, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Το παπάκι που το είδαμε.
1: Στην ποταμιά.
0: Τέλος πάντων, μ' αρέσει που ο Κωνσταντίνος λέει radio@παραπολιτικά.gr και μετά ξαναλέει radio@παραπολιτικά.gr. Μην τύχει και κανείς δεν έχει καταλάβει, με το δίκιο του το λέει. Παίρνετε λοιπόν τηλέφωνο στο 211-10-80-880, χαιρετάτε τη φίλη σας τη Θησαυρούλα, της οποίας τη φωνή ακούσατε πριν από λίγο, από τις λίγες φορές που μίλησε χωρίς να εκθιάζει τον Ολυμπιακό. Χουλιγκάνι μεγάλο, να χορεύει τώρα μέσα στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, αφήνετε την επιθυμία σας, δηλώνετε την επιθυμία σας για συμμετοχή και όταν έρθει η στιγμή σας καλεί η κυρία Θησαυρούλα. Ο κύριος Στρατής από την Κάριστο.
2: Μάνο μου, καλησπέρα, είναι μεγάλη μου χαρά και που ξαναεπικοινωνώ μαζί σου μετά από την πρώτη φορά που μου αφιέρωσες και στο τέλος το τραγούδι της Βέμπο και σε ευχαριστώ γιατί το θεώρησες σαν από το παρελθόν, ας πούμε, που είπα ότι έχω επικοινωνία πριν 30 χρόνια, άκουγα τις εκπομπές σου στο Sky,
0: ναι,
2: που έμεινα στην Αθήνα, που δούλευα στην κοινωνία, τεχνικός ήμουνα στο Μεξάς του Ελληνικού, τώρα είμαι στο χωριό.
0: Ναι.
2: Και είσαι ένας χαρισματικός άνθρωπος,
0: να σε καλά.
2: Το μάθα και χθες, αλλά όπως εκφράζεις εσύ το νούμερο, δεν το συλλαμβάνω, κάτι βάζω άλλο και δεν έβγαινε η γραμμή.
0: Και μα τι κάνω, πρέπει να μου εξηγήσει κάποιος τι λάθος κάνω, γιατί...
2: Δεν κάνεις λάθος, είναι μαγευτική αυτή η έκφραση που κάνεις εσύ, είναι σωστή, αλλά είναι ενιγματική. Πρέπει να την πιάσεις την ώρα αυτή, να πιάσεις το αυτό, είναι μην την αλλάξεις, είναι...
0: Εντάξει.
2: Είναι τέλεια, είναι τέλεια. Και το όνομα της κυρίας συνεργάτητας σου είναι Θησαυρούλα ή Σταυρούλα?
0: Όχι, Σταυρούλα είναι το όνομά της και Θησαυρούλα το ψευδόνυμο. Γιατί...
2: Θησαυρούλα να τη λες πάντα.
0: Αυτή... Θησαυρούλα τη λέω.
2: Ένα θησαυρό δίπλα σου.
0: Μα έτσι είναι... είπε ένας ακροατής ένα βράδυ. Λέει αυτή η κυρία στο τηλεφωνικό κέντρο είναι Θησαυρός. Λέω, α, ωραία, από σήμερα θα τη λέω Θησαυρούλα.
2: Α, είπε Θησαυρούλα από την ημέρα αυτή.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι υδροχός που είναι...
0: Α, δεν έχω ιδέα.
2: Είναι εύστροφη, πάει 50 χρόνια μπροστά από εμάς τους άλλους, εύστροφη απνεύματος, χαρισματική, εργατική, δεν λέει ψέματα, είναι χαρισματικός άνθρωπος, υδροχός, είναι το κάτι άλλο. Έχω και εγώ το γιο μου στη Κύπρο, είναι αρχιτέκτονας, αρίστευσε στο Πολυτεχνείο της Αθήνας και έφυγε στην Κύπρο. Είναι στην Κύπρο.
0: Α, τώρα ζει εκεί, ε.
2: Ζει εκεί. Είχε πάει και σύζυγος και έκατσε 8 μήνες να... Μάθει το γονάκι μας ότι ήταν μικρός να το μάθει ελληνικά γιατί η μαμά του είναι από την Κροατία και δεν μιλάγανε στο σπίτι, φεύγανε για δουλειές. Και δεν του μιλάγανε, θα πήγαινε σε ελληνικό σχολείο στην Κύπρο και πήγε σύζυγος να του μάθει ελληνικά. Έκανε 8 μήνες εκεί. Έφυγε νύχτα το ψάρι, είναι ψάρι, θύεσαι σύζυγος. Η σύζυγός σου ποιο μήνα είναι εκεί, Αλεξάνδρα?
0: Τον Οκτώβριο.
2: Είναι ζυγός.
0: Τώρα δεν ξέρω, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτό. Δεν ασχολούμαι, δεν έχω ιδέα, μην με ρωτάτε.
2: Πόσο, πάει λουλούδια στα γενέθλια.
0: Βρε, τις πάω λουλούδια στα γενέθλια, αλλά
2: πότε
0: δεν...
2: Πότε είναι τα γενέθλια?
0: Δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή.
2: Καλά, δεν πειράζει, μη στραχωρίασαι. Είναι σύντροφος τόσα χρόνια, ταιριάζεται απόλυτα. Να έχει υγεία, πάντα την ανέφερες και τη θυμάμαι, ας πούμε, η κυρία Αλεξάνδρα και τα λίμα γύρισα και τα λοιπά. Να είσαι γερός, θα μαζέψουμε τσάγια πρώτα Θεός και ρίγανες και κράτεγους και κάποια στιγμή θα έρθουμε στην Αθήνα να σας δούμε από κοντά.
0: Τέλεια. Για πες μου, με τι ασχολείσαι τώρα?
2: Τώρα είμαι εδώ στο χωριό και κάνω κανένα κυπάκο, κανένα αυτό. Είμαι εδώ από το 9 που πήρα τη σύνταξη από το αμαξοστάσιο του Ελληνικού.
0: Μάλιστα.
2: Που είμαι στη κοινωνία εργαζόμουν, τεχνικός.
0: Κατάλαβα.
2: Είμαστε εδώ στο χωριό με τη σύζυγο, έχουμε κάτι κοτούλες, πάμε βολτούλες για νερό στις πηγές απάνω στο βουνό στην όχη που είναι ψηλά πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Διάφορα έτσι.
0: Είσαι ευχαριστημένος εκεί, στρατή μου, ε.
2: Καλύτερα να ήμουν στη δουλειά ήθελα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, καλέ μου, το καταλαβαίνω.
2: Γιατί δεν έχεις επειδή αυτό επικοινωνώ και τηλεφωνικά και στις συναδέλφους, λέει, πού είσαι προϊστάμενη, παρόλο ότι ήμουν προϊστάμενη στο μηχανουργείο, ήμουν να πάω στον τόρνο, γιατί μου άρεσε, ας πούμε, το αυτό, πού είσαι, μας λείπεις και τα λοιπά, ας πούμε, δεν, και εμένα μου λείπει η δουλειά. Αλλά περνάνε και τα χρόνια, έρχονται αυτά, καλά είναι και εδώ, δόξα στο Θεό, πάω και με στο κυνήγι, δηλαδή πιο πολύ χόρτα μαζεύω, καναραδίκι που βγαίνει, οβριές τώρα, σπαράγγε, τέτοια πράγματα.
0: Ναι, οι οβριές είναι πολύ ωραίες, θεόπικρες.
2: Ξέρεις, οι οβριές είναι φανταστικά,
0: ναι,
2: δηλαδή.
0: Ναι, ναι, και το ζουμί.
2: Γιατί μαγειρεύω κιόλας, εγώ τα κάνω, μπορεί να κάνεις γιαχνιστά με κρεμμυδάκι ή να τα κάνεις σκέτα με λαδόξιδο, βάζεις και σκορδάκι από πάνω. Τα σπαράγγια γίνονται σαγανάκι με κυρί, ας πούμε, που κάνει κόλλα και καναβουλάκι. Τι θα λέω τώρα, είχα την αυτή να ήμουν εκεί να σας δείξω από πάνω με το ελικόπτερο διάφορα το χωριό. Κάνουμε πίτες και πάμε κάτω στην Κάριστο.
0: Τσουκνιδόπιτα έχεις φτιάξει ποτέ?
2: Βέβαια, βέβαια. Η τσουκνίδα είναι φανταστική. Φανταστική. Εσύ έχεις καταγωγή λίγη από την Κρήτη?
0: Από την Κρήτη, ναι. Και η μάνα μου και ο γέρος μου.
2: Από ποιο μέρος της Κρήτης?
0: Από τα Χανιά, από τα Χανιά.
2: Άκου να δεις. Από εκεί είμαστε λίγο κοντοπατριώτες, γιατί υπηρέτησα στο ναυτικό. Το καλάμι απάνω, στις καλύβες, τα έχω γυρίσει όλα τα χωριά του από χώρονα. Μου άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις. Ήμουνα απάνω στο χειρό Καλαμίου, τεχνής πυροβόλων, ελευτής, και έκατσα 32 μήνες, 28 στην Κρήτη και 4 στη Σαλαμίνα εδώ.
0: Πάντως, για να απαντήσω στο ερώτημα που μου έθεσες πριν, 24 Φλεβάρι η χθής είναι η γυναίκα μου.
2: Αφού σου είπα, εγώ το κατάλαβα, 24 Φλεβάρι, ε.
0: Ναι.
2: Η χθες είναι και η δικιά μου. Α, και η κόρη μου. Είναι η καλύτερη σύζυγη. Έχουν μια απόκριση αυτή, μια υποκριτική συμπεριφορά. Το όπλο τους είναι να μην εξωτερικεύουν αυτό που έχουν στη δεδομένη στιγμή. Αυτό το ναι που θα σου πούν δεν είναι ναι. Είναι όχι. Το αντίθετο από αυτό. Το όπλο το θυσίον αυτό. Η απόκριση πρέπει να έχει στο Φρόιντ παραμάσκαλα για να κάνεις ψυχανάλυση, να δεις αν είναι ναι αυτό που σου λέει ή όχι το ψάρι. Είναι μαγευτικές, ονειροπόλες, αλλά έχουν μια υποκριτική συμπεριφορά. Μητσοτάκης, ψάρι, 4/3. Είναι υποκριτική συμπεριφορά. Είναι καλοσυνά όντα, ακριβοδίκη, αλλά έχουν αυτό το μυστικό παθές. Είναι νερό, εμάς μας κάνουν κατάσβηση του πυρός. Είναι σαν να έχουμε ένα σούπερ πούμα πάνω από το κεφάλι.
0: Για προσωπική χρήση, ναι.
2: Για προσωπική χρήση. Μόλις θα εκραγούμε, άψε φέρει και καταστέλει. Και καταστέλει. Πολλές φορές αυτό είναι θετικό, άλλες φορές είναι αρνητικό. Άστο τώρα, τι άστο, τι είναι γραμμάτιο, να το αναστείλουμε, τι άστο. Η φλόγα του κρυού είναι πρωτοπόρος, είναι μπροστά, ας πούμε, και είναι πολλές φορές φύγεται από αυτό που θα πει. Είναι εκρηκτικός και παρομητικός στην αρχή. Δηλαδή η γλώσσα δεν προσαβαίνει. Θυμάμαι τότε στην αρχή, σε λίγο κάτι αρπαγές, τώρα σε έχει ηρεμήσει η κυρία Αλεξάνδρα. Έχουμε μπει σε επίπεδα τέλεια. Να είσαι γερός, χαρούμενος.
0: Εσύ, δεν μου λες, να σου ρωτήσω κάτι. Γιατί έχει χαθεί στην εποχή μας η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ γονιών και παιδιών?
2: Έχει χαθεί όντως.
0: Γιατί?
2: Μπορώ να πω ότι και εμείς δεν φροντίσαμε τον καιρό που έπρεπε. Δηλαδή αναλωθήκαμε σε άλλα θέματα, τρέχαμε δηλαδή με τη δουλειά, βλέπω και εγώ τότε και το Πασόκλειο, τρέχαμε δηλαδή, ο Αντρέας δώστα όλα, ο κόσμος έτρεχε από εδώ, από εκεί, περάσαν τα χρόνια στην εφηβεία του παιδιού, πρέπει να είσαι κοντά του και να έχεις δώσει, ας πούμε, το πρόπλασμα αυτό στην ψυχή του, που να το έχει μετά σαν παρακαταθήκη για μετέπειτα, για να μην αποτραβηχτεί στο δικό του κόσμο ή να μείνει κενό ένα στοιχείο, ας πούμε, η βάση, ας πούμε, που αυτό. Έχουμε ευθύνη και εμείς, μεγάλη ευθύνη, οι γονείς δηλαδή έχουν ευθύνη. Την συγκεκριμένη στιγμή δεν φροντίσανε, δηλαδή οι εποχές που ζούμε τρέχουν, αλλάξαν τα δεδομένα. Είναι πολλά στοιχεία τα οποία είναι, και αυτή είναι μεγάλο μεγάλο, ας πούμε, κακό, να το πω. Κατάλαβα. Έτσι, που...
0: Και δεν μου λες, Στρατή μου, όταν ναι. πρωτοπήρες την σύνταξη, έπαθες νταράκουλο?
2: Όχι, γιατί πήγαινα, συνέχισε να πηγαίνω και κάτω, στο μεσοστάσιο, πήγαινα και τους έβλεπα.
0: Να.
2: Πήγαινα και τους έβλεπα, τον αρχή. Αυτό το συμβάν που είχε με το αυτοκίνητο, το ίδιο το είχα και εγώ με το κορόλα που είχα πάρει. Έλεγα στην Εθνική Οδό πρώτου των διοδίων που ήταν στο σχηματάρι, τώρα έχουν πάει πιο πάνω. Ένα απόγευμα Παρασκευής, Σαββάτου, ήταν που ερχόμαστε στο χωριό από Χαρκίδα, πάντα ερχόμουν 200 χιλιόμετρα από Κυψέλη μέχρι εδώ. Και λέω να το πατήσω, με τη σύζυγο μέσα πίσω πάντα καθόταν, να το πατήσει και ο σκύλος μου και το όπλο, πίσω η καραμπίνα, πίσω. Να το πατήσω να δω αν το κοτέρ γράφει όσα γράφει το κοτέρ. Και το χτυπάω, ήταν 220, δηλαδή. Εμένα με τρελαίνει ταχύτερα, δεν κάνω παραβάσει, ούτε τρέχω. Ας πούμε, η ιδέα αυτή, στην ευθεία πρώτου σηματαρίου, και ήταν η τροχή απέναντι, με κάτι σαν πιστόλια, κάτι αυτά, καταγράφανε την αυτή ταχύτητα. Λέω τη σύζυγο, όταν ήρθαμε εδώ, τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, τι πάνω λέω με το αυτό. Λέει τα πιστόλια σε αυτά. Σου πήρα τηλέφωνο, βγήκα στο τηλέφωνο, σηματάρι, όταν πέρασα πίσω. Δεν σας σταματήσανε, όχι, σας δώσανε. Γιατί το κάνατε αυτό? Για να δοκιμάσω, λέω, το κοτέρ, γιατί μου είχαν πει δεν τα πιάνει αυτά, ας πούμε. Μου λέει η ειλικρίνειά σου σε σώζει, μου λέει, για να μην το ξανακάνει. Μου λέει, ποτέ.
0: Αυτό
2: που και εσύ η ειλικρίνειά σου με το 142, αλλά ήταν 136, ήταν που τους έδωσε την Αθήνα να πει φύγε, και η αλήθεια δηλαδή. Να μην το ψέμα είναι...
0: Μα πρώτα απ' όλα, Στρατή μου, εάν συλληφθείς, ακόμα και αν έχεις κάνει φόνο, και την ώρα που συλληφθείς πεις εγώ τον έκανα το φόνο, αυτό μετράει στο δικαστήριο.
2: Έχει ελευθερικά.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Έχει ελευθερικά, ναι. Είναι ειλικρινής έκδοση τη δεδομένη στιγμή. Την ώρα αυτή. Μετά, άμα το ανασκευάσεις, η συγκεκριμένη στιγμή που σε πιάνει, πρέπει να του πεις την αλήθεια. Πώς είπα εγώ, πάω στο μνημόσυνο της μάνας μου. Φύγε, μου λέει, αναπαυμένη ψυχούλα της. Φύγε, μη σταματάς. Φύγε. Ναι. Να έχετε υγεία στο σταθμό. Καλό αύριο, ανάψουμε κεράκι. Είναι αύριο της Αγίας. Είναι της Αναλήψεως και του Αγίου Κωνσταντίνου αύριο.
0: Και
2: μαζί
0: Κωνσταντίνου και Ελένης.
2: Και Ελένης μαζί, ναι.
0: Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και τις Ελένες. Και στον φίλτατο που είναι τώρα στο αυτοκίνητό του και πάει σπίτι του, στον Κωνσταντίνο Λαβίθη.
2: Ο Λαβίθης, ναι, είναι ευχαίρετος και αυτός. Ναι. Τον άκουγα πάντα. Είναι... Πνευματικός, έχει ευστροφία πνεύματος, αυτός λοκαντζής στην Κύπρο ήταν αυτός.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Να είσαι γερός, Μάνο μου, και να
0: ευχαριστώ, Στρατή μου.
2: Τη σύζυγο, την κυρία Αλεξάνδρα.
0: Να σε καλά.
2: Είναι 24 Τρίτου, μου είπες 26.
0: 24 Φλεβάρι σου είπα.
2: 24 Δευτέρου.
0: Ναι.
2: Άρα λίγο να ήταν κοντά με την κόρη μου, 27 λοιπόν. Δευτέρου.
0: Ας τα αφήσουμε τώρα τα ζώδια στο πλάι.
2: Ναι, τα αφήσουμε.
0: Και πάμε να σε αποχαιρετήσω. Γεια χαρά.
2: Καλό βράδυ και καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
2: Καλό ξημέρωμα. Να είσαι γερός πάντα.

0: Επαναλαμβάνω το ερώτημα πριν πάω στην επόμενη γραμμή. Γιατί στην εποχή μας έχει χαθεί η συνεννόηση και η επαφή μεταξύ των παιδιών και των γονιών τους? Τι φταίει και πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτή η κατάσταση? Το ερώτημα έθεσε η Σταυρούλα, η Θησαυρούλα δηλαδή. Και πάμε στον Αλέξανδρο τον Παγκράτη. Γεια σου Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά φίλε εσύ?
1: Καλά είμαι κι εγώ.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, εγώ είχα την γενέθλια ημέρα μου εδώ και 2 ημέρες και ήθελα να κεράσω την ομή για ένα τραγουδάκι. Είχα έτσι για τα χρόνια πολλά που λένε, που είχα την ημέρα μου αυτή, και έτσι θέλω να δώσω κάτι στην ομή, κύριε, εδώ.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε κάτι?
0: Μπορούμε, βεβαίως. Είμαστε πανέτοιμοι να σε ακούσουμε.

0: φεύγε.
1: Σας χαιρετώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Σας χαιρετώ.
0: Για περίμενε λίγο.
1: Ορίστε.
0: Γιατί νομίζεις ότι έχει χαθεί η επαφή μεταξύ παιδιών και γονέων στην εποχή μας? Η ουσιαστική επαφή.
1: Καλέ μου άνθρωπε, με αυτό που βλέπω σε διάφορους οι οποίοι είναι γονείς, βλέπω ένα πράγμα. Βλέπω, δεν παίρνουν οι άνθρωποι την ευθύνη που έπαιρναν οι παλιότεροι, είτε σαν μητέρες που ήσαν όλη μέρα στο σπίτι, είτε σαν μητέρες που ξενοδούλευαν για να θρέψουν τα παιδιά τους. Δεν τους βλέπω να παίρνουν την ευθύνη που θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνουν ευθύνη.
0: Ναι.
1: Και το κυριότερο, δεν δίνουν αγάπη στα παιδιά. Δεν δίνουν κάτι να κάνουν τα παιδιά αυτό να λαχταρίσουν, και όχι να ψάχνονται με φαγιά, με τάμπλετς και με οτιδήποτε, αλλά πρώτα απ' όλα να νοσταλγήσουν την αγκαλιά, το άγγιγμα του ενός του άλλου, τις κουβέντες ενός πατέρα που θα αφηγηθεί κάτι. Τίποτα. Τίποτα. Και η κουβέντα που θα δώσει κάποιος χαρακτηρίζει τη διάθεση που έχει αυτός ο κάποιος. Ο δικός μου πατέρας, ας πούμε, μου έλεγε ιστορικές αφηγήσεις που ήταν καλοδιαβασμένος στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Και η μητέρα μου με την τρυφερότητά της, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το κάνουνε σήμερα αυτό?
0: Δεν το ξέρω.
1: Τι, μπορώ κι εγώ να το ξέρω?
0: Όχι, υποθέτεις. Εγώ υποθέτω από ό,τι ακούω.
1: Ναι, μπράβο, κι εγώ το ίδιο. Κι εγώ το ίδιο. Λοιπόν, συμβαίνει ότι τούτοι εδώ οι γονείς που είχαν φέρει στον κόσμο αυτά τα κακόμοιρα κοριτσάκια που κάνανε αυτό το πράγμα. Καλέ μου άνθρωποι, φοβάμαι πως δεν τους δώσανε την παραμικρή σημασία.
0: Ναι.
1: Στα δύσκολα τα κοριτσάκια δεν τα βοήθησαν. Και εγώ είναι κάτι που με έχει κάνει να έχω μια υποψία εγώ. Τα κοριτσάκια αυτά που πήγανε μαζί,
0: ναι,
1: και μαζί ήταν ίσως και φίλοι καρδιακοί.
0: Όπως
1: έλεγε κάποιο δημοτικό τραγούδι μιας εποχής, επήρα ένα κατήφορο στην άκρη στο ποτάμι, αυτό το κομμάτι να λέει διάφορα. Και προκειμένου να ξεπλύνουν τα κακόμοιρα, την τροπή τους ήσαν και αυτά μαζί, το ένα να βοηθήσει το άλλο. Και τι έγινε? Ρημαγμένα από μια βιομηχανία φόβου, τρομερή και φοβερή εδώ, όπου κάποιοι κάνουν μια διατεταγμένη υπηρεσία, μια δουλειά παρακαλώ. Λοιπόν, ρήμαξαν τα κακόμοιρα και τι να κάνουμε. Και κανένας δεν ήταν εκεί. Και δεν ήταν εκεί τη στιγμή που το χρειάζονταν τα δύο κορίτσια. Δεν ήταν εκεί. Τι να πούμε.
0: Ναι.
1: Τι να πούμε. Λέω κι εγώ ότι με αυτά που κι εγώ μαθαίνω. Η γνώμη μου είναι λοιπόν ότι θα έπρεπε να αποφασίσουν κάτι να δώσουν. Και αυτό το κάτι χαρακτηρίζεται από τη διάθεση που έχει ο καθένας. Και όχι από τον χρόνο του. Αλλά από το αν θέλει που έφερε στον κόσμο από εγώ. Εγώ αυτό λέω. Δεν το έχουνε. Δεν γίνεται. Κάποιος που το έκαμε αυτό, είτε ήτανε μόνος του, είτε ήτανε φυσιολογικά μητέρα και πατέρας, είτε το έκανε μόνη της μια μητέρα, είτε και μόνος του ένας πατέρας, σημαίνει ότι κάτι βρήκε και έκαμε. Είχε τη διάθεση. Τη διάθεση να έχουν. Θα μου πεις, αυτό δεν έχετε. Ναι, δεν έχετε με συνταγή. Έχετε με διάθεση του ανθρώπου. Λοιπόν, αυτό έχω να πω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σας χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Χρόνια πολλά και πάλι.
1: Ευχαριστώ θερμότατα.
0: Καλή δύναμη. Για χαρά.
1: Γεια σας.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη
1: μου. Καλημέρα Μάνο μου.
0: How are you?
1: Καλά είμαι. Προτού πω οτιδήποτε,
0: ναι,
1: να έχω κάποια ιδιαίτερα χρόνια πολλά λόγω της ημέρας.
0: Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Στην Κωστούλα και στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, τη κυρία Ελένη Καραχλέ.
1: Και συγγνώμη αν μου διαφεύγει κάποιος, αλλά είναι από τα λεγόμενα ιδρυτικά στελέχη της Βάρκας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Κωστούλα, χρόνια πολλά, μας ακούς, πάρε μας.
1: Λοιπόν, κύριε Τσιλιμίδη μας.
0: Μάλιστα.
1: Έχετε πολύ δίκιο στη διατύπωση του θέματος.
0: Η κυρία Σταυρούλα το διατύπωσε.
1: Η κυρία Σταυρούλα, πολύ ωραία, της το δίνουμε λοιπόν. Έχει πολύ δίκιο στη διατύπωση. Γιατί, μάλλον, και το πρόβλημα είναι πολύ παραμετρικό. Δηλαδή, από τη μία πλευρά δεν υπάρχει ενασχόληση των γονιών με τα παιδιά όσο θα χρειαζόταν τα ίδια τα παιδιά. Δεύτερον, δεν είναι θέμα, όπως είπε ο Αλέξανδρος, χρόνου. Είναι θέμα διάθεσης.
0: Μου κάνεις μια χάρη.
1: Παρακαλώ.
0: Μην χάσεις τον ιρμό.
1: Mm-hmm.
0: Περίμενε λίγο να πάω στη Νέα Υόρκη.
1: Βεβαίως.
0: Κυρία Χρύσα από τη Νέα Υόρκη.
2: Ναι, η κυρία Σύση, ναι. Καλησπέρα.
0: Α, και τέλος πάντων, αυτό που διάβασα. Ναι. Ναι, κυρία Σύση.
2: Ναι, κυρία Σύση. Τι κάνετε?
0: Είμαι
2: χαίρομαι
0: καλά
2: που σας ακούμε κάθε βράδυ και έχετε πάντα πολύ ωραία θέματα.
0: Να είστε καλά.
2: Καταρχήν εγώ πήρα να πω σας ευχαριστώ γιατί περάσαμε πολύ όμορφα και το χειμώνα μας και όλες τις μέρες της άνοιξης.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα άρχισαν οι ζέστες εδώ στη Νέα Υόρκη, οπότε νιώθουμε ότι εντάξει μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Και θέλω να πω ότι είναι ό,τι πιο όμορφο μπορώ να θυμάμαι για αυτές τις μέρες που μας κατάγατε παρέα. Είναι ουσιαστικό αυτό που κάνετε από πολλές πλευρές και θεραπευτικό φυσικά. Και νιώθουμε ότι έχουμε πάρα πάρα πολλούς φίλους με το δικό σας αυτό το
0: πρόγραμμα.
2: Το πρόγραμμα λίγο έτσι είναι λίγο trigger. Δηλαδή ανάβεις πράγματα εκεί πέρα και μας κάνεις και σκεφτόμαστε και βρισκόμαστε και πιο κοντά και ακούμε και λένε για να δούμε τι πάνε σήμερα, τι σκαρφίστηκε απόψε, τι τραγουδάκια θα δέσουν και όλοι βέβαια οι ακροατές και που συμμετέχουν. Εγώ για όλο αυτό σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Και εσείς να είστε καλά. Συμφωνώ και με τον προηγούμενο κύριο που μίλησε και μας αφιέρωσε το τραγούδι του.
0: Mm-hmm.
2: Και χρόνια του πολλά και χαρούμενα γενέθλια. Και τον ευχαριστούμε για το όμορφο τραγούδι που μας έπαιξε. Και η θέση του μου άρεσε πολύ. Και το θέμα σας με τη θησαυρούλα σήμερα που φτιάχνετε.
0: Mm-hmm.
2: Καταρχήν, το θέμα της επικοινωνίας, όλοι το γνωρίζουμε ότι είναι επιστήμη. Αλλά πριν ακόμα μάθουμε ότι ήταν επιστήμη, ας πούμε, λίγο πιο παλιά, όταν οι γονείς μου δεν είχαν τη μόρφωση που έχουμε εμείς σήμερα.
0: Mm-hmm.
2: Εκεί κάπου η εποχή ας πούμε του 65 και μετά, πώς να σας πω, αυτή η γενιά.
0: Mm-hmm.
2: Ο μπαμπάς μου έλεγε από μικρή μου ήθελε να μου υπενθυμίσει με πολλά παραδείγματα, με πολλούς τρόπους και αυτό που λέμε το modeling σήμερα, δηλαδή δείξε στο παιδί και εκείνο θα το υιοθετήσει ή θα το προσαρμόσει στον εαυτό του.
0: Mm-hmm.
2: Μου έλεγε δεν θα λες ποτέ ψέματα. Και ξέρεις κάτι, δεν θα λες ψέματα γιατί ο συντομότερος τρόπος είναι η αλήθεια. Μπορεί να ξεχάσεις ένα ψέμα που είπες και να μην θυμάσαι πώς το είπες ακριβώς και από πού το όφησες και πού το άφησες. Οπότε λέγε καλύτερα την αλήθεια και θα δεις ότι αυτό θα σε βγάλει σε καλύτερη σταυρωμένη.
0: Πρώτα απ' όλα θα θυμάσαι τι είπες αφού η αλήθεια είναι μία.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Γιατί έχω γνωρίσει ανθρώπους, έχω ακούσει από ανθρώπους την ίδια ιστορία με 15 διαφορετικούς τρόπους.
2: Καλά, εντάξει, αυτό μετά πάμε στο Φρόιντ που λέει το θέμα είναι ένα και οι ερμηνείες χίλιες και από ποιο το point of view το βλέπεις και άντε να βγάλουμε άκρη.
0: Καλά
2: μετά
0: οι ερμηνείες, τα ψέματα όμως είναι εκατοντάδες.
2: Ξέρετε γιατί το είπα αυτό τώρα, γιατί αργότερα όταν ήμουν ενήλικας και παίρνωσα μια δοκιμασία τέλος πάντων κάποιου διαζυγίου και τέτοια και μου πέταξε μια κουβέντα ο δικηγόρος. Μου λέει τη μισή αλήθεια. Λέω γιατί το άλλο μισό τι είναι. Μου λέει αυτό είναι άλλο θέμα, τι είναι το άλλο μισό. Μπορεί να είναι η άλλη μισή αλήθεια, μπορεί να είναι το μισό ψέμα, το μισό αλήθεια. Οπότε εκεί λοιπόν είναι κάπου το παιχνίδι λίγο περίεργο που λέμε εντάξει, εγώ πρέπει να το ξεδιπλώσω σαν πιο όριμο, σαν πιο μεγάλο, σαν πιο οτιδήποτε είναι ο χαρακτήρας μου για να μπορέσω να βρω αυτή την άκρη. Είτε είναι ο αστυνομικός που θα βάλει το πρόστιμο ή θα του πω οκ, φύγε, τρέχα. Με κατάλαβες. Yeah. Τώρα είναι και γονιός. Και είμαι και γονιός όπως έλεγε ο κύριος με την αφιέρωση και τα γενέθλια.
0: Ναι.
2: Ότι εκείνη την εποχή ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα, του 80, του 90, εκεί μετά 95, 98, χάναμε τις αξίες, λίγο-λίγο ισοπεδωνόντουσαν όλες οι αξίες.
0: Mm.
2: Δηλαδή, ανάλογα και το επαγγελματικό επίπεδο που είχες, ξέρω τη δουλειά που είχες, αν ήσουν δείγμα, αν δεν ήσουν δείγμα, αν ήσουν δυνατό δείγμα ή όλα αυτά. Δηλαδή υπήρχε και ένας κώδικας μόδας. Θέλω να έχω και τη σύζυγο, θέλω να έχω και την κόμενα. Η κόμενα δεν θέλει γκαζονιέρα να πάμε, θέλει να έχει δικό της διαμέρισμα, γιατί για χύψη ωμέγα λόγους είχαν έρθει από ανατολικά μπλοκ και κάπου οι άνθρωποι έψαχναν και αυτοί κάπως να στρώσουν τη ζωή τους. Δεν λέω. Οπότε κάπου εκεί βλέπεις ότι λευκή ομπρέλα κρατάω εγώ τώρα και πώς μπορώ να σώσω ό,τι σώζεται. Και τι σώζεται? Ας σώσουμε τα παιδιά. Όταν βλέπεις ότι ο ένας πάει να εξαγοράσει με δώρα ή πάει να εξαγοράσει με δισαθαλίσκες. Και πιο μεγάλα πράγματα. Οπότε όταν ερχόμαστε στο σήμερα, στο εδώ και τώρα και προσπαθώ να φτιάξω ξανά επικοινωνία με κάποια με τα παιδιά μου, μου λέει μα δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε ρε μαμά. Του λέω καλό μου παιδί, ας μην πω το όνομα. Αυτό δεν ήταν και στα καλά, στα δυνατά μας σκύους που λέω. Δεν ήταν στα πολύ δυνατά μας. Ποτέ η επικοινωνία και η συνεννόηση. Ας τα αφήσουμε απ' έξω αυτό. Ας δούμε λίγο μία λεξούλα. Αυτό να συμφωνήσουμε και δυο μας. Πώς να σου πω. Ξαναχτίζεις πάλι. Και μου λέει μα εγώ πώς μπορώ να εμπιστευτώ. Λέω ας την αφήσουμε και την εμπιστοσύνη γιατί και αυτή έχει κλώνηση. Ας την αφήσουμε και αυτή και αν, έχει, αν υπάρχει περίπτωση να ξαναγεννηθεί, αυτή θα μιλήσει. Αλλά ας μην την ψάξουμε τώρα γιατί είναι τόσο τρομαγμένη και η εμπιστοσύνη και η συνεννόηση και όλα αυτά τα οποία έχουν χαθεί, αλλά το ένστικτο όμως πάλι σιγά σιγά θα τα νιώσει.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή θα δεις ότι, ω, ναι, κάτι έπιασα από εκείνη την κουβέντα ή κάτι πραγματοποιήθηκε από τα 20 λόγια που είπα με εκείνον τον άνθρωπο που έχει την εμπιστοσύνη μου, είτε είναι η μάνα είτε ο πατέρας ή και άλλοι, γιατί έχουμε και τους caregivers εδώ πέρα στην, όχι μόνο εδώ και στην Ελλάδα που δεν είναι γονιός που στέκεται σαν γονιός. Είναι πάρα πολλά. Τώρα σήμερα εμείς είμαστε πιο μεγάλοι και βλέπεις νεότερα παιδιά που είναι γονείς την ηλικία που ήμουν εγώ 18-20-22 και βλέπεις ότι έχει αντικατασταθεί στα μάτια του μωρού η μάνα ή ο πατέρας με ένα τάμπλετ που παίζει, χορεύει, μιλάει, αλφαβήτα, ένα-δύο, κόκκινο-πράσινο, τάπ, χτύπα, τεστ, δείξε, δεν ξέρω. Εντάξει, η τεχνολογία τη θέλω, ναι, είναι. Αλλά είναι το εργαλείο μου, δεν είναι ο αντικαταστάτης μου. Δηλαδή, τότε το παιδί θα καταλάβει τι είναι ο μπαμπάς μου, ποιος είναι η μαμά μου. Δηλαδή να κάνει οτιδήποτε είναι αυτό. Από το κούπετε μέχρι το μαμά έχω πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Είναι το σπίτι μου. Η προσγείωσή μου και η απογείωσή μου πρωί που θα φύγω και μεσημέρι που θα γυρίσω από το σχολείο. Νιώθω ασφάλεια να πω τα χειρότερα πράγματα που είδα στο σχολείο με τη μητέρα μου ή τον πατέρα μου.
0: Χωρίς να φοβάμαι τη μητρή μου. Αυτό θα πρέπει να έχει καλλιεργηθεί. Δεν μπορεί να γίνει από μια στιγμή στην άλλη, ναι.
2: Ναι, μα έχετε πει τόσες εκπομπές τελευταία που τις ακούω όλες και όλα δηλαδή αυτό το αυθαιρεσίες, όλα
0: ποιο,
2: αυτά που
0: ποιο, δεν κατάλαβα τι είπατε, ποιο?
2: λέω και άλλα θέματα που είχατε συζητήσει αυτές τις μέρες, ναι. της αφαιρεσίας, της
0: αναξιοπιστία, ναι.
2: Αναξιοπιστία, ναι, αυτό ήταν. Κύριε Μάνο, όλα αυτά όπως λέτε και εσείς θέλει καλλιέργεια. Μια άλλη λέξη για αυτή που μου ερχόταν εκείνα τα βράδια που σας ακούω είναι η ασύπνιση, να υπάρχει awareness, ξέρω που βρίσκομαι. Έχω κριτήριο εδώ μέσα να κουβαλάω με στο κεφαλάκι μου και να λέει «Ω, αυτό είναι κάπως. Α, αυτό έγινε έτσι. Ω, πρέπει να επιλέξω ή να ακούσω πιο προσεκτικά τι θα πει ο υποψήφιος ή ποιος είναι και από πού έρχεται και τι κουβαλάει σκούφια του». Με καταλάβατε.
0: Απολύτως.
2: Οκ, ευχαριστώ.
0: Και δεν μου λέτε κάτι άλλο.
2: Ναι.
0: Εκτός από τους ανθρώπους τα και μικρούς ας πούμε στην ηλικία που μπαίνουν μέσα στα σχολεία με όπλα και καθαρίζουν κόσμο, αυτοκτονίες μαθαίνετε εκεί στην Αμερική, στην Νέα Υόρκη?
2: Η Νέα Υόρκη είναι μάθημα μεγάλο. Εάν επιβιώσεις λέει στη Νέα Υόρκη, επιβιώνεις παντού. Ο αδερφός μου έλεγε κάτι, ότι έστω και να μην πάρεις κάτι από τη Νέα Υόρκη και απλά να μπορείς να κυκλοφορήσεις με το subway, έχει ανοίξει το μυαλό σου, τελείωσε. Δηλαδή είσαι ένας άλλος άνθρωπος. Και θα καταλήξω σε αυτό που μου είπατε. Γιατί η Νέα Υόρκη είναι σημείο συνάντησης από ό,τι είναι αυτό που μπορεί να βάλει κάποιος στο μυαλό του, τον καλύτερο. Είναι σαν να βλέπεις ότι ο καλύτερος, δηλαδή ακόμα και από τον άστεγο, είναι ο πιο δυνατός άστεγος, ο πιο ισχυρός, ο πιο πεισματάρης, ο πιο έτσι. Ας το πάμε μετά στο high intelligence, όπου θέλεις, ό,τι δουλειά θέλει. Είναι η καλύτερη, είναι μια συνάντηση των καλύτερων και βλέπεις τρέχουμε σαν τρελή κάθε μέρα. Λοιπόν, ναι, οι αυτοκτονίες υπάρχουν. Εγώ θυμάμαι δύο φίλες μου στο ίδιο κτίριο που μένουμε και οι δύο νοσοκόμες, δύο φίλες μου στο ίδιο κτίριο που μένουν.

0: τους βλέπεις και πέφτουνε. Αυτοκτονία. Λοιπόν, τι είναι η αυτοκτονία για όποιον και να είναι και κάτω από όποια περίπτωση και να είναι. Είναι η πανδημία, είναι τα μετά της πανδημίας, δεν ξέρω. Είναι τα μετά της χρεοκοπίας. Τα μετά της ισοπαίδωσης κάθε αξίας που πρέσβευε στην Ελλάδα. Είμαστε ένα παράδειγμα τέλος πάντων. Δεν θέλω να ακουστώ εθνικίστρια, δεν είμαι.
1: Μπορείτε να περιμένετε ένα λεπτό, ένα λεπτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ότι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά.
3: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
2: Η ώρα είναι μία.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.
3: Έλα Σύση μου.
4: Έλα, σε ευχαριστώ.
3: Ναι.
4: Που λες η αυτοκτονία, η ρίζα της, ας το βάλουμε έτσι σε ένα παρονομαστή, να ψάξουμε να δούμε τι είναι η ρίζα. Καταρχήν είναι τα πιο έξυπνα άτομα, δημιουργούν την αυτοκτονία τους και δεν τους παίρνει κανείς είδηση. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Δηλαδή η κατάστρωση του σχεδίου να μην γίνει αντιληπτός ή αντιληπτή.
3: Ναι.
4: Εκεί ερχόμαστε πάλι στο awareness, αφύπνιση, είσαι γονιός, τι είσαι. Είναι μεγάλος ο ρόλος του γονιού και δεν πάμε και σε σχολείο.
3: Ναι.
4: Όπως λένε, το λέγανε κάποτε. Ναι. Και τον περπατάμε πρώτη φορά το δρόμο του γονιού. Δεν τον έχουμε ξαναπερπατήσει. Εγώ δεν τον έχω ξαναπερπατήσει. Απλά πάντα αναρωτιέμαι. Είναι καλό αυτό, να το πω αυτό, να μην το πω αυτό. Αν θα το πω, μπορώ να το κορνιζάρω, να το κάνω frame ότι μην με ακούσεις αυτή τη στιγμή. Αυτό που θα πω δεν το λέει η μαμά. Απλά το λέω σαν Σύση, σαν μια κάτι. Πες μια δασκάλα σου, ένα φίλο σου, μια γειτόνισσά σου. Και έτσι προσπαθώ να περάσω την ερώτησή μου χωρίς να αγχώσω ή το παιδί είναι ή ο μαθητής είναι ή ο συνομιλητής. Λίγο να μπορεί να με ακούσει χωρίς να τον τρομάζω. Οπότε τα κοριτσάκια αυτά και άλλα παιδιά, δεν είναι μόνο αυτά, πολλά παιδιά έχουν αυτοκτονήσει. Δηλαδή είναι μεγάλο το θέμα, είναι μεγάλο το θέμα και η επικοινωνία είναι μεγάλη. Και τι να πω, θα μπορούσαμε να έχουμε, όχι σε στυλ φροντιστηρίου, αλλά αν υπάρχουν γονείς που θέλουν έτσι να μιλάνε, να κάνουν κύκλους, έτσι να μιλάνε σε γκρουπάκια, κάτι, δεν ξέρω, δεν θέλουν να ακούγεται ψυχοθεραπεία, όχι, κουβέντα. Παλιά είχε το χωριό τη γωνιά του και καθόντουσαν και μιλάγανε. Πιο παλιά πριν έχουμε τα κινητά είχαμε και ένα καφενείο και μια καφετέρια και μιλάγαμε. Προσωπικά εγώ τώρα αν θα μιλήσω είναι γιατί πληρώνομαι για να μιλήσω σαν εκπαιδευτικός ή γιατί μου αρέσει και λέω θα πάρω τον κύριο Μάνο τηλέφωνο. Τουλάχιστον να τον ευχαριστήσω για όλη την καλή παρέα. Δεν μιλάω. Θα πάω, θα δουλέψω, θα μιλήσω και το κινητό. Θα παίξω κανένα παιχνίδι, θα ξαναπαίξω και άλλο παιχνίδι, θα πω έχεις πάει σε addiction κυρία Σύση και θα πω ναι ίσως αλλά το ξέρω αλλά δεν είναι ακόμα σε σημείο που να είμαι σε επικίνδυνο αλλά είναι και σαν μάνα και σαν παιδί και να παρασυρθεί στα media και στα άλλα τα παιχνίδια που παρασύρονται τα παιδιά και τις φάλαινες και τα challenge και όλα αυτά. Και άντε να δούμε μετά.
3: Μάλιστα.
4: Τι να πω. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
3: Και εγώ Σύση μου, να είσαι καλά. Εάν βάλω

0: το θέμα αφύπνιση που είναι πολύ σημαντικό και αγγίζει πολλές πτυχές του βίου, θα πρέπει να μιλήσεις πρώτη, οπότε θα σε πάρουμε τηλέφωνο.
1: Εντάξει. Ωραία, να το αφήσω το τηλέφωνο της Θησαυρούλας.
0: Όχι, γιατί... το έχεις αφήσει, δεν το έχεις αφήσει.
1: Όχι.
0: Τότε πρέπει να την ξαναπάρεις.
1: Έγινε, θα ξαναπάρω. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα και
0: να
1: με το καλό.
0: Καλά.
1: Όποιος γιορτάζει να χαίρεται το όνομά του και τους αγαπημένους τους που έχουν αυτό το όνομα.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Γιάννη, με συγχωρείς.
2: Ήταν υπέροχη αυτή η συζήτηση, μάνο μου.
0: Να είσαι καλά.
2: Με την κυρία Σύση. Και πραγματικά μου έβαλε ένα προβληματισμό, αλλά θα το αφήσω και το... μάλλον θα το πω τώρα. Λέει, ας πούμε, είπε ότι ασχολείται με video games στο κινητό της και αναρωτήθηκε αν είναι εθισμός ή όχι.
0: Ναι.
2: Και είπε, όχι, δεν είναι. Θα είχε ενδιαφέρον να μας πει ένας ειδικός.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ συμφωνώ μαζί της ότι ένας ενήλικας δεν εθίζεται. Εγώ, ας πούμε, έχω δει σε... κινητά τηλέφωνα φίλων της Σταυρούλας, κάποιου ηχολήπτη, του Ηλία, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι που μου έχει κάνει εντύπωση.
2: Mm-hmm.
0: Ωραία, λέω, τι παιχνίδι είναι αυτό, το κατεβάζω από, από την Apple.
2: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, μετά από τρεις παρτίδες έχουν γίνει τα νεύρα μου κορδόνια και το σβήνω.
2: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να μου γίνει εθισμός.
2: Άρα δεν είσαι και ανοιχτός ως χαρακτήρα στον εθισμό.
0: Όχι, δεν είμαι.
2: Αυτό.
0: Ναι, δεν είμαι, αλλά θέλω να πω ότι ξέρω κι άλλους οι οποίοι εκνευρίζονται με τα παιχνίδια.
2: Ναι,
0: εκνευρίζονται γιατί βαράει το κεντρικό νευρικό σύστημα απευθείας.
2: Mm-hmm.
0: Αυτό.
2: Ναι, θα άξιζε να κάνουμε ένα βράδυ ένα θέμα και να μας μιλήσει και κάποιος ειδικός επί του θέματος. Πού τελειώνει η... μάλλον που, που τελειώνει το ότι παίζω χωρίς να με επηρεάζει και που αρχίζει ο εθισμός στις μικρές ηλικίες, στους έφηβους, στους ενήλικους κλπ. Γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε, και εμείς είμαστε πρωτάριδες, γιατί μας βρήκε η τεχνολογία των κινητών και των video games. Δεν υπήρχε πριν από εμάς.
0: Ναι.
2: Δεν υπήρχε προηγούμενη γενιά που να είχε επαφή με κάτι τέτοιο. Είμαστε η πρώτη γενιά ουσιαστικά.
0: Σωστό.
2: Οπότε, νομίζω ότι...
0: είναι λογικό έτσι που το θέτεις.
2: Ναι, με αυτή την έννοια. Λοιπόν, πάμε πίσω στους γονείς, παιδιά κλπ.
0: Ναι.
2: Πρώτη παράμετρο, λοιπόν, συμφωνώ με τον Αλέξανδρο που είπε ότι δεν είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα θέλησης. Και θα αναφερθώ πολύ προσωπικά, μάλλον στον εαυτό μου.
0: Ναι.
2: Δούλευα από Κυριακή μεσημέρι μέχρι Παρασκευή μεσάνυχτα κάθε μέρα.
0: Ναι.
2: Άρα,
0: στην εφημερίδα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Το παιδί μου λοιπόν το έβλεπα μόνο το Σάββατο. Και κάποια στιγμή το έλεγε και η ιδιωτής ο μπαμπάς του Σαββάτου. Ας αφήσουμε κατά μέρος τις ατελείωτες τύψεις που είχα γι' αυτό. Δεν το άφησα όμως έτσι μωρεμάνο. Δηλαδή ασχολήθηκα. Το Σάββατο που είχα στη διάθεσή μου ασχολιόμουν.
0: Συμπυκνωμένη ασχολία, ναι.
2: Ναι, με το παιδί, με το τι θέλει το παιδί, με το τι θα με ρωτήσει. Και σοβαρότατη παράμετρο σε αυτή την ενασχόληση, ακόμα και τις καθημερινές που γύρναγα αργά και μπορεί να είχε πάει για ύπνο, ή το πρωί που σηκωνόταν για να πάει στο σχολείο, έχανα λίγο από τον ύπνο μου εγώ ίσως το πρωί, αλλά ήμουν εκεί για να πω καλημέρα. Και κυρίως
0: συναισθηματική διαθεσιμότητα,
2: ναι,
0: δηλαδή.
2: Και βασικό, βασικότατο, μάνο μου, πάρα πολύ βασικό. Και η κόρη μου τώρα που είναι 28 το λέει, το έχει αντιληφθεί και το παραδέχεται. Είχα πάντα ανοιχτή αγκαλιά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αν όσο ήμασταν στον ίδιο χώρο, ήταν η κόρη μου στην αγκαλιά μου. Είναι αυτό που είπε η κυρία Σύση, να κουμπάει ο ένας τον άλλο στην καθημερινότητα ο γονιός το παιδί.
0: Ναι.
2: Δεν αρκεί να του πεις ένα μπράβο εξ αποστάσεως. Είναι πολύ σημαντικό να το πάρεις μια αγκαλιά, να το φιλήσεις το παιδί σου, να σε φιλήσει και εκείνο, να δείξεις τη χαρά σου, να το χαϊδέψεις το κεφάλι, γενικά να υπάρχει σωματική επαφή.
0: Ναι, που δεν υπήρχε στη δική μας την εποχή.
2: Όχι, ναι. Αλλά αποδείχτηκε ότι όσοι από εμάς το ακολουθήσαμε στα δικά μας παιδιά, βγήκε σε καλό.
0: Ναι, βέβαια. Εγώ έχω ξαναπεί ότι η πρώτη φορά που κατάλαβα ότι ο πατέρας μου είχε βάρος ανθρώπινο είναι όταν παραπάτησε στο διάδρομο και είχε κάτι έπαθε, ας πούμε, και πρόλαβα και τον συγκράτησα. Και να μην πέσει. Και θυμάμαι ότι είπα μέσα μου, ρε εσύ, αυτός έχει βάρος.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες.
2: Ναι,
0: δεν θυμάμαι. Μία παρτίδα τάβλη έχω παίξει μαζί του, όπου μου έμαθε τάβλη, με άφησε, τον κέρδισα και δεν ξαναπαίξαμε ποτέ.
2: Okay. Ναι, όχι, οι προηγούμενες γενιές, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν με τα παιδιά τους ιδιαίτερη επαφή και υπήρχε και η λογική στους μπαμπάδες κυρίως ότι δεν πρέπει να δείχνουν άλλο συνέστημα πλην των αρνητικών του θυμού.
0: Την αυστηρότητα, βέβαια.
2: Ναι, διότι αν δείχνανε τη χαρά και την περηφάνεια, το παιδί θα κακομάθαινε.
0: Ναι, ναι.
2: Θυμάμαι τον πατέρα μου να λέει στη γιαγιά μου, η οποία γιαγιά μου ήταν μια φωτισμένη γυναίκα,
0: συγγραφέα,
2: δασκάλα, λαογράφος, όλα αυτά. Η γιαγιά λοιπόν, τώρα ξένο πληγές, αλλά η γιαγιά έπαιρνε πολύ καλή σύνταξη εκείνες τις εποχές, όταν ήμασταν πιτσιρίκια, γιατί είχε δουλέψει 36 χρόνια.
0: Ναι.
2: Η οποία γιαγιά είχε τη συνήθεια να μοιράζει στα εγγόνια της.
0: Ναι.
2: Δεν την ένοιαζε. Έδινε στα εγγόνια χρήματα. Και την κυνήγαγε ο πατέρας μου, μην τους δίνεις λεφτά, τα κακομαθαίνεις. Σε πληροφόρο μάνα ότι δεν μας κακόμαθε. Γιατί μας έδινε πιο πολλές αγκαλιές από τη λεφτά, γιαγιά. Οπότε αυτό που μας έμεινε στα εγγόνια της ήταν οι αγκαλιές της και όχι τα χρήματά της. Οπότε αυτή είναι μια σοβαρή παράμετρος. Μια άλλη παράμετρος είναι αυτό που νομίζω το είπε η κυρία Σύση, αν θυμάμαι καλά, ότι τα παιδιά πρέπει να βλέπουν τους γονείς στην καθημερινότητα ώστε να τους μιμούνται.
0: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι αν έχω ξαναπεί το παράδειγμα. Καλοκαίρι, άνοιξη, κάθομαι στη βεράντα με τη γυναίκα μου και έχουμε πάρει από ένα βιβλίο καθένας και διαβάζουμε. Και έρχεται η μικρή να πήγαινε Δευτέρα Δημοτικού. Δεν πρέπει να ήταν πιο μεγάλη, το πολύ Τρίτη. Σηκώνεται λοιπόν, πάει στο δωμάτιό της, παίρνει και αυτή ένα βιβλίο και έρχεται κάθε κοντά μας.
0: Ναι, ναι.
2: Το έκανε μιμητικά σε πρώτη φάση. Αυτό το κάνει ο μπαμπάς και η μαμά. Αυτό έτσι πρέπει να είναι.
0: Μα μιμητικά όντα είναι οι πίθοι και οι άνθρωποι.
2: Ακριβώς. Οπότε κάπου μετά χάθηκε η μπάλα, μάνα μου.
0: Ναι.
2: Και όχι μόνο χάθηκε η μπάλα, αλλά έχουμε και περιπτώσεις πολλές δυστυχών γονέων που δεν έχουν μέτρο στο να βάλουν όρια στα παιδιά τους.
0: Ναι.
2: Πριν από λίγες μέρες, το ξανά πανομίζω, αφήνει πατέρας καθυστερημένο την κόρη του στο σχολείο και είναι καθηγητής ο οποίος λέει άντε τελειώνεται να κλείσει η πόρτα και ο πατέρας αρχίζει και βρίζει τον καθηγητή πως τολμάει και κάνει παρατήρηση στην κόρη του. Αυτό το παιδί δεν εισπράττει αγάπη από τον πατέρα.
0: Ναι, ο πατέρας είναι βούρλο.
2: Εντελώς.
0: Απόα, χαμηλή βλάστηση.
2: Ακριβώς. Το παιδί λοιπόν θεωρεί ότι ό,τι και να κάνω θα καθαρίσει ο πατέρας μου.
0: Ναι.
2: Και φτάνουμε στην κοινωνία που είμαστε σήμερα και στις συμπεριφορές της νέας γενιάς που έχουμε σήμερα και παρακολουθούμε σήμερα άναυδη. Νομίζω αυτά είχα εγώ να πω. Αυτές είναι οι διαπιστώσεις μου. Πρέπει να αγκαλιάζουμε τα παιδιά μας όσο γίνεται περισσότερο και πρέπει να τους μιλάμε. Να μην υπάρχουν θέματα ταμπού στην κουβέντα μας. Κανένα θέμα ταμπού.
0: Το ξέρεις το ανέκδοτο με το άναυδη?
2: Η αλήθεια είναι πως όχι.
0: Είναι ένας τύπος και κοιτάει μια κοπέλα στην κουμπαστή ακουμπισμένη ενός πλοίου. Κάποια στιγμή αυτή αντιλαμβάνεται και του λέει με γνωρίζετε? Λέει όχι δεσποινής μου, δεν σας γνωρίζω, αλλά σας κοιτάω και μένω άναυδος. Λέει αυτή άναυδος και εγώ φορμίωνος, παγκαρτιώτης.
2: Ναι. Οκ. Αυτά, Μάνο μου.
0: Άντε, γεια.
2: Καλημέρα, γεια.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Η κυρία Κική μου λέει, αγαπητέ Άγρυπνε, τα παιδιά χρειάζονται συναισθηματική διαθεσιμότητα. Χρειάζονται να νιώθουν ότι ο γονιός τα βλέπει, τα ακούει και τα αποδέχεται. Δεν αρκεί η σωματική παρουσία, απαραίτητη μεν, αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται ποιοτικός χρόνος χωρίς περισπασμούς, δηλαδή χωρίς κινητό, χωρίς τηλεόραση. Ο κύριος Κώστας, χρόνια πολλά Κώστα μου, λέει χρειάζεται το παιδί ενεργητική ακρόαση. Όταν το παιδί μιλάει, σταματάτε ό,τι κάνετε, κοιτάτε το στα μάτια, επαναλαμβάνετε με δικά σας λόγια τι ακούσατε και αυτό κάνει το παιδί να νιώθει κατανοητό. Μπορείτε να του πείτε, άρα θυμώνεις επειδή ο φίλος σου δεν σε περίμενε. Αυτό δείχνει ότι κατάλαβες τι σου είπε.

0: Γεια σου Κατερίνα μου από το Βύρονα.
1: Καλώς τα παιδιά μου.
0: Τι γίνεται?
1: Όλα μαζί.
0: Πώς είσαι?
1: Καθαρά.
0: Μπράβο.
1: Συνήθως...
0: Τι σε κάνει να νιώθεις μια χαρά?
1: Επειδή μέχρι τη μία γίνεται λίγο χαμούλης εδώ,
0: με
1: τα
0: τι...
1: έργα. Μετά με παίρνει ο ύπνος.
0: Με ποια έργα?
1: Δεν είμαι συνεπής στο λόγο μου.
0: Με ποια έργα?
1: Ε?
0: Τι λες γίνεται με τα έργα, ποια έργα?
1: Τις τηλεόρασεις, κάτι βλακίες.
0: Γιατί τα λες βλακίες και κάθεσαι και τα βλέπεις?
1: Αναγκαστικά τα ακούω, δεν τα βλέπω. Εγώ ασχολούμαι με το κινητό, έχω δουλειές.
0: Και γιατί δεν βάζεις μια μουσική να ακούς παρά ακούς το θόρυβο της τηλεόρασης? Λέω.
1: Γιατί είμαστε στον ίδιο χώρο.
0: Βλέπει άλλος δηλαδή.
1: Βλέπει άλλος και αναγκαστικά περιμένω να τελειώσει, να κλείσω πόρτες, παράθυρα, όλα.
0: Ξέρεις,
1: και να μένω στην ταράτια.
0: Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία ακουστικά φτηνά.
1: Ναι,
0: τα οποία συνδέονται με USB στην τηλεόραση και ακούει ο ένας και ο άλλος κάθεται δίπλα και διαβάζει και δεν τρέχει τίποτα.
1: Τώρα εδώ είναι λίγο περίεργα τα πράγματα.
0: Γιατί είναι περίεργα τα πράγματα?
1: Γιατί
0: τα αύξησης να γίνουν περίεργα.
1: Αργίας καύσης
0: συγκάτοικος,
1: ας πούμε.
0: Τι είπες, κάνει?
1: Συγκάτοικος.
0: Ναι.
1: Η άλλη κυρία που είμαστε μαζί είναι και πώς και τι και θα το κουράσει πολύ.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν,
0: αλλά να ξέρεις ότι οι συνθήκες μέσα σε ένα σπίτι πρέπει να είναι δίκαιες. Δηλαδή να σέβεσαι εσύ τη δική της, ας πούμε, πετριά, να σέβεται και αυτή τη δική σου πετριά.
1: Είναι μονόπλευρο το πράγμα.
0: Εσύ
1: μόνο
0: το άφησες. Ναι, αλλά εσύ το άφησες να γίνει. Όχι.
1: Εκ των πραγμάτων τώρα, τέλος πάντων, είναι οι ιστορίες αυτές.
0: Εκ των πραγμάτων ή εκ των τραυμάτων?
1: Και τα δύο. Και τα δύο.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ, θέλοντας ο άντρας μου, πάντα ήμουν αυταξούσια. Αναγκάστηκα, λόγω συνθήκων, να είμαι μαζί. Είμαστε και πολλά χρόνια, δηλαδή, φίλες. Και όπως καταλαβαίνεις τώρα, εδώ δεν κάνει κοιλιά με κάντερα.
0: Τι δεν κάνει?
1: Είναι δύσκολο.
0: Τι δεν κάνει?
1: Η κοιλιά με κάντερα δεν κάνει, μαζί μαλώνουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μαρώνουν άμα φάνε πολλά φασόλια, δεν...
1: Που λες. Ναι. Λοιπόν, το θέμα μας το αποψινό με τους γονείς.
0: Ναι μωρέ, τι, γιατί έχει χαθεί η επαφή στην εποχή μας, η ουσιαστική επαφή, έτσι. Όχι το τάισα, το κοίμησα και τέτοια.
1: Η επαφή μας δεν χάθηκε τώρα. Είναι χαμένη από κούνια. Ή είναι ή δεν είναι. Γονιός είναι επιστήμη. Για μένα.
0: Ναι.
1: Να είσαι γονιός είναι επιστήμη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, τι να πούμε τώρα. Έχουν και οι γονείς τα δίκια τους και τα παιδιά τα δικά τους. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Και αυτό βέβαια εξαρτάται από τους γονείς όταν είναι τα παιδιά πολύ μικρούλια ακόμα.
0: Ναι.
1: Από εκεί ξεκινάει.
0: Ναι. Όπως είπε ο Γιάννης, είδε το κοριτσάκι μαμά και μπαμπά να κάθονται στο μπαλκόνι και να διαβάζουνε. Πήγε στο δωμάτιο, πήρε ένα βιβλίο και αυτό.
1: Έτσι
0: γίνεται.
1: Έτσι γίνεται, βέβαια. Λοιπόν, οι περισσότεροι γονείς που τα παιδιά που δημιουργούν διάφορα και αυτά. Για μένα φταίνε οι γονείς.
0: Ναι.
1: Τελεία και παύλα.
0: Ναι.
1: Είχα ένα φίλο δικηγόρο, έχω μάλλον ένα φίλο δικηγόρο, νοικολόγο, όταν λάβαινε περιπτώσεις με παιδιά ναρκωμανών και λοιπά. Λοιπόν, όταν συζητούσαμε, του λέγα, φταίει η μάνα, το πατέρα. Όχι, μου λέγει. Πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Μα η μάνα και ο πατέρας φταίει, ναι.
1: Μα ποιος θα φταίει, ο γείτονας. Σωστές βάσεις το παιδί σου, είναι δυνατόν να σου ξεφύγει? Δεν σου ξεφεύγει.
0: Και βέβαια χρειάζεται να βάλεις από την αρχή σαφή όρια και να είσαι συνεπής απέναντι σε αυτά. Όχι δηλαδή απαγορεύεται να κάνεις αυτό και μετά από 10 λεπτά του τη χαρίζεις. Πρέπει να ξέρει πως όλες οι πράξεις έχουν συνέπειες. Ότι τίποτα καλό δεν είναι δωρεάν. Το δωρεάν χωρίς λεφτά. Έτσι.
1: Μεταξύ, πολλοί γονείς παρέχουν υλικά αγαθά μόνο τα παιδιά.
0: Επειδή έχουν ενοχές, Μανούλα μου.
1: Και νομίζουν ότι είναι καλυμμένα. Δεν είναι, θέλουν αγάπη τα παιδιά. Το διαισθάνονται όταν τα αγαπά.
0: Εννοείται. Και τα παιδιά και τα σκυλιά το διαισθάνονται αν τα αγαπάς.
1: Αλλά τα σκυλιά είναι το κάτι άλλο.
0: Ναι, είναι. Εγώ τα θαυμάζω τα σκυλιά για αυτές τις ιδιότητες που έχουν.
1: Παρότι
0: δεν θα έβαζα ένα σκύλο μες στο σπίτι να τον ταλαιπωρώ, γιατί λείπω όλη μέρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και τι θα τον έχω εκεί να γαυγίζει, να ξεσηκώνει τη γειτονιά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι. Θέλουν τα δικά τους τα σκυλιά, τη βόλτα τους το...
0: Ναι, εντάξει, και τη βόλτα τους.
1: Σύμφωνα. Και όταν είναι μικρό το σκυλάκι, τα μεγάλα σκυλιά που έχουν στα διαμερίσματα.
0: Παιδί μου, στη γειτονιά μου ένας έχει έναν... ο Μέγας Δανός, ξέρεις τι λέω. Ένα σκυλί που είναι σαν μικρό άλογο. Ο Μεγάλος Δανός, κάπως έτσι λέγεται η ράτσα.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα είναι... έχει μεγάλη πλάκα γιατί... το βγάζει βόλτα η μαμά, αλλά το λουρί το κρατάει ένα παιδάκι το οποίο δεν είναι περισσότερο από 3 ετών και ο σκύλος είναι 4 φορές ψηλότερος από το αυτό και του λέει stop και σταματάει το παιδάκι, διατάζει και το αγκαλιάζει, το
1: είναι γυμνασμένο.
0: Ναι, είναι, έχουν μεγαλώσει μαζί, δηλαδή ακόμα και μόνο του να το αφήσει να το πάει βόλτα. Δεν πρόκειται να πλησιάσει κανείς το παιδάκι. Αμέσως γριλίζει ο σκύλος.
1: Μα εμένα μου, εγώ νομίζω ότι είναι πορεία τα μεγάλα σκυλιά τα διαμερίσματα.
0: Δεν σε κατάλαβα. Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Λέω τα μεγάλα σκυλιά για μένα είναι ταλαιπωρία να είναι μέσα στα διαμερίσματα.
0: Καλέ, εγκλωβισμός χειρότερος από αρκούδα σε κλουβί.
1: Αυτά θέλουν άπλα.
0: Ναι.
1: Τα σκυλιά.
0: Ναι. Απλώς αυτοί οι οποίοι διασταυρώνουν τα ζώα, οι ζωέμποροι εννοώ, αυτοί που έχουν τα pet.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτοί λοιπόν, γιατί όταν λέει αυτό το σκυλί είναι μπαστάρδι και εννοεί ότι δύο τυχές ράτσες συνευρέθηκαν και έβγαλαν ένα σκύλο. Όμως ουσιαστικά μπαστάρδια είναι αυτά τα κόλεϊ, τα τσιουάουα, οι μεγάλοι δανείοι και όλα αυτά, διότι για να φτάσουν σε αυτό το σημείο κάνανε του κόσμου τις διασταυρώσεις.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, δεν είναι δηλαδή καλύτερα να πάρεις από ένα φυλάκι, πώς το λένε, καταφύγιο ζώων, ένα σκυλάκι,
1: ναι,
0: με ωραία μάτια και καλή συμπεριφορά και θα σε αγαπήσει πάρα πολύ γιατί
1: βέβαια
0: θα απεγκλωβιστεί από το κλουβί του, ας πούμε.
1: Ναι. Μα εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πάνε και αγοράζουν.
0: Πάνε και αγοράζουν, Μανούλα μου, γιατί σου λέει εγώ θα πάρω ένα σκυλί της μόδας.
1: Ναι, καλά.
0: Ναι, νομίζει ότι θα πάρει 12 ποντα τα γκούνια, ας πούμε. Δηλαδή έτσι το βλέπουν πολλοί άνθρωποι.
1: Ναι,
0: δεν το βλέπουν ότι θα βάλουν ένα καινούριο μέλος μες στην οικογένεια που πρέπει να έχει κάποια χαρίσματα. Έτσι. Το μόνο λέει θα πάρω ένα τσιουάουα. Εγώ ας πούμε πιο κομπλεξικά σκυλιά από τα τσιουάουα δεν έχω ξαναδεί. Κομπλεξικά έτσι, επειδή είναι μια σταλιά γαυγίζει όλη μέρα, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω.
1: Εγώ είχα ένα μικρουλάκι που το έζησα 19 χρόνια, το έφτασα 19 χρόνια και μου πήγε ένα κουκλί, κανείς γρυφών.
0: Ναι.
1: Το οποίο καταλάβαινε, τι να σου πω δηλαδή.
0: Ναι ρε παιδί μου, καταλαβαίνουν αλίμονο. Βλέπουνε, σε μυρίζουνε, βλέπουνε τα μάτια σου. Κατανοούνε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι νομίζεις.
1: Ναι.
0: Από ό,τι νομίζουμε, εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μάλλον να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
0: Ναι, και είναι πολύ,
1: και ρετήσματα στον κύριο Βασίλη από την Καβάλα, από τον ακούω και μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και στο φίλο μου τον Γιάννη τον Δοδουλάκη, που δεν τον ακούω πια.
0: Πώς, πριν από λίγο μίλαγε.
1: Δεν τον ακούω στο τέτ α τέτ να μιλήσουμε, εννοώ.
0: Α, εννοείς δεν μιλάτε.
1: Όπως μιλούσαμε παλιά.
0: Α, οκ. Okay. Λύστο, πάρτε ένα τηλέφωνο.
1: Δεν έχω το τηλέφωνο του.
0: Πώς μιλούσατε?
1: Μέσω εκπομπής, με του Σταύρου του Βρανά.
0: Την εφαρμογή.
1: μέσω εκπομπής που έκανε η...
0: Α, ναι, κατάλαβα, οκ. Okay.
1: Ο Σταύρος κάθε πρωί, κατά τις 10-11 έβγαινε ο Γιάννης και τα λέγαμε.
0: Τέλεια. Εντάξει, μαλλιά μου. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ χάρηκα πάρα
0: πολύ. Καλή σου δύναμη. Για χαρά.
1: Επίσης, καλό ξημέρωμα.
0: Γεια σου.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Διαβάσουμε ένα μικρό κείμενο μέχρι να έρθει η επόμενη γραμμή σχετικά με την εικόνα που μας έδωσε νωρίτερα ο Γιάννης Οτουντουλάκης, ο αγαπητός, για τον τρόπο με τον οποίο αντέγραψε τη συμπεριφορά των γονιών η μικρή του κόρη. Πήγε στο δωμάτιο και τσίμπησε ένα βιβλίο και γύρισε έξω στο μπαλκόνι που ήταν η μαμά και ο παπάς και διαβάζανε. Αλλά ενώ ήμουν έτοιμος να σας διαβάσω το κείμενο, μου έστειλε μία γραμμή από το New Jersey που είναι ο Χρήστος, οπότε θα πάω εκεί πρώτα και μετά θα γυρίσουμε. Γεια σου Χρήστο μου από το New Jersey.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Συνακροάτρες και συνακροατές, καλησπέρα.
0: Καλώς το φίλο μου.
1: Όπως κάθε βράδυ, τους ακούω και απόψε.
0: Να χαίρομαι πολύ.
1: Ακούω τους συνακροατές, ακούω τις γνώμες τους, συμφωνώ με αρκετούς για το τι πρέπει να κάνουμε σαν γονείς. Αλλά νομίζω ότι το πράγμα είναι ακόμα πιο βαθύ.
0: Ναι.
1: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε σαν γονείς, μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά έξω η κοινωνία, ο κόσμος, βρίσκεται και συνεχίζει σε ένα άλλο επίπεδο που είναι πιο μπροστά από πολλούς γονείς.
0: Ναι.
1: Το παιδί βρίσκεται με αυτή την ανάπτυξη πολύ πιο νωρίς από ότι θα την αφουγκραστούν οι γονείς. Και εκεί ακριβώς το πράγμα χρειάζεται για να ακουμπιστεί. Ναι. Χρειάζεται πιο βαθύ. Το λέω πολλές φορές και το λέω από εμπειρία. Δεν είμαι πιο έξυπνος. Έχω αποφασίσει να ζήσω με τον τρόπο αυτόν και ζω καθημερινά και βλέπω τα πράγματα. Και βλέπω τα πράγματα από γονείς που είναι από διαφορετικές εθνότητες,
0: ναι,
1: μέσα σε μία κοινότητα. Και τι κάναμε όλοι μας, δίχως να γνωριζόμαστε ο ένας με τον άλλον. Κάναμε ένα πράγμα το οποίο είναι απλό, αλλά είναι δύσκολο. Χρησιμοποιήσαμε αυτό το εργαλείο που λέγεται χρήμα. Ξοδέψαμε το χρήμα, το είχαμε δεν το είχαμε, είναι άλλη ιστορία αυτό.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να βρούμε ανθρώπους με καλύτερες γνώσεις από εμάς, πώς θα προετοιμάσουν μετά από εμάς το παιδί μας. Mm-hmm. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Είπε η συνακροάτρια από τη Νέα Υόρκη, και από ό,τι κατάλαβα είναι, εργάζεται πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν έχουν στη Νέα Υόρκη, αν κατάλαβα καλά με τον τρόπο που μίλησε για το Verrazano Bridge, πρέπει να είναι από το Brooklyn ή από το Queens μεριά.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ είμαι από την άλλη μεριά του Manhattan. Εδώ στο New Jersey έχουμε αυτές τις λεγόμενες αυστηρές κοινότητες που έχουν μεγάλη φορολογία. Μάνο, ξοδεύεις χρήμα, δουλεύεις, είσαι με τα παιδιά, αλλά και ξοδεύεις χρήμα για να έχεις καλύτερους ανθρώπους μέσα στα σχολεία που μπορούν να προετοιμάσουν τα παιδιά, τη νέα γενιά, ακόμα καλύτερα και από τον γονέα. Βέβαια υπάρχουν και γονείς οι οποίοι είναι γιατροί, ψυχολόγοι, δικηγόροι μέσα σε αυτή την κοινότητα που ξέρουν καλύτερα πράγματα από μένα. Αλλά εγώ, όταν είδα τα παιδιά μου χρόνια πίσω και κάναν την εργασία τους ένα στικάκι, ρώτησα τη γυναίκα μου, τι γίνεται ρε γυναίκα του. Γιατί η γυναίκα μου είναι Αμερικάνα, εγώ δεν είμαι Αμερικάνος, είμαι μετανάστης.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται ρε γυναίκα εδώ, λέει, ούτε βιβλία ούτε σάκα, τι γίνεται εδώ. Μου λέει, that's a style, μου λέει, αυτή είναι η μεριά τώρα, μου λέει. Κάνουν όλη τη συνεργασία σε ένα στικάκι και με αυτό το στικάκι πάνε και δείχνουν την εργασία τους στην τάξη τους. Okay. Όταν το άκουσα αυτό από τη γυναίκα μου που ήξερε περισσότερα από τα πράγματα, το αποδέχτηκα. Μετά άρχισα να ρωτώ, γιατί έρχεται κάθε δύο φορές τόσο το χρόνο σε καλούν στα σχολεία να μιλήσεις με τους δασκάλους, να δεις τι δεν καταλαβαίνεις, να δεις τι πρόβλημα έχεις, να σου πούνε οι δασκάλοι τι πρόβλημα έχει το παιδί σου, πώς θα μπορέσει να βοηθηθεί. Όλα αυτά έρχεσαι σε μια επικοινωνία με τους ανθρώπους που εκπαιδεύουν,
0: mm-hmm,
1: το παιδί σου. Μέσα εκεί υπάρχουν, άμα θα βρεθούν παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα, αμέσως οι δασκάλοι, ο πρίνσιπολ, ο διευθυντής, όχι, οι δασκάλοι το αναφέρουν στον διευθυντή και ο διευθυντής σε καλά εσένα και έρχεσαι σε επαφή με τον διευθυντή και βρίσκεις έναν τρόπο πώς θα μπορέσεις να βοηθήσεις το παιδί σου αν έχει πρόβλημα. Δεν το κρύβουνε. Και αμέσως έρχεσαι αντιμέτωπος με το πρόβλημα σε πολύ νεαρή ηλικία των παιδιών σου και προσπαθείς και το διορθώνεις. Περισσότερες φορές το διορθώνεις. Αυτό που χρειάζεται, το ξέρω ξανά θα είμαι κακός, αλλά θα το επαναφέρω.
0: Παρακαλώ.
1: Χρειάζεται να προσεγγιθεί η λειτουργικότητα της πατρίδος με άλλον τρόπο μάλλον. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Το κράτος πατέρας δεν υπάρχει πια. Εάν περιμένεις από το κράτος σου λέει έχω 10 δολάρια να ξοδέψω τη βδομάδα για το παιδί. Τόσα έχω, από εκεί και πέρα δεν έχω. Δεν μπορώ να βρω. 10 δολάρια δεν είναι αρκετά. Πρέπει να κάνει jump, να πηδήξει ο γονιός μέσα τώρα και να προσφέρει πάνω από τα 10 δολάρια. Τα φροντιστήρια που κάνουν για την εκπαίδευση, για να περάσουν τους βαθμούς δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται πιο συγκεντρωμένη και ολοκληρωμένη προσπάθεια. Δεν είναι μόνο μάθηση. Είναι εκπαίδευση για πολλά πράγματα. Είναι ο τρόπος, ένα πράγμα να σου πω μάνα, άμα θα δεις τα γήπεδα εδώ όπως είναι φτιαγμένα στα γυμνάσια, τέτοια γήπεδα δεν βλέπεις στην Αθήνα, δεν βλέπεις στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ τα έχουν σε κοινότητες που είναι 10 με 15.000 κατοίκους. Γιατί διαβάζοντας τον Παπανούτσο μου έχει πει και μου έχει μείνει στο μυαλό ο Παπανούτσος για ποιο λόγο δημιουργήθηκε ο αθλητισμός 10.000 χρόνια πίσω. Δεν δημιουργήθηκε για να πάνε στα γήπεδα να μαλώνουν, δημιουργήθηκε για άλλον τρόπο.
0: Βέβαια, για την ολοκλήρωση του ατόμου, ναι.
1: Δημιουργήθηκε για να μάθουν στην καινούργια γενεά πώς θα φέρουν εις πέρας το έργο που αναλαμβάνουν. Έτσι ακριβώς το γράφει ο Παπανούτσος και μου έχει μείνει χρόνια στο μυαλό αυτό.
0: Δίκιο
1: έχει. Το ψάχνα στον αθλητισμό πάρα πολύ και αποφάσισα να βάλω τα παιδιά μου στην κολύμβηση. Όχι γιατί δεν έχουν τι να κάνουν και να κάνουν πλάτη πλούσιες μέσα στο νερό. Έχει άλλο νόημα ο αθλητισμός της κολυμβήσεως. Έχει ένα ανώτερο νόημα. Όλα αυτά εδώ γίνονται μάλλον με την συγκατάθεση των γονέων. Και πώς είναι η συγκατάθεση των γονέων. Κοίταξε να δεις, δεν είμαστε όλοι ατονίχηδες, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Αλλά εφόσον ξέρουμε να δουλεύουμε, θα πληρώσουμε φόρους στην κοινότητα, γιατί οι φόροι εδώ μένουν στην κοινότητα. Δεν πάνε ούτε στην πολιτεία ούτε στο κράτος. Οι φόροι οικοπαίδου μένουν στην κοινότητα. Θα πληρώσουμε φόρους, θα μείνουν τα λεφτά στην κοινότητα. Ο Δήμος της κοινότητας θα διαλέξει καλούς δασκάλους, θα διαλέξει καλούς εκπαιδευτές, θα τους δοκιμάσει για 4 χρόνια και άμα είναι εντάξει στην εκπαίδευση που ζητάει ο Δήμος και οι γονείς, θα τους κρατήσει, θα τους νομιμοποιήσει. Άμα δεν είναι εντάξει, δεν τους νομιμοποιεί, ψάχνει άλλους καλύτερους για να βοηθήσει όλο το σύστημα εκπαιδεύσεως. Λοιπόν, εφόσον οι γονείς, σαν και εμένα, δεν είναι γιατροί και δεν είναι δικηγόροι και δεν ξέρουμε να προλάβουμε την ανάπτυξη, μπορούμε να βρούμε αυτό το εργαλείο που ξέρουμε, να κάνουμε ορισμένα χρήματα και να πάμε να τα ακουμπήσουμε στο φόρο και να αφού διαπιστώσουμε ότι υπάρχει τακτική και σωστή εκπαίδευση, και εδώ διαπιστώνεται αυτό, και να μας βοηθήσουν οι εκπαιδευτές, οι οποίοι είναι διαλεγμένοι, στην καλύτερη εκπαίδευση του παιδιού. Το παιδί μάλλον, όταν έρχεται στο σπίτι και αναποδιές να κάνει, εφόσον έρχεται πίσω στο σπίτι, έχει τη σιγουριά του γονέα και του σπιτιού. Δεν θα πεινάσει και δεν θα κρυώσει. Έρχεται στο σπίτι το παιδί. Τώρα το πρόβλημα είναι αυτό που κάνει και δεν είσαι δίπλα του εσύ, γιατί δεν μπορεί να είσαι πάντα δίπλα του. Ή είναι μελετημένο αν είναι σωστό αυτό που κάνει ή όχι. Αυτό ανήκει στους εκπαιδευτές. Όλα αυτά χρειάζονται ο γονέας να μπει πιο βαθιά μέσα. Βεβαίως έχεις επικοινωνία με το παιδί. Βεβαίως βλέπεις τις αναποδιές του, βεβαίως βλέπεις και τις καλοσύνες του. Όλα αυτά τα βλέπεις, αγωνίας τα βλέπεις. Αλλά πιστεύω, εγώ το μεγάλωσα στην Ελλάδα, ήρθε 25 χρονών εδώ, ακούω την Ελλάδα κάθε μέρα και βλέπω πώς ζούμε όχι σε όλη την πολιτεία της Νέας Ιερσής. Πώς ζούμε σε αυτές οι λεγόμενες strictly community, αυστηρές κοινότητες. Υπάρχει διαφορά.
0: Δεν μου λες κάτι, αγαπητέ, όταν λέμε αυστηρές κοινότητες εννοούμε θρησκευτικού χαρακτήρα?
1: Όχι, δεν έχει καμιά δουλειά η κοινότητα. Μέσα στο χωριό, το χωριό λέγεται κοινότητα, right? Το χωριό αυτό μέσα μπορεί να έχει θρησκευτικές κοινότητες, να έχει πολιτιστικές κοινότητες. Αυτές είναι διασπάσεις της κοινότητας. Αλλά το χωριό ολόκληρο λέγεται κοινότητα.
0: Ναι.
1: Και αυτό το χωριό έχει, παραδείγματος χάρη, άμα χτυπήσεις το κομπιούτερ και χτυπήσεις Ridgewood of New Jersey, είναι μία από τις αυστηρές κοινότητες από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Εγώ υπέθεσα έτσι που το πες, δεν θυμάμαι πώς λέγονται, αυτοί που φοράνε κάτι παράξενα καπέλα.
1: Αυτή είναι η Ορθόδοξη. Εβραίοι.
0: Όχι, δεν είναι Εβραίοι. Είναι μια άλλη, ένα άλλο δόγμα.
1: Αυτούς λες για τους Άμις που είναι στην Πενσιλβάνια.
0: Μπράβο, αυτούς, ναι.
1: Κοίταξα, στην κοινότητα που σου λέω εγώ, να σου πω παράδειγμα τώρα, right? Υπάρχουν Έλληνες, Ιταλοί, υπάρχουν Ισραηλίτες, υπάρχουν Ινδοί, υπάρχουν Πακιστανοί, υπάρχουν από όλες τις εθνότητες. Αποφασίζουμε και αγοράζουμε σπίτι σε μία από αυτές τις κοινότητες. Κοίταξε, για να μπορέσεις να με καταλαβαίνεις καλύτερα, ναι. Οι Αθηναίοι μιλάνε για Δήμο, οι Μακεδόνες μιλάνε για κοινότητα. Εγώ είμαι Μακεδόνας.
0: Ναι.
1: Πάντα θα μιλάω για κοινότητα. Γιατί διασπάζεται ο Δήμος σε κοινότητα και πας πιο χαμηλά και το ελέγχεις καλύτερα το πράγμα. Εκείνη είναι η διαφορά της κοινότητας, ότι κατεβαίνεις από τα χαμηλά για να το ελέγξεις καλύτερα. Ο Δήμος έχει πολλές κοινότητες.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δήμος. Η κοινότητα όμως έχει διαφορετικές οντότητες, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι μία κοινότητα.
0: Κατάλαβα.
1: Και εφόσον κατεβαίνεις πιο χαμηλά, είναι πιο ελεγχόμενο το πράγμα. Αυτή είναι η διαφορά. Και βλέπουν, υπάρχουν, μην ξεχνάς ότι ερχόμαστε γονείς οι οποίοι ούτε καν ξέρουμε αγγλέζικα. Το μόνο που ξέρουμε είναι να δουλέψουμε και να παράγουμε και να κρατήσουμε την οικογένεια. Mm-hmm. Και βλέπεις, πετυχαίνουμε. Γιατί πετυχαίνουμε? Να σου πω κάτι να γελάσεις. Όταν είπα στις πεθεράς μου, γιατί ο πεθερός μου είχε πεθάνει, είπα στις πεθεράς μου θα ψάξω να βρω σπίτι στην τάδε κοινότητα. Η πεθερά μου Αμερικάνα τρίτης γενιάς τα ήξερε όλα. Μου λέει στα καλά σου. Τους λέω, γιατί λες αν είναι στα καλά σου? Εκεί μου λέει, έχει μεγάλη φορολογία. Γιατί δεν έρχεσαι εδώ που μεγάλωσε η γυναίκα σου, λέει, να αγοράσεις σπίτι εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Και γυρνάω τους λέω της πεθεράς μου, αφού δεν έχει καλό σχολείο το χωριό που μένεις εσύ. Και γυρνάει και η γυναίκα μου και λέει, yes, έχει δίκιο, δεν έχουμε καλό σχολείο εκεί που μεγάλωσα εγώ. Και γυρνάει η πεθερά μου και μου λέει έτσι ανοιχτά, άκουσε γιέ μου, λέει, κάνε ό,τι θέλεις, μου λέει, αλλά να ξέρεις ότι την απόφαση που παίρνεις θα έχεις τρύπια τσέπη για πολλά χρόνια. Και είχε δίκιο. Γιατί δεν προλαβαίνω να περισσέψω λεφτά, μου φεύγανε. Και είχε δίκιο. Αλλά εγώ αποφάσισα να κάνω αυτό το πράγμα γιατί έβλεπα ότι είχε καλύτερα αποτελέσματα. Εάν δεν αποφασίσει ο κόσμος της πατρίδος να πάει σε ένα καλύτερο σκαλοπάτι, θα τα μιλάμε αυτά μάνο για χρόνια με δίχως αποτελέσματα.
0: Κατάλαβα.
1: Ευχαριστώ που με δέχτηκες και απόψε.
0: Μας τι έβασε, ρε Χρήστο. Με χαρά.
1: Καλή σας νύχτα.
0: Γεια σου, αγαπητέ μου.
1: Γεια σου.
0: Καλό.
1: Γεια. Bye.

αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για τις σχέσεις γονιών και παιδιών και γιατί έχουν χαλαρώσει τόσο πολύ στις μέρες μας, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν δράματα όπως με τα δυο κοριτσάκια και να μην το αντιλαμβάνονται οι γονείς. Στο ίδιο σπίτι ζούμε, που λέει και ο Μιλιώκας. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, κάπου θα συναντηθούμε. Γεια σου Πέτρο μου από το Χαλάνδρι.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Καλώς τον.
1: Πώς πάμε?
0: Πάμε καλά.
1: Σίγουρα. Λοιπόν, έπρεπε να συμβεί αυτό το δυσάρεστο γεγονός για να ξυπνήσουμε λιγάκι, έτσι να σκαλίσουμε αυτό το οποίο μας συμβαίνει, γιατί νομίζω ότι το έχουμε παραφύσει τον αυτόματο. Βέβαια, ρωτήσει σήμερα τους περισσότερους γονείς, πιθανόν να σου πούν ότι εμείς είμαστε φίλοι με τα παιδιά ή τουλάχιστον αυτό επιχειρούν.
0: Μα πρώτα απ' όλα ο Φρόιντ λέει ότι δεν μπορείς να είσαι φίλος με το παιδί σου.
1: Και πολύ σωστά.
0: Πρέπει να είσαι ο γονιός του παιδιού σου και όχι ο φίλος του. Φίλους θα βρει αλλού.
1: Είναι τελείως διακριτή η ρόλη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να είσαι φίλος με το παιδί, γιατί το παιδί έχει ανάγκη ένα γονιό και φίλους μπορεί να κάνει στη ζωή, να βρει παραπέρα, κυρίως συνομήλικους, για να μοιραστεί τη σκανταλιά, να μοιραστεί την ανησυχία κτλ. Ο γονιός είναι ένας πολύ πιο σοβαρός, μοναδικός ρόλος, αρκεί όμως να τον ενσαρκώνουμε με όλες του τις διαστάσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί κρατάμε, αν θέλεις, αυτό το κομματάκι της φιλίας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα περίεργο υβρίδιο, αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Αυτή η σχέση είναι ένα περίεργο υβρίδιο, γονιός φίλος με παιδί, ας πούμε. Δεν είναι, έχει κάποια ελλείμματα.
0: Όντως.
1: Πιστεύω ότι, επειδή είμαστε και ίδια γενιά, μπορείς να με καταλάβεις ακριβώς, ότι οι γονείς τους σήμερα ζήσαν ως παιδιά πολύ πιο σφιχτές οικογενειακές δομές, ίσως με πιο συγκρατημένο συνέστημα, ιδιαίτερα στη σχέση πατέρα-παιδιού, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό το έχουμε βιώσει κατά κόρον.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι η απόρρια αυτού του γεγονότος ήταν ότι προσπαθήσαμε οι επόμενες γενιές να σπάσουμε αυτό το δυσάρεστο στερεότυπο, ομολογουμένως,
0: ναι,
1: και να επιχειρήσουμε να δομήσουμε αυτή τη φιλική σχέση με τα παιδιά, παραγνωρίζοντας ακριβώς ότι άλλο φίλος, άλλο γονιός, έτσι.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, βέβαια.
1: Σε αυτό λοιπόν το σχήμα γονιός-φίλος και παιδί, πιστεύω ότι λείπει ο ενήλικος από τη σχέση.
0: Mm-hmm.
1: Με ένα ισορροπημένο μείγμα υπευθυνότητας, αλλά και αγάπης και συναισθηματισμού. Δηλαδή μιλάμε για μια σχέση λίγο επιπόλαιη, αν θέλεις, όταν ο γονιός επιχειρεί να κάνει το φίλο. Αποποιείται κάποιες παραμέτρους του ρόλου του, οι οποίες είναι καθοριστικές και πολύ σημαντικές. Εγώ πιστεύω τώρα, για να καταδείξω ένα, κατά τη γνώμη μου, σημαντικό παράγοντα που καθορίζει αυτή την ελληματική επικοινωνία μεταξύ γονιού παιδιού, είναι ότι οι φρέσκες γενιές, από πολύ νωρίς, στις φρέσκες γενιές, από πολύ νωρίς τα παιδιά εκτίθενται και ζουν σε ένα εκμαυλιστικό και αποχαυνοτικό περιβάλλον με μηδενική διάδραση. Και καταλαβαίνεις σε τι αναφέρομαι, έτσι. Στην τεχνολογία και στα καλούδια της. Εκεί λοιπόν το παιδί κινείται σε κόσμους που πιθανόν ο γονιός να αγνοεί. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν εγώ πιστεύω ότι συντελείς το να χτίζεται όλο ένας μεγαλύτερος τείχος που εμποδίζει την επικοινωνία. Ιδιαίτερα όσο μεγαλώνει το παιδί και κινείται, εξακολουθεί να κινείται σε αυτό το περιβάλλον, αρχίζει και συνηθίζει να σχετίζεται με φίλους και γνωστούς μέσω των media.
0: Ναι.
1: Και εκεί ξεκινάει για μένα μια μεγάλη στρέβλωση. Η επικοινωνία είναι κάτι αναγκαίο και ζωτικής σημασίας και ζητούμενο για όλους, έτσι. Δεν μπορούμε ως κοινωνικά όντα να ζήσουμε χωρίς να επικοινωνούμε.
0: Σωστό.
1: Η επικοινωνία όμως, η πραγματική επικοινωνία, η διαζώσιμη επικοινωνία, ουδόλως σχετίζεται με την επικοινωνία που έχουμε μέσω των media. Στην επικοινωνία που έχουμε μέσω των media δεν συμμετέχουν οι αισθήσεις, παρά μόνο η ακοή και η όραση. Συνεπώς, λείπουν όλα τα φυσικά φίλτρα τα οποία θα σου επιτρέψουν να δεις αν αξίζει τον κόπο να συνεχίσεις να εξελίσσεις μια σχέση με έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Διότι και εκείνος εκτίθεται με το συναίσθημά του και με το προφίλ του και εσύ παρομοίως. Οπότε η συμβατότητα ελέγχεται γρήγορα.
0: Σωστό.
1: Μέσω των media λοιπόν, επειδή όλοι παίζουν με ένα avatar, οι υποδίονται ρόλους ή εμφανίζοντας κάτι διαφορετικό, θεωρώντας ότι είναι κάτι καλύτερο από αυτό που οι ίδιοι νομίζουν ότι είναι, εκεί γίνεται το μεγάλο αλαλούμ. Εκεί λοιπόν χάνουμε την μπάλα και στερούμεθα ουσιαστικά την έφρανση αυτού του αγαθού που λέγεται επικοινωνία.
0: Ναι.
1: Και έχουμε κάτι άλλο. Τώρα, σε συνδυασμό με το δεδομένο χάσμα γενιών, γιατί αυτό είναι παραδοσιακό, είναι στερεοτυπικό σχεδόν,
0: ναι,
1: ότι οι γενιές έχουν ένα χάσμα, έχουν μια διαφορετική οπτική, μια διαφορετική αντίληψη, κάθε καινούργια γενιά θεωρεί ότι οι προηγούμενοι είναι παροχημένοι, ότι δεν ξέρουν τι τους συμβαίνει κτλ.
0: Generation gap.
1: Το gap ακριβώς. Εκεί, αυτό το gap τώρα έρχεται να ενισχυθεί από το γεγονός ότι τα παιδιά έχουν μια ψευδέστηση υπεροχής, λόγω του ότι καμιά φορά υπερέχουν τεχνολογικά σε σχέση με τους γονείς. Δηλαδή είναι πιο εξοικειωμένα με τα μέσα, με τους υπολογιστές, με τις εφαρμογές, με όλα αυτά. Το οποίο επί της ουσίας τους δίνει μια ψευδέστηση υπεροχής, με αποτέλεσμα να απαλήφουν οτιδήποτε προέρχεται από το γονιό, θεωρώντας ότι ο γονιός πλέον είναι ένας άχρηστος τύπος, ας πούμε. Η ψευδέστηση αυτή βέβαια που έχουν τους, και η αίσθηση αυτή υπεροχής και η αλαζονία τους κάνει εντελώς μείωπες, ας πούμε, τους νέους, γιατί επί της ουσίας πραγματικά δεν μπορούν να χωρίσουν δύο γαϊδαρονάχυρα, έτσι. Μην το... δεν υπερβάλλω σε αυτό, ούτε
0: όχι,
1: το λέω
0: καταλαβαίνω
1: υποτιμητικά. Αναγνωρίζω ότι οι νέοι έχουν περισσότερες εικόνες, περισσότερες παραστάσεις, είναι εκτεθειμένοι σε μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών, όμως δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Οι άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι να γίνουν σκληροί δίσκοι που συσσωρεύουν ολοένα περισσότερες πληροφορίες. Οι άνθρωποι για να αρχίσουν να βιώνουν το μεγαλείο του είδους τους, πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί ο νους τους, η κριτική σκέψη, η ικανότητα να συσχετίζουν, να διακρίνουν και να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις με κάποια ευθυκρισία, η οποία βασίζεται σε, οπωσδήποτε σε κάποιες εξακριβωμένες αλήθειες πληροφορίες. Όλο αυτό το έργο απουσιάζει παντελώς από την πραγματικότητα των νέων. Οι νέοι συσσωρεύουν ένα σωρό άχρηστες πληροφορίες που περνάνε μπροστά από τα μάτια τους, δεν έχουν καμία διάθεση να τις επαληθεύσουν, να τις ελέγξουν, ούτε πολλές φορές έχουν και τη δυνατότητα γι' αυτό, και έχουν μια ψευδαίσθηση πολυξεροσύνης η οποία δεν τους οδηγεί πουθενά. Και αυτό είναι εκ του αποτελέσματος. Δεν το λέω σε σχέση με τους γονείς, το λέω σε σχέση με τις επιλογές που καλούνται να κάνουν στη ζωή τους.
0: Σωστά.
1: Είναι σε ένα χάος, είναι σε ένα πέλαγος.
0: Μπορείς να περιμένεις ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι, ναι.

0: παραπολιτικά.
1: Άντε ρε, τραχανοπλαγιά.
0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυρες σιωπές.
1: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, ώρα Τρίτη και επιστρέφουμε στον Πέτρο. Έλα Πέτρο μου.
2: Έλα Μάνο μου. Για να το συμμαζέψουμε λίγο το θέμα.
0: Ναι.
2: Εγώ έχω να εντοπίσω κάτι το οποίο γιατί κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό, αλλά και λίγο δυνηρό. Είναι ότι τα μεν παιδιά βλέπουμε ότι μάλλον βαδίζουν σε μια στράτα που δεν τα οδηγεί στην ευτυχία, σε μια ευδαιμονία, να το πω έτσι. Είναι ζορισμένα, είναι νευριασμένα, είναι απελπισμένα πολλές φορές κτλ. Από την άλλη όμως, εμείς λέμε ότι σαν γονείς έχουμε χάσει την επικοινωνία με τα παιδιά. Πέραν τούτου όμως, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και σχετίζεται με αυτό που είπε και ο Γιάννης σε σχέση με τη βιωματική διδαχή,
0: ναι,
2: είναι ότι ας αφήσουμε τα παιδιά που έχουν εξεστρατήσει, που δεν επικοινωνούμε μαζί τους, που δεν. Εμείς σαν ενήλικοι, αν φωτογραφίσουμε τη ζωή μας, τι τίτλο θα βάζαμε από κάτω? Εμείς δηλαδή πόσο καλά τα έχουμε πάει και πόσο καλά τα πηγαίνουμε στην καθημερινότητά μας και πόσο καλό παράδειγμα ως ενήλικοι είμαστε για τα παιδιά μας, τα οποία κακόμοιρα παιδιά βλέπουν κάποιους περιφερόμενους γέρους, για να το πω σε εισαγωγικά, πίσω από ένα μαγκανοπήγαδο, βρίζοντας και δυσαρεστημένοι πάντα και εκνευρισμένοι και αγκομαχώντας και για ένα σύστημα αδικίας και για μια για ανάγκες ανικανοποίητες και για σχέσεις ανύπαρκτες μεταξύ των ζευγαριών, μάνας πατέρα. Όλη αυτή η καθημερινότητα και όλη αυτή η συχαμάρα που υπάρχει σε ένα μεγάλο ποσοστό, για να μην είμαι και υπερβολικός, σε ένα μεγάλο ποσοστό ζευγαριών, γονέων, αυτή η θλιβερή καθημερινότητα, τι παράδειγμα και τι δείγμα και τι φάρο αποτελεί για αυτά τα παιδάκια, τα οποία έστω ότι έχουν ξεστρατήσει και είναι σε έναν λάθος δρόμο. Δηλαδή, με τι να το συσχετίσουν και να νιώσουν ότι κάνουν λάθος? Να το πούμε και έτσι. Yeah. Δηλαδή, έχουν κάτι ότι τι καλά να μοιάσω στους γονείς μου, γιατί βρε παιδί μου να κοιτάξω τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και περνάνε τόσο καλά? Μπορεί να το πει ένα παιδί ενός μεγάλου ποσοστού οικογενειών. Μπορεί να πει τι καλά περνάνε αυτοί οι άνθρωποι και εγώ γιατί, ας πούμε, να δουλεύουν, σπουδάσανε, καλλιεργήθηκαν, έχουν ωραία σχέση, επιλέξανε σωστά σύντροφο, περνάνε καλά, γελάνε, τραγουδάνε, κάνουν εκδρομές, ζουν όμορφα. Θα το κάνω κι εγώ? Όχι. Βλέπουν δύο απομονωμένους ανθρώπους, απελπισμένους τις περισσότερες φορές, που δεν επικοινωνούν καθόλου μεταξύ τους και ξαφνικά λέει χάσαμε την επικοινωνία με το παιδί. Εδώ έχεις χάσει την επικοινωνία με τον εαυτό σου, δεν ξέρεις ποιος είσαι. Έχεις αξίωση και απέτηση να επικοινωνήσεις με το παιδί σου ή να θέλει το παιδί σου να επικοινωνήσει μαζί σου? Πώς σου φαίνεται αυτό?
0: Ελάτε.
2: Τι να βρει το παιδί να επικοινωνήσει? Εγώ δεν έχω παιδιά, αλλά βλέπω πως έρχονται κάποια παιδιά κοντά μου. Και έρχονται κοντά μου γιατί βλέπουν κάτι διαφορετικό. Δεν βλέπουν ένα γέρο ταλαιπωρημένο, κουρασμένο, ο οποίος δεν έχει όρεξη να κάνει τίποτα. Βλέπουν ότι έχω τα ενδιαφέροντά μου, έρχονται να μάθουν, έχουν περιέργεια να μάθουν πώς κάνω κάτι, γιατί το κάνω έτσι, πώς είναι αυτό. Έχουν περιέργεια να ακούσουν μια άποψη η οποία δεν σχετίζεται με τη συνηθισμένη άποψη των γονιών τους. Γιατί? Γιατί θέλουν να μάθουν τα παιδιά. Έχουν περιέργεια. Έχουν, αν θέλεις, DNA-κά έχουν την αναζήτηση μέσα τους. Αλλά όταν βλέπουν ένα λατομείο απέναντι, ας πούμε, και δεν βλέπουν ένα δάσος, τι να πάει να κάνει στην ερμιά? Πού να αποταθεί αυτό το παιδί, δηλαδή, σε ποιο γονιό? Δηλαδή, ειλικρινά, αναλογίζομαι ότι αν ήμουν απέναντι, ας πούμε, ως παιδί απέναντι σε τέτοια σχήματα, θα ήθελα να απομακρυνθώ και όχι να επιδιώξω επικοινωνία μαζί τους. Δεν ξέρω, μπορεί να το βλέπω λάθος, γιατί δεν έχω παιδιά. Αλλά καμιά φορά, πιθανότατα όταν δεν είσαι μέσα σε αυτό το ρόλο, να έχεις λίγο τη δυνατότητα να τα δεις τα πράγματα λίγο αποστασιοποιημένα. Και να μπορείς να διακρίνεις πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο ευδιάκριτα για αυτόν ο οποίος είναι μέσα στην τρικυμία.

0: Σωστά.
1: Εγώ πάντως πιστεύω ότι, μια καλή αρχή είναι από το να κάνουμε μια τομή στον εαυτό μας. Καταρχήν να δούμε εμείς τι κάνουμε σαν ενήλικοι, εμείς τι μπορούμε να διορθώσουμε, και από εκεί και πέρα μέσα από αυτή τη διαδικασία θα εξεγειανθεί και η σχέση με τα παιδιά. Δεν μπορεί ξαφνικά ένας ανισόρροπος ενήλικος να δημιουργήσει μια ισορροπημένη σχέση με ένα παιδί. Άρα λοιπόν αυτό που έλεγε ο κύριος από την, Αμερική για το ρόλο των σχολείων, για να αναλογήσω εδώ τι συμβαίνει στα σχολεία, που το έχουμε πει 100 φορές, που πλέον ο δάσκαλος δεν τολμάει, ας πούμε, να πει για το ναυτοκρατορίσκο ότι ξέρεις ο γιος, ας πούμε, κάπου φαλτάρει. Σε ποιο γονιό να το πει και ο γονιός το δεχτεί? Εδώ δεν βάζουν βαθμούς χαμηλούς για να μην φυγεί το γόητρο της οικογένειας.
0: Ναι, ή ναι, δεν διορθώνουν, ναι, με κόκκινο μελά. Ναι,
1: τα έλεγε όλα η Αρβελέρα, ας πούμε. Λέει, δεν θυγά τώρα, συμφέρουν αυτά, λέει. Όλοι 19. Όλοι 19. Ναι, βεβαίως. Γιατί εγώ θα βγάλω το φίδι από τρύπα, σου λέει ο δασκαλάκος. Να μπορεί και το κάθε ανώμαλος εδώ να, ξεσπάει πάνω μου. Επειδή έθιξα το γόητρο της οικογένειας. Πάρετε, πάτε να κουμπουριαστείτε, σου λέει. Πάρε το 19 και κόψε το σβέρκο σου μετά το σχολείο. Όλη αυτή η αδιαφορία όμως, που ικανοποιεί λίγο αυτό το μικρό εγωισμό των σπιτιών, διονύζει και επιδεινώνει ένα πρόβλημα που δεν θέλουμε να δούμε. Αυτά, Μάνο μου.
0: Μάλιστα. Όλοι καλά είστε?
1: Είμαστε όλοι καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Χαιρετίσματα να τις πεις.
1: Χαιρετίσματα και εσύ και φιλιά.
0: Στο καλό, Πέτρο μου.
1: Άντε, καλό βράδυ. Yeah.

0: εφόσον όλοι συμφωνούν ότι τα παιδιά είναι η αιχμή του μέλλοντος. Και όπως είπαμε και στην αρχή, ο Χαλίλ Τζιμπράν λέει ότι δεν σου ανήκουν τα παιδιά σου, ανήκουν στο μέλλον. Γιατί έχει χαθεί η επικοινωνία και η ουσιαστική επαφή μεταξύ γονιών και παιδιών? Πάμε στον Βασίλη Πασάλη στην Καβάλα. Βασίλη μου.
1: Έλα Μάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου αρχοντά μου.
1: Καλημέρα σε όλους, με υγεία.
0: Να είσαι καλά και από εμάς.
1: Εγώ λόγω ηλικίας θα πιάσω λίγο από μακριά.
0: Να πιάσεις.
1: Ασχολούμενος περισσότερο με την οικογένεια. Από το 1950 μέχρι το 1980, μετά από τους τρεις πολέμους, η οικογένεια, η ελληνική οικογένεια, είχε συμμαζευτεί, ήταν συνεπτυγμένη, ήταν μαζεμένη. Τρώγανε τις Κυριακές μαζί. Δούλευε τότε μόνο ο πατέρας. Η μητέρα δεν δούλευε. Ήταν άγνωστο η δουλειά για τη μητέρα. Η μητέρα ασχολείται λοιπόν με τα παιδιά. Αποκλειστικά με τον οικοκυριό και τα παιδιά. Τότε λοιπόν που μεγαλώναμε με τη μάνα αποκλειστικά και τον πατέρα, τον βλέπαμε ή αργά το βράδυ, ή αν ήταν όπως ο δικός μου αξιωματικός, τον βλέπαμε κάθε 2-3 μήνες. Η παιδεία μας ήταν η μάνα. Η μάνα με εκείνο το μητρικό φίλτρο, με την αγάπη, με τη φροντίδα, μας φρόντιζε. Και μεγαλώναμε αλλιώς. Με φροντίδα, με αγάπη. Τότε που δεν είχαμε πολυτέλεια ρούχα, δεν είχαμε το ένα το άλλο, μας φρόντιζε η μητέρα να μας μπαλώσει, να μας τρώσει, να διαβάσουμε, να μας δει βιβλία. Εκεί μεγαλώσαμε λοιπόν σε μια 30ετία, νομίζω, και αν θυμάμαι πολύ καλά, ήμασταν ό,τι καλύτερο νεολαία. Παίζαμε στις αλάνες, γύρω από τα σπίτια μας ήταν αλάνες πελώριες. Το καλοκαίρι μέχρι τις 10 το βράδυ, 11 η ώρα, βγαίναν οι μανάδες σαν να ήταν τελάλιδες. Βασίλη, Νίκο, Μάνο, ναι, έρχομαι. Ναι. Ήτανε μαζεμένη η οικογένεια. Την Κυριακή τρώγαμε όλοι μαζί. Εκείνο το ροζ μπιφ, μακαρόνια με κρέας. Το φαγητό της γειτονιάς τότε. Μεγαλώναμε οικογενειακά. Είχαμε φροντίδα, είχαμε τη μάνα από κοντά. Το 80, όταν μπήκε το Πασόκ, εκεί τότε η μάνα άρχισε να ξεφεύγει λίγο από τη ρουτίνα της σπιτής, και επειδή τότε γίνανε και οι κλαδικές αυτές οργανώσεις που έκανα το Πασόκ, άρχισε να ξεμητάρουν λίγο οι μανάδες και αρχίσαν να ψευτοδουλεύουν με εκείνες τις εφευρέσεις του Πασόκ, να πούμε, ο λαός στην εξουσία και τα ρέστα. Εκεί άρχισε να ξεφεύγουν λίγο τα παιδιά, διότι οι πατεράδες σχεδόν όλοι είχαν βρει δουλειά, γιατί τότε σχεδόν όλοι ήταν με το Πασόκ, και λίγο και οι μανάδες. Αφέθηκε λίγο τα παιδιά στο μεταξύ, από το 50 και δόθε, ένα μεγάλο μέρος Ελλήνων και Ελληνίδων πήγανε στη Γερμανία. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι έλειπε ένα μεγάλο μέρος γονιών και είχαν μείνει στους παππούδες και στις γιαγιάδες, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, μεγαλώνοντας συντηρητικά αλλά και ενδιαφερόμενοι για τις οικογένειες, είχαν μεγαλώσει τα παιδιά με κάποια αυστηρότητα, αλλά τα παιδιά μεγάλωναν όμως κοντά σε ανθρώπους που τους αγαπούσαν. Υπήρχε λοιπόν δεσμός οικογενειακός. Στο Πασό χαλάρωσε λίγο, έκαναν τον πολιτικό γάμο, χλονίστηκε ο γάμος και εκεί άρχισαν να σκορπάνε οι οικογένειες και να έχουμε τα διαζύγια. Στο διαζύγιο, ως γνωστόν, τα παιδιά τα ανήλικα, ο δικαστής τα δίνει στη μητέρα. Ο πατέρας μένει ρέστος. Ο πατέρας τώρα, αν τύχει και αγαπάει τα παιδιά, επιζητεί να τα βλέπει κομμάτι συχνότερα, που δεν γίνεται. Τα βλέπει μια φορά τη βδομάδα, άντε και δύο, μια-δυο ώρες, τα πάει σε καμιά ταβέρνα, τα ταΐζει, και μετά ξανά αυτός στις ασχολίες του και στα κομμενικά του ενδεχομένως. Και η μάνα, η οποία έχει αρχίσει πλέον να ασχολείται, γιατί έχει εξισωθεί με τη συνθήκη της Ρώμης η γυναίκα με τον άντρα, οπότε δουλεύει η μητέρα, αλλά έχει να φροντίσει και 2-3 παιδιά, και αν τι και δεν έχει μπαμπά και μητέρα, τα παιδιά μεγαλώνουν λίγο δύσκολα. Εκεί αρχίζει λίγο και κλονίζεται η οικογένεια, και χρονίζεται και η φροντίδα της μάνας προς τα παιδιά. και τα παιδιά αρχίζουν λίγο-λίγο να ξεπορτίζουν και να χαλάνε. Εκεί αρχίζουν να εμφανίζονται και τα ναρκωτικά, ακόμα και στα παιδιά στο λύκειο, αρχίζουν να χαλάνε τα παιδιά, να έχουμε ιστορίες, να υπάρχουν ένα-δυο σχολεία αναμορφωτεία, όπως τα λένε, και να συχνάζουν κάποια παιδιά. Αρχίζει λοιπόν να μαλακώνει και να λιγοστεύει η φροντίδα από τη μάνα, γιατί δεν προλαβαίνει κιόλας τη μάνα. Πέραν το ότι η μάνα δεν έχει και σύντροφο να τη φροντίσει, ο πατέρας είναι επισκέπτης και τίποτα άλλο. Mm. Πιάνουμε λοιπόν το 2000, όπου πλέον είναι καθεστώς να δουλεύει και η μάνα και ο πατέρας αφενός, αφετέρου, όπως μου έλεγαν και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, ρε παππού, πώς γίνεται, λέει, μόνο η δική μας οικογένεια να έχουμε πατέρα και μητέρα και τα πιο πολλά παιδιά στην τάξη να είναι παιδιά χωρισμένων. Αυτά τα παιδιά, μάνο, και είναι γενιές, ποιος θα τους να τα νοθετήσει, ποιος θα πει μια καλή κουβέντα, ποιος θα τα φροντίσει, ποιος θα τρέξει στο σχολείο να ρωτήσει, ρε παιδιά, πώς πάει το παιδί μας στους δασκάλους. Και αντί και έχει μια οικονομική άνεση και κάποια μόρφωση, κάπου αρχίζουν και καβαλάνε το καλάμι, θέλοντας να πούμε να επιβάλλουν στο σχολείο τα χώρια τα δικά τους από το δάσκαλο. Αν τύχει και πει καμιά κουβέντα στα παιδιά τους, στους μαθητές, και πάρει και πούνε στον πατέρα, ξέρεις, μας είπε έτσι, ο πατέρας όταν θυμάται ότι είναι και πατέρας, πηγαίνει και στείλει ολόκληρους καυγάδες ή πιέζει για βαθμολογίες, ή αν είναι ιδιωτικά σχολεία, παίρνουν όλοι αριστού και τα λοιπά. Ξεχαρβαλώνεται λοιπόν περισσότερο. Μπήκε ο διάβολος που είναι το κινητό τηλέφωνο πλέον εδώ και 20 χρόνια, 25 χρόνια, ο οποίος πλέον έγινε η προέκταση του χεριού του κάθε παιδιού και κάθε νέου, ναι, και κάθε τριαντάρι και σαραντάρι. Και θα δεις και τέτοιες ηλικίες να κάθονται σε καφετέρια και να είναι, όπως έλεγε ένας συγγραφέας, είναι η γενιά των σκυφτών. Όλοι σκυφτοί με το τηλέφωνο στο χέρι, ο καθένας το παιχνίδι του, ο άλλος το μπανιστήρι του, ο άλλος το ένα το άλλο, και να χάνεται η επικοινωνία, όπως έλεγε ένας κύριος πριν, και να χάνεται και τα παιδιά πλέον ξεσκολίζονται, κατά μια έκφραση, σε ό,τι χειδαίο και πρόστιχο υπάρχει μέσα από τα κινητά τηλέφωνα. Τι θες, πονώ, θέλεις καρακοντικά, θέλεις ιστορίες. Ξεχαρβαλώθηκαν και φύγανε. Η οικογένεια, ξαναεκκυρίζω, έχει μισοδιαλυθεί η οικογένεια. Είναι χωρισμένη πλέον. Και τι να κάνει, είναι και η σημερινή, να πούμε, αιμονή και των γυναικών και των ανδρών. Και εμείς είμαστε άνθρωποι, έχουμε και εμείς δικαίωμα στη ζωή. Να πιάσουμε και εμείς ένα αγκόμενο. Να πιάσουμε και εμείς να βλέξουμε με... Θέλουμε και εμείς ένα σύντροφο, μια συντροφιά.
0: Ναι.
1: Όταν πέσει σύντροφος και συντροφιά, τα παιδιά, τι είναι του κλώσσου και του μπάσου.
0: Παιδί μου, μία γνωστή μου, μάλλον έκανε ένα παιδί χωρίς να παντρευτεί τον άνθρωπο αυτόν, γιατί δεν τον ήθελε, αλλά το παιδί το κράτησε. Σε όλη την υπόλοιπη ζωή της άλλαζε συντρόφους, έτσι, τους οποίους έφερνε στο σπίτι. Το παιδί είναι πρεζάκι. Το παιδί έγινε πρεζάκι.
1: Σχεδόν όλα τα παιδιά, μάλλον, γίνανε πρεζάκια. Σχεδόν όλα τα παιδιά, γιατί δυστυχώς δεν κακίζω τώρα τις μανάδες, τις γυναίκες. Έχουν δικαίωμα και αυτές, ναι.
0: Μα δεν έχω αντίληψη. Ναι,
1: αλλά κάπου έχει.
0: Δεν το φέρνει στο σπίτι το καθένα.
1: Έχει παραθαρεί όμως το πράγμα, μάνο.
0: Τρεις μήνες ο ένας σπίτι, πέντε μήνες ο άλλος σπίτι, δεν
1: έχει
0: πάει.
1: Έχει παραγίνει, μάνο. Έχει παραγίνει κιόλας αυτό το πράγμα. Αυτή η ελευθεριότητα. Χωρίς να είμαι αγριοχριστιανός, αλλά έχει παραθαρεί πλέον. Αλλάζουν οι σύντροφοι σαν τα πουκάμισα.
0: Ναι.
1: Έχει παραγίνει. Και γι' αυτό βλέπεις τα περισσότερα παιδιά που εξεγείρονται και σκοτώνονται και παίζουν ξύλο και τα λοιπά, είναι παιδιά χωρισμένα. Γιατί δεν υπάρχει φροντίδα, δεν υπάρχει νιάξιο, δεν έχουν...
0: Δεν υπάρχει κάποιος να βάλει όρια.
1: Α, μπράβο. Δεν υπάρχουν όρια. Και τα όρια ποιος θα τα κάνει, ο κακός σύμβουλος, ο αλυταράς, ο άλλος, ο ντίλερ, που αρχίζει και γυρίζει στα σχολεία, κυκλοφορεί ναρκωτικά, ρε Μάνο. Είναι τη φυσικό την τρίχα.
0: Παιδί μου, γιατί, ναι, συγγνώμη.
1: Και από τα σχολεία επίσης, και από τα σχολεία δεν υπάρχει εκείνη η αυστηρότητα, να πούμε, που υπήρχε παλιότερα στα σχολεία κτλ. Έχουν δημοσιοϋπαλληλοποιηθεί και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι και νοιάζονται πιο πολύ για τα συνδικαλιστικά τους, τα δικά τους. Ναι, είναι μπατήριδες, παίρνουν μισθούς πείνας και τα ρέστα. Ρε φίλε, έχεις αποστολή όμως να διδάξεις γενιές, να μάθεις γράμματα σε ανθρώπους, να τους παιδαγωγήσεις. Δεν είσαι επαγγελματίας στιγνός και ξεκάθαρος. Έχεις άλλη αποστολή σοβαρότερη. Και από εκεί λοιπόν την πλευρά, να το σπίτι και το σχολείο, να από εκεί και το σχολείο, το παιδάκι τι είναι, ένα φτερό στον άνεμο. Μια από εδώ, μια από εκεί, και επειδή οι αλήτες, οι φωνιάδες, οι πρόστιχοι, οι χιδαίοι υπάρχουν ούκο λίγοι, ένα παιδί που παραδέρνει δεξιά και αριστερά σαν το φύλλο από τον άνεμο, τι θα κάνει? Θα το πιάσει ο άλλος, θα το πιάσει. Θα τον μπλέξει οι ανώμαλοι παιδεραστές και τα ρέστα. Ξέρεις πώς εξελίσσονται όλα αυτά τα πράγματα? Και το παιδί πλέον τι γίνεται? Έχει εκείνο, ξαναλέω πάλι, το τηλέφωνο, το οποίο βλέπει ό,τι πιο χιδαίο υπάρχει, για να δούμε, θα το κάνει η κυβέρνηση που λέει μέχρι τα 15 χρόνια θα τους βάλει κάποιο φρένο σε κάποιες πλατφόρμες.
0: Ναι, και πάλι θα βρουν άλλο τρόπο.
1: Εν πάση περιπτώσει, κάτι θα υπάρξει.
0: Θα
1: είναι, μάνα μου, και μια φροντίδα του κράτους. Μπορεί να μην αποδώσει, αλλά πάει στο διάλογο να κάνει κάτι. Να κάνει μια αρχή, να δείξει μια αγάπη και μια φροντίδα, ρε γαμώτο. Έστω κι αν δεν υπάρχει αποδοχή. Αλλά κάτι να γίνει, όπως και στο σχολείο που απαγόρευσαν να μην έχουν κινητά μαζί. Βρήκαν οι μάγκες διάφορες τρόπους, οι πιτσιρίκοι και τα λοιπά, να τα παίρνουν. Αλλά έχει μειωθεί όμως, από όσο λένε οι δασκαλοκαθηγητές, έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό. Και νοιάστηκαν και οι γονείς λίγο και περιορίστηκε λίγο. Δηλαδή να γίνεται μια προσπάθεια, να γίνεται μια αρχή. Κάτι να γίνεται, έστω αν έχει μηδαμινά αποτελέσματα, να βγάζει κάτι. Και όλη λοιπόν η διαδοχή τώρα της διαπαιδαγωγής από το 1950 μέχρι τώρα εδώ 50 χρόνια ολόκληρα, είναι ολέα από το δύσκολο στο δυσκολότερο, από το λίγο στο πολύ, όχι στο καλύτερο. Όχι στο καλύτερο τελικά, και η κατάληξη είναι αυτή η επανάσταση σημερινή, να πιένουν οι 12 και 13 πιτσιρίκες, να δέρουν τις ομοιοσυνομήλικες και να γίνονται του κόσμου οι αθλειότητες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Βασίλη.
1: Έλα, Θείο.
0: Υποτίθεται ότι υπάρχουν πλέον κάμερες και θα μπουν και άλλες, να αποφεύγονται οι υπερβολικές ταχύτητες και όλα τα καραγκιουζελίκια στην άσφαλτο. Είναι γεμάτο το ίντερνετ εφαρμογές και αντικείμενα, ενώ ξέρω εγώ, που είναι σαν ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο βιδώνει επάνω στο ταμπλό και σε προειδοποιεί ότι επίκειται κάμερα. Δεν καταλαβαίνω πώς επιτρέπει το κράτος να κυκλοφορούν αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν πάει σε αυτούς που τα πουλάνε να τους πάρει και τα σόβρακα και τα κολάν? Γιατί?
1: Γι' αυτό είπα, Μάνο, είδες που είπα, ότι έστω μια αρχή να κάνουν, έστω μια αρχή. Ούτε την αρχή την κάνουν, ενώ ξέρουνε. Γιατί η αστυνομία ξέρει, αν γίνει μια εφεύρεση προστασίας μιας πόρτας με κάποιο ειδικό κλειδί και τα ρέστα, ο κακοποιός που είναι πιο έξυπνος από τον τεχνίτη, τον νόμιμο, θα βρει αντικλείδι όμως για να μπορέσει εκείνος να περάσει την πόρτα και να μπει μέσα. Έχουμε δηλαδή, ο απατεώνας έχει σοφία, κρύβει μεγάλη σοφία.
0: Βέβαια, μα πάντοτε ο απατεώνας είναι ένα βήμα μπροστά από τους διώκτες.
1: Ένα βήμα μπροστά.
0: Βέβαια.
1: Έτσι λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις, ό,τι και να κάνει το κράτος, πάλι θα βρεθεί. Αλλά τουλάχιστον αρχή να γίνει. Αρχή. Πάντα κάτι μένει. πάντα από μία αρχή, πάντα κάτι μένει. Και κάποια, υπάρχουν και κάποιοι συνειδητοί οι οποίοι σέβονται και το μισθό που παίρνουν και την αποστολή τους, να εφαρμόζουν τους νόμους, να κάνουν έλεγχο στα καταστήματα που μας έχουν κατακλέψει με την ακρίβεια κτλ. Υπάρχει λίγο ρίζα, έτσι ώστε να υπάρχει μια παρηγοριά. Δεν είμαστε τελείως της δεκάρας του πεταμού, αλλά κάτι γίνεται.
0: Ναι, αλλά
1: και αυτό σπανίως το βλέπουμε.
0: Σύμφωνοι. Αλλά από την άλλη μεριά ορίονται ότι κάνουν κάτι για να διευκολύνουν την ομαλότητα. Και ξαφνικά ο άλλος έχει μία συσκευή μέσα στο αυτοκίνητό του και γλιτώνει τις κάμερες. Γιατί δεν του παίρνεις και τη συσκευή και το αυτοκίνητο μαζί?
1: Να, κοίταξε Μάνο, σε μια άλλη εργασίες που έχουμε κάνει, έχω πει, διότι Μάνο, τη σκληράδα του πολιτικού προς τους ψηφοφόρους την έχουν μη μου άπτου, διότι να έχουμε εκλογές σε 10 μήνες. Λοιπόν, αν θα δεις συνέχεια να έχουμε μέτρα, έστω με δεκάρες, αυτά μπορεί το κράτος, θα δεις να έχουμε διαρκώς πασαλήματα. Και τι, είδες σε 3-4 πανεπιστήμια έγιναν τις παλαβείς, έγινε προημερών. Ναι. Ξύλο δίναν τους φοιτητές.
0: Ναι, και τους αφήσανε και φύγανε μετά.
1: Τους πήραν, τους φωτογράφησαν,
0: ναι.
1: Τους έβγαλαν αν φας και προφίλ και πώς γουστάρουν έγχρωμες ή άλλο, και μετά περάστε έξω και πάτε για καφεδάκι στον κήπο του μουσείου.
0: Και αν δεν έχετε ψηλά, ελάτε αύριο να σας κεράσουμε εμείς. Αηδία δηλαδή, ρε Βασίλη.
1: Ναι, αηδία, γιατί πώς να το πω, γελιοποιούνται. Ναι, αλλά κοίταξε, γελιοποίησε, η ψήφος είναι ψήφος. Το ψωμάκι είναι ψωμάκι
0: και ο ψόφος είναι ψόφος.
1: Τι είναι?
0: Και ο ψόφος, λέω, ψόφος είναι.
1: Είναι κόρη οφθαλμού είναι. Γι' αυτό βλέπεις ότι συνέχεια μαλακά, και ενώ θα έπρεπε όλοι αυτοί να είναι φυλακοί τώρα. Όλοι αυτοί που κυκλοφορούν με τα μαύρα ρούχα και λιμένονται όλα τα πανεπιστήμια και κάνουν ό,τι θέλουν. Και όμως όλοι είναι απ' έξω. Και τους ξέρουνε. Και ονομαστικά και τα λοιπά. Και είναι απ' έξω. Συλλαμβάνονται και φεύγουν. Το ίδιο πράγμα. Γιατί η ψήφος.
0: Σερσέλε ψόφ.
1: Έτσι είναι, αγαπημένα θεία.
0: Να σε καλά, Βασίλη.
1: Σε φιλώ, ρε γαμπά.
0: Γεια σου, αγόρι.
1: Γεια χαρά σου, φίλε.

0: Είναι το 211-10-80-880. Είναι ένα πολύ ωραίο θέμα που έθεσε η κυρία Θησαυρούλα. Γεια σου Θησαυρούλα με τα ωραία σου. Που αναρωτιέται γιατί χάθηκε η κοντινή επαφή και η ουσιαστική μεταξύ γονιών και παιδιών στην εποχή μας. Και πάμε στην αμέσως επόμενη γραμμή που είναι ήδη και περιμένει, στην κυρία Δήμητρα από τον Άλυμο. Δήμητρα, καλημέρα.
1: Μάνο.
0: Ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Επίσης.
1: Χαίρομαι για το θέμα που διάλεξες απόψε. Που διάλεξε η Θησαυρούλα.
0: Α, μπράβο.
1: Απόψε, το διόρθωσα αμέσως.
0: Καλά έκανες.
1: Λοιπόν, το πρώτο που θα πω είναι μία μεγάλη συγγνώμη από μένα, συγγνώμη που μου αναλογεί, γιατί δυστυχώς η γενιά μου είναι αυτή που έφτασε σε αυτό το σημείο την νεολαία μας. Και θα το εξηγήσω. Θεωρώ ότι το κράτος μέσα από όλες αυτές τις νομοθεσίες, από όλους αυτούς τους τρόπους της εκπαίδευσης, της παιδείας και τα μέσα που χρησιμοποιεί, έφτασε να κοπεί κάθε επικοινωνία της γενιάς μας με τα νέα παιδιά, με την νεολαία μας.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο αυτό, τους έχουμε φορτώσει στα παιδιά μας με τις έγνοιες, τις φροντίδες ενός ενήλικα. Βάζουμε τα παιδιά μας από το νηπιαγωγείο στην πρίζα και βγάζουμε την πρίζα όταν πεθάνουμε εμείς. Λοιπόν, όταν το παιδί δεν είναι παιδί και δεν παίζει και δεν έχει ελεύθερο χρόνο και δεν έχει δημιουργικό χρόνο, αλλά το καθίζουμε σε ένα θρανείο από τα 4 και τα 5 χρόνια του μέχρι να πάρει το πτυχίο και ακόμα περισσότερο, γιατί τώρα πρέπει να έχουν και μπάτσελορ και ντοκτορά και δεν ξέρω εγώ τι και μετεκπαίδευση και ναι, σεμινάρια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω εδώ να αναφέρω και κάτι που είπε προχτές ένας συνακροατής.
0: Μάλιστα.
1: Για την οδική συμπεριφορά, να καταργήσουμε τη φυσική αγωγή από τα σχολεία και να βάλουμε την οδική συμπεριφορά. Ας το πω έτσι τώρα, μάθημα δηλαδή για το πώς θα φέρονται οι οδηγοί, είτε σαν οδηγοί είτε σαν παιδί.
0: Όπως γίνεται σε άλλα μέρη του κόσμου.
1: Ναι, αλλά δεν καταργούμε όμως τη φυσική αγωγή.
0: Καλά,
1: η οποία
0: εντάξει,
1: θα έπρεπε να είναι το βασικό μάθημα μαζί με πολλά άλλα που δεν περιλαμβάνονται στην διαδικασία της εκπαίδευσης των παιδιών μας. Όπως είναι η καλλιτεχνική αγωγή.
0: Ναι.
1: Το θέατρο, η μουσική, ο κινηματογράφος. Για μένα δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα μουσικό γυμνάσιο ή ένα μουσικό λύκειο, αλλά σε όλα τα σχολεία να περιλαμβάνονται. Και εφόσον τα παιδιά μας τα κρατούν ειδικά στο δημοτικό μέχρι τις 4 και τις 5 το απόγευμα, μπορεί να εμπλουτιστεί το πρόγραμμα, αλλά για να γίνουν όλα αυτά, αγαπητέ μου Μάνο, χρειάζονται κονδύλια από την πολιτεία. Και δυστυχώς δεν υπάρχουν. Και εκτός αυτού, αυτά τα προγράμματα που βγάζει το παιδαγωγικό μας Ινστιτούτο, που κατ' όνομα λέγεται παιδαγωγικό Ινστιτούτο, δεν έχουν καμία σχέση με την διάπλαση των παιδών, με την δημιουργία χαρακτήρων και προσωπικότητων. Δεν γίνεται ένα παιδί να είναι καθισμένο 8 ώρες την ημέρα σε ένα θρανείο, διότι μπορεί, συνολικά λέμε τώρα, γιατί στο σχολείο είναι 7 ώρα, αλλά λέμε από αυτές τις ώρες είναι και τα διαλύματα,
0: ναι, ναι,
1: και λοιπά, γύρω στις 5 ώρες και σίγουρα 2-3 ώρες σε φροντιστήρια, και μπορεί να κάνουμε και κάποια δραστηριότητα άμα τύχει και το παιδί μας έχει μια κλίση προς τις αθλητικές δραστηριότητες, διότι διαφορετικά, και αυτό το αποδεικνύουν και οι στατιστικές, τα παιδιά μας κατά μεγάλο ποσοστό είναι υπέρβαρα.
0: Ναι, είναι πράγματι.
1: Εδώ έχουν βγάλει προγράμματα τώρα για να ενημερώνουν για τη σωστή διατροφή κλπ. Αυτά γιατί δεν διδάσκονται στο σχολείο? Τι είναι το σχολείο? Μόνο μαθηματικά, φυσική και αρχαία ελληνικά? Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι την γυμναστική και την μουσική παιδεία την είχαν σαν βασική προϋπόθεση για τη διαπαιδαγώγηση. Έτσι. Και όπως είπε και ο κύριος Χρήστος από την Αμερική, δεν θυμάμαι τώρα ποια πολιτεία είναι,
0: New Jersey.
1: Από το New Jersey, μπράβο, είπε λοιπόν ότι έβαλε τα παιδιά του στην κολύμβηση και όχι για να μάθουν να κολυμπάνε, αλλά για να μάθουν πώς θα συμπεριφέρονται στην ομάδα, καλλιεργούν το ομαδικό πνεύμα στο σχολείο. Το ομαδικό πνεύμα το τιμωρούνε. Άμα σε δουν να συνεργάζεσαι με το διπλανό σου, σου βάζουν μονάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή και μετά λέμε γιατί δεν μπορούμε, ας πούμε, έχουμε, ο κάθε Έλληνας είναι και ένα κόμμα. Εκεί έχουμε καταντήσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς λοιπόν θα φτιάξεις την προσωπικότητα του παιδιού να έχει αυτή την... να μπορεί να διαχειριστεί διάφορα προβλήματα που θα βρει μπροστά του στον δρόμο του.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς είναι απροστάτευτα τα παιδιά μας και δεν φτάνουν όλα αυτά όσο σε σχέση με την εκπαίδευση. Οι γονείς, οι έρμοι αυτοί γονείς που καταλήγουν σε μεγάλο ποσοστό σε διαζύγιο, είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν 9 ώρα και 10 ώρα και τώρα και για κάποια διαστήματα και μέχρι 13 ώρες λέει μπορούν να δουλεύουν.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, άμα λοιπόν ένας γονιός δουλεύει 13 ώρες, εγώ θα πω 10, να μην πω 13.
0: Mm.
1: Λοιπόν, και τις 8 πρέπει να κοιμηθεί, 18, μένουν 5-6 ώρες, κατά τις οποίες δεν κάνει τίποτα άλλο από το να τρέχει να πάει το ένα παιδί στη μια δραστηριότητα και να πάρει το άλλο από το φροντιστήριο. Πού είναι ο δημιουργικός χρόνος που θα ασχοληθεί αυτός ο γονιός με το παιδί του?
0: Πουθενά.
1: Πουθενά, πουθενά μάνο μου. Mm. Πουθενά. Έχουν διαλυθεί οι οικογένειες για αυτό το λόγο. Δεν βλέπονται. Λοιπόν, ξέρεις γιατί τώρα αυξήθηκαν τα διαζύγια? Γιατί τη διετία του κορονοϊού τα ζευγάρια έμειναν στο σπίτι και ξαφνικά, κοιτάζοντας ο ένας τα μάτια του άλλου, είδαν απέναντί τους έναν άγνωστο. Δεν είχαν προλάβει να ειδωθούν τα προηγούμενα χρόνια. Μάνο μου, δεν βλεπόντουσαν, κοιτούσαν να τρέξουνε από εδώ και από εκεί. Και όταν λοιπόν αυτά τα 2 χρόνια με τα lockdown βρέθηκαν μέσα σε ένα διάρρη 4 άτομα ή 5 ή 6, 4 ή 3 ας πούμε, άμα είχαν ένα παιδί, και βρέθηκαν στον ίδιο χώρο για πολλές ώρες και είδαν ο ένας τον άλλον, κατάλαβαν ότι είναι 2 ξένοι, 3 ξένοι, 4 ξένοι. Προέκυψαν πάρα πολλά προβλήματα μέσα από από αυτή τη μεταβολή στην συγκατοίκηση. Ανέφεραν προηγούμενοι ακροατές ότι παλιά υπήρχε δομή, ήταν η γειτονιά, τα βλέπανε τα παιδιά μας, ο κύριος Γιάννης νομίζω το είπε αυτό, οι γείτονες, και εγώ τα παιδιά μου όταν ήταν μικρά φεύγαν από το σπίτι, πηγαίνανε στο ψιλικαντζίδικο να πάρουν παγωτό και ήξερα θα τους δει η φαρμακοποιός που είναι δίπλα, ο Χασάπης που είναι παραπέρα κλπ. Δηλαδή περνούσαν σε ένα περιβάλλον που ήταν όλοι γνωστοί και ξέραν ότι αυτά είναι τα δικά μου παιδιά.
0: Σωστά.
1: Και αν... Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Δεν είναι... Αυτή η διάρθρωση της κοινωνίας μας δεν υπάρχει. Και είμαστε υπέτοι όλοι μας για αυτό το πράγμα. Και για την ψήφο μας, Σερσέλα ψήφ, ψόφ. Λοιπόν, και για αυτά που αποφασίζουν οι ηθήνοντες που δεν βλέπουν το πρόβλημα κατάματα, κάνουν πασαλήματα, και αυτά τα λίγα που λέει τώρα για τον έλεγχο που είπε ο κ. Βασίλης πριν από λίγο, για τον έλεγχο των κινητών και όχι, δεν χρειάζεται. Το παιδί σε θέλει δίπλα του εκείνη την ώρα. Εσύ πρέπει να το καθοδηγήσεις, να γίνεις και φίλος με το παιδί εκτός από γονιός. Να βάλεις τα όρια, αλλά να ξέρει το παιδί ότι στο πρόβλημα θα έρθει σε σένα να το πει.
0: Άσε που απαγορεύοντας, κάνεις την κατάσταση
1: ακριβώς
0: χειρότερη.
1: Είναι, ξέρεις τι, είναι χειρότερη. Όπως οι πατάτες επί Καποδίστρια.
0: Ναι, και όχι έτσι, μόνο. Ναι.
1: Που τις έφερε ο άνθρωπος στην Ελλάδα και δεν τις ήθελε κανένας, και όταν τις απαγόρευσε...
0: Όχι, δεν
1: έτσι,
0: έκανε κάτι πολύ πιο έξυπνο ο Καποδίστριας. Έβαλε μια σκηνή μεγάλη στην πλατεία Συντάγματος και έβαλε 4 στρατιώτες
1: να φυλάνε,
0: αλλά να μην δίνουν σημασία σε αυτούς που μπαίνανε να κλέψουν. Μπήκανε, κλέψανε. Ναι, δηλαδή εντάξει. Είμαστε
1: δεν τσίρκο. Γίνεται με την απαγόρευση. Πρέπει να καθίσεις. Εγώ χαίρομαι γιατί έχω δύο παιδιά που ειλικρινά είναι το μόνο πράγμα για το οποίο περηφανεύομαι. Γιατί εντάξει, για τα άλλα τι να πεις τώρα. Περηφανεύομαι γιατί. Γιατί οποιοδήποτε πρόβλημα θα το συζητήσουμε μαζί. Και αυτό ο άντρας μου είναι ο ιδανικός πατέρας για μένα. Έτσι. Πέρα από τα προβλήματα μεταξύ μας κλπ. Κλπ. Που το κάθε ζευγάρι πιστεύω αντιμετωπίζει.
0: Μα αυτό σημαίνει γάμος. Προβλήματα.
1: Όταν πηγαίνανε λοιπόν, που ήταν πιο μικρά, τώρα είναι μεγάλα, έχουν τελειώσει και τις σπουδές τους κλπ. Είχαμε κάθε Παρασκευή βράδυ, που γύριζε και εκείνος από τη δουλειά και εγώ, και τα παιδιά τελειώνανε με τα μαθήματα κλπ. Κλείναμε τηλεόραση, κινητά, ραδιόφωνα, τα πάντα και καθόμασταν στο τραπέζι, στην τραπεζαρία,
0: ναι,
1: και κουβεντιάζαμε.
0: Σωστό.
1: Λέγαμε τι πρέπει να κάνουμε την ερχόμενη εβδομάδα, ο καθένας σε αυτό που είχε αντικείμενο, έτσι, τα παιδιά αυτό, τι δεν έκανε αυτή τη εβδομάδα, τι δεν έκανε την άλλη κλπ. Έχω τόσα πολλά να σου πω για αυτό το θέμα, δηλαδή θα μπορούσα να μιλάω σε όλη την εκπομπή. Τόσα πολλά έχω να σου πω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Για γονείς που ερχόντουσαν, επειδή είμαι και καθηγήτρια, ερχόντουσαν στο σχολείο και παίρνανε με τις πέτρες τους συναδέλφους μου και μένα μερικές φορές, αν και συνήθως είχα καλές σχέσεις, αλλά λέμε υπήρχαν κάποιοι με τους οποίους διαπληκτιζόμουν. Υποβιβάζοντας τον καθηγητή, υπήρχαν καθηγητές που μέναμε και μετά το σχολείο, μέχρι και θέατρο έκανα, μέχρι και έχω γράψει θεατρικά έργα και το έκανα στα παιδιά έτσι, το απόγευμα μαζευόμασταν και κάναμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη και πήραμε και βραβεία στον Πανελλήνιο Μαθητικό Αγώνα και δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που προσέφεραν στα παιδιά την ψυχή τους και ερχόταν ο γονιός και σε έκανε ένα με το χώμα.
0: Ναι.
1: Ή να έρχονται τα παιδιά, επειδή και το μάθημά μου είναι η φυσική αγωγή, και μου εξομολογούνταν ότι ήταν τιμωρία στο δωμάτιο γιατί δεν είχε πάρει 19, το 19 που είπε ο κύριος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος,
0: ναι,
1: το είπε,
0: ναι, τέλος πάντων,
1: που βάζουμε σε όλους 19, και είχε πάρει 18,5 και την είχαν μια εβδομάδα κλεισμένη στο δωμάτιο γιατί έχασε το μισό βαθμό.
0: Βλαμμένα όντα.
1: Μιλάμε τώρα, δηλαδή αυτά τα πράγματα, και με τις Πανελλήνιες τώρα αποφασίσαμε ξαφνικά τις καταργήσουν, δεν ξέρουν τόσα χρόνια ότι δεν μπορείς να κρίνεις ένα παιδί από μία τριώρη εξέταση.
0: Έλατε.
1: Γιατί εκείνη τη μέρα το παιδί δεν ξέρεις εσύ τι έχει. Τι έχει περάσει στο σπίτι του την προηγούμενη μέρα. Αν ο γείτονος είχε το μαγνητόφωνο γιατί είχε γιορτή. Αν δίπλα χτιζόταν μια οικοδομή και ήταν το κομπρεσέρο όλη την ημέρα. Αν είχε ξενυχτήσει επειδή ο αδερφός της είναι άρρωστος. Επειδή πέθανε ο παππούς. Επειδή δεν ξέρω εγώ τι. Επειδή χώρισε με τον αγαπημένο του το παιδί ή με την αγαπημένη του. Λοιπόν, και το εξετάζουν 3 ώρες και αποφασίζει αυτό το τρίωρο για τη ζωή του στο μέλλον. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να μπαίνει στο πανεπιστήμιο και μετά κόφτουν εκεί.
0: Έτσι, αυτό το λέγανε χρόνια, αλλά δεν το κάνει.
1: Στη Γαλλία δεν σκοτώθηκε κανένας. Πρώτα και το ξέρω. Εγώ σπούδασα έξω, έτσι γίνεται. Υπάρχουν τα μπιενάλη και τα τριενάλη που όταν στα 2 χρόνια δεν περάσει όλα τα μαθήματα, σε διώγνει, τελείωσε. Πήγαινε, κάνει κάτι άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό, σ' αρέσει αυτό. Ένα παιδί έχει κλείσει να γίνει, να πάει στην καλών τεχνών. Στο σχολείο ποιος θα το διδάξει. Εξετάζουν για το πολυτεχνείο, εξετάζουν σχέδιο ελεύθερο και γραμμικό.
0: Ναι.
1: Διδάσκεται πουθενά σε κάποιο σχολείο αυτό το μάθημα.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Πουθενά.
0: Όχι βέβαια.
1: Λοιπόν, και μουσική. Εκτός από τα μουσικά σχολεία θέλει ο άλλος να πάει να γίνει μουσικός. Θέλει να πάει να γίνει ηθοποιός. Θέλει να πάει να γίνει μοντέλο. Δεν ξέρω ότι τα παιδιά μας έχουν, και τώρα υπάρχουν και τα πιο καινούργια που εμείς είμαστε νυχτωμένοι ας πούμε σε τέτοια αντικείμενα, όπως είναι το digital marketing, το δεν ξέρω και πώς τα λένε τώρα όλα.
0: Ναι,
1: λοιπόν, που αφορούν το ίντερνετ. Πού είναι το σχολείο? Τίποτα. Πουθενά. Άφαντο. Πού είναι ο γονιός, χαμένος στα 13 ώρα και στα 10 ώρα. Αυτά δεν θα πω άλλα τώρα, θα έχω θυμώσει πάρα πολύ.
0: Καλά έχεις κάνει και έχεις θυμώσει.
1: Είναι,
0: ο θυμός είναι υγιές αίσθημα.
1: Ντρέπομαι και κάθε φορά που έμπαινα σε τάξη, γιατί πολλές φορές κάναμε το μάθημα μέσα όταν έβριχε, όταν έκανε πολύ κρύο κλπ. Λοιπόν, ζητούσα από τους μαθητές μου συγγνώμη για όλα αυτά τα χάλια.
0: Ναι.
1: Γιατί το δικό μου το μάθημα στο Λύκειο δεν βαθμολογείται καθόλου. Δεν μετράει ο βαθμός του.
0: Αλήθεια, ε.
1: Καθόλου. Έχουν αφαιρέσει το μάθημα της κοινωνιολογίας. Την αγωγή του πολίτη, την κοινωνιολογία, που είναι σημαντικό συστατικό. Δηλαδή ήταν μάθημα με περιεχόμενο. Έχει καταργηθεί.
0: Ναι.
1: Τι να πούμε. Τα χάλια μας, τα μαύρα. Γι' αυτό βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και αν συνεχίσουμε έτσι και δεν υπάρξουν ριζικές αλλαγές και στους νόμους που αφορούν την οικογένεια, που έχει γίνει, δηλαδή ο γονιός κοιμάται και ξυπνάει με τα χρέη στο κεφάλι. Ξέρει ότι μετά από 2-3 μήνες μπορεί να το πάρουν, να του πάρουν το σπίτι. Τι να πούμε τώρα. Δηλαδή με τι καρδιά. Πώς να επικοινωνήσει όλος αυτός ο κόσμος. Πού να μείνει αυτός ο χρόνος που να έχει τη διάθεση και το παιδί και ο γονιός. Γι' αυτό και το εκμεταλλεύονται πολύ και οι παιδεραστές και οι ναρκέμποροι και δεν ξέρω κι εγώ ποιοι άλλοι. Λοιπόν, και μόλις βρουν μια τρυπούλα σου το παίρνουν το παιδί σου και το χάσες. Γιατί σου το παίρνουν το παιδί όταν ζεις κάτω από αυτές τις άθλιες συνθήκες. Γιατί για μένα δυστυχώς ζούμε σε άθλιες συνθήκες, Μάνο.
0: Σε άθλιες.
1: Αυτά και πάρα πολλά άλλα. Εντάξει, ας μιλήσει και κάποιος άλλος αν υπάρχει μετά από μένα. Ή να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι έτσι.
0: Τραγούδι έτσι κι αλλιώς θα ακούσουμε.
1: Το ξέρω και θα είναι και ωραίο σίγουρα αφού τα διαλέγετε εσύ και Σταυρούλα.
0: Ναι, εγώ τα διαλέγω.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μου. Ευχαριστούμε και πάλι τη Σταυρούλα για το υπέροχο θέμα. Και νομίζω αυτό έχει πολλές πλευρές. Μπορείς, ας πούμε, να εξειδικεύσεις κάποιες φορές σε κάποιο από αυτά που είπαμε όλοι εμείς απόψε που μιλήσαμε.
0: Πολύ ωραία. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ, Μάνο.
0: Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια. Εδώ θα ακούω. Επίσης.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Επειδή δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή τώρα και έχουμε αφήσει άνω τελεία ένα κείμενο που έχει τίτλο «Μία βιβλιοθήκη στο σπίτι έχει σημαντική επίδραση στο γνωστικό επίπεδο των παιδιών». Ακούστε, έχει ενδιαφέρον. Ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα σπίτι με τουλάχιστον 80 βιβλία θα έχει καλύτερη απόδοση στην ανάγνωση, στη γραφή και στις μαθηματικές γνώσεις στην ενήλικη ζωή. Μια νέα έρευνα υποστηρίζει ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με μία βιβλιοθήκη στο σπίτι έχουν υψηλές επιδόσεις στη γραφή και την ανάγνωση, αλλά και αυξημένη μαθηματική ικανότητα. Οι συγγραφείς του άρθρου μελέτησαν 160.000 ενήλικες μεταξύ των ετών 2011 και 2025 και βρήκαν ότι η ύπαρξη 80 ή περισσότερων βιβλίων σε ένα σπίτι βοηθάει τα παιδιά. Το άρθρο καταλήγει ως εξής. Όταν τα παιδιά μεγαλώνουν με μία βιβλιοθήκη μέσα στο σπίτι, δίνεται όθηση στις δεξιότητές τους στην ενήλικη ζωή, σε αυτούς τους τομείς, πέρα από τα ωφέλη που αποκομίζουν από τη γονεϊκή εκπαίδευση ή τη δική τους εκπαιδευτική ή επαγγελματική επιτυχία. Στην έρευνα βρέθηκε ότι η επίδραση ήταν ισχυρή σε παιδιά που κατέληξαν να έχουν απλώς μία εκπαίδευση επίπεδου λυκείου και γίνονται τόσο ικανοί σε επίπεδο ανάγνωση και γραφής, μαθηματικών γνώσεων και τεχνολογικών ικανοτήτων στην ενήλικη ζωή, όσο οι απόφοιτοι πανεπιστημίου που μεγάλωσαν με λίγα μόνο βιβλία. Δεν ισχύει ακριβώς το όσο περισσότερα βιβλία τόσο καλύτερο. Η έρευνα που διεξήχθη από την Τζοάννα Σικούρα του Εθνικού Πανεπιστημίου Αυστραλίας βρήκε ότι τα μεγαλύτερα ωφέλη εμφανίζονταν ως προς την ικανότητα ανάγνωσης και γραφής. Οι σκανδιναβικές οικογένειες είχαν τις μεγαλύτερες συλλογές, το 14% των Νορβηγών και το 13% των Σουηδών είχαν περισσότερα από 500 βιβλία στα σπίτια τους. Μόνο μερικές χώρες είχαν κατά μέσο όρο λιγότερα από 80 βιβλία, όπως για παράδειγμα η Χιλή, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Σιγκαπούρη και η Τουρκιά. Μια εύλογη ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει κανείς αφορά στην επίδραση της αύξησης των ψηφιακών βιβλίων. Η μελέτη αυτή υποβαθμίζει την επίδραση αυτής της τάσης στα ευρήματά της, λέγοντας το εξής. Προς το παρόν, η αντίληψη ότι η κοινωνική πρακτική της κατανάλωσης έντυπων βιβλίων είναι παλαιομοδίτικη είναι πρόωρη. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι οι μεγάλες ψηφιακές βιβλιοθήκες, τουλάχιστον προς το παρόν, συμβαδίζουν με τις μεγάλες έντυπες βιβλιοθήκες. Και εδώ πρέπει να πω, κυρίες και κύριοι, ότι έχω ένα iPad το οποίο έχει 11.000 βιβλία μέσα. 11.000 βιβλία είναι ένα σπίτι ολόκληρο. Δηλαδή δεν έχεις τίποτε άλλο μες στο σπίτι παρά μόνο μια καρέκλα, ένα τραπέζι στην κουζίνα για να τρως και όλοι οι άλλοι τείχοι, ακόμα και του μπάνιου, να είναι επενδεδημένοι με βιβλιοθήκες και πάλι δεν χωράνε. Ενώ χωράνε σε μια συσκευή τέτοια, η οποία είναι και αυτόφωτη, δηλαδή δεν χρειάζεται να ενοχλείται ο διπλανός σου, η σύζυγός σου, ας πούμε, ή ο σύζυγος που κοιμάται, για να, έτσι, χαμηλώνεις αυτό και το φως της συσκευής και βλέπεις μια χαρά και διαβάζεις και έχεις τόσο πολύ μεγάλο υλικό στα χέρια σου. Περνάμε στην επόμενη ώρα.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
4: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
1: Η ώρα είναι 3.

0: γυναίκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος.